0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, από Μάθα από Στουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
5: Καλημέρα από Μάθα Μισοτγκάρδη.
6: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
7: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
8: Καλημέρα από το Ταχάο.
9: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από το Ελληνισμό, από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
13: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
14: Καλημέρα από Νορβηγία.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
2: Αντισυστημικός.
3: Βαρδάρης.
2: Γαλανόλευκος.
4: Δημοκρατικός.
5: Ελληνικός.
6: Ζόρικος.
7: Ηφαίστειο.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
23: Σταγμένος.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
7: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
7: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Έλα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Ναι, πειράζω λίγο το μικρόφωνο, με συγχωρείτε, να φτιάξω λίγο το σφουγγαράκι με εδώ πέρα, να είναι όμορφο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα. Είναι Τρίτη σήμερα, 29 του Σεπτέμβρη του 2026, το τρέχον έτος. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, με όλα όσα διαδραματίζονται εκεί πέρα έξω, που δεν είναι και λίγα. Αλλά εντάξει μόνο, τι να κάνω. Πρέπει να βγει και το μεροκάματο εδώ πέρα. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Φανταστείτε, λέει, κάποια στιγμή να βγει μια κυβέρνηση, ας πούμε, η οποία θα είναι μια χαρά. Ε? Θα κάνει όλα τέλεια. Το έχω σκεφτεί αυτό το πράγμα. Η ανεργία θα μας χτυπήσει την πόρτα. Τι θα σχολιάζουμε εμείς εδώ πέρα, τι θα λέμε. Εμείς έχουμε βγάλει από αυτή την κυβέρνηση μεροκάματα, όχι αστεία. Ειδικά από τον Άδωνη έχουμε βγάλει κάθε μέρα όλο και κάτι θα πει. Και γενικότερα, όλο και κάποια κοτσάνα θα ακουστεί από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Οπότε το τσακώνεις, το αναλύεις, το υπεραναλύεις. Βγήκε το μεροκάματα. Άμα έρθει μια κυβέρνηση τώρα η οποία θα είναι μια χαρά και δεν θα τρέχει τίποτα, θα κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Πάμε σπίτια μας. Είναι σοβαρά τα πράγματα, δεν είναι αστεία. Πρέπει το σκεφτούμε αυτό το πράγμα. Μήπως να ξαναψηφίσουμε Μητσοτάκη. Άσε που σκέφτομαι να ψηφίσω Μητσοτάκη για να εκδικηθώ αυτούς που πάνε και ψηφίζουν Μητσοτάκη. Ναι, είναι μια λύση εκδίκησης. Σαν την τέτοια, πώς τη λένε. Πώς τη λένε αυτήν την ιατρική διαδικασία, μωρέ, την. Διαφεύγει τώρα, είναι πρωί ακόμη. Ομοιοπαθητική, να το θυμήθηκα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-48-4 το Βαμπύρ για καλημέρες, μηνύματα και όλα τα σχετικά τα οποία θέλετε να μας μεταφέρετε. Καλημέρα στον Κώστα στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στην Κύρα. Καλημέρα με υγεία και ευλογία στον πατέρα Παναγιώτη. Χρόνια πολλά, λέει, στον πρόεδρό μας του Αγίου Κυριάκου της Αγίας Κυριακής. Κάτι είναι σήμερα. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Καλημέρα στον Πασχάλη, στους νέους επιβάτες με 12 βαθμούς και 71% υγρασία. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, καλημέρα, με 19 βαθμούς στην Κρήτη. Την καλημέρα μου, λέει, στους απανταχού σαλιάριδες. Καλημέρα στην Μάρτζη που καλημερίζει όλους τους ακροατές. Στη Γιάννα από την Αθήνα, καλημέρα. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα με 7 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην Τίνα. Άγιος Κυριάκος, λέει, ο αναχωρητής σήμερα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ο Κυριάκος σήμερα εορτάζει, όχι της Αγίας Κυριακής. Ωραία, έτσι να τα διευκρινίζετε, γιατί δεν το έχω. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Ο Κωνσταντίνος από την Αστυπάλαια με 21 βαθμούς Κελσίου. Η κυρία Ελισάβετ, δόξα το Θεό, λέει, ξυπνήσαμε και σήμερα. Ο Θεός να μας δίνει δύναμη σε όλα τα. Δικά που έρχονται. Τι εννοείς εδώ, με μπέρδεψες λίγο. Αλλά ο Θεός να μας δίνει δύναμη, θα κρατήσω αυτό. Διότι χωρίς Θεό δεν πάμε πουθενά. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα, καλημέρα. Α, τώρα που είπα χωρίς Θεό δεν πάμε πουθενά. Κάνανε κάποιοι άνθρωποι, τέλος πάντων, και κάποιοι παπάδες από την εκκλησία, και μπράβο τους, και τους βγάζω το καπέλο. Βγήκαν έξω στον δρόμο και διαμαρτυρήθηκαν για τις νέες ταυτότητες και όλα αυτά τα πράγματα, και μπράβο τους και μαγκιά τους. Κάποιοι βέβαια τους χλέβασαν, τους κατηγόρησαν, τους κοροϊδέψαν. Ξέρετε, είναι γνωστοί οι λήθοι, οι οποίοι, εντάξει ρε παιδί μου, δικαίωμά σου το να μην θέλεις να πιστεύεις, και μπράβο σου και μαγκιά σου και σου βγάζω και το καπέλο και δεν θα σε κρίνω, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, όταν κάποιοι άνθρωποι αντιτίθενται σε όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα με τις ταυτότητες, αύριο μεθαύριο θα σου βάλουν ένα τσιπάκι για να σε ελέγχουν. Όχι ότι τώρα δεν σε ελέγχουν μέσω του κινητού, αλλά τότε θα το κάνουν για να σε ελέγχουν διαπαντός. Πού θα είσαι, τι θα κάνεις, τι θα ψωνίζεις, τι θα τρως, πόσα κιλά είσαι, γιατί έφαγες παραπάνω και όλα τα σχετικά. Θυμάστε τον Τζίμι τον Πανούση και την παραγγελία πίτσας από το μέλλον, κάτι τέτοιο θα γίνεται. Τότε να δω τι θα κάνετε πραγματικά. Εκεί θέλω να το δω το πράγμα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι αντιστέκονται και καλά κάνουν και μπράβο τους. Καλημέρα στον Χάρη από τα από το ανεμοδερμένο λατομείο στο Γρανίτη, από τα Κοκκινόγια. Αποφάσισε, είσαι στο Γρανίτη της Δράμας, είσαι τα Κοκκινόγια, να ξέρω κι εγώ. Καλημέρα. Η κυρία Ελισάβετ, λέει, χρόνια πολλά στον αυριανό Πρωθυπουργό Κυριάκο Βελόπουλο. Can't believe that when our call is all from the streets, yard still feels
Για να δούμε. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Η Μαρία από τις Σικές. Χρόνια πολλά με υγεία στον κύριο Βελόπουλο, λέει και πρωθυπουργός. Για να δούμε λίγο τι πρωθυπουργικό καιρό έχουμε. 18 βαθμούς έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Κατά τόπους νεφελώδης ο ουρανός μας. 17 βαθμούς έχει η Αττική. Και από ό,τι βλέπω, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Γενικότερα δείχνει ηλιοφάνεια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στην Αττική αύριο δείχνει λίγη συννεφιά, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Πέμπτη, Παρασκευή, ηλιοφάνεια. Σάββατο, λίγο έτσι θα ψυχαλίσει. Τίποτα, εντάξει, δεν, καλά είναι. Καλά είναι για Σεπτέμβρη μήνα, νομίζω, και για τέλη Σεπτέμβρη είμαστε σχετικά έτσι καλά. Τουλάχιστον να κάνουμε λίγο οικονομία όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όσον αφορά την τη θέρμανση γενικότερα, γιατί εντάξει, φέτος τα πράγματα από ό,τι αντιλαμβάνεστε θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Λεφτά δεν θα έχουμε να βάλουμε πετρέλαιο. Σε πολλές εκ των περιπτώσεων και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες βέβαια το βλέπω αυτό το πράγμα, ο κόσμος πρέπει να επιλέξει αν θα θερμάνει το σπίτι ή αν θα φάει, ένα από τα δύο δηλαδή, και τα δύο μαζί δύσκολα να το κάνει. Αλλά εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μην κάνουμε και τίποτα από τα δύο. Μπορεί και να μην έχουμε να βάλουμε πετρέλαιο, αλλά και να μην έχουμε να φάμε κιόλας. Είναι με κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί τα πάντα. Δεν με εκπλήσει, να σας πω την αλήθεια, δεν με εκπλήσει καθόλου. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έτσι ξεκινώντας την ημέρα μας. Και θα ξεκινήσω με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Καμπανάκι από αντιτρομοκρατική τρύπα ασφαλείας λόγω Predator. Άντε καλέ, τι μου λέτε. Λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, λέει, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλιά τεχνολογία σύστημα παρακολουθήσεων. Αυτά είναι, δεν αγοράζουν τώρα Predator. Σου λέει, θα αγοράσουμε ένα όποιο και όποιο εκεί πέρα, δεν βαριέσαι. Ίσα ίσα να ψιλοκάνουμε τη δουλειά μας, μην μείνουμε και εντελώς ανοχήρωτοι σε αυτή τη χώρα. Γιατί κάποιοι. Καλημέρα στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Καλημέρα, δεν ξέρω, γιορτάζει ο Μητσοτάκαρος σήμερα. Πρέπει να γιορτάζει κι αυτός. Χρόνια πολλά, αγόρι. Χρόνια πολλά. Με την πολιτική μην ασχολείσαι, σε παρακαλώ. Δηλαδή, φτάνει, μας έσωσες, φτάνει. Δεν θέλουμε άλλο. Εντάξει, άσε να μας σώσει και κανένας άλλος, δεν είναι. Ναι, οπότε θα έχουμε τρύπα ασφαλείας, λέει, λόγω Predator. Οργή στη Μαδρίτη, κερδοσκόποι βγείτε έξω από τα σπίτια μας. Χιλιάδες κατασκήνωσαν στην Πουέρτα Ντελ Σολ ζητώντας την προστασία των ενοικιαστών. Η 87χρονη που έβγαλε τους νέους στο δρόμο. Χαμός έγινε. Η αλήθεια είναι ότι στη Μαδρίτη έγινε χαμός με την 87χρονη γυναίκα, την οποία της φάγανε το σπίτι τράπεζες. Γιατί παγκόσμια οι τράπεζες δεν αναγνωρίζουν αν είσαι 87χρονος, αν έχεις προβλήματα υγείας, αν έχεις οικογένεια, αν θα μείνεις στον δρόμο, δεν τους ενδιαφέρει. Το μόνο που τους νοιάζει είναι πως θα σε πετάξουν στον δρόμο για να σου πάρουν την περιουσία, και εδώ πέρα στην Ελλάδα μάλιστα. Εδώ είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Νομίζω ότι είμαστε στην κορυφή των χειροτέρων, που εδώ πέρα έχουν γίνει χιλιάδες πληστηριασμοί. Άνθρωποι βρέθηκαν στον δρόμο και τους φάγανε και τα σπίτια και τα λεφτά που δίνανε. Αυτές είναι οι κυβερνήσεις, παιδί μου, που έχουν περάσει από αυτόν εδώ τον τόπο. Και όλο αυτό γίνεται εξαιτίας του Τσίπρα, έτσι. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Τσίπρας έφερε τα fans εδώ πέρα στην Ελλάδα και γίνανε αυτές οι τριγωνικές συναλλαγές fan services με τράπεζες. Και το αποτέλεσμα να του. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας Τα Νέα, έκθεση καταπέλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνει κενά στον έλεγχο παρά τη μεταφορά του στην ΑΔΕ. Καλά, εσείς τι περιμένατε δηλαδή? Ότι μεταφέρθηκε ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και θα είναι όλα με λιγά λάμδε. Από εκεί να δεις πώς θα κλέψουν. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, που για ακόμη μια φορά βλέπει χιλιάδες προσλήψεις έως τέλος Οκτωβρίου, στον αριθμό 2.112 μόνιμων και εποχικών στο δημόσιο. Εγώ επιμένω, πού στα κομμάτια βγαίνετε και τις βρίσκετε τόσες πολλές θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στο δημόσιο, δεν ξέρω. Πραγματικά, δηλαδή, κάθε φορά μιλάτε για χιλιάδες θέσεις εργασίας, αλλά δεν ξέρω. Με την ίδια λογική, δηλαδή, αλλά η μισή Ελλάδα θα έπρεπε να είναι στο δημόσιο αυτή τη στιγμή. Άλλο άρθρο της εφημερίδας, λέει, τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται τα 300 ευρώ. Τώρα ξέρετε, σας δίνουν εκεί στο δημόσιο μερικά ψυχουλάκια έτσι για να σας πούνε ότι, α, κοιτάξτε να δείτε, εμείς σας δώσαμε κάτι, ψηφίστε μας για να εξαγορά ψήφου, λέγεται αυτό το πράγμα. Να ξέρετε, σε περίπτωση που ερωτηθείτε, είναι εξαγορά ψήφου.
Κυριάκος Μητσοτάκης. Κανένας αβοήθητος στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, το μήνυμα Μαξίμου. Στην ώρα του στα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση, δηλαδή ποτέ μην τα περιμένετε. Τα μέτρα θα είναι άμετρα. Δεν θα καταλάβετε τίποτα. Θα περάσουν έτσι, ρε παιδί μου, δεν. Όσο για το κανένα αβοήθητο στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, ναι, όλοι οι ολιγάρχες θα βοηθηθούν. Μη στεναχωριέστε, θα τη βρούνε την άκρη, να μην πληρώσετε τίποτα. Για να τα πληρώσουμε όλα εμείς, δεν είναι. Υπόθεση Μαζονάκη, ακόμη μία μάρτυρας άλλαξε την κατάθεσή της. Πολύ μπέρδεμα αυτή η υπόθεση, πολύ μπέρδεμα, δηλαδή, εντάξει. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Με εξαίρεση τη Δημοκρατία έπεσε το πέπλο της σιωπής στην Ελλάδα. Ο Μερτά για τις απειλές της Guilfoyle. Η αποκάλυψη της Wall Street Journal κάνει το γύρο του κόσμου. Σε Ρουμανία και Βουλγαρία ξέσπασε πολιτική θύελλα στον αδύρυ μηντιακή αξιοπιστία στη χώρα μας. Άντε μωρέ, πέφτουμε από τα σύννεφα. Τα μίντια δεν είναι αξιόπιστα εδώ στην Ελλάδα. Μα γιατί? Νέο σκάνδαλο και με τα προγράμματα κατάρτισης. Έκθεση κόλαφος της Κομισιόν ζητεί επιστροφή εκατομμυρίων και για πρόγραμμα ΕΣΠΑ 6 εκατομμυρίων ευρώ με υπογραφές Γεωργιάδη και Παπαθανάση. Φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω. Δηλαδή, πρωτοφανές για αυτή την κυβέρνηση, σκάνδαλο και μάλιστα με ευρωπαϊκά κονδύλια και 6 εκατομμύρια. Γιατί? Πραγματικά, δηλαδή, δεν είδα τώρα το προϋπερχόμενο να με έχει σύννεφα. Να πάρω ένα να πέσω να. Δεν υπάρχει. Εφημερίδα των συντακτών και γραμμή Βρυξελών. Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων. Ελλείψεις, δελτίο στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος, λέει η εφημερίδα. Ψυχρολουσία για το Μαξίμου, η σύσταση του Επιτρόπου Ενέργειας για μέτρα μείωσης της ζήτησης. Λες να μην έχουμε βενζίνη να μετακινηθούμε, να μην έχουμε πετρέλαιο να ζεσταθούμε. Όχι ότι θα έχουμε λεφτά να βάλουμε πετρέλαιο. Αλλά όσο υπάρχει, λες, ρε παιδί μου, έχεις την ελπίδα ότι μπορεί και να βάλω έτσι κάνα κατοστάρικο πετρέλαιο. Αν και νομίζω για 100 ευρώ δεν πρέπει να έρχονται. Αλέξης Τσίπρας, τρεις δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. Στήριξη μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ελαφρύνση στα νοικοκυριά, τήρηση του δημοσιονομικού κανόνα. Παιδιά, ό,τι είπε, πει και θα πει ο Αλέξης Τσίπρας, να ξέρετε είναι ψέματα, σας το λέω από τώρα. Μην πιστεύετε τίποτα, το έχει αποδείξει ότι ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας ψεύτης. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, εντάξει. Θα ήθελα πολύ να του κάνω μια συνέντευξη πάντως και να το ρωτήσω έτσι πέντε πράγματα. Και το κύριο ερώτημα που θα το έκανα θα είναι: γιατί να εμπιστευτώ τον Αλέξη τον Τσίπρα αφού με πρόδωσε? Να δω έτσι τι θα απαντήσει, ρε παιδί μου, και να το ρωτήσω και πέντε πράγματα για το τι έγινε εκείνη την ημέρα που πήγε στο Eurogroup με ένα ισχυρό χαρτί και έκανε το όχι, ναι. Γιατί? Ισπανία, λέει, νέοι αγανακτισμένοι στους δρόμους για την στέγη. Εδώ πέρα οι δικοί μας οι νέοι βέβαια κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Δώσ' τους iPhone και ίντερνετ και όλα είναι μια χαρά. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Η Λευναία Ύδρα της Μυκόνου, λέει, εν εξελίξει έρευνα στην Πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Χαμός γίνεται στη Μύκονο. Εντάξει, εκεί πέρα πάει σύννεφο η παρανομία όσον αφορά της Πολεοδομίας. Λεφτά να οικονομήσουμε και όλα τα άλλα. Αποζημιώσεις για μπαζωμένα ρέματα. Σε ποιες περιπτώσεις θα πληρώνει το δημόσιο, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας. Συστάσεις από Κομισιόν, σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Ούτε ρε, κεράκια ρε, να έχετε, δεν κατάλαβα. Καλά σας λέει η Κομισιόν. Να έχετε κεράκια μέσα στο σπίτι, να είστε και λίγο ρομαντικά, αγκαλιαστείτε και όλα, στέλνετε και καλοριφέρ πάνω θεμά σα. Μια χαρά θα περάσει ο χειμώνας. Και άμα μαγειρέψετε στο φούρνο, εκεί να δεις. Ανοίξτε το φούρνο λίγο, να όλη αυτή η θερμότητα να μπει μέσα στο σπίτι, να δείτε και θα σκάσετε από τη ζέστη. Ναι, δεν είναι. Φρένο στα φάλτσα, λέει, θέλει να βάλει Νέα Δημοκρατία. Δυσφορία στο Μαξίμου. Ναι, βγαίνει ο ένας, λέει, τη Λακαμία του, βγαίνει ο άλλος, λέει, τη Λακαμία του. Έχουν αγανακτήσει εκεί πέρα στο Μαξίμου. Μέχρι και 20 χιόνια αγανάκτηση, σας βάλω μετά να την ακούσετε, να δείτε τι λέει. Δηλαδή, εντάξει, μέχρι φτάνει πια και την 20 χιόνια αγανάκτησατε εκεί πέρα στο Μαξίμου. Δεν, δηλαδή, για όνομα του Θεού, σοβαρευτείτε. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Ο θάνατος Μαζονάκη, λέει, άνοιξε τον ασκό του αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Και την Καριστιανού η κυβαντική βιοανάδραση παραπέμπεται στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για το παράνομο μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της. Άιντε μωρέ.
Είπαμε, σε αυτή τη χώρα πρέπει κάποιος να πεθάνει για να μπορέσει να λειτουργήσει ο κρατικός μηχανισμός. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, με τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων παίζουν καθημερινά κάποιοι κομπογιανίτες, οι οποίοι έχουν βρει πρόσφορο έδαφος, γιατί σου λέει: έχω να κάνω με ηλιθίους, το παιδί μου. Οπότε από την ηλιθιότητά του σου πάρω λεφτά. Εδώ τον άλλον τον λέγανε ότι έλα να σε κάνω πλασμαφαίρεση, γιατί άμα δεν σε κάνω θα γίνεις γκέι. Ναι, το ακούσαμε και αυτό το πράγμα. Οπότε βρίσκανε πρόσφορο έδαφος. Όλα αυτά βέβαια κάτω από τη μύτη του Υπουργείου Υγείας, του Ιατρικού Συλλόγου κτλ. Και τώρα έχει ανοίξει ο ασκός του ΕΟΛ, αρχίζουν ψάχνουν ιατροί, ακλινίκες, δεν ξέρω εγώ τι. Άστο. Άρε μαζό που να ξέρεις. Σοκαριστικά ευρήματα λέει από την αρχή διαφάνειας, λουκέτος η ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Σιγά τώρα. Σε λίγο θα βρουν κλινική η οποία δεν είναι γιατροί τους, δεν είναι καν γιατροί. Για εκεί πάει το πράγμα. Ξεπέρασε λέει τα 108 δολάρια το βαρέλι, βυθίζονται οι αγορές, έκρηξη τιμών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Μια χαρά είμαστε. Έκρηξη στην πλάκα λέει, ψάχνουν στα ερείπια για απαντήσεις. Εν τω μεταξύ πληροφορίες λένε ότι από το δεύτερο όροφο του κτίριου προήλθε η έκρηξη, από το διαμέρισμα όπου έμεναν οι ηλικιωμένοι. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να πήγε τόσο στραβά. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν λέει εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Το 52ο λέει φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή πέρασε στην ιστορία καταγράφοντας τεράστια συμμετοχή για άλλη μια χρονιά. Εντάξει, έρχονται κάποιοι καλλιτέχνες, πηγαίνει ο κόσμος να δει τζάμπα συναυλία, γιατί όχι. Κατά τα άλλα, όλα δεν μπορώ να καταλάβω την ύπαρξη του ΚΚΕ μέσα στην Βουλή. Ένα κόμμα το οποίο μπορούσε να κυβερνήσει. Του δόθηκε ευκαιρία να κυβερνήσει. Δεν θέλανε όμως. Του λέει: ποιος μπλέκει τώρα. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Political. Τι έφερε στις βαλίτσες του από τη Νέα Υόρκη και Καλιφόρνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Το αποτύπωμα της απόβασης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τι μπορεί να έφερε μέσα στις βαλίτσες του ο Μητσοτάκης? Τίποτα σοκολατάκια, τίποτα, δεν ξέρω, νανογυλαίκα να τα δώσει στον Άδωνη? Μήπως έφερε κενές βαλίτσες, ξέχασε τα ρούχα του εκεί? Δεν ξέρουμε, θα δούμε. Στο επίκεντρο λέει τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις, νέα εικόνα της οικονομίας και τα μηνύματα από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τίποτα δηλαδή δεν έχει φέρει. Ο οδηγός επιβίωσης καταναλωτών, 15 SOS για τον εφιάλτη της Αγγλίας, έξυπνες κινήσεις για μείωση καυσίμων λέει έως 30%. Σε ετοιμότητα η κυβέρνηση σε δύο φάσεις το νέο ανάχωμα στο ράλι τιμών. Αυτό το σε ετοιμότητα η κυβέρνηση δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή μέχρι στιγμής λέγαμε ότι σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, και όπως έχω πει πολλές φορές, δύο είναι τα πράγματα τα οποία με τρομάζουν σε αυτή τη ζωή. Το δεν έχω τίποτα της γυναίκας και το είναι σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Αλλά τώρα σε ετοιμότητα είναι και η κυβέρνηση για να μπορέσει να βοηθήσει την ελληνική κοινωνία να ανταπεξέλθει σε όλη αυτή τη δυσκολία την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Παρ' όλα αυτά η χώρα μας είναι έκτη πιο ακριβή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο αναφορά τις τιμές των καυσίμων. Βέβαια, άμα συγκρίνουμε τους μισθούς των άλλων χωρών που είναι πιο πάνω από εμάς με τους μισθούς τους δικούς μας, άστα μας το διάλογο πρέπει. Πάμε στην εφημερίδα Manifesto. Αρκαλοχώρη, 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό. Ξεχασμένοι στα κοντέινερ. 500 άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε οικίσκους και κίτρινα σπίτια και εκατοντάδες παιδιά κάνουν μάθημα σε προκάτ αίθουσες. Εσείς εκεί στην εφημερίδα το Manifesto να τα βλέπετε, που η κυβέρνηση την οποία γλύφεται από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν έχει κάνει τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους. Εννοείται θα είναι ξεχασμένοι στα κοντέινερ. Τι θα είναι, ποιος νοιάζεται? Σιγά τώρα. Εδώ υπάρχουν ξεχασμένοι στα κοντέινερ από το σεισμό του 99 στην Αθήνα. Πλάκα μας κάνετε τώρα. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας One Voice. Πάμε λέει τη μηντιακή ομερτά. Όταν βγει τα αφεντικό, κυρία Κεραμέως, γιατί απολύει εργαζομένους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, τους διώχνει μετά τις καταθέσεις του στη δικαιοσύνη. Γιατί? Μα γιατί μπορεί ο κύριος Τζιορτζιώτης, ο οποίος είναι ελεύθερος, βέβαια. Στη χώρα αυτή μπορείς να σκοτώσεις όποιον εργαζόμενο θέλεις, ναι, από αμέλεια ή οτιδήποτε άλλο, και μπορείς να είσαι ελεύθερος, δεν τρέχει τίποτα. Αυτή είναι η σοβαρότητα της δικαιοσύνης αυτήν εδώ τη χώρα. 5 οικογένειες κλαίνε το μεταξύ, αλλά δεν βαριέσαι τώρα μωρέ, σιγά, πάνω από όλο το κέρδος. Πολιτική λέει ή ο Αλέξης ή κανείς, το παίρνει πάνω του ο Τσίπρας και αλλάζει τακτική η Ελλάς.
Αλέξη μου, κανείς, αλήθεια σου λέω, κανείς. Άστο να πάει, άστο. Δηλαδή, ας μείνουμε ακυβέρνητοι καλύτερα, αλήθεια. Ζελένσκι, γιατί οι φίλοι του Νότιο-Κορεάτες δεν θέλουν να τον βλέπουν. Ενώ εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα που δεν είμαστε και Νότιο-Κορεάτες, θέλουμε να βλέπουμε τον Ζελένσκι μέρα νύχτα. Δηλαδή, άμα δεν τον δούμε μία μέρα, θα πούμε αμάν τι έγινε αυτό το παιδί, τι έπαθε, είναι καλά. Εφημερίδα απογευματινή, κέντρα επιστροφής, οι επικρατέστερες χώρες σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, 4.000 λάθρο μετανάστες. Πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία με αιχμή του δόρατος στην Ελλάδα. Φέρτε τους όλους εδώ, μωρέ, φέρτε τους όλους εδώ, χωράμε. Βαριέσαι σιγά τώρα. Α, πάρουμε και κανένα κονδύλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χαρά θα κάτσει, γιατί θα φτιάξουμε και καμιά μικιό ακόμη. Γιατί. Ευρωκαμπάνες λέει για τα προγράμματα κατάρτισης, κόλαφος η τελική έκθεση. Είπαμε, φάγανε και από εκεί λεφτά, τι από εκεί δεν θα τρώγανε. Νέα Ιωνία, οι βόμβες που αλλάζουν τον χάρτη της μαφίας και πλάκα από το διαμέρισμα των ηλικιωμένων ή διαρροή.

0: Και τέλος πάμε και στην εφημερίδα Εστία. Ψυχαλίζει, λέει, κατά το στρατηγέ ιδού ο στρατός σας, τον James Van Fleet. Κυρία Πρέσβης, ιδού το πολιτικό σας προσωπικό αρνήθηκε να διαψεύσει τη φράση της Πρέσβης ο κύριος Μαρινάκης. Δεν εκλήθηκε εξηγήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στη γερουσία της Γαλλίας για πρώτη φορά ο συναγερμός της Μάρι Λεπέν. Και αξίζει να διαβάσετε, ανησυχία στην αγορά από τους περιορισμούς Τραμπ στις εισαγωγές LNG. Αυτά τα ολίγα από το πρώτο σέλιδο των εφημερίδων. Η ώρα είναι 6:30. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Βγάλουμε και κανένα φραγκάκι. Και εντός ολίγων να επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber. Στείλτε εκεί πέρα τα μηνύματά σας και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε. Διαφημίσεις και εντός ολίγων επανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM στην δικτύωση. Η ώρα είναι 6:35 πρώτα λεπτά, η μέρα είναι Τρίτη. Το ημερολόγιο δείχνει 29 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλημέρα σας, καλό πρωινό με υγεία. Πιστεύω να έχετε κάνει καφεδάκι, να έχετε προετοιμαστεί για να μας ακούσετε, για να ξεκινήσετε την ημέρα σας, να πάτε στην εργασία σας ή μπορεί να είστε καθοδόν στην εργασία σας. Προσοχή στο δρόμο, προσοχή στο δρόμο. Οι τρελοί καραδοκούν παντού.

0: Λοιπόν, τώρα όπως είπα και προηγουμένως που διάβαζα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κάποιοι έχουν καταλάβει ότι έχουν να κάνουν με ηλιθίους. Πραγματικά και σου λέει ότι από αυτή την ηλιθιότητα εμείς θα οικονομήσουμε. Ο κάθε έξυπνος τύπος θέλει να οικονομήσει από τη βλακεία των Ελλήνων. Γιατί κακά τα ψέματα, εμείς μην ακούσουμε μπαρούφα, θα τρέξουμε. Μας αρέσουν θα τα πράγματα, το τραβάει η ψυχούλα μας. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Στο ιατρείο που έχασε την ζωή του ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Τι κάνανε οι τύποι. Τσακώσανε τον άλλον και του είπαν ότι έλα εδώ ρε παλικάρι μου, σε είδαμε μέσα στο αίμα σου, είδαμε κάποια στοιχεία τα οποία στοιχεία, ρε παιδί μου, είναι θηλυπρεπή στοιχεία και θα γίνεις γκέι, του λέγανε. Μα λέει ο άνθρωπος, τι λέει τώρα παιδιά, όπα, καθίστε καλά, εδώ μου αρέσουν οι γυναίκες, παντρεμένος εν τω μεταξύ ο τύπος. Ναι, λέει, σ' αρέσουν οι γυναίκες, αλλά σ' αρέσουν οι γυναίκες τώρα, αύριο μεθαύριο, μεγαλώνοντας, θα αρχίσουν να σ' αρέσουν οι άντρες, παλικάρι μου, και τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Μα είναι δυνατόν, μα πώς δεν είναι γι' αυτό, θα πρέπει να καθίσετε κάτω, να σας κάνουμε πλασμαφαίρεση, μη μας γίνετε λελές στα καλά καθούμενα. Το συζήτησε ο άνθρωπος με τη γυναίκα του, λέει, ρε εσύ γυναίκα, φαντάσου τώρα να έρχεται εσείς οι κυρίες μου που με ακούτε, φανταστείτε να έρθει ο άντρας σας στο σπίτι μια ωραία μέρα και να σας πει, άσε γυναίκα τι έχουμε πάθει, τι έπαθες άντρα μου, τον πείτε εσείς, είμαι γκέι θα σας πει, μα γιατί ρε εσύ, τι έγινε, εδώ έχουμε 2-3 παιδιά αν έχετε και τόσα, βέβαια αν είχατε την οικονομική δυνατότητα να κάνετε, άσε μου το είπε ο γιατρός, λέει, ότι σε λίγα χρόνια άμα δεν κάνω αυτήν τη συγκεκριμένη θεραπεία θα γίνω γκέι. Φανταστείτε τώρα να ακούτε τον άντρα να λέει αυτό το πράγμα και να του λέτε εσείς να τον αποτρέπετε να κάνει κάτι τέτοιο, δηλαδή η παράνοια είναι στα άκρα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα για να προκειμένου να βγάλουν κάποια λεφτά. Και πάμε λίγο έτσι να ακούσουμε όλο το ρεπορτάζ, να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε αυτός ο άνθρωπος και πώς πήγε να πέσει θύμα αυτών οι οποίοι θέλανε να τον καθίσουν ντε και καλά κάτω, να του κάνουν πλασμαφαίρεση, να του φάνε λεφτά.
1: Μου είπε ότι αν δεν το κάνουμε γρήγορα την πλασματοφαίρεση θα γίνεις γκέι. Με τρόμαξε ότι δεν είμαι άντρας και ότι έχω αλλάξει φύλλο και δεν το ξέρω. Βλέπω, λέει, ότι έχεις λίγο θηλυκότητα πάνω σου και το ένα και το άλλο. Και λέω, πώς έχω θηλυκότητα που πραγματικά μόνο οι γυναίκες μου αρέσουν. Το ξέρω, λέει, ότι όσο μεγαλώνεις, λέει, θα αρχίζει, λέει, να σου αρέσουν οι άντρες και το ένα και το άλλο και πρέπει, λέει, να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα και τέτοια. Μου πήρε 500 ευρώ και δεν ήθελε κάρτα. Βεβαίως έχω μηχανήματα, λέει, για κάρτα και τέτοια. Θα πάμε, λέει, στα 700. Μετά εμφανίστηκε από μια άλλη πόρτα και ο γιατρός που τον έλεγε σύζυγο. Έκανε την εξέταση αίματος που έκανε, είδε κάποια μικρόβια. Ο άντρας της εκεί μου έλεγε θεραπεύεται και δεν είναι κάτι. Όλο αυτό με 3 συνεδριάσεις θα κάνεις αλλαγή αίματος. Το μόνο, λέει, θα φέρνεις κάθε τα λεφτά 6 χιλιάρικα, θα τα δίνεις στο χέρι και όχι σε κάρτα ούτε ένα χιλιάρικο.
0: Αυτά είναι. Πώς 6 χιλιάρια για να μην γίνεις γκέβρα, άνθρωπε μου, τι θέλεις να σου πει άλλο. Άκου να δεις τώρα, δηλαδή οι άνθρωποι έχουν σκαρφιστεί το οτιδήποτε για να μπορέσουν να οικονομήσουν. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα σκοτώσουν κόσμο ή όχι, το τίποτα. Σου λέει εμείς θα οικονομήσουμε. Εγώ πάντως το ξαναρωτάω. Τι πλάτες είχαν αυτοί οι δύο απατεώνες και δεν ελέγχθησαν επί της ουσίας ποτέ. Ποτέ όμως. Πού είχαν άκρες, ποιον είχαν από πίσω. Και πήγαινε τάχα μου δήθεν ο ιατρικός σύλλογος εκεί, έκανε έρευνα και δεν έβλεπε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, όπου όπως μαρτυράει η γυναίκα η οποία εργαζόταν ως γραμματέας στο συγκεκριμένο ιατρείο, ήταν εκεί, δεν το κρύβανε. Που και ακόμη και να το κρύβανε, πού το βάλανε, στην τσέπη του παντελονιού τους, μήπως στην πίσω την τσέπη, πού το βάλανε. Γιατί είναι ένα μηχάνημα το οποίο είναι... Το βγάζανε, λέει, άλλοι στον μπαλκόνι. Και στον μπαλκόνι να το βγάλετε. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να πάει ο ιατρικός σύλλογος να ανοίξει την μπαλκονόπορτα, να πάρει αέρα το ιατρείο και να δει τι έχει έξω στον μπαλκόνι που να πάρει. Γιατί ο ιατρικός σύλλογος, όταν πάει να κάνει έναν έλεγχο, έχει το δικαίωμα να ψάξει τα πάντα, μέχρι και τη λεκάνη της τουαλέτας. Και δεν μπορεί να του πει ο άλλος τίποτα. Και πήγε, λέει, και 3-4 φορές. Και όλα αυτά τα πράγματα, αν δεν πέθανε ο Μαζονάκης, που ο Μαζονάκης τον ξέρει όλη η Ελλάδα, δεν θα τα μαθαίναμε. Και βλέπουμε όλο ένα και βγαίνουν καινούργιες αποκαλύψεις. Εδώ πέρα λέει, εδώ στη Θεσσαλονίκη μια κλινική έκανε, πώς το λένε, χημειοθεραπείες ενώ δεν είχε άδεια. Από πού και σου πω, ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, είναι δυνατόν, τους ελέγχει κανείς όλους αυτούς? Το Υπουργείο Υγείας, Άδωνη, καλημέρα. Βλέπεις τι γίνεται, ρε αγόρι μου, κάτω από τη μύτη σου? Που να πάρει και να σηκώσει, άλλοι παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Τα βλέπετε αυτά τα πράγματα εκεί πέρα στο Υπουργείο? Ή το μόνο που σας νοιάζει είναι να βγείτε στις κάμερες και να πείτε ότι βλακεία σας κατέβει στο κεφάλι? Δεν βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα? Ο κάθε απατεώνας, να πούμε, πάει και βγαίνει, παίρνει ένα μηχάνημα και κάνει ό,τι γουστάρει, έχει, δεν έχει άδεια. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Σε ποια χώρα θα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα? Μόνο σε μια τριτοκοσμική χώρα όπως είναι η Ελλάδα και σε κάτι άλλες χώρες. Θυμάμαι που έβλεπα κάποια στιγμή το World Party, πώς τους λένε τους δύο τύπους που πηγαίνανε, τέλος πάντων, σε κάτι χώρες που ούτε ο Θεός θυμόταν ότι υπάρχουν. Ο Τανιμανίδης με τον Μαυρίδη, μπράβο. Και πηγαίνανε σε κάτι έτσι τριτοκοσμικές χώρες που είχαν διάφορα γιατροσόφια για να γίνουν καλά και ξέρω εγώ τι, κάτω πίσω από τον κόσμο ζουν. Αυτά συμβαίνουν και στην Ελλάδα. Δηλαδή ο κάθε ένας κάνει ό,τι γουστάρει, ρε παιδί μου. Βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Αυτοπροσδιορίζεται όπως... Να αυτοπροσδιοριστώ κι εγώ, ρε παιδί. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Και παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές προκειμένου να οικονομήσουν φράγκα. Όλα αυτά κάτω από τη μύτη του Υπουργείου Υγείας. Γιατί δεν κάνετε ελέγχους όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Υπουργέ μου? Πραγματικά γιατί? Γιατί δηλαδή όλα πρέπει να είναι ανεξέλεγκτα? Γιατί το μόνο που σας ενδιαφέρει σε αυτή τη ρουφιάνα την κυβέρνηση είναι να φάτε λεφτά και τίποτα άλλο? Πραγματικά δηλαδή είναι ανεκδιήγητο όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα? Να παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και να μην ανοίγει η ρουθούνη. Και άμα δεν ήταν ο Μαζονάκης, άρε Μαζό, πού να ήξερε. Άμα δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, να ανοίξει ο ασκός του αιώλου, θα μπαίνανε σε κίνδυνο χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Είναι ποτέ δυνατόν, θα μου πεις, στην Ελλάδα είναι δυνατόν? Γιατί να μην είναι? Δηλαδή τα ακούς όλα αυτά τα πράγματα και λες, δεν μπορεί, ρε γάμο το, κάποιος μας κάνει πλάκα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή και αυτοί οι τύποι τα άκουγαν όλα αυτά. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε ανόητος, δηλαδή, δεν είναι. Ακούγαν όλα αυτά, καθόταν ένας ψευτογιατρός να σου πει, εσένα ρε αδερφέ, ότι ξέρεις τι, άλλα να σε κάνω πλασμαφαίρεση γιατί θα γίνεις γκέι. Και δεν πας να τον κάνεις καταγγελία, δεν πας έναν εισαγγελέα να του χτυπήσεις την πόρτα και να πεις, αδερφέ μου, πήγα σε αυτό το ιατρείο και μου είπαν αυτό το πράγμα. Δηλαδή πόσο λογική έχει αυτό? Ποια λογική το λέει αυτό το πράγμα, ότι έλα να σου αλλάξω το αίμα για να μην γίνεις γκέι? Πού το έχετε δει αυτό το πράγμα, ειλικρινά? Ένας δεν βρέθηκε να κάνει μια καταγγελία σε έναν εισαγγελέα κάπου, να πει ότι, ρε παιδιά, πήγα σε αυτό το ιατρείο και μου είπανε να κάνω αυτό για να μην γίνω έτσι. Δεν ξέρω, ειλικρινά, δηλαδή, αν δεν ήταν επικίνδυνο θα ήταν αστείο, αλλά είναι επικίνδυνο. Παίζουν με ανθρώπινες ζωές και ξέρετε, αλλά πόσα ιατρεία μπορεί να υπάρχουν σε ολόκληρη την Ελλάδα οι οποίοι να κάνουν παράνομες ιατρικές πράξεις που δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν? Αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμος τα πίστευε όλα αυτά. Αυτό είναι που με τρομάζει, ότι και μάλιστα τα πίστευαν άνθρωποι οι οποίοι είναι επιφανείς. Γιατί στο συγκεκριμένο ιατρείο και γενικότερα για να πας να κάνεις τέτοιου είδους έτσι επεμβάσεις ή ιατρικές πράξεις, τέλος πάντων, δεν είσαι καν αυτοχαδάκι. Είσαι φράγκας, είσαι τάχης. Και για να τάχεις σημαίνει ότι το μυαλό σου κόβει, έχεις κάνει κάποια πράγματα και κατάφερες και έφτασες κάπου. Πώς σας πιάνουνε κορόιδο, ρε παιδιά, ειλικρινά? Αλλά τη βλακεία, η αλήθεια είναι ότι τη βλακεία από τον Έλληνα δεν μπορεί να την βγάλει καμία πλασμαφαίρεση. Καμία, τίποτα. Όσες πλασμαφαιρές και να κάνεις, όλο το αίμα του αλλού να του αλλάξεις, τη βλακεία δεν τη βγάλεις από το μυαλό, από το αίμα του μέσα. Δεν υπάρχει. Είναι μέσα στο DNA του Έλληνα, ρε παιδί μου, βλακεία θετικό. Είναι τραγικό, δηλαδή, πώς τους πιάνουν κορόιδα και μετά αναρωτιέστε γιατί αυτή η χώρα έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Να γιατί έχει φτάσει. Πλαστά τιμολόγια, μαϊμού εταιρείες, ιατρία φαντάσματα, αλλαγή αίματος. Και εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι η κορυφή του παγόβουνου. Από κάτω έχει πράγμα, άμα κάτσετε να δείτε. Έχει πολύ πράγμα. Άμα όντως αρχίσει η δικαιοσύνη να ψάχνει Και για να αρχίσει η δικαιοσύνη να ψάχνει, πρέπει πρώτα απ' όλα να λειτουργήσει. Έτσι, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι λίγο η δικαιοσύνη κολυσιεργή.
2: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν, άμα αρχίσει να λειτουργεί η δικαιοσύνη, πρώτο ο Θεός αν αλλάξουμε κυβέρνηση, και αρχίσει να ψάχνει, θα βγουν πολλά στη φόρα. Εάν στα κυβερνητικά έδρανα κάτσουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πλήρη διαφάνεια και αρχίζουν να βγάζουν προς τα έξω πράγματα, θα πέσουμε από τα σύννεφα, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, αν όλα αυτά που βγαίνουν στην δημοσιότητα μας εκπλήσουν, φανταστείτε τι γίνεται από πίσω, που είναι πράγματα τα οποία δεν έχουμε αντιληφθεί, δεν έχουμε καταλάβει, δεν έχουμε μάθει ποτέ. Και θα λέμε, μα είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος? Και όμως είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος που κάποιοι νομίζουν ότι είναι ευυπόληπτος, που κάποιοι νομίζουν ότι είναι επιφανής στην κοινωνία. Αυτοί οι άνθρωποι, να δείτε τι έχουν κάνει από πίσω για να φτάσουμε εδώ πέρα που έχουμε φτάσει, για να οικονομήσουν κάποιοι μπόλικο χρήμα και να παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Πραγματικά είναι πράγματα τα οποία δεν ο ανθρώπινος νους θεωρώ ότι δεν μπορεί να τα συλλάβει. Εν τω μεταξύ δήλωσαν και την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού οι δικηγόροι Νίκος και τέλος Αγαπηνός. Ναι. Πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε ο ένας εξ αυτών στις κάμερες.
3: Θα ήθελα επίσης από διάφορους κρατικούς φορείς, περιλαμβανομένων και υπουργών, να αποφεύγουν τη βαρύτητα τις δηλώσεις και που δίνονται σε προκαταβολικό πρώιμο στάδιο, επειδή ίσως δίνουν και δωρεάν ψήφους εν ώψη προεκλογικής περίοδου. Θα ήθελα το ίδιο επίσης να σας πω επίσης κάτι, ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικαιωρικό γραφείο.

Και τώρα αναρωτιέμαι, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή τους, ήταν οι ίδιοι οι οποίοι είχαν αναλάβει να δηλώσουν στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα επίμεχα μηχανήματα με τρόπο, από ό,τι φαίνεται, ασαφή και ομιχλώδη, τους ώστε να τα μπερδέψουν. Οπότε η δική τους εμπλοκή στην εν λόγω υπόθεση δεν θα έπρεπε να ελεγχθεί, δεν θα έπρεπε να τους καλέσει και αυτούς ο εισαγγελέας, γιατί δεν ξέρω πραγματικά. Όλα αυτά εδώ πέρα λίγο εμένα με ξενίζουν. Δηλαδή παρακολουθώ από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η κατάσταση, όλη αυτή η ιστορία με τον θάνατο του Μαζονάκη και μετέπειτα και όλο αυτό που έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Γενικότερα η υπόθεση έχει πολλά μέλανα σημεία και τώρα βλέπω ότι και κάποιοι μάρτυρες που εργάζονταν τέλος πάντων στο ιδιωτικό αυτό ιατρείο αρχίζουν να αλλάζουν τις καταθέσεις τους κτλ. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ περίεργο όλο αυτό το πράγμα και θεωρώ ότι από πίσω έχει πολλά μελανά σημεία εν λόγω υπόθεση. Αλλά το ξαναλέω, το ζητούμενο είναι ότι ακόμη και σε αυτό εδώ πέρα το πράγμα, σε αυτήν την δολοφονία, γιατί για δολοφονία πρόκειται, πώς είναι δυνατόν να είναι μπλεγμένα με κάποιο τρόπο και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Άντε πείτε μου. Εδώ ο Πλεύρης είπε ότι πήγαινε σε αυτούς τους γιατρούς. Ο Πλεύρης, έτσι, ο τύπος ήταν υπουργός υγείας αυτής της χώρας σε μια στοιχείριστη υγειονομική περίοδο τότε με τον κορονοϊό και τα λοιπά, που πυροβολούσε τους ανεμβολίαστους. Τα θυμάστε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτός ο τύπος ήταν λοιπόν υπουργός υγείας αυτής της χώρας και εμπιστευότανε κάποιους απατεώνες οι οποίοι κάνανε πλασμαφαιρέσεις παράνομα και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Από την άλλη βέβαια, ο νυν υπουργός υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, κάτω από τη μύτη του συνέβαιναν όλα αυτά τα πράγματα. Ο ιατρικός σύλλογος δήθεν πήγαινε, έκαμνε ελέγχους, δεν έβρισκε τίποτα. Παραιτηθείτε ρε παιδιά, αλήθεια. Αλήθεια, παραιτηθείτε να δούμε μία άσπρη μέρα. Δηλαδή βλέπετε ότι δεν τραβάει άλλο. Βλέπετε ότι η ανικανότητά σας βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Δεν ξέρω πραγματικά, αν είχατε λίγο τσίπα θα έπρεπε να παραιτηθείτε και να πάτε να παραδοθείτε στη δικαιοσύνη. Ειλικρινά το λέω. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα τα τελευταία χρόνια είναι αδιανόητο. Αυτό το οποίο ζούμε, αν μας το λέγανε πριν από 10 χρόνια, 15, να μην σας πάω και πολύ μακριά, να μην σας πω στην, τότε στα 90's, άμα μας το λέγανε θα λέγαμε τι λες ψεκασμένε, δεν θα το πιστεύαμε ειλικρινά. Δηλαδή αν ερχόταν κάποιος πριν από 10-15 χρόνια και μας έλεγε ότι ξέρετε στη χώρα θα βιώσετε αυτά τα πράγματα, δεν θα υπάρχει διαφάνεια, θα λειτουργούν όλα υπέρ των πλουσίων, θα γίνει καρτέλ το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα θα είναι πανάκριβα, οι υπηρεσίες θα είναι απλησίαστες και όλα αυτά, θα λέγαμε ότι άσε ρε εσύ τώρα, τι είναι αυτά που κάθεσαι και λες. Δεν θα το πιστεύαμε ειλικρινά. Και ήρθε η Νέα Δημοκρατία, μέσα σε 7-7,5 χρόνια όπου κυβερνάει αυτή τη χώρα, έχει καταφέρει να διαλύσει τα πάντα, έχει καταφέρει να δώσει γη και είδωρ στους ολιγάρχες, έχει καταφέρει να αφήσει απροστάτευτο τον φορολογούμενο πολίτη, έχει καταφέρει ραγδαία να αυτοκοποιήσει όλους τους Έλληνες και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα. Βέβαια αυτοί από τη μία καλά κάνουν, γιατί σου λέει ρε παιδί μου ότι εμείς αυτή είναι η δουλειά μας, να υποστηρίζουμε αυτούς οι οποίοι στηρίζουν το κόμμα μας και αφενός και εμάς. Εμείς σαν λαός πώς το ανεχόμαστε αυτό το πράγμα, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή βλέπεις τριγύρω σου φτώχεια, βλέπεις τριγύρω σου να γίνονται εγκλήματα και πόσο μάλιστα και κυβερνητικά εγκλήματα. Και αντί να πεις ότι κάτσε ρε παιδί μου, εντάξει, okay, ναι, είμαι βολεμένος εγώ, γιατί έχω 5-10 φράγκα παραπάνω από ό,τι έχουν οι υπόλοιποι, αλλά ρε εσύ, εδώ πέρα γίνονται εγκλήματα, πεθαίνουν άνθρωποι, στα Τέμπη σκοτώσαν 57 ανθρώπους, την περίοδο του κορονοϊού φάγανε 2.000 κόσμο και παραπάνω που δεν βρίσκανε μονάδα εντατικής θεραπείας, έξω από τα αστυνομικά τμήματα δολοφονούν γυναίκες. Τι γίνεται ρε παιδί μου, μήπως πρέπει να το δω λίγο διαφορετικά, όσο βολεμένος και να είσαι. Δεν μπορεί να

κλείνει στα μάτια σου όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία γίνονται. Γιατί δεν είναι μόνο που να πάρει το οικονομικό συμφέρον. Δηλαδή είναι όλη αυτή η κατάντια της χώρας. Όλη αυτή η βρωμιά η οποία κυβερνάει και μας έχει διαλύσει. Έχουν διαλύσει την οικογένεια. Έχουν διαλύσει τα σπίτια των ανθρώπων. Έχουν διαλύσει τις ζωές των νέων ανθρώπων. Οι νέοι δεν μπορούν να απογαλακτιστούν από τους γονείς τους. Δεν μπορούν να κάνουν οικογένειες. Ποιος νέος κάνει οικογένεια? Εδώ ο μέσος όρος που κάνουμε οικογένεια εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι 37-38 έτη. Ο λαθρομετανάστης όμως, ο οποίος έρχεται εδώ πέρα και είναι επιδοτούμενος, τα 18-19 του μπορεί να κάνει οικογένεια. Ναι, αλλά γίνεται αυτό το πράγμα? Ή γίνεται σε αυτή τη χώρα να μου επιδοτείς να πάω να αγοράσω ένα ηλεκτρικό Τέσλα ή οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων ηλεκτρικό, και να μου δίνεις 9 χιλιάρικα, αλλά άμα κάνω παιδί να μου δώσεις 2 χιλιάρικα και από εκεί και πέρα να μου λες τράβο πνίξου ή πάρε 35 ευρώ το μήνα το επίδομα παιδιού? Δηλαδή τι κοροϊδηλίκη είναι αυτό το πράγμα? Με 35 ευρώ το μήνα μπορείς να βοηθηθείς για να μεγαλώσεις ένα παιδί, μπορείς να το σπουδάσεις, να κάνεις κάτι? Το κράτος δεν σε βοηθάει πουθενά. Το λαθρομετανάστη όμως τον επιδοτεί, τον βοηθάει. Του δίνει τζάμπα ρεύμα, του δίνει τζάμπα φαγητό, όλα τζάμπα, τζάμπα ίντερνετ, και του δίνει και επίδομα κάνα 500 το μήνα. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Εσύ σαν Έλληνας έχεις πάρει ποτέ κάτι από το κράτος για να σε βοηθήσει? Και πόσο μάλλον σε αυτές τις δύσκολες στιγμές τις οποίες ζούμε? Γιατί ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Περιμένετε. Καθίστε να έρθει ο χειμώνας. Καθίστε να έρθουν τα Χριστούγεννα. Πρώτα ο Θεός γεροί να είμαστε. Να φτάσουμε σε εκείνες τις ημέρες. Να σας δω αν θα έχετε να πάρετε δώρα στα εγγόνια σας. Εσείς οι συνταξιούχοι που λέτε Νέα Δημοκρατία και ξέρω ψωμί. Να σας δω άμα θα έχετε να πάρετε ένα δώρο στα εγγόνια σας. Να δω πώς θα πληρώσουμε όλοι μας τα πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο δημόσιο, που κομμένα τα δώρα του δημοσίου εδώ και χρόνια. Θα μας βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό να πληρώσουμε τα πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας μέχρι τις 31/12, για να βάλουν αυτοί χρήματα στα κρατικά ταμεία, γιατί δεν θα έχουν φράγκο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τον όλο μηχανισμό, να μπορέσει να λειτουργήσει το κράτος. Άρα λοιπόν τι γίνεται? Για ακόμη μια φορά μας εκβιάζουν, όπως και ο Μητσοτάκης εκβίασε τον κόσμο στην έκθεση που ήρθε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Τι είπε? Είπε μερικές μπαρούφες, θα σας δώσω μερικά ψίχουλα από εδώ, από εκεί, ξέρω εγώ, το να τ' άλλο. Αλλά για να τα πάρετε αυτά τα ψίχουλα θα τα πάρετε από το 2027. Δηλαδή θα πρέπει πρώτα να με ψηφίσετε και μετά να σας τα δώσω. Είναι δηλαδή στην ουσία βάλει το μαχαίρι στο λαιμό στους ψηφοφόρους του. Όχι, δεν τα θέλουμε τα ψίχουλά σας κύριε Μητσοτάκη, κρατήστε τα. Αυτό που θέλουμε είναι να φύγετε από την εξουσία, να φύγετε από την κυβέρνηση. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που έχουν γίνει τόσα πολλά κυβερνητικά εγκλήματα και πραγματικά η κυβέρνηση είναι ακόμη στη θέση της. Σε καμία άλλη χώρα δεν θα συνέβαινε αυτό το πράγμα. Μόνο στην Ελλάδα. Και μόνο στην Ελλάδα δεν ξεσηκώνονται οι Έλληνες. Μόνο στην Ελλάδα οι Έλληνες κάθονται, τα βλέπουν όλα αυτά και λένε ότι εντάξει μωρέ, και τι να κάνεις, αυτή είναι η κατάσταση και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Όχι, δεν πάει έτσι παιδιά. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Δεν γίνεται να ζούμε κάτω από αυτό το καθεστώς και να λέμε ότι εντάξει δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Το θέμα είναι αν θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Αν δεν θέλουμε, σίγουρα δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα απολύτως.

πάτε μακριά, στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη. Νέοι άνθρωποι βγήκαν έξω από τα σπίτια τους. Χιλιάδες έχουν κατασκηνώσει εκεί στην Puerta del Sol, ζητώντας την προστασία των ενοικιαστών. Νέοι άνθρωποι. Εδώ σε αυτή τη χώρα, τους, οι νέοι άνθρωποι, δώσ' τους κινητό, δώσ' τους ίντερνετ και από εκεί και πέρα δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Δεν πάνε να μην έχουν να φάνε. Φροντίζει ο μπαμπάς και η μαμά. Έτσι πάει. Εκεί πέρα όμως βγήκανε στους δρόμους. Για μία 87χρονη, η οποία της πήρανε το σπίτι και την πετάξανε στο δρόμο τη γυναίκα. Αυτό το πράγμα έγινε. Και εδώ πέρα χιλιάδες συνάνθρωποι μας, καθημερινά τα φαν και οι τράπεζες τους πετάνε στο δρόμο και δεν ανοιγηρωθούν. Χιλιάδες πληστηριασμοί γίνονται κάθε χρόνο. Χιλιάδες σπίτια περνάνε στα χέρια των τραπεζών, των servicers και όλων αυτών. Και τι γίνεται? Δεν κάνουμε τίποτα για όλο αυτό το πράγμα. Κάποιοι έτσι λίγο πιο, πώς να το πω, πιο θερμοί, όταν γίνονταν οι πληστηριασμοί που δεν γίνονταν ηλεκτρονικά, πήγαιναν και τους σταματούσανε και μπράβο τους, για να σώσουν τα σπίτια των ανθρώπων. Κάποιοι άλλοι, σε κάποιες εκ των περιπτώσεων που πηγαίναν η αστυνομία, δηλαδή πάει η αστυνομία, πάνε τα ΜΑΤ μαζί με μια ιδιωτική εταιρεία, που δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, από πού και ως που η αστυνομία να προστατεύει ιδιωτικές εταιρείες και να στέλνει και τους ματατζίδες μαζί. Πηγαίνουν να βγάλουν έξω από τα σπίτια τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Πού το έχετε ξαναδεί αυτό το πράγμα? Αν σας το λέγανε αυτό πριν από 15 χρόνια θα το πιστεύατε, ότι θα έρχονται τα ΜΑΤ να σας πετάνε έξω από τα σπίτια σας άμα χρωστάτε? Θα λέγατε ότι είναι τρέλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, για να τα λέμε και αυτά, γιατί αυτοί το ξεκίνησαν όλο αυτό το πράγμα. Τα πάντα γίνονται. Γι' αυτό λέω ότι δεν θα μου κάτσει καθόλου περίεργο άμα δω τον Μητσοτάκη να συγκυβερνεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα μου κάτσει καθόλου περίεργο, γιατί αυτά τα οποία δεν μπορούσε να περάσει η Νέα Δημοκρατία ήρθε και τα πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω από το πέπλο της δίθεν αριστεράς. Και το ξαναλέω, για να προωθεί το σύστημα του Τσίπρα κάτι θέλει να πουλήσει. Να το θυμάστε αυτό. Η ώρα είναι 7 όμως και σιγά σιγά θα πρέπει να πάω στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός λίγο θα επανέλθω πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69-07-483-484 το Viber για τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε, μπορείτε να το κάνετε εκεί πέρα. Και βέβαια μπορείτε να μας ακολουθήσετε και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, Instagram, Twitter, το X, ξέρετε, εγώ μια ζωή Twitter θα το λέω, X δεν μου αρέσει καθόλου. Πληκτρολογώντας Focus FM 1036, μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα μας στο www.focusfm.gr. Μας ακούτε και από εκεί, αλλά αν θέλετε να μας ακούτε καθαρότερα, μπορείτε να κατεβάσετε τζαμπάντα εντελώς. Εμείς δεν είμαστε Νέα Δημοκρατία, αν χρεώνουμε. Κατεβάζετε την εφαρμογή μας από το Play Store ή το App Store του κινητού σας τηλεφώνου και μας ακούτε και από εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός λίγου πάλι πίσω.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, ενώ αναμένονται οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις. Η αμόλυβδη έχει φτάσει και ξεπεράσει τα 20 ευρώ το λίτρο, όπως και το ντίζελ. Το θέμα αναμένεται αύριο στην συνεδρίαση να συζητηθεί του Υπουργικού Συμβουλίου. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων, όπως γνωστοποιήθηκε, θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου. Θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η διάθεσή του, όπως τονίζεται, να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο μεταξύ, νέα στοιχεία της Ελστάτ αποτυπώνουν την πίεση και το πραγματικό κόστος ζωής. Στα 1.820 ευρώ το μήνα, οι δαπάνες του μέσου νοικοκυριού, με τα περισσότερα χρήματα να πηγαίνουν σε ενίκιο και τρόφιμα. Αποκαλυπτικά και τα στοιχεία της Eurostat, καθώς σχεδόν 9 στους 10 Έλληνες δυσκολεύονται πλέον να τα βγάλουν πέρα το μήνα. Για θέατρο του παραλόγου και ολιγορία στη λήψη μέτρων κατηγορεί την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αφού η αντιμετώπιση του κόστου ζωής είναι πλέον, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα, γιατί η κυβέρνηση του αρνείται τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τις τιμές τώρα, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ευχολόγια για το κόστος ζωής και το διαθέσιμο εισόδημα είναι κούφια λόγια, σχολιάζει το ΚΚΕ. Τσίπρας, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική, κλείνοντας λιγνίτες, βάζοντας κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ενισχύοντας την εσχροκέρδεια. Και τώρα, αφού θέλουν κακομοίριδες τους Έλληνες, όπως οι ίδιοι τους αποκαλούν, σκοπεύουν να τους δώσουν λίγα ψίχουλα, ώστε από κακομοίριδες που τους έκαναν να τους κάνουν και μπατήριδες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, όπως ανακοινώθηκε χθες. Τη διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έπειτα από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα στην κλινική. Επίσης, διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος δεν ήταν νόμιμη, η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους γιατρούς επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων, ενώ δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους γιατρούς της κλινικής. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι μετά από έκρηξη και κατάρρευση κτηρίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια, ενώ το μεσημέρι στα υπηρωτικά. Τοπικές βροχές αναμένονται στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη. Η άνεμη στο Θερμαϊκό έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστερμε.
2: Focus 103,6.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Εδώ είμαστε πανήρθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό. Focus FM 103,6. Ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Είναι η πρώτη πρωινή ενημέρωση και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους. 69-074-83-48-4 το Viber για μηνύματα και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε. Μπορείτε να το κάνετε εκεί.

0: Τώρα. Πάμε να δούμε άλλο ένα πρόσωπο που αποτελεί εγγύηση για την ελληνική κυβέρνηση. Και αναφέρομαι στον κύριο Νίκο Ταχιά, ο οποίος την χάνει να είναι και υφυπουργός υποδομών αυτής εδώ της χώρας, όπου θα τον ακούσετε, εγγύηση ο άνθρωπος, έτσι. Ο τύπος δεν έχει καταφέρει να βγει δήμαρχος Θεσσαλονίκης που έβαζε υποψηφιότητα. Δεν κατάφερε να βγει νομάρχης. Δεν κατάφερε να εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά για τη Νέα Δημοκρατία κάθε άχρηστος άνθρωπος έχει μία θέση, ρε παιδί μου, κάπου. Μία κάπου να τον βολέψουμε τον άνθρωπο. Και τον κάνανε υφυπουργό υποδομών. Τώρα, ο κύριος Ταχιάος, από εκεί που έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των κατοίκων, αναφέρομαι στην περιοχή εκεί στην Αθήνα, όπου τα κτίρια πάθανε καθίζηση εξαιτίας του μετρό, και το κανένας λόγος αποχώρησης που έλεγε, για πότε πήγε στο δεν θα νίκιαζα εκεί και τελικά στο δεν είπα ποτέ ότι τα κτίρια είναι ασφαλή. Μιλάμε τώρα για εγγύηση, υφυπουργός ο οποίος τον ακούς και λες, ναι ρε παιδί μου, τον εμπιστεύομαι. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον κύριο Ταχιάο αρχικά στις 4 Ενάτου του 2026 και μετέπειτα στις 24 Ενάτου του 2026, δηλαδή 20 μέρες πήρε για να κάνει κολοτούμπα. Πάμε. Ναι. Πάμε ακόμη μια προσπάθεια, θα το καταφέρουμε.
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω μια πρώτη εκτίμηση η οποία λέει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των κατοίκων, ούτε λόγος να απομακρυνθεί κανένας από το σπίτι του. Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής, ότι αυτή η υπόθεση με τα κίτρινα και κόκκινα δεν έχει να κάνει με τον συνηθισμένο χαρακτηρισμό με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι κατασκευές μετά από μια φυσική καταστροφή. Και σε κάθε επίπεδο κάνει χαρακτηρισμούς που είναι κίτρινοι κόκκινα, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τους χαρακτηρισμούς που γνωρίζονται.
2: Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι των πολυκατοικιών.
0: 20 μέρες μετά τώρα.
2: Εμφάνισαν καθυζήσεις και ρογμές λόγω των έργων για τη γραμμή 4 του μετρό. Ο Υπουργός Υποδομών προσπάθησε να καθησυχάσει τους ενίκους, ωστόσο μιλώντας στον Αντένα, παραδέχθηκε ότι εκείνος δεν θα έμενε σε κάποιο από αυτά τα διαμερίσματα.
3: Θα νοικιάζατε σε αυτή την πολυκατοικία?
4: Όχι.
5: Αν με ρωτάτε αν θα νοικιάζα τώρα με τις συνθήκες που είναι, όχι, δεν θα νοικιάζα προφανώς.
4: Το
5: ξέρω ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
6: Αν επιμένουν για το θέμα της ασφάλειας,
7: ναι.
6: Θέλω να πω ότι εγώ δεν είπα ποτέ ότι είναι ασφαλής ή δεν είναι ασφαλής. Είπα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος εκένωσης του συγκεκριμένου κτίριου. Δεν παρακαλώ να μην μου βάζουν κουβέντες στο στόμα. Δεν υπόθηκε ποτέ ότι είναι ασφαλή τα κτίρια.
0: Με τώρα για... εντάξει, πανεπιστήμονας ο άνθρωπος. Πρώτα λέει ότι ναι, είναι ασφαλή τα κτίρια, μια χαρά και δεν τρέχει τίποτα, και μετά από 20 μέρες κάνει την κολοτούμπα και λέει εγώ ποτέ δεν είπα ότι είναι ασφαλή τα κτίρια. Ρε εσείς, ειλικρινά δεν τρέπεστε? Αλήθεια δεν τρέπεστε? Δηλαδή βγαίνετε και τα... υπάρχουν καταγεγραμμένα, ξέρετε, υπάρχει και το διαδίκτυο εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει μπει το διαδίκτυο στη ζωή μας και αυτά τα οποία λέτε μένουνε. Δεν τρέπεστε να βγαίνετε και να λέτε ψέματα? Δεν τρέπεστε να αυτοαναιρείστε μόνοι σας? Δεν μπορώ να σας καταλάβω εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Γενικά δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή λέτε κάτι και μετά όταν σας ξαναρωτάνε μετά από μερικές μέρες οι δημοσιογράφοι, λέτε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είπατε και λες τώρα... Λες, ο τύπος με κοροϊδεύει. Τι γίνεται? Δηλαδή, άντε είχαμε έναν τον Άδωνη, άντε και ο Μητσοτάκης κάνει κολοτούμπες. Τώρα ξαφνικά βλέπουμε και ο Ταχιάος, υπουργός υποδομών αυτής εδώ της χώρας. Δεν ξέρω πώς έχουμε μπλέξει με τόση ανικανότητα σε αυτή τη χώρα, δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Δηλαδή, ρε Έλληνα, ξύπνα επιτέλους. Σε κοροϊδεύουνε. Σε κοροϊδεύουν. Ξέρουν ότι έχει κοντή μνήμη και σε κοροϊδεύουνε. Ξύπνα επιτέλους που να πάρει και να σηκώσει.

0: Αχ, τι τραβάμε σε αυτή τη χώρα, πραγματικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε, δεν. Δηλαδή, απορώ πως δεν το βλέπει ο κόσμος. Απορώ με τους ψηφοφόρους τους βασικά. Ειλικρινά, δηλαδή, ενώ βλέπετε ότι σας κοροϊδεύουν, και θέλω έτσι να πάμε να κάνουμε τώρα ένα ποτ πουρί με τις μπαρούφες τις οποίες έχουμε ακούσει τελευταία από τη Νέα Δημοκρατία. Που στη Νέα Δημοκρατία μάλλον θέλουν πίσω τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη, από ό,τι καταλαβαίνω, για να μπορέσει να βάλει ένα στόπ στην κατρακύλα και στο χάος το οποίο επικρατεί μέσα στο κόμμα. Γιατί ειλικρινά, οι άνθρωποι βλέπουν ότι χάνουν έδαφος, βλέπουν ότι δεν πάει καλά το πράγμα και βγαίνουν στις τηλεοράσεις και δεν ξέρουν τι λένε. Δηλαδή, ειλικρινά δεν ξέρω, δεν μπορώ να τους κατανοήσω. Βγαίνουν και λένε ό,τι μπαρούφα μπορεί να φανταστεί ο καθένας, γιατί δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν το μεγάλο χαμένο έδαφος το οποίο έχουν. Πάμε, έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε.
1: Πάμε τώρα με πολύ μεγάλη αγάπη σε βουλευτές και υπουργούς της κυβερνήσεως και κυρίως σε εσάς, τους πλεμπαίους, αφιερωμένα.
2: Αφιερωμένο στην νεολαία της χώρας.
1: Ο κύριος Κουλκουδίνας δήλωσε το εξής.
3: Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού.
4: Τι λες τώρα.
3: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι.
5: Όχι, δεν υπάρχει.
3: Κανένας δείκτης τέτοιο. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε.
5: Μάλιστα.
1: Μπράβο.
6: Είσαι Έλληνας.
1: Πού βγαίνει ο κύριος Κουλκουδίνας?
5: Πιερία.
1: Στην Πιερία που κυκλοφορούν και θέλουν να πάνε από ένα χωριό στο άλλο. Πώς θα πάνε, Κουλκουδίνα μου?
2: Μετά που είπε η Ντόρα αυτά τα περί αλαζονίας, βγήκε όλη η βλακεία μαζί.
1: Όλοι. Ταυτοχρόνως να πούμε στον κύριο Κουλκουδίνα, γιατί μπορεί να μην το ξέρει, ότι έχουν μειωθεί οι εισπράξεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 230 εκατομμύρια ευρώ. Πετυχημένη δήλωση. Κύριος Σιάρας, για να ακούσουμε τον πρώην υπουργό.
4: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
7: Εμάς οι πολίτες μας λένε και δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
8: Όλες οι χώρες έχουν φτωχούς. Όλες οι χώρες έχουν φτωχούς.
7: Ούτε αυτά τα δρομολόγια δεν μπορούν να κάνουν. Και δυσκολεύονται και με τα τρόφιμα.
9: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια.
0: Ναι.
9: Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα. Κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
10: Εδώ κάτω είναι γεμάτες οι καφετέρες όλες και 4 ευρώ καθένας και πίνουν τη συνέχεια να την πέρα.
9: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
1: Είπαμε, ζούμε καλά.
0: Ναι.
1: Μην τελειωνόμαστε τώρα, ναι. Ζούμε καλά. Βρε, μην κυκλοφορείτε. Ναι. Στα καταφύγια. Μην κυκλοφοράτε.
0: Όχι.
1: Ο κύριος Θεοχάρης, για να ακούσουμε.
4: Τι άλλο θα ακούσω σε αυτή τη ζωή, δεν ξέρω, ειλικρινά.
2: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες. Δηλαδή.
1: Πολύ ταλέντο μαζεμένο.
5: Όλο.
1: Βρε κακομοιρέοι. Βρε πλεμπέοι που εκπροσωπείτε από τα άλλα. Δηλαδή, οι νοικοκυρέοι και οι upper class είναι με την Ουδού. Φαντάζομαι.
4: Τι είναι αυτή καλέ. Κάτι φτωχή.
0: Οι υπόλοιποι που είναι πλεμπαίοι και είναι μίζεροι και είναι οι συμμόρες της μιζέριας και η παρέα της μιζέριας και τον κακομοίρη
1: δεν είναι τάλι. Πώς το λένε οι πιτσιρικάδες, καλά θα πάει αυτό.
8: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
0: Ζάχαρη είμαστε, δεν μασάμε τίποτα, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Βέβαια, τώρα, ποιος έλειπε από το να πει μια μπαρούφα? Μα φυσικά η κυρία Μιχαηλίδου, καιρό είχε να βγει να πει κάτι για αυτή. Και τι είπε τώρα η γυναίκα, δηλαδή έκανε και αυτή μια δήλωση, κάτσε καλά. Οι φτωχές οικογένειες, λέει, κάνουν πολλά παιδιά. Τι δεν καταλαβαίνουν, λέει, ότι έχουν χαμηλότερο εισόδημα? Προφανώς. Ναι, το είπε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Πάμε λίγο να την απολαύσουμε. Κούκλα μου, βγαίνεις.
11: Κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, που πραγματικά οδηγεί τους Έλληνες στην παράνοια. Πάμε να την δούμε.
12: Οι οικογένειες που κάνουν περισσότερα παιδιά είναι πιο φτωχές οικογένειες.
0: Τι λες?
12: Δηλαδή, τι είναι, δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν χαμηλότερο εισόδημα? Προφανώς και το καταλαβαίνουν και το βιώνουν και έχουν και τη δυσκολία το ότι έχουν χαμηλό εισόδημα. Οι οικογένειες που κάνουν περισσότερα παιδιά είναι πιο φτωχές οικογένειες. Δηλαδή, τι είναι, δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν χαμηλότερο εισόδημα? Προφανώς και το καταλαβαίνουν και το βιώνουν και έχουν και τη δυσκολία το ότι έχουν χαμηλό εισόδημα.
0: Καταλάβατε, δηλαδή δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι είστε φτωχοί και κάνετε παιδιά, δηλαδή το λέει Δόμνα, για όνομα του Θεού. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον, ειλικρινά, δηλαδή πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλον. Με τις βλακίες τις οποίες λέτε, έχετε θυμώσει και τη Σία την Κοσιόνη? Δηλαδή η γυναίκα διαρριγνύει τα ημάτια της. Τι να κάνει? Για πάμε να ακούσουμε λίγο και την κυρία Κοσιόνη στο Χατζη Νικολάου.
5: Θέλουν όλοι να βγαίνουν μπροστά, θέλουν όλοι να δείξουν στους ψηφοφόρους τους ότι είναι εδώ και είναι δυναμικοί. Λένε και καμιά κουβέντα παραπάνω, καμιά εξυπνάδα παραπάνω, αν γίνουν και viral ακόμη καλύτερα.
6: Πάντως αν χρησιμοποιήσεις και τη λέξη κοτσάνα παραπάνω, δεν θα σε παρεξηγήσουμε. Ακούσαμε πολλές τέτοιες τις τελευταίες μέρες.
0: Όχι μόνο κοτσάνες, όχι μόνο κοτσάνες Νικόλα μου, και κάτι και κάπως αλλιώς θα μπορούσαμε να το πούμε, αλλά είχε χάρη που είναι το εσουρού τώρα.
5: Τι κοτσάνα θες να την πεις, βατράχια θες να την πεις,
0: λακαμία θες να την πεις, πες το κορίτσι μου, μην τρέπεσαι.
5: Αλλά υπάρχουν κοτσάνες και κοτσάνες. Τώρα, άλλο να κάνεις ένα εκφραστικό λάθος, εντάξει, ή να έχεις μια υπερβολή πάνω στη ρήμη του λόγου, και άλλο να προσβάλλεις τον κόσμο χωρίζοντάς τους σε κακομύριδες και σε νοικοκύριδες.
0: Ήταν να δεις, τσατίστηκε η Σία.
5: Ήταν άστοχο και ήταν προσβλητικό το σχόλιο του κυρίου Θεοχάρη, και πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι.
6: Δεν ήταν το μόνο φάουλ
5: αυτό. Το χειρότερο είναι...
0: Όχι βέβαια, τι έχουν πει μέχρι και τώρα, μας έχει ρίξει μπινελί και τώρα εγώ.
5: Ναι, ότι μοιάζει να το σκέφτηκε κιόλας, ακριβώς επειδή κάνει και ρήμα, δηλαδή... Φανταστώ ότι του είχε σκεφτεί από πριν, επειδή πετυχημένο που ήταν, να το πω και παρακάτω.
6: Μπορεί
5: και
6: να είχε
5: επιπλέον...
6: δει πρόσφατα την ταινία «Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης».
5: Δεν το αποκλείω να επηρεάστηκε από αυτό. Τι να σου πω, πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πάντως αυτό είναι ακριβώς το μήνυμα που δεν θέλει αυτή τη στιγμή να εκπέμψει η κυβέρνηση. Πρώτον, διότι θέλει να προσεγγίσει και άλλα κοινά στο κυνήγι της αυτοδυναμίας.
0: Δεν τη βλέπω την αυτοδυναμία, Ασία μου, δεν τη βλέπω καθόλου. Άστα να πάνε, την έχετε χάσει εδώ και αρκετό καιρό.
5: Και δεύτερον. Ναι. Γιατί ήδη δέχεται κριτική από, από το λεγόμενο μεσαίο χώρο.
0: Από τους μπατήριδες, κορίτσι μου, πες το, μην τρέπεσαι.
5: Ότι δίνει πολλά στις ασθενέστερες τάξεις, επιδόματα κτλ. Κτλ.
0: Ποια επιδόματα, εγώ τόσα χρόνια ένα επιδοματάκι δεν έχω πάρει. Ένα, να πω ρε παιδί μου ότι με έδωσε κάτι αυτή η κυβέρνηση.
5: Ωστόσο.
6: Ναι, δεν ήταν το μόνο φάουλ, το φάουλ του Θεοχάρη. Ας πούμε, άκουσα τον κύριο Κουλκουδίνα, εγώ δεν τον γνώριζα.
0: Κανείς δεν τον ήξερε τον τύπο εντωμεταξύ. Ποιοι τον ψηφίσανε και βγήκε δεν ξέρουμε, αλλά είπε και αυτό στην παρούφα του, ξαφνικά έγινε viral.
6: Και είμαι στο...
0: Θα ξαναμπεί στη Βουλή, να το θυμηθείτε.
6: Πολιτικό ρεπορτάζ 100 χρόνια, τον έμαθα.
0: Μαρτυράει και πόσο χρονών είναι ο Χατζηνικολάου. 100 χρόνια είναι στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά πόσο είναι ο Χατζηνικολάου.
6: Τώρα μίλησε για πρώτη φορά για να μας πει όποιος δεν έχει 10 ευρώ για να βάλει βενζίνη να πάρει το λεωφορείο.
5: Ναι.
6: Είναι δυνατόν.
5: Κοίταξε, αν η
0: γιατί να μην είναι Νικόλα μου με τη Νέα Δημοκρατία, σιγά τώρα.
5: Η Θεοχάρη φάνηκε να υποτιμά ένα κομμάτι του κόσμου. Αυτές οι δηλώσεις, σαν του κυρίου Κουλκουδίνα ή του κυρίου Τσιάρα, μοιάζουν να υποτιμούν το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Όχι, δεν μοιάζουν, το υποτιμούν το πρόβλημα, γιατί σου λέει ότι εμείς είμαστε από πάνω και δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι από κάτω. Δεν πάνε να ψοφάτε τις πείνας, εμείς τα σκοροϊδεύουμε αφού θα μας ξαναψηφίζετε. Αυτό λένε.
5: Το ζόρι της ελληνικής κοινωνίας. Και ως εκ τούτου, ακριβώς επειδή δημιουργούν μια αίσθηση παράλληλης πραγματικότητας, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και...
0: Άντε καλή, μην το ξαναπείς αυτό, Νέο Δημοκράτης, και να είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εδώ, πού να δεις αυτούς που τους ψηφίζουν πόσο εκτός τόπου και χρόνου είναι.
6: Βέβαια να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν τις ημέρες που ο Πρωθυπουργός είναι στην Αμερική.
0: Φαντάσου, δηλαδή έφυγε η γάτα, αλωνίζουν τα ποντίκια.
6: Και έχει εκεί να αντιμετωπίσει σοβαρή ατζέντα.
0: Μιλάμε
6: για ατζέντα
5: αυτός
6: θεμάτων.
5: Ήταν...
0: και το αντιμετώπισε ο άρχοντας, άστο.
5: Και ένας επιπρόσθετος λόγος που αυτές οι δηλώσεις και κυρίως του κυρίου Θεοχάρη, θέλω να πω ότι τις διαχωρίζουν ως προς τη βαρύτητα, ως προς τη ζημιά που προκαλούν, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ενόχληση. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να είναι ο Πρωθυπουργός να διαχειρίζεται μια βαριά διεθνή ατζέντα και πίσω να υπάρχει αίσθηση της παιδικής χαράς και να επισκιάζει, αν θέλεις, και αυτή την ατζέντα. Λοιπόν, Νίκο, έχουμε μπροστά μας εκλογές, εντάξει, αλλά πριν από τις εκλογές έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα. Και αφού η κυβέρνηση
0: πιστεύω.
5: Αποφάσισε ότι θέλει να τον περάσει αυτό τον δύσκολο χειμώνα, θα πρέπει να είναι λίγο πιο συντεταγμένη, λίγο πιο προσεκτική και λίγο πιο προσιλωμένη στη μία δουλειά που έχει να κάνει, που είναι να απαντά στα προβλήματα των πολιτών και να μην δημιουργεί νέα. Το μήνυμα εστάλει σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Και έμεινε στο διαβάστηκε.
5: Είχε συγκεκριμένους παραλήπτες, το έλαβαν.
0: Ναι.
5: Μένει να δούμε Αν το κατάλαβαν.
0: Κάλλινς δεν κατάλαβε τίποτα, στο υπογράφω εγώ σιά μου. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, μια φορά να το ρωτήσει κάτι ένας δημοσιογράφος και να απαντήσει. Μια φορά. Γιατί το ρώτησε δημοσιογράφος ο Χρήστος Αβραμίδης, αν δεν κάνω λάθος. Το ρώτησε, θα φορολογήσετε, λέει, τα υπερκέρδη των δηληστηρίων όπως κάνανε άλλες χώρες κτλ. Δεν απάντησε, όχι. Έλεγε κάτι για στοχευμένα μέτρα της κυβέρνησης, για μείωση της, της τιμής του πετρελαίου αλλά και της αμόλυβδης. Δηλαδή, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Πρώτοι άνθρωποι, σε ρωτάει ο άλλος. Θα φορολογήσετε τα μεγάλα αφεντικά σας, ναι ή όχι. Πόσο δύσκολο είναι να απαντήσεις, πάνε να θεμάσαι. Απάντατο. Δεν απαντάει ποτέ. Αλλά έχουμε και τον άλλον τον ανεκδίκητο, έχουμε και τον Υπουργό Υγείας. Δεν γίνεται να κάνω εκπομπή χωρίς να αναφέρω τον Άδωνη. Δεν γίνεται. Θα πάει στραβά η μέρα μου. Έτσι το έχω σαν κουρσουζιά. Και τι μας είπε ο Άδωνης. Ότι αυτό το οποίο ζούμε τώρα, όλη αυτή η ευημερία, όλη αυτή η ομορφιά η οποία ζούμε, που όλη μέρα μας βρωμάει και μας ξυνίζει και δεν μας αρέσει, μην το χάσουμε, λέει. Ναι, γιατί λέει την περασμένη φορά που κάναμε τέτοιου είδους ωραίες θεωρίες, βρεθήκαμε, λέει, με 50 ευρώ στα ATM. Ναι, γιατί την περίοδο που κλείσαν οι τράπεζες. Γιατί κλείσαν οι τράπεζες, δεν τις έκλεισε τώρα, να λέμε και την αλήθεια. Δεν τις έκλεισε τις τράπεζες ο ΣΥΡΙΖΑΣ. Τις τράπεζες τις έκλεισε η Νέα Δημοκρατία. Ο Στουρνάρας, και ο Στουρνάρας που ήταν το δεξί χέρι του Σαμαρά. Γιατί το έκανε αυτό, για να τιμωρήσει τον Έλληνα που ψήφισε κάποιο άλλο κόμμα. Και δεν ψήφισε Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ, τα δικά τους κόμματα τέλος πάντων, γιατί το ίδιο μαγαζί είναι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Και το κάνανε γιατί σου λέει ότι αν τολμήσετε να ξαναψηφίσετε κάτι άλλο εκτός από εμάς, βλέπετε τι πάθατε. Πηγαίνατε στα ATM και βγάζατε 50 ευρώ την ημέρα. Ήταν η τιμωρία του λαού που τους έβαλε στην άκρη. Και πάμε λίγο να δούμε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
13: Μάμε τον εαυτό μου, ήταν πρωθυπουργός Σαμαράς.
0: Ναι, αγόρι μου.
13: Σου πω να γελάσουμε και λίγο.
0: Για να
13: γελάσουμε. Για αυτό λέω και θα τρέχοντα. Και έχω βγει σε μια κουμπί στο Μέγκα και μου λέει ο κύριος που είχε τον καράβι. Δεν θυμάμαι τον. Νομίζω ήταν ο Βαρεμένος.
14: Ναι.
13: Και λέει, εμείς θα τσακωθούμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και λέω εγώ, μάμα τσακωθούμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα πάρω τα λεφτά μου την τράπεζα εγώ και όλοι οι άλλοι. Έγινε χαμός. Με πήρε το Σαμαράς, τι είναι αυτό που είπες, θα πέσουν οι τράπεζες, φωνάζαν όλοι. Έχει βγει ο Σταθάκης και έχει πει ανοησίες του Γεωργιάδη. Λέγαν όλοι, να ο καθηγητής οικονομικός Σταθάκης, είπε ανοησίες του Γεωργιάδη, όλοι πέσαμε πάνε. Τι έγινε στην πράξη? Μόλις ανέβηκε ο Τσίπρας και είπε θα τσακωθεί με το δούνο του, έφυγαν την Ελλάδα 75 δισεκατομμύρια.
14: Μάλιστα.
13: Ποιος επιβεβαιώθηκε από τους δύο, ο Άδωνης ή ο Σταθάκης? Ο Άδωνης, από την πραγματικότητα. Είπε κανένας, άρε Γεωργιά, το έχεις πει?
14: Όχι, βέβαια.
13: Όχι. Άρα, παιδιά, ψυχραιμία. Αυτό που ζούμε τώρα,
14: τώρα
13: που όλη
14: κάνουμε,
13: μέρα
14: μας
13: βρωμάει και μας ξυνίζει και δεν μας αρέσει, σας λέει τώρα ο Άδωνης που όλη ώρα τον βρίζετε, μην το χάσετε. Για την περασμένη φορά που κάναμε τέτοιου είδους ωραίες θεωρίες,
0: ναι,
13: βρεθήκαμε 50 ευρώ στο ATM.
0: Μην το χάσετε αυτό το πράγμα που ζούμε, όχι. Γιατί την επόμενη φορά ξέρετε τι θα γίνει. Άμα χάσουμε τώρα το Μητσοτάκη, θα πικρίσει η μερέντα, σας το λέω από τώρα. Το τσίπουρο δεν θα έχει γεύση, θα είναι σαν να πίνεις πετρέλαιο. Θα ζήσουμε, ο ήλιος θα βγει από τη Δύση. Θα ζήσουμε άσχημα πράγματα. Η γη μπορεί να αρχίσει να γυρίζει από την άλλη πλευρά. Προς Θεού, προς Θεού, κρατήστε το Μητσοτάκη. Και κάποιοι τον πιστεύουν. Αυτό είναι το αστείο. Και το επικίνδυνο ταυτόχρονα. 7 και 30 σχεδόν η ώρα. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Δώσω λίγο, θα επανέλθω πάλι πίσω. Να δούμε και όλα τα υπόλοιπα. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
15: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
16: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
17: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
14: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
17: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
17: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
14: Έλα. Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
16: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
5: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Έρευνα λέει ότι το 43% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας λέει όχι σε τρίτη τετραετία. Φανταστείτε. Αν και οι δικοί τους οι ψηφοφόροι δεν θέλουν τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Άντε να δούμε τι θα γίνει. 7 και 37 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους.

0: Τώρα, άκουσα χθες τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, ο οποίος μίλησε στο Ράδιο Μάχη και έκανε μια ωραία πρόταση. Μια πρόταση για το πώς θα μπει ένα τέλος στην εσχροκέρδη. Και αυτό το οποίο είπε είναι κάτι το οποίο και μπορεί να επιτευχθεί και μάλιστα και με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Έκανε μια πρόταση ούτως ώστε να γίνει άμεσα η δημιουργία κρατικών παντοπολίων και έχουμε ήδη υποδομές για αυτό το πράγμα, όπως είναι τα στρατιωτικά πρατήρια, ας πούμε. Και όπως ανέφερε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, με σωστό management, με οργάνωση αλλά και μηδενική εσχροκέρδεια, θα μπορούμε να εξασφαλίζουμε βασικά αγαθά όπως όσπρια, ρύζι, σε πραγματικά χαμηλές τιμές και για όλους τους πολίτες. Πάμε λίγο να ακούσουμε το τι είπε από το μικρόφωνο του Ραδιομάχη.
1: Κρατικά παντοπολία, κρατικά, μανατζάρισμα κανονικό, με συγκεκριμένους κωδικούς από διάφορα τρόφιμα που δεν χαλάνε και εύκολα, αλλά σε τιμές χαμηλότατες, ώστε να τρελαθούν στα σούπερ μάρκετ και να κατεβάσουν και αυτές τις τιμές. Φακές, φασόλια, ρύζι. Έτσι, όσπρια γενικά, συγκεκριμένοι κωδικοί που χρειάζονται για κάθε σπίτι. Έχουμε στρατιωτικά πρατήρια για στρατιωτικούς να αγοράζουν πιο φθηνά τα προϊόντα τους από εκείνα ή όχι? Δεν μπορούν αυτά να μεγαλώσουν λίγο και να γίνουν κρατικά παντοπολία μαζί με τα στρατιωτικά ταυτόχρονα στο ίδιο χώρο, για να παίρνουμε συγκεκριμένες τροφές φθηνές? Γιατί δεν θα πάρεις το μπραντ, μισό λέπτο. Δεν θα πάρω τον τάδε Μπαρμπαδημήτρης, λέω τώρα εγώ, τα όσπρια. Θα πάρω ονομασία προελεύσεως, δηλαδή ένα προϊόν όπως αυτά που κάνουν τα σούπερ μάρκετ, αλλά και πάλι ακριβά είναι και αυτά. Που βγάζουν, ξέρω εγώ, σούπερ μάρκετ Βελόπουλος, έχει το δικό της συσκευασία. Όχι! Θέλει δουλίτσα βέβαια. Θέλει οργάνωση, σχέδιο. Και δεν θέλει λαμογές. Όλα γίνονται. Κρατικά παντοπολία. Μικρά. Όχι για όλους τους κωδικούς, χιλιάδες, για συγκεκριμένα. Τόσο δύσκολο είναι, αφού το έχουμε το παραμύθι. Στρατιωτικά πρατήρια. Το λειτουργούμε. Γιατί να μην λειτουργήσει και εδώ για τους φτωχούς Έλληνες πολίτες στο κρατικό παντοπολείο? Κρατικό παντοπολείο. Με ελάχιστο πολιστό κέρδος για να βγαίνουν και τα έξοδα και είμαστε όλοι καλά. Και το κράτος αρρωγό στον πολίτη. Ώστε να τελειώσει η φτώχεια. Τόσο δύσκολο είναι. Αλλά θέλει και οργάνωση, μάνατζερ. Ποιος το κάνει αυτό, ο Άργος Πρωθυπουργός ή ο Άργος Τσίπρας, που η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς? Ή τα άλλα τα μοιράκια της πολιτικής που το παίζουν οι εθνοπατριώτες, οι άργοι τεμπελχανάδες? Όλοι άργοι είναι. Εδώ μιλάμε για τον Οδυσσέα. Η ελληνική λύση είναι Οδυσσέας, δεν είναι ο Αχιλλέας. Αλλά εδώ θέλει μυαλό. Ή να μην σε έχουν δεμένο και πιασμένο από τα εκατομμύρια που σου έχουν δώσει στην προεκλογική περίοδο.
0: Είναι μια λύση η οποία μπορεί να εφαρμοστεί και μπορεί να εφαρμοστεί και πάρα πολύ εύκολα, εφόσον έχουμε τις υποδομές να το κάνουμε, το να γίνουν τύπου έτσι, ναι, κρατικά παντοπολία, ναι, που να έχει συγκεκριμένους κωδικούς ήδη πρώτης ανάγκης, ας πούμε, τα οποία θα πωλούνται φθηνότερα. Και εκεί πέρα οι σούπερ μαρκετάδες θα αναγκαστούν να ρίξουν τις τιμές, γιατί κανείς δεν θα πλησιάζει τα σούπερ μάρκετα μεγάλα μου. Θα χάσουν πολλά χρήματα άμα δεν ρίξουν τις τιμές, γιατί ο κόσμος θα στραφεί προς τα κρατικά παντοπολία όπου θα υπάρχει φθηνότερο εμπόρευμα. Και είναι λογικό. Αλλά όπως είπε και ο Βελόπουλος, για να το κάνεις αυτό το πράγμα θα πρέπει να είσαι ελεύθερος να το κάνεις, να μην έχεις να λογοδοτήσεις σε ανθρώπους οι οποίοι χώνουν χρήμα στο κόμμα σου γιατί θέλουν να δημιουργήσουν καρτέλ. Γιατί αυτή τη στιγμή, το έχω ξαναπεί και θα το πω και ακόμη μια φορά για να το χωνέψει ο κόσμος, ότι αυτή τη στιγμή δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Αυτή τη στιγμή μπορεί να κυβερνάει η Motorola, μπορεί να κυβερνάει η πάροχη ενέργειας, μπορεί να κυβερνάνε όλοι αυτοί εδώ πέρα εκτός από το Μητσοτάκη. Όλοι αυτοί λοιπόν που έχουν χρηματοδοτήσει το συγκεκριμένο κόμμα, το έχουν χρηματοδοτήσει γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αν δεν δώσουν χρήμα αυτό το κόμμα δεν θα υπάρχει. Στη Νέα Δημοκρατία αυτοί και αν δεν το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Οπότε γίνεται αυτό το αλυσβερίσι. Πάνε οι ολιγάρχες, δίνουν φράγκα στη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία τι κάνει? Αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, 2,5 ευρώ η βενζίνη, πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, 200 ευρώ η μεγαβατόρα και βάλε. Καθίστε να δείτε τι έχει να γίνει τώρα με το ηλεκτρικό ρεύμα. Καθίστε να δείτε. Θα περάσουμε ζάχαρη. Θα το πληρώσουμε πανάκριβο και αυτό. Φέτος θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα θέλουμε να θερμάνουμε το σπίτι μας ή αν θα θέλουμε να φάμε ένα από τα δύο. Και τα δύο μαζί δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Ιδιαίτερα για χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους. Και που έχουν φτάσει όλα τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ που καθημερινά πηγαίνεις και βλέπεις διαφορετικές τιμές. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Πουθενά σε καμία άλλη χώρα και σε καμία άλλη χρονική περίοδο εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν θυμάμαι να έχει γίνει αυτό το πράγμα. Οι τιμές να ανεβαίνουν καθημερινά, που μας τάζανε δήθεν δεν θα ανέβουν οι τιμές, δήθεν αυτό το πρόγραμμα της μείωσης των τιμών στο ράφι. Για πάντε να δείτε τι γίνεται, καθημερινά ανεβαίνουν οι τιμές. Η κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας στο μεγαλείο της.

Η χώρα μας, κακά τα ψέματα, έχει την έκτη ακριβότερη βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος είναι στα 2,092 ευρώ το λίτρο. Η μέση τιμή στην Ευρώπη είναι αυτή, όχι εδώ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Η μέση τιμή εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι στα 2,197. Το θέμα είναι όμως ότι στις άλλες χώρες, οι οποίες είναι από πάνω μας, οι μισθοί δεν έχουν καμία σχέση με τα 760 ευρώ που παίρνει εδώ ο Έλληνας ως βασικό μισθό. Η ακρίβεια ναι μεν υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν υπάρχει σε τόσο μεγάλο επίπεδο όσο υπάρχει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γιατί σε όλη την Ευρώπη δεν γίνεται αυτό το αλυσβερίσι με τους ολιγάρχες. Ναι, πάντα θα υπάρχουν οι ολιγάρχες μέσα στα κυβερνώντα κόμματα, αυτά τα οποία τέλος πάντων εξαρτώνται από αυτούς, αλλά το παιχνίδι τουλάχιστον δεν παίζεται με τόσο άσχημο τρόπο εδώ πέρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει γη και είδωρους στους ολιγάρχες, γιατί ξέρει ότι δεν θα ξαναβγεί τουλάχιστον ως αυτοδύναμη κυβέρνηση και σου λέει ότι προλάβουμε να δώσουμε. Δανία, Ολλανδία και ποια άλλη χώρα είναι, και Φιλανδία είναι οι τρεις top χώρες με την ακριβότερη βενζίνη. Και εδώ βλέπω στον αντίποδα είναι η Μάλτα, η Σουηδία και η Βουλγαρία με τις χαμηλότερες τιμές. Η Βουλγαρία, ας πούμε, είναι στο 1,663, η Σουηδία στο 1,579 και η Μάλτα στο 1,340. Πάντως, σύμφωνα με το Δελτίο Επισκόπησης των Τιμών των Υγρών Καυσίμων που βγάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, η μέση τιμή στην αμόλυβδη των 95 οκτανίων ξεπερνά τα 2,20 το λίτρο και το ντίζελ αυτή τη στιγμή βρίσκεται κατά μέσο όρο στα 2,21. Την ίδια ώρα η μέση τιμή για την αμόλυβδη, την κατοστάρα, που δεν ξέρω πόσοι βάζεται κατοστάρα, διαμορφώνεται στα 2,442 ευρώ το λίτρο και το υγραέριο κίνηση στα 1,028. Κάποτε, ας πούμε, έβαζες υγραέριο με κάτω από 1 ευρώ, κοντά στα 70-80 λεπτά, κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κάποτε το υγραέριο. Τώρα και αυτό είναι πανάκριβο. Βέβαια, οι τιμές είναι σημαντικά υψηλότερες στις νησιωτικές περιοχές, όπου εκεί πέρα βλέπουμε να αγγίζει απλή αμόλυβδη σχεδόν τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Και αξίζει να σημειώσουμε ότι οι περιοχές οι οποίες έχουν τις χαμηλότερες μέσες τιμές είναι οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Λευκάδα, όπου βλέπουμε αντίστοιχα 2,428, 2,323 και 2,296 ευρώ το λίτρο. Ναι, δεν αντιλέγω ότι η νέα άνοδος των τιμών συνδέεται άμεσα με την κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή, τις εχθροπραξίες τις οποίες γίνονται και τις ανησυχίες για την ενεργειακή τροφοδοσία. Από την άλλη, βέβαια, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε το σχέδιο του Ιράν, το οποίο προέβλεπε μεταξύ άλλων να έχουμε την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, και δήλωσε ότι δεν ανταποκρίνεται στους όρους τους οποίους επιδιώκει η Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη εξακολουθεί να θέτει ως προϋποθέσεις για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ την αποδέσμευση κάποιων παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, επίσης την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου, αλλά και τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Βέβαια, εκεί πέρα ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να απαγορευτούν οι εξαγωγές του ντίζελ, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν αυξανόμενες πολιτικές πιέσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση των άκρως εκτοξευόμενων τιμών των καυσίμων εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών που θα υπάρξουν τον Νοέμβριο. Και μάλιστα το Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφο του Fox News την περασμένη Κυριακή δήλωσε ότι το ενδεχόμενο αυτό το εξετάζουμε πάρα πολύ σοβαρά. Οπότε λοιπόν, σε αυτό το κλίμα, οι πρατηριούχοι εδώ πέρα στη χώρα μας λένε ότι η αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα δεν βοηθάει στην προσπάθεια συγκράτησης των τιμών, και είναι λογικό αυτό το πράγμα. Και θέλω να δω την πρώτη μέρα της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης πόσοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πάνε να βάλουν πετρέλαιο ή θα περιμένουν μήπως και στο επόμενο χρονικό διάστημα η τιμή του πέσει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι είχε ξεκινήσει γύρω στο 1,10 και είχε φτάσει να πωλείται προς τα τέλη της σεζόν στο 1,70. Τώρα
Από ό,τι μας λέει ο Πρωθυπουργός, θα ξεκινήσει η διάθεσή του στο 1,70. Από ό,τι μας λέει ο Πρωθυπουργός, θα ξεκινήσει η διάθεσή του στο 1,70.

Βέβαια, στην κυβέρνηση μας λένε ότι κάθε 15 μέρες θα επανεξετάζονται τα μέτρα στήριξης, γιατί οι διεθνείς εξελίξεις αλλά και οι ανάγκες της αγοράς αλλάζουν και μάλιστα αλλάζουν ταχύτατα. Το ζητούμενο είναι βέβαια ότι δεν θα δούμε δραματικές μειώσεις, αυτό είναι γεγονός. Εκτιμάται ότι αυτή την εβδομάδα θα γίνουν 3 ανακοινώσεις. Από τη μία, το Υπουργείο Οικονομικών θα κάνει ανακοίνωση όσον αφορά την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, και την ίδια μέρα τα δηληστήρια της χώρας θα ανακοινήσουν τις όποιες εκπτώσεις κάνουν. Από ό,τι βλέπω, μετά ο δεύτερος γύρος των ανακοινώσεων έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου, όπου είναι μία μέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με το βασικό σενάριο να περιλαμβάνει την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, η οποία θα είναι κοντά στο 20% για όλες τις πηγές ενέργειας. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ερωτήθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν στο χρόνο λήξης της εφαρμογής των μέτρων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ, είπε ότι μόνο τότε μπορείς να ξέρεις αν το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο και να κατανείμεις σωστά. Και ανέφερε μάλιστα ότι το πλαίσιο των μέτρων το έχει δώσει ο Πρωθυπουργός. Η εξειδίκευση θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 14 Οκτωβρίου, που θα είναι η τελική φάση για το πώς θα κινηθεί όλη η κατάσταση. Πάντως, βλέπω ότι θα υπάρχει οριζόντια επιδότηση από κράτος και δηληστήρια, όπου σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι τιμές των επιδοτήσεων που βρίσκονται στο τραπέζι διαμορφώνονται. Για το ντίζελ θα υπάρξει επιδότηση 10-15 λεπτών από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Για την αμόλυβδη θα υπάρξει 10 λεπτά το λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης θα υπάρξει επιδότηση 30-40 λεπτά το λίτρο από κράτος και δηληστήρια ταυτόχρονα.

Είδαμε για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως από ό,τι λένε οι πληροφορίες και οι στατιστικές και όλα τα σχετικά, ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος. Ίσως βιώσουμε τον πιο δύσκολο χειμώνα που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια από οικονομικής απόψεως. Λοιπόν, να πάω και στα μηνύματα στο Viber. Περίπου 8 λεπτά πριν κλείσουμε την εκπομπή, στη Μαρία από τις Σικές. Μην περιμένει ο κόσμος μειώσεις τιμών, λέει. Δεν θα κάνει κάτι και να υποσχεθεί δεν θα τα εφαρμόσει επειδή φοβάται τις εκλογές, διότι είναι σίγουρος ότι το σύστημα και μαζί με νοθεία θα ξαναβγεί. Εγώ λέω ότι δεν περιμένω να κάνει κάτι, γιατί είναι στην τελική ευθεία της ρήξης του και νομίζω είμαι πεπισμένος ότι θέλει να δώσει όσα περισσότερα μπορεί, όσο περισσότερα μπορούν να φάνε θα το κάνουν τώρα, γιατί μετά τα πράγματα θα είναι δύσκολα, ιδιαίτερα αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Στο Χάρης λέει, εργάζομαι στο λατομείο και είμαι από τα κοκκινόγια. Α, γι' αυτό με μπερδεύεις, δηλαδή λέω τι γίνεται. Καλημέρα στον Παύλο από την Πίκρο Λίμνη του Κιλκής. Ο Παναγιώτης, καλημέρα και χρόνια πολλά στον πρόεδρο, χρόνια πολλά στον Κυριάκο της καρδιάς μας, λέει. Ο άλλος δεν πιάνεται διότι το πραγματικό του όνομα δεν είναι Κυριάκο. Γιατί μωρέ, για το Μητσοτάκη Κυριάκο τον λένε. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα με υγεία και ευλογία. Καλημέρα στον Χρήστο, χρόνια πολλά στον κύριο Βελόπουλο, λέει, και σε όλους τους Κυριάκους. Εξαιρετική σημερινή εισαγωγή σου με το τραγούδι του Γρηγόρη Πέτρου. Κάθε μέρα με αυτό ξεκινάω. Κάθε μέρα με αυτό το τραγούδι ξεκινάω, για τη φετινή σεζόν τουλάχιστον. Γεια σου Ιδωμενέα μου, καλημέρα. Καλημέρα, λέει, ομορφάντρα των Ερτζιανών και όλης της πρωινής ζώνης. Α, κάτι τέτοια μου λέτε και τα παίρνω πάνω μετά και με λένε ότι είμαι και ψώνιο. Καλά, οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη, λέει, έκαναν χημειοθεραπεία σε ανθρώπους χωρίς να τη χρειάζονται και έκλεισαν την κλινική με αφορμή το μαζονάκι. Ναι, ναι. Κι όμως. Τρέλα, παιδιά, τρέλα, ειλικρινά. Προσέχετε ποιους εμπιστεύεστε για την υγεία σας, ειλικρινά. Ειλικρινά, προσέχετε, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Καλημέρα στον Ιωάννη, θα μας στείλει 112 η κυβέρνηση για την ακρίβεια. Ναι, όντως, γιατί δεν χτυπάει το 112 έτσι να μας πει που έχει φθηνότερα σούπερ μάρκετ. Αλλά θα μου πεις, φτιάξανε το...

πώς λέγεται η πλατφόρμα, πόσο κάνει λέγεται. Για να βλέπεις που είναι πιο φθηνά τα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα στη Βέρα. Καλά λέει, αυτοί οι γιατροί και τα γιατρουδάκια, αυτός ο πανίβλακας που καθόταν και τ' άκουγε αυτά πλήρως και 500 ευρώ λέει, είναι θύμα ή δεν πρέπει να κυκλοφορεί και να τεκνοποιηθεί. Ναι, όχι, κάτι τέτοιο εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να ψηφίζουν αρχικά. Δεν είναι θέμα αν θα πρέπει να τεκνοποιούν ή να κάνουν. Δεν πρέπει να ψηφίζουν. Γιατί τον έλεγε τον άλλον ότι έλα να σου αλλάξω το αίμα γιατί θα γίνεις γκέι. Τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Από τον Άγιο Φλόρο Καλαμάτας, 15 βαθμοί και 42% υγρασία. Από την ημέρα λέει που διάλυσαν τα σώματα ασφαλείας, χορεύουν και οι Ρωμά και οι Αρουραίοι. Το επίδομα παιδιού είναι 18 ευρώ το μήνα. 18. Κάποιος φίλος μου είπε ότι παίρνει 35 ευρώ το μήνα. Οπότε εντάξει, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Ο Σπύρος από την Ηλιόλουστα Ελώνησο και σήμερα με 17 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Θεοδόση. Ο Δημήτρης από τη Βέρεια στέλνει την καλημέρα του. Ο άλλος ο φίλος ο Σπύρος στέλνει καλημέρα σε όλο το ακροατήριο. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα αγαπητέ Κωνσταντίνε. Πληροφοριακά το υγραέριο κίνησης είχε στην αρχή 056-058 το 2013. Ναι, εντάξει. Το 2013 ήταν πολύ πιο φθηνό, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, ενώ ότι μιλάω τώρα για πριν 4-5 χρόνια η τιμή του. Το 2013 έχει πάει, έχει φύγει, αυτές τις τιμές δεν πρόκειται να τις ξαναδούμε. Άλλωστε η ακρίβεια στη χώρα μας είναι κάτι το οποίο ήρθε για να μείνει, έτσι. Την έχουν φτιάξει με τέτοιο τρόπο, τόσο ώστε εγώ και εσύ να μην έχουμε δικαιώματα, να δουλεύουμε και να τα δίνουμε όλα beat barra στους μεγαλοκαρχαρίες και για μας να μην μένει τίποτα απολύτως. Στον Νίκο καλημέρα, καλή τρίτη σε όλους, στην Νικολέτα μάλλον, καλή τρίτη σε όλους, η Νικολέτα από την όμορφη Κόρινθο. Ο φίλος μου Αποστόλης, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου είναι η εξής: ποιος είναι ο χειρότερος, αυτός που δεν πάει να ψηφίσει ή αυτός που είναι βολεμένος και ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία? Δεν ξέρω, όντως αυτή θα μπορούσε να ήταν η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι χειρότερος, γιατί αυτός ο οποίος δεν πάει να ψηφίσει, επί της ουσίας Νέα Δημοκρατία ψηφίζει, έτσι. Αυτός τώρα ο οποίος πάει και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει ξεκάθαρα Νέα Δημοκρατία. Αλλά ο χειρότερος πιστεύω, ξέρεις ποιος είναι? Αυτός ο οποίος δεν έχει στον ήλιο μοίρα, αλλά πάει και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, γιατί θεωρεί ότι αυτοί οι οποίοι τον έκλεψαν θα έρθουν κάποια στιγμή και θα τον σώσουν. Διαφορετικά δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Ο Πασχάλης καλημέρα λέει, ζήτω η τρέλα, χρόνια πολλά λέει στον πρόεδρο, τον ανερχόμενο πρωθυπουργό, και να ρωτιέται ποιος να κάνει ελέγχους, αυτός που τα προωθεί μαφία όλοι τους. Κατερίνα μου καλημέρα, καλημέρα στη Γερμανία, 16 βαθμοί Κελσίου από ό,τι βλέπω εδώ στο screenshot που μου στέλνεις. Καλημέρα, καλό πρωινό, με υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και να την προσέχουμε την υγεία μας, γιατί πραγματικά βλέπετε τι γίνεται εκεί πέρα έξω. Και εντάξει, δεν ξέρω ειλικρινά τι να εμπιστευτείς. Να εμπιστευτείς το ανεκδίγητο Εθνικό Σύστημα Υγείας? Να εμπιστευτείς τους ανεκδίγητους, αυτούς απατεώνες οι οποίοι παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές? Δεν ξέρω ειλικρινά, δεν ξέρω.

Αποστόλη, έχω ένα μήνυμα για σένα. Να αφήσεις, λέει, το λέιζερ, να αφήσει το λέιζερ ο Τόλης και να έρθουμε για εκπομπή, λέει, μέσα Οκτωβρίου. Για να μην μπορείς να το ακυρώσεις από τώρα. Εδώ λέει ο Κωνσταντίνος. Ναι ρε, με αυτό το λέιζερ και σήμερα. Μου στέλνει εδώ ο Κωνσταντίνος, λέει, κάνουν ένα κοτέτσι. Μεταλλικό κοτέτσι, όπως το βλέπω, έχει στείλει και φωτογραφία εδώ πέρα. Και μου λέει για ένα γερανό που έχουν εκεί πέρα, κάτσε λίγο να το δω. Α, έχει πέσει μια φορά, λέει, πριν 20 χρόνια και πλάκωσε δύο άτομα. Έλα μωρέ, εντάξει. Ελλάδα 2.0 είσαι, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8 παρά μισό λεπτό και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ όλους εσάς που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Πρώτα ο Θεός να δώσει να ξημερώσει και η επόμενη μέρα και να είμαστε και πάλι εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Ένα όμορφο πρωινό Τρίτης να έχετε όλοι. Καλή εργασία σε εσάς που εργάζεστε. Καλή ξεκούραση σε εσάς που έχετε το ρεπό σας. Και αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη την μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 100.6. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, ενώ αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις. Η αμόλυβδη έχει πλέον ξεπεράσει τα 2,20 ευρώ το λίτρο, όπως και το δίζελ. Το θέμα στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων αναμένεται στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Νέα στοιχεία της Ελστάτ αποτυπώνουν την πίεση και το πραγματικό κόστος ζωής. Στα 1.820 ευρώ το μήνα οι δαπάνες του μέσου νοικοκυριού, με τα περισσότερα χρήματα να πηγαίνουν σε ενίκιο και τρόφιμα. Αποκαλυπτικά την ίδια ώρα και τα στοιχεία της Eurostat, καθώς σχεδόν 9 στους 10 Έλληνες δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα. Για θέατρο του παραλόγου και ολιγορία στη λήψη μέτρων κατηγορεί την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τσίπρας, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική, κλείνοντας λιγνίτες, βάζοντας κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ενισχύοντας την εσχροκέρδεια και τώρα, αφού θέλουν κακομύριδες τους Έλληνες, όπως οι ίδιοι τους αποκαλούν, σκοπεύουν να τους δώσουν λίγα ψίχουλα, ώστε από κακομύριδες που τους έκαναν να τους κάνουν και μπατήριδες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σφραγίζεται σήμερα η κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στην Θεσσαλονίκη. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος δεν ήταν νόμιμη. Η κλινική δεν απασχολούσε σε καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους γιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων, ενώ δεν είχε συνάψει έγγραφη συμβάσεις με τους υπόλοιπους γιατρούς της κλινικής. Στην τέταρτη εβδομάδα καταθέσεων των συγγενών θυμάτων εισέρχεται η δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, αναμένεται να καταθέσουν σήμερα 13 μάρτυρες. Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, όπως ανακοινώθηκε χθες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές αναμένονται στα ανατολικά και νότια τμήματα, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Οι άνεμοι μέτρη έως ισχυρή βόρειοι στο Αιγαίο. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι στο θερμαϊκό 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Εσυρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Εσυρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Εσυρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 11, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Είναι ο διπόρος μου στην κονσόλα του ήχου, ο Μάνος ο Ασλάνογλου. Ο ηχολήπτης μας, η ηχολήπτάρα μας, ο ιός του λιονταριού. Σε έχω κάνει, ρε φίλε. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Πολλοί και διάφοροι τρόποι να επικοινωνείτε μαζί μας. Καταρχάς, έχουμε τα μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο φίλος ο Χάρης, για 2-2 πάμε αυτή τη βδομάδα με τον Μαλθάκα, διότι γίνεται κοινός του Μαλθάκα. Γίνεται, έχουμε πρόβλημα σε αυτή τη χώρα. Έχουμε πλεώνασμα. Ναι. Πώς είναι που έχουμε έλλειμμα στα λεφτά? Σε Μαλθάκες έχουμε πλεώνασμα, να ξέρετε. Εντός και εκτός Βουλής. Εντός και εκτός Βουλής. Να ξέρετε, υπάρχει ζήτημα σε αυτή την περίπτωση. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από το διαδίκτυο με μηνυματάκια στα chat, στα οποία μπορείτε να γράφετε και να ανταλλάσσετε απόψεις στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε Facebook, YouTube και TikTok. Καλημέρα σε όλους σας. Χαρίστε μας μερικές κοινοποιήσεις έτσι για να μεγαλώσει ακόμα αυτή η παρεούλα. Ναι, ναι, παιδιά, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πλεώνασμα. Στη Μαλθακία, δυστυχώς, αυτή η χώρα από το Μαλθακός βγαίνει. Έτσι το λέω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Μαλθακός, όχι από κάτι άλλο, πάει πουθενά άλλο το μυαλό σας. Υπάρχει πλεώνασμα. Σε αυτή τη χώρα έχουμε πλεώνασμα από Μαλθάκες, προδότες, λάθρομετανάστες. Έχουμε πλεώνασμα σε αυτά τα πράγματα. Τι έχουμε έλλειμμα? Έλλειμμα έχουμε στα λεφτά. Έλλειμμα έχουμε στην αξιοπρέπεια. Έλλειμμα έχουμε στις αρχές και στις αξίες. Έχουμε γενικότερα ελλείμματα εκεί που δεν πρέπει και πλεονάσματα εκεί που επίσης δεν πρέπει. Άρα το έχουμε πάει όλο ανάποδα. Καλημέρα στην Ασπασία, η οποία μας ακούει από το Κιάτο. Γεια σου, φίλε Χρήστο, που μας ακούς και εσύ. Ο Αντώνης μας ακούει από τα Τρίκαλα. Ευδαίμων, καλημέρα και σε σένα. Τζέννη, καλημέρα και σε σένα. Μαρία, καλημέρα. Μουστάκια, καλημέρα, αδελφέ μου, από τα πανέμορφα Κύθυρα. Έχω πάρα πολλά χρόνια να έρθω σε αυτό το πολύ ωραίο νησί. Ξέρεις που ανήκουν τα Κύθυρα? Έλα ρε, μην κολλάς ερμήτιδα. Επτάνησα. Αν και δεν είναι στο Ιόνιο. Αν και δεν είναι στο Ιόνιο. Στο Ιόνιο. Δεν είπα καμία χαζομάρα. Λες, δεν είπα χαζομάρα? Το είχα πολύ έτσι στο μυαλό μου, στανταράκι. Καλημέρα στην Κόρινθο. Εύχομαι να μην έχω πει καμία χαζομάρα. Θα γίνουμε viral μετά. Λοιπόν. Σαν τον άλλο να με τη Λέσβο. Και τη Μυτιλίνη. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα Κρίστη. Καλημέρα στους φίλους οι οποίοι μας παρακολουθούν μέσα από το TikTok. Στο Βόλο βλέπω τη Βασιλική. Στον Άγγελο μας ακούει από το Άμστερνταμ. Πολλοί κόσμος φυσικά στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκπέμπουμε στη Θεσσαλονίκη από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας στους 103,6. Καλημέρα και στη Σύρο. Καλημέρα και στη Θήβα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Πες μου ότι δεν έχω πει χαζομάρα. Άσε που είναι. Εντάξει, είπα και εγώ. Ίδρωσα. Ίδρωσα γιατί έκλεισε και το air condition. Άνοιξε το air condition, μην είναι αυτό. Είπαμε, εντάξει. Λοιπόν, απλά βάλτε σε μια σοβαρή θερμοκρασία. Εκεί, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και στη Στουτγκάρδη. Καλημέρα. Έχουμε φτάσει να αμφισβητούμε με όλη αυτή τη χαζομάρα που μας δέρνει. Έχουμε φτάσει να αμφισβητούμε και βασικές γνώσεις. Έτσι. Έχουμε φτάσει να αμφισβητούμε οι ίδιοι μας τον εαυτό μας. Καλημέρα, αδέλφια. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο το Βελόπουλο. Ξεκινάμε από εκεί πέρα. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο το Βελόπουλο, 29 Σεπτεμβρίου. Ο άλλος δεν γιορτάζει. Ο Μητσοτάκης, για να ξέρετε. Τι θέλω και το πρωί-πρωί τον πιάνω τώρα, έτσι. Ο Μητσοτάκης, για να ξέρετε, το 19 οι εκλογές ήταν 7 Ιουλίου. Αν δεν κάνω λάθος, κάτσε να δω λίγο. Ιούλιος. Ιούλιος. Το 7. Ναι, ήταν 7 Ιουλίου. 7 Ιουλίου είναι της Κυριακής Μεγαλομάρτυρος. Και είχε κάνει ολόκληρο σόου τότε ότι θα του κάνουν δώρο την Πρωθυπουργία ανήμερα της γιορτής του. Και του έλεγε ο Βελόπουλος: ρε άνθρωπε, εμείς γιορτάζουμε 29 Σεπτεμβρίου. Δεν γιορτάζουμε 7 Ιουλίου. 7 Ιουλίου είναι της Κυριακής Μεγαλομάρτυρος. Δεν γιορτάζουμε 7 Ιουλίου. 20. Όχι. Άρα λοιπόν δεν λέμε χρόνια πολλά στον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Λέμε χρόνια πολλά στον Κυριάκο το Βελόπουλο και σε έχουμε άλλους Κυριάκους γνωστούς. Άλλον Κυριάκο εδώ στο Focus βασικά δεν πρέπει να έχουμε. Άρα μόνο στο Βελόπουλο λέμε. Ναι. Και σε όλους τους φίλους ακροατές οι οποίοι είναι Κυριάκοι και αυτοί και έχουν σήμερα τη γιορτή τους. 6907-483-484 είναι οι τρόποι επικοινωνίας μέσω Viber με δωρεάν μηνυματάκι στο Viber. Στέφανα, να αναφερθείς, λέει, για η Ισπανία που ξεσηκώθηκε ο κόσμος και πήγε στους δρόμους μαζί με τη νεολαία γιατί βγάλανε ηλικιωμένοι με πρόβλημα από το σπίτι της. Εδώ τι κάνουμε. Να ξέρετε, παιδιά, το θέμα με τις εξώσεις στην Ισπανία δεν είναι καινούριο, έτσι όπως και δεν είναι καινούριο και στην Ελλάδα. Και άλλες, σε άλλες περιπτώσεις έχουν ξεσηκωθεί στην Ισπανία. Αλλά αυτό που επίσης πρέπει να ξέρετε είναι ότι αυτή η κατάσταση με τα φαντ στην Ελλάδα δεν επικρατεί πουθενά αλλού στον κόσμο. Και το κομμάτι αυτό, το κομμάτι της οικονομίας, είναι ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσει σήμερα στην εκπομπή και θα το καταλάβετε λίγο παρακάτω. Καλημέρα στην Ελένη, η οποία εύχεται χρόνια πολλά στον πρόεδρο. Καλημέρα, Στέφανε. Δεν μπορούμε να τους εξάγουμε, λέει, αφού έχουμε πλεόνασμα. Μπας και οικονομήσουμε κάτι. Αδέλφια, έτσι και μπορούσαμε να κάνουμε εξαγωγή μαλθάκα, θα είχαμε παγκόσμια παραγωγή. Μπορούμε να καλύψουμε το 80% των παγκόσμιων αναγκών σε επίπεδο μαλθακίας. Από την Ελλάδα και μόνο. Ποιος πρωτογενής τομέας και ποιος τουρισμός. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν πληρώνουν. Δεν πληρώνουν για να πάρουν μαλθάκες. Κατάλαβες. Οπότε σου λέει, κρατήστε τους εκεί. Άμα μπορούσαμε αυτό, να βρούμε κάτι κάπως εξωγήινους, να βρούμε έναν εξωγήινο πλανήτη, κατάλαβες, να πάμε λίγο κάπου σε κανέναν άλλο γαλαξία που έχουν έλλειμμα. Να τους δώσουμε, να τους πούμε, είναι ελληνικός μαλθάκας αυτός που θα πάρεις. Made in Greece. Made in Greece. Μαλθάκας, made in Greece. Καλημέρα. Καλημέρα, Αρμπέν, και σε σένα. καλή εκπομπή έχουμε τον κύριο Πιερακάκη. Να ήταν μόνο αυτός. Να ήταν μόνο αυτός. Και δεν είναι, παιδιά, δεν είναι μόνο κυβερνητική. Ο μαλθάκας δεν έχει περιορισμό. Ούτε ηλικία έχει. Εντάξει. Ο μαλθάκας μπορεί να είναι 50, μπορεί να είναι 40, μπορεί να είναι 30, μπορεί να γεννήθηκες μαλθάκας. Να είναι το DNA σου τέτοιο. Τι να κάνεις. Να κάνεις πλασμαφαίρεση, τι να κάνεις. Να κάνεις υδροθεραπεία, τι να κάνεις για να τα αλλάξεις αυτό το πράγμα. Να βρούμε κανένα κβαντικό γιατρό να μας πει. Μπορεί. Στην Ελλάδα, και να καταλάβετε, δεν έχουμε τον απλό το μαλθάκα, έχουμε τον πανεπιστημιακό το μαλθάκα, έχουμε τον ΔΕ μαλθάκα, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουμε τον κβαντικό μαλθάκα, ολιστικός μαλθάκας, πρωθυπουργικός. Της Ελλάδας είναι πάντα πιο ποιοτική. Είναι ο ήλιος. Είναι ο ήλιος, η θάλασσα, το αλάτι, καταλάβατε. Είναι. Γι' αυτό, αν μπορούσαμε να πάμε να βρούμε έναν άλλο πλανήτη, γιατί σε αυτόν τον πλανήτη τους έχουν αφήσει όλους εδώ. Τους λέει, άστο εκεί. Άστο εκεί. Να πάμε να βρούμε κανένα άλλο, θα είχαμε οικονομήσει, παιδιά. Θα ήταν μετά, άμα τον πας αλλού, τι μαλθάκας γίνεσαι. Διαγαλαξιακός. Κατάλαβες. Εδώ εμείς τους δικούς μας δεν μπορούμε να τους κάνουμε να κάνουν διεθνή καριέρα. Δηλαδή ο Μητσοτάκης προσπαθεί τόσο καιρό να κάνει διεθνή καριέρα. Του λένε, αδελφέ, άκου λίγο. Ναι, αλλά αυτή τη μαλθακία πού θα τη φέρει στο ΝΑΤΟ. Πού θα τη φέρει στην Ευρώπη. Κράτα την εκεί. Εκεί. Παίξε εκεί με τα κουβαδάκια σου εκεί. Δεν γιορτάζει σήμερα αυτός. Αυτός γιορτάζει μαζί με τις γυναίκες. Εντάξει. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και σε εορτάζουσες. Πλην ενός. Πλην ενός. Μεταφορικά. Εντάξει. Πολιτικά να μην είναι τα πολλά τα χρόνια του. Πολιτικά να μην είναι πολλά τα χρόνια του. Μη μας πούνε και. Όχι. Καλημέρα, Στέφανε, και στον Τάρι, λέει, και σε όλους τους Φόκουερς. Χρόνια πολλά, λέει, και στο Βελόπουλο, να τον έχει καλά ο Θεός. Στέφανε, ο πρωθυπουργός δεν εορτάζει γιατί ψάχνει ακόμα το φίλο του. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, είπαμε, χρόνια πολλά στο Βελόπουλο. Έχουν αρχίσει και έρχονται σοριδών τα μηνύματα. Καλημέρα, κύριε Στέφανε, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από την Κόρινθο. Καλημέρα και στο φίλο το Χρήστο από τη Λακιά. Καλημέρα στην Κύπρο μας. Καλημέρα στην Βόρεια Ήπειρο. Καλημέρα σε όλη την Ομογένεια. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, χαρίστε μας μερικές κοινοποίησεις. Θέλω λίγο σήμερα να μιλήσω για σκουπίδια. Έχω κάνει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Την έχω ανεβάσει. Τώρα την έχω στο tablet, δεν μπορώ να σας τη δείξω. Την έχω ανεβάσει στο live στο YouTube. Άμα μπείτε στο YouTube να δείτε, θα δείτε τη φωτογραφία. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για σκουπίδια σήμερα. Καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι στις εκλογές που έρχονται και πλησιάζουν, ένα πράγμα δεν πρέπει να ξεχάσουμε να κάνουμε. Θέλω να ανοίξετε το καλεντάρι σας, να πάρετε τώρα το ημερολόγιο και να γράφετε κάθε μέρα. Δηλαδή πιάστε εκεί πέρα Μάρτι μήνα, όλο το μήνα γράψτε. Να γράφετε πάνω. 1η Μαρτίου, από 25η θα έλεγα και μετά. Από 25 Μαρτίου και μετά, να πάρετε και να γράφετε πάνω στην ατζέντα σας, στο ημερολόγιο σας. Βάλτε το σε μαγνητάκι. Να μην ξεχάσω το ψυγείο. Να μην ξεχάσω να βγάλω έξω τα σκουπίδια. Εντάξει, αυτό θα σημειώσετε. Να μην ξεχάσω να βγάλω έξω τα σκουπίδια. Και μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε και σακούλες, οι οποίες θα έχουν πάνω αυτοκόλλητα. Σακούλα σκουπιδιών Νέα Δημοκρατία, σακούλα σκουπιδιών Πασόκ, σακούλα σκουπιδιών Τσίπρας, Ελλάς, με ένα λάμδα, έτσι, μην μπερδευόμαστε. Μπορείτε να κάνετε μια σακούλα με διάφορα. Να βάλετε πάνω, ξέρω εγώ, κόμματα, Σαμαράδες, Καρισιανούδες, Κασιδιάριδες, Κουτσούμπες, ξέρω εγώ, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, βάλετε πάνω. Πώς το λένε τον άλλο με τον Ανή, Γιάννη με Ανή, Βαρουφάκη. Βάλτε εκεί πέρα πράγμα, ρε παιδί μου. Την άλλη να τον Κολοτοποπούλου, βάλτε. Βάλτε εκεί πέρα. Και στη σημείωση, παρακαλώ, μην ξεχάσω να βγάλω έξω τα σκουπίδια. Έχουμε πολιτική τρας. Τρας. Πολιτική σκουπιδιών. Γεμίσαμε πολιτικά σκουπίδια. Σε τέτοιο βαθμό που κάποια από τα σκουπίδια, θυμάστε τι είχε γίνει το 2023 όταν είχε εμφανιστεί στην Ελλάδα ο συνονόματός μου που μου μαγάρισε το όνομα και αρχίσαμε όλοι να ασχολούμαστε με τον Κασελάκη και είχε τα μούτρα να βγαίνει σε συνεντεύξεις και να λέει είχε δώσει μια συνέντευξη στον Διαμαντόπουλο εδώ πέρα στο ράδιο Θεσσαλονίκη και του λέει δεν χαίρεσαι τώρα, λέει, που εμφανίστηκα εγώ που πλέον τη γιορτή σου σε παίρνουν περισσότεροι άνθρωποι τηλέφωνο. Άκου τι είπε ο τύπος, το ψώνιο. Τι είπε ο τύπος, ότι ουσιαστικά ήρθε ο Κασελάκης και έμαθε περισσότερος κόσμος πότε γιορτάζει ο Στέφανος. Ο πρωτομάρτυρας, φέρτε μου μια πέτρα να ρίξω. Αν είναι δυνατόν. Αυτό το παλικάρι που ήρθε το 2000... Παλικάρι τώρα, εντάξει τώρα. Ναι, εντάξει, ξέρετε, το καταλάβατε. Έλα τώρα που μου γελάς εσύ που είναι στο καφέ σου τώρα και πρόσχε μην πνιγείς. Έλα, σε βλέπω, εσένα λέω, ναι, ναι. Λοιπόν, έλα, κατάπια τον καφέ να συνεχίσω. Τελείωσες, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εσύ λοιπόν που γελάς, καλό θα είναι να θυμάσαι και να καταλάβεις λίγο και τα τηλεοπτικά σκουπίδια τα οποία όταν εμφανίστηκε ο Κασελάκης άρχισαν ατελείωτη κασελακιάδα. Η ατελείωτη κασελακιάδα. Μήνες ολόκληρους αυτός ο Λιάγκας, άμα δεν έβγαζε κάθε μέρα Κασελάκη, και όχι μόνο ο Λιάγκας. Ζωντανές μεταδόσεις αν έχεσαι η Φάρλη. Το σκυλί του Κασελάκη. Μάθαμε και το όνομά του. Εδώ μάθαμε και τη ράτσα. Ήτανε, λέει, πορτογαλικό νερόσκυλο. Μάθαν όλοι. Πήγαιναν στα pet shop και παραγγέλανε κάτι χάπατα. Πορτογαλέζικα νερόσκυλα. Στο μεταξύ αυτά είναι πανάκριβα. Ναι, δεν είναι για να. Άστα τώρα. Ήρθε μετά του συζύγου του. Εδώ παντρεύτηκε. Ήταν μετά του δεσμού του ήρθε και μετά έγινε σύζυγος. Ο Τάιλερ. Ο Τάιλερ. Η μάνα του οποίου έκανε δουλίτσες με το δημόσιο. Ο Κασελάκης, ο οποίος ήταν νεοδημοκράτης και ήταν ο ταρίφας του Μητσοτάκη όταν πήγε ο Μητσοτάκης στην Αμερική. Ο Κασελάκης πήρε το μαγαζί που λεγόταν τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση. Και το διέλυσε. Του παρέδωσε τα κλειδιά, λέει, ο Τσίπρας. Πήγανε 40.000 άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, γιατί ήταν ανοιχτά ομοφιλόφιλος. Ψήφισαν 40.000 άτομα και με 40.000 ψήφους πολύχρωμους, ο τύπος πήρε, παιδιά, στην Ελλάδα, που έχει πλεόνασμα μαλθακίας, πήρε το μαγαζί που λέγεται Αξιωματική Αντιπολίτευση και το διέλυσε. Αφού πρώτα όμως πέρασε το γάμο των ομοφιλόφιλων. Σε απόλυτη συνεργασία, αγαστή συνεργασία. Με τον Μητσοτάκη. Με τον Ανδρουλάκη του Πασόκ. Με την Κωνσταντοπούλου. Με τη Νέα Αριστερά. Αντί να ρίξουν τον Μητσοτάκη, πέρασαν τον γάμο των ομοφυλόφιλων. Ο Κασελάκης, παιδιά. Ατελείωτες ώρες ρεπορτάζ. Και τώρα θα κατέβει, λέει, στις εκλογές. Έχει κάνει ένα κόμμα. Κάτι Δημοκρατία λέγεται. Ούτε ξέρω πώς λέγεται. Ο ένας όχι Ελπίδα. Ο άλλος όχι Συμμαχία. Ο άλλος όχι. Όλοι για τη Δημοκρατία. Το μεγάλο κρεβάτι της Δημοκρατίας. Έκανε comeback, λέει, τώρα για τη νέα σεζόν. Και πού ξεκίνησε? Βγήκε, λέει, στην εκπομπή της Μυραράκη. Κάς ορ τρας. Μόνο τρας. Μόνο τρας. Κάς ορ τρας. Είναι μια εκπομπή, λέει, που την κάνει Μυραράκη και πηγαίνουν και πουλάνε. Βγάζουν στη δημοπρασία, τέλος πάντων, κάτι αντικείμενα. Και πήγε αυτός κάτι ασημικά της μάνας του. Τελικά δεν ήταν ασημικά. Ήτανε, πώς τα λένε, με επικάλυψη. Επάργυρα ήταν, επάργυρα. Δεν ήτανε ασημι. Και εγώ, λέει, θα διαπραγματευτώ σκληρά για τους Έλληνες. Άκου τώρα, πήγε στην εκπομπή της Μυραράκη ο Κασελάκης, που τα κανάλια τόσο πολύ τον πρόβαλαν. Και πήγε να πουλήσει τα σημικά της μάνας του, τα οποία δεν ήταν ασημικά. Απίστευτο, έκτακτο. Έκτακτο. Πήγε, λέει, για φιλανθρωπικό σκοπό. Ο πλανήτης υποκλίνεται. Ο μεγαλύτερος φιλάνθρωπος της εποχής μας χτύπησε ξανά. Στέφανος Κασελάκης, κυρίες και κύριοι. Πάρτε, απολαύστε τον, το λιγουρεύεστε.
1: Πάμε να δούμε το πιο σημαντικό, αν είναι ασήμι ή αν δεν είναι. Γιατί αν είναι ασήμι, αλλάζουν τελείως τα δεδομένα, επειδή η τιμή του ασημίου έχει ανέβει και αυτά έχουν και ένα βάρος.
2: Ορίστε, κύριε εκτιμητά μου.
0: Σιγά μην ήταν ασήμι.
1: Μας λένε ακριβώς, γιατί γράφουν πάνω. Το συγκεκριμένο, Στέφανε,
2: τι σφραγίδα έχει.
1: Ότι έχει τις σφραγίδες Mapping and Web και γράφει ότι είναι plate, που σημαίνει ότι είναι επάργυρο.
0: Επάργυρο.
1: Αν δεν είναι ασημένιο.
0: Πήγε για ασημικά και ήταν επάργυρα. Αυτό λέγεται και σκιτζής. Δηλαδή πας να κάνεις αυτό, να πουλήσεις τα σημικά σου και τα σημικά δεν είναι ασήμι. Είναι επάργυρα. Πάμε παρακάτω.
2: Silver plate.
1: Ναι, δεν έχει αξία σαν υλικό. Η εκτίμησή μου, Στέφανα.
0: Αγωνία. Αγωνία.
1: Είναι 1000 ευρώ.
3: Όπως είπα και εγώ στην αρχή, μ' αρέσει ο σκοπός και γι' αυτό θα συμμετέχω. Σαν αντικείμενο θα είχα βγει. Αλλά επειδή μ' αρέσει ο σκοπός σας, θα πάω στα 400 ευρώ. Και συνεχίζουμε.
4: Έχετε πολύ δρόμο, παιδιά, μέχρι την αντικειμενική αξία.
5: Έχουμε. Σκληρός διαπραγματευτής, λοιπόν.
4: Όχι, άρα μέχρι στιγμής δεν έχουμε deal. Είμαι σκληρός διαπραγματευτής και θα είμαι σκληρός διαπραγματευτής για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες.
6: Λοιπόν, 500 ευρώ.
0: Συμφώνησε. Δεν ξέρω τι έγινε. Σκληρός διαπραγματευτής για όλη την Ελλάδα, παιδιά, ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης πήγε στο Κάσερ Τρας. Ορ Τρας. Θα είμαι σκληρός διαπραγματευτής για όλη την Ελλάδα. Πήγε στο Κάσερ Τρας με επάργυρα αντικείμενα αξίας 1000 ευρώ τα επάργυρα. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Γιατί ουσιαστικά αυτή η εκπομπή υποτίθεται ότι έχει εκτιμητές και κάνουν εκτιμήσεις. Ρίχνουν τα στάνταρ τους για να παίξουν το παιχνίδι του Κασελάκη. Και πήγε εκεί να αποδείξει ότι η φιλανθρωπία δεν χρειάζεται, λέει, χρήματα. Αλλά τι χρειάζεται η φιλανθρωπία για τον Κασελάκη? Κάμερες, φώτα, μακιγιές και ένα πρωταγωνιστή, το Στέφανο. Το Στέφανο, κύριε Στέφανε. 3 κιλά επάργυρα. Θα τα πουλήσουμε για ασημένια. 1000 ευρώ, λέει ο εκτιμητής. Και ξεκινάνε οι άλλοι, οι οποίοι ξέρουν, έχουν μαγαζιά οι άνθρωποι, και του λένε 400 ευρώ. Πάτε καλά. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Τι είναι αυτά τα 400 ευρώ? Εγώ τα 400 ευρώ τα έχω για να τα ταΐζω στη Φάρλη κροκέτα. Καλά, του λέει, εντάξει, 500 ευρώ. Και τότε άνοιξαν οι ουρανοί. Οι αγορές κατέρευσαν. Η Wall Street πάγωσε. Ο Τραμπ ζήτησε επιγόντως να αναλάβει διαπραγματεύσεις μαζί με την Κίνα, το Xi Jinping. Και τελικά, έπειτα από αυτή την τιτάνια φιλανθρωπική επιχείρηση, κατάφερε ο σκληρός διαπραγματευτής Κασελάκης, πηγαίνοντας στο Κάσορ Τρας, να συγκεντρώσει το ανυπέρβλητο ποσό των 2.000 ευρώ. Παρακαλώ να ενημερωθεί τώρα η Επιτροπή Νόμπελ και αν περισσεύει χρόνος, να ενημερωθούν όλα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα του κόσμου, γιατί έδειξε ο Κασελάκης πως με σκληρή διαπραγμάτευση μπορείς να καταφέρεις το ακατόρθωτο. 2.000 ευρώ δωρεά ο Κασελάκης για φιλανθρωπία. Δηλαδή, ο Κασελάκης που μας ήρθε ως ο επιτυχημένος πλειοκτήτης, χώρια του ότι το ποθενέσχες του είχε πρόβλημα, δεν θα μπορούσε, λες εσύ, να βγάλει από την τσέπη του 10 χιλιάρικα, όμορφα, ωραία και χωρίς κάμερες, χωρίς φώτα, χωρίς φανφάρες, χωρίς τη Μυραράκη με τη σπαστική φωνή, χωρίς κανέναν από όλους αυτούς, να δώσει 10 χιλιάρικα εκεί που ήθελε να τα δώσει και να πει: κάνω τη φιλανθρωπία μου έτσι. Έπρεπε να γίνει αυτό? Έπρεπε να τον υποδεχθεί η Μυραράκη λέγοντάς του: πρόεδρέ μου? Έτσι τον είπε. Πρόεδρέ μου, καλώς ήρθες. Να έχει μέσα στημένες ατάκες από έναν εκτιμητή που σηκώθηκε εκεί να του πει ότι ξέρεις τι, μ' αρέσουν εμένα αυτά τα δικά σου, γιατί εγώ έχω ένα παλαιοπωλείο στην Μυτιλίνη. Πού, λέει, στη Λέσβο? Ήθελε να το παίξουν, κάνανε και παιχνιδάκι πολιτικό. Για κάτι χάπατα που τα μασάνε αυτά. Δηλαδή έχουμε τόσα προβλήματα και καθόμαστε να ασχοληθούμε με την καλή πράξη σε εισαγωγικά, την οποία διαφημίζει ο Κασελάκης και ο κάθε Κασελάκης. Οι καλές πράξεις δεν γίνονται μπροστά στις κάμερες. Θες να δώσεις κάποια χρήματα σε κάποιον άνθρωπο που το έχει ανάγκη? Δώστε τα. Τι πάει να πει, βγαίνω στην τηλεόραση να διατυμπανίσω ότι εξασφάλισα 2.000 ευρώ. Και άντε εξασφάλισες 2.000 ευρώ. Έπρεπε να γυρίσεις και να πεις, ok, 2.000 ευρώ μου δίνετε εσείς και άλλα 10, 15, 20, 30 τα βγάζω εγώ από την τσέπη μου, γιατί είμαι άπλας και το έχω λυμμένο το οικονομικό πρόβλημα και τώρα θα λύσω το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας, έτσι λέω. Για να τελειώνει η ιστορία. Άιντε πια με τους ψευτοφιλανθρώπους. Κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, πραγματικά έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν σταματήσει στην Ελλάδα να χρησιμοποιούν τον καθρέφτη. Εσύ όταν ξυπνάς, δεν πας στον καθρέφτη να δεις τα μούτρα σου, να πλύνεις τα μούτρα σου, να πλύνεις τα δόντια σου, κοιτιέσαι στον καθρέφτη, πώς είναι έτσι κατ' φατσά μου, ξέρω εγώ, να συνεχίζω τη δουλειά. Εντάξει, κοιτιέσαι στον καθρέφτη. Κάποιοι άνθρωποι, ξέρεις, στην Ελλάδα δεν κοιτιούνται πλέον στον καθρέφτη. Ο Άδωνης, για παράδειγμα, δεν κοιτιέται στον καθρέφτη. Ξέρεις που κοιτιέται? Στην τηλεόραση. Μη γελάς. Ο Άδωνης δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι του, έχει μόνο τηλεοράσεις. Ό,τι ώρα και να ανοίξεις τηλεόραση, βλέπεις έναν Άδωνη. Κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιούν καθρέφτη. Τίποτα, παιδιά. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η προβολή τους και δεν πάνε εσύ να καίγεσαι, δεν πάνε εσύ να μην μπορείς να πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, θα σου παρουσιάσουν το κρέας ψάρι τη νύχτα μέρα. Αυτό το οποίο γίνεται τις τελευταίες ημέρες με τις δηλώσεις των νεοδημοκρατών, οι οποίες είναι άκρος προκλητικές, δεν είναι τυχαίο. Τους έχουν δασκαλέψει. Όπως τους δασκάλεψε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης για το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφυλόφιλων, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ανέλαβε το ρόλο του φροντιστή. Να κάμψει τις αντιστάσεις των νεοδημοκρατών βουλευτών, οι οποίοι δεν ήθελαν να ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Εντάξει. Έτσι λοιπόν τώρα έχει γίνει μασάζ στους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και τους λένε θα βγαίνετε έξω και θα λέτε. Θα είστε προκλητικοί. Τους έχουν περάσει φροντιστήριο. Θα είστε προκλητικοί να προκαλέσετε, να πείτε ότι υπάρχουν οι νοικοκύριδες που τους εκπροσωπούμε εμείς και οι κακομύριδες που εκπροσωπώνται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μια αντιπολίτευση η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι φεδρή. Φεδρή. Όταν έχεις ανθρώπους στην αντιπολίτευση οι οποίοι πηγαίνουν να κάνουν εκπομπή με τη Μυραράκη για να κάνουν φιλανθρωπία 2.000 ευρώ, είναι να γελάς. Όταν έχεις ανθρώπους στην αντιπολίτευση οι οποίοι δηλώνουν εκβαντικοί γιατροί, είναι να γελάς. Όταν έχεις ανθρώπους στην αντιπολίτευση οι οποίοι φτάνουν να κάνουν βιντεάκια στο διαδίκτυο έχοντας πάνω στο γραφείο τους το βιβλίο της Μεγάλης Επανεκκίνησης, είναι για γέλια οι άνθρωποι. Όταν έχεις ανθρώπους στην αντιπολίτευση οι οποίοι έχουν κάνει κόμματα με πλαστές υπογραφές και είναι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη με την κατηγορία του κακουργήματος και περιμένεις από αυτούς να σε σώσουν, τότε είναι για γέλια και αυτοί αλλά και εσύ που ενδεχομένως να περιμένεις από αυτούς να σε σώσουν. Όταν περιμένεις να σε σώσουν άεργοι άνθρωποι, είναι και αυτοί για γέλια που το λένε, είσαι και εσύ για γέλια που τους πιστεύεις. Όταν πιστεύεις ότι θα σε σώσουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρε δώσε με ολιγάρχες σε επίπεδο sugar daddy, ξέρετε τι είναι το sugar daddy, φαντάζομαι. Ο ντάντι που ζαχαρώνει και χώνει. Λεφτά χώνει, δεν χώνει τίποτα άλλο. Να χώνει και τίποτα άλλο να πει πάει. Α, αλλά λεφτά αβέρτα. Τότε ποιος είναι πιο μαλθάκας? Αυτός που τα δίνει, αυτός που τα τρώει ή εσύ που τους πιστεύεις? Βάλτε υπενθύμηση. Στις επόμενες εκλογές μην ξεχάσετε να πετάξετε στον κάλαθο των αχρήστων τα σκουπίδια. Όλα τα σκουπίδια. Και τα παραδοσιακά που βρωμοκοπάνε και τα ανακυκλωμένα που επίσης βρωμοκοπάνε, βλέπε Σαμαράδες Τσίπρες, και κάτι άλλα νεοφυή τα οποία πριν καν ακόμα Αλέκτορ Λαλίση, ήδη άρπαξε η μπόχα. Και πώς να μην έχει αρπάξει η μπόχα όταν μέσα σε αυτά τα νεοφυή σκουπίδια έχουμε κάτι τύπισες και κάτι τύπους οι οποίοι έχουν χτυπήσει σε πληστηριασμούς σπίτι από φαν. Ωραίο, αναρωτιέμαι. Τα σκουπίδια έξω. Μην σας πω να τα βάλουμε και φωτιά. Τα σκουπίδια, μεταφορικά πάντα, όχι, μην φανταστείτε. Μην πάει πουθενά άλλο το μυαλό σας. Λοιπόν, πότε πήγε ρε παρά 20, τι γίνεται, τρέχει σήμερα η μέρα. Τρέχει. Να, πάω να κατεβάσω κάτι σκουπιδάκια. Και έρχομαι. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο, καλημέρα.
7: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι

0: Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αυχένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρωτοποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-94-2670.
4: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδισflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
5: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καντάσει. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
6: energasgroup.com. Για να είσαι σίγουρος, 103,6%.
7: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, Focus FM 103,6, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484, θέλω να σας αποκαλύψω λίγο ένα σκανδαλάκι που έχω ξετρυπώσει. Θα σας το ενημερώσω και τις επόμενες μέρες θα ακούσετε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο έχει να κάνει με μια περιοχή εδώ στη Θεσσαλονίκη και θα καταλάβετε λίγο πώς κάποιοι που έχουν τα κονέ βρίσκουν τρόπους να κονομάνε εκατομμύρια. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελισάβετ, η οποία με καλημερίζει και εύχεται και χρόνια πολλά στον Κυριάκο τον Βελόπουλο, που σήμερα είναι η ονομαστική του εορτή. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Ξεφτύλισαν τα πάντα, λέει. Όταν έχεις ένα πρωθυπουργό μαζί με τον αρχιεπίσκοπο να έχουν φόντο βατράχους, feng shui, αντί μιας εικόνας, τι να λέμε, τα έχουμε δει και αυτά. Γεια σου Γιώργο και σε σένα. Αν θέλεις, λέει, μια κίνηση να καθαρίσεις τα σκουπίδια, απλά βγες από την Ευρωπαϊκή Ένωση

θα έχεις κάνει και απολύμανση με τη μία. Μάλιστα. Εύκολα το λες αυτό. Τώρα, αυτό είναι η δική σου άποψη. Καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη, τον Αμυρίδη, ο οποίος μας ακούει από τον Ντόρτμουντ. Ο συγκεκριμένος, λέει, εκτιμητής, έχει πολλά παρεδώσε με τον Τούρκο Κόντμπα. Τον Κότσα, από πού τον ξέρει αυτός? Το τρας πήγε, λέει, στο τρας πήγε, λέει, είναι κατάλληλη εκπομπή για τον συγκεκριμένο. Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω. Τώρα, μην με τσιγκλάτε πάλι για τους γιατρούς, να αρχίσω να λέω, ρε παιδιά. Δηλαδή, τώρα εντάξει, επειδή δεν κατάλαβα τώρα, μου στέλνει άλλο το άρθρο του. Γεια σου, Αντρίκο. Καλώς ήρθες. Welcome back. Μου στέλνει ο άλλος το άρθρο του Πατούλη, ρε παιδιά, για τον Πατούλη που έχει κάνει. Πώς το λένε αυτό, να που ο Βαξεβάνης, το ντοκουμέντο. Έκανε το ντοκουμέντο, άρθρο για τον Πατούλη και για τους VIP, για τις VIP αποτοξινώσεις στη Μύκονο με παράνομα σκευάσματα. Έλα, ρε. Καλημέρα. Good morning του ντοκουμέντο. Good morning του Βαξεβάνης. Πριν από 15 μέρες, εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο, σας αποκάλυψα αυτή την ιστορία με την εταιρεία στην οποία βρισκότανε πρόεδρος, παρουσιάζονταν πρόεδρος ο Πατούλης, την OMS Total Care. Η εταιρεία αυτή διαφήμιζε στο site της μεταξύ άλλων και ενέσιμους ορούς για ευεξία, οι οποίοι γινόντουσαν delivery σε βίλες στη Μύκονο. Το θυμάστε? Ξέρω ότι το θυμάστε. Ξέρω ότι το θυμάστε. Δηλαδή, γίνεται τώρα θέμα ξανά συζήτησης? Τι μου το στέλνετε? Αυτά που λέγαμε εμείς πριν από δύο εβδομάδες τα λέει χτες ο Βαξεβάνης και γίνονται τώρα θέμα? Αυτή είναι η αδικία του συστήματος, το οποίο θέλει να ελέγχει την πηγή της ενημέρωσης. Εμείς εδώ στον Focus FM είμαστε ενάντια σε όλο αυτό το σύστημα και το αποδεικνύουμε καθημερινά. Και πολλές φορές έρχονται στα λόγια μας. Πάρα πολλές φορές έρχονται στα λόγια μας. Αλλά δυστυχώς έχουμε κάποιους οι οποίοι δεν θέλουν να το δούνε. Δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι ο αγώνας που γίνεται στον Focus FM είναι ένας αγώνας αφύπνισης. Ένας αγώνας ο οποίος έχει πιάσει τόπο και θα συνεχίσει να πιάνει τόπο. Γιατί θα συνεχίσουμε να δίνουμε αυτόν τον αγώνα. Όταν εμείς εδώ μιλούσαμε για κβαντικούς γιατρούς, εχθές έβγαλα εδώ πέρα τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Είπε ο άνθρωπος συγκεκριμένα: γιατρός κβαντικός ίσον αγύρτης. Γιατρός κβαντικός ίσον αγύρτης. Τέσσερις λέξεις. Τι περιμένουμε να. Περιμένουμε τον ντοκουμέντο τώρα να μας κάνει θέμα για τον Πατούλη? Εδώ δεν ήμασταν που σας έλεγα ότι ο Πατούλης, ενώ τη μια μέρα εμφανιζόταν σε αυτή την OMS Total Care πρόεδρος, μία μέρα μετά έγινε συνεργάτης εξωτερικός οδοντιατρίου. Εδώ δεν ήμασταν που σας έλεγα ότι είναι πρόεδρος και σε μία άλλη ΜΚΟ και ήταν να ετοιμάσει παγκόσμιο συνέδριο στην Ελλάδα για τον ιατρικό τουρισμό, το οποίο τελικά ακυρώθηκε και ποτέ δεν μάθαμε πότε θα ξαναγίνει. Τι με νοιάζει εμένα τώρα αν αυτή η σελίδα κατέβηκε? Τι με νοιάζει εμένα τώρα αν αυτή η σελίδα η οποία έχει φωτογραφίες με κάτι. Σας τους έδειχνα εδώ πέρα, σας έδειχνα. Μία κοπέλα και έναν μαύρο νοσηλευτή με στολή

παράνομους, τους βοηθούς νοσηλευτές. Υπάρχει μια κατηγορία, υπάρχουν νοσηλευτές οι οποίοι είναι ΠΕ, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, και υπάρχουν οι βοηθοί νοσηλευτές που είναι ΔΕΛΤΑ ΕΕ. Ιδιαίτερα στην περίοδο του κορονοϊού, έγκωσαν τα νοσοκομεία από νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτές ΔΕΛΤΑ ΕΕ, οι οποίοι όμως δεν είναι νοσηλευτές, δεν μπορούν να κάνουν όλες τις εργασίες που κάνουν νοσηλευτές. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή υπάρχει ανάγκη, εκτελούν κανονικά χρέη νοσηλευτού. Και τώρα λοιπόν έρχεται ένα νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά τους δαιμονοποιεί. Αυτούς οι οποίοι βγάζουν τη δουλειά. Κάνουν και βάρδες, κάνουν και νοσηλείες και πάει λέγοντας. Άδωνη, ισχύει ότι αυτούς τους ανθρώπους τώρα θα τους κυνηγήσεις και θα τους απειλείς με πρόστιμα από 3 μέχρι και 10.000 ευρώ με απειλή φυλάκισης αν τους πιάσεις να εκτελούν χρέη νοσηλευτοί. Ποιος τους βάζει μόνοι τους. Τώρα δηλαδή, τώρα, οι βοηθοί νοσηλευτών που εργάζονται ως νοσηλευτές και κάνουν βάρδιες κανονικά δεν είναι παράνομοι. Αλλά βρήκες τρόπο να τους κυνηγήσεις ή να κάνεις νόμο τιμωρητικό εντοπίζοντας ατομική ευθύνη σε αυτούς οι οποίοι δουλεύουνε. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουν, να τα παρατήσουν και να σηκωθούν να φύγουνε. Κύριε Γιαννάκη, με αυτά θα ασχοληθείτε ή θα ασχολείστε με τον Πατούλη που τον έχουμε ξεμπροσιάσει εδώ και καιρό τώρα. Εσάς λέω που είστε πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ των υγειονομικών. Κύριε Πατούλη, τα ξέρετε αυτά. Αγωνίζεστε για αυτά τα πράγματα. Άντε τώρα να μην σας αναζητήσω και σας βγάλω στον αέρα. Είναι εξωφρενικό αυτό που γίνεται με τους βοηθούς νοσηλευτές. Κρατήστε το. Σε λίγες μέρες θα ασχοληθεί ο Βαξεβάνης. Ναι, άμα ασχοληθεί και η... πώς τη λένε την άλλη στο Μέγκα? Η Γιάμαλη. Άμα ασχοληθεί και η Γιάμαλη, γίναμε. Ή μήπως περιμένετε να ασχοληθεί η Μαλέσκου. Η Ζήνα. Πρέπει να ασχοληθεί η Ζήνα. Να μας ενημερώσει η Ζήνα, ρε παιδί μου. Σιγά να μην ασχοληθούν με αυτά. Σιγά να μην ασχοληθούν με αυτά. Τουλάχιστον ο Βαξεβάνης αργά, ετεροχρονισμένα, μετά τον Focus FM, ασχολείται με το έγκλημα του Πατούλη. Γιατί περί εγκλήματος πρόκειται. Όταν πουλάς θεραπείες οι οποίες είναι απαγορευμένες στην Ελλάδα. IV drips λέει, ενδοφλέβιες θεραπείες οι οποίες απαγορεύονται. Με υλικά όπως είναι το NAD+. Δεν ξέρω αν τα γράφει αυτά ο Βαξεβάνης. Αλλά εσύ Βαξεβάνη, άμα δεν ξέρεις, διάβασε λίγο, άκου λίγο Focus FM. Και το Voice News είχε κάνει ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα, το οποίο το είχαμε αναδημοσιεύσει και εδώ στο Focus FM 103,6, για τα IV drips ενδοφλέβειας χορήγησης βιταμινών για ευεξία, που ήταν πρόεδρος ο Πατούλης. Δεν τα χορηγήσαμε, λέει, ποτέ. Δεν χορηγήσαμε ποτέ, λέει, τέτοιους ορούς, γιατί ήταν μια προσπάθεια, ανέβηκε στην ιστοσελίδα, αλλά δεν περπάτησε ως διαφήμιση και τελικά δεν έγινε ποτέ αυτή η υπηρεσία. Τι με νοιάζει, την προσέφερες? Έλεγες ότι τα έχεις, πού τα βρήκες? Ματίνα Παγώνη, καλημέρα και σε σένα. Συγγνώμη που σε ξέχασα, γιατί σε, μην ξεχάσω, τοποθετημένη πρόεδρος του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου, σωστά? Γιατί ο Πατούλης είναι του ΙΣΑ. Ίσα μωρή Μαρία Ντουανέτα. Ίσα μωρή Μαρία Ντουανέτα. Και ο Πατούλης δεν έχει καθρέφτη. Ούτε η Ματίνα Παγώνη έχει καθρέφτη. Καλά, η Ματίνα Παγώνη και στην τηλεόραση να μην έβγαινε, καθρέφτη δεν θα είχε. Είναι επικίνδυνο το σπορ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονται καθρέφτη. Βλέπουν τα μούτρα του συνέχεια στην τηλεόραση. Να σου πω, ρε Μαρία Ντουανέτα. Ματίνα Ντουανέτα. Να σου πω λιγάκι. Γιατί σε βλέπω τώρα, κάνεις δηλώσεις. Ασχολείσαι να βρεις τα μηχανήματα, λέει, βιοανάδρασης που είχε στο ιατρείο της η Καριστιανού. Είχε, λέει, γραφείο βιοανάδρασης. Εντάξει, ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω. Γβαντικός γιατρός δεν είναι? Δεν θα έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης? Τι κατά γβαντικός γιατρός είσαι? Μη στεναχωριέσαι που η Ένωση Φυσικών το λέει ότι γβαντικός γιατρός ίσον αγύρτης. Όχι, δεν το λέει για την Καριστιανού. Η Καριστιανού είναι Καριστιανού. Κατάλαβες? Έχει τη γρατσία. Έχει τη γερόντισα. Δεν είναι εξαίρεση. Δεν είναι κβαντική γιατρός με πτυχία. Έχει το σπουδάσει τάση Αγγλίας. Τότε που είχε πάει και δεν είχε λεφτά. Εντάξει, η οικογένεια είναι. Ναι, κρατιέται καλά. Η οικογένεια είναι, ναι. Παρακαταθήκων και δανείων και στις καλές εποχές, παχές αγελάδες.
Μην βλέπεις τώρα.

Μην βλέπεις τώρα, όχι. Τώρα είναι. Δεν είχε τότε. Μας έλεγε ήταν στο Λονδίνο και δεν μπορούσε να πάρει ένα ρούχο, ένα. Σαν τη Ζήνα, την Κουτσελίνη και αυτή. Δεν είχε να φάει χάμπεργκερ. Τσίσμπεργκερ. Τι δεν έτρωγε τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. Να σου πω ρε Ματίνα, συγγνώμη λιγάκι. Επειδή σε ακούω, ασχολείσαι, ψάχνει να βρει αν η Καριστιανού είχε μηχάνημα βιοανάδρασης ως κβαντικός γιατρός. Εφόσον δήλωνε κβαντικός γιατρός, όχι μηχάνημα βιοανάδρασης, μπορεί να έχει κάνει διαστημόπλιο. Στο οποίο μπαίνεις μέσα και σε γυρίζεις το χρόνο πίσω, ξέρω εγώ τι να σου πω. Πολύ πιθανό να έχει. Κατά πάσα πιθανότητα κάτι είχε. Για να δηλώνει κβαντικός, ολιστικός και όλες αυτές τις παπαριές. Συγγνώμη, παπαριές ήθελα να πω. Στα γαλλικά ξέρετε, είναι παπαριές. Είναι. Τι θες, ρε. Παπάρα, ξέρεις, την παπάρα. Τσουρέκι το οποίο το βουτάς μες στο γάλα. Το συγκεκριμένα το μπαγιάτικο του τσουρέκι. Που γίνεται, κάτσε καλά. Άρα λοιπόν, αν παίρνεις το τσουρέκι και το βουτάς με το γάλα, είναι παπαριά. Κατάλαβες. Τι θες. Και αυτή, άλλη παπάρα είναι εκείνη. Η παπάρα του ψωμί στο λάδι είναι άλλη παπάρα. Παπάρα είναι και εκείνη όμως. Γενικότερα, όταν μουλιάζεις ψωμί σε ένα υγρό, είναι παπάρα. Κατάλαβες. Έτσι λέει. Τι θες, ρε. Η παπαρδέλα είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση με την παπάρα. Η παπαρδέλα είναι ζυμαρικό. Εντάξει. Να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν. Να σου πω ρε Ματίνα Παγώνη που ασχολείσαι με το μηχάνημα βιοανάδρασης. Πώς να είναι αυτό το μηχάνημα βιοανάδρασης. Της κβαντικής γιατρού. Μεγάλο πρέπει να είναι. Πρέπει να έχει πολλά λαμπάκια αυτό, να ξέρεις. Να το βλέπεις λίγο ψαρώνεις ρε παιδί μου. Σου λέει είμαι κβαντικός γιατρός. Δες ένα μηχάνημα που έχω. Να ανάβουν λαμπάκια δεξιά-αριστερά. Ε? Ένα κουμπί, ξέρεις τι, ένα κουμπί έχουμε οι άντρες. Ένα κουμπί. Οι γυναίκες, ο γυναικείος εγκέφαλος έχει. Άμισε, άστα να πάει. Άστα να πάει. Να σου πω ρε Ματίνα Παγώνη. Με αυτό το ζήτημα για τους νοσηλευτές, τους βοηθούς νοσηλευτές, θα ασχοληθείς ή δεν θα ασχοληθείς. Ή επίσης, να σας πω λίγο κάτι. Άδωνη Γεωργιάδη, Ματίνα Παγώνη, κύριε Γιανακέ, που εκπροσωπείτε τους, τους γιατρούς, για ποιο λόγο ο υπουργός, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης έδωσε μέσα σε κάτι λιγότερο από 2 χρόνια 14,5 εκατομμύρια ευρώ ως προμήθεια για επικοινωνιακές καμπάνιες και την επικοινωνιακή προβολή στο πρόγραμμα λέει κοινωνίας της πληροφορίας από το Ταμείο Ανάκαμψης για διαφημίσεις στο χώρο της υγείας. Για ποιο λόγο έδωσε το 22 9 του 2026, πριν από 6 μέρες, πριν από 7 μέρες, πριν από μία εβδομάδα, εγκρίνει ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό ο Παύλος Μαρινάκης ένα πακέτο μαμούθ για τα δεδομένα και το σκοπό για την επικοινωνιακή προβολή για ενέργειες δημοσιότητας για τις νέες δράσεις υπηρεσιών υγείας. Άκου τώρα. Το ποσό 7.098.310,65 ευρώ. Ενέκρινε πριν από μία εβδομάδα. Εντάξει παιδιά μην ρωτάτε. Απευθείας ανάθεση. Διαγωνισμός μαϊμού. Μαϊμού σαν τις υπογραφές της Λατινοπούλου. Πακέτο μαμούθ υπογεγραμμένο. Υπάρχουν τα έγγραφα. Θα τα βρούμε τα έγγραφα λιγάκι. Εδώ είναι, θα τα βρούμε τα έγγραφα τώρα. Τα έγγραφα είναι εδώ. Εδώ τι λέει. Να το, ορίστε. Εδώ το έγγραφο. Αθήνα. 22 9 του 26. Εντάξει, 22 9 του 26. Το ποσό. Εδώ είναι το ποσό. 7.098.310,65 ευρώ. 7.098.310,65 ευρώ.
από το Ταμείο Ανάκαμψης, λέει, δεν βαραίνουν τον προϋπολογισμό. Λες και τα λεφτά από την Ευρώπη δεν είναι λεφτά φορολογουμένων πολιτών. Λες και είναι άλλη κατηγορία. Λοιπόν, 7 εκατομμύρια δίνει στις 22 ενάτου το 26 για επικοινωνιακή προβολή και ενέργειες δημοσιότητας για τις νέες δράσεις υπηρεσιών. Κοινώς πεταμένα λεφτά. Αέρα πατέρα λεφτά. Και αυτό το οποίο με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι υπάρχει μία αντίστοιχη χρηματοδότηση 23/12 του 24. 23/12 του 24, πάλι ξανά υπογραφή με εντολή υφυπουργού. Το βλέπετε, με εντολή υφυπουργού. Εντολή υφυπουργού. Και αυτή τη φορά το ποσό είναι παρεμφερές, είναι 7.291.200 ευρώ. 7.291.200 ευρώ. Εντάξει. Άρα, μέσα σε 2 χρόνια παρακάτι, έχουμε τον Μαρινάκη, τον αμέσως στενό συνεργάτη του Μητσοτάκη, να δίνει δώρο 14,5 εκατομμύρια ευρώ για επικοινωνιακές καμπάνιες. Και εμείς τώρα ασχολούμαστε με όλη αυτή την συζήτηση γύρω από τους ψευτογιατρούς. Ενώ εδώ πέρα γίνεται το πάρτι του αιώνος με απευθείας αναθέσεις. Αστρονομικό το νούμερο. 14,38 εκατομμύρια ευρώ, για να είμαι ακριβής. Αέρας για διαφήμιση. Ξέρετε που πηγαίνουν αυτά, στα κανάλια. Είναι αυτά που μοιράζει ο Άδωνης. Παγώνει, θα ασχοληθείς με αυτά. Ή πήρες και εσύ από αυτά. Πατούλη, έβαλες και εσύ το χέρι σου στο μέλι. Για να και, εσύ που είσαι συνδικαλιστής, τι γίνεται? Γιατί όταν έχουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο καταραίει, δεν δίνουμε 14 εκατομμύρια ευρώ, 14,5 σχεδόν, για φρουφρού και αρώματα. Άντε μπράβο. Δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μποτίτσια, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να έχει φτάσει και να ξεπεράσει τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις, το θέμα στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου. Θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Νέα στοιχεία της Ελστάτ αποτυπώνουν την πίεση και τον πραγματικό κόστος ζωής για στα 1.820 ευρώ το μήνα οι δαπάνες του μέσου νοικοκυριού, με τα περισσότερα χρήματα να πηγαίνουν σε ενίκιο και τρόφιμα. Αποκαλυπτικά και τα στοιχεία της Eurostat, καθώς σχεδόν 9 στους 10 Έλληνες δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα. Για θέατρο του παραλόγου και ολιγορία στη λήψη μέτρων, κατηγορεί κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Τσίπρας ΠΑΣΟΚ.

0: Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργική πολιτική, κλείνοντας λιγνίτες, βάζοντας κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ενισχύοντας την εσχροκέρδεια. Και τώρα, αφού θέλουν κακομοίριδες τους Έλληνες, όπως οι ίδιοι τους αποκαλούν, σκοπεύουν να τους δώσουν λίγα ψίχουλα, ώστε από κακομοίριδες που τους έκαναν να τους κάνουν και μπατήριδες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σφραγίζεται σήμερα η κλινική στην Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Στην τέταρτη εβδομάδα καταθέσεων των συγγενών θυμάτων εισέρχεται η δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, αναμένεται να καταθέσουν 13 μάρτυρες. Σήμερα η επίσημη απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση για το άνοιγμα των στενών του ορμού, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Ο Τραμπ στο μεταξύ διέψευσε δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο η Ουάσιγκτον εξετάζει την άρση κυρώσεων και το ξεπάγωμα Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ίσχυρες εκρήξεις στα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από ρωσική αεροπορική επιδρομή. Δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνδυασμένη επίθεση με ντρόουνς και πυράβλους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές νευροχές αναμένονται στα ανατολικά και νότια τμήματα, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη στο θερμαϊκό 4 από 4, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη.
8: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστη.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi 2 και ενδιάμεσο Petrovamba Cafe Brand.

0: ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Levitas σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τεσσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Τεσσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Τεσσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Ελάτε, συντονιστείτε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Να πω ότι μαζί μας για μία ακόμα ημέρα είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Αν θέλετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης, αυτός δεν είναι άλλος από τον Γιάννη τον Πεσιρίδη. Με περισσότερους από 20 πιστοποιημένους μεσίτες, άντρες και γυναίκες, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν σε όλη την Ελλάδα. Αυτή την εβδομάδα, να ξέρετε. Σήμερα Τρίτη θα βρίσκεται ο Γιάννης Πεσιρίδης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αύριο Τετάρτη ανηφορίζει προς Αθήνα. Πέμπτη φεύγει για Στουτγκάρδη, Γερμανία, για μία μέρα αυθημερών για να συναντήσει εκεί κάποιους φίλους ομογενείς. Ενώ Παρασκευή έρχεται Θεσσαλονίκη και Σαββατοκύριακο θα είναι Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Ενώ την Κυριακή θα ξαναφύγει για Κύπρο. Μας δουλεύει ρε Πεσιρίδη, αλήθεια τώρα. Αυτό είναι Πεσιρίδης Tours, δεν είναι Πεσιρίδης μεσητικό γραφείο. Δηλαδή, εντάξει, χρειάζεται διαμερίσματα, λέει, σε όλη την Ελλάδα προς πώληση και ενοικίαση. Συνεπώς, αν θέλετε επικοινωνία με τον Πεσιρίδη για τα κτηματομεσητικά σας, 6940-667071. 6940-667071. Μπράβο. Ηράκλειο σήμερα, αύριο Αθήνα. Την Πέμπτη Στουτγκάρδη, Γερμανία. Παρασκευή Θεσσαλονίκη. Σάββατο Κοζάνη, Πτολεμαϊδα. Και Κυριακή Κύπρο. Που σημαίνει ότι το Σάββατο το βράδυ θα πρέπει να ξανάρθει στην Θεσσαλονίκη για να φύγει για Κύπρο. Ούτε ρεπό. Τι να πω, ρε φίλε, πραγματικά. Λοιπόν, μπράβο στο Γιάννη τον Πεσιρίδη, ακίνητος πραγματικά. 6940-667071. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Λοιπόν, έχω comeback. Κάνω comeback, που λέει και η Λέδη. Έχω comeback. Γελάει ο Ανδρέας ο Μημάρης, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Κάρτας Υγείας F-Club. Έλεγα νωρίτερα και φώναζα και σκούζα για την υγεία και τα χάλια της τα μαύρα. Επειδή ακριβώς η υγεία έχει χάλια μαύρα, κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς από μόνοι μας. Μπας και μπορέσουμε να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται, ιδιαίτερα τη δύσκολη στιγμή εκεί που η μπάλα ζυγίζει πολλά κιλά. Εκεί λοιπόν που η μπάλα ζυγίζει πολλά κιλά και η μπάλα καίει, έρχεται η Κάρτα Υγείας F-Club. Ο Ανδρέας ο Μημάρης θα μας πει όλα τα υπόλοιπα. Καλώς ήρθες, καλή σεζόν να έχουμε.
6: Καλημέρα, καλημέρα Στέφανε μου σε σένα, σε όλους τους ακροατές του Focus FM. Όπως τα είπες είναι, τώρα βέβαια υπάρχει ένα ερώτημα. Αυτός ο Γιαννακός και η Παγώνη πάνε στην ίδια σχολή φωνητικής?
5: Σίγουρα, έχουν σίγουρα, σίγουρα. Αν και προσπαθεί να τις μοιάξει ο Γιαννακός, αλλά ναι.
6: Έχει δουλίτσα.
5: Ναι. Πάμε, πάμε.
6: Κάρτα Υγείας F-Club δημιουργήθηκε από μία ανάγκη που είναι το υπέρτατο αγαθό, η υγεία. Κακώς κείμενα σε αυτή τη χώρα πάρα πολλά, ειδικά σε αυτό το κομμάτι. Αν ήταν όλα τέλεια, λογικό ήταν να μην υπάρχουμε εμείς για να δίνουμε λύσεις σε ανθρώπους, σε ελληνικές οικογένειες, να το διευκρινίσω, αμιγώς ελληνικές οικογένειες, που θέλουν να διασφαλίσουν το καλύτερο για αυτούς και την οικογένειά τους. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Όλοι λέμε, έχουμε ένα ταμείο, προσπαθούμε αν μπορούμε να κάνουμε μια ιδιωτική ασφάλιση για να πληρώνουμε βέβαια υπέρογκα ποσά, για να έχουμε κάλυψη. Εδώ η κάρτα υγείας του F-Club με ελάχιστο κόστος, και όταν λέμε με ελάχιστο το εννοούμε, γιατί Πολλοί μας λέγανε η εμπορική πολιτική πρέπει να αλλάξει, ρε παιδιά. Αυτή η κάρτα προσφέρει αρκετά και η ατομική πρέπει να γίνει 100 από 100-150. Όχι. Εδώ και 17 χρόνια πίστη δεν είναι το κόστος, δεν είναι όλα λεφτά, δεν μας νοιάζει αυτό. Μας νοιάζει ο συνάνθρωπός μας, ο συνέλληνας να είναι ικανοποιημένος, να έχει ονοματεπώνυμο που του το στερούνε και να πηγαίνει και να απολαμβάνει τις καλύτερες παροχές υγείας. Οπότε, πανελλαδική κάλυψη, χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό, ώστε να μπορείς να πηγαίνεις, και ειδικά οι ακροατές του Focus FM, δωρεάν στα επίγοντα περιστατικά ή τακτικά ιατρία. Κάθε μέρα μου συμβαίνει κάτι.
5: Κάθε μέρα μπορώ να πηγαίνω. Απεριόριστα.
6: Απεριόριστες φορές. Δεν πληρώνω 60, 70 και 100 ευρώ επίσκεψη που στις κλινικές Αθηνών τόσο είναι. Το έχω εντελώς δωρεάν. Έχω δωρεάν μεταφορά με ιδιωτικό ασθενοφόρο σε περίπτωση που κάτι σοβαρό μου συμβαίνει και την εισαγωγή. Έχω δωρεάν εξετάσεις, είτε είμαι άνεργος ανασφάλιστος, αλλά ακόμα και αν έχω ΕΟΠΗ, εμείς χρηματοδοτούμε και βάζουμε πλάτη και πληρώνουμε και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ σε αιματολογικές, βιοχημικές, υπερήχους, τρίπλεξ. Δεν πληρώνεις τίποτα, ακόμα και στη μαγνητική απορροφούμε ποσό, έστω από αυτά τα 35 ευρώ που είναι η συμμετοχή για να πληρώσεις.
5: Ξέρεις τι λένε.
6: Τι.
5: Κόκοντράχμα.
6: Κόκοντράχμα, που λένε κόκοντράχμα. Οι φίλοι μας οι Σέρβοι.
5: Έτσι. Καλημέρα, αδέλφια.
6: Και ενώ είπα η ατομική κάρτα είναι 100 ευρώ το χρόνο.
5: Φτάστα, μην τα λες εμάς.
6: Για τους ακροατές του Focus FM και ευχόμαστε τα καλύτερα στον κάθε Έλληνα, συμπεριλαμβανόμενο και την Plus, γιατί θα πάρουν και την Plus την κάρτα που περιλαμβάνει και νοσηλεία και επεμβάσεις με έκπτωση 50%, mm-hmm. για 4 άτομα, αντί για 400 ευρώ, το ξεχνάμε, 150 ευρώ, τηλεφωνώντας το 23 13 253 333, τετραμελή οικογένεια που μπορεί να έχουν όλοι και διαφορετικό επίθετο. Από 400 ευρώ, 150 ευρώ για ένα χρόνο και δωρεάν και οι καθαρισμοί δοντιών επί δύο φορές, 23, 13, 253, 333. Οι γραμμές είναι ανοιχτές για όλη τη διάρκεια της εκπομπής του Στέφανέ μου, ώστε η υγεία χωρίς ταλαιπωρία, αυτό που λέμε είναι δικαίωμα όλων και όχι ολίγων, και εμείς το κάνουμε πράξη με τον καλύτερο τρόπο.
5: 23, 13, 253, 333 είναι δυνατή η προσφορά. Ξεκινάμε σήμερα ξανά με την κάρτα Yes F-Club. Οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε ή όσοι έχετε ανάγκη τέλος πάντων να αισθάνεστε πιο ασφαλείς.
6: Και ποιος δεν έχει ανάγκη. Υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα.
5: Μόνο Άδωνης. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Focus 103,6.
5: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας και θέλω να δώσω την καλημέρα μου ευθύς αμέσως στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης από τον Εύρο μας. Ο κύριος Πάρης Παπαδάκης είναι στην αλληλεία της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Χθες δεν τα καταφέραμε να τα πούμε γιατί ο άνθρωπος ήταν μόλις κατέβαινε από το αεροπλάνο. Σήμερα όμως ίγκυκεν η ώρα να κάνουμε αυτή την πολιτική κουβέντα, γιατί νομίζω ότι θέλω να το ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα και ζητώ συγγνώμη για χθες, αλλά έχει καθυστέρηση η πτήση και με πιάσατε πάνω στο.
5: Δεν χρειάζεται να ζητάτε συγγνώμη, είναι στη δουλειά σας πηγαίνατε. Το πρόβλημα είναι με αυτούς οι οποίοι δεν πηγαίνουν.
7: Αυτό ξαναφέρω.
5: Έτσι. Γιατί εγώ πάλι βλέπω άδεια τα κυβερνητικά τα έδρανα, βλέπω άδεια τη Βουλή και αυτοί που είναι και λίγοι εκεί μέσα σκοτώνονται, τρώγονται σαν τις λυσσασμένες σκύλες.
7: Εντάξει, χθες η αλήθεια είναι ότι δεν είχε ημερήσια διάταξη για συζήτηση νομοσχεδίου.
5: Ναι.
7: Ήταν καθαρά κοινοβουλευτικό έλεγχος, ήταν επίκαιρες ερωτήσεις. Που σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι αρμόδιοι υπουργοί και οι βουλευτές οι συγκεκριμένοι που κάνουν τις ερωτήσεις. Αλλά όχι τι διαφέρει όταν έχει νομοσχέδιο, να λέμε την αλήθεια.
5: Ναι,
7: πάντα δηλαδή και νομοσχέδιο να έχει. Τη Νέα Δημοκρατία είναι 2-3 μαζί. Μαζεύονται όταν έχει καμιά άρση ασυλίας ή όταν είναι να μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Αυτό λέει, τους 155-156 είναι οι 2-3 οι συνηθισμένοι. Οι υπόλοιποι λείπουν.
5: Αλλά
7: άλλο μισθός πέφτει κάθε μέρα.
5: Πέφτει κανονικά. Πέφτει κανονικά. Δεν έχω ακούσει άλλον από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο να τον χαίρεστε κιόλας γιατί σήμερα γιορτάζει. Δεν έχω ακούσει άλλον από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο να τολμάει να θέτει το ερώτημα, να θέτει το σαν την πρόταση ότι οι βουλευτές οι οποίοι δεν πηγαίνουν στο κυροβούλιο να μην πληρώνονται. Μόνο ο Βελόπουλος το λέει.
7: Όχι, όχι, δεν τα κουμπάσα. Δεν τα κουμπάνε αυτά. Δεν τα κουμπάνε γιατί τους βολεύει όλους, έτσι.
5: Ναι. Να ρωτήσω λίγο.
7: Υπάρχει ο κανονισμός της Βουλής που υπάρχει άρθρο μέσα. Λέει ότι όποιος δεν έρθει σε τόσες συνεδριάσεις κόβεται ο μισθός. Αλλά δεν εφαρμόζεται ποτέ, ξέρετε. Δεν υπάρχει παρουσιολόγιο, δεν παίρνει κάποιες παρουσίες.
5: Τότε δεν τον έχετε τον νόμο.
7: Έλατε.
5: Έλα,
7: πόσοι νόμοι υπάρχουν και στην ουσία δεν εφαρμόζονται. Στην πράξη δεν εφαρμόζονται.
5: Καλά, υπάρχει
7: άρθρο στον κανονισμό της Βουλής, αλλά δεν εφαρμόζεται.
5: Υπάρχει και άρθρο που λέει για τον dress code, να μην φοράτε ό,τι να είναι, αλλά ούτε αυτό.
7: Θυμάστε παλιότερα τότε και η Πισίριζα που μπαίναμε στην παντόπουλη μέσα.
5: Ειδικά εκεί ήταν το κάτι άλλο. Ειδικά. Και τώρα έχει κάτι παρατράγουδα, αλλά τέλος πάντων.
7: Και τώρα έχει ο κύριος Κερίδης. Δεν έρχεται με το θερμό από τον καφέ μέσα στο κοινοβούλιο. Ο Άδωνος Γεωργιάδης δεν έρχεται με τα μπισκοτάκια.
5: Με τα κραγεράκια εκεί πέρα τρώνε.
7: Τα κραγεράκια τρώνε πάνω στο ναό της Δημοκρατίας. Υποτίθεται που το κάνα καφενείο, δυστυχώς. Το κάνα μαγαζί τους. Το είχε πει η κυρία Μπακογιάννη ότι είναι μαγαζί μας. Άρα τι συζητάμε τώρα.
5: Ναι. Να ρωτήσω λιγάκι, κύριε Παπαδάκη. Θεωρείτε ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι το τελευταίο δεκαήμερο έχουμε ακούσει δηλώσεις από νεοδημοκράτες, έτσι, από χίλιοι νεοδημοκρατών, βουλευτές και υπουργοί. Μας έχουν χαρακτηρίσει κακομοίριδες. Μας κοροϊδεύουν για το αν έχουμε 10 ευρώ να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο και αν δεν έχουμε να πάρουμε τα μέσα μαζική μεταφοράς ή να πάμε με τα πόδια, που λέει ο λόγος. Έχουμε ακούσει να μας λένε ότι δεν υπάρχει ακρίβεια, ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού. Έχουμε ακούσει να μας λένε ότι η κίνηση στον δρόμο δεν πέφτει, άρα αυτό είναι δείγμα, δείκτης ότι πάμε καλά. Θέλουν να μας τρελάνουν, ναι.
7: Το καλύτερο σχόλιο το άκουσα από κάποιον στο Facebook που είχε γράψει το εξής. Αυτοί κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να πέσουν. Και ο κόσμος δεν τους ρίχνει. Ναι. Δηλαδή, αυτοί ό,τι περνάει από τη χέρια τους το κάνουν για να δείξουν το τι αλαζόνες είναι και πώς λειτουργούν και πώς έχουν μάθει, πόσο δηλαδή ζουν σε γυάλινους πύργους. Δεν τους αγγίζει ο κόσμος και οι συνθήκες έξω διαβίωσης του κόσμου.
5: Κύριε Παπαδάκη,
7: και κάποιοι ακόμα μένουν εκεί και τους στηρίζουν.
5: Προσωπικά, ως δημοσιογράφος το λέω αυτό τώρα και ως δημοσιογράφος που ασχολούμαι με την πολιτική αρκετά χρόνια, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ξαφνικά μία μίγα τσετσέ τσίμπησε συγκεκριμένους νεοδημοκράτες και βγαίνουν όλοι εν χορό και κάνουν τέτοιου είδους απίστευτες δηλώσεις. Η βούλτεψη μας είπε για τα καύσιμα, όταν τη ρώτησε η δημοσιογράφος, συνάδελφος στο Κόντρα, για την Κύπρο, γιατί δεν είναι τόσο ακριβά. Λέει, δεν μιλάω για την Κύπρο. Γιατί τις θέλω. Δηλαδή, κάτι έχει γίνει. Κάποια εντολή είναι αυτή. Δεν μπορεί όλοι ξαφνικά να έχουν πάθει τέτοια αποβλάκωση. Και να βάζουν τέτοια αυτοκόλλη.
7: Την αποβλάκωση την έχουν αυτοί τώρα.
5: Έμφυτη,
7: είναι οι συγκεκριμένοι τώρα που μιλάμε για τους συγκεκριμένους τώρα, για την κυρία βούληψη που μου λέτε, από το πρωί μέχρι το βράδυ που βγαίνει στα κανάλια, ας μου πείτε ένα σωστό που έχει πει δηλαδή. Ή ο Άδωνης ο Γεωργιάδης που βγαίνει σε 200 κανάλια που λέει, 9 στα 10 αυτά που λέει είναι μπούρδες, αλλά τα λέει με τέτοια έπαρση και με τέτοιο ύφος που νομίζει ότι κάτι έξυπνο λέει. Όλοι λένε την μπούρδα τους. Τώρα άμα συνονιθήκαν ή υπάρχει κάποιο υπόβαθρο από πίσω και έχουν πάρει γραμμή για να τα λένε αυτά και να τρώνε όμως, ξέρετε, γιατί τώρα η φλέμπα και όλες αυτές τις βρισιές και όλη την αγανάκριση του κόσμου που έχει σε όλα αυτά που ζει μεταβιβάζονται σε συγκεκριμένους βουλευτές, όπως στον κύριο αυτόν από την Κατερίνη, όπως στον κύριο Θεοχάρη που είπε ότι υπάρχουν κόμματα που εκπροσωπούν, λέει, τους κακομύριδες, δηλαδή το κόμμα το εκπροσωπεί τους νοικοκύριδες.
5: Εσείς που είστε...
7: συγκεκριμένα χρωστάει 350 χιλιάρικα σε τράπεζα ο συγκεκριμένος βουλευτής, σύμφωνα με το πόθεν έσχεσαι του. Και το κόμμα του χρωστάει 600 εκατομμύρια, αλλά αυτοί είναι οι νοικοκύριδες και ο υπόλοιπος κόσμος είναι ο κακομοίρης.
5: Άμα χρωστάς 350 χιλιάρικα δεν είσαι κακομοίρης, άμα χρωστάς 3,5 χιλιάρικα είσαι κακομοίρης.
7: Ναι, σου κάνουν κατάσχεση κατευθείαν του λογαριασμού άμα χρωστάς 3. Άμα χρωστάς 350 χιλιάρικα και είσαι και βουλευτής και είσαι και μέλος κυβέρνησης υπουργός, έχεις και το θράσος να λες και τους υπόλοιπους που δεν χρωστάνε κακομοίρηδες και εσύ να είσαι ο νοικοκύρης που και το κόμμα σου και το σπίτι σου εκεί πέρα να χρωστάει 600 εκατομμύρια.
5: Εσείς που είστε βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και έχετε τους ψηφοφόρους σας και στην εκλογική σας περιφέρεια, εκεί στον Εύρο να τα λέμε αυτά γιατί είμαστε σε τελική γραμμή για τις εκλογές. Λοιπόν, μιλάτε με ανθρώπους οι οποίοι σας ψηφίζουν. Τους βλέπετε κακομύριδες, κύριε Παπαδάκη, τους ανθρώπους. Δηλαδή, οι άνθρωποι, η εκλογική βάση, θέλω να πω, της Ελληνικής Λύσης με την οποία και εσείς μιλάτε. Είναι κακομύριδες οι άνθρωποι αυτοί?
7: Η εκλογική βάση της Ελληνικής Λύσης είναι καθημερινά μαχόμενοι, εργαζόμενοι άνθρωποι που ξυπνάνε 4-5 ώρα τα χαράματα να πάνε στο χωράφι, να πάνε στα ζώα που πλέον δεν υπάρχουν γιατί τα έχουν σφάξει, να πάνε στις εργασίες τους και να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειές τους εντύμως και αξιοπρεπώς. Δεν είναι άνθρωποι ούτε του στενού κομματικού σωλήνα. Ξέρετε, η Ελληνική Λύση δεν έχει νομαρχιακές, δεν έχει
5: τοπικές επιτροπές,
7: ναι, και τα λοιπά οργανώσεις για να ασχολούνται κάποιοι επαγγελματικά, συνδικαλιστικά και να προωθούν το κόμμα. Είμαστε όπως μας βλέπει ο κόσμος, χωρίς γραφεία και νομαρχιακές επιτροπές κτλ. Και προσπαθούμε να περάσουμε μέσα από το κοινοβουλευτικό μας έργο κάποιες ιδέες, αντιλήψεις και να δώσουμε τη μάχη μας για τον πολιτικό.
5: Να σας πω κάτι.
7: Αυτή είναι η εκλογική βάση της ελληνικής κοινωνίας. Και θέλουμε όλοι οι έντιμοι και οι εργαζόμενοι άνθρωποι που είναι στην ίδια πορεία να συμπορευτούν μαζί μας για να αλλάξουμε αυτή την κυβέρνηση που έχει κατατροπώσει, έχει φέρει στα βράχια την Ελλάδα και τους Έλληνες.
5: Άρα έχουμε, υπάρχει μια εκλογική βάση στην ελληνική λύση που είναι αυτοί οι εργαζόμενοι. Αλλά θέλω να σας πω, κύριε Παπαδάκη, ότι συχνά εδώ στο ραδιόφωνο παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι ακούνε το πρόγραμμα του κ. Κουτουβελόπουλου και το έχουν πιστέψει το πρόγραμμα του κ. Κουτουβελόπουλου και σας βλέπουν και εσάς πώς κινείστε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος. Και δεν είναι απλοί εργαζόμενοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιχειρηματίες, άλλοι μεγαλύτεροι, άλλοι μικρότεροι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν κάποιος άνθρωπος γυρίζει και λέει με έπαρση ότι εκπροσωπεί τους νοικοκύριδες και οι υπόλοιποι τους κακομύριδες, κανονικά θα έπρεπε να έχει υποστεί ποινή. Δεν ξέρω αν προβλέπεται αυτό από τον κοινοβουλευτισμό, από την. Ο πρόεδρος να τον εγκαλέσει, αλλά με ένα συγγνώμη δεν αλλάζει τίποτα.
7: Θα έπρεπε να τον έχει διαγράψει η Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θα έπρεπε να τον έχει διαγράψει, όπως είχε διαγράψει τότε υποτίθεται και τον Αβγενάκη για το
5: μπουλίνγκ που είχε κάνει
7: στον υπάλληλο.
5: Ελάτε τώρα, τον Αβγενάκη. Βέβαια τώρα. Μα τον Αβγενάκη, ο Αβγενάκη, το όνομά του έχει συνδυαστεί. Εκεί στην Κρήτη τα ξέρουν, αλλά δεν μιλάνε.
7: Υπάρχει... Δεν τον αγγίζει.
5: Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, κύριε Παπαδάκη. Τι πάει να πει, δεν τον αγγίζει τον Αβγενάκη. Ποιον κρατάει τον Μητσοτάκη.
7: Κρατάει το Μητσοτάκη, φυσικά. Όλο αυτό το ΠΚΠΕΣ και όλο το σχέδιο εκεί στην Κρήτη.
5: Και το λαθρομεταναστευτικό, κύριε Παπαδάκη. Και το λαθρομεταναστευτικό και εκεί χωμένα είναι συγγενικά του πρόσωπα.
7: Όλοι χωμένοι είναι και τρώνε με χρυσά κουτάλια. Όταν ο ένας πιάνει τον άλλον, αντιλαμβάνεται ότι κόρα κασκορά κουμάτι δεν βγάζει. Και άρα λοιπόν δεν έχει μια ιδιαίτερη ασυλία ο κύριος Αβγενάκης και ο κύριος Βορύδης, όπως ήρθε τότε και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κακουργήματα και κατηγορούνταν. Και έπρεπε να πάνε στο ειδικό δικαστήριο και να πάμε σε προανακριτική επιτροπή. Είδατε ακριβώς τι έγινε. Εκεί έκαναν χρήση του άρθρου 86 που υποτίθεται θέλουν να καταργήσουν. Εκεί έκαναν χρήση του άρθρου 86 και τη βάλαν την υπόθεση στο αρχείο και δεν άρθηκε η ασυλία και δεν έγινε καν προανακριτική. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όπου θέλουμε το παίζουμε ότι είμαστε με τον πολίτη και θέλουμε να στείλουμε τους υπουργούς και τους βουλευτές στο φυσικό δικαστή καταργώντας το άρθρο 86 και όπου δεν μας βολεύει γιατί είναι ο Αβγενάκης, είναι ο Βορύδης. Εκεί ισχύει το άρθρο 86. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Το ψάρι, κρέας και τη μέρα νύχτα. Αυτό κάνουν καθημερινά και αυτό λιβανίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και ο Άδωνης και όλοι αυτοί οι υπουργοί και οι βουλευτές. Δεν ξέρουν, δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Ζουν σε γυάλινους πύργους οι άνθρωποι. Όταν γυρνάς και λες ότι αν δεν έχεις 10 ευρώ να πάρεις μέσω μεταφοράς ή ότι περπατώ, είμαι στη Συγκρού και έχει πολλά αυτοκίνητα και αυτό είναι μέτρο για να καταλάβεις και είσαι κυβερνητικός βουλευτής και αυτό είναι μέτρο για να καταλάβεις ότι πάνε όλα καλά στην Ελλάδα, δεν είσαι σοβαρός, είσαι ασόβαρος.
5: Νομίζω...
7: Ας τους βλέπει ο κόσμος και να τους αξιολογήσει για να δει αν θα πρέπει να τους ψηφίσει ή όχι. Και αυτοί που τους ψηφίσανε δηλαδή, αν θα πρέπει να τους ξαναψηφίσουν.
5: Νομίζω ότι είναι θέμα...
7: Και αυτός που δεν έχει το δεκάρικο, να πάρει το μέσο μαζικής μεταφοράς, αυτός που ψήφισε αυτόν τον άνθρωπο, τον Κουλκουδίνα, τον βουλευτή Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, αυτός που δεν έχει το δεκάρικο, να το σκεφτεί να πάει να πάρει το λεωφορείο και στην τελική που να έχει το δεκάρικο. Αφού το έφαγε ο Κουλκουδίνας και ο κάθε Κουλκουδίνας, του το έφαγε το δεκάρικο.
5: Νομίζω αυτές οι δηλώσεις, κύριε Παπαδάκη μου, είναι ανήθικες. Οι άνθρωποι
7: πρωτοφανείς,
5: ανήθικες
7: και δεν έχουν καμία. Καμία βάση ρεαλισμού, καμία βάση λογικής όλα αυτά. Έπρεπε, αν υπήρχε σοβαρό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που δεν υπάρχει σοβαρό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όλους αυτούς να τους επιπλήξει και να τους διαγράψει.
5: Ωραία. Αλλά... Οι πρωτοκλασάτοι της Νέας Δημοκρατίας και όχι οι πρωτοκλασάτοι κρατάνε αυτό το λιβανιστήρι τέλος πάντων και λιβανίζουν γλύφοντας το Μητσοτάκι. Προσπαθώντας να αποδείξουν πόσο πυθύνια όργανα είναι, μπας και εξασφαλίσουν κάποια θέση στη λίστα που θα έχουμε στις δεύτερες εκλογές, από ό,τι δείχνει το πράγμα. Οι δημοσιογράφοι που κρατάνε ένα άλλο λιβανιστήρι, ένα περίεργο λιβανιστήρι, λιβανίζουν τον Μητσοτάκι με τους δημοσκόπους μαζί να τον εμφανίζουν εκεί στο 30%, αλλά παράλληλα λιβανίζουν και δύο πολιτικά πρόσωπα. Τσίπρας Ανδρουλάκης. Ανδρουλάκης Τσίπρας. Από εκεί και πέρα θέλουν να μας παρουσιάσουν ότι υπάρχει το χάος. Υπάρχει χάος, κύριε Παπαδάκη, ή τα πράγματα είναι πολύ πιο στενά. Οι δύο υποτίθεται που κυνηγάνε τον πρώτο αισθάνονται την καυτή ανάσα τη δική σας, του Κυριάκου Βελόπουλου, της ελληνικής λύσης, στο σβέρκο τους.
7: Όταν σε παίζει το σύστημα, σας παίζουν τα συστημικά κανάλια και σε παρουσιάζουν ως τον αντίπαλο υποτίθεται του Μητσοτάκη, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όλα τα κανάλια, πλην ενός, είναι κυβερνητικά. Όταν λοιπόν σε παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και σε παρουσιάζουν εσένα ότι είσαι υποτίθεται, είσαι, σε αναφέρουν συνέχεια στις δημοσκοπήσεις ή οπουδήποτε άλλου, ή καλούν τους βουλευτές, ας αντιληφθεί ο κόσμος για ποιο λόγο το κάνουν. Είναι γιατί εξυπηρετεί το Μητσοτάκη και εξυπηρετεί το σύστημα. Θέλει και έχει επιλέξει τον Τσίπρα ως αντίπαλο, γιατί τον βολεύει, για να θυμηθεί ο κόσμος στις κλειστές τράπεζες, να θυμηθεί το μάτι, να θυμηθεί ό,τι πέρασαν οι επαγγελματίες και το κόψιμο των συντάξεων με τον Καντρούκαλο κτλ. Του ΕΚΑΣ και όλα αυτά για να τα θυμηθεί και να πούμε μη βγει ο Τσίπρας, θα κλείσουν οι τράπεζες πάλι. Αυτό θέλουν να ανασπείρουν το φόβο, γιατί έτσι θα προσπαθήσουν να κυβερνήσουν πάλι, όχι με δημοκρατικά μέσα, αλλά με το φόβο. Ο Ανδρουλάκης αγέλαστος, χωρίς καμία, αφήστε αν γελάει δεν γελάει, αυτό είναι το τελευταίο, ότι ο άνθρωπος, οι ίδιοι του Πασόκ τον αμφισβητήσανε και πήγαν κάνουν εκλογές και ξαναψηφίσαν πάλι τον ίδιο. Όταν σε αμφισβητεί η βάση η ίδια του κόμματός σου, αλλά στις εκλογές τα ξαναβγάζει, ας καταλάβει ο κόσμος πόσο σοβαρό κόμμα είναι και αυτό. Ο Βελόπουλος βλέπετε ότι δεν ακούγεται και δεν μιλάνε πολύ για αυτά τα συστημικά κανάλια, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι η κάλπη έχει εκπλήξεις. Βλέπετε δημοσκόπους πλέον βγαίνουν στα πάνελ και μαλώνουν οι υπερασπιζόμενοι του Μητσοτάκη. Υποτίθεται η αντικειμενική δημοσκόπη που παίρνει εντολή, παραγγελία από ποιον δεν ξέρω για να βγάλουν μια δημοσκόπηση. Ελάχιστοι είναι αυτοί που θα πούνε κάποιο καλό λόγο για το κόμμα της Ελληνικής Λύσης και τον Κυριάκο Βελόπουλο, και ότι έχει πακτωθεί, έχει τσιμεντωθεί και πλέον πάει με άλλη βάση και με άλλη ένταση προς τις εκλογές. Θυμηθείτε επίσης το 2023 για να δείτε οι δημοσκόποι πόσο αντικειμενικοί είναι, που δείχνανε μια διαφορά με τον Τσίπρα τότε το 2019, 2 με 3 μονάδες, με σκοπό να συσπυρώσουν τη Νέα Δημοκρατία, που αυτό πάλι κάνουν με το φόβο που σπέρνουν, και τελικά η διαφορά ήταν στις 23 μονάδες και όλοι οι δημοσκόποι, ούτε ένας έπεσε μέσα, όλοι πέσαν έξω και μετά λέμε πώς το πάθαμε αυτό. Μα είστε καθοδηγούμενοι από το Μαξίμου για να σπέρνετε το φόβο, να κάνετε πλήξη εγκεφάλου στον κόσμο και να προσπαθήσετε έτσι να κερδίσετε ό,τι μπορείτε να κερδίσετε περισσότερο.
5: Αν μου επιτρέπετε.
7: Ο Βελόπουλος τη δημοσκόπηση την κάνει στο δρόμο, στις λαϊκές που πηγαίνει κάθε μέρα, και εμείς οι βουλευτές που περπατάμε καθημερινά στα πεζοδρόμια, στις δουλειές μας, γιατί όλοι έχουμε δουλειές, δεν είμαστε από τζάκια. Εγώ τώρα είμαι στο δικαστήριο, έξω από το δικαστήριο και σας μιλάω για να μπω μέσα να κάνω τη δουλειά μου.
5: Μάλιστα.
7: Όλοι τώρα, αν τους πάρετε, είναι στη δουλειά τους οι άνθρωποι.
5: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, μία τελευταία ερώτηση και σας αποδεσμεύω. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση. Έχουμε μία πολύ μυστήρια κατάσταση στο Αιγαίο. Έχουμε τον Ερντογάν να θέλει να κλιμακώσει. Από την άλλη πλευρά έχουμε την Αθήνα, η οποία κάνει το καλό παιδί, κάνει ότι δεν βλέπει, κάνει ότι κοιμάται, γυρίζει πλευρό. Και με δεδομένο ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να βρει τρόπους για να πάει σε έκτακτες εκλογές για να ανανεώσει τη θητεία του, όπως προβλέπει το δικό του σύνταγμα, εσείς πιστεύετε ότι θα δούμε κάτι στο Αιγαίο, και αν αυτό το κάτι που θα δούμε πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να είναι προσυμφωνημένο για να κερδίσουν σε συσπήρωση από τη μία πλευρά ο Μητσοτάκης και από την άλλη ο Ερντογάν?
7: Εγώ θα σας πω κάτι που θα γίνει τον Οκτώβριο για την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο, που έγινε 1-2 φορές και σηκωθήκαμε, φύγαμε, γιατί δεν μας άφησαν οι Τούρκοι, ενώ είναι καθαρά δικό μας δικαίωμα σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας.
5: Ναι.
7: Αυτή τη φορά λοιπόν, γιατί είπε ο Μητσοτάκης ότι εγώ δεν κάνω πίσω, θα δείτε τι θα γίνει. Θα πάει, το έχουμε δώσει σε γαλλική εταιρεία να κάνει την έρευνα, η γαλλική εταιρεία θα ζητήσει άδεια από τον Τούρκο, γράψτε το αυτό που σας λέω, θα ζητήσει άδεια, δεν χρειάζεται να ζητήσει άδεια από κανέναν, θα ζητήσει άδεια από τον Τούρκο, και κάτω από μια έτσι κάτω από διπλωματικές ενέργειες, και εφόσον υπάρχει επίβλεψη από το τουρκικό κράτος των ερευνών, που δεν χρειάζεται να υπάρχει, θα γίνει η πόντιση του καλωδίου και θα βγει ο Μητσοτάκης και να πει ότι πίσω δεν κάναμε τελικά, και ότι τελικά η πόντιση του καλωδίου έγινε, αλλά θα αφήνουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα κρυφό. Είναι αυτό το οποίο σας λέω τώρα, ότι θα δοθεί άδεια, θα ζητήσει άδεια η Γαλλία, η γαλλική εταιρεία, άδεια από την Τουρκία, που αυτό κάτι σημαίνει, είναι τετελεσμένο, για ποιο λόγο ζητάς άδεια, να σου δώσει κάτι το οποίο δεν είναι δικό σου. Και επίσης θα δοθεί άδεια με την επίβλεψη του τουρκικού κράτους. Και άρα θα πει το Τούρκος, οκ, σου δίνω την άδεια, αλλά αφού μου ζητάς την άδεια, άρα είναι δικό μου και σου δίνω την άδεια, δηλαδή διπλωματικά έχεις χάσει, έχεις βάλει αυτόν τον γκολ, παρόλο που εσύ έχεις ποντίσει το καλώδιο, έχεις ρωτήσει, ποτίθεται τον ιδιοκτήτη, έτσι. Και θα το παίξει διπλωματικά το παιχνίδι έτσι και θα πει ότι είδατε τι έγινε, κερδίσαμε και εδώ. Άρα αυτά που λέει η αντιπολίτευση δεν ισχύουν, δεν φοβόμαστε κανένα, δεν κάνουμε πίσω και το καλώδιο τελικά έγινε και είμαστε πάρα πολύ ωραίοι και πάμε μπροστά να πάρουμε τις εκλογές. Κανένας όμως δεν θα πει αυτό που σας λέω εγώ τώρα. Κρατήστε το αυτό, σημαντικό. Έχετε το ηχητικό και θα το παίξουμε μετά τον Οκτώβριο.
5: Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ.
7: Καλή συνέχεια.
5: Να είστε καλά, καλημέρα.
8: Focus 103,6.
5: Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα, αφού πρώτα σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η πολύ πολύ μεγάλη προσφορά που σας κάνουμε για τα κινητά σας και για τα σταθερά σας τηλέφωνα. Και μάλιστα σήμερα θα σας δώσω και ένα επιπλέον δωράκι. Γιατί τέτοιοι είμαστε. Καταρχάς, προσέξτε. Έχετε τη δυνατότητα εδώ, εκμεταλλευόμενη την προσφορά του Focus FM 103,6, να κάνετε ένα συμβόλαιο για το κινητό σας τηλέφωνο και ένα συμβόλαιο για το σταθερό σας τηλέφωνο με τα πάντα όλα περιόριστα. Δηλαδή, πάρτε χαρτί και μολύβι και σημειώστε. Με το τηλέφωνο έχουμε δωρεάν τηλέφωνα προς σταθερά, δωρεάν τηλέφωνα προς κινητά απεριόριστα, απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστα μηνύματα προς όλους. Έχουμε απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και 500 λεπτά επιπλέον χρόνο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι συμβόλαιο. Αυτό είναι τα πάντα όλα, όλα σε ένα. Πάμε στο σταθερό τώρα. Σταθερό. Απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά. Κατοστάρα οπτική ίνα να πηγαίνει το ίντερνετ σαν τον Άδωνη. Και 400 επιπλέον λεπτά χρόνο ομιλίας για κλήσεις προς κινητά. Επίσης φοβερό. Και το πιο φοβερό όλων ποιο είναι. 15 ευρώ το σταθερό, 16 και 20 το κινητό, άμα τα κάνετε στο ένα όνομα. Γιατί το όνομα, το κινητό είναι 18 και 20, αλλά παίρνει ένα 10% έκπτωση αν κάνεις και το σταθερό. Άρα πάει 16 και 20. 16 και 20 το κινητό, 15 ευρώ το σταθερό, και επειδή είμαι και πολύ άπλας, πάρτε και δύο πάγια δώρο στο σταθερό σας τηλέφωνο. Και δύο πάγια δώρο. Θα ξεπουλήσω. Δεν γίνεται αλλιώς. Πώς θα το κάνετε δικό σας? Θα στείλετε μήνυμα ή θα πάρετε τηλέφωνο στο νούμερο που θα σας δώσω. 6951-957-332. Με 16 ευρώ και 20 λεπτά τα έχετε όλα. Κινητό, σταθερό, ίντερνετ, full. 6951-957-332. Και δύο πάγια δώρο. Θα καλέσετε ή θα στείλετε μήνυμα για να μην περιμένετε. 6951-957-332 και θα πάρετε αυτή την πολύ πολύ μεγάλη προσφορά. Διάλειμμα, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
9: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
10: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
9: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
9: Focus 103,6.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν με την Unispine Ελλάς στην παρέα μας, ο Κωνσταντίνος ο Καζάκος, έτοιμος να σας πει τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να απαλλαγείτε από τους πόνους του σώμα σας και μάλιστα δωρεάν. Κωνσταντίνε Καζάκο, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα σας και σε όλους τους ακροατές σας.
3: Τι γίνεται, Unispine Ελλάς, πώς πάμε?
4: Καλά πάμε. Πολύ υπονεμένοι.
3: Το μόνο βέβαιο.
4: Και ναι, δυστυχώς
3: το μόνο
4: με τον τρόπο που πονάμε. Χαιρόμαστε γιατί δίνουμε δυνατότητα σε πολλούς επισκέπτες μας να απαλλαγούν από τον πόνο, να σταματήσουν να πονάνε, να είναι λειτουργικοί, να έχουν ευεξία, να έχουν ενέργεια. Και χαιρόμαστε γι' αυτό. Αλλά και για άλλη μια φορά να τονίσουμε ότι είναι δωρεάν, απολύτως δωρεάν, τελείως δωρεάν.
3: Βρε άπιστοι εβδομάδες, βρε άπιστοι εβδομάδες. Δηλαδή, τι θέλετε άλλο να σας πούμε. Είναι δωρεάν. Ούτε θα πάτε εκεί πέρα και θα πάτε να σας πουλήσουν 40 διαφορετικά πράγματα και 50 διαφορετικές θεραπείες. Είναι δωρεάν να πάτε να δοκιμάσετε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να απαλλαγείτε αν πονάει το γόνατό σας. Αν πονάει. Ξέρω, γίνονται και από ό,τι ξέρω, έρχεται εκείνη η περίοδος που κάνετε συγκεκριμένα, δηλαδή επισταμένα ασχολείστε
4: μέσα στον Οκτώβριο θα ξεκινήσουν να πηγαίνουμε εστιασμένα σε συγκεκριμένα προβλήματα.
3: Έτσι, δηλαδή,
4: οπότε κατά περίοδος θα έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που ασχολούμαστε για να έχουμε ακόμα πιο γρήγορο
3: μέση,
4: αποτέλεσμα.
3: Γόνατο, αφιένας, αγκώνας, καρπός. Έτσι. Τα μυαλά μας πόνεσαν σε λίγο, ρε παιδιά, δηλαδή. Δωρεάν είναι, μην το ρωτάτε αυτό. Είναι δωρεάν. Και πόσο κάθε μέρα?
4: Κάθε μέρα και το απεριόριστα φορά. Το χρόνο, δηλαδή μπορούν να έρχονται κάθε μέρα για τα επόμενα χρόνια όσο μπορούν και φτάνουν.
3: Υπάρχουν άνθρωποι
4: που
3: πηγαίνουν 12 χρόνια και κάνουν δωρεάν μασάζ, παιδιά.
4: Ναι.
3: Θερμικό μασάζ, πάρα πολύ ωραίο, ανάλαφρο, ξεκούραστο. Ζεσταίνεις ο καιρός εκεί πέρα.
4: Είναι μια εύκολη διαδικασία και όσο δροσίζει ο καιρός είναι όλο και πιο ευχάριστο αυτό,
3: ναι,
4: που
3: βέβαια
4: συμβαίνει, γιατί θέλουμε να ζεσταθούμε. Και μέσω αυτής της διαθερμίας αλλάζει το σώμα. Γίνεται υπερεμία, η υπερεμία έχει παυσή υπονιδράσει ούτως ή άλλως, δηλαδή ενεργοποιείται το ανοσοποιητικό μας. Ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτογείας που έχουμε όλα τα ζωντανά ούτως ή άλλως. Οπότε αυτή είναι η διαδικασία. Το πώς, αυτό εξυπηρετούν οι παρουσιάσεις που γίνονται εκεί, εξηγούμε.
3: Πώς μπορώ να έρθω εγώ στο σαλόνι της Unispine Ελλάς?
4: Ένα τηλέφωνο χρειάζεται μόνο. Ένα τηλέφωνο στο 2310 942 670. Πάντα κλείνουμε ραντεβού για την επόμενη μέρα. Είναι εύκολο να μας βρουν. Είμαστε στη Διστόμου 28, τέρμα Παπάφη δηλαδή, ανάμεσα Μαρτίου και Κανάρι. Οπότε είναι εύκολο να μας βρουν.
3: Αρκεί να γράψουν τηλέφωνο.
4: Διστόμου 28.
3: Ένα τηλέφωνο χρειάζεται να κάνετε. Ναι, 2310-942670. Εντάξει.
4: Ακριβώς. Καλά να το γράψουν, να το έχουν στο ψυγείο του το τηλέφωνο. Γιατί
3: μπορείτε να,
4: το
3: μπορώ να κλείσω και για δύο, να έρθω με έναν φίλο μου, να έρθω με το παιδί μου, μπορώ να έρθω. Δηλαδή, αν για παράδειγμα ένα το παιδί μου είναι αθλητής και είχε μία θλάση, για παράδειγμα, μπορώ να το φέρω ή πρέπει να είναι από μία ηλικία εκεί πάνω?
4: Εννοείται, όχι. Εδώ έχουμε νεογέννητα που ξαπλώσανε πάνω. Μάλιστα. Στα.
3: Άρα, απολύτως φυσική η όλη η διαδικασία.
4: Ακριβώς.
3: Δεν είναι παρεμβατικό. Ξαπλώνεις, κάθεσαι, τίποτα.
4: Ξαπλώνεις, νιώθεις να ζεσταίνεσαι.
3: Δεν σε τρίβει κανένας άλλος, μην νομίζεις ότι θα έρθει καμία Σβετλάνα.
4: Κανείς, όχι.
3: Δεν έχουμε τρυψίματα.
4: Ό,τι γίνεται, γίνεται από τα μηχανήματα τα οποία είναι στη σειρά τους εκεί και ξαπλώνουν οι άνθρωποι να τα δοκιμάσουν. Και γι' αυτό και παρέχεται δωρεάν. Δηλαδή να δουν ότι πραγματικά υπάρχει αποτελεσματικότητα.
3: Για αυτούς οι οποίοι δουλεύουν το πρωί.
4: Για αυτούς προς το παρόν υπάρχει το απόγευμα της Δευτέρας και της Τετάρτης.
3: Μάλιστα.
4: Επειδή και αυτοί αρχίζουν να αυξάνονται, είμαστε από τις 6 μέχρι τις 8, σύντομα θα είναι μέχρι τις 8.30, οπότε βάζουμε κι άλλο ένα μισάωρο.
3: Ωραία.
4: Και αυτό που έχω να πω, εφόσον υπάρχει συνέπεια και έρχονται, θα πάμε και σε άλλες μέρες.
3: Σε
4: πρώτη φάση θα πάμε.
3: Μάλιστα.
4: Και την Τρίτη και λογικά θα πάμε
3: σε
4: και την
3: Πέμπτη. Σε κάθε περίπτωση απευθυνόμαστε για Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή εδώ, Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, το λέω γιατί με ρωτάνε για το από Αθήνα. Άμα θέλουν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη από Αθήνα για βόλτα,
4: ναι,
3: και να κάνουν
4: διακοπές,
3: και,
4: ένα
3: διωράκι και θα τους δώσουμε.
4: Αλλά από την ευρύτερη περιοχή έχουμε άτομα που έρχονται από τη Χαλκίδικη μόνο να κάνουν το μασάζ και να φύγουν. Έχουμε άτομα από το Κιλκίς που έρχονται, από τα Κουφάλια μας έρχονται. Δηλαδή η τριγύρω περιοχή, όταν αντιλαμβάνονται τι γίνεται στο χώρο και πώς πραγματικά βοηθούνται, πλέον οι αποστάσεις μηδενίζονται γιατί αξίζει τον κόπο.
3: Για τεντοπάθειες ρωτάνε εδώ πέρα. Βοηθάει.
4: Και πολύ γρήγορα κιόλας. Είτε είναι στους ώμους, είτε όπου έχουν προβλήματα με τενοντίτιδες, είναι πολύ γρήγορο το αποτέλεσμα. Και είναι λειτουργική, είναι κρίμα να ταλαιπωρούνται πραγματικά.
3: Το τηλέφωνο για το ραντεβού, πες μας ακόμα για το δωρεάν αυτό μας.
4: 2310 2310-942-670. Ξανά αργά για να προλάβουν να το γράψουν. 2310-942-670. Παίρνουν τηλέφωνο, κλείνουν ραντεβού για την επόμενη μέρα. Σταματά να πονάνε.
3: Unispine Ελλάς, κυρίες και κύριοι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε.
4: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Focus 103,6.
3: Λοιπόν, πάμε έτσι πως είμαστε να δώσω την καλημέρα μου στον κύριο Δημήτριο Γάκη. Και σήμερα τον θέλω γιατί έχουμε αφήσει έναν ανοιχτό λογαριασμό από την προηγούμενη φορά και τους λογαριασμούς πρέπει να τους κλείνουμε. Αλλά δεν θα ξεφύγει λίγο από κάποια ερωτήματα τα οποία θέλω να κάνω προς τον κύριο Γάκη για αυτά τα οποία έλεγα νωρίτερα. Για αυτό το νέο σκάνδαλο το οποίο ξεθάψαμε. Γιατί τέτοιοι είμαστε εμείς εδώ πέρα. Είμαστε τα λαγωνικά. Το σφυριζόμαστε το σκάνδαλο. Κάνουμε. Καλά, δεν είναι και δύσκολο. Δεν είναι και δύσκολο. Δηλαδή με το μία τζούρα που θα τραβήξεις. 4-5 σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Μία δεύτερη τζούρα. 47 απευθείας αναθέσεις. Μία τρίτη τζούρα. Νάτος ο Κικίλιας. Όχι ο Κικίλιας, συγγνώμη. Ο Μαρινάκης. Ψηλός ο ένας, ψηλός κι άλλος. Κατάλαβες. Νάτος ο Μαρινάκης. Υπέγραψε, λέει, στις 22 του μηνού. Του τουνού. 22 του μηνού υπέγραψε μία παροχή 7 εκατομμυρίων 98.310,65 ευρώ για την επικοινωνιακή προβολή και ενέργειες δημοσιότητας για τις νέες δράσεις υπηρεσιών υγείας. Όπα, δωράκι. Γιατί όλα αυτά τα επικοινωνιακά είναι πεταμένα λεφτά. 7 εκατομμύρια. Υπογεγραμμένο με εντολή του Υφυπουργού από τον Γενικό του Γραμματεία. Εσωτερική διανομή, γραφείο Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. Εντάξει, Μητσοτάκη, πες αλεύρι, ο Φόκους εγυρεύει. Για να σε ξεμπροστιάσει για μία ακόμα φορά, αφεντικούλη. 7.098.310,65 ευρώ στις 22/9 του 2026. Και λίγο πιο πίσω που το σκαλίξαμε για να δούμε αν έχετε ξανακάνει τέτοιου είδους χρηματοδότηση, για τον ίδιο ακριβώς λόγο, δηλαδή για τα επικοινωνιακά και, και την ενημέρωση για τις διάφορες υπηρεσίες υγείας, 23/12 του 2024, ο ίδιος υφυπουργός δίνει 7.291.200 ευρώ πάλι για τον ίδιο λόγο. Δηλαδή μέσα σε 2 χρόνια περίπου το αστρονομικό ποσό που δίνουμε για την επικοινωνία της υγείας ανέρχεται στα 14,38 εκατομμύρια ευρώ. 14,5 εκατομμύρια, κύριε Γάκη, μ' ακούτε? Μ' ακούτε, κύριε Γάκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατάς. Κοιτάξτε, δεν θέλει πολύ μυαλό. Το δύσκολο είναι να βρεις μία σύμβαση που δεν μπάζει, που δεν μυρίζει. Ξεκινάτε πάντοτε από το εν αρχή ότι όλες αυτές οι συμβάσεις είναι διεφθαρμένες. Αυτός είναι ο κανόνας δυστυχώς σε αυτά τα 7 χρόνια που ζούμε. Τα ζήσαμε και στην εποχή του Σιμίτη. Τα ίδια ακριβώς γίνονται και τώρα. Διαφωνείτε?
3: Όχι, δεν διαφωνώ, αλλά ξέρετε κάτι. Είναι εξοργιστικό να έχουμε το κακό χάλι, οι υπηρεσίες υγείας να έχουν το κακό χάλι και εδώ να ανακαλύπτουμε ότι μέσα σε 2 χρόνια έχουν δώσει 14,5 εκατομμύρια ευρώ για επικοινωνιακά κόλπα. Δηλαδή ουσιαστικά ταΐσανε κανάλια, ταΐσανε site, ταΐσανε ημέτερους και χτίζουν κομματικές στρατιές με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή χρήματα φορολογουμένων πολιτών.
0: Ακριβώς. Και αντί να δώσουν αυτά τα λεφτά για πρόσθετο οικονομικό κίνητρο για να πάνε γιατροί στην περιφέρεια, στα νησιά, τα οποία τα έχουν αφήσει κάποια από αυτά με αγροτικό, ο οποίος μόλις τελείωσε το πανεπιστήμιο και δεν έχει καμία εμπειρία, καμία κλινική εμπειρία, διότι δυστυχώς τα πανεπιστήμια μας τελειώνουν τις ιατρικές θεωρητικά. Λοιπόν, αντί να τα κάνουν αυτά, θα δίνουν γιατί. Ποιος είναι ο λόγος να διαφημιστεί η υγεία? Τι θέλει να διαφημίσει η υγεία? Η υγεία είναι γνωστή, αποδεικνύει από μόνη της την αξία της. Η παροχή υγείας εννοώ, εφόσον υπάρχει. Για να δίνονται αυτά τα λεφτά είναι για να σκοτήσουν την ανεπάρκεια και την κακή κατάσταση της υγείας και να παρουσιάσουν μια επίπλαστη εικόνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό κάνει διαχειριστής των μέσων μαζικής ενημέρωσης κατά αποκλειστικότητα και μη υπουργός υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έχει δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες χιλιάδες αναρτήσεις στο X και στα υπόλοιπα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Αυτό κάνει. Όλη την ημέρα λέει τι καλά που έκανα την υγεία, δοξάστε με, αυτή είναι η υγεία και ούτω καθεξής. Και ο κόσμος κλαίει.
3: Δυστυχώς.
0: Ο κόσμος διαμαρτύρεται.
3: Δυστυχώς.
0: Γι' αυτό χρειάζονται αυτά τα λεφτά, αγαπητοί μου.
3: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Πρέπει να σταματήσει.
0: Και κάτι ακόμα.
3: Παρακαλώ.
0: Γιατί δεν...
3: Πρέπει να σταματήσει.
0: Και κάτι ακόμα.
3: Παρακαλώ.
0: Γιατί...

0: λέω γιατί μου το ζητάτε εδώ στο TikTok, το ζήτησε μία φίλη ή φίλος και ενημερώνω γι' αυτό. Δες λίγο αν έχουμε ξανά τον κύριο Γάκη, σε παρακαλώ πολύ. Πάμε ξανά. Καλημέρα κύριε Γάκη. Κάτι λέγατε, γιατί δεν πήγε να διαφημίσει ποιο?
1: Το κέντρο, αυτό το οποίο αναφερόσασταν, το
0: Unispine για το μασάζ, το θερμικό. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν πάει να το διαφημίσει?
0: Πού?
1: Κάτι πρωτοποριακό.
0: Ο Άδωνης εκεί μέσα, καλά.
1: Ναι, γιατί δεν πάει ο Άδωνης να ζεστάνει την πλατίτσα του, να χαλαρώσει το κορμάκι του κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε.
1: Γιατί πήγε στο...
0: Γιατί η θεραπεία στο Unispine Ελλάς είναι θεραπεία, μην παρεξηγηθώ.
1: Η διαδικασία,
0: γιατί μετράνε και την κάθε μας λέξη. Η διαδικασία, κύριε Γάκη, είναι δωρεάν, ενώ εκεί που πάει ο Άδωνης πληρώνουν πολλά χιλιάρικα. Καταλάβατε γιατί δεν πάει?
1: Ναι.
0: Γιατί ως
1: influencer, για αέρα πατέρα.
0: Έτσι, για αέρα πατέρα. Για wellness και για longevity, για μακροζωία.
1: Ναι, για να καταλήγουν 2 μέτρα κάτω,
0: κύριε,
1: από το
0: Γάκη,
1: κόμμα, όπως...
0: όσο, ξέρετε ποιο είναι το παράδοξο? Ότι όσο μιλάμε για θεραπείες μακροζωίας, τόσο έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε για να μειώσουμε το προσδόκιμο της ζωής μας. Και επειδή το αφήσαμε ανοιχτό την προηγούμενη φορά, θέλω λίγο να πάμε και σήμερα να σχολιάσουμε στα επόμενα 10 λεπτά περίπου το κομμάτι της μείωσης του προσδοκίμου και των ευνίδιων θανάτων που έχουμε αυξημένα. Με αρχής γενομένης από τότε που μπήκαν στη ζωή μας τα πειραματικά αυτά σκευάσματα. Τι παρατηρούν και τι λένε πλέον οι στατιστικές?
1: Κοιτάξτε, είχαμε μια θεαματική μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης των Ελλήνων στη διάρκεια και της COVID αλλά και της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε μια σταθεροποίηση. Όσον αφορά τους επιπλέον θανάτους, άμα μπει κανένας σε ανάρτησή μου όπου έχω τη στατιστική επεξεργασία της επιπλέον, της επιπρόσθετης επιβίωσης, να τα λέω απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος,
0: ναι,
1: της υπερβάλλουσας θνησιμότητος, να το πω πιο επιστημονικά.

0: συμμότητα κυρίως των ηλικιωμένων, οι οποίοι δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, κάναν θρομβώσεις, κάναν καρδιακά επεισόδια, δεν μπορούσαν να πηγαίνουν στα να κάνουν τον επανέλεγχό τους, τη ρύθμιση την καρδιολογική, τη ρύθμιση την ογκολογική και ούτω καθεξής. Εκεί αυξήθηκε η θνησιμότητα και βεβαίως εκτινάχθηκε από τα μέσα του 2021, όπου άρχισε να γίνεται αισθητό το αποτέλεσμα του εμβολιασμού. Αυτοί το αποδίδανε στις λοιμώξεις από COVID. Αλλά έχετε δει εσείς ξανά εμβόλιο να το κάνεις και να αυξάνουν οι λοιμώξεις από COVID? Για το Θεό δηλαδή, ας δουλέψει λίγο το μυαλό μας. Και ξέρουμε όλοι όσοι εμβολιάστηκαν μία, δύο και τρεις φορές, πόσες φορές νόσησαν από COVID. Εγώ γιατί νόσησα μία φορά και δεν ξανανόσησα? Ή εσείς, παραδείγματος χάρη.
1: Έχετε δίκιο.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά δεν μπορεί να αρνηθείς ότι συσχετίζονται.
1: Επειδή μάλιστα, τώρα δείχνω στο TikTok, γιατρέ μου, την καμπύλη αυτή την οποία περιγράφεται και βλέπω ότι είναι χαμηλά εν έτη 2020, η αρχή δηλαδή είναι στο 2020 είναι χαμηλά και μετά κάνει το πικάρισμά της εκεί στα μέσα του 22-23 εκεί. 22-23 κάνει το πικ και μετά συνεχίζουμε μέχρι το 25 αρκετά πολύ ψηλά σε σχέση με το πώς ήμασταν χαμηλότερα. Δηλαδή ξεκινήσαμε εδώ, δεν πέφτει. Αυτή η καμπύλη αφορά την Ελλάδα, παιδιά, έτσι, να ξέρετε.
0: Την Ελλάδα είναι στοιχεία.
1: Το δείχνω για αυτούς οι οποίοι μας βλέπουν στο TikTok και βλέπουν αυτή την καμπύλη, την οποία μπορώ να τη δείξω εδώ στο TikTok με τη δεύτερη την κάμερα που έβαλα σε λειτουργία.
0: Είναι στοιχεία που δίνει η Ελλάδα στη Eurostat. Είναι στοιχεία που δίνει η Ελλάδα στη Eurostat, διότι εκεί δεν μπορεί να τα κρύψει. Όταν τα ζητάω εγώ δεν μου τα δίνει. Και οι άλλοι άνθρωποι, οι μετρημένοι στα δάχτυλα βέβαια, οι οποίοι ζητούν για να κάνουν στατιστικές αναλύσεις για τη σημασία και τις επιπτώσεις, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Και το να μάθουμε πώς να μην το ξανακάνουμε, πώς να μην το ξαναπάθουμε. Αυτό θέλουν οι γιατροί. Δεν τους ενδιαφέρει το κοτσομπολιό. Αλλά δυστυχώς βλέπετε ότι τα κρύβουν και όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι μια παγκόσμια ενορχιστρωμένη ενέργεια. Και αν δεν με πιστεύετε, δέστε, βγήκε ο Bill Gates και μίλησε για τον κίνδυνο να σκοτώσει η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους. Κερδίζουν με τον τρόμο, δεν το καταλαβαίνετε. Ναι. Και άρχισαν όλοι, βγήκαν όλα τα δικά μας τα κοκόρια, όλα τα ξεφτέρια μας. Όλοι οι γκαζοντενεκέδες που κάναν 40 χρόνια να τελειώσουν τα πανεπιστήμια και αν πήραν κάποιο πτυχίο και αν έχουν. Αλλά παίζουν συνέχεια μπάλα στις μεγάλες οθόνες. Και στις μικρές οθόνες.
1: Παντού.
0: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια ενορχιστρωμένη προσπάθεια αυτή που γίνεται. Είναι μια ενορχιστρωμένη προσπάθεια από συγκεκριμένα κέντρα του εξωτερικού που κινούν τα νήματα και των δικών μας κυβερνώντων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξυπνήστε.
1: Άραγε η Ματίνα Υπαγόνη ως πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου θα ασχοληθεί με αυτά ή θα ασχολείται με το αν είχε μηχάνημα βιοανάδρασης στο κουβαντικό της ιατρείου Ικαριστιανού?
0: Καταρχάς ανάθεμά μου και αν ξέρει τι είναι η βιοανάδραση, αλλά πάση περιπτώσει.
1: Ικαριστιανού ή Υπαγόνη.
0: Ας θεωρήσουμε ότι είναι γνωστό. Ας το θεωρήσουμε ότι το γνωρίζει. Καταρχάς η Ματίνα Υπαγόνη ξέρετε ότι είναι εγκάθετος εκεί πέρα.
1: Εγκάθετος είναι, ναι.
0: Εγκάθετος, ναι. Βεβαίως. Διότι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έχει φροντίσει, κατ' εντολή φυσικά του προϊσταμένου του, στην κυβέρνηση, έχει φροντίσει να εξουδετερώσει όλες τις υπάρχουσες εκλεγμένες δομές της υγείας και να βάλει εγκάθετους. Να διορίσει δηλαδή τους δικούς του, τους κολλητούς του. Έβαλε δηλαδή πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τη Ματίνα Τυπαγόνη, και κατέληξε το συμβούλιο το οποίο βγήκε από επανεκλογή κατόπιν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, διότι δεν του άρεσε, και ελέγχει το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Άλλαξε και τους προέδρους των άλλων ουσιωδών οργανισμών, παραδείγματος χάρη του ΕΟΔΗ. Έβαλε τον Βασιλακόπουλο στο πρόεδρο, σαν πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, τον Βασιλακόπουλο πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ. Εκεί κρέμεται η άμυνά μας.
1: Και από τις πρώτες παρεμβάσεις του νέου πρόεδρου του ΙΟΔΗ ήταν να πάμε να κουρέψουμε τις πικροδάφνες γιατί ήταν λέει τοξικές.
0: Ναι.
1: Μετά το πήρε πίσω.
0: Ναι. Θα δείτε και τις πικροδάφνες δεν τις είχαμε τόσες δεκαετίες πιο όρφαινα.

0: Και, και δεν ξέραμε ότι είναι η πικροδάφνη πικρή και δεν τρώγε.
1: Μεταλλάχθηκαν, κύριε Γάκη, μεταλλάχθηκαν οι πικροδάφνες.
0: Μεταλλάχθηκαν, βεβαίως. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν μια μεθοδευμένη κινητικότητα προς την κατεύθυνση των βημάτων τα οποία έκανε ο Χίτλερ οι Ναζί για να αλώσουν την ηγεσία της Γερμανίας. Το 1933 ο Χίτλερ κατέλησε την προεδρία του Γερμανικού Ιατρικού Συλλόγου, έβαλε εγκάθετο και από εκεί και μετά ακολούθησαν οι διαγραφές αυτών των γιατρών που δεν τους άρεσε. Μήπως είδατε διαγραφές γιατρών που όρθωσαν ανάστημα στην περίοδο
1: φυσικά,
0: του COVID,
1: φυσικά,
0: στην Ελλάδα.
1: Φυσικά.
0: Α, μπράβο.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, και σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν φωνές λογικές φιλοσόφων της Ευρώπης, οι οποίοι προειδοποιούν, κρούν τον κόδωνα ότι η Ευρώπη πλέον ναζιστικοποιείται. Η Φόντερ Λάιν εξάλλου είναι απόγονος Ναζί. Οι υπόλοιποι ηγέτες, οι περισσότεροι ηγέτες της Γερμανίας, παραδείγματος χάρη, είναι απόγονοι Ναζί. Προέρχονται από οικογένειες που ήταν ποτισμένες αυτή την ιδεολογία της υπεροχής της Αγίας.
1: Δεν ναζιστοποιείται, έχει ναζιστοποιηθεί.
0: Έχει ναζιστοποιηθεί.
1: Είναι ήδη ναζιστοποιημένοι. Και προσπαθούν να μας πούνε ότι έχουμε τώρα την άνοδο της ακροδεξιάς, η οποία θα την ναζιστοποιήσει, λέει, την Ευρώπη. Ποια? Μα είναι ήδη ναζιστοποιημένη.
0: Ποιος σας είπε ότι,
1: χρηματοδοτούν
0: ότι
1: τους
0: ο ναζισμός
1: ναζί,
0: είναι δεξιά?
1: Αυτό λέμε. Χρηματοδοτούν τους ναζί τόσο καιρό τώρα, τόσα χρόνια, πέντε χρόνια τώρα, τους ναζί της Ουκρανίας. Εδώ τους φιλοξενήσαμε, μην τα ξεχνάμε αυτά, παιδιά. Τους φιλοξενήσαμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κύριε Γάκη.
0: Ποιος σας είπε ότι ο ναζισμός είναι ακροδεξιά?
1: Δεν το λέω.
0: Ποιος ανόητος τα λέει αυτά? Αυτοί τα
1: λένε.
0: Επειδή οι αριστεροί, για να αποστούν από τον ναζισμό που είχε παρόμοια ιδεολογία, το μόνο που δεν έκανε ο ναζισμός, που έκανε μάλλον διαφορετικό ο ναζισμός από τον κομμουνισμό, ήταν ότι στήριζε τους μεγάλους κεφαλαιοκράτες. Διότι στηρίχθηκε από εκεί για να γίνει. Χρηματοδοτήθηκε από αμερικανικά κεφάλαια. Τα ξέρει αυτά ο κόσμος. Έχει διαβάσει ιστορία. Δυστυχώς το 99,99% των Ελλήνων είναι ανιστόρητοι. Λοιπόν, και ο ναζισμός, σοσιαλισμός ήταν, Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα λέγονταν. Και ο σοσιαλισμός είναι σοσιαλισμός. Επομένως, θα έλεγε κανένας ότι είναι μία μορφή σοσιαλισμού που κρατούσε το κεφάλαιο. Θυμηθείτε τον Τσίπρα. Αυτός πέφτει πιο κοντά.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, να είμαστε λογικοί. Μου λες τώρα εσύ ακροδεξιούς τους Ναζί. Το AfD δεν είναι ναζιστικό κόμμα. Είναι δεξιό κόμμα. Έχει τεράστια διαφορά το ένα μετά. Επειδή παίρνετε εσείς οι δημοσιογράφοι, εξαιρουμένου του συνομιλητού μου, την σκητάλη και λέτε ότι είναι ναζιστικό κόμμα. Δεν είναι ναζιστικό.
1: Ποιο
0: κόμμα.
1: Ναζί.
0: Ναζιστικό κόμμα είναι η Φόντερ Λάιν
1: και η Νέα Δημοκρατία.
0: Και
1: η Νέα Δημοκρατία είναι.
0: Βεβαίως.
1: Υποχρεωτικά εμβόλια έκανε. Είναι ναζιστικό κόμμα. Πειραματικά σκευάσματα. Έπαιξε με τη ζωή μας.
0: Βεβαίως. Και τώρα προετοιμάζονται για άλλα. Καταστρέφουν τη σύντησή μας. Για να είμαστε εξαρτημένοι. Τι έκανε ο Χίτλερ? Πώς κέρδισε ο Χίτλερ? Συσίτια στις γωνίες έδινε. Αφήσαν πρώτα την Γερμανία να λιμοκτονήσει, να πεθαίνει ο κόσμος από την πείνα, και στείνανε καζάνια με φασολάδες στις γωνίες.
1: Μάλιστα. Γιατρέ μου, δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Διαβάστε την
1: ιστορία. Δεν έχω άλλο χρόνο. Μία μόνο ατάκα θα σας στέλνω. Ατάκα σας. Μία μονολεκτική απάντηση. Υπάρχει κβαντική ιατρική?
0: Η ιατρική έχει εφαρμογές της κβαντικής φυσικής. Κβαντική ιατρική περσέ δεν υπάρχει. Αυθεντικά δηλαδή δεν υπάρχει. Έχει μέσα η μαγνητική τομογραφία που κάνετε.
1: Ναι, είναι μαγνητικό συντονισμό. Είναι κβαντική φυσική όμως, έτσι, οι εφαρμογές
0: είναι κβαντική φυσική.
1: Όχι, γιατί χθες έβγαλα εδώ τον αντιπρόεδρο της Εταιρείας Ελλήνων Φυσικών, τον κύριο, ναι, Φιλντίση, ο οποίος μου είπε «Κβαντικός γιατρός ίσον αγύρτης». Τέσσερις λέξεις είπε.
0: Καλά, αυτά χρησιμοποιούμε χοντρές λέξεις, χοντρές εκφράσεις για πράγματα που είναι καθημερινότητα. Ο μαγνητικός συντονισμός. Ποιος δεν ξέρει ότι υπάρχει μαγνητικός συντονισμός? Η διαφορά της εικόνος του νερού, των ορίων του νερού στη μαγνητική τομογραφία είναι από μαγνητικό συντονισμό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι αλληλένδετα με την ιατρική. Υπάρχουν στην ιατρική. Τώρα εσύ θέλεις να λες ότι είσαι γιατρός υπατομικός. Υπατομικός.
1: Έχουμε και δύο.
0: Υπατομικός. Υπατομική ιατρική.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί υπατομική είναι.
1: Διαπλανητικέ, Δημήτρη Γάκη, σας χαιρετώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ας λογικευτούμε. Ας λογικευτούμε και ας σηκώσουμε τη φωνή μας. Αυτό τρέμουν.
1: Καλημέρα.
0: Να μην είμαστε αρνιά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
1: Θα πάμε τώρα σε ένα. Η τούμπα θα πάρει φωτιά, παιδιά. Είναι αλήθεια, έτσι. Ακούστε λίγο. Τώρα δεν έχω χρόνο. Θα σας το πω μετά που θα γυρίσω. Θα πάμε σε ένα κβαντικό διάλειμμα τώρα. Έρχεται η υπερκβαντική Δέσποινα Μποτίτση για ένα μετακβαντικό δελτίο ειδήσεων.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 102,6. Την εξέταση και εφαρμογή εθελοντικών μέτρων περιορισμού της ενεργειακής ζήτησης εν ώψη του χειμώνα ζητά με επιστολή του προς τους Υπουργούς Ενέργειας των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας. Ο Ντάν Γιόγκερσεν προειδοποιεί ότι περίπου 50 εκατομμύρια πολίτες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα δύσκολο δίλημα, να πληρώσουν για θέρμανση ή για φαγητό. Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι στις διεθνείς τιμές των καυσίμων, με την Ελλάδα να κατατάσσεται στην 7η θέση της ευρωπαϊκής ακρίβειας στη βενζίνη και στην 30η στη τιμή του πετρελαίου κίνησης μεταξύ των 43 χωρών που περιλαμβάνει η ευρωπαϊκή κατάταξη. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στο θέμα στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Για ρεσιτάλ αλαζονίας απέναντι στους πολίτες κάνει λόγο το Πασόκ, που σημειώνει ότι η κυβέρνηση έχει 11 ημέρες στους πολίτες, το περίμενε. Τσίπρας, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική, κλείνοντας λιγνίτες, βάζοντας κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ενισχύοντας την εσχροκέρδεια, και τώρα, αφού θέλουν κακομύριδες τους Έλληνες, όπως οι ίδιοι τους αποκαλούν, σκοπεύουν να τους δώσουν λίγα ψίχουλα, ώστε από κακομύριδες που τους έκαναν να τους κάνουν και μπατήριδες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σφραγίζεται σήμερα η κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στην Θεσσαλονίκη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ελέγχει και αδειοδοτεί μόνο τα ιατρία και όχι τις κλινικές, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, με την Έδρα να κάνει δεκτό το αίτημα για άρση απορρίτου του τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά. Σε στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα προχωρούν αύριο Τετάρτη οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης μετά την απόλυση σταθμάρχη, την οποία το Σωματείο Εργαζομένων χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική. Στη σύλληψη ενός 18χρονου που μετέφερε παράνομους μετανάστες προχώρησαν αστυνομικοί στην Θεσσαλονίκη. Τρεις βρέθηκαν στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Προηγουμένως, ο 18χρονος είχε επιχειρήσει να αποφύγει τον έλεγχο στον κόμβο Βαγιοχωρίου. Αναταράξει στην Τουρκία, καθώς παραιτήθηκε αντιπρόεδρος του κόμματος Ερντογάν μετά τις καταγγελίες για κέρδη 36 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια της χώρας σήμερα. Τοπικές βροχές αναμένονται στα ανατολικά και νότια. Οι άνεμοι μέτροι έως ισχυροί βόρειοι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό 4 από 4. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
4: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Παρέα ΝΑΣΑ. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 6670 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Εσείς έχουμε περάσει στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε όλοι όσοι είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο μας και μας ακούτε είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε μέσα από τη συχνότητά μας, είτε μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θέλω λίγο την προσοχή σας, όλοι όσοι ψάχνετε να δώσετε μια τελείως νέα πνοή, έναν αέρα φινέτσας, λίγο κάτι από πολυτέλεια στο σπίτι σας, σας έχω το απόλυτο νέο. Από εδώ και πέρα, αν θέλετε αυτές τις αλλαγές για το σπίτι σας, αν θέλετε να αλλάξετε επίπεδο, μπορείτε να το κάνετε και μπορείτε να το κάνετε γιατί έχουμε μαζί μας την καμπινοτεχνική. Η καμπινοτεχνική είναι η πραγματικά πιο σωστή επιλογή που μπορείτε να κάνετε και αν την κάνετε, οι άνθρωποι της καμπινοτεχνικής θα σας κλέψουν την καρδιά. Καμπινοτεχνική και Δήμου Constructions και ξεχάστε τα βαρετά, ξεχάστε τα συνηθισμένα. Είναι η νούμερο ένα ομάδα ειδικών για επαναστατικές αλλαγές στο σχεδιασμό του σπιτιού σας. Καμπινοτεχνική και Δήμου Constructions, μοναδικές καμπίνες, εντυπωσιάζει ο σχεδιασμός τους. Αν θέλετε να πάτε εκεί για ολική ή μερική ανακαίνιση του σπιτιού σας, να το κάνετε χωρίς το παραμικρό άγχος. Περισσότεροι από 1000 πολύ ικανοποιημένοι πελάτες, χαμογελαστοί πελάτες, μπορούν και εγγυώνται ότι θα σας δώσουν την καλύτερη εκδοχή του σπιτιού σας ή της επιχείρησής σας. Ζεστή, φιλική, μια οικογενειακή επιχείρηση. Μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημά τους

0: Πέτρου Συνδίκα 70 στη Θεσσαλονίκη ή σηκώστε τώρα το τηλέφωνο και καλέστε στο 2310-831-807 για να κλείσετε το ραντεβού σας. 2310-831-807. Θα απαντήσει η φίλη μου η Γεωργία. Τζόρτζια, καλή σου μέρα. Ή αν θέλετε να μιλήσετε με τον γκουρού της ανακαίνησης, τον Δημήτρη το Δήμου, 6942-012-905. Σκέφτεστε να κάνετε κάποια ανακαίνιση στο σπίτι σας τώρα στα κοντά? Σκέφτεστε να βάλετε καμπίνα στο μπάνιο σας? Καμπινοτεχνική. Εγγυημένα, 2310-831-807 και 6942-012-905. Και φυσικά μην ξεχνάτε, επειδή πλησιάζει η γιορτή μας, 28 Οκτωβρίου, και θα πρέπει να ανανεώσουμε τις σημαίες στο μπαλκόνι μας, ψωμιάδης φλάγκς, κυρίες και κύριοι. Εγώ σήμερα όμως θα πάω και για άλλο λόγο στον ψωμιάδη. Παίζει η Εθνική Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Θα πάρω τα δύο με τα κορίτσια την Κυριακή, θα πάμε στον αγώνα. Sold out, sold out. Η Τούμπα θα είναι γεμάτη. Χθες ανοίξαν τα εισιτήρια για λίγες ώρες και εξαφανίστηκαν. Και του αγώνα της Πέμπτης με την Ολλανδία και του αγώνα της Κυριακής με την Γερμανία. Θα περάσω μια βόλτα από το ψωμιάδης Flags, να πάρω κανένα κασκολάκι, να πάρω καμία σημεούλα. Να έχουμε. Ωραία, δεν είναι αυτά? Ωραία, είναι ωραιότατα. Να πάμε να υποστηρίξουμε την επίσημη αγαπημένη, τέλος πάντων, την εθνική μας. Την εθνική. Γιατί να πάμε να φωνάξουμε Ελλαδάρα, ομαδάρα. Και άμα κερδίσουμε, κερδίσαμε. Άμα δεν κερδίσουμε, δεν κερδίσαμε, ρε παιδί μου. Άμα δεν κερδίσουμε, δεν κερδίσαμε. Τι θα κάνουμε. Τα παιδιά αξίζουν τον κόπο, είναι μια πολύ ωραία ομάδα. Εκεί ο Γιωβάνοβιτς κάνει ωραίο κουουουτσάρισμα. Οπότε θα πάω από το ψωμιάδισflags.gr, παιδιά, και θα πάρω απ' όλα. Θα πάρω σημαίες, θα πάρω και μια σημαία για τον μπαλκόνι μου, γιατί πρέπει να την αλλάξω. Την έβγαλα προχθές και δεν έχω αλλάξει ακόμα σημαία. Δεν έχω σημαία. Λέτε να πάρω να βάλω μια. Δεν έχει μόνο ελληνικές σημαίες. Έχει και σημαίες του Πόντου, της Μακεδονίας, του Βυζαντίου, Λάβαρα, είδη παρελάσεων. Άμα σας ζητήσουν κάτι από το σχολείο, μπορείτε να πάρετε από τις παρελάσεις. Τώρα από το σχολείο θα σας πω κάτι αμέσως μετά, πριν να πάω στην επόμενη συνέντευξη. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το ψωμιάδης Flags 2310-532-000. 2310-532-000 δηλαδή. Έτσι, 2310-532-000 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να καλέσετε στο ψωμιάδης Flags. Μπορείτε να κάνετε, αν μπείτε στο site ψωμιάδησflags.gr, να κάνετε και online παραγγελίες όπου και αν βρίσκεστε, και εκτός Θεσσαλονίκης δηλαδή, σε μία-δύο εργάσιμες θα έχετε ό,τι ζητήσετε εκεί. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα γύρω από τις σημαίες. Εξαιρετικός φίλος ακροατής ο Θοδωρής ο Ψωμιάδης. Και τώρα που πας σχολείο, πριν να πάω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή για να συναντήσω τον φίλο πάνω απ' όλα, αλλά και έναν άνθρωπο του Focus FM, τον Γιώργο του Γκαμπαϊλή, για να μιλήσουμε λίγο για οικονομία. Μια και είπα σχολείο. Έχω μπροστά μου ένα χαρτί, ένα κολόχαρτο. Αυτό είναι ένα κολόχαρτο. Εντάξει, σας το λέω έτσι ίσα χήμα και τσουβαλάτα, γιατί αυτό είναι ένα κολόχαρτο το οποίο πήγε σε γονείς, σε ένα σχολείο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και δεν ξέρω αν έχει πάει και σε άλλα σχολεία. Διαβάζω τι λέει. Σας παρακαλούμε όσοι μαθητές, μαθήτριες. Πάλι καλά που τη λέει και μαθητά. Εντάξει. Το στείλει διευθύντρια. Βέβαια. Άκου τώρα να δεις τι όργανα έχουμε στα σχολεία μας που παριστάνουν τους δασκάλους. Σας παρακαλούμε όσοι μαθητές, μαθήτριες δεν έχουν ταυτότητες νέου τύπου να βγάλουν άμεσα, γιατί δεν μπορούν να πάρουν μέρος πουθενά. Θαυμαστικό. Πουχού. Πανελλαδικές εξετάσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές κτλ. Να σου πω, κυρά μου, κυράτσα, εσύ που το παίζεις διευθύντρια, ποιος σου δίνει το δικαίωμα? Ποια είναι η οικία, η κοινή υπουργική απόφαση η οποία σε εξουσιοδοτεί εσένα, κυράτσα μου? Και άμα ήσουν άντρας θα σου μιλούσα αλλιώς, αλλά απλά σε λέω κυράτσα τώρα. Εσύ, κυράτσα, που το παίζεις διευθύντρια σε σχολείο της Θεσσαλονίκης και στέλνεις αυτό το κολόχαρτο σε γονείς και λες, σας παρακαλούμε όσοι μαθητές και μαθήτες δεν έχουν ταυτότητες νέου τύπου να βγάλουν άμεσα, γιατί δεν μπορούν να πάρουν μέρος πουθενά. Τι εννοείς? Ότι υπάρχει νόμος που λέει ότι ο μαθητής δεν μπορεί να πάρει μέρος πανελλαδικές αν δεν έχει ταυτότητα νέου τύπου? Και αν εγώ στο παιδί μου έχω βγάλει παλαιού τύπου ταυτότητα και διαβατήριο, δεν πιστοποιείται ότι αυτό είναι το παιδί μου? Ρε κουπούκια, ρε γκρουπούσκουλα, βρε γλύφτες του Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν να στέλνετε αυτά τα κολόχαρτα στους γονείς, να τους εκβιάζετε? Αυτό είναι εκβιασμός, ρε. Κυράτσα, αυτό είναι εκβιασμός. Αυτό θέλει σκίσιμο το κολόχαρτο. Σκίσιμο, χαρτοπόλεμο. Δεν τρέπεστε τις νέες σας ταυτότητες μέσα? Ποια είσαι εσύ, μωρή, που θα απαγορέψεις το δικό μου το παιδί να πάρει μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις? Ποια είσαι εσύ που θα το απαγορέψεις να πάρει μέρος σε εκδρομή? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Άμα πάτε εκδρομή στη Ρόδο, δεν μπορεί να πάει το παιδί μου? Από πού και ως πού? Από πού και ως πού δεν μπορεί να πάει? Έχει την μπλε την ταυτότητα και έχει και το διαβατήριο. Δεν κατάλαβα. Και άμα δεν τα έχει, έχει πιστοποιητικό γέννησης. Ανήλικο είναι. Άντε μου στο. Άντε μου. Και λέτε εσείς εμάς φασίστες? Πιο φασίστες από αυτό υπάρχει, ρε? Υπάρχει πιο φασίστες από αυτό, σας ρωτάω? Άθλη, εκπαιδευτική σου λέει μετά. Με ποιο δικαίωμα στέλνεις αυτό το μήνυμα σε γονείς, τρομοκρατώντας τους? Δεν θα μπορεί να πάρει μέρος το παιδί σας πουθενά. Να μην σας πω που σας έχουμε γραμμένους. Και εσάς και τις νέες ταυτότητες και τους προθεσμικούς αριθμούς και όλα. Υποκείμενα. Σκυφτά ανθρωπάκια. Χερέκακοι είστε. Γιατί θα χαίρεστε αν μπορέσετε να αποκλείσετε ένα παιδί από μια σχολική εκδρομή. Θα χαίρεστε. Άθλοι. Φασισταριά. Ξαφνικά οι νέες ταυτότητες, ο προσωπικός αριθμός. Λες και δεν έχουμε. Ταυτότητες δεν έχουμε. Άμκα δεν έχουμε. Αφημί δεν έχουμε. Να πάρουμε προσωπικό αριθμό. Πόσο δούλοι είστε, πόσο δουλικά είστε. Πώς θα ξυπνήσετε εσείς, ρε? Πώς θα ξυπνήσετε κοιμισμένοι, που βλέπετε τον κόσμο να χάνει τα σπίτια του και εσείς λέτε, καλά είμαι. Κανένας κακομοίρης θα ήταν, στρατηγικός κακοπληρωτής. Δεν έχετε ιδέα τι συμβαίνει. Ιδέα δεν έχετε. Πώς να καταλάβετε τον άνθρωπο ο οποίος ανοίγει το ψυγείο του και το ψυγείο του είναι άδειο? Σας στέλνει το παιδί του στο σχολείο ατάιστο. Και εσείς, το μέλημά σας ποιο είναι? Η ψηφιακή ταυτότητα. Ο προσωπικός αριθμός. Δεν θα μπορούν να πάρουν μέρος πουθενά. Θαυμαστικό. Είχε και θαυμαστικό. Η Τσουράπο είχε βάλει και θαυμαστικό. Άντε τώρα να μην δώσω τα στοιχεία στον αέρα. Άντε να μην δώσω τα στοιχεία στον αέρα. Κοπρίτες, σαν δεν τρέπεστε. Αυτά. Τι θέλω, κοπρίτες, λέω Βασιλακόπουλος μπροστά μου. Τυχαίο. Ιδιωτική κλινική λέει με παράνομο ογκολογικό. Εδώ Θεσσαλονίκη το είχαμε αυτό, να ξέρετε. Παιδιά, το τι κομπογιανιτισμός υπάρχει εκεί έξω δεν λέγεται. Το θέμα είναι ποιος τους ελέγχει όλους αυτούς. Μας έπιασε τώρα ο πόνος για τους γιατρούς κομπογιανίτες. Πείτε μου λιγάκι, τα φαντ ποιος τα ελέγχει? Αφήστε τους γιατρούς, τους κομπογιανίτες. Ωραία. Κομπογιανίτες είναι, πάντα υπήρχαν. Είμαστε στη χώρα του νερού, του καματερού, της φραπελιάς και άλλων δηλητηρίων, του φιδιού, του σκορπιού, του γαλάζιου πίθηκου, του αυστραλοπίθηκου και πάει λέγοντας. Ναι, έχουμε κομπογιανίτες. Το είπε και ο Άδωνης. Πάντα υπήρχαν κομπογιανίτες. Ο τύπος πουλούσε έναν γυλαίκα. Εντάξει. Τα φαντ. Ποιος τα ελέγχει? Ποιος τα ελέγχει τα φαντ? Ο Γιώργος ο Καμπαϊλής είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο επικεφαλής της AG Economy που διαφημίζεται εδώ στο Focus FM. Του ζήτησα σήμερα να μιλήσουμε λίγο για οικονομία. Ο κύριος Καμπαϊλής, ο φίλος ο Γιώργος, είναι εμπειρότατος σε αυτό το χώρο. Οικονομολόγος, πιστοποιημένος, διαμεσολαβητής, γνωρίζει από τον εξοδικαστικό, συνδιαλέγεται με αυτούς τους απατεώνες των φαντ και τους βάζει δύσκολα. Έχει σώσει σπίτια ο άνθρωπος. Ποιος ελέγχει τα φαντ? Γιώργο μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τον κατεχόμενο, όπως έλεγε παλιά κάποιος δημοσιογράφος.
0: Δίκιο έχει.
1: Λοιπόν, συνεχίζω με βάση αυτά που ακούω.
0: Ναι.
1: 34 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 25,7 είναι στεγαστικά και 8,7 το δεύτερο εξάμηνο του 26. Τα οποία είναι σε ιδιώτες. Αυτό τι σημαίνει, για να καταλαβαίνει ο κόσμος? Τα 41,5 δισεκατομμύρια ευρώ που χρωστάνε η χούφτα, μια χούφτα Ελλήνων που δεν ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια, γιατί μόνο αυτοί χρωστάνε, τα άλλα 5 δεν χρωστάνε, είναι ουσιαστικά μόνο το 6% εξυπηρετούμενα. Και τι θέλουμε να πούμε με αυτό? Θέλουμε να πούμε ότι ουσιαστικά έχει διωγγωθεί ένα χρέος, το οποίο είναι στα βιβλία του κράτους, το οποίο όμως εμφανίζεται σαν νούμερο. Κανένας εκ των οποίων δεν μπορεί να δώσει δύναμη σε αυτό.
0: Τι να πω, ρε. Τι να πω, ρε.
1: Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος λοιπόν ότι αν δεν φροντίσει το κράτος να εξαλείψει αυτά τα χρέη, δεν πρόκειται ο Έλληνας να δει άσπρη μέρα.
0: Άρα μιλάς για συσάχθεια, αυτό μιλάς.
1: Ακριβώς.
0: Μιλάς για
1: συσάχθεια. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση. Όλο αυτό το χρέος είναι πολύ, πολύ δυσβάστακτο και κατ' ουσία τι συμβαίνει. Συμβαίνει μέσα σε ένα νοικοκυριό με 1.800 ευρώ δύο μισθούς ή 2.000 αντίστοιχα, το 40% πρέπει να πηγαίνει σε αυτές τις υποχρεώσεις, οι οποίες όμως είναι διωγγωμένες.
0: Είναι εφικτό να μιλάμε για συσάχθεια, δηλαδή ουσιαστικά το κράτος να κάνει διαγραφή χρεών.
1: Είναι, μα κοίταξε να δεις, εάν πάρεις την τελευταία 20ετία,
0: ναι,
1: τέσσερις ενισχύσεις που έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο, κατ' επέκταση ο ελληνικός λαός, έχουν πάει σε αυτές τις ζημιές.
0: Ναι.
1: Τι έγινε λοιπόν? Πήρε από τον Έλληνα πολίτη εκάστοτε κυβέρνηση, πήρε χρήματα από την πολύ μεγάλη φορολογία η οποία ισχύει και τα έδωσε στις τράπεζες για να μπορέσει να μειώσει τις υποχρεώσεις. Μειώθηκαν οι υποχρεώσεις, αλλά τελικά τι έγινε? Το χρέος στον Έλληνα, στο ελληνικό σπίτι παρέμεινε. Αυτό λοιπόν, με αυτό το θέμα κάτι πρέπει να γίνει. Και για να γίνουμε και λίγο έτσι, Στέφανε, πιο ουσιαστικοί και λίγο πιο έντονοι, γιατί εδώ πρέπει κάτι να γίνει. Όταν αυτό δεν αντιμετωπίζεται, σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρει την εκάστοτε κυβέρνηση, τους εκάστοτε ηθήνοντες. Θα σας μιλήσω για κάτι άλλο το οποίο είναι πιο σημαντικό. 10 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα χρέη των αγροτών, εκ των οποίων 21 με 22.000 φυσικά πρόσωπα από τους αγρότες είναι σε πτώχευση. Μέσα σε αυτά τα χρέη όμως έχουμε και περίπου 750 συνεταιρισμούς, οι οποίοι διαιωνίζονται εδώ και 20-25 χρόνια την ελληνική δικαιοσύνη. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο αγροτικός τομέας, από ό,τι βλέπουμε, έχει καταστραφεί. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να συγχωνευτούν μέσα στην κοινωνία? Δεν πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι να ενταχθούν ξανά μέσα στην κοινωνία? Μιλάμε για ανθρώπους που ήταν αγρότες 25 και 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και έχουν φτάσει μια ηλικία 65 και 70 και χρωστάνε για να καλλιεργήσουν τα κτήματά τους από 200, 300, 400.000 ευρώ
0: καθένας. Δεν σώζεται, δεν σώζεται αυτό.
1: Μα αυτός τι θα γίνει?
0: Δεν σώζεται.
1: Τι θα γίνει? Γιατί αν υπολογίσουμε τον αριθμό που λέω, 20 με 22.000 ουσιαστικά φυσικά πρόσωπα, όλοι αυτοί έχουν από πίσω οικογένειες, έχουν εγγόνια, έχουν ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν να ζήσουν από αυτό. Ξέρεις ότι έχουν έρθει στην εταιρεία άνθρωποι που κλαίνε κυριολεκτικά και λένε θα πεθάνω και δεν έχω χρήματα ούτε να κυδέψω τον εαυτό μου. Και θα φύγουν και θα αφήσουν τις κληρονομίες πίσω για να λαιλατήσουν τα εγγόνια. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Για να το μαζέψουμε όμως και να καταλάβει, ναι, ο λαός τι πρέπει να γίνει. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σε σχέση με την κακή ρευστότητα, τα ακίνητα και ταυτόχρονα με το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα δημιουργεί μία τεράστια ανασφάλεια και ένα τεράστιο πρόβλημα. Και 2.000 ευρώ να πάνε το μισθό, έτσι όπως είναι η κατάσταση, πάλι 15 μέρες, Στέφανη, θα βγάζουν. Πάλι 15 μέρες θα βγάζουν τα νοικοκυριά. Ο χειμώνας που έρχεται, τα ξέρεις, στη Μακεδονία, και εγώ που κατάγομαι από αυτήν, είναι τρομακτικός. Έχουν 15 και 20 μέρες που ανάβουν θέρμανση. Αυτό θα τελειώσει το Μάιο.
0: Πρέπει να ξέρουμε όμως, Γιώργο Καμπαϊλή, ότι τα καρτέλ τα οποία εκμεταλλεύονται και την ενέργεια και τα σούπερ μάρκετ, γιατί ενιαία είναι αυτά τα καρτέλ, δεν είναι διαφορετικά, και είναι συγκινούν τα δοχεία. Όσο εμείς θα φτωχύνουμε, όσο εμείς θα πεινάμε και θα κρυώνουμε, αυτοί τα κέρδη τους τα έχουν εξασφαλισμένα.
1: Στέφανε, το χειμώνα δεν θα έχει ο κόσμος ούτε ψωμί να αγοράσει, όχι στο σούπερ μάρκετ. Φυσικά και αυξάνονται τα κέρδη. Είναι δυνατόν να βλέπουμε σε αλυσίδες, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε, κέρδη 300 και 400 εκατομμύρια, 2,5 δισεκατομμύρια ο άλλος. Μια χούφτα ανθρώπων είμαστε. Τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων, μια χούφτα. Και στο σούπερ μάρκετ ποιος πάει? Πηγαίνει ο Έλληνας, γιατί ο εισαγόμενος που βρίσκεται στην Ελλάδα, που είναι κατά εκατοντάδες χιλιάδες, ο μετανάστης, ο λαθρομετανάστης, ο εισβολέας, όποιος και είναι αυτός, αυτός δεν ψωνίζει τίποτα. Αυτός δεν αγοράζει. Αυτός δεν αγοράζει. Αυτοί μόνο κερδίζουν. Και δεν κερδίζουν από τα επιδόματα τα οποία ανέρχονται πια σε πολλά εκατομμύρια κάθε χρόνο που θα μπορούσαν να ενισχύσουν ή τους συνταξιούχους ή το ελληνικό νοικοκυριό. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα που είναι πολύ σημαντικό. Προσπάθησε η κυβέρνηση αυτή να ενισχύσει πολύ την αλλαγή του στόλου όσον αφορά τα αυτοκίνητα με τις νέες τεχνολογίες, τα ηλεκτρικά. Γύρω στα 100 εκατομμύρια ανέρχεται περίπου η επιδότηση αυτή από το 2020, ώστε να ενισχύσουμε συγκεκριμένες βιομηχανίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ώστε ο Έλληνας να πάει και να δώσει το παλιό του αυτοκίνητο για να πάρει ένα καινούριο. Εγώ προσωπικά σαν εταιρεία έχω κάνει μια αίτηση το 23 για ένα μικρό αυτοκίνητο πόλη στην Αθήνα που χρησιμοποιούμε, στο οποίο έχουμε 26 και δεν έχω πληρωθεί ακόμη. Για 1500 ευρώ. Που απασχολούμε κόσμο, που απασχολούμε εταιρείες που δίνουν ζωή. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όλα είναι στο λόγο. Ο Έλληνας θα κλαίει το χειμώνα. Το εννοώ αυτό που λέω. Τα στατιστικά που βλέπουμε από τους επενδυτές και τις συζητήσεις που κάνουμε με αυτούς, γιατί εγώ έρχομαι σε απευθείας επικοινωνία με αυτούς για να λύσω τα προβλήματα, είναι εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θέλουμε τα λεφτά μας.
0: Είναι απόλυτα.
1: Τι να πεις τώρα σε αυτούς τους νέους ανθρώπους 45, 48, 40, οι οποίοι είτε κληρονομήσαν ένα χρέος, είτε πήραν ένα δάνειο για να αγοράσουν ένα ακίνητο για να στεγάσουν τα παιδιά τους και τη ζωή τους. Τι να του πεις αυτό, που έχουν μείνει από δουλειά, που έχουν μειωθεί οι μισθοί. Πρέπει να βρει λύση η εκάστοτε κυβέρνηση. Η εκάστοτε κυβέρνηση πρέπει να λύσει τα θέματα αυτά. Τα φαν και γενικά οι τράπεζες είναι συνέτεροι του νοικοκυριού, είναι συνέτεροι της περιουσίας, είναι συνέτεροι των επιλογών των παιδιών της οικογένειας για το αν πρέπει να μορφωθούν ή όχι. Αυτά όλα είναι πολύ σημαντικά. Η εξαθλίωση έχει φτάσει στο όριο. Και ξέρεις πάντοτε και το τονίζω, δεν είναι πολιτικά μόνο, είναι πολιτική βούληση, αλλά είναι επί σειρά ετών συμβαίνει αυτό το πράγμα. Συμβαίνει και με αυτή την κυβέρνηση, συμβαίνει και με την προηγούμενη κυβέρνηση, συμβαίνει και με την πιο προηγούμενη κυβέρνηση, συμβαίνει με όλους. Δεν γίνεται να είναι 80-100 χιλιάδες άνθρωποι που έχουν καταθέσει άνω των 2 εκατομμυρίων στην Ελλάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ένας δημόσιος υπάλληλος να ζει και να βλέπεις ότι έχει αποκτήσει σπίτια, να έχει αποκτήσει περιουσίες εξοχικά με ένα μισθό ή με 5 στρέμματα ηλιές.
0: Επειδή, Γιώργο Καμπαϊλή, κάθε φορά που σε φιλοξενώ, βλέπω ότι στέλνουν μηνύματα οι φίλοι ακροατές και θέλουν να αναρωτήσουν κάποια πράγματα. Πρέπει να ξέρετε ότι η AG Economy σε επίπεδο συμβουλών και επικοινωνίας, το έχει πει και άλλες φορές ο Γιώργος Καμπαϊλής, μην φοβάστε να πάρετε τηλέφωνο. Δεν θα χρεωθείτε κάτι άμα θα ρωτήσετε κάτι. Προς Θεού, έτσι.
1: Εντελώς δωρεάν στις συμβουλές. Ένα θα σου πω. Προχθές στην Καλαμαριά, στη δικιά μας πόλη πια, άνθρωπος είχε πάρει 175.000 ευρώ χρέος. Αρρώστησε το παιδί του και το άφησε για 18 χρόνια. Εγώ τα δάνεια αυτά τα βρήκα 940.000 ευρώ. Μπορώ να σου στείλω χαρτιά και να τα σηκώσεις στην κάμερα μπροστά. 940.000 ευρώ, εκ των οποίων μόνο μπουνιές που δεν παίξαμε με τον επενδυτή κατάφερα να το φέρω στο κεφάλαιο τις 175.000 ευρώ.
0: Το αρχικό.
1: Ξέρεις ποιες ήταν οι απαντήσεις τους.
0: Απίστευτο.
1: Μα έχει ένα διαμέρισμα στην Καλαμαριά. Απίστευτο. Μα έχει ένα διαμέρισμα και ένα μαγαζί.
0: Και τι πάνε,
1: και τους λέω, μαζί τα φτιάξατε.
0: Παιδιά, είναι συγκλονιστικό αυτό.
1: Μαζί 945.000 ευρώ ή 195.000. Να φανταστείς ότι σαν εταιρεία, επειδή μέχρι την τελευταία ώρα ανήμερα του πληστηριασμού συμμετείχα εγώ σαν εταιρεία για να μην τους αφήσω να πάρουν για να γυρίσουμε το σπίτι πίσω. Διαμέρισμα 400.000 ευρώ, 70 ετών ο δανειολήπτης που δουλεύει από τα 15, πήγαν να το πάρουν με 2,5 καστάρικα. Και μπήκαμε στη μέση εμείς για να μην τους αφήσουμε. Ακίνητο το οποίο ο άνθρωπος αυτός με παιδιά και προβληματικά παιδιά αν θέλεις σοβαρά προβλήματα υγείας, μεγάλα παιδιά που του αλλάξαν τη ζωή, δεν μπόρεσε να πληρώσει. Ήταν συμβατική του υποχρέωση να δώσει 200.000 πίσω. 945. 945.
0: Και απαιτητά όλο
1: δεν
0: το ποσό,
1: δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο. Δεν δηλαδή γίνονται. Το κατέβασες χαμηλότερα από ό,τι ήταν το αρχικό
1: κεφάλαιο. Δεν άκουσε να σου πω. Εμείς δεν είναι ότι κάνουμε μια δουλειά και μέσα από αυτή τη δουλειά κερδίζουμε χρήματα, συντηρούμε οικογένειες, κάνουμε διάφορα πράγματα με μορφωμένα παιδιά μες στην εταιρεία, δικηγόρους, οικονομικούς κτλ. Είναι το θέμα ότι βρίσκουν πόρτα γιατί μπορούμε να εμπλέξουμε νομικό κομμάτι, χρηματοοικονομικό και φορολογικό. Δεν μπορεί ξαφνικά να έρχεται ο καθένας να σου χτυπάει την πόρτα, να μπαίνει στο σπίτι σου και να σου λέει τι θα κάνεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, για όλους όσοι θέλετε να καλέσετε και έστω για επίπεδο συμβουλών ή να θέσετε την υπόθεσή σας, είτε έχετε εταιρεία είτε είστε ιδιώτες, η AG Economy με επικεφαλής ο Γιώργο του Καμπαϊλή που μας μιλάει, είναι το τηλέφωνο το 210-3250-652. 210-3250-652. Τον ακούσατε τον άνθρωπο, δηλαδή μην το κάνετε. Καταρχάς, το έχεις πει και άλλες φορές, Γιώργο, δεν πρέπει να αφήνουμε υποθέσεις αυτές χωρίς να κάνουμε τίποτα. Η αδράνεια είναι καταστροφή.
1: Κοίταξε να δεις, εδώ δώσε μου δευτερόλεπτα ναι, και ναι. Θα το κλείνουμε. Εδώ υπάρχουν κάποια παράπονα και μπορώ αυτά, γιατί δεν είναι ό,τι καλύτερο αυτό που θα ακουστεί. Υπάρχουν παράπονα διότι κάποιοι νομικοί αναλαμβάνουν κάποιες υποθέσεις για να μπορέσουν να λύσουν το θέμα. Εμείς ως εταιρεία διαμεσολαβήσεων στο χρηματοοικονομικό κομμάτι δεν έχουμε τίποτε. Δεν γίνεται όμως να έρχονται 10 υποθέσεις και οι 9 να είναι καμένες, διότι κάποιος του έλεγε θα πάμε στα δικαστήρια, ησύχασε, χρωστούσε 300 και πήγε μετά από 3 χρόνια και τα βρήκε 500.000. Οι υποχρεώσεις θα πρέπει να διευθετούνται. Πέρα από τα υπόλοιπα που αναφέρουμε, το τι συμβαίνει στη ζωή των Ελλήνων, είναι υποχρέωση, λάβανε χρήματα, θα πρέπει να επιστρέψουν αυτά που πρέπει να επιστρέψουν. Τα κάτι 500.000 πάνω, τα κάτι 2 εκατομμύρια, τα κάτι 200.000 πάνω, αυτά επίσημα και με ρίσκο, το εννοώ αυτό, με ρίσκο αυτό που λέω, οι Έλληνες θα πρέπει να διευθετούν και οι επενδυτές να ξεχάσουν αυτά που ζητάνε.
0: Είσαι κατανοητός.
1: Και μην νομίζεις ότι είναι κάτι πολύ εύκολο. Ναι. Και εμείς είμαστε στο στόχαστρο. Εγώ προσωπικά, όταν γυρίζουν εκατομμύρια και χάνονται εκατομμύρια με συγκεκριμένο τρόπο, υπάρχει πρόβλημα.
0: Έτσι είναι. Γιώργο μου.
1: Έτσι και στο στόχαστρο είμαι εγώ γι' αυτό. Αλλά δεν πειράζει, βοηθούμε εκατοντάδες οικογένειες και εκατοντάδες υποθέσεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
1: Και εσείς, όλος ο κόσμος. Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λέει ο Γιώργος. Αλήθεια είναι αυτό που λέει ο Γιώργος. Υπάρχουν δυστυχώς πολλές περιπτώσεις που εναποθέτουν τις ελπίδες στους δικηγόρους μαχητικούς. Εγώ δεν θέλω να το δω, αλλά έχει καεί κόσμος από τέτοιες περιπτώσεις. Να το ξέρετε, να το έχετε στο πίσω μέρος μια. Δεν θα αμφισβητήσω τις ικανότητες των δικηγόρων, οι οποίοι σε πολλές των περιπτώσεων έχουν καταφέρει. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί στον κιάδα. Διάλειμμα, επιστρέφω σε λίγο με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αυχένα, στη μέση. Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρωτοποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-94-2670. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310 53 2000.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Μαζί μας είναι και η Vulcom, η εταιρεία του Δημήτρη του Βούλτσιου. Γεια σου, Δημητρό μου. Καλημέρα και στη Λαζαρούλα. Εξαιρετική και οι δύο. Focus και το καλύτερο απ' όλα. Κατάσκοπη. Μεγάλη κατάσκοπη. Mr. and Mrs. Βούλτσιος. Είναι σαν το Mr. and Mrs. Smith. Τα λάβεις. Φτιστός ο Μπραντ Πίτ είναι ο Βούλτσιος και η Λαζαρούλα, η Αντζελίνα Τζολί στο Ξανθό. Εντάξει, καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο. Αν θέλετε, παιδιά. Ανθρώπους οι οποίοι θα σας βοηθήσουν εντελώς δωρεάν για να έχετε την καλύτερη τιμή σε επίπεδο συμβολέου για αέριο, φυσικό αέριο και για ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι, στην επιχείρησή σας, από όπου και αν με ακούτε, από όλη την Ελλάδα, καλέστε στη Vulcom. Η Vulcom παρακολουθεί καθημερινά, λεπτό προς λεπτό, τις προσφορές που κάνουν οι πάροχοι ενέργειας, φυσικό αέριο, ρεύμα, και μπορούν να σας βρουν τα καλύτερα συμβόλαια, τα πιο οικονομικά συμβόλαια. Ποιος κάνει δώρο πάγια, ποιος κάνει δώρο καμία δώρο κάρτα, ποιος έχει τη χαμηλότερη τιμή, ποιος έχει ακόμα κανένα σταθερό ξεχασμένο συμβόλαιο να το εκμεταλλευτούμε. Γιατί τα πράγματα, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολα και θέλει πολύ ψάξιμο για να πληρώνεις όσο δυνατόν φθηνότερα. Μπορείτε να το έχετε αυτό δωρεάν, έτσι, και να ξέρετε ότι έχετε το φθηνότερο. Κλείσατε σήμερα το φθηνότερο συμβόλαιο. Vulcom, λοιπόν, για όλη την Ελλάδα, 2310-208-808. 2310-208-808. Θα απαντήσει ή ο Μπραντ Πίτ ή η Αντζελίνα Τζολί, συγγνώμη, ή ο Δημήτρης ο Βούλτσιος ή η Λαζαρούλα ή κάποιος άλλος από την ομάδα της Vulcom. Θα στέλνει μήνυμα ο Μπραντ. Τι θες ρε Μπραντ, κάτσε να δω λίγο, μισό λεπτό. Εντάξει, άμα είσαι διάσημος, σου στέλνει μήνυμα ο Μπραντ Πίτ. Περίμενε ρε, μην κλείνεις, περίμενε, να το διαβάσω, να δω τι λέει. Λοιπόν, α, καλημέρα Στέφανε, μπράβο ρε εσύ, ξέρει ο Μπραντ Πίτ να γράφει ελληνικά. Το έγραψα, καλημέρα Στέφανε. AI. Γεια σου Δημήτρη Βούλτσια, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στην παρέα της Vulcom. 2-31-0-2-08-8-08 είναι εξαιρετικά παιδιά και οι δύο και έχουν την αίσθηση του χιούμορ, γι' αυτό και εγώ έχω το ελεύθερο να λέω ό,τι θέλω. Παιδιά όμως, πέραν της πλάκας, καλέστε στη Vulcom, η Vulcom θα σας εξυπηρετήσει εντελώς δωρεάν, δεν πληρώνετε τίποτα στη Vulcom παρά μόνο αν θα χρειαστεί να κάνετε το συμβόλαιο που ούτως ή άλλως θα κάνατε για να μπορείτε να έχετε την καλύτερη δυνατή προσφορά για αυτές τις... Για αυτό το οποίο επικρατεί, αυτόν τον κακό χαμό που επικρατεί στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Και να ξέρετε, έχουν και μια πολύ δυνατή ομάδα στο Viber. Ζητήστε τους να σας βάλουν μέσα γιατί σας ενημερώνουν από εκεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ. Είναι hacker, hacker μεγάλος ο Μπραντ. Ο Δημήτρης. Λοιπόν, αυτά για τη Vulcom. 2-31-0-208-808. Και φυσικά, αν θέλετε να βάλετε λέβητα φυσικού αερίου, θα πάτε στην Energas Group. Η Energas Group είναι η εταιρεία την οποία μπορείτε να εμπιστευτείτε. Δωρεάν θα σας κάνει την αυτοψία του ακινήτου σας. Δωρεάν θα αναλάβει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται και υπάρχει, έτσι, χάνεται χρόνο σε χαρτούρες και γραφειοκρατικά ζητήματα. Τα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου αυτά η ομάδα της Energas Group και μάλιστα δωρεάν, όπως σας είπα. Πολύ καλές τιμές, δυνατότητα αποπληρωμής με δόσεις. Οπότε, ομολογουμένως, η νούμερο ένα επιλογή μας για λέβητες φυσικού αερίου και εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σπίτι, στην επιχείρησή μας, δεν είναι άλλη από την Energas Group. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με ένα από τα δύο καταστήματα της Energas Group στην Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά και στην Περαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα της Καλαμαριάς 2310-486-684, 2310-486-684 και το 2392-400-400, 2392-400-400, το κατάστημα της Περαίας. Energas Group σε συμφέρει από κάθε άποψη. 2-31-0-506-76, 2-31-0-506-77, ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, όπως επίσης και τα μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Ο Στάδης λέει: ωραίο το τραγουδάκι της καμπινοτεχνικής. Ακούς ρε Δήμου, ακούς ρε Δήμου, ωραίο το τραγουδάκι της καμπινοτεχνικής. Ποιος τραγουδάει? Ο Κοριαλάς λέει, γιατί του μοιάζει φωνή. Όχι, λέει, δεν είναι ο Κοριαλάς. Κρίμα, λέει, δεν έχω σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Με έχει πείσει, θα του επέλεγα. Μόνο εσένα έχω πείσει, ρε Στάδη. Πάρα πολλοί έχουν πειστεί από εμένα. Και κανένας δεν έχει να πει κακή κουβέντα και για την καμπινοτεχνική, όπως και για τους περισσότερους διαφημιζόμενους εδώ στον Focus FM 103,6. Έφη, καλημέρα και σε σένα. Ήρθε η ώρα, λέει, αλλά τα πρόβατα τρέχουν σε συναυλίες με τα ξέκολα. Να ψηφίσουν δεν πάνε. Εδώ έχεις δίκιο. Εδώ έχεις δίκιο. Θεσσαλονίκη, αντιδράσεις για τη μερική εκταφή θανόντων από τον κορονοϊό στα κημητήρια του Ευόσμου. Χωρίς αποσύνδεση ή σωρή, λέει ο φίλος ο Ασημακίτης ο Στέφανος. Στέφανε, να σου πω λίγο. Να σου πω λίγο. Αυτά που λέμε εμείς εδώ χρόνια, ξαφνικά έρχεται η Μακεδονία, η εφημερίδα ή το site, τι διάλογο είναι, έχει μείνει, για να μας πει ότι δεν λιώνουν οι νεκροί. Έλα, πες με εσύ, ρε Στέφανε, που είσαι και παλιός ακροατής, πόσο καιρό πριν φώναζα εγώ ότι δεν θα λιώνουν οι νεκροί. Πόσο καιρό έχω κάνει ζήτημα για το πρωτόκολλο COVID έμπολα, το οποίο ακολουθήθηκε την περίοδο του κορονοϊού στις κηδείες που πήγαιναν σαν τους αστροναύτες να θάψουν τον κόσμο. Πόσο καιρό πριν? Ο Ντάρι ήταν μικρός όταν τα έλεγα. Τι γελάς ρε, τι γελάς? Τα φώναζα εδώ πέρα, έβγαζα γιατρούς και λέγανε αυτό το οποίο κάνουμε θα το βρούμε μπροστά μας. Γκραν γινιόλ θέαμα. Ασύλληπτες καταστάσεις. Εννοείται, αφού τους στήριξαν 7 φορές σε σελοφάν και από πάνω τυλιγμένο σελοφάν και το τέτοιο, και να μην γκλάσει ο νεκρός και κολλήσουμε COVID. Τόσο ηλίθιοι. Αυτοί που βγαίνουν τώρα και κράζουν τους κουμπογιανίτες. Η Παγώνη ήταν υπέρ, ο Βασιλακόπουλος ήταν υπέρ, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ελλάδας η μία, πρόεδρος του ΙΟΔΙΟ άλλος. Ο Άδωνης ήταν υπέρ, υπουργός υγείας. Ο Πλεύρης ήταν υπέρ, υπουργός μετανάστευσης σήμερα, ήταν υπουργός υγείας τότε. Το ξέρω, αδελφέ μου, ότι το θυμάσαι. Το ξέρω. Τι να το κάνω εγώ τώρα που ξύπνησαν? Τι να το κάνω? Η Εκκλησία γιατί δεν μιλούσε τότε? Γιατί δεν μιλάει τώρα? Να βγει ένας ιερέας και να πει: παιδιά, αυτά τα οποία κάναμε είναι τραγικό. Οι άνθρωποι δεν λιώσανε. Και τους παίρνουν μαζί με τα κρέατα και τα πετάνε όλα μέσα στα χωνευτήρια. Πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Χαίρετε.
1: Να ανελεύωσαι.
0: Να ανελεύω. Να ανελεύω την ψήση. Καλά είμαι.
1: Καλά, αλλά σε βλέπω βαδύς με το συνεισήχηση αυτή τη διευθύντρια που είπες.
0: Άδικο είχα, ρε φίλε.
1: Δεν είπε ότι είχες άδικο, απλά πρόσεξε την υγεία σου, ρε παιδί.
0: Τι να κάνω, δεν πω, τρελαίνομαι εγώ με κάτι τέτοια πράγματα.
1: Καλά κάνεις, αλλά λίγο ήρεμα, ρε παιδί μου, για σένα το λέω. Για...
0: Δεν μπορώ, έχω γερή κράση, μην ανησυχείς. Και άμα είναι να φύγουμε στον αγώνα, να φύγουμε στον αγώνα.
1: Λοιπόν, εάν ηρεμήσεις, θα σε φέρω γουφάρια, να ξέρεις.
0: Άμα έχεις γουφάρια, αλλάζει τέτοια. Άμα έχεις γουφάρια.
1: Κατάλαβες ποιος είμαι?
0: Ο Φώτης είσαι?
1: Όχι, ρε, ο Παπαπαναγιώτης.
0: Α, ο Παπαπαναγιώτης.
1: Ο πρώην ψαράς.
0: Έχω πολλούς φίλους ψαράδες. Ξέρεις, πατέρα μου, τα γοφάρια είναι από τα αγαπημένα μου ψάρια και από τα αγαπημένα ψάρια της γυναίκας μου. Είναι πολύ νόστιμο ψάρι.
1: Ο βασιλιάς των ψαριών είναι για μένα.
0: Πολύ νόστιμο ψάρι είναι το γοφάρι. Παιδιά, να το ξέρετε αυτό.
1: Ψητό ή στο φούρνο, άμα δεν
0: φούρνο, κάρβουνο, είναι φοβερό, είναι φοβερό. Όσοι δεν ξέρετε το γοφάρι, ανοίξτε τα στραβά σας και άμα το βρείτε φρέσκο, πάρτε το. Να ξέρετε. Σας το λέω.
1: Είδα να βάζει, θα μην σε κόβει την πετονιά μόνο. Έχει δοντάκια.
0: Ναι, άμα το ψαρεύει, θέλει. Ναι, παιδιά, είναι τα δόντια του είναι λαγοκέφαλος κατάσταση. Σε νήμα, ή νήμα ή τέτοιο, ή σύρμα. Και καλύτερα.

0: Αυτό είπα.
1: Ήρεμο θα ήμουν. Καλό παιδί θα ήμουν. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Ελάτε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέφανε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αδελφέ μου.
2: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
2: Έλα, Μάριος από Βύρονα.
1: Έλα, ρε, Μαρία.
2: Τι έγινε, καλά.
1: Τι καλά, ρε, δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα.
2: Λοιπόν, άκου να δεις. Εχθές βγήκα με έναν κολλητό μου.
1: Ναι.
2: Να πιούμε καφέ, ο οποίος είναι στην ασφάλεια ενός υπουργού με 35 σπίτια.
1: Α, ωραία. Και.
2: Και τα μιλάγαμε.
1: Ναι.
2: Και του λέω, δεν μου λες. Πες μου κάτι, του λέω, θα πάρω το Focus FM να το βγάλω στον αέρα.
1: Ναι.
2: Τι παίζεται με τα σπίτια των υπουργών όλων, και μου λέει, 2.000 σπίτια ανήκουν σε 200 υπουργούς.
1: Αχα.
2: Πρόσεξε, 2.000 σπίτια ανήκουν σε 200 υπουργούς. Όλα τα σπίτια των υπουργών, εδώ και χρόνια, είναι εγγεγραμμένα στο ΚΙΣ, Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο.
1: Αυτό χρωστάω να
2: κάνω. Κανένα σπίτι δεν πληρώνει φόρο, κανένα σπίτι δεν πληρώνει τίποτα.
1: Ναι.
2: Το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο ελέγχει τα πάντα. Οι άνθρωποι αυτοί κλέβουν και παίρνουν τα σπίτια του κόσμου και έχουν τόσα, τόσα πολλά σπίτια ο καθένας. Μπήκαμε με ένα σπίτι στη Βουλή.
1: Ρε αδελφέ, να σου πω λίγο κάτι. Να σου πω λίγο κάτι.
2: Μου.
1: Αυτό το φιλαράκι σου δουλεύει σε αυτή την θέση. Προφανώς δεν μπήκε τυχαία. Το κυνήγησε, γιατί δεν παίρνουν τυχαία σε αυτές τις θέσεις.
2: Ναι, ναι. Τώρα μιλάμε, είμαστε 60 χρόνια από μικρή μαζί, έτσι.
1: Κοιμάται καλά τα βράδια.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Καταρχάς ήξερε όταν του, είπες, όταν του είπες, άστα, δικαιολογίες πάντα θα έχουμε. Αν κοιμάται καλά τα βράδια, σε ρώτησα. Κοιμάται καλά τα βράδια, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ξεπουλιόμαστε.
2: Το ξέρω 60 χρόνια, έτσι, ναι. από τον υπηαγωγείο είμαστε.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Κοιμάται καλά τα βράδια, γιατί μεγάλωσε τα παιδιά του, το παλεύει, άσχετα αν μπήκε σε αυτή τη θέση.
1: Κατάλαβες.
2: Και όχι, δεν είναι μόνο αυτός, είναι πολύ, έτσι.
1: Αυτός όταν του είπες θα το πω στο Focus, ήξερε τι είναι ο Focus.
2: Όχι, δεν ήξερε.
1: Κατάλαβες. Κατάλαβες.
2: Όχι, δεν ήξερε.
1: Αυτοί ζουν στην κοσμάρα τους. Νομίζουν, νομίζουν ότι δεν υπάρχουμε. Θα έρθει η ώρα όμως να τους εμπροσιάσουμε.
2: Στέφανε, χτες το Focus έπαιξε, γιατί το ακούω όλη μέρα, έτσι.
1: Ναι.
2: Εχθές το Focus έπαιξε, βγήκε ένας επίτροπος από την ΙΕ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Γερμανία και γύρισε και είπε ή θα πεινάσετε ή θα κρυώσετε.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είπε.
1: Έτσι είπε.
2: Ωραία. Λοιπόν, κάντε κάτι, ιδάλλως να ενωθούμε όλοι οι Έλληνες, να κάνουμε και εμείς το ΚΕΣ, Κεντρικό Ελληνικό Συμβούλιο, δηλώσουμε τα σπίτια μας εκεί
1: εχθές,
2: και να μην πληρώνουμε, εχθές, όχι φράγκο, να μην πληρώνουμε σέντς.
1: Εχθές ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, εορτάζον σήμερα Κυριάκος Βελόπουλος, ανέλησε για μία ακόμα φορά το σχεδιασμό του και τις προτάσεις του σε σχέση με τη δημιουργία κρατικής τράπεζας, κρατικών σούπερ μάρκετ, όπως είναι τα στρατιωτικά πρατήρια. Δεν θέλουν να τον ακούσουν, αδελφέ μου. Αλλά εδώ είναι στο χέρι μας. Να τον ψηφίσουμε. Να τον ψηφίσουμε. Είναι απλό το πράγμα. Αλλιώς.
2: Ψάξε το.
1: Αλλιώς τα 2.000 σπίτια. Αλλιώς τα 2.000 σπίτια θα γίνουν 42, να ξέρεις. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
2: Ψάξε να βγάλει, ψάξε σαν σταθμός. Ψάξτε το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο, ψάξτε, γιατί από πίσω αυτό παίζει πάρα πολλά χρόνια.
1: Καλημέρα.
2: Και παίζει μεγάλη απάντηση αυτό, έτσι.
1: Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Δεν περίμενες. 2-31-05-6-76, 2-31-05-6-77. Επόμενη γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Χαίρετε, κυρία μου.
3: Πρώτη φορά παίρνω, γενικά δεν παίρνω ποτέ στη ζωή μου σε ράδιο.
1: Και έβγαλες γραμμή.
3: Ήθελα να σας ρωτήσω,
1: ναι,
3: επειδή ένας γνωστός μου ψηφίζει Χρυσή Αυγή και λέω αυτοί είναι δωδεκαθαριστές. Και ήθελα να τον απαντήσω την άλλη φορά, δεν το πίστευε, να με πείτε εσείς πού μπορεί να το βρει ότι έχει δηλώσει ο Καστιδιάρης ότι είναι δωδεκαθαριστής. Αυτό θέλω μόνο από εσάς για να τον απαντήσω για να μην ψηφίζει, γιατί είναι Χριστιανός Ορθόδοξος.
1: Κοιτάξτε, να σας πω λιγάκι, δεν έχω εντρυφήσει τόσο πολύ σε αυτή την συνωμοταξία. Αν μου δώσετε λίγο χρόνο να την ψάξω την ιστορία και ακούτε λίγο αύριο, θα σας ενημερώσω.
3: Για να τον απαντήσω ότι αυτό δήλωσε εκεί πέρα ότι είναι τέτοιο. Αυτό, αν τον πω αυτό δεν θα ψηφίσει αυτό, θα ψηφίσει Βελόπουλο. Αυτό θέλω μόνο. Είναι μια παρέα ολόκληρη.
1: Εντάξει, οκ. Να είστε καλά.
3: Περιμένω απάντηση, κύριε Στέφανε. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Τι θες, να πάμε κι άλλη. Τι δεν έχει. Έχει δεν έχει. Καλά, μου λες να πάμε και μετά μου λες το κλείσε. Πήρε άλλος. Να πάω όλο τώρα. Μην ξεμπερδέψει, δεν ξέρω τι να κάνω. Να πάω. Καλημέρα.
4: Θέλετε να πάρω αργότερα?
1: Όχι, γιατί να πάρετε αργότερα τώρα?
4: Όχι, γιατί κατάλαβα ότι αισθανθήκατε λίγο δύσκολα γι' αυτό.
1: Εγώ δύσκολα για ποιον να αισθανθώ? Όχι, μια χαρά είμαστε.
4: Λοιπόν,
1: πείτε μου.
4: Έχω ακούσει εδώ και αρκετές μέρες μία διαφήμιση,
1: ναι,
4: και στην τηλεόραση αλλά και στο ραδιόφωνο, στα μέσα μαζικής ενημερώσεως όλος πάντων.
1: Μάλιστα.

0: Γιατί ΔΕΗ.
1: Μάλιστα.
0: Τι κάνει τέλος πάντων και νομίζουμε ότι προσπαθεί για τα παιδιά μας και τα λοιπά. Γιατί πολλές διαφημίσεις βάζουν τώρα για, για τη ΔΕΗ, για το ένα, για το άλλο. Και μάλιστα σήμερα είπε ότι θα βρέθηκε ο κύριος, ο πρωθυπουργός τέλος πάντων, σε ένα σχολείο και θα πάει και κάπου αλλού για να μιλήσει σε κάποιους, είπε.
1: Τώρα έχετε μπλέξει το κομμάτι το εταιρικό, τη διαφήμιση της εταιρείας. Είναι μια, καταρχάς η ΔΕΗ όπως και άλλοι κολοσσοί στον επιχειρηματικό
0: χώρο. Εγώ δεν το πιστεύω αυτά.
1: Τι νομίζετε?
0: Γιατί
1: ότι λέτε δηλαδή ότι δεν βοηθάνε.
0: Τραμπήρα, ναι. Για το τι συμβαίνει αυτό, ναι. Αρκεί να σας πω ότι πώς να το πω, σκέφτηκαν τώρα ένα σχέδιο ότι θα υπάρχει σχολικός νοσηλευτής, έτσι.
1: Τώρα αυτό που κολλάει με τη ΔΕΗ?
0: Όχι, δεν πουλάει.
1: Άσχετο,
0: θέλω
1: άλλο
0: να πω, ναι. Ότι επινοούν το ένα και το άλλο, έτσι δεν είναι?
1: Αγαπητοί μου, επειδή τώρα τελειώνει η εκπομπή και δεν έχω καταλάβει ακριβώς πού θέλετε να καταλήξετε.
0: Ναι, θα σας πω γρήγορα.
1: Ωραία,
0: θέλω να καταλήξω ότι επινοούν κάτι, ένα θεσμό υποτίθεται κοινωνικό, για να βρουν κάποιο τρόπο προκειμένου να βασανίσουν τον λαό, για να βρει κάτι, γιατί αυτός ο θεσμός τώρα δεν μπορούν να βρουν, τους πάνε εδώ και εκεί τους νοσηλευτές για να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, με ενημερώνει εδώ πέρα ο φίλος ο Μάικ για αυτό που ρώτησε η προηγούμενη η κυρία, ότι από το 2013, λέει, ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση εναντίον του Κασιδιάρη, κατηγορώντας τον για ειδωλολατρία, νεοπαγανιστικές τάσεις και αποστροφή προς τον χριστιανισμό. Η κριτική αυτή βασίζονταν σε παλαιότερα κείμενα, ύμνους και τελετουργικά στελεχών του κόμματος της Χρυσής Αυγής που παρέμπεμπαν στην αρχαία ελληνική θρησκεία και σε εθνικιστικές θεωρίες περί φυλετικής συνέχειας μέσω των αρχαίων παραδόσεων. Αν ψάξεις και τα βρεις αυτά, από το 13 με τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ έλεγε αυτά τα ολίγα. Μετά βέβαια ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης ήταν από αυτούς οι οποίοι ήθελαν να μας δίνουν όσοι δεν είχαμε κάνει το εμβόλιο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από μένα για σήμερα. Πρώτο Θεός, θα μας ξανά μαζί αύριο. Καλημέρα, σε ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τα μηνύματα. Δεν πρόλαβα να διαβάσω κάποια από αυτά. Νάτος κι ο άλλος. Κατάλαβες, έχουμε τον Διονύση που με στέλνει φωτογραφία με 5 γουφάρια και τώρα το έχει στο στόμα. Ο άθλιος. Όλοι οι ψαράδες έχουμε μια τέτοια φωτογραφία. Που έχουμε πιάσει πολλά ψάρια και το ένα το έχουμε στο στόμα. Εγώ έχω μια τέτοια φωτογραφία που σας έστειλε τώρα με τα γοφάρια ο Διονύσης, με λιθρίνια. Έχω δαγκωμένο στο στόμα ένα λιθρίνι. Λοιπόν. Ωραία, τα γοφάρια είναι πάρα πολύ ωραία ψάρια. Λοιπόν, καλημέρα Στέφανε. Άμα δεις τώρα τι γίνεται στο πρακτορείο Χαλκιδικής από επενδυτές, θα νομίζεις ότι η Χαλκιδική ανήκει στην Αφρική. Βγάλε καμία φωτογραφία, ρε Γιώργο, και στείλε. Βγάλε κανένα βίντεο, κλέφτες θα γίνουμε. Άντε, μπράβο. Αύριο, παιδιά, πρώτο Θεός, ξανά μαζί εδώ στο ίδιο μέρος, το κβαντικό ραδιόφωνο, για μια ολιστική εκπομπή. Γεια σας, καλημέρα.

μέσα που γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Λουκέτο και σε δεύτερη κλινική του ιδιοκτήτη της μονάδας με τις παράνομες χημειοθεραπείες στην Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη κλινική που βρίσκεται στα ανατολικά της πόλης οδηγήθηκε σε σφράγιση μετά τη διαπίστωση αναντιστοιχειών στον αριθμό των κλινών και στο προσωπικό, στο μικροσκόπιο και συνταγογραφήσεις ακριβών σκευασμάτων. Την εξέταση και εφαρμογή εθελοντικών μέτρων περιορισμού της ενεργειακής ζήτησης εν ώψη του χειμώνα ζητάμε επιστολή του προς τους Υπουργούς Ενέργειας των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας. Ο Νταν Γιόγκερσεν προειδοποιεί ότι περίπου 50 εκατομμύρια πολίτες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα δύσκολο δίλημα, να πληρώσουν για θέρμανση ή για φαγητό. Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις, το θέμα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Για αίρεση τάλα λαζονίας απέναντι στους πολίτες μιλά το ΠΑΣΟΚ. Σημειώνει ότι η κυβέρνηση έχει 11 ημέρες στους πολίτες, το περίμενε. Τσίπρας, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική, κλείνοντας λιγνίτες, βάζοντας κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ενισχύοντας την εσχροκέρδεια και τώρα αφού θέλουν κακομύριδες τους Έλληνες, όπως οι ίδιοι τους αποκαλούν, σκοπεύουν να τους δώσουν λίγα ψίχουλα, ώστε από κακομύριδες που τους έκαναν να τους κάνουν μπατήριδες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στις Φλόγες στυλίχθηκε φορτηγό με φωτοβολταϊκά στην Εγνατία Οδό στο ύψος του Δρεπάνου Κοζάνης. Για την κατάσβεση επιχείρουν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Σε στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα προχωρούν αύριο Τετάρτη οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης μετά την απόλυση σταθμάρχη, την οποία το Σωματείο Εργαζομένων χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική. Πολιτικές αναταράξεις στην Τουρκία. Παραιτήθηκε αντιπροέδρος του κόμματος Ερντογάν στη σκιά του σκανδάλου στο χρηματιστήριο που σαρώνει τη χώρα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις και βροχές στα ανατολικά. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι μέτριοι έως ισχυροί βόρειοι στο Αιγαίο. Συννεφιά αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στο κέντρο στους 21 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε τηλέφωνο.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνιο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο. Ας γελάσω.
7: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Εγώ θα ξεκινήσω με μία ερώτηση στον Υπουργό να μου απαντήσει αν ξέρει. Επειδή είναι από τους πλέον τεχνοκράτες του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στην πραγματικότητα και επί του πεδίου, εάν η Εισαγγελία της Ευρώπης ξεκίνησε πριν λίγη ώρα έρευνα στην ίδια την ΑΔΕ για την νομιμότητα της ενισχύσεων σε βοσκοτόπους για το 25. Αν γνωρίζετε, αν σε ενημέρωσε ο κ. Πιτσιλής, τώρα που μιλάμε, για το 25 σας λέω, ψάχνουν τον πραγματικό αριθμό ζώων, τιμολόγια ζωοτροφών και αφημί δικαιούχων. Και όλα αυτά έγιναν γιατί έκανε αίτημα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών του Δημοσίου προς την ΑΔΕ από τις 9 Φεβρουαρίου του 26. Έπρεπε να σε ενημερώσει ο κ. Πιτσιλής. Έπρεπε να σου το πει αυτό. Γιατί τώρα είστε εκτεθειμένοι εσείς ως κυβέρνηση και εσείς ως υπουργός. Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν, να μπαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, της Πανελλήνας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών, να είναι στην ΑΔΕ η εισαγγελία, παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή. Και κανένας δεν το ξέρει εδώ μέσα. Να λοιπόν ποια είναι η διαφορά, κύριοι συνάδελφοι, από τα πυροτεχνήματα και από την πραγματική πολιτική που ασκεί η ελληνική λύση. Ενημερωθείτε, κύριε Υπουργέ, και πέστε μας στη Βουλή αν ισχύει αυτή η καταγγελία, δήλωση του Προέδρου. Γιατί αν ισχύει, αλλάζουν τα δεδομένα πολύ. Και για να πάμε και στην ουσία της κουβέντας. Θέλετε να πω αλήθειες? Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, είστε καινούριος βέβαια. Όλοι οι υπουργοί που πέρασαν από το Υπουργείο σας, όλων των κομμάτων, έκαναν τα δύνατα δυνατά ώστε να καταστραφεί η Αλία. Για χιλιάδες χρόνια αυτή η θάλασσα έθρεψε την Ελλάδα. Έθρεψε τους Έλληνες. Τους έκανε ισχυρό κράτος η Αλία. Στήριζαν το εμπόριό μας. Τάιζαν ολόκληρα νησιά. Η Ελλάδα, ένα ναυτικό έθνος, ούτε αλίες έχει πλέον, ούτε ναυπηγεία έχει, ούτε τις θάλασσες μπορεί να ελέγχει η ίδια, δυστυχώς, κύριε Υπουργέ. Διότι πόσο σοβαρή είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερη έκταση στη θάλασσα από ότι η υπηρετική της χώρα και το Υπουργείο Αλίας ανήκει στο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πόσο σοβαρή είναι η χώρα αυτή, αν την έχουμε ένα ξεχωριστό Υπουργείο Αλίας.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας.

Σήμερα θέλω να πάμε σε μία πτυχή της ιστορίας, την οποία πραγματικά ουδέποτε ασχοληθήκαμε με αυτήν. Θα πούμε εξαιρετικά πράγματα, θα μιλήσουμε για τα φάρμακα σήμερα, ότι υπάρχει κίνδυνος να υπάρχει τεράστια έλλειψη φαρμάκων, γιατί αποχωρούν φαρμακευτικές εταιρείες από την Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για το ΜΕΡΣ και τους φόβους της Ευρώπης για τον πόλεμο που έρχεται, και κυρίως θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο δεν προλάβαμε σε προηγούμενη εποχή. Ίσως προλάβουμε τώρα για τις επενδύσεις και το παραμύθι που σας ταΐζουν. Ένα παραμύθι χοντροειδέστατο. Πάμε λοιπόν στην εισαγωγή, γιατί πραγματικά έκανα μια δήλωση και εκνευρίστηκαν τουρκικά κανάλια και πολλοί δημοσιογράφοι σε διάφορες εφημερίδες και site της Τουρκίας τα έβαλαν μαζί μου. Εγώ επιμένω. Η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να κατακτηθεί. Μόνο να εξαφανιστεί. Αν εξαφανιστεί, θα λυθούν πολλά προβλήματα στη Μεσόγειο. Το έχω πει και μες στη Βουλή. Το λέει και ο Βοναπάρτης αυτό, έτσι, δεν το λέγα μόνο εγώ. Ο Βοναπάρτης το είπε. Δεν κατακτάς την Τουρκία, την καταστρέφεις. Ολοσχερός. Να μην υπάρχει ούτε ένας Μογγόλος Τούρκος. Ούτε ένας. Αλλιώς δεν πρόκειται να βρεθεί λύση στο πρόβλημα με την Τουρκία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το έλεγε ο Ναπολέον Βοναπάρτης, το είπαν πολλοί άλλοι, αλλά δυστυχώς οι Ευρωπαίοι, οι Τουρκόφιλοι, μαζί με κάποιους στην Κομισιόν, μαζί με κάτι κόμματα περίεργα, τα οποία το παίζουν και πατριώτες, είναι περισσότερο φιλότουρκοι από τους Τούρκους. Παρά την προσπάθεια λοιπόν να τρώσουν τη δική μας αντίληψη, παραμένουν όρθιοι. Με μονταρισμένα βίντεο, με δηλώσεις που δεν έγιναν ποτέ, με fake news, σώνει και καλά όλα τα κόμματα, ακόμη και τα δίθεν νοφή, αυτά τα περίεργα κομματίδια του Μητσοτάκη τα καινούργια, βρίζουν την ελληνική λύση. Σκιότατα. Καταφέρονται εναντίον μας. Χωρίς λόγο, όλοι. ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας, Νέα Δημοκρατία, τα υπόλοιπα κόμματα, όλοι εναντίον μας. Αυτό σημαίνει κάτι. Ότι είμαστε η πραγματική αντισυστημική. Έχετε δει ποτέ την δική μου μούρη στο Sky? Έχετε δει να πηγαίνει ο Βελόπουλος στο Sky? Είμαι πρόεδρος κόμματος 8 χρόνια. Έχω να εμφανιστώ 9 χρόνια στο Sky. Το πιο συστημικό μέσο είναι ο Sky, του κυρίου Αλαβούζου. Δεν με καλούν. Είναι όσους καλούν, να ξέρετε, ή όσους παρουσιάζουν, είναι παιδιά του Μητσοτάκη. Γιατί Sky και Μαξίμου είναι συνδεδεμένοι οι δύο πόλοι. Αν και που είχαμε και δύο κοντρίτσες.

Πάμε τώρα στην αρχαία Ελλάδα. Πάμε σε μία από τις μεγαλύτερες μορφές της αρχαίας Ελλάδος, γυναικείες μορφές, στην Κλεοπάτρα. Ξέρετε, λέμε για την Κλεοπάτρα και μιλάμε όλοι για την ομορφιά της και ότι έπινε γάλα γέλα, ξέρω εγώ, γάλα από γαϊδούρια και έκανε μπάνιο με σαπούνια ειδικά και παραμύθια της Χαλιμάς. Αυτά είναι άλλα πράγματα. Δεν αφορούν την εκπομπή. Η Κλεοπάτρα ξεχώριζε για ένα πράγμα, τη γλωσσομάθειά της. Ξέρετε πόσες γλώσσες μιλούσε η Κλεοπάτρα? 10 γλώσσες. Ήταν μια ισχυρότατη προσωπικότητα, αποφασιστική, η οποία προσπάθησε στο τέλος να προστατεύει το γιο της για να γίνει φαραώ. Μια μάνα αποφασιστική, με 10 γλώσσες, γλωσσομάθεια τεράστια, με πολύ καλή αγωγή και εκπαίδευση και με παιδεία ελληνική, γιατί ήταν Ελληνίδα. Ήταν από την Τολεμαΐδα, μακεδονικής καταγωγής. Δηλαδή από την Τολεμαΐδα, όχι μακεδονικής απλά, έτσι, μακεδονικής καταγωγής στην Τολεμαΐδα, Ελληνίδα, απόγονος του Πτολεμαίου, ανέλαβε την εξουσία σε ηλικία μόλις 18 ετών και ήταν η πρώτη της δυναστείας που έμαθε την Αιγυπτιακή γλώσσα. Η πρώτη. Ο Πτολεμαίος δεν ήξερε Αιγυπτιακά. Αυτή κάτσε και έμαθε Αιγυπτιακά. Η Αλεξάνδρεια ήταν η καρδιά ενός κόσμου, φίλες και φίλοι. Πραγματικά, που πολλές φορές δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει Αλεξάνδρεια. Που είχε αναδείξει τη μεγάλη βιβλιοθήκη και το μουσείο. Εκεί ο Ευκλήδης θεμελίωσε. Ό,τι και να σας λένε τα παραμύθια τους. Οι Ανθέλινες, οι Μισέλινες, η γεωμετρία θεμελιώθηκε από τον Ευκλήδη. Ο Ερατοσθένης υπολόγισε την περιφέρεια της γης με ένα ξύλο και υψώθηκε ο φάρος της Αλεξανδρίας. Ένα από τα 7 θέματα του κόσμου. Αυτή ήταν η Αλεξάνδρεια. Αυτή ήταν η Πτολεμαίοι στην Αλεξάνδρεια. Αυτοί τα έφτιαξαν αυτά. Κουράστηκαν, βγαίνουν κάθε βλάξ στο διαδίκτυο, TikTok, όπως λέγεται, και YouTuber, και λέει την κάθε ανάγκη του. Από Σουμέριους, Χετίτες. Ναι, ρε, πήραμε. Ωραία, και τι έγινε? Ποιος την έκανε επιστήμη? Άντε, πήραμε. Ποιος έκανε επιστήμη τη γεωμετρία? Ποιος έκανε επιστήμη τα μαθηματικά? Ποιος διαμόρφωσε τις αρμούς αλλά και τις δομές αυτών των επιστημών και της ιατρικής? Οι Έλληνες. Οι Έλληνες. Ως βασίλισσα λοιπόν η Κλεοπάτρα και ως γυναίκα επιχείρησε να ενισχύσει την οικονομία και να σταθεροποιήσει το κράτος. Προχώρησε σε αναμόρφωση του νομίσματος. Δεν τώρα μιλάμε για φυσιογνωμία, έτσι. Ενώ σε περίοδο λοιμού άνοιξε τους συντοβολώνες για να στηρίξει τον πληθυσμό. Παράλληλα επιδίωξε να διατηρήσει την Αίγυπτο ανεξάρτητη και ουδέτερη. Το επιχείρησε με τους Ρωμαίους. Όχι μία φορά, πολλές φορές. Η σχέση της με τον Κέσσαρα, το θυμάστε, τον Κέσσαρα, έτσι, οδήγησε, φίλες και φίλοι. Και εδώ είναι, αν θέλετε, και το αντιφατικό. Στη γέννηση του Κεσαρίωνα, για τον οποίο φαίνεται να οραματιζόταν μια συνέχεια ανάμεσα στον ελληνικό και τον ρωμαϊκό κόσμο. Δηλαδή ήθελε να ενώσει τους δύο κόσμους. Ενώθηκαν οι δύο κόσμοι. Μπολιάστηκαν οι Ρωμαίοι από τον πολιτισμό των Ελλήνων. Τους κατέλαβε ο ελληνικός πολιτισμός, αλλά ήταν βάρβαρα δίποδα. Έτσι, εκδοροσφαγίσταν. Η πορεία της θα έφτανε στο τέλος της μεγάλης Κλεοπάτρας, μετά την ήττα της στις 12 Αυγούστου το 30 π.Χ. επέλεξε να πεθάνει με αξιοπρέπεια. Με αξιοπρέπεια. Μέχρι την τελευταία της στιγμή όμως προσπαθούσε να αφήσει το γιο της να διαφύγει, να το προστατεύσει, αλλά ο Κεσαρίωνας δολοφονήθηκε λίγο αργότερα και μαζί του έκλεισε μία από τις μεγάλες σελίδες, η μεγαλύτερη ίσως, του ελληνιστικού κόσμου της αρχαιότητος. Με αυτήν τη γυναίκα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή θέλω να σας πω. Μου λένε πολλοί, για να πάμε στο σήμερα, γιατί είμαι προβληματισμένος και λίγο εξεγερμένος, ξέρω εγώ, εκνευρισμένος. Ακούστε, από το 2019 και με την ακολουθούμενη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, την αντι, ακούστε τι θα πω, ενεργειακή πολιτική της, να γεμίσει την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες, χωρίς να έχει τις υποδομές, μπαταρίες κτλ, να καούν τα δάση, να μην τα σβήσει, ταυτόχρονα να κλείσει τους λιγνίτες, να καταστρέψει τα μηχανήματα εξορίξεως, να κολλησιεργεί με τις εξορίξεις στη χώρα μας, μας οδήγησε στην άμεση εξάρτηση από το LNG, από το οποίο κονομάνει εφοπλιστές οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και πληρώνει ο πολίτης, από την άμεση εξάρτηση από το φυσικό αέριο, το οποίο έρχεται από την Τουρκία, από το Turk Stream, είναι ρωσικό βέβαια, το παίρνουμε από την Τουρκία, πληρώνουμε τους Τούρκους για το φυσικό αέριο αυτό. Κονομάν και οι Τούρκοι εχθροί μας. Και αυτό λέγεται αντιενεργειακή πολιτική. Από την πρώτη στιγμή ήμουν απέναντι. Φωνάζω, ουρλιάζω και έλεγα ότι η ενεργειακή κρίση θα φέρει και θα συμπαρασύρει την επιστηστική. Δηλαδή την κρίση που δεν θα έχουμε να φάμε.
Το χειρότερο από όλα, ξέρετε, σε έναν πόλεμο, όταν γίνει πόλεμος, ποτέ να μην γίνει ποτέ μα ποτέ, Ελλάδος-Τουρκίας. Τις πρώτες 20 μέρες ή ένα χρόνο, ένα μήνα ή δύο μήνες, θα πεθάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, όχι στον πόλεμο. Πίσω. Το 75% των απολειών, ξέρετε, που θα είναι. Από τα φάρμακα που θα υπάρχουν. Σου λέω, θυροειδή, σου άρεσε παίρνει θυροειδή. Για το διαβήτη. Για τους καρκίνους, μακριά από εδώ. Ή διάφορα αυτοάνωσα που κουβαλάει ο καθένας. Εκεί θα έχουμε τον πρώτο, τους πρώτους ένα-δύο μήνες νεκρούς πολλούς. Τους έλεγα λοιπόν, πέρα από τα τρόφιμα, μήπως να δούμε και την αυτονομία μας τη φαρμακευτική, να βοηθήσουμε ελληνικές εταιρείες να έχουν το φάρμακο έτοιμο, να μπορούμε μήπως γίνει στραβή, γιατί εισαγωγές κάνουμε παιδιά, τα φάρμακα είναι εισαγόμενα. Άμα γίνει στραβή, όλες οι χώρες και οι φαρμακευτικές που έχουν τα φαρμακά τους θα τα κρατήσουν στις χώρες τους. Θα τα θέλουν για τους δικούς πολίτες. Η Ελλάς θα μείνει ξέμπαρκη. Ξέμπαρκη. Δεν θα έχουμε φάρμακα για τις ασθένειές μας. Το λέω το 19-20-21. Και πείτε μου τι γίνεται. Τίποτα. Τίποτα. Και πάλι κάποιοι πάνε και ψηφίζουν το Μητσοτάκη και τους υβριστές της Ελληνικής Λύσης. Ωραιότατα. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Ό,τι λέμε βγαίνει, αλλά στα δικά σας. Μετά λοιπόν την BMC με την πρόεδρο Ελισάβετ Προδρόμου να αποχωρεί από την εταιρεία και να μετατρέπεται σε ευρωπαϊκό μαζί με την Ιταλία και την Ισπανία, πληροφορίες αναφέρουν ότι πολλές φαρμακευτικές εταιρείες ακολουθούν τον ίδιο δρόμο, φεύγουν από την Ελλάδα. Ανάμεσα αυτές τις πολυεθνικές είναι και ένας φαρμακευτικός όμιλος που απασχολεί σήμερα 250 εργαζόμενους. Η δομή τους στη χώρα αναμένεται να αλλάξει πλήρως. Με μετατροπή της ελληνικής παρουσίας σε κλάστερ. Η ανησυχία στον κλάδο είναι έντονη. Η Ελλάδα δεν έχει άμυνες με τα φαρμακά της. Δεν γνωρίζει κανένας ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Αντί να στηρίξουμε τις φαρμακοβιομηχανίες, να έχουμε τη δική μας φαρμακοβιομηχανία, τη δικτατικά μας φάρμακα, εμείς κάνουμε αθρώα εισαγωγή. Δεν είναι κράτος αυτό που δεν μεριμνά για την επόμενη μέρα τι μπορεί να συμβεί και δεν προλαμβάνει τα γεγονότα. Και εδώ πρέπει να πω το εξής. Οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών, ακούστε, υπάρχουν εταιρείες που έχουν μετατραπεί σε αντιπροσωπείες ουσιαστικά. Η Τακέντα, η Άμγεν, η Σανούφη, η Αστελάς. Είχαν προειδοποιήσει τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος από κανάλι σε κανάλι, σαν κανάλα στην κανάλα, από κανάλα σε κανάλα πετάει, από καναλάκι σε καναλάκι, ότι τα μέτρα κατά φάρμακα οδηγούν σε απόσταση κρίσιμων θεραπείων και σε αποεπένδυση. Τι έκανε ο Άδωνης? Τίποτα. Από κανάλι σε κανάλι, όλη η μέρα δεν κάνει τίποτα. Όλη η μέρα από κανάλι σε κανάλι και κόβει κορδέλες δίθεν. Όλη η μέρα, παιδιά. Οι μητρικές εταιρείες δεν επιλέγουν πλέον την Ελλάδα. Δεν επιλέγουν τη χώρα μας. Αυτό ουσιαστικά, αν μετατραπεί μια εταιρεία σε cluster ή cluster, όπως λέγεται στα γερμανικά, δεν σημαίνει μόνο λιγότερους εργαζόμενους. Μια εταιρεία που υπάρχει εδώ σημαίνει και λιγότερα κονδύλια. Δραστική μείωση των κλινικών μελετών. Δυσκολότερη πρόβαση στους Έλληνες ασθενείς σε νέες και καινοτόμες θεραπείες. Εδώ μιλάμε για εγκλήματα, παιδιά. Κάθε μέρα και ένα έγκλημα, σας λέω. Εάν συμβεί κάτι με την Τουρκία, δεν λέω παγκόσμιος πόλεμος εγώ. Ένταση με την Τουρκία. Ούτε φάρμακα να τροφοδοτήσουμε τον κόσμο θα έχουμε. Ούτε κρέας θα έχουμε. Ούτε πυρομαχικά θα έχουμε, γιατί προετοιμαστήκαμε. Δεν παράγουμε εμείς πυρομαχικά. Α, τα αγοράζουμε από το ράφι, γιατί έτσι αποφάσισε ο Δέντρης ο Μητσοτάκης και κομπορημονεύουν στα κανάλια ότι είμαστε ισχυροί. Α, πού είσαι ισχυρός, ρε Φιάγκα? Ισχυρός σημαίνει ότι μπορώ να τροφοδοτώ τον οπλισμό μου για 2-3 μήνες. Βλέπετε και στην Ουκρανία. Έχω πυρομαχικά εγώ ως χώρα. Η πύραυλη δεν είναι γαλλική. Δεν είναι αμερικάνικη. Από εκεί δεν τις παίρνουμε. Και αν μου τις κλείσουν, τι γίνεται? Σας λέω, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Τεράστιο κίνδυνος. Πολύ μεγάλος. Και δυστυχώς το καταλαβαίνετε πολλοί από εσάς. Νεοέλληνες. Οι οποίοι πάνε και ψηφίζουν Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα. Όχι που τους οδήγησαν εδώ, αλλά που δεν κάναν τίποτα τόσα χρόνια ώστε να αντιστρέψουμε την κατάσταση, ρε παιδιά. Τουλάχιστον αυτό. Τίποτα, θεατές και αγοραστές. Για να κομμάνε μυζαδόροι. Και αυτοί πλουταίνουν, γίνονται πλούσιοι και στοχαίνεται. Και πάλι επιμένετε να ψηφίζετε. Τι να πω.

Πάμε τώρα στους φόβους των Ευρωπαίων. Ακούω πηγαίους τίτλους. Τρέμουν οι Ευρωπαίοι το αυτέ. Τρέμουν, δεν τρέμουν τίποτα, παιδιά. Καθίστε να δούμε το έργο. Γιατί Κυμπελώνη στην αρχή το έπαιζε υπερπατριώτης. Αυτό γύρισε στο τέλος. Εναντίον του Πούτιν, εναντίον της Ρωσίας. Δεν είναι. Κάνει κάτι και μετά τα βάρει να μαζεύει πίσω. Γι' αυτό και κινδυνεύει τώρα πλέον στην Ιταλία και κάνει μεγάλα ποσοστά. Γι' αυτό και κλιμακώνει τώρα, δηλαδή, πατριωτικά ακροδεξιά, όπως κάνει και ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα. Το παίζει υπερπατριώτης. Γιατί βλέπουν ότι χάνουν. Η νίκη του Αφντε στη Σαξονία, Ανχάλτ, στο Μακλεμβούργο και η Δυτική Πομερανία δεν είναι απλά ένα περιφερειακό αποτέλεσμα εκλογικό. Όχι, παιδιά. Η σημασία είναι στις επιπτώσεις και τις καραμπόλες. Δεν είναι όλοι αυτοί ναζιστές. Αλλά αγανάκτησαν από τις ανοησίες του Μέρτς, του SDU και αυτόν τον βλάκα που ψήφισαν. Δεν είναι βλάκας κανονικός, όχι. Υπάλληλος, διευθυντικός υπάλληλος της BlackRock είναι. Ο οποίος παίρνει αποφάσεις υπέρ της εταιρείας του, ως καγκελάριος, που δούλευε, και όχι υπέρ των Γερμανών. Γιατί η BlackRock πνέει τα μένα εναντίον του Πούτιν και ο Μέρτς ως BlackRockίστας είναι εναντίον του Πούτιν. Και ας πεινούν οι Γερμανοί. Το γεγονός βέβαια ότι Τουρκάλα πήρε το Βερολίνο δεν τους ενόχλησε. Ότι πήγαν μαζικά και ψήφισαν την Τουρκάλα, η οποία είναι δηλωμένη Τουρκάλα στο Βερολίνο. Οι Τούρκοι πήγαν μαζικά και ψήφισαν την Τουρκάλα. Το καταλαβαίνετε. Όπως στο Λονδίνο είχαμε τον άλλον τον πρωθυπουργό, τον περίεργο Ιρανό, δεν ξέρω τι ήταν εδώ. Όπως στη Νέα Υόρκη το ίδιο. Τουρκάλα ψήφισαν. Το καταλαβαίνετε στο Βερολίνο. Τουρκάλα. Αυτό δεν ενοχλεί, το ΑΕΒΔ ενοχλεί. Και εδώ αρχίζει, φίλες και φίλοι, το μεγάλο πάρτι. Από πού να φυλακτείς? Γιατί για μένα είναι συγκλονιστικότερο να εκλέγεται Τουρκάλα στο Βερολίνο παρά που εκλέχθηκε το ΑΕΒΔ. Και αντί το λέω αυτό, γιατί το ένα είναι αποτέλεσμα μιας δράσεως αντιευρωπαϊκής, δουλικής απέναντι στον μισορωσισμό και στον μίσος με τον Πούτιν. Δράση έφερε αντίδραση. Ψήφισαν ΑΕΒΔ. Μπορεί αύριο να φύγουν αυτοί. Δεν είναι ψήφος όπως νομίζουν κάποιοι. Δεν επιλέγουν προγραμματικό σχέδιο. Επιλέγουν αντίδραση. Είναι αυτό που λέει η ελληνική λύση. Δεν θέλουν να ψηφίσουν κάποιοι ελληνική λύση από αντίδραση μόνο. Θέλουν να μας επιλέξουν γιατί έχουμε πρόγραμμα και σχέδιο και να έχουμε σταθερή πορεία. Γι' αυτό είμαστε το μόνο κόμμα που δεν πέφτει. Ό,τι και να κάνουν. Όσα υποκομματίδια και να φέρουν. Ψευτοπατριωτικά, ψευτοεθνικιστικά, δήθεν πατριωτών από τα Λίτλ. Άεργους ανεπάγγελτους στα μπλεχανάδες. Να κάνουν 15 κόμματα, η ελληνική λίστα υπάρχει. Γιατί έχουμε σταθερά, είμαστε σταθερά. Και εδώ αρχίζει το μεγάλο πρόβλημα. Στον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εκεί θα κριθούν τεράστια διλήμματα και τεράστια ζητήματα. Διότι σε οποιαδήποτε αύξηση προς τον πρωτογενή τομέα, η Γερμανία είναι αντίθετη. Αντίθετη. Αύξησε τομείς κοινωνικούς. Αντίθετη. Θέλει μόνο όπλα εξοπλισμούς για να κάνει τη δική της βιομηχανία και να αγοράζουμε όπλα από αυτούς. Αυτό θέλει να υλοποιήσει. Ο δεύτερος φόβος είναι μεγαλύτερος για την Ευρώπη. Για αυτούς τους Μητσοτάκηδες. Αφορά την πιθανότητα του SDU και ευρύτερα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να αρχίσουν να αποτιμούν τις δυνατότητες του καγκελάριου. Δηλαδή, να καταλάβουν ότι ο καγκελάριος δεν υπηρετεί τη Γερμανία ο Μέρτς, αλλά υπηρετεί την BlackRock. Την Black Rock υπηρετεί ο Μέρτς. Είμαι ο μόνος που το έχω πει και μες στη Βουλή αυτό που σας λέω τώρα. Ο Μέρτς υπηρετεί την Black Rock, σας λέω. Δεν υπηρετεί τη Γερμανία. Το τίτλο σενάριο μπορεί να είναι και το πιο απίθανο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά και το πιο εκρηκτικό. Να έχουμε μια πολιτική κρίση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση της κυβέρνησης. Αυτό φοβούνται οι Γερμανοί. Δεν πάνε να πέσουν. Δεν πάνε να πέσουν. Όχι, δεν θα πέσουν. Ό,τι έγινε στη Σουηδία. Όπως έγινε και ο Μακρόν. Ενώνονται όλοι απέναντι στη Λεπέν. Ενώνονται όλοι απέναντι στη Σουηδία στην άλλη πλευρά. Ενώνονται όλοι απέναντι στο ΑΕΒΔ. Έτσι πάει η δουλειά. Ενώνονται όλοι στην Ελλάδα απέναντι στην ελληνική λύση. Πετάνε και τα ψευτοπατριωτικά κόμματα, τα ψευτοθρησκευτικά, μόνο και μόνο για να κάνουν ζημιά στην ένωση του κοινωνικού, ελληνικού, εθνικού, πατριωτικού μετόπου της ελληνικής λύσης. Φανταστείτε να υπήρχε η ελληνική λύση. Και οι άλλοι να ήταν από δίπλα, ρε παιδί μου. Να στήριζαν. Όχι να πολεμούσαν και να βρίζουν. Να στήριζαν. Και είναι τόσο αγράμματοι που δεν καταλαβαίνουν ότι η ελληνική λύση δεν θα κυβερνήσει. Εμείς ψηφίσαμε τον εκλογικό νόμο να παίρνει τον πόνο των εδρών και να το ξανά έκανα. Γιατί θέλω να κυβερνήσω. 51% δεν θα πάρω ποτέ μου.
Ποιος θα πάρει 50% στην Ελλάδα? Για πείτε μου εσείς. Άρα ψάχνω τρόπους να κυβερνήσω. Να υπάρξει επιτέλους μια ελληνική κυβέρνηση. Και είναι τόσο ημιμαθείς και αγράμματοι που δεν καταλαβαίνουν ότι το μνημόνιο είναι το αποτέλεσμα, το αίτιο είναι η έλλειψη παραγωγής πλούτου. Όσο δεν παράγεις πλούτο, θα παράγεις τι? Ελλείμματα και μνημόνια.

0: Λαϊκές αγορές, το αγαπημένο μου μέρος. Έχω λατρεία με τις λαϊκές αγορές. Θυμάμαι με τον πατέρα μου τον Μακαρίτη, πηγαίναμε στις λαϊκές στο Κορδελιό εκεί. Πατρίδα, Ελευθέρω Κορδελιό. Πατρίδα μεγάλωσε εκεί για να... Μέχρι τα 5-6 είμαστε στα Γερμανία, μετά ήρθα στη Νεάπολη, κάτσε με τα 8-9, μεγάλωσα με το θείο μου, πήγα μετά στο Κορδελιό. Εντάξει, μετανάστες οι γονείς, πηγαίναμε στις λαϊκές αγορές. Μου άρεσαν, από τότε μου άρεσαν. Δείτε τι έγινε στην Ηλιούπολη, στην Αθήνα, όχι στη Θεσσαλονίκη.
1: Θα σε κάνουμε πρωθυπουργό.
0: Άντε να με κάνει.
2: Θα πάρουμε τα κλεμμένα
0: τους. Αλλά ψηφίζουν τους κλέφτες, τι θα κάνουμε τώρα.
3: Ο μόνος που τα λέει χήμα.
4: Τι βρωμιά από ό,τι θα ξεφύγει.
0: Αν δεν αλλάξει μυαλό Έλληνας.
4: Ο λαός θα μπραβέσει.
0: Αν δεν αλλάξει μυαλό Έλληνας.
5: Παραδέχομαι γιατί είσαι ωραίος, τα λες τα πράγματα στα ράπτα και καλά κάνεις. Μπράβο και εκεί μέσα και έξω και παντού.
0: Και πού θα κυβερνήσουμε, δεν θα κάνουμε. Φυλακή θα πάνε και θα τους κάνουμε άστα. Τι κάνεις, σε καλά. Όλα καλά. Να σε καλά, κόρη μου. Κόρηδος.
6: Κόρηδο, βρεχάκι.
0: Το καλύτερο στα φίλη. Από αρχαιοτάτο χρόνο.
6: Ναι, αλλά τα διέλυσαμε όλα.
7: Ευχαριστάρεμαστε. Καλά, καλά.
0: Αυτά από πού είναι.
7: Από διάφορα μοναστήρια.
0: Ναι. Όλος πας.
7: Πάω, πώς δεν πάω.
0: Πού πας.
7: Όλα γυρίζω εγώ.
0: Έλα, αρχηγέ.
8: Κύριε πρόεδρε.
0: Τι κάνεις.
8: Καλά εσείς.
0: Όλα καλά.
8: Τον αγρότη και τα μάτια σου.
0: Το
8: με 2 ευρώ πετρέλαιο στο τρακτέρ δεν καλλιεργούνται πράγματα.
0: Θα πάει 3.
8: Άσε το αυτοκίνητο, βάλω 2.
0: Θα πάει 3.
8: Το τρακτέρ όχι, πες.
0: Θα πάει. Σε εγώ το έχω πει, δεν ακούνε, δεν τους κάνω. Γιατί έβγαλες το κάτι, ρε.
4: Ο Γιλιάς θα σε βρέξει.
0: Και τι έγινε, ρε, εσύ, να σε καλά.
4: Θα σε βρέξει.
0: Είσαι καλά.
4: Μια χαρά είμαι.
9: Καλημέρα, κύριε Βελόπουλο.
0: Τι κάνετε.
9: Καλά, μια χαρά.
0: Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
9: Μπράβο.
0: Και τρέχουμε κοντά στον κόσμο.
9: Το ίδιο κάνουμε.
0: Να είστε καλά. Γεια σου, αρχηγέ. Δόξα τω Θεώ, εσύ είσαι καλά. Έτσι σε θέλω. Δύσκολα. Θα κλαίμε, εγώ τα λέω από το 19 όμως. Ότι έρχεται πείνα και δεν μ' άκουγε κανένας. Τώρα.
5: Τα βάζουν και τα κατεβάζουν όποτε θέλουν όλα τα πράγματα.
0: Εγώ το ξέρω, αλλά εγώ έλεγα ότι έρχεται πείνα και δεν μ' άκουγε κανείς. Σε καλά.
10: Καλή επιτυχία.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
10: Να σας δούμε πάνω. Μπας και αλλάξει τίποτα.
0: Μπας και βάλουμε κανένα φυλακή, πάμε τα κλεμμένα γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Τι κάνεις, κυρία μου. Είστε καλά, τι κάνετε. Γεια σου, Ράρχοντα. Γεια σου, Ράρχοντα.
11: Μόνο η δικιά σου φωνή που ακούγεται μέσα στη Βουλή είναι καθαρή.
0: Παλεύω, αλλά παραλαμβάνω, θέλει και βοήθεια τον κόσμο.
11: Και σε κυνηγάνε.
0: Το καλά, από κυνήγι χόρτασα. Από κυνήγι χόρτασα, αλλά δεν αντέχουμε, είμαστε χαρά. Πού είσαι, αρχηγέ.
12: Τι κάνεις, καλά.
0: Όλα καλά, εσύ.
12: Δύναμη.
0: Δύναμη. Παλεύουμε.
12: Εδώ, ναι.
0: Παλεύουμε τα θηρία. Να σε καλά, να σε καλά.
13: Λοιπόν, αυτό που με προβληματίζει ιδιαίτερα και θα σου το πω δημοσίως είναι πλέον ο κόμος δεν πηγαίνει στη λαϊκή να αγοράσει. Αυτό και μόνο λέει κάτι. Ή έχουν παγιδευτεί οι περισσότεροι στα σούπερ μάρκετ, όπου εκεί βρίσκεις από ψωμί, ντομάτα, καρπούζι και ό,τι βρεις, αλλά όλα είναι να μην πω τι. Δηλαδή το ψωμί, το κατεψυγμένο ψωμί που τρώτε περισσότεροι δεν είναι και το πλέον υγιεινό. Πάτε στο φούρνο της γειτονιάς και αγοράστε ψωμάκι του Θεού. Ψωμάκι κανονικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ή δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Πιστεύω ότι και τα δυο είναι. Κυρίως το δεύτερο. Δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
14: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
15: Καλημέρα από Νάξο.
16: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
17: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
18: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
19: Καλημέρα από Κορδελιό.
20: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
14: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
21: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
14: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμέ στράκι στο κιλό, 5,45.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Πάμε να δούμε την επικαιρότητα και δεν ξέρω από τι να ξεκινήσουμε. Αν δηλαδή θα ξεκινήσουμε από τα φαινόμενα λαζονίας, θα μου πείτε, σας τα έλεγα εγώ από καιρό, ότι έχουν καβαλικέψει άσχημα κάποιοι. Όταν τους τα λέμε ως ένας πολύ δικός τους, όπως η Ντόρα Μπακογιάννη, τότε μοιάζουν να ξυπνάνε, να βγαίνουν από τον λίθαρχο. Αλλά είναι πρόβλημα κορυφής ή βάσης στη Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι, στη χώρα μας όλοι θέλουν να γίνουν κοτσαμπάσιδες και μπέιδες. Αυτό έγιναν και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Ο κάθε ένας από αυτούς ένας μικρός μπέος είναι. Μπέις, συγγνώμη.
0: Το έχετε και αδυναμία το αχιλλέα μπέο, έτσι κι αλλιώς.
1: Και αυτός είναι έτσι ένας μπέις της περιοχής.
0: Ναι. Να σας πω τώρα, αυτό είναι ένα σημάδι που έχει να κάνει με το ότι είμαι καβάλα στο άλογο ή είναι οι τελευταίες εκρήξεις αλαζονίας?
1: Όχι, θεωρώ ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό η Νέα Δημοκρατία διακατέχεται από το ύφος της αλαζονίας και του Ναπολέοντα. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τον έλεγχο των αρμών της εξουσίας, των δημοσιογράφων εντός αγωγικών, ενώ κανάλια, και η υπερπροβολή τους μέσω των πακέτων στήριξης στα κανάλια, διαφήμιση δηλαδή. Εκεί ελέγχουν τα μέσα ενημερώσεως. Θα έλεγα λοιπόν το εξής, ότι είναι πολύ σημαντικό για μένα να προσγειωθούν. Θα τους προσγειώσει η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα την οποία γεύεται ο πολίτης, ο κακομοίρης, κάπως έτσι τον είπε ο κ. Θεοχάρης, τον Έλληνα, κακομοίρη.
0: Ότι εμείς είμαστε το κόμμα του νοικοκύρη και εσείς είστε του κακομοίρη.
1: Άρα λοιπόν το 18%, 20% των Ελλήνων είναι νοικοκυραίοι και 80% είμαστε μπατήριδες, κακομοίριδες. Το ερώτημα που γεννάται όμως είναι ποιος μας έκανε μπατήριδες και κακομοίριδες. Κυβερνάνε 27, 28 χρόνια. Ποιος μας έκανε κακομοίριδες? Αυτοί. Ο κύριος Θεοχάρης, ο κύριος Μητσοτάκης, όλοι αυτοί οι υπουργοί, οι αλαζόνες, οι οποίοι μάλλον δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουν καταστρέψει τη χώρα. Και το εννοώ, κύριε Πολύζο, έχουν καταστρέψει τη χώρα. Το πανέμορφο σας σπήλιο, με εντολή Μητσοτάκη και απουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Μπέου και όλων αυτών εκεί της περιοχής, θα γεμίσει με ανεμογεννήτριες. 38 ανεμογεννήτριες θα μπουν στο νοτιοανατολικό πύλιο, βρωμίζοντας όχι αισθητικά μόνο την περιοχή, αλλά και περιβαλλοντολογικά. Και κανένας δεν μιλάει. Βουλευτές σιωπούν και της αντιπολιτεύσεως. Όλοι σιωπούν, ξέρετε. Και σιωπούν γιατί? Γιατί στην πράσινη απάτη είναι όλοι μέσα. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης.
0: Δεν είναι βαρύ να το λέτε, γιατί έχουμε έναν που προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι πια. Είναι ανεξάρτητος. Δηλαδή πάει στον Τσίπρα και έναν κομμουνιστή.
1: Μισό λεπτό. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο μεταξύ μας. Δεν είναι ένα τοπικό θέμα μόνο. Το γεγονός της πράσινης απάτης αφορά όλη την Ελλάδα. Έχετε δει ποτέ τον Ανδρουλάκη ή τον Τσίπρα να ομιλούν για τις ανεμογεννητρίες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα και να εναντιώνονται? Ποτέ. Ποτέ, σας λέω. Γιατί έχουν την ίδια ακριβώς πολιτική. Αντιενεργειακή πολιτική, ώστε να πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα. Τους έχετε ακούσει ποτέ να μιλάνε για την έλλειψη μπαταριών ώστε να αποθηκεύονται το ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες? Ποτέ! Και κερδίζουν οι βούλγαροι δισεκατομμύρια για να βρωμίσουμε το πύλιο με ανεμογεννήτριες. Γιατί για μένα θα βρωμίσει το πύλιο. Και στο Καλαμάκι που θέλουν να ζυβάλουν, και στην Αργαλαστή, και στο Λάφκο, και σε άλλες περιοχές, θα βρωμίσει το ομορφότερο μέρος της χώρας που λέγεται πύλιο. Αυτή είναι η άποψή μου και δεν την αλλάζω. Και αν γίνουμε κυβέρνηση, το πρώτο μέτρο που θα φέρουμε θα είναι αυτό. Ξύλωμα των ανεμογεννητριών. Δεν προσφέρουν φθηνό ρεύμα στους Έλληνες. Δεν χρειάζονται. Τελεία και παύλα.
0: Μάλιστα. Καλά, εσείς έχετε καταγγείλει και για το πώς βιάστηκε στην απολιγνητοποίηση και μάλιστα λέτε πως έχει καταστρέψει κιόλας
1: τους
0: μηχανισμούς
1: εγώ
0: για την εξόρυξη του λιγνίτη.
1: Αύριο το πρωί, αγαπητέ μου, κύριε Πολύζο, έχουμε μία ένταση με την Τουρκία. Η Ελλάς για να κινήσει τα στρατιωτικά της οχήματα και να κάνει διήλυση πετρελαίου για να το κάνει κυροζίνη, να το κάνει βενζίνη, το κάνει εισαγωγή. Για να έχω ρεύμα στο σπίτι μου ή σε κάποια μικρή βιοτεχνία, κάνω εισαγωγή φυσικού αερίου, εισαγωγή LNG και εισαγωγή πετρελαίων. έχουμε μία ενεργειακή επανάσταση που λέγεται Λιγνίτης. Για backup, αν χρειαστεί κουφιάρα που τα ακούει. Έτσι. Τι ρεύμα θα χρησιμοποιήσουμε, αγαπητέ κύριε Πολύζο, από τη στιγμή που κατέστρεψαν, ακούστε λίγο, και τα μηχανήματα εξορίξεων και τις μηχανές ψήξης θα καταστρέψει τον επόμενο μήνα ο καταστραφέας Μητσοτάκης. Ρωτώ λοιπόν, γιατί όλα αυτά? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Γιατί όλα αυτά? Αλλά είμαστε σε μια χώρα μπάχαλο, ξέρετε. Και αυτό είναι που με ενοχλεί. Μπάχαλο. Στην περιοχή σας εκεί στο Πηλίο, θα δώσω ένα παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να αναφέρομαι στα προβλήματα της περιοχής. Στα καλά νερά υπάρχει μια έκταση 48 στρεμάτων. Ιδιώτης την αγόρασε με 1 εκατομμύριο ευρώ, παραλιακή, στο παραλιακό μέτωπο. Ξέρετε πόσο κοστίζουν εκεί.
0: Στις πρώην ναυτικές σχολές, λέτε τώρα, εκεί που έγινε το συγκρότημα.
1: Σε ένα βράδυ, λοιπόν, με 1 εκατομμύριο ευρώ οι τύποι πήγαν και πήραν το ακίνητο. Μαγκιά τους. Θέλουν να πάρουν και το λιμάνι τώρα, που ανοίξει το Δήμο. Αυτά δείχνουν κάτι. Κάτι πολύ απλό. Άλλο να θέλω την επιχειρηματικότητα δίπλα μου και άλλο να θέλω να κατακρεουργήσω την περιουσία του ελληνικού λαού. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα και με βρίσκουν αντίθετους, κύριε Πολύζο, εμάς. Αντίθετους αναφανδών, θα έλεγα. Δηλαδή, όταν λέω, και θα το πω και τώρα, κρατικά παντεπολία σε όλη την Ελλάδα. Κρατικά παντεπολία που θα πουλάνε 30-40 κωδικούς φαγητού, όσπρια, συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί το λέω κρατικά? Γιατί λειτουργούν ήδη πρατήρια τέτοια, τα στρατιωτικά πρατήρια. Γιατί να μην κάνω μικρά παντοπολία που θα πουλάνε φακές, φασόλια, συγκεκριμένα προϊόντα μαζικής καταναλώσεως στο 50% κατά της τιμής, ώστε να αναγκάσουν τα σούπερ μάρκετ να καταβάσουν τις τιμές τους? Γιατί δεν το κάνει κανένας αυτό? Γιατί το προτείνει? Μόνο εμείς το προτείνουμε. Όπως λέω για κρατική τράπεζα. Η Ελλάδα έχει κρατική τράπεζα. Η αναπτυξιακή τράπεζα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι κρατική. Κυκλοφορούν 40 δις στην αγορά, λέει ο Στουρνάρας, μαύρο χρήμα. Ωραία. Τι θα κάνω εγώ ως κυβέρνηση? Θα πω, παιδιά, ελάτε εδώ. Κάνω μια κρατική τράπεζα. Θα μου φέρετε τα λεφτά εδώ σε αυτή την τράπεζα. Θα σας πάρω ένα 10%, δηλαδή 2 δις το κράτος. Και τα υπόλοιπα 18 θα πάρω, 20 θα πάρω. Θα πάρω 20 δισεκατομμύρια. Μπορεί κάποιοι να μην τα δώσουν. Ωραία. 18 μένουν στο κράτος και 2 από την εφορία. Κάνω μόχλευση της κρατικής τράπεζας και από εκεί μπορεί και δίνω και δάνεια. Δίνω δάνεια. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δάνεια χαμηλότοκα για να πάρει σπίτι ο ένας πολίτης μέσω του ΟΕΚ. Γι' αυτό λέω ότι η μόνη διαφορά με τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι εμείς έχουμε πρόγραμμα και σχέδιο. Και μπορούμε, κύριε Πολύζο, να το εφαρμόσουμε. Αρκεί να μας δώσει δυνατότητα ο ελληνικός λαός να μας εμπιστευτεί. Αυτά που συμβαίνουν στη χώρα είναι ανήκουστα, σας λέω. Καταστρέφεται η χώρα.
0: Πείτε μου για αυτά που περιγράφεται, για αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Guilfoyle και τον Παπασταύρου.
1: Ακούστε λοιπόν.
0: Μπορεί να είναι στη σφαίρα της φαντασίας ή έχει από την αρχή μέχρι το τέλος αλήθεια?
1: Υπάρχει Έλληνας πολιτικός που θα σας πει ότι η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο των Αμερικανών? Ένας μπορεί να το πει αυτό το πράγμα δημοσίως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αφού δεν έχουμε εθνική, πολιτική και εξωτερική
0: είναι
1: πολιτική.
0: Είναι ο Δημοκράτες.
1: Οι πιο εξαρτημένοι από όλους. Γιατί και ο Τσίπρας, όταν κυβέρνησε, τα έδωσε όλα στους Αμερικανούς χωρίς να πάρει τίποτα η χώρα. Έδωσε Σούδα, Αλεξανδρούπολη, ό,τι υπήρχαν άλλες 5 βάσεις και δεν πήραμε τίποτα. Ούτε μία αμυντική συμφωνία συμπαράταξη, αν θέλετε, ή βοήθειας και αρρωγής, αν συμβεί κάτι στη χώρα μας. Δεν πήραμε το παραμικρό. Λέω λοιπόν όμως τούτο. Δεν είναι ύποπτο το δημοσίευμα. Και να σας πω γιατί το λέω ύποπτο. Διότι ένας δηληστηριάς από το Τέξας αποφασίζει να αντιδικήσει με το LNG των ΗΠΑ, γιατί θέλει να πάρει δουλειά. Και ξαφνικά βγαίνει ένα δημοσίευμα στην Αμερικανική εφημερίδα και γίνεται στη χώρα μας ο κακός χαμός. Και εγώ ρωτώ, όταν μαλλιώνουν τα βουβάλια, ποιος συμπληρώνει, κύριε Πολύζο? Η εφημερίδα αυτή, τα ματράκια. Και ματράκια είμαστε εμείς οι Έλληνες τώρα αυτή τη στιγμή, που μαλώνουμε μεταξύ μας για το δημοσίευμα, αν ισχύει, αν δεν ισχύει. Ενώ είναι γνωστό ότι η Ελλάδα έχει γίνει δυστυχώς προτεκτοράτο με την μονοπολική σχέση που έχει με τους Αμερικανούς. Όμως θα πω το εξής. Η ίδια εφημερίδα, γιατί δεν αναφέρθηκε ποτέ, αγαπητέ μου κύριε Πολύζο, στον κύριο Πάιατ, ο οποίος κάνει και tweet στο Twitter και μιλάει για το θέμα αυτό, όταν ο ίδιος στη Βουλή κυνηγούσε τον Τσίπρα για να πάρει ανεμογεννήτριες στο Βέρμιο, εταιρεία, δεν ξέρω αν είναι δική του, αλλά δικών του συμφερόντων, δικών του επιλογών. Γιατί δεν μας είπε ποτέ αν εμπλέκεται ο κύριος Πάιατ με τα σπιτάκια ανακύκλωση στη χώρα μας? Αυτά και δεν τα λένε η Αμερικανική εφημερίδα. Γιατί δεν μας λέει για τον Μπράιζα, ο οποίος κάνει δουλειές με τους Τούρκους εναντίον της Ελλάδος, ο κύριος, για τα πετρέλαια αναφέρομαι και τα υπόλοιπα που κάνει ο Μπράιζα. Αυτά η εφημερίδα αυτή και δεν τα ανακάλυψε ποτέ. Τώρα θα βγει λέει και στο New York Times ένα παρόμοιο θέμα. Για να μαλώσει ο ένας με τον άλλο στην Ελλάδα, να μας διχάσουν πάλι, ενώ γνωρίζουμε δυστυχώς με την πολιτική Τσίπρα, Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, ότι έχουμε κάνει τη χώρα μας προτεκτοράτη των ΗΠΑ. Αυτή είναι η ομοιπραγματικότητα. Αυτό το αλλάξει η ελληνική λύση. Ισότιμες σχέσεις, ισότιμες φιλίες και ισότιμες αποστάσεις θα χρειαστεί.
0: Δεν υπάρχει,
1: όταν χρειαστεί και όποτε χρειαστεί.
0: Για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, δεν υπάρχει καμιά ευεργεσία από τη συμφωνία για τον ενεργειακό κάθετο διάδρομο για τη χώρα μας.
1: Όχι, γιατί ο κάθετος διάδρομος είναι εξαγωγικός διάδρομος. Δηλαδή, μήπως και καταλάβουν οι Έλληνες, κάθετος διάδρομος, τι σημαίνει. Εγώ να πω ότι είναι ένα καλό έργο εντός εισαγωγικών για τις καλές σχέσεις με τους Αμερικανούς. Γιατί έτσι δίνει και μια. Καλές σχέσεις με τους Αμερικανούς. Γιατί έτσι δίνει και μια.

0: Θα πληρώνω δηλαδή 600% πιο ακριβό το LNG το αμερικανικό από ό,τι το παίρνω από τους Ρώσους. Δεν θα γίνει αυτό. Κάποια στιγμή η Ευρώπη θα σοφρονιστεί και θα καταλάβει ότι χωρίς την ενέργεια της Ρωσίας δεν υπάρχει Ευρώπη. Ας το καταλάβουμε, αφού οι Ευρωπαίοι δεν μας βοήθησαν να βγάλουμε το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο στην Ελλάδα για την Ευρώπη και το πήραν οι Αμερικανοί με ελάχιστο ποσοστό κέρδους στην Ελλάδα. 10% από τα δηλωθέντα κέρδη των εταιριών. Μιλάμε για 0,01 κέρδος για τη χώρα μας. Τα ξεπούλησε όλα ο Μητσοτάκης και χαμπάρι δεν έχει πάρει κανένας.
1: Ναι, ο Μητσοτάκης θα γυρίσει να πει ότι κανείς δεν παίζει από την Ευρώπη τους Ρώσους και όταν πια ολοκληρωθεί αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ουκρανία οι Ρώσοι θα γυρίσουν προς εμάς, θα μας έχουν ανάγκη.
0: Τότε γιατί έβαλε βέτο ο Μητσοτάκης προσωπικά ώστε οι εφοπλιστές να παίρνουν το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τη Ρωσία? Εκεί υπέρ των εφοπλιστών λειτουργήσε. Υπέρ των φτωχών πολιτών δεν λειτουργεί. Ξέρετε ότι τα καρτέλ στη χώρα μας έχουν φοροαπαλλαγές 7 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι πλούσιοι, οι πολύ πλούσιοι, όχι των 100.000 ευρώ, των εκατομμυρίων ευρώ, φοροαπαλλαγές 7 δισετησίως με βάση τον ελληνικό προϋπολογισμό, αγαπητέ κύριε Πολύζο. Και ο Έλληνας φόρει σε ό,τι κινείται και ό,τι αναπνέει. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να επανιδρύσουμε πραγματικά το κράτος. Να το κάνουμε κράτος ισχυρό, κράτος κρατεό.
1: Μάλιστα. Τι θα γίνει όμως με τον ελληνικό λαό μέχρι τις εκλογές? Γιατί η κυβέρνηση λέει, κοιτάξτε, μην ακούει τους άλλους τις αντιπολιτεύσεις, βάζει και σας φαντάζομαι μέσα που αρχίζουν ένα χορό πλειοδοσίας. Το είπε σήμερα ο κύριος Μαρινάκης στην αναμονή των μέτρων για την επιδότηση των καυσίμων και πάει λέγοντας.
0: Κύριε Πολύζο, να τα βάλουμε κάτω γιατί χρειάζεται εδώ μια...
1: Εσείς έχετε ρεαλιστικό σχέδιο, αυτό είναι το ερώτημα.
0: 400 σελίδες πρόγραμμα το οποίο...
1: Όχι, μιλάω σε ελληνική λύση για το συγκεκριμένο, για τα καύσιμα.
0: Ακούστε λίγο, είμαστε ξεκάθαροι σε ορισμένα πράγματα. Εγώ θα χρησιμοποιούσα το λιγνίτι τώρα, αγαπητέ κύριε Πολύζο. Θα το χρησιμοποιούσα και θα έπεφτε το κόστος ρεύματος. Θα καταργούσα το χρηματιστήριο ενέργειας που λειτουργεί ως καρτέλ στη χώρα, στη μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που είναι καρτέλ το χρηματιστήριο ενέργειας με την ανώτατη τιμή, είναι η Ελλάδα. Επειδή είναι η κολλητή του κ. Μητσοτάκη,
1: υπάρχει ενέργεια. Μα γιατί χρειάζεται να πάμε στο λιγνίτι, να σας πω κάτι? Δεν έχουμε καταφέρει ως χώρα να έχουμε. Το καλοκαίρι είναι γνωστό ότι πετάμε ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά.
0: Περιμένετε.
1: Γιατί δεν έχουμε πού να την αποθηκεύσουμε.
0: Να τα βάζουμε ένα-ένα κάτω. Σας είπα για το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο αφορά, αν θέλετε, το μείγμα που χρησιμοποιεί η χώρα μας, δηλαδή ακόμη και τα καύσιμα. Δεν καταλάβατε. Πάμε στο τρίτο. Δηλαδή, κύριε Κολύζο, εσείς παίρνετε να αγοράσετε, θέλετε να κάνετε ένα σπίτι. Και ξεκινάτε χωρίς να πάρετε το οικόπεδο, να σκάβετε για να κάνετε σπίτι. Γίνεται αυτό το πράγμα και να χτίζετε σπίτι. Τι κάνανε οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας για να αφήσουν όλο το Ταμείο Ανάκαμψης? Πήραν τα λεφτά και τα δώσανε στις ανεμογεννήτριες. Όχι στις μπαταρίες που έπρεπε να έχουμε. Δηλαδή, κάθε ανεμογεννήτριο και μια μπαταρία από κάτω για να αποθηκεύει το ρεύμα, να μην το στέλνω στη Βουλγαρία. Και τζάμπα το δίνουμε στη Βουλγαρία και οι Βούλγαροι βγάζουν, ακούστε, περίπου 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. 1,5 το χρόνο μαζί με Έλληνες πάροχους ενέργειας. Κέρδος το χρόνο από αυτή τη λάθος επιλογή καταστροφική του Μητσοτάκη. Να μην έχουμε μπαταρίες και να στέλνουμε στη Βουλγαρία. Να τα αποθηκεύει η Βουλγαρία και να μας το πουλάει μετά πανάκριβα σε εμάς. 1,5 δις απώλειες κάθε χρόνο έχουμε. 3 χρόνια που είναι το σύστημα και λειτουργεί, είναι 4,5 δις. Μου λέτε πού θα βρούμε τα λεφτά? Από τις τσέπες των πλουτοκρατών. Να τα λεφτά. Αλλά κανένα κόμμα δεν τα λέει. Κανείς δεν μιλάει. Όχι ο Τσίπρας, ο Αδουλάκης και ο Μητσοτάκης. Και οι υπόλοιποι, κύριε Πολύζο. Οι υπόλοιποι, τάχα οι εθνοπατριώτες, οι αριστεροί, οι δεξιοί, οι κεντρώοι. Κανείς δεν κάθεται να αναλύσει τον ελληνικό λαό ποιο είναι το πρόβλημα και το αίτιο για να το θεραπεύσουμε. Και έχουν βρει μια λύση, κύριε Πολύζο, όλοι. Και κάνω μια έκκληση. Όλα αυτά τα υποκομματίδια, τα μικρά ή τα μεγάλα που δημιουργούνται, γιατί βρίζουν την ελληνική λύση? Γιατί ασχολούνται μόνο με την ελληνική λύση και όμως με τον Μητσοτάκη? Ο Μητσοτάκης κυβερνάει. Ο Μητσοτάκης κυβερνάει, όχι η ελληνική λύση. Εμείς θα κυβερνήσουμε και τότε περιμένουμε την κριτική τους. Αλλά από τώρα αντιπολίτευση στην μοναδική αντιπολίτευση που λέγεται ελληνική λύση από τα υποκομματίδια.
1: Ποιοι σας κάνουν αντιπολίτευση?
0: Όλοι. Από την ακροαριστερά μέχρι και τις παρεμφέσεις ακροδεξιάς και πιο πέρα. Όλοι τους. Όλοι στοχοποιούν την ελληνική λύση. Μόνο η ελληνική λύση το πρόβλημά τους. Γιατί είμαστε το κόμμα που ενώνει και δεν διχάζει. Και δεν θέλουν να ενωθούν οι Έλληνες, τους θέλουν διασπασμένους και διχασμένους. Εμείς θα τους ενώσουμε, κύριε Πολύζο. Θα ενώσουμε, πραγματικά, θα το πω έτσι με πόνο ψυχής. Ξέρετε τι συμβαίνει? Από την περιοχή

0: τα Χάνια, εκεί που ενώνεται το νοτιοανατολικό πύλιο με το Δήμο Βόλου, περίπου 3 χρόνια ταλαιπωρούνται για 500 μέτρα για να μην ενωθεί ο δρόμος για να μπορούν να περάσουν. 3 χρόνια σας λέω. Έτοιμος είναι ο δρόμος.
1: Ο Τραγέλαφος είναι το χειμώνα που γίνεται πίστα αυτός ο δρόμος.
0: Γιατί κανένας...
1: Πείτε μου κάτι για να μην φύγουμε από αυτό, γιατί αυτό που λέτε είναι σοβαρό. Λέτε θα ενωθούν οι Έλληνες, αν όμως βρει τρόπο να ξαναείναι υποψήφιος ο Κασιδιάρης. Αυτό είναι διαλυτικό στοιχείο, δεν είναι στοιχείο προς
0: ομονία. Δεν με αφορά τι κάνει ο συγκεκριμένος κύριος. Δεν με αφορούσε ποτέ η ύπαρξή του.
1: Θα τον θέλατε στον Στίβο και εκείνον?
0: Σοβαρά. Όποιος θέλει κατεβαίνει, αρκεί να είναι νόμιμος. Για μένα η ιστορία με την, αυτή που λέτε, είναι τα παράνομη, το έχουμε από την στιγμή και δεν ψήφισα και την τροπολογία εναντίον του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν θέλω να ασχοληθώ με τα μικρά κόμματα ή τα μικρότερα κόμματα. Αντίπαλος μου είναι ο Μητσοτάκης, αυτόν θα ρίξω, τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Για να κυβερνήσει επιτέλους τη χώρα μια πατριωτική, κοινωνική, λαϊκή, εθνική κυβέρνηση. Οι υπόλοιποι δεν με νοιάζουν, κύριε Πολύσο. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εμάς να μην βρίζουν, να κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, όχι σε εμάς.
1: Σε προηγούμενη συνάντησή μας το καλοκαίρι, πριν να αποχαιρετήσουμε για τις διακοπές, λέγατε πως η συνεννόηση είναι δεδομένη Μητσοτάκη-Τσίπρα.
0: Και πολλών άλλων.
1: Αλλά δεν προκύπτει μετεκλογικό σενάριο συνεργασίας αυτών των δύο.
0: Κάνετε δηλαδή, λάθος.
1: Μπορεί να προκύπτει Μητσοτάκη Ανδρουλα... ή Πασόκ. Δεν ξέρω αν ο Ανδρουλάκης θα πάει.
0: Ανδρουλάκης δεν νομίζω ότι θα πάει. Υπάρχουν σενάρια συγκυβερνήσεως με ή χωρίς Μητσοτάκη. Πιστέψτε με, το βλέπω στη Βουλή.
1: Καλά, χωρίς Μητσοτάκη, ναι. Τα ακούω
0: και με Μητσοτάκη. Και με Μητσοτάκη. Μην βιάζεστε. Το πρώτο έχει κάνει πολύ καλή δουλειά για πολλούς. Πάμε όμως στην ουσία. Ξέρετε ότι ο Μητσοτάκης καλύπτει τον Τσίπρα και ο Τσίπρας τον Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας, μετά από δήλωση του Αδόνιδο Σπύρου Γεωργιάδου, Σπύρος Γεωργιάδης λέγεται ο κύριος, ακούστε τώρα, είπε ότι τα πήρε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Κάνω μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και μπράβο του και προς τη μήνυ του, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στέλνει την μήνυση στη Βουλή για να έρθει ασυλία του Σπύρου Γεωργιάδη και του κύριου Τσίπρα, που δεν χρειάζεται να έρθει ασυλία, να δικαστούν για να δουν ποιος τα πήρε, πότε τα πήρε και γιατί άλλαξε ο ποινικός κώδικας. Ο Κακλαμάνης επί 3,5 μήνες τώρα έχει στο συρτάρι του τη δικογραφία, ενώ από το νόμο απαγορεύεται και πρέπει να έρθει από τις πρώτες επάνω, γιατί έχει 3 μήνες καιρό να ασκηθεί η δίωξη ή να πάει στο δικαστήριο. Καλύπτει ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα και ο Τσίπρας τον Μητσοτάκη. Αγαπητέ μου κύριε Πολύζο, δεν μπορεί να υπάρχει ψηφοφόρος που ψηφίζει τον κύριο Τσίπρα, που αθώος επεδεραστεί βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας με την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Δεν μπορεί να υπάρχει ψηφοφόρος του Τσίπρα και της Νέας Δημοκρατίας που επιδοκιμάζουν, ακούστε τον Τσίπρα, που άλλαξε τον ποινικό κώδικα, και δεν το λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία, προς όφελος μεγάλο παράγοντα της χώρας, που κατηγορούνταν για κακούργημα, για δωροδοκία, και αθώωσε τη δωροδοκία ο Τσίπρας για να μην καταδικαστεί αυτός ο δισεκατομμυρίουχος στη χώρα μας. Αυτή είναι, κύριε Πολύζο, η κατάτια της Ελλάδος. Αυτοί θέλουν να κυβερνήσουν. Μισώσουν πολιτικά ενώ και κυβερνήσουν για να καταστρέψουν όλο και όλο την χώρα.
1: Ευχαριστώ θερμά. Γεια σας κύριε Πρόεδρε, στο επανειδή.
0: Να είστε καλά κύριε Πολύζο. Θυμάστε, είχαμε κάνει παλαιότερα πάρα πολλές εκπομπές για το πώς φτιάχτηκαν οι πυραμίδες. Έχω μια νέα θεωρία επιστημόνων που μελέτησαν το φαινόμενο, που αλλάζει όλα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα. Υπήρχαν διάφορα αυτά, ο Σύριος, η Ανδρομέδα, κύκλοπες, εξωγήινοι, υπωγήινοι, με τρόπους, ξέρω εγώ, με δούλους, λέγαν διάφορα. Η νέα θεωρία λοιπόν είναι μια επιστημονική νέα μελέτη, η οποία φέρνει τα πάνω κάτω τις θεωρίες για το πώς κατασκευάστηκαν οι πυραμίδες της Αιγύπτου. Είναι ένα μεγαλειώδες όντως έργο. Ένα ένιγμα το πώς κατασκευάστηκαν. Κανείς δεν γνωρίζει για ποιο λόγο έγιναν. Δεν ξέρει κανένας. Κανείς δεν ξέρει. Δεν υπάρχουν γραπτά που να λένε έγιναν για αυτό λόγο. Η μελέτη λοιπόν, η συγκεκριμένη που έγινε, επικεντρώνεται στη σκαλιστή πυραμίδα του Ζωζέ στη Σακάρα, που προτείνει και λέει ότι η κατασκευή δεν βασίστηκε αποκλειστικά σε ανθρώπινη εργασία και ράμπες. Γιατί αυτό λέγανε. Βάζαν αμό ράμπες και τραβούσαν οι δούλοι και ανέβαζαν σιγά σιγά τις πέτρες. Αυτή λέει κάτι άλλο. Κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί όντως είναι λογικό στο μυαλό του ανθρώπου να λέει ράμπες ήταν. Αλλά μιλάει για ένα εξελιγμένο υδραυλικό σύστημα ανύψωσης λίθων. Ότι δηλαδή η ανώτατη κάστα των Αιγυπτίων, ο Φαραώ και των υπολείπων, είχαν ανακαλύψει ένα υδραυλικό σύστημα ανυψώσεως λίθων. Η αλήθεια είναι ιστορική, ότι όντως οι υδραυλικές εγκαταστάσεις είχαν δημιουργήσει οι Αιγύπτιοι λόγω του Νείλου και της Πλημμύριδος. Είχαν κάνει αντιπλημμυρικά έργα, είχαν μεταφέρει νερό σε διάφορες περιοχές από μακριά. Υδραυλικά έργα λέγονται αυτά, αγκιοβελτητικά. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό πλέον. Η θεωρία που παρουσιάστηκε επίσημα από το Γαλλικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Παλαιόνικ υποστηρίζει ότι οι κατασκευαστές διοχέτευαν νερό σε εσωτερικά φρεάτια μέσα στην πυραμίδα, δημιουργώντας πίεση ικανή να ανεβάσει πλωτήρες που μετέφεραν τα βαριά μπλοκ στην κορυφή της κατασκευής. Δηλαδή, από τη βάση προς τα πάνω χτιζόταν. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Τι άλλο λένε? Γιατί και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ο επικεφαλής της έρευνας, ο Ξαβιέ Λαντρό, λέει, παρατήρησε, λέει, μηχανισμούς πίεσης νερού στα μπλοκ της πυραμίδας. Δηλαδή, βρήκαν οι επιστήμονες ότι υπήρχαν μηχανισμοί ίχνη πιέσεως νερού στα μπλοκ της πυραμίδος. Η ομάδα του θεωρεί ότι το νερό συγκεντρωνόταν και ρυθμιζόταν από ένα μεγάλο λίθινο περίβολο στο Γκίρξ Ελ Μουντίρ. Είναι το έμβολο, η πίεση του νερού. Ο οποίος λειτουργούσε ως φράγμα για τη συλλογή του νερού από παραπόταμο του Νείλου, και αυτή η πίεση, παραπόταμος του Νείλου, νερό, πίεση, είχαμε δεξαμενές καθιζήσεως, περιλάβανε και δεξαμενές καθιζήσεως, για όσους γνωρίζουν λίγο μηχανική καταλαβαίνουν τι λέω, όσοι δεν γνωρίζουν, θέλει λίγο σκέψη περισσότερη, φίλτρα για δίκτυο διαχείριση του Νείλου και του νερού, και η μέθοδος, λέει οι επιστήμονες, ήταν ευφιέστατη και απλή. Το νερό έμπαινε σε φρεάτια, πίεζε ένα πλωτήρα που ήταν συνδεδεμένος με μια πλατφόρμα όπου τοποθετούνταν το λίθινο μπλοκ, και αυτό, καθώς η πλατφόρμα ανεβαίνει, το μπλοκ γλιστρούσε στη θέση του χωρίς ανάγκη για ράμπες ή εξαντλητική εργασία χιλιάδων ανθρώπων. Έμπαινε με βάση τους νόμους της φυσικής. Αν η θεωρία αυτή αποδειχθεί αληθινή, θα πρόκειται για την πρώτη ένδειξη χρήσης υδραυλικής τεχνολογίας σε τόσο πρώιμο στάδιο στην ανθρώπινη ιστορία. Ωστόσο, η διεθνής επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική. Η υπόθεση δεν στηρίζεται πραγματικά σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, είναι μια θεωρία, και αμφισβητεί ακόμη και το βασικό χαρακτήρα της πυραμίδας του Ζωζέρ. Άρα λοιπόν είναι μια ακόμη θεωρία που προστίθεται στις προηγούμενες. Δεν είναι μια επιστημονική απάντηση το πώς κατασκευάστηκαν οι πυραμίδες. Είναι μια θεωρία. Στην αρχαιολογία και στην επιστήμη της αρχαιολογίας, η θεωρία βεβαιούται ή επιβεβαιώνεται με αρχαιολογικά ευρήματα, με συγγράμματα, πηγές και με το πείραμα. Εδώ δεν μπορούμε. Μπορεί με ένα πείραμα να γίνει κάτι παρεμφερές, λέω. Αλλά δεν έχουμε συγγράμματα όπου αναφέρονται όλα αυτά. Προσπαθώ δηλαδή να σας πω ότι αυτοί που έχουν αυτή τη θεωρία, με βάση τις γνώσεις σημερινές, διατύπωσαν τη θεωρία. Είχαν αυτές τις γνώσεις πραγματικά οι Αιγύπτιοι? Ουδείς γνωρίζει.

Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες και να τους φωτίσει όλους, κυρίως αυτούς που δεν ψηφίζουν, να πάνε να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σφραγίστηκε η ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομες χημειοθεραπείες. Επιδόθηκε η απόφαση της περιφέρειας, όπως διαπιστώθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στην κλινική λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια. Λουκέτο στο μεταξύ και σε δεύτερη κλινική του ίδιου ιδιοκτήτη. Στο μικροσκόπιο έχουν να μπει καταγγελίες και για συνταγογραφήσεις ακριβών σκευασμάτων. Την εξέταση και εφαρμογή εθελοντικών μέτρων περιορισμού της ενεργειακής ζήτησης εν ώψη του χειμώνα ζητάμε επιστολή του προς τους Υπουργούς Ενέργειας των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας. Ο Νταν Γιόγκερσεν προειδοποιεί ότι περίπου 50 εκατομμύρια πολίτες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα δύσκολο δίλημα να πληρώσουν για θέρμανση ή για φαγητό. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα. Το θέμα θα τεθεί και στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Για ρεσιτάλ αλαζονίας απέναντι στους πολίτες μιλά το ΠΑΣΟΚ. Σημειώνει ότι η κυβέρνηση έχει 11 ημέρες τους πολίτες, το περίμενε. Τσίπρας, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική, κλείνοντας λιγνίτες, βάζοντας κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ενισχύοντας την εσχροκέρδεια και τώρα, αφού θέλουν κακομύριδες τους Έλληνες, όπως οι ίδιοι τους αποκαλούν, σκοπεύουν να τους δώσουν λίγα ψίχουλα, ώστε από τους κακομύριδες που τους έκαναν να τους κάνουν μπατήριδες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στη Λάρισα συνεχίζεται η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, με την έδρα να κάνει δεκτό το αίτημα για άρση απορρίτου του τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά. Σε στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα προχωρούν αύριο Τετάρτη οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης μετά την απόλυση σταθμάρχη, την οποία το Σωματείο Εργαζομένων χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική. Στις Φλόγες τυλιχθήκε φορτηγό που μετέφερε φωτοβολταϊκά στην Εγνατία οδό στο ύψος του Δρεπάνου Κοζάνης. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις και βροχές στα ανατολικά της χώρας. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη μέτρη έως ισχυρή βόρειο στο Αιγαίο. Συννεφιά στην Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στο κέντρο στους 22 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμβα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
10: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Truck & Van Expo, οργάνωση Forum.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
3: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλωσορίσατε Focus FM 103,6 από την καρδιά της Μακεδονίας μας, από την Θεσσαλονίκη μας, με συννεφιά σήμερα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. 103,6, η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία μαζί. Σχολιάζουμε την επικαιρότητα, 29 του Σεπτέμβρη σήμερα, ημέρα Τρίτη. Δύσκολη δημοσιογραφικά ημέρα, δηλαδή με το κιάλι πραγματικά, όχι θα έλεγα, δεν υπάρχει ούτε μία θετική, έτσι, αισιόδοξη είδηση, δυστυχώς. Μόλις πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι το 16χρονο παλικαράκι, ο ποδοσφαιριστής που χτύπησε κατά την διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα την Κυριακή και είχε τραυματιστεί πολύ πολύ σοβαρά, ποδοσφαιριστής του Βύρονα Καβάλας, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε το παιδί και υπέκυψε στα τραύματά του. Δυστυχώς δύσκολο. Στο πένθος η Καβάλα, η ομάδα του. Καλό παράδεισο. Γι' αυτό πραγματικά είναι πολύ πολύ σημαντικό, και με αυτό θα ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή, με ένα περιστατικό που συνέβη δυσάρεστο, έτσι, χθες, σοκαριστικό θα έλεγα, γιατί δεν έτυχε να μου συμβεί τέτοιου είδους, να είμαι μάρτυρας τέτοιο περιστατικό ποτέ ξανά στο παρελθόν, και αφορά έναν συνάνθρωπό μας που έπαθε ανακοπή καρδιάς ενώ προχωρούσε ο άνθρωπος στο δρόμο. Εδώ στη γειτονιά μας, φεύγοντας λοιπόν από το ραδιόφωνο, δωδεκανήσουμε με Εγνατία, γύρω στα 67 χρονών, 71 είπανε αργότερα από την αστυνομία τα στοιχεία του. Έπεσε ξαφνικά, έσπευσε ο κόσμος να βοηθήσει, περνούσα εγώ εκείνη την ώρα πηγαίνοντας για το μετρό. Ο κόσμος συγκεντρώθηκε, προσπαθούσε να βοηθήσει, αλλά σε αυτές τις στιγμές είναι πολύ δύσκολο, δεν ξέρεις τι ακριβώς να κάνεις. Ειδοποιήθηκε εννοείται το ΕΚΑΒ, έφτασαν πάρα πολύ γρήγορα, έφτασε το πρώτο τουλάχιστον, ακολούθησε και ένα δεύτερο, και μηχανή διασώστης και η αστυνομία έκαναν πραγματικά ό,τι μπορούσαν. Αλλά αυτό θέλω να μοιραστώ μαζί σας, και θέλω να πω ότι θα πρέπει να δείχνουμε πραγματικά μεγάλο σεβασμό. Αποκαλούσαμε ήρωες και πολύ σωστά τους πυροσβέστες μας το καλοκαίρι, αλλά και για τους διασώστες του ΕΚΑΒ, και ένα προσωπικά, έτσι, από εμένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ο άνθρωπος δεν είχε καμία επαφή με το περιβάλλον, είχε χάσει τις αισθήσεις του. Κατέβηκαν, έφτασε αμέσως στο πρώτο ασθενοφόρο, κατέβηκαν τα παιδιά. Απίστευτα τα ανακλαστικά τους, δεν μπορώ να περιγράψω. Ξεκίνησε ο ένας ο διασώστης να κάνει κάρπα μέχρι να φτάσει και το δεύτερο ασθενοφόρο με τον απεινιδωτή. Ήταν 10, δεν ξέρω αν ήταν παραπάνω ή εμένα μου φάνηκε τόσο μεγάλη διάρκεια, από πάνω του 10 λεπτά κάρπα. Να το κοιτάζει στα μάτια, να μην το αποσπά τίποτε την προσοχή, παρά το γεγονός ότι είχε συγκεντρωθεί τόσος κόσμος τόσα λεπτά να κάνει το ίδιο πράγμα, και να σκέφτομαι τι μπορεί να σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος, ότι δεν θα σε χάσω, ότι θα σε επαναφέρω, ότι ήταν άψογοι όλοι. Ναι, μετά έκανε στην άκρη γιατί ήταν και ο απεινιδωτής, του χορηγήθηκαν και τα φάρμακα. Μέχρι και την ώρα, γιατί δεν άντεξα περισσότερο, απομακρύνθηκα. Δεν είχε επανεληθεί ο άνθρωπος, αλλά μετά μάθαμε τα ευχάριστα ότι κατάφεραν τον επαναφέρουν στην ζωή. Αλλά μου έκανε εντύπωση, έτσι, αυτή η ψυχραιμία, η επιμονή του να επαναφέρει αυτόν τον άνθρωπο. Πραγματικά μόνον σεβασμός και χίλια μπράβο σε αυτά τα παιδιά, και ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Εδώ στη γειτονιά μας ήταν, δωδεκανήσουμε Εγνατία το συμβάν, κοντά στη στάση του μετρό. Α, μιλώντας και για μετρό, ναι, τώρα θέλω να πάω και αλλού, γιατί ξεκινήσαν και τις απεργίες. Θα έμαθες, Γιώργο, όχι απεργία, στάση εργασίας, για να είμαι
συγκεκριμένη, γιατί απέλησαν τον έναν σταθμάρχη και ζητούν με στάση την ανάκληση της απόλυσής του, να επιστρέψει ξανά στη δουλειά του, και εξέδωσαν και μία ανακοίνωση από το σωματείο οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης. Ζητήσαμε, λέει, το λόγο, και η απάντηση που λάβαμε ήταν δεν θα σας εξηγήσουμε το λόγο της απόλυσης, έχουμε άλλωστε κάθε δικαίωμα να το κάνουμε. Τονίζουν οι εργαζόμενοι ότι βάζουν πλάτη καθημερινά στο μετρό. Σηκώσαμε, λέει, όλο το βάρος των παραλήψεων, των αστοχιών, της έλλειψης των ολοκληρωμένων υποδομών και συστημάτων. Ανταποκρινόμαστε σε απαιτήσεις της λειτουργίας παρά τα κενά, τα τονίζουν. Έλλειψεις που μεταφράζονται σε εντατικοποίηση, σε εξάντληση, σε ανασφάλεια. Κρατήστε το και αυτό. Εμείς, λέει, κρατάμε το μετρό όρθιο. Και αφού βγάλαμε τη δουλειά, αφού άνοιξε η Καλαμαριά, αφού πέρασε η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η εταιρεία μας απαντά τώρα με απολύσεις. Όταν μας χρειάζονται για να καλύψουν τα κενά, είμαστε απαραίτητοι. Όταν διεκδικούμε όμως δικαιώματα, αντιμετωπίζομαστε ως αναλώσιμοι. Οπότε από τη μία το μεσημέρι και μέχρι τις 5 το απόγευμα, για καλό σκοπό λέω εγώ, κλειστό το μετρό. Στάση εργασίας από τους εργαζόμενους για την άδικη και εκδικητική, τονίζουν και αυτό, απόλυση του συναδέλφου τους. Εμείς, λέει, το κρατάμε όρθιο παρά τις αστοχίες και τις παραλήψεις. Ποιος ξέρει τι γίνεται. Την ίδια ώρα ο κακός χαμός με την κλινική, τις κλινικές εδώ στην Θεσσαλονίκη, ιδιωτική. Λουκέτο, σφραγίστηκε η μία, Λουκέτο και στην δεύτερη. Γιατί πραγματοποιούσαν χημειοθεραπείες, λέει, χωρίς να έχουν την άδεια. Και βέβαια ανοίγει ο ασκός του αιώλου, γιατί άκουγα πριν από λίγα λεπτά μία εργαζόμενη νοσηλεύτρια, δεν πρόλαβα να παρακολουθήσω, να δω την ιδιότητά της, νομίζω νοσηλεύτρια, έκανε καταγγελία στον αέρα και για πολύ κακές συνθήκες νοσηλείας. Σηκώσατε και χέρι σε ασθενείς. Μένει να διερευνηθούν όλες αυτές οι καταγγελίες, γιατί υπάρχει και άλλη καταγγελία. Ένας άνδρας κατήγγειλε ότι η μητέρα του, μεγαλύτερη των πάνω από 90 ετών, είχε μεταφερθεί, λέει, στην κλινική μετά από COVID για φυσικοθεραπεία. Νοσηλεύτηκε ένα μήνα. Τους ενημέρωσαν ότι υπέστη αφυδάτωση. Έπειτα μεταφέρθηκε στο 424 και εκεί εξέπνευσε. Ρίχνουν τις ευθύνες, λοιπόν, σε αυτούς. Δεν ξέρω, θα ανοίξουν πολλά στόματα, το σίγουρο είναι αυτό. Γιατί αυτά που μέχρι στιγμής βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας είναι ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα φροντίδας και βεβαίως πολλά πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο που λειτουργούσε. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να κάνεις χημειοθεραπεία σε ανθρώπους υγιείς που δεν την χρειαζόταν, γιατί και αυτά έχουν φανεί ότι κάπως έτσι λειτουργούσε. Μένει να δούμε, λοιπόν, τι ακριβώς θα βγει και από αυτήν την ιστορία.

69 07 483 484, μέσω Viber τα μηνύματάκια σας. Αύριο, ναι, αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα. Τώρα θα μένει να δούμε τι ακριβώς μέτρα και πόσο θα προστατεύσουν τον Έλληνα καταναλωτή για την αμόλυβδη, μόνο αυτό σας λέω. Ακόμη δεν έχουν αποφασίσει, μπορεί και να μην κάνουν τίποτε μέχρι στιγμής. Εννοείται fuel pass ή κρατική επιδότηση στην Αντιλία, δεν ακούγεται κάτι άλλο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε νωρίτερα, εδώ εκεί που θα πρέπει να δώσουμε έμφαση είναι το πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ, οπότε στην τελευταία θέση η αμόλυβδη. Άρα το αν θα μπορεί σε λίγο καιρό να μετακινηθεί ο Έλληνας για τα απαραίτητα, δεν το γνωρίζουμε. Και φυσικά το κλίμα είναι πάρα πολύ άσχημο. Ένα κλίμα που... Μισό λεπτάκι. Πετρέλαιο. Live η τιμή. Okay. Πιστεύω ότι καλλιεργείται. Δεν είναι ούτε 98 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή το Brent. Νωρίτερα ήταν πιο χαμηλά. Μας μιλούν για σενάρια εφιαλτικά, μέχρι και 300-350 δολάρια το βαρέλι ότι μπορεί να φτάσει εάν κλείσει τη στρόφιγγα ο Τραμπ. Ο Τραμπ σε κάθε περίπτωση κερδισμένος, ενισχυμένος, και μια Ευρώπη καταρακωμένη. Μια κατάσταση χαοτική. Μπορείτε να το κάνετε εικόνα? Δεν θέλω να το κάνω. Είναι ακραία αυτά τα σενάρια, αλλά είναι μέσα στο παιχνίδι. Αφού σου λέει μπορώ να το κάνω, αν θελήσω θα το κάνω. Σαντορίνη 2669 πετρέλαιο κίνησης. Ρόδο 2,619 πετρέλαιο κίνησης. Ηράκλειο Κρήτης 2,427. Έχει ξεφύγει και στην Κέρκυρα. Και εδώ κλασικά Αθήνα Θεσσαλονίκη πια 2,20. Εννοείται πως το έχουμε ξεπεράσει. Όλα αυτά το είπαμε και το ξαναλέμε. Δεν υπάρχει, ναι. Ξεκίνησαν τις εργασίες πάλι. Ακούτε, τα γεωτρύπανα πετρέλαιο ψάχνουν. Δεν είναι το θέμα, αφήνω το αυτοκίνητο στην άκρη, δεν μετακινούμε, θα πάω με τα πόδια, θα βρω τρόπο. Όλη αυτή η ακρίβεια των καυσίμων μετακυλίεται και στα προϊόντα και στις υπηρεσίες. Θα είναι ένας πραγματικά δύσκολος χειμώνας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί πραγματικά θέλω να μείνετε και να ακούσετε την συνέντευξη με τον αγαπημένο εδώ στον Focus FM, και τον ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ευάγγελο Μπασάρ Μούσα. Έγραφε τις προάλλες ένα υπέροχο άρθρο για τους λόγους για τους οποίους ξεκίνησε, γιατί συντηρείται, γιατί δεν τελειώνει ποτέ ο πόλεμος. Σε σημερινό του άρθρο καταλήγει: πιστεύετε ότι η Αμερική θέλει να τερματίσει τον πόλεμο? Ναι. Θα μας τα πει σε λίγο για το ποιοι εποφελούνται, για το που πάμε, για το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, τι να περιμένουμε. Ένα μικρό, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
8: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Αγαπημένοι μου, επιστρέψαμε εδώ, Focus FM 103,6 από την καρδιά της Μακεδονίας μας, από την Θεσσαλονίκη μας. Μέχρι και τη μία μαζί, Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. 69-074-83-484, τα μηνύματάκια σας φτάνουν ήδη μέσω Viber στον Focus FM. Κοντά μας και σήμερα, αγαπημένοι μου, η Vulcom, γιατί με αυτές τις ασύλληπτες αυξήσεις όσον αφορά το ρεύμα, ως γνωστόν, έχουν σταματήσει και τα σταθερά προγράμματα, οπότε εννοείται πως ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Προς το παρόν μας ενημερώνει η Vulcom πως υπάρχουν δύο εταιρείες που έχουν σταθερά προγράμματα με σχετικά συμφέρουσα τιμή, οπότε καλείτε στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε για αυτά τα δύο προγράμματα. Επαναλαμβάνω, επικοινωνία με τη Vulcom στο 2310-208-808. Στα μηνυματάκια σας, η Χριστίνα, οι συνθήκες ήταν τραγικές στον Ευαγγελισμό. Δυστυχώς πήγε εκεί η σύντροφος του πατέρα μου, όπου και έφυγε δυστυχώς τον Ιούνιο, και νιώθαμε ανήμπορες, μου γράφει. Δόξα τω Θεώ που έκλεισε, τουλάχιστον θα γλιτώσουν μερικοί άλλοι άνθρωποι. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτά που συμβαίνουν. Και έπρεπε τελικά, σκέφτεσαι, να χαθεί ένας άνθρωπος έτσι άδικα. Παρακολουθούμε τι γίνεται από την ημέρα που σοκαριστήκαμε όλοι με το θάνατο του Μαζονάκη. Δηλαδή έπρεπε να γίνει αυτό για να φτάσουμε στο σημείο να λειτουργήσουμε έστω και για λίγο σωστά σε αυτή τη χώρα, για να κάνουμε ελέγχους που θα έπρεπε να γίνονται σε καθημερινή βάση. Τι να λέμε τώρα. Ελλάδα, ώρα μηδέν, θεσμοί, υποκατάρρευση κοινωνίας, η αποσύνθεση και μια κυβέρνηση που ζει στον κόσμο της, γράφει ο Πασχάλης. Φανατικός ακροατής είναι αυτός με τα κομπρεσέρ στον τοίχο, γράφει ο Δημοσθένης. Ναι, μπορεί να ακούει κιόλας, δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ, Δέσποινα, γιατί δεν μας λέτε για ποια κλινική πρόκειται. Το ακούσατε προηγουμένως, αγαπημένοι μου. Δέσποινα και Γιώργο, έχετε, νομίζω, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ, Στάθη. Ναι, εγώ είμαι υπεύθυνη και για το διαφημιστικό που άκουσες. Να σε καλά. Στον Μανώλη, αλλά ηχητικό το μηνυματάκι. Μανώλη, δεν μπορώ δυστυχώς. Αν θέλεις, πληκτρολόγησε. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάμε στον καλεσμένο μας. Όπως προανήγγειλα, ο κύριος Ευάγγελος Πασαρμούσα, ο διδάκτορ οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εδώ από την πόλη μας. Αραβολόγος, συντονιστής ακαδημαϊκού δικτύου χωρών Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής Μεσογείου, αναλυτής, συγγραφέας. Σας καλωσορίζουμε, κύριε Μούσα, είστε καλά?
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μπούτιση, σε εσάς, αγαπητούς ακροατές, και στο αόρατο χέρι του κύριου Δαμιανίδη.
0: Ναι, είναι η δύναμή μας εδώ, η δύναμή μας, κύριε Μούσα. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού τελικά να ξεκινήσουμε, από το τελικά πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη, στο πού, ποιον οφείλεται όλη αυτή η ακρίβεια, το ποιος είναι κερδισμένος. Νομίζω μας το είπατε από την πρώτη στιγμή, κύριε Μούσα. Το θέμα είναι ότι πηγαίνουμε κάθε μέρα, η κατάσταση επιδεινώνεται. Και λέω, αναρωτιόμουν και νωρίτερα, πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το ακραίο, το εφιαλτικό σενάριο, εάν κλείσει τη στρόφικα ο Τραμπ, να πάμε στα 350 δολάρια. Για την Αμερική όλα καλά θα είναι. Η Ευρώπη θα εξαφανιστεί. Δεν θα υπάρχουμε.
1: Τυφλός ο νους των ανθρώπων όσα μη προείδει, κυρία Ποτίτση, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Και ίσως για να σας απαντήσω απευθείας σε αυτό, θα το γυρίσω ερώτηση, γιατί η Αμερική αφήνει τους Χούθι να χτυπούν. Αυτή είναι η απάντηση ουσιαστικά. Δηλαδή, οι χτυπούν κιόλας, γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα, ή αν θέλετε, ή γενικότερα, συνεφέλκεται σε εμάς και στο ταμείο μας ότι χτυπούν την Αράμκο και αφήνουν την Χούθη να χτυπούν τον Αράμκο παρά τα τρίλιονς που είχαν πληρώσει ο Δάραβες για την προστασία τους. Περισσότεροι πιστεύουν, κύριε Αποτίση, ότι οι ΗΠΑ θέλουν φθηνό πετρέλαιο και σταθερότητα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αυταπάτη, θεωρώ, κατά με. Καθώς η συγκλονιστική αλήθεια είναι ότι η Αμερική δεν είναι πια καταναλωτής πετρελαίου, κύριε Αποτίτση. Είναι, η Αμερική έχει γίνει ο έμπορος πετρελαίου. Δηλαδή, από το, αν θέλετε, από το 2020, από το 2015, τα δεδομένα άλλαξαν τόσο ριζικά που η Αμερική πλέον είναι ο νούμερο ένα παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο. Και αυτό το είχαμε πει παλιά, πάρα πολύ παλιά, κύριε Αποτίτση, σε εσάς, όταν σας λέω παλιά, παίζει να ήταν και ίσως 10 χρόνια παλιά, χάρη του χριστιανικού πετρελαίου. Αυτό είναι που κάνει τις ΗΠΑ προς το παρόν να ανεβαίνουν, καθώς το κόστος εξόρυξης ενός βαρυλιού στο Τέξας είναι περίπου 70 δολάρια. Αν η παγκόσμια τιμή είναι 50 δολάρια, οι εταιρείες του Τέξας χρεοκοπούν. Προσέξτε τώρα τι σας λέω. Αν η τιμή είναι 90 μέχρι 100 δολάρια, τα κέρδη είναι αστρονομικά και χρηματοδοτούν την αμερικάνικη οικονομία. Ναι. Αυτό.
0: Άρα η Αμερική θέλει ακριβό πετρέλαιο και μια κατάσταση εκεί στην Μέση Ανατολή, στην Ερυθρά Θάλασσα, να συνεχίσει να φλέγεται. Και το θέμα είναι, αν θέλει ακριβό πετρέλαιο, και επανέρχομαι στο αρχικό, υπάρχει περίπτωση, γιατί το ακούσαμε και αυτό και είναι και η Financial Times, οικονομικές εφημερίδες που τις τελευταίες ημέρες το έχουν ψηλά το θέμα, ότι υπάρχει περίπτωση να το δούμε και αυτό, 300 ευρώ,
1: κοιτάξτε,
0: 300 δολάρια το βαρέλι, 350.
1: Αν δείτε τώρα, έχουμε μπει, αν θέλετε, στην μέση σημείας εκεχηρίας. Αυτή τη στιγμή δεν ακούγονται οι ΗΠΑ για τα σενάρια. Η Ευρώπη βράζει με το ζουμί της, με την Ιταλία να στέλνει πλοία και στρατό στον Μπάμπελ Μάντεπ, αλλά υπάρχει ένα συστατικό και για πρώτη φορά θα το θίξω στην εκπομπή σας και γενικότερα. Το συστατικό ότι μετά την Κλίντον που ήθελε για αυτή την περιοχή να ζει το δημιουργικό χάος, κύριε Αποτίτση, οι Αμερικανοί στην φάση αυτή προσπαθούν να τηρήσουν ένα δεύτερο χάος, πιο ήπιο και πιο κερδοφόρο, επειδή είναι περισσότεροι είναι έμποροι, εκ των οποίων είναι και ο ίδιος ο Τραμπ, προσπαθούν να τηρήσουν ένα χάος που κατά αυτούς το έχουν βαπτίσει ελεγχόμενο χάος. Και πότε ένα ελεγχόμενο χάος στο στενό, αυτό ισούται ακριβώς με αναγκαστική αγορά αμερικάνικης ενέργειας από την Ευρώπη. Και αυτό σημαίνει, ξέρετε, ότι το χάος αυτό είναι ειρήνη ουσιαστικά. Δηλαδή όταν έχουμε ειρήνη, έχουμε 60 δολάρια. 100% χάος όμως στον παγκόσμιο πόλεμο, το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει 300 κυριολεκτικά δολάρια. Και πότε, αν έχουμε, κύριε Αποτίτση, 30% χάος ελεγχόμενο, θα έχουμε μέχρι 100-110 δολάρια όπως έχουμε σήμερα. Και αυτή είναι η χρυσή τομή μετά από τις αναλύσεις γενικά του Λευκού Οίκου για το ζήτημα.
0: Και έχετε και την απάντηση στην ερώτηση, πώς μπορεί να αυξάνει την τιμή του πετρελαίου χωρίς να τον κατηγορούν για κατάρρευση της οικονομίας.
1: Γι' αυτό ακριβώς έχει θέσει την νέα ρήτρα των ΗΠΑ, η οποία είναι αυτό που το λένε control κατά κάποιο τρόπο chaos, δηλαδή ο ελεγχόμενος χάος, το ελεγχόμενο χάος το οποίο έχουν βυθίσει κυριολεκτικά τον Μπαμπελ Μάντεπ. Και αν προσέξετε, βούτυρο στο ψωμί τους ήταν η δήλωση των Χούθη ότι δεν θα πειράξουμε και τα πλοία των ΗΠΑ που θα κάνουν η διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα. Και αυτό επιβεβαιώνει το σενάριο. Γι' αυτό θεωρώ ότι υπόγεια και κάτω από το τραπέζι και βάση κρέβατο μουρμούρας με τους Χούθη θα έχουν βρει οι Αμερικανοί.
0: Μάλιστα. Χούθη λοιπόν είπα όλα καλά, τους το επιτρέπει αυτό. Και στην ουσία δεν τον κατηγορεί κανένας.
1: Έτσι είναι, έτσι όπως το λέτε. Επίσης υπάρχει και ένα στοιχείο που οι ΗΠΑ έχουν έλεγχο ή εκμεταλλεύονται την ροή του πετρελαίου μέσα των δηληστηρίων, των δηληστηριών τους. Η CITGO ανήκει ουσιαστικά στην Βενεζουέλα, προσέξτε. Αλλά λειτουργεί υπό αμερικάνικες κυρώσεις και τώρα έχουν αναλάβει την διαχείρισή της. Δίνουν λεφτά σίγουρα στην Βενεζουέλα και ήδη αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύονται το τελικό προϊόν προς όλο τον κόσμο. Η Βενεζουέλα δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά μετά την εισβολή και οπότε έχετε καταλάβει ακριβώς ότι γενικότερα ο Λευκός Οίκος, η Ουάσιγκτον, για να καλύψει και τις πλευρές των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων, γιατί θα μιλήσουμε γι' αυτό σύντομα στις εκλογές που έρχονται, καθώς η στρατηγική τους ενέργεια, καθώς τη στρατηγική τους ενεργειακή ανεξαρτησία είναι διαχρονική. Δεν έχει σημασία ποιος ανεβαίνει πάνω. Γι' αυτό να κρατάμε λίγο καλάθι και να μην υψώνουμε σημαίες και να βγάλουμε με φόρα ποιος θα βγει και ποιος όχι. Γιατί υπάρχει μια κοινή πολιτική, η πρόεδρος τον είπα,
0: έχετε δίκιο. Έχετε μεγάλο δίκιο, κύριε Μούσα, γιατί το τίμημα ουσιαστικά εμείς το πληρώνουμε και εμείς θα το πληρώσουμε. Μπροστά μας ανοίγεται, ξεκινά ένας χειμώνας, ο οποίος θα είναι από τους πιο δύσκολους από ό,τι φαίνεται. Οπότε θα πρέπει να τα βάλουμε κατά μέρος στην άκρη όλα αυτά που περιγράψατε και να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
1: Κοιτάξτε, κύριε Ποντίση, αναμφίβολα, σας το είχα πει και από την αρχή, ότι αυτό το έστω και το ελεγχόμενο χάος δεν μπορεί να μην συνεφέλκεται και να έχει επίπτωση στην Ελλάδα, καθώς εμείς πληρώνουμε τον λογαριασμό μέσω πληθωρισμού. Ενώ τα ελληνικά πλειοκτήρια συμφέροντα, ας πούμε, και

0: Δηλαδή και για την αντικατάσταση πρέπει να υπάρχουν εγκρίσεις και για οτιδήποτε μπορεί να λίγο να χαλαρώσει τη δουλειά του Έλληνα καταναλωτή πρέπει να υπάρχει έγκριση. Και έγκριση έρχεται δηλαδή πέρα των ωκεανών. Δεν έρχεται καν από τοπικούς παράγοντες. Ναι.
1: Τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση, μου γράφει ο ακροατής μας, μήπως είναι καιρός να αντιδράσουν οι λαοί. Πιστεύετε ότι...
0: Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, σε κάθε χώρα πλέον η τιμή των αγαθών και του καλαθιού της νοικοκυράς θα κρίνει το μέλλον των πολιτικών. Είναι αναμφίβολο και περνάμε την ασχημότερη φάση της, δηλαδή της όλης της Ευρώπης. Φανταστείτε ότι έχω πληροφορίες καινούριες στατιστικά που τα μελετώ για μια δημοσίευση paper, mm-hmm. ότι η Γερμανία mm-hmm. κλείνει 178 εργοστάσια και γυρίζει στην Συρία 8, περίπου 855.000 πρόσφυγες. Επαναλαμβάνω, 855.000 πρόσφυγες θα γυρίσει στη Συρία η Γερμανία. Αυτή είναι και θα κρατήσει μόνο αυτούς που έχουν πτυχία ψηλά που μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομία της Γερμανίας. Αυτό είναι μόνο του αν το διαβάζει κάποιος καταλαβαίνει ότι η συγκεκριμένη χώρα mm-hmm. Θα γονατίσει. Και αν γονατίσει η Γερμανία, κύριε Αποτίτση, είτε την συμπαθείς, είτε την, δεν μιλάω για σας γενικότερα, είτε την αντιπαθείς, καταλαβαίνετε ότι η κεντρική αρτία όλης της καρδιάς της Ευρώπης θα πρέπει να περάσει bypass.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Βέβαια και πολλά ερωτήματα για τη Ρωσία, για τη σχέση της με την Ευρώπη. Δεν ξέρω αν θέλετε στον επίλογο
0: θα δούμε, έτσι της... Θα δούμε αλλαγές, κυρία Ποτίτση. Ξέρετε, ναι. όπως σας είχα πει ότι η ανάγκη είναι εκβιαστική, mm-hmm. θα δούμε αλλαγές. Να μην προτρέξουμε, αλλά θα δούμε αλλαγές πολύ διαφορετικές. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πια να πάρουμε και από την Ρωσία και από οποιοδήποτε άλλη πηγή μέσω τρίτων και τελικά ο πρώτος παραγωγός είναι Ρώσος, αλλά αλλάζει χέρια. Ναι. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ πολύ καλά. Και πότε θα πρέπει να σκύψουμε λίγο στις ανάγκες μας, γιατί δεν έχει σημασία πόσο τζιράρει ο καθένας. Η πλειοψηφία των Ελλήνων αυτή τη στιγμή πληττώνται. Δεν ξέρω γιατί δεν διαβάζουν. Ούτε, να σας πω κάτι κύριε Αποτίτση, δεν ομορφαίνει ο κόσμος ούτε με facelifting, ούτε με βαψίματα, ούτε με τενδώματα, ούτε με μεσοθεραπεία. Εδώ χρειάζονται ψωμί.
1: Δράση, okay. Ναι, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ κύριε Μούσα. Να είστε καλά. Εννοείται πως θα τα ξαναπούμε. Είστε πολύτιμος στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Focus 103,6.

Άρα ξεκάθαρα πλέον καταλαβαίνουμε όλοι ότι μόνον επωφελούνται οι Αμερικανοί από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι προς το συμφέρον του Τραμπ να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο, τον ελεγχόμενο πόλεμο. Άλλωστε βλέπουμε μια του δήλωση, έρχονται τα πάνω κάτω όσον αφορά στις αγορές. Το σίγουρο είναι ότι γενικεύεται η οικονομική κρίση, με την Ευρώπη εννοείται να επομίζεται το μεγαλύτερο κόστος, αλλά στην απέξω μένει η Αμερική.

Μηνυματάκια για τον κύριο Μούσα και τις μοναδικές υπέροχες εύστοχες αναλύσεις του μου γράφετε. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ με τη σειρά μου ευχαριστώ τον κύριο Μούσα που τόσα χρόνια έτσι είναι κοντά μας. Έχουμε εδώ τον άνθρωπο με τόσες γνώσεις, με τόσο βαρύ βιογραφικό και σε κάθε περίπτωση από εμπειρία σας το μεταφέρω, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, δεν έχει πέσει ποτέ έξω σε κάτι για το οποίο μίλησε. Αν δεν είναι σίγουρος δεν θα το αναφέρει, αλλά σε κάθε περίπτωση στο 99,5

9% έχει πέσει μέσα σε όλα όσα ανέλησε, προέβλεψε. Τον ευχαριστώ και από τον αέρα ξανά πολύ. Το μήνυμα της Θάλιας είναι για εκτός αέρα. Βαλεντινάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν λειτουργεί σωστά τίποτα, αναρωτιέται η Βαλεντίνη. Μα τίποτα, πείτε μου, δώστε μου κάτι. Ψάχνουμε αλλά δεν μπορούμε να βρούμε, δυστυχώς, φως έτσι σε αυτήν την τόσο ηλιόλουστη χώρα.

Και 59 κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, αγαπημένοι μου. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση, για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή, για τα μηνύματα που έχετε γράψει, έχουμε διαβάσει εδώ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Συνέχεια κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, εδώ θα είμαστε βέβαια παρατύπλα στο γραφείο και για την ενημέρωσή σας μέσω των δελτίων ειδήσεων. Τα φιλιά, την αγάπη μας από Δέσποινα Ποτίτση, Γιώργο Δαμιανίδη.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Class. Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας Ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών.
7: Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες καλέστε στο 6989-396-132.
8: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394-0-20-566.
9: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. VoiceNews.gr.
10: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Flax. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Flax. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδισflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
14: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
15: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
16: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε. Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
17: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
16: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Ναι, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
18: Κι αν έχετε ζήσει,
16: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δηλαδή, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταφέρει τον κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: Νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύματα.
19: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα τη Αθήνα το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Γενιδούνια.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, πρώην και νυν.
0: Και νυν.
1: Ε, βέβαια, ναι.
0: Και χίλια συγγνώμη και το ανέφερα και πριν. Και νυν πρόεδρος.
1: Ναι. Ξέρετε την γνωστή υπόθεση πέρυσι μόλις έβαλε την υποψηφιότητά μου και πάλι το σωματείο των μηχανοδιών να πουλήσανε. Οι μηχανοδιοί όμως μας θύμισαν με την ψήφο τους. Και είμαι και πρόεδρος εδώ και ένα χρόνο και πάλι του σωματείου. Και απολυμμένος με δικαστική απόφαση έχω γυρίσει πίσω στην Κελεμικρένη και εργάζομαι και πάλι.
0: Δεν το γνώριζα, ζητάω συγγνώμη και νυν πρόεδρος λοιπόν προσωπικού μηχανοδηγών. Κύριε Γενιδούνια, παλαιότερα είχαμε ξαναβγεί σε κάποια φάση στο ραδιόφωνο, είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις και γενικά ήσασταν πολλές φορές φιλοξενούμενος στο Focus FM 103,6 και είχαμε αναλύσει και όλο αυτό που είχε γίνει στα Τέμπη και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, γιατί θεωρώ ότι έχουν υπάρξει κάποιες εξελίξεις τις οποίες από τη δική σας οπτική γωνία μπορείτε να σχολιάσετε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πάω στη δήλωση Φλωρίδη, ο οποίος αποκαλούσε όσους μιλάνε για μπάζωμα και ξεμπάζωμα ανθρώπους για τα μπάζα, μια προσβλητική έτσι έκφραση φυσικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τους συγγενείς τους, και τώρα βλέπουμε εδώ πέρα το ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρχεται να επιβεβαιώσει ότι υπήρξε μπάζωμα και ξεμπάζωμα, και φυσικά και οι Έλληνες εισαγγελείς οι οποίοι θέλουν να πάνε κάποιους ανθρώπους σε ειδικό δικαστήριο.
1: Νομίζω ότι τα πάτε όλα. Έτσι ήταν μια προσβολή προς τους, και είναι μια προσβολή προς τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι τι ζητούσαν κύριε Σερέτη, να πληροφορηθούν τον τρόπο με τον οποίο χάθηκαν συγγενικά τους πρόσωπα. Γιατί πολύ απλά εκείνες τις μέρες των τεμπών δεν έγινε στον χώρο η απαραίτητη έρευνα, δηλαδή στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να ήταν πολύτιμα για αυτή την έρευνα. Αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι βιαστικά το πεδίο καθαρίστηκε. Να θυμηθούμε και άλλες εκφράσεις που ακούσαμε σε όλο αυτό το διάστημα. Σε τρεις μέρες θέλει να γίνει λαμπίκο. Υπήρχε μια βιασύνη τότε στο να επανεκκινήσει ο σιδηρόδρομος. Και με βάση αυτή την βιασύνη, αντί ο χώρος να παραμείνει άθικτος, προκειμένου να πάρθουν όλα τα στοιχεία εκείνα από τις αρμόδιες αρχές, τα οποία θα βοηθούσαν στην πλήρη έρευνα, προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία στους συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν στο έγκλημα των τεμπών. Είδαμε ότι πολύ βιαστικά έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες και τελικά, όπως αποδείχθηκε, η δικαιοσύνη, ένας εισαγγελέας από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί εμείς, από τις εισαγγελίες του Κιουαρίου Πάγου, έχει προτείνει στο αρμόδιος υπουργός τότε που ήταν στο πεδίο να οδηγήσει σε ειδικό δικαστήριο. Άρα, νομίζω ήταν μια άστοχη δήλωση, μια προσβολή απέναντι σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα συγγενικά τους πρόσωπα, και τελικά βλέπουν μετά από 3,5 χρόνια όμως.
0: Βέβαια, ναι. Είδα φυσικά κύριε Γενιδούνια, μετά τη δήλωση του Φλωρίδη φέτος, είδαμε και μια δήλωση του Διευθύνων Σύμβουλου των Σιδηροδρόμων Ελλάδος μέσα στη Βουλή, έτσι, ο οποίος δήλωσε ότι το σύστημα ETCS σήμερα δεν λειτουργεί. Φυσικά οι υποσχέσεις τους είναι ότι από εδώ και πέρα θα λειτουργήσει, αλλά τόσα χρόνια δεν λειτουργούσανε. Και θυμάμαι παλαιότερα σε μια συζήτηση που είχαμε, το ότι είχε αναφερθεί ότι πάρα πολλές φορές και πριν από αυτό το έγκλημα στα Τέμπη, το δυστύχημα, είχαν υπάρξει κάποια καμπανάκια που είχατε βαρέσει στα Υπουργεία και τους είχατε δηλώσει ότι ξέρετε κάτι, δεν λειτουργεί η τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούν τα αυτόματα φρένα, δεν λειτουργούν τα φανάρια. Πείτε μας λίγο, τι αναφορές είχατε κάνει στο παρελθόν, για να ξέρουμε.
1: Τις καμπάνες του χωριού βαράγαμε, κύριε Σερέτη, όχι καμπανάκια. Κυριολεκτικά με κινητοποιήσεις, με ενημερώσεις προς το επιβατικό κοινό και με εξώδικα, γιατί δεν μας έβλεπε κανείς εκείνη την περίοδο. Αναφερόμαστε στην πιθανότητα ενός πολύ σοβαρού δυστυχήματος, γιατί το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε πραγματικά καταρρεύσει. Δεν λειτουργούσαν τα φωτοσύμματα, δεν λειτουργούσε τη τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε επαρκή προσωπικό, ιδιαίτερα στο διαχειριστή υποδομής, στους σταθμάρχες και στους κλειδούχους, για να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες. Υπήρχε μια διαρκής πίεση και μια διαρκής ζήτηση για όλο και περισσότερα δρομολόγια. σε ένα δίκτυο το οποίο καθημερινά παρουσίαζε σοβαρά συμβάντα. Τα βαθμούσαμε όλα, ζητούσαμε συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς. Κανείς δεν έκανε το κόπο τότε να μας συναντήσει. Μας απαντήσανε και με ένα ειρωνικό τρόπο τρεις μήνες πριν το έκλημα του Ντεμπόν ότι όσα λέμε τα λέμε χάρη σκοπιμοτήτων, τις οποίες φυσικά δεν κατονόμασαν. Και μας απειλούσαν τότε κιόλας ότι με ποινικές διώξεις, αν συνεχίσουμε να συκοφαντούμε, έτσι μας είχαν πει, το σιδηρόδρομο. Τώρα, αναφορικά με την δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ, έκανε εντύπωση στην ελληνική κοινωνία, αυτό το έχουμε καταλάβει μηχανοδηγοί, αλλά πρέπει να σας πω ότι έκανε εντύπωση γιατί υπάρχει ένα επικοινωνιακό τσουνάμι πραγματικά για το σιδηρόδρομο, το οποίο όταν ένας άνθρωπος βγαίνει ειλικρινός και λέει ότι δεν λειτουργεί το ETCS, προκαλεί εντύπωση γιατί νομίζει η ελληνική κοινωνία ότι και το επιβατικό κοινότητα έχουν αποκατασταθεί τα πάντα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Τα έργα ιδιαίτερα στην περιοχή του Ντάνιελ, που δηλαδή στη Θεσσαλία μεταξύ Λάρισας Γιαννοκλαδίου, στον Βόλο, στην Καλαμπάκα, έκαναν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να προκηρυχθούν. Να σας θυμίσω ότι μετά το Σεπτέμβριο του 23 που ήταν ο Ντάνιελ, μας λέγανε ότι το 25 θα είναι έτοιμα όλα. Φτάσαμε τώρα να συζητάμε προς το τέλος του καλοκαιριού του 2026 να έχουν αποκατασταθεί οι ζημίες στο κεντρικό άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης μόνο, Καλαμπάκα Βόλος δηλαδή παραμένουν χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση, και από τότε και μετά να λειτουργεί πλήρως η τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, να εγκατασταθεί και το ETCS, να γίνουν απαραίτητες δοκιμές, και εδώ απαιτείται ένα ικανό χρονικό διάστημα γιατί τα συστήματα αυτά είναι πολύ εξελιγμένα τεχνολογικά, και να τεθεί αυτό σε λειτουργία. Τώρα αν με ρωτάτε πότε θα γίνει, δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ μέσα.
0: Κατανοητό.
1: Ναι.
0: Κύριε Γενιδούνια, θέλω λίγο να αναφέρουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει αυτή η αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και όλες αυτές οι αναφορές, ας πούμε, κάπου για να τις καταθέσετε, αν χρειαστεί, σε κάποια δίκη.
1: Να σας θυμίσω ότι εμένα ως μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή, εκείνη την περιβόητη που αναφέρθηκε ότι ήταν ένα λάθος της Βουλής και ο Πρωθυπουργός που είχε πει, δεν με καλέσαν ως μάρτυρα, ως πρόεδρος της Ομαζής των Μηχανοδηγών.
0: Ενώ θέλατε, όπως θυμάμαι, να καταθέσετε.
1: Με εξώδικο, κύριε Σερέτη, καταθέσατε. Και σου λέω πρέπει να μας καλέσετε, γιατί έχουμε όλα τα στοιχεία εκείνων να τα καταθέσουμε και να αναλύσουμε επακριβώς τι συμβαίνει. Έτσι, τι συνέβαινε μάλλον εκείνη την περίοδο στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Δεν το έκανε πλειοψηφικά φυσικά, γιατί όλες οι πτέρυγες της αντιπολίτευσης ζητούσαν την κατάθεση να προσέλθω. Δεν το έκανε δεκτό η πλειοψηφία τότε κυβερνητική. Ναι, υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η ελληνογραφία. Είναι κατατεθειμένη και από την πρώτη στιγμή στον εφέτη ανακρίτη τον κύριο Μπακαΐμ, μας κάλεσε τότε. Ήμασταν οι πρώτοι μάρτυρες που καταθέσαμε αναλυτικά όλα τα στοιχεία και όλη την ελληνογραφία που είχαμε με όλους τους αρμόδιους φορείς. Και περιμένουμε τώρα την κλήση μας στο δικαστήριο για να καταθέσω και ως μάρτυρας του συνδικάτου. Και να πω εδώ ότι το συνδικάτο των μηχανοδηγών, το μοναδικό στο σιδηρόδρομο, δήλωσε και παράσταση πολιτικής αγωγής, δηλαδή υποστήριξης της κατηγορίας απέναντι στους 36 που κάποτε που κάθονται στο ειδόλιο του κατηγορουμένου για τα Τέμπη. Λείπουνε κάποιοι, κύριε Σερέτη, το γνωρίζει όλος ο κόσμος αυτό, από το ειδόλιο αυτό. Και το δικαστήριο αποφάσισε ότι για λόγους έννομου συμφέροντος, ότι για τυπικούς λόγους δηλαδή, ότι το σωματείο μας δεν μπορεί να είναι παρόν ως παράσταση πολιτικής αγωγής, θα καταθέσουμε όμως ως μάρτυρες και θα καταθέσουμε και πάλι ό,τι στοιχεία μας ζητηθούν.
0: Τα στοιχεία αυτά θα τα καταθέσετε, κύριε Γενιδούνια, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Βεβαίως.
0: Την αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών που λέγατε ότι δεν λειτουργεί τίποτα όλον αυτό τον καιρό. Και επειδή έχουν περάσει υπουργοί και υπουργοί, όπως γνωρίζω πολύ συγκεκριμένα ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Σπύρτζης, αυτοί οι υπουργοί είχαν υπογράψει, και φυσικά και ο Κώστας Καραμαλής, έτσι, του Αχιλέα, είχαν υπογράψει τη σύμβαση 717, η οποία σύμβαση, τα βασικά αντικείμενα αυτής της σύμβασης βασικά ήταν η σηματοδότηση, δηλαδή εγκατάσταση και αποκατάσταση συστημάτων για τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας και αυτή την ακινητοποίηση των σειρμών, το ETCS, αυτό το σύστημα που είπε ο άλλος ότι δεν λειτουργεί. Ήταν η τηλεδιοίκηση για να ελέγχουμε την κυκλοφορία και αυτούς τους 52 σταθμούς, λες και έχουμε και πάρα πολλούς σταθμούς, μια γραμμή έχουμε και σε αυτήν έγινε το κακό. Και φυσικά και για το χρονοδιάγραμμα. Έτσι πρέπει να συζητήσουμε. Γιατί έπρεπε να έχει τελειώσει αυτή η σύμβαση το 2016 και μέχρι το 2023 δεν είχε γίνει τίποτα. Δεν φταίνε αυτοί οι υπουργοί. Γιατί άμα πάτε να καταθέσετε εσείς αυτές τις αλληλογραφίες, αυτοί οι υπουργοί πρέπει να πάνε ως κατηγορούμενοι.
1: Εμείς θα τα καταθέσουμε. Ήδη σας λέω ότι έχουμε καταθέσει πλήρως την αλληλογραφία μας και στον εφέτη ανακριτή στη Λάρισα που έκανε την έρευνα. Πλήρως, ήταν περίπου 120 σελίδες αλληλογραφίας. Τα έχουμε δώσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους συγγενείς, νομικούς τους συμβούλους. Τα έχουμε όποιος σε κάλεσε το σωματείο μας από τους ενδιαφερόμενους τους άμεσα, έτσι. Και τα ζήτησε και πολιτικά κόμματα. Τα έχουμε δώσει όλα. Είναι πλήρως τα στοιχεία μπροστά σε όλους.
0: Σας έχουν απειλήσει ποτέ, κύριε Γενιδούνια?
1: Ένα να απειλήσουν, γιατί με απολύσανε.
0: Όχι να σας απολύσουν. Γιατί σας απέλυσαν?
1: Γιατί λέει η δικαιοσύνη έκρινε, κύριε Σερέτη, ότι η απόλυση μου ήταν παράνομη ως αντισυνδικαλιστική.
0: Έλα λεπτό, η Hellenic Train σας απέλυσε?
1: Βεβαίως.
0: Η Hellenic Train ιδιωτική εταιρεία δεν είναι?
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Η ιδιωτική εταιρεία θεωρώ ότι μπορεί να απολύσει όποιο θέλει. Γιατί αντέδρασε δηλαδή?
1: Μπορεί να απολύσει όποιον θέλει, αρκεί να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
0: Πώς σας απέλυσαν? Εξηγήστε μας λίγο, δεν γνωρίζουμε.
1: Την ημέρα που κατέθεσα, όπως ξέρετε, είχα παραιτηθεί από το σωματείο τον τελευταίο ένα χρόνο, μετά το 2024. Επέστρεψα γιατί συζήτησα με τους συναδέλφους μου και υπήρχε μια τρομερή πίεση στους μηχανοδηγούς. Συζητήσαμε και κρίθηκε σκόπιμο να επιστρέψω. Είχα επιστρέψει ήδη στη ΓΕΣΕΑ από τον Απρίλιο του 2025. Την ημέρα που κατέθεσα λοιπόν την υποψηφιότητά μου και έγινε γνωστή ότι επιστρέφω, την ίδια μέρα το απόγευμα με απολύσαν. Χωρίς καμία δικαιολογία, με ένα κλητήρα 6 ώρα το απόγευμα ήρθαν και με δολοφονήσαν την απόλυση. Και εκείνη τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, προσφύγαμε δικαστικά και κερδίσαμε τα ασφαλιστικά μέτρα και έχω επιστρέψει με αυτή την απόφαση στην εργασία μου.
0: Ωραία. Και από εκεί και πέρα, απειλή δεχθήκατε γιατί πήγατε, ας πούμε, να καταθέσετε ή γιατί κάνατε το εξώδικο ή για όλα αυτά που προσπαθήσατε, ας πούμε, να κάνετε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κατά καιρούς, υπάρχουν παρενέσεις στους μηχανοδηγούς ότι πρέπει να ξεχάσουν τα τέμπη, ότι δεν πρέπει να μιλάμε πολύ για το ζήτημα αυτό, γιατί υπάρχει η ελληνική κοινωνία η οποία ακούει και να μην καλλιεργούμε την ανησυχία και όλα αυτά. Δεν πιάνουν αυτά στους μηχανοδηγούς. Έχουμε δώσει ένα λόγο εμείς, κύριε Σερέτη, γιατί χάσαμε εκεί 11 συναδέλφους μας. Χάθηκαν 57 άνθρωποι, νέοι άνθρωποι κυρίως στην πλειοψηφία τους. Χάθηκαν όμως και 11 συνάδελφοί μας μέσα σε αυτούς. Και πραγματικά δεν πρόκειται να σταματήσουμε να μιλάμε. Όσες παρενέσεις και αν γίνουν, έμεσες, άμεσες.
0: Ποιοι τα λένε αυτά, κύριε Γενιδούνια?
1: Σε συναντήσεις τώρα, δεν καταλαβαίνετε.
0: Πηγαίνουν σε συναντήσεις. Έρχονται δηλαδή πολιτικοί και τα λένε αυτά?
1: Όχι, πολιτικοί, με πολιτικά πρόσωπα όχι. Δεν έχουμε. Με τη διοίκηση κυρίως της. Και λένε και έχουμε μια αντιπαράθεση μηχανοδική, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει μια διαρκής πίεση προς τους μηχανοδηγούς, την οποία εμείς δεν τη θεωρούμε λογική. Δηλαδή υπάρχει μια διαρκής στοχοποίηση και, να το πω, και μια στρεψοδικία εναντίον των μηχανοδηγών από την πλευρά της Hellenic. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε εύκολα αυτό που συμβαίνει, παρά μόνο αν σκεφτούμε ότι δεν ήμασταν καλά παιδιά, δεν σταματήσαμε να μιλάμε, δεν σταματάμε να μιλάμε. Όποτε καλούμαστε από μέσα ενημέρωση από το δικό σας, βγαίνουμε και λέμε την αλήθεια. Δεν έχουμε πει ούτε το παραμικρό παραπάνω από αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Έτσι. Και γι' αυτό τον λόγο πολλοί μηχανοδηγοί, ιδίως το τελευταίο χρόνο, έχουν οδηγηθεί σε επιταρχικά. Ο πρώην πρόεδρος του σωματείου μας, ο Δημήτρης Κουτσιάφτης, εκλήθηκε σε επιταρχικό γιατί, κύριε Σερέτη, δεν παρακολουθούσαν μόνο τα social media του ιδίου, αλλά και συγκονικών του προσώπων.
0: Και τι εννοείτε δηλαδή, για ποιο λόγο?
1: Μια μέρα που ήταν λοιπόν μας ήταν ασθενής, μια φωτογραφία που σηκώθηκε από συγγενικό του πρόσωπο, έτσι, και ήταν τραβηγμένη άλλη ημερομηνία, το παρακολουθούσαν τα social media του συγγενικού του προσώπου και τον καλέσαν σε επιτελική διαδικασία.
0: Όσο δηλαδή τι του είπανε, να κατεβάσει, ας πούμε, η κόρη σου τη φωτογραφία?
1: Δεν ήταν η κόρη του, ήταν συγγενικό του πρόσωπο, τον οικογενειακό του κύκλο.
0: Τυχαία είπα η κόρη.
1: Ναι, την ημέρα που ήσουν ασθενής, ότι εμφανίζεται σε εξωτερικό χώρο και άρα είναι ψευδής η ασθένεια. Ενώ ο άνθρωπος ήταν άλλη μέρα τραβηγμένη φωτογραφία και το τιμωρήσαν, ας πούμε, με μια διαρκή διαδικασία που τώρα είμαστε σε μια διαμάχη και για αυτό με τη Hellenic, ας πούμε,
0: Τι τρέλα ζούμε, τι τρέλα. Θέλω λίγο να επικεντρωθούμε όμως στα Τέμπη και σε αυτούς τους υπουργούς, οι οποίοι οι υπουργοί υπέγραψαν το 2014 και παλαιότερα φυσικά ό,τι υπέγραψαν με 41 εκατομμύρια τη μία φορά, πιο πολλά εκατομμύρια την άλλη, και δεν είχαν κάνει αυτά που έπρεπε. Και εσείς κάνατε τις αναφορές. Και από όσο γνωρίζω, υπήρχε αυτή η κατάθεση με τις 110 σελίδες που σας ανέφερα πριν. Τι ήταν μέσα σε αυτή την. Τι υπήρχε μέσα σε αυτή την κατάθεση, τι γράψατε στις 110 σελίδες δηλαδή.
1: Εμείς ήταν, καταρχήν ήταν μια αλληλογραφία ετών, δεν ήταν μια συγκεκριμένη περίοδου.
0: Άρα μέσα στην κατάθεσή σας υπάρχει η αλληλογραφία. Τι άλλο υπάρχει?
1: Υπάρχουν τα εξώδικα, έτσι, υπάρχουν κινητοποιήσεις, υπάρχουν διάλογοι που γίνανε στον ΟΜΕΔ, τους οργανισμούς ανάπτυξης και διατησίας τότε, που προσφεύγαμε προκειμένου να ζητήσουμε ακρόαση, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, δεν έρχεται να συναντήσει η εργοδοσία. Προσφεύγαμε εκεί για να πάρουμε απαντήσεις για την πορεία των έργων. Υπάρχει πλήρης απαρίθμιση πολλών συμβάτων, στις οποίες εκεί προειδοποιούσαμε ότι αυτά τα συμβάτα προειδοποιούν ότι κάτι μεγάλο έρχεται.
0: Δηλαδή τι λέγατε, πιο απλά λίγο και λαϊκά, γιατί καταλαβαίνω πως ο κόσμος είναι να καταλάβει.
1: Λαϊκά, κύριε Σερέτη, τι λέγαμε? Λέγαμε ότι στο Δομοκόνα, σας δώσω για παράδειγμα, αυτό που θυμάμαι τώρα, ένα μηχάνημα του εργολάβου που έκανε μια συντήρηση, βρέθηκε επί της κυρίας γραμμής, εκεί που, δηλαδή, που διερχόταν το τρένο, και αποτύχει επειδή ο σειρμός που κατέβαινε προς Αθήνα σταματούσε στο σταθμό του Δομοκού, το βρήκε μπροστά του, ενώ είχε σταματήσει στο σταθμό για να αφήσει επιβάτες. Αν το τρένο αυτό διερχόταν, θα συγκρουόταν.
0: Ναι, ένα λεπτό όμως εδώ πέρα. Άμα υπήρχε η ανάλογη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, αυτό δεν θα γινόταν.
1: Δεν θα γινόταν, βεβαίως.
0: Δηλαδή κάνατε αναφορές και λέγατε, δεν υπάρχουν φανάρια, ρε Υπουργέ.
1: Βεβαίως,
0: δεν υπάρχει σύστημα αυτόματο φρεναρίσματος. Αυτά τα έχετε πει όλα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα περιγράφαμε και την κατάσταση στην οποία όχι μόνο λείπαν αυτά τα συστήματα, αλλά και η έλλειψη προσωπικού στον ΟΣΕ μεγάλωνε τις αποστάσεις μεταξύ των σταθμών που εργάζονταν και δίνανε οδηγίες στους μηχανοδηγούς. Να σας δώσω να καταλάβετε δηλαδή. Θα θυμόνται εκεί οι ακροατές σας, την περίοδο του 2021, αν θυμάμαι καλά, έκλεισε ο σταθμός της Έδεσας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το τρένο που ξεκίναγε από τη Θεσσαλονίκη, έφτανε στο πλατή της Ημαρθίας, έμπαινε σε μονή γραμμή μέχρι τη Φλόρινα, 180 χιλιόμετρα, 190, και ξεκινούσε από τη Φλόρινα για να γυρίσει στο πλατή σε μονή γραμμή χωρίς την ύπαρξη κανένας σταθμάρχης. Το καταλαβαίνετε αυτό?
0: Βέβαια.
1: Αυτό γινόταν. Εμείς αυτά τα καταθέσαμε και στην Επιτροπή του ΕΡΑ που ήρθε εδώ στην Ελλάδα και έκανε την έρευνα για το πόρισμα, με όλα τα, για να βγάλει το πόρισμα τότε, με όλα τα στοιχεία, με όλα τις επιστολές μας, με όλους τους κινδύνους που επισημέναμε. Γιατί τι έκανε τότε εκείνη την περίοδο ΟΣΕ? Λόγω της έλλειψης προσωπικού έκλεινε περιφερειακούς σταθμούς, Έδεσα, Φλόρινα, Αμύτεο, Βόλος, Δράμα, έτσι, που ακόμα και σήμερα στη Δράμα δεν έχουμε τρένα.
0: Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει καταπάτηση του συντάγματος. Κύριε Γεννηδούνια, δώστε μου ένα λεπτό να εξηγήσω κάτι στους ακροατές. Λοιπόν, εδώ πέρα μας λέει ο πρόεδρος των μηχανοδηγών ότι πολλά χρόνια πριν και μέχρι σήμερα οι άνθρωποι αυτοί σαν συνδικαλιστές είχαν ενημερώσει τον Υπουργό το ότι δεν υπήρχε ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Δεν υπήρχε αυτόματο φρενάρισμα, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούσαν τα φανάρια. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, υπάρχει και αλληλογραφία, υπάρχουν και εξώδικα τα οποία έχουν αποστείλει. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα και το Σύνταγμα της Ελλάδας, η ποινική ευθύνη του Υπουργού για παράληψη που οδηγεί σε δυστύχημα κρίνεται με βάση το άρθρο 15, που είναι έγκλημα με παράληψη, και το άρθρο 86 του Συντάγματος, που είναι η ευθύνη των Υπουργών, το οποίο φυσικά απαιτεί μια αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής για την άσκηση δίωξης. Είναι αυτό το γνωστό άρθρο που λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί για να μην μένουν όλοι αυτοί ατιμόρυτοι. Εδώ πέρα, όταν μιλάμε όμως για έγκλημα διαπαραλήψεως και όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή μπορεί να αποδειχθεί δικαστικά το ότι ήξερε, δεν μπορούν να τον καλύψουν με αυτόν τον τρόπο που τον καλύπτουν. Υπάρχουν υπουργοί που υπέγραψαν τη σύμβαση 717, η οποία σύμβαση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016 και δεν είχε ολοκληρωθεί, και λέγανε ότι υπάρχει ασφάλεια, ενώ δεν υπήρχε ασφάλεια. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Κώστα Καραμαλή, του Αχιλλέα, 10 μέρες πριν το έγκλημα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να κουνάει το δάχτυλό του και να λέει ότι θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος λέει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια. Όλοι αυτοί αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι και θα έπρεπε να κάθονται στο σκαμνί και να είναι έτοιμοι να βγάλουν τα ρολεξάκια τους και να φορέσουν βραχιολάκια, διότι χάθηκαν άδικα ανθρώπινες ζωές. Και δεν φτάνει αυτό. την επόμενη χρονιά, τους επόμενους μήνες βασικά, μετά από ό,τι έγινε, ξαναλειτουργούσαν τα τρένα και δεν ξαναυπήρχε ασφάλεια. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γενιδούνη, αυτό δεν έγινε.
1: Κοιτάξτε, όταν ολοκληρώθηκε, όταν τελείωσαν μάλλον εκείνη την περίοδο των έρευνες, αυτό που έγινε το πολύ γρήγορο, υπήρχε μια πίεση προς τους μηχανοδηγούς να ανέβουμε ξανά στα τρένα. Αν θυμάστε, καθυστέρησε η επαναλειτουργία περίπου ένα μήνα, γιατί οι μηχανοδηγοί κάναμε κινητοποίηση εκείνη την περίοδο, αρνούμενοι αν δεν πάρουμε το μίνιμουμ των διασφαλίσεων να ξεκινήσουμε. Στην πορεία ολοκληρώθηκε η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μετά μεσολάβησε ο Ντάνιελ. Σήμερα το κομμάτι αυτό στο 75% λειτουργεί η τηλεδιοίκηση στο Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τα αποτοσύνματα. Και περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η περιοχή Ντάνιελ, η εγκατάστασή της, και ακολούθως να τοποθετηθεί και η ρητησία και να λειτουργήσει. Αυτό συνέβαινε τότε. Μειώθηκαν πάρα πολύ οι ταχύτητες των τρένων και κυκλοφορούν και ελάχιστα τρένα πλέον, κύριε Σερέτη. Δηλαδή στο Αθήνα, Θεσσαλονίκη έχουμε πλέον δύο ζεύγια την ημέρα, δύο ζεύγια μαξιτιών την ημέρα. Τίποτα παραπάνω.
0: Αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι άμα, αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, άμα ανέβω εγώ στο τρένο, πρέπει να νιώθω ότι υπάρχει ασφάλεια? Τι λέτε εσείς?
1: Έχουν μειωθεί, πραγματικά έχουν μειωθεί οι πιθανότητες για ένα ατύχημα. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει το δίκτυο να συντηρείται. Εκεί υπάρχουν οι μεγάλες...
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Τι πάει να πει έχουν μειωθεί οι πιθανότητες?
1: Έχουν μειωθεί.
0: Δηλαδή, τι πάει να πει? Δηλαδή, τα ποσοστά. Πείτε μου ένα ποσοστό πιθανότητες. Μου λέτε με τι. Υπάρχει δηλαδή ποσοστό και πιθανότητες την ώρα που ανεβαίνω εγώ σε ένα τρένο? Θα παίζω εγώ τώρα με αριθμούς ή με το αν θα λειτουργήσουν κάποια πράγματα, αφού δεν υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα μέχρι τώρα?
1: Θα σας πω. Σε σχέση με την περίοδο τεμπών που δεν λειτουργούσε τίποτα. Αυτή τη στιγμή έχουμε και φωτοσύματα, έχουμε και τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, ναι. Δηλαδή στο 75% εκεί. Στη μονή γραμμή Λάρισα.
0: Στο υπόλοιπο 25%!
1: Είναι η μονή γραμμή Λάρισα Λιανοκλάδη, όπου υπάρχει ταχύτητα μειωμένη 80 χιλιόμετρων και τα τρένα που κυκλοφορούν είναι δύο την ημέρα, δύο πάνω, δύο κάτω, δεν συναντιούνται πουθενά. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα στον ελληνικό σιδηρόδρομο και αν δούμε και στην επικράτεια τι συμβαίνει την ελληνική. Δεν έχουμε τρένα εκεί στην Βόρεια Ελλάδα προς Δράμα, δεν έχουμε τρένα προς Καλαμπάκα στη Θεσσαλία και προς Βόλο, δεν έχουμε τρένα προς τη Λίδα στη Λαμία. Έχουν μειωθεί, δηλαδή ο σιδηρόδρομος αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί. Ναι. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα έργα τέλος του καλοκαιριού, να μπει και το ETCS σε λειτουργία και παραλαμβάνω στο κομμάτι Αθήνα-Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι, δεν μιλάμε για τις περιφερειακές γραμμές.
0: Οι περιφερειακές γραμμές σε τι κατάσταση βρίσκονται? Γιατί εγώ έχω παρατηρήσει κάποιες καταγγελίες και μου έχουν στείλει και στο email μου κάποιες φωτογραφίες που είναι τελείως παρατημένος ο σιδηρόδρομος. Δεν έχουν κουρέψει καν τα χόρτα.
1: Εκεί σας είπα εγώ για την συντήρηση, ότι εκεί κάνουμε συνεχείς παρεμβάσεις εμείς. Ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, στο κομμάτι της Φλόρινας τώρα που επαναλειτουργεί, υπάρχει σταθμάρχης στην Έδεσα πλέον, κατά την επαναλειτουργία, δεν υπάρχει ενδιάμεσος αυτός. Έχουν αποκατασταθεί επικοινωνίες. Υπάρχει ζήτημα με την...
0: Εφόσον δεν λειτουργούν όλα αυτά σωστά, κύριε Γεννίδια, συγγνώμη που σας διακόπτω. Αλλά επειδή υπάρχουν και υπάρχει μια σφοδρή αντίδραση από τους ακροατές που στέλνουν μηνύματα και λένε καλά είναι δυνατόν, αφού δεν λειτουργεί σωστά ο σιδηρόδρομος, γιατί λειτουργεί? Γιατί ανεβαίνουμε στα τρένα ακόμα?
1: Σας επαναλαμβάνω ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι έχουν μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα να συμβεί κάτι...
0: Μα δεν θα έπρεπε να υπάρχει τέτοια πιθανότητα, θα έπρεπε να λειτουργούν όλα σωστά.
1: Αυτό προσπαθούμε όλοι, κύριε Σερέτη.
0: Αλλιώς δεν θα έπρεπε να μπαίνουν άνθρωποι σε αυτά τα τρένα, κύριε Γενιδούνη, είναι ξεκάθαρο. Δεν γίνεται να ρισκάρουμε τη ζωή μας για να πάμε μέχρι την Αθήνα.
1: Οι μηχανοδηγοί πρώτοι θα είχαν ενημερώσει, θα είχαν προβεί σε απαραίτητες κινητοποιήσεις. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι η κατάσταση σε σχέση με την πρώτον περίοδο τεμπών δεν είναι ίδια. Έχουν γίνει κάποια βήματα, χρειάζονται αρκετά ακόμα, ιδιαίτερα στις περιφερειακές γραμμές και σε σχέση με την...
0: Άρα οι περιφερειακές γραμμές δεν πρέπει να λειτουργούν, κύριε Γενιδούνη, αφού δεν έχουν...
1: Δεν πρέπει να λειτουργούν, πρέπει να συντηρούνται καλύτερα. Δηλαδή αυτό που λέτε με τα χώρια...
0: Συγγνώμη, στην τηλεδιοίκηση υπάρχει έλεγχος στις περιφερειακές γραμμές?
1: Υπάρχει στην γραμμή προς Τριμώνα.
0: Γενικά μιλάω στις περιφερειακές γραμμές. Υπάρχει, είναι μέσα στη τηλεδιοίκηση, της ελέγχει κάποιος?
1: Ναι, υπάρχει τηλεδιοίκηση προς το Τριμώνα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει τηλεδιοίκηση προς την Ιδωμένη. Η γραμμή της Φλόρινας δεν έχει ποτέ τηλεδιοίκηση. Υπάρχουν όμως πλέον σταθμάρχες οι οποίοι...
0: Άρα η γραμμή της Φλόρινας δεν πρέπει να λειτουργεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λειτουργεί.
1: Ναι, όταν δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση και υπάρχουν σταθμάρχες, θα το δώσω να καταλάβετε διαφορετικά. Αν τη νύχτα των τεμπών υπήρχε ένα σταθμάρχης στο σταθμό του Ευαγγελισμού, μεταξύ δηλαδή της Λάρισας και των νέων πόρων, δεν θα είχε γίνει ποτέ το δυστύχημα. Τι γινότανε τότε? λόγω της έλλειψης προσωπικού κλείνανε περιφερειακοί σταθμοί και αυτοί οι σταθμάρχες, οι ελάχιστοι που υπήρχαν τότε, τοποθετούνταν προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος από σταθμό σε σταθμό. Οι αποστάσεις όμως ήταν μεγάλες. Σήμερα υπάρχουν σταθμάρχες σε περιφερειακούς σταθμούς, όπως είναι αυτός της Έδρας, σας λέω, έτσι. Υπάρχουν και έχουν αυτοί βοηθούς, να υπάρχει και από κατάσταση επικοινωνίας. Δώσαμε μεγάλη μάχη για την Φλόρινα, κύριε Σερέτη, και κατηγορηθήκαμε μηχανοδηγοί για το θέμα των επικοινωνιών, ότι δηλαδή κάναμε υποχωρήσεις, δεν κάναμε, αποκαταστάθηκαν επικοινωνίες, μπορούν τα τρένα να επικοινωνούν τώρα με το σταθμό του ή της Έδεσας ή του Πλατέως, και εκεί έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Χρειάζεται όμως, αυτό που λέτε και εσείς πολύ σωστά, όταν υπάρχει αυτό το θέμα με τα πέτρα και τα χόρτα, και χτυπάνε το ατζάμι του επιβάτη.
0: Ωραία, άρα είμαστε στο έλεος των σταθμαρχών.
1: Σε περιφερειακές γραμμές, ναι, υπάρχουν.
0: Είμαστε δηλαδή, και άμα πάθει κάτι ο σταθμάρχης, θα έχουμε πάλι θύματα. Και το επιτρέπει αυτό.
1: Δεν είναι τόσο απλό, γιατί σας λέω και πάλι, δεν είναι μόνο.
0: Μα δεν είναι τόσο απλό, αυτό έγινε κιόλας, κύριε Γεννηδονιά, ναι. Το έχουμε συνάντησει
1: έγινε,
0: αυτό.
1: Έγινε σε μια γραμμή υψηλής ταχύτητας και κυκλοφορίας, που είναι αδιανόητο να κυκλοφορούσε όπως κυκλοφορούσε εκείνη την περίοδο.
0: Και δεν υπάρχουν γραμμές. Και πρέπει να πούμε κιόλας το ότι για το ποιοι είναι οι σταθμάρχες και αν είναι κατάλληλοι οι σταθμάρχες. Γιατί εδώ πέρα είχαμε και κάποια ρουσφετάκια, είχαμε και κάποια βολεματάκια. Και κάποιοι άνθρωποι, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν και κάτι καταγγελίες ότι τη δουλειά τους δεν την κάνανε έτσι όπως θα έπρεπε. Δεν γίνεται, κύριε Γεννηδούνια, να βασίζομαι εγώ ότι θα βάλω το παιδί μου μέσα σε ένα τρένο στο οποίο μου λέτε ότι υπάρχουν πιθανότητες να μην τρακάρει ή ότι ο σταθμάρχης θα έχει την ευθύνη. Εγώ θέλω να ξέρω ότι το παιδί μου μπαίνει μέσα σε ένα τρένο και υπάρχει ασφάλεια. Θα φτάσει εκεί που είναι να φτάσει όπως πρέπει και μπορεί να αυτό το τρένο αυτόματα να φρενάρει. Μπορεί να δει στην τηλεδιοίκηση ο άλλος αν υπάρχει πρόβλημα στη γραμμή. Δεν θα κρέμομαι εγώ από το αν πάθει καρδιακή προσβολή, χτύπα ξύλο ένα σταθμάρχης και αν θα έχει το νου του εκείνη τη στιγμή.
1: Σε αυτό που λέτε, όλη αυτή την ίδια μάχη δίνουμε. Για τους σταθμάρχες και όλα αυτά που αναφέρετε, υπάρχουν υπεύθυνοι να απαντήσουν. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε τη δουλειά μας. Ως μηχανοδηγοί και εμείς πραγματικά, αν αισθανθούμε κάπου ότι υπάρχει ο κίνδυνος, να ξέρετε, θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα βγούμε και θα φωνάξουμε.
0: Ναι, δεν σας κατηγορώ. Εξηγώ όμως ότι υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας μέχρι σήμερα.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, μου λέτε και ότι για το σύστημα τηλεδιοίκησης αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω. Σας το λέω, κύριε Γεννηδούνια, δεν θέλω να πω ότι προσπαθείτε κι εσείς να προστατέψετε τους μηχανοδηγούς. Όχι, δεν προσπαθώ να πω αυτό. Αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχει ολοκληρωμένη κάλυψη. Γιατί όταν λέτε ότι η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση λειτουργεί στο κεντρικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά δεν λειτουργεί ακόμα στο 100%, εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή το υπόλοιπο 25% με 80 χιλιόμετρα, αλλά δεν την παρακολουθεί κάποιος αυτή τη γραμμή εκεί πέρα.
1: Εκεί υπάρχει μειωμένη ταχύτητα.
0: Υπάρχουν κενά όμως, κύριε Γεννηδούνια.
1: Δεν διαφωνούμε, κύριε Σερτή. Αυτό προσπαθούμε να επιτακύνουμε και εμείς και ζητάμε συνεχώς. Κυκλοφορούν μόνο 2 τρένα την ημέρα. Αυτό σας λέω, δεν βάζουν παραπάνω τρένα την ημέρα για τους λόγους αυτούς. Και προσπαθούμε συνεχώς να επισημάνουμε και εμείς ότι πρέπει να γίνει πιο γρήγορα αυτό το μικρό κομμάτι. Το 25% όπως λέτε, και εγώ σας το είπα πρώτος, ναι. Έτσι να απογανισταθεί προκειμένου να υπάρχει εκεί τηλεδιοίκηση και φωτοσύμματα.
0: Υπάρχει
1: αυτή τη στιγμή το HIPOS, το σύστημα αυτό, το railwaygov.gr, στο οποίο κάποιος μπορεί να παίρνει και να παρακολουθεί την πορεία του τρένου.
0: Εντάξει, έτσι. Αυτό δεν είναι και κάτι τρελό.
1: Ναι, όχι, εγώ σας λέω ότι υπάρχει. Δεν είπα ότι είναι. Εγώ λέω ότι
0: βλέπουμε που είναι το τρένο. Σύστηματα. Αυτό εδώ και 10 χρόνια ναι. Υπάρχει σε όλα τα άλλα μεταφορικά μέσα. Ναι, δεν είναι και τίποτα τρελό αυτό.
1: Απλά σας λέω ότι είμαστε στην ίδια πλευρά, ότι και εμείς προσπαθούμε να επιτακινηθούν.
0: Εδώ ένα πιτόγυρο να παραγγείλω, ξέρω που είναι ο διανομέας τώρα. Βάλανε αυτό στο τρένο και τι είναι αυτό, επίτευγμα.
1: Και δεν ξέραμε, κύριε Σερέτη, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, 23. Πού βρίσκονται 2 τρένα.
0: Αυτό φανταστείτε. Ξέρουμε πού είναι ο διανομέας με το πιτόγυρό μας και δεν ξέραμε πού είναι το τρένο. Γιατί όμως δεν ξέραμε πού είναι το τρένο, αφού θέλετε να το πάμε εκεί πέρα. Και γιατί πιστεύετε εσείς ότι υπήρξε πυρόσφαιρα και απανθρακώθηκαν άνθρωποι. Μήπως, κύριε Γεννηδούνια, υπάρχει κάτι το οποίο δεν λένε κυβερνητικοί. Μήπως εδώ πέρα μας κοροϊδεύουν ψυχρό. Γιατί δεν υπάρχει καταγραφικό υλικό σε κάθε στάση.
1: Προφανώς αυτά έπρεπε να υπάρχουν όλα όσον αφορά τώρα την πυρόσφαιρα.
0: Δεν υπάρχει καταγραφικό υλικό που μου λέει εμένα ο άλλος ότι δεν μπορείς να κρύψεις ούτε το χέρι σου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και δεν βρίσκουμε τώρα το βίντεο από πού φορτώσανε και τι φορτώσανε πάνω σε αυτή την εμπορική αμαξοστοιχεία.
1: Εγώ γι' αυτό θα σας πω ότι παρακολουθούμε και εμείς με πραγματικά ενδιαφέρον όλα αυτά που λέγονται στην δημόσια σφαίρα. Αν αυτά είχε γίνει σωστά η έρευνα το βράδυ εκείνο δεν θα υπήρχαν αυτά τα ερωτηματικά. Εγώ το μόνο που πρέπει να καταθέσω στην εκπομπή σας είναι ότι επειδή και οι συνάδελφοί μας είχαν στοχοποιηθεί, οι μηχανοδηγοί δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τα φορτία, δηλαδή παίρνουν μια κατάσταση η οποία είναι μια διεθνής πρακτική αυτή. Βλέπουμε τι κουβαλάμε, δεν το ελέγχουμε εμείς πίσω το τι έχει το κάθε κοντέινερ, είναι κλειστά αυτά σφραγισμένα. Αυτό που σας λέω είναι ότι άρα οι μηχανοδηγοί δεν έχουν καμία ευθύνη για όλα αυτά. Γιατί...
0: Δεν λέω ότι έχουν ευθύνη οι μηχανοδηγοί, κύριε Γεννητούνια. Κύριε Γεννητούνια, μην κολλάτε στους μηχανοδηγούς τώρα.
1: Κάποιοι το είπαν όμως αυτό και πρέπει να το
0: πούμε. Ποιοι μηχανοδηγοί εδώ πέρα λέμε, μας λένε ότι δεν καταγράφουν τι φορτώθηκε στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Άσε τους μηχανοδηγούς.
1: Πρέπει να το πω γιατί οι συνάδελφοι μας αυτοί που δεν είναι ζωή.
0: Κύριε Γεννηδούνια, ακούστε με λίγο. Εδώ δεν βγήκαμε τώρα να πούμε άμα φταίνει ή δεν φταίνει η μηχανοδηγή. Εδώ βγήκαμε να πούμε ότι υπήρξε ένα έγκλημα, ότι χάσαν κάποιοι άνθρωποι τη ζωή τους και ότι εδώ πέρα μας κοροϊδεύουν ψυχρό.
1: Δεν διαφωνούμε.
0: Ωραία, εσείς σαν Κώστας. Σαν Κώστας, κύριε Γεννηδούνια. Αφήστε το ότι είστε πρόεδρος μηχανοδηγών. Σαν Κώστας. Την είδατε την πυρόσφαιρα.
1: Όλη την είδαμε. Όλη η Ελλάδα την είδε.
0: Ωραία, γνωρίζετε ότι απανθρακώθηκαν 27 άτομα.
1: Από ό,τι διαβάζουμε τα πορίσματα, αυτό διαβάζουμε.
0: Το γνωρίζετε, ωραία. Ξέρετε ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα και ότι δεν δικαιολογείται κάπως γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάηκαν. Το ξέρετε αυτό.
1: Αυτά είναι προφανώς τα ερωτήματα που προκύπτουν μετά την ελληπή έρευνα που έγινε εκείνο το βράδυ.
0: Ωραία, οι μηχανοδηγοί τώρα σαν πρόεδρος δεν έχουν παρατηρήσει ποτέ κάτι περίεργο. Δεν υπάρχει δηλαδή λαθρέα διακίνηση κάποιων φορτίων, παράνομων φορτίων.
1: Κύριε Σερέτη, αν είχαμε παρατηρήσει κάτι τέτοιο, σας το λέω με τα λόγου τιμής και γλώσσας, οι πρώτοι που το είχαν καταγγείλει θα ήμασταν εμείς.
0: Τόσα χρόνια δηλαδή περάσανε, δεν έχει παρατηρηθεί τίποτα.
1: Εγώ σας λέω στα χρόνια που είμαι εγώ πρόεδρος, από το 15 μέχρι σήμερα, δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου, δεν μου έχει πει ποτέ κανένας συνάδελφος το οτιδήποτε για τέτοια πράγματα.
0: Ποτέ τίποτα.
1: Επειδή η κοινωνία.
0: Εσείς δεν έχετε, ας πούμε, σαν Κώστας τώρα πάλι. Στο μυαλό σας δεν κάνετε δεύτερες σκέψεις. Εδώ πέρα ακούγονται πράγματα και θαύματα. Ότι μέσα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης έρχονται φορτία από τα Σκόπια. Ότι τα φορτώνουν σε εμπορικές αμοξοστοιχίες. Βραδινές. Όλο στοιχείως και τα έγκλημα έγινε βράδυ. Και να μεταφέρονται όλα αυτά να πηγαίνουν κάπου όπου είναι να πάνε. Είτε για λαθρέα καύσιμα, είτε για ντρόουν, είτε για ξέρω εγώ τι είχε πάνω.
1: Είναι ένα εύλογο ερώτημα που μπορούν να έχουν κάποιοι και ακροατές σας αρκετοί. Εγώ θα σας πω όμως ότι αν είχε γίνει έρευνα σωστά το βράδυ εκείνο, δεν θα υπήρχε αυτό το ερώτημα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Το δεύτερο που θα σας απαντήσω είναι ότι στα τρένα αυτά οι μηχανοδηγοί εναλλάσσονται. Δεν είναι ποτέ κανένας βάρτιας αυταρχής σε αυτά τα τρένα. Οπότε όλο και κάποιος από εμάς θα είχε καταλάβει κάτι. Εγώ τουλάχιστον ως πρόεδρος του συνδικάτου και ως Κώστας, όπως με θέλετε να με ρωτήσετε και σας απαντώ, δεν γνωρίζω κάτι. Δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου κάτι, το οποίο αν πραγματικά κάποιος συνάδελφος μου είχε πει, ο πρώτος που θα το έλεγε, γιατί εδώ στείλαμε 10 εξώδικα σε υπουργούς, σε διοικήσεις, σε πόσα πράγματα. Δεν θα είχαμε κανένα απολύτως ενδιασμό.
0: Ωραία, εσείς σαν πρόεδρος υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση και μέσα σε ορισμένα λιμάνια. Υπάρχει αυτά τα μηχανικά συστήματα, είναι αυτά τα γερανοφόρα οχήματα, είναι τα μηχανήματα έργου, είναι πολλά. Υπάρχουν ειδικοί χειριστές. Δεν έχετε μηχανοδηγούς μες στο λιμάνι, σαν σωματείο, σαν συνδικαλιστές.
1: Βεβαίως, δεν γνωρίζουμε όμως τι κάτι υπάρχει και ποτέ.
0: Ωραία, ναι, δεν λέω εγώ αυτό. Υπάρχουν λοιπόν μηχανοδηγοί μέσα στο λιμάνι, σωστά.
1: Ναι, κάνουν τις μεταφορές.
0: Ωραία, ναι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν αν υπάρχει, ας πούμε, ένα κύκλωμα καταγραφής για το τι φορτώνεται πάνω σε κάθε τρένο εμπορικό.
1: Προφανώς θα υπάρχει, αλλά δεν το γνωρίζουμε εμείς ποιος το διαχειρίζεται αυτό.
0: Όχι ποιος το διαχειρίζεται. Όχι ποιος το διαχειρίζεται. Θέλω να μου πείτε.
1: Προφανώς ρωτάει η Γελένη, όποιος το διαχειρίζεται. Ναι. Γιατί το λιμάνι είναι και μια κατάσταση στην οποία μπαίνουμε, είναι όλθεγη. Αλλά σας λέω και πάλι ότι προφανώς και πρέπει να καταγράφονται, προφανώς και πρέπει να υπάρχουν αυτά. Δεν διαφωνούμε πουθενά σε αυτά που λέτε, έτσι. Απλά σας λέω ότι εμάς και εμάς όλα αυτά τα ερωτηματικά που έχει όλη αυτή η ελληνική κοινωνία θα είχαν απαντηθεί πολύ απλά αν είχε γίνει σωστά η έρευνα. Το βράδυ της 28ης.
0: Σαν μηχανοδηγοί δεν έχετε κάποια ευθύνη, γιατί εδώ πέρα παλαιότερα είχαν βγει κάποιοι καλεσμένοι, οι οποίοι ήταν πρόεδροι σε άλλα σωματεία, συνδικαλιστές από άλλους κλάδους που έχουν σχέση με το σιδηρόδρομο, και μας λέγανε ότι σε κάποια κοντέινερ είναι κολλημένα κάποια χαρτάκια. Και σε αυτά τα κοντέινερ που είναι κολλημένα τα χαρτάκια δεν γίνεται έλεγχος. Αυτά τα έχετε ακούσει ποτέ?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω, ναι, μπορεί να έχουν βγει συνάδελφοι, δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά μπορεί να σας πιστεύω αυτό που λέτε. Θα σας πω το εξής, ότι η όλη διαδικασία με ένα κοντέινερ, το οποίο ξεκινάει από την Κίνα για να φτάσει στο λιμάνι της Αμβέρσας, γιατί αυτή είναι η πορεία του, μέχρι να φτάσει εκεί, δεν έχει κανείς δικαίωμα, πόσο μάλλον οι μηχανοδηγοί, να το ανοίξει. Μόνο η εφορία, το ΔΟΕ, όταν κάνει δικαιωματοληπτικούς ελέγχους. Αν ανοίξει αυτό το κοντέινερ, εκεί υπάρχουν σοβαρές ευθύνες σε αυτόν που το ανοίγει.
0: Είναι δική σας αρμοδιότητα όμως, κύριε Γενιδούνια.
1: Όχι, όχι.
0: Η ασφάλεια μεταφοράς, να ολοκληρώσω. Είναι δική σας αρμοδιότητα η ασφάλεια μεταφοράς. Είναι δική σας αρμοδιότητα η προστασία των επιβατών και του πληρώματος και του φορτίου. Και πρέπει να γνωρίζετε τι φορτίο έχει το εμπορικό τρένο.
1: Ακριβώς. Σε αυτό συμφωνούμε.
0: Δεν γνωρίζετε δηλαδή, γιατί μου λέτε εμείς δεν φταίνει, είμαστε υπεύθυνοι. Δεν γνωρίζετε εσείς τι είχε φορτωθεί πάνω σε αυτό το τρένο.
1: Βεβαίως, βλέπουμε το φύλλο που μας δίνετε κάθε φορά στο δρομολόγιο.
0: Ωραία, τι φύλλο σας είχαν δώσει δηλαδή, ότι φορτώσανε λαμαρίνες και αβοκάντο.
1: Ναι, αυτό.
0: Και πύρες.
1: Ναι, εκείνη τη μέρα αυτό είναι το φύλλο που.
0: Προκαλούν, κύριε Γενιδούνια, οι λαμαρίνες, τα αβοκάντο και οι πύρες πυρόσφαιρα.
1: Δεν το γνωρίζω εγώ, κύριε Σερέδη, αυτό.
0: Δηλαδή, αν πάρω, συγγνώμη λίγο, αν πάρω εγώ μια κούτα αβοκάντο, μια κούτα λαμαρίνες και μια κούτα πύρες και τις πετάξω στον αέρα και σκάσουν όλα μαζί κάτω, τι θα γίνει, η έκρηξη.
1: Σας λέω και πάλι, χωρίς να θέλω να διαφωνήσω μαζί σας, ότι αυτά όλα τα ερωτήματα έχουν προκύψει, γιατί το βράδυ δεν έγινε σωστή έρευνα.
0: Ωραία, αφού είναι δική σας αρμοδιότητα η ασφάλεια μεταφοράς των επιβατών, λοιπόν, του πληρώματος και του φορτίου, έχετε και εσείς ευθύνη. Αυτό σας εξηγώ.
1: Ακριβώς, και δεν διαφωνούμε. Εγώ όμως σας λέω ότι αυτό που δηλώνεται και βλέπουν οι μηχανοδηγοί είναι αυτό που δηλώθηκε, που βγήκε στη δημοσιότητα. Και επιπλέον, όταν υπάρχει μεταφορά κάποιου επικίνδυνου υλικού, δίνεται ειδική σήμανση σε αυτό. Εμείς έχουμε ειδική εκπαίδευση. Είναι διεθνής κανονισμοί αυτοί, κύριε Σέρε, δεν είναι έτος στην Ελλάδα. Έχουμε ειδική εκπαίδευση, γιατί παράδειγμα μπορεί να κουβαλάμε ένα φορτίο το οποίο είναι επικίνδυνο και μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα σε κάποια κινησία του τρένου.
0: Εσείς είχατε, δηλαδή σαν πρόεδρος μηχανοδικών, όταν έγιναν τα τέμπη πρόεδρος δεν ήσασταν. Ωραία, ρε. Γι' αυτό το τρένο δεν είχε υπάρξει κάπου μια αναφορά. Υπήρχε στα χαρτιά κάτι που να λέει ότι είχε επικίνδυνο φορτίο πάνω?
1: Όχι, όχι, δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε στα χαρτιά κάτι.
1: Εξώ γνωρίζουμε, τι να σας πω. Εγώ δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε λοιπόν αναφορά ότι στην εμπορική μας στοιχεία υπήρχε κάποιο επικίνδυνο φορτίο.
1: Όχι, αυτό που ήταν η μηχανοδήγηση είναι αυτό που έχει δοθεί και νομίζω στη δημοσιότητα. Είναι ένα φορτίο το οποίο είχε λαμαρίνες, είχε μπύρες, τι είχε τέλος πάντων πίσω.
0: Και από κάτω.
1: Αυτό έχουμε διαβάσει. Αυτά έχουμε διαβάσει.
0: Ωραία. Η επιβατική αμαξοστοιχεία είχε κάποιο χαρτί που να γράφει ότι είχε κάποιο επικίνδυνο φορτίο πάνω?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι. Ωραία. Και άρα δεν γνωρίζει κανένας, δεν γνωρίζει κανένας πώς έγινε η έκρηξη, παιδιά. Εδώ στην Ελλάδα αγνοείται η αλήθεια για την έκρηξη.
1: Εκεί επικεντρώνουμε λοιπόν μαζί και συμφωνούμε ότι αν είχε γίνει σωστά η έρευνα και δεν είχε γίνει όλη αυτή η γρήγορη διαδικασία fast track που έγινε εκείνες τις μέρες, δεν θα υπήρχαν αυτά τα ερωτήματα. Εγώ αυτό θέλω να καταλήξω, ότι οι μηχανοδηγοί, ναι, γνωρίζουμε τι κουβαλάει κάθε μεσοκιά, ασφαλώς, δεν μπορούμε όμως να ανοίξουμε τίποτα για να ελέγξουμε.
0: Άρα πιθανότατα συμφωνείτε με μένα που φωνάζω τόσο καιρό και λέω ότι για να μπορέσει να υπάρξει μια τέτοια πυρόσφαιρα, υπήρχε παράνομο φορτίο.
1: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, το λέτε εσείς. Εγώ λέω ότι αν υπήρξε σωστή έρευνα εκείνη τη μέρα, το σωστό, το ερώτημα που βάζετε, δεν θα έχει απαντήσει.
0: Εσείς κάποια εκδοχή για το πώς συνέβη σε όλο αυτό δεν μπορείτε να μας την πείτε? Ποια είναι η δική σας εκδοχή?
1: Πραγματικά, κύριε Σέρετη, παρακολουθούμε όλους με πραγματική απορία κι εμείς πολλές φορές. Παρακολουθούμε όλους, έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας πολλοί πραγματογνώμονες, πολλοί εμπειρογνώμονες. Και εμείς, σας λέω και πάλι, ότι δεν μπορώ εγώ να δώσω κάποια παραπάνω εξήγηση από αυτή που διαβάζω στα μέν και στα.
0: Από τα έλαια σιλικόνης μπορεί να προκληθεί τέτοια πυρόσφαιρα?
1: Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Εγώ δεν είμαι χημικός. Έτσι.
0: Ναι, αλλά είστε μηχανοδηγός, πάλι... πρόεδρος των μηχανοδηγών, είστε υπεύθυνος για την ασφάλεια μεταφοράς, κύριε Γενιδούνια. Σας παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, άμα είναι επικίνδυνοι αυτοί οι μετασχηματιστές, αυτοί εδώ πέρα, αυτά τα έλαια σιλικόνης που έχουν μέσα, οι μπαταρίες, να σας το πω έτσι, οι μετασχηματιστές της Siemens και της Bayer, δεν πρέπει να το γνωρίζετε εσείς.
1: Βεβαίως, θα έπρεπε να. Αυτές όμως οι μηχανές είναι πιστοποιημένες, δεν κυκλοφορούν μόνο στην Ελλάδα. Κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη.
0: Εντάξει, λοιπόν, και σε όλο τον κόσμο να κυκλοφορούν. Αν είναι επικίνδυνες, δεν πρέπει να είναι πάνω στα τρένα.
1: Ποιος διαφωνεί σε αυτό?
0: Εσείς δηλαδή, τι ενημέρωση έχετε ότι είναι ασφαλείς αυτοί οι μετασχηματιστές?
1: Αυτή είναι η ενημέρωση μας δίνουν και αυτοί που τις κατασκευάζουν και αυτοί που τις χρησιμοποιούν. Εγώ με λίγα λόγια, δεν έχω σας λέω και πάλι τα ερωτήματα, θα είχαν απαντηθεί όλα αυτά αν είχε γίνει σωστά η έρευνα στο πεδίο εκείνη τη μέρα. Από εκεί και πέρα.
0: Και αυτό είναι ύποπτο λοιπόν. Ύποπτο είναι και το ότι δεν έγινε σωστά η έρευνα.
1: Εντάξει, αυτό νομίζω, γι' αυτό και οδηγούνται στη δικαιοσύνη, γίνεται προτάσεις για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη αυτή που θα οδηγηθεί.
0: Ποια δικαιοσύνη, εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη, κύριε Γενιδούνια?
1: Τι να σας πω τώρα, ό,τι λέει η ελληνική κοινωνία λέμε και εμείς.
0: Άρα δεν την εμπιστεύουμε.
1: Πιστεύουμε πραγματικά ότι πρέπει να λειτουργήσει χωρίς καμία παρέμβαση σε αυτό το ζήτημα, γιατί η ελληνική κοινωνία τα τέμπη αποτελούν μια βαθιά πληγή στο κορμί της ελληνικής κοινωνίας, όλων μας, ως Έλληνες πολίτες, όλοι μας έχουμε κουβαλάμε αυτό το γιατί.

0: τα παραπάνω από αυτό που είναι η αλήθεια, από αυτό που βλέπουμε εμείς, από αυτό που ξέρουμε.
1: Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό, κύριε Γενιδούνια, παρέα, γιατί θέλω να το σχολιάσουμε και έχουμε περιορισμένο χρόνο, έχουμε 5 λεπτά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουμε. Μου δίνετε ένα λεπτό να το ακούσουμε?
0: Ναι, βέβαια.
2: Έλα. Παιδιά, σας μίλησα, ρε παιδιά. Πας καλά, ρε.
3: Έλα.
4: Καλά είσαι.
3: Γεια σου, αγαπητέ. Καλά είσαι, μια χαρά. Πάρε λίγο ένα στενοφόρο, σου παρακαλώ, τώρα σου για το 52.
4: Γιατί?
3: Μια κυρία ίσως χρειαστεί ράματα.
4: Ίσως χρειαστεί ράματα? Mm. Γιατί τι έπαθε? Γιατί πρέπει να τους πούμε αυτούς?
3: Τραυματίστηκε, ξέρω εγώ τι να του μπήσατε. Σε διερχόμενο τρένο που ήταν εδώ, ακούμπησε η μηχανή παραπάνω και κουνήθηκε, παρακουνήθηκε αυτό. Ήταν όρθια.
4: Ναι. Τι να τους πω, τραυματίστηκε πού, ρε παιδί μου αυτή?
3: Παιδί μου, πες το 52 που έρχεται, ναι. Το η αμαξοστοιχεία, έχει μία που χρειάζεται ράματα, χτύπησε μικρό. Έλα, Δημήτρη. Τώρα που έκανε, έπεσε λίγο με δύναμη ηλεκτράμαξα πάνω.
5: Ποιο?
3: Ηλεκτράμαξα.
5: Ναι.
3: Τίποτα, και ταρακουνήθηκαν λίγο και είχαν 2-3 τώρα χτύπησανε στα πλαστικά, στα τέτοια. Μια κυρία εδώ έσκυψε λίγο το τέτοιο, ένας άλλος κύριος δεν βγήκαν εδώ.
1: Εδώ πέρα ακούμε έναν σταθμάρχη που συνομιλεί και καλεί μια κυρία να πάρει το 166 για να μπορέσει να υπάρξει βοήθεια. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί και στα Τέμπη υπήρξαν πάρα πολλές αναφορές για τα ασθενοφόρα, για την πυροσβεστική που δεν λειτουργήσε και αυτή από ό,τι φαίνεται όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό είναι και ο κύριος Φαλάρας και κάποιοι άλλοι κατηγορούμενοι και πρέπει να πάνε, ας πούμε, όπως λέει ο κύριος Μητρουλιάς, ο εισαγγελέας, σε ειδικό δικαστήριο. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η διαδικασία? Παθαίνω εγώ κάτι στο τρένο. Θα πρέπει να ξυπνήσει ο σταθμάρχης και να πει σε άλλον υπάλληλο πάρε τηλέφωνο το 166. Από όσο γνωρίζω, ακόμα και σε αυτοκίνητα υπερσύγχρονα, αμέσως βαράει ένα καμπανάκι.
0: Όπως έλεγα, μέσα
1: στο 166.
0: Ειδοποιείται αμέσως ο μηχανοδηγός. Αυτός επικοινωνεί με το κέντρο τηλεδιοίκηση του σταθμού και τα κεντρικά των εταιριών και ζητάει άμεσα την παροχή βοήθειας στο πλησιέστερο σημείο στο οποίο θα σταματήσει το τρένο. Ακόμα και αν χρειαστεί και είναι μια επίγουσα κατάσταση και μπορεί να πλησιάσει ασθενοφόρο σε σημείο που δεν υπάρχει σταθμός κοντά, θα γίνει και αυτό. Έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία. Αμέσως ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές.
1: Δηλαδή η κάλυψη, η ιατρική κάλυψη είναι το να ξεκινήσει ο σταθμάρχης, να πάρει τηλέφωνο κάποιον άλλον, να του πει πάρε στο 166, να πάρει ο άλλος το 166, να δώσει ένα σημείο που βρίσκεται το τρένο, όπου δεν μπορεί να έχει πιθανότατα πρόσβαση, μπορεί να υπάρξει πιθανότητα, ένα ασθενοφόρο, και όλο αυτό δεν καθυστερεί πάρα πολύ. Εδώ πέρα μπορεί να έχω πάθει κάτι πολύ σοβαρό εγώ, περιμένω κανένα δύο ώρα να έρθουνε.
0: Αντίστοιχα εδώ θα σας απαντήσω ότι στο αεροπλάνο, αν πάθεις κάτι πρέπει να κατέβει το αεροπλάνο.
1: Στο αεροπλάνο είμαι στα 5.000 πόδια, δεν είμαι δίπλα στον δρόμο.
0: Το τρένο αν είναι σε μια περιοχή που δεν έχει πρόσβαση οδική, ας πούμε, κάποιος, θα οδηγήσει, θα πάνε στον επόμενο σταθμό στα 10, στα 15 χιλιόμετρα, θα σταματήσει, πώς είναι αυτό, 10 λεπτά,
1: ναι.
0: Θα σταματήσει και θα περιμένουμε το ΕΚΑΒ να έρθει και να πάρει τον επιβάτη. Αυτό είναι. Και αν βέβαια δεν υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, αν υπάρχουν κενά στα κέντρα υγείας, εκεί θα περιμένουμε.
1: Κλάφτα χαράδα. Να πάρουμε κατευθείαν άμα είναι στον Νίκο Τελετών, έτσι όπως το λέτε.
0: Μα βέβαια, πώς είναι. Και σε έναν λεωφορείο να ταξιδέψει, το ίδιο πράγμα
1: θα πάρουμε κατευθείαν στον Νίκο Τελετών, εγώ λέω. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πάρουμε κι άλλα. Θα γίνει απαραίτητη διαδικασία.
1: Στα Τέμπη πάντως, εδώ πέρα μας λένε κάποιοι άνθρωποι το ότι δεν είχαν τον ανάλογο εξοπλισμό. Μας λένε το ότι τους πυροσβέστες τους βρέχανε για να πάνε στα πρώτα δύο βαγόνια. Είχαμε χημικά εγκάβματα πυροσβεστών. Είχαμε κάποιους οι οποίοι δεν μπορούσαν να κατέβουν και πετούσαν σκοινιά στον κόσμο να ανέβει. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχαν ελλείψεις ασφάλειας και στην αντιμετώπιση ή την ιατρική, αλλά και φυσικά και για την κατάσβεση της φωτιάς. Δεν υπήρχαν δηλαδή τα ανάλογα εργαλεία και η ανάλογη εκπαίδευση, από ό,τι καταλαβαίνω. Και θέλω να σας ρωτήσω, το προσωπικό γενικά είναι εκπαιδευμένο να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις?
0: Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά το οργανωτικό προσωπικό είναι, υπάρχουν δηλαδή, βέβαια εκείνη τη μέρα και τη Σερέτη χάθηκαν και 11 που ήταν μέσα στο τρένο, έτσι, και στα δύο τρένα. Άρα δεν υπήρχε προσωπικό να κατευθύνει τους επιβάτες και άρα δικαιολογημένα αυτοί που ήταν μέσα στο τρένο έχουν την αμαρτυρία αυτή που λέτε, γιατί πολύ σωστά δεν υπήρχε κανείς οργανωτικός, είχαν όλοι χάσει τη ζωή τους, δεν μπορούσε κανείς να κατευθύνει το επιβατικό κοινό. Όσους εκείνοι από τους επιβάτες που φυσικά δεν τραυματίστηκαν, δεν έχασαν τη ζωή τους.
1: Δηλαδή γι' αυτό που έγινε στα Τέμπη, συγγνώμη σας διακόπτω πάλι, γι' αυτό που έγινε στα Τέμπη, ενημέρωσε κάποιος επιβάτης, οι μηχανοδηγοί, οι σταθμάρχες και όλοι αυτοί που βρίσκονται στις ανάλογες θέσεις δεν πήραν πρέφα?
0: Πώς να πάρουν, αφού σας λέω, δεν ξέρανε πού ήταν τα τρένα εκείνο.

0: Δεν ξέρανε πού τα τρένα.
1: Είμαι με αυτό το πάμε αυτό, κύριε Σερέτη. Δεν
0: δηλαδή, αν δεν υπήρχε ένας επιβάτης να πάρει τηλέφωνο, θα ήταν εκεί το τρένο μόνιμα με τους νεκρούς μέσα.
1: Κοιτάξτε, οι μηχανοδοί είχαν χάσει τη ζωή τους, οπότε δεν μπορούσαν. Όχι και οι συναδελφοί συνόδοι. Δεν μπορούσε δηλαδή κάποιος από αυτούς να καλέσει. Από εκεί και πέρα στο χάσαν τη ζωή τους ακαριά, δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί οι συναδελφοί μας. Στο κομμάτι που λέτε πολύ σωστά για την εκπαίδευση, γίνονται ασκήσεις κατά διαστήματα, προκειμένου και το πυροσβεστικό σώμα και το ΕΚΑΒ να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις. Αυτό μπορώ να σας πω. Σε αυτές τις ασκήσεις που γίνονται, συμμετέχουμε και εμείς στο δομική για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με τα σώματα ασφαλής και όσους από το ΕΚΑΒ δίνουν τη μάχη για την αποκλειοπισμό, για την μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία. Αυτό γίνεται. Αυτό σας λέω, δυστυχώς, όντως στην νύχτα των τεμπών δεν υπήρξε κάποιος οδρομικός ο οποίος θα μπορούσε να ενημερώσει ό,τι έγινε.
0: Καταλαβαίνω. Υπάρχουν πολλά κενά, κύριε Γενιδούνια, γενικά, και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται εν έτη 2023 να μην ξέρουν που είναι τα τρένα, να μην ξέρουν ότι έχει συμβεί ένα δυστύχημα εκεί πέρα. Γενικά, να μην ξέρουν πώς ο σταθμάρχης ήταν μόνος του, πώς η μηχανοδηγία.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου, κύριε Σερέτη.
0: Είναι πολλά τα κενά για τις πυρόσφαιρες. Εδώ πέρα υπάρχει κάτι από πίσω το οποίο δεν λένε στον κόσμο. Και από ό,τι φαίνεται δεν το παραδέχονται στον κόσμο για να μην πάνε φυλακή υπουργοί και πρωθυπουργοί.
1: Εγώ θα σας πω ότι το πρώτο τηλεφώνημα που δέχτηκα τότε το βράδυ ήταν ότι ψάχνουμε δύο τρένα. Το έχω δηλώσει αυτό δημόσια. Έτσι, λέει, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Εγώ ευχαριστώ,
0: κύριε Γενιδούνια, υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας των Τεπών. Θα παραπεμφθούν επίσης η Αγάπιος Χαρακόπουλος, Ευάγγελος Φαλάρας, Βασιλής Γε Παπαγεωργίου και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου, αποσύρομαι από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, η απάντηση Τριαντόπουλου. Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στην Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. Χορηγούνταν και χημειοθεραπευτικά φάρμακα, ακόμη και σε ασθενείς που δεν είχαν διαγνωστεί με καρκίνο. Αύριο η ανακοίνωση των πρώτων μέτρων από την κυβέρνηση για την επιδότηση των καυσίμων. Τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, η οποία μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ και τον προϋπολογισμό, προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τσίπρας, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική, κλείνοντας λιγνίτες, βάζοντας κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ενισχύοντας την εσχροκέρδεια και τώρα, αφού θέλουν κακομοίριδες τους Έλληνες, όπως οι ίδιοι τους αποκαλούν, σκοπεύουν να τους δώσουν λίγα ψίχουλα, ώστε από κακομοίριδες που τους έκαναν να τους κάνουν και μπατήριδες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την άρση απορρίτου τηλεπικοινωνιών ζητά ο εισαγγελέας με πρότασή του προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συνεχίζονται οι έρευνες για την έκρηξη και καταρρεύση κτηρίου στην Πλάκα όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Εστιάζοντας τον δεύτερο όροφο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών, η έκρηξη προκλήθηκε από έντονη διαρροή φυσικού αερίου. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι την περασμένη Κυριακή στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο κατά την διάρκεια αγώνα. Στο νοσοκομείο, 14χρονος μετά από επίθεση που δέχθηκε από 15χρονο σε γυμνάσιο του Αμαρουσίου, σε βάρος του 15χρονου που συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και απειλή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις και βροχές. Στα ανατολικά η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη μέτρη έως ισχυρή βόρη στο Αιγαίο. Στην Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις με τη θερμοκρασία στο κέντρο στους 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Τώρα η συνέχεια της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovan Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά όλο μόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
13: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγκλονιστικά.
12: Φοβερό, ναι.
13: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον. Αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε. Και πιθανόν, με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει, να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
14: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετρέται και με το αίμα.
15: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
16: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
17: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
18: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Ζωγράφε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Ζωγράφε, έχει περάσει τώρα ένας νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε ότι είναι για την προστασία των παιδιών και για τη σεξουαλική κακοποίηση γενικά και για όλους αυτούς τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, που έχει πολλά σκοτάδια και πολλές δυσκολίες για να μπορέσει κάποιος να τις διαχειριστεί. Αλλά υποχρεώνουν τις πλατφόρμες όπως το Viber, το WhatsApp, το Instagram και διάφορες εφαρμογές να σαρώνουν αυτόματα τα μηνύματά μας, τις φωτογραφίες και τα βίντεό μας. Δηλαδή υπάρχει αυτό το chat control που συζητιέται και θέλουμε λίγο να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό και πώς ακριβώς λειτουργεί.
1: Πολύ ευχαρίστως. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να είμαστε ακριβείς σε αυτό που συμβαίνει. Το αποκαλούμενο chat control δεν είναι ένας ενιαίος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένα πλέγμα προσωρινών, το τονίζω, προσωρινών και υποδιαπραγμάτευση ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για την ανίχνευση, αναφορά και αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Καθώς και για τον εντοπισμό, που είναι πολύ σοβαρό αυτό, διαδικτυακής προσέγγισης ανηλίκων, το γνωστό grooming. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι ο δηλωμένος σκοπός, ο οποίος είναι απόλυτος θεμητός. Το πραγματικό ζήτημα είναι ποια τεχνική και νομική αρχιτεκτονική επιλέγεται για την επίτευξή του. Μία ρυθμίση μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τα παιδιά ή, και το διαζευτικό με κεφαλαίο, αντιθέτως να εγκαθιστά υποδομή γενικευμένης επιτήρησης με περιορισμένη αποδεκτική αποτελεσματικότητα και εξαιρετικά υψηλό συστημικό κίνδυνο. Η σημερινή κατάσταση, εν έτη 20 Ιουλίου 2026, έχει δύο καθεστώτα. Είναι το Chat Control 1.0 και το Chat Control 2.0. Το 1.0, το οποίο εφαρμόστηκε εξ αρχής, είναι μια προσωρινή εξαίρεση από ορισμένους κανόνες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί απορρίτου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η εξαίρεση αυτή επιτρέπει σε παρόχους, όπως είναι, μπορεί να είναι το Facebook, να είναι η κινητή τηλεφωνία, να είναι οποιοδήποτε, να εφαρμόζουν υπό προϋποθέσεις εθελοντική ανίχνευση υλικού κακοποίησης ανηλίκων. Δηλαδή, ο πάροχος εθελοντικά έχει τη δυνατότητα να κάνει ανίχνευση του υλικού. Και η εθελοντική όμως αυτή δράση είναι από τον πάροχο, όχι από τον χρήστη. Ο πελάτης δεν το γνωρίζει αυτό. Μόνο ο πάροχος έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό. Τον Ιούλιο λοιπόν του 26 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέτρεψε την παράταση αυτού του προσωπικού αθεστώτος μέχρι και τις 3 Απριλίου του 2028. Παράλληλα, το Κοινοβούλιο επιδίωξε την εξαίρεση των υπηρεσιών με διατερματική κρυπτογράφηση, το λεγόμενο end-to-end encryption. Αν μπείτε μέσα στο WhatsApp ή στο Viber, θα δείτε ότι πάνω-πάνω λέει end-to-end encryption. Το σημαίνει διατερματική κρυπτογράφηση. Σημαίνει ότι κρυπτογραφεί το μήνυμα από τη στιγμή που φεύγει από τον ένα χρήστη στον άλλον. Αυτό λοιπόν ζητήσανε να εξαιρεθεί από την γενικευμένη σάρωση, να μην είναι μέσα. Το Chat Control 2.0, το οποίο εφαρμόστηκε από το 22 Μαΐου και μετά και είναι υποδιαβούλευση και αυτό, αποτελεί την μόνιμη πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρουσιάστηκε από την Επιτροπή με αρχική πρόταση που προέβλεπε υποχρεώσεις εκτίμησης κινδύνου, πρόληψης, ανίχνευσης, αναφοράς και αφαίρεσης του όλου περιεχομένου που σχετίζεται με την κακοποίηση και την επερευματοποίηση οπτικοακουστικού υλικού που έχει σχέση με παιδιά, καθώς και τον εντοπισμό grooming. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε σε διαπραγματευτική θέση και από τον Νοέμβριο του 2025. Η θέση του υποστηρίζει την μονιμοποίηση της δυνατότητας εθελοντικής άρρωσης και τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου που θα συγκεντρώνει αναφορές, θα διατηρεί βάση δικτών και θα διαβιβάζει πληροφορίες στην Europol και στις εθνικές αρχές. Αυτό όμως τώρα πρέπει λίγο να το αναλύσουμε. Δηλαδή, τι ακριβώς μπορεί να σαρώνεται. Ανάλογα με την τεχνική εφαρμογή που χρησιμοποιείται, εξετάζεται οπτικοακουστικό υλικό, δηλαδή φωτογραφίες και βίντεο, συνημμένα αρχεία που μπορεί να υπάρχουν σε email, ηλεκτρονικά μηνύματα, ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ χρηστών, διάφοροι σύνδεσμοι ιστολογίων και ιστοτόπων με τα δεδομένα επικοινωνίας, που αυτό είναι πολύ σοβαρό γιατί σημαίνει ότι αρχίζουμε και αλλιεύουμε στοιχεία τα οποία δεν θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση, μοτίβα συνομιλιών μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων, που αυτό άπτεται πια στις ιδιωτικές συνομιλίες, συμπεριφορικούς δείχτες grooming, δηλαδή θα υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος θα αξιολογεί και θα βαθμολογεί την συνομιλία εκείνη τη στιγμή που τρέχει και θα κατατάσσει αν αυτή είναι grooming, δηλαδή προσπαθεί κάποιος να προσυρητήσει παιδιά ανηλίκους για ιδίο όφελος, ή είναι απλά μια απλή συνομιλία. Και το περιεχόμενο πριν κρυπτογραφηθεί ή μετά αποκρυπτογραφηθεί, δηλαδή πριν ξεκινήσει η κρυπτογράφηση, να είναι αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός και να ελέγχει τι γίνεται. Φανταστείτε ότι η τελευταία περίπτωση είναι και η σημαντικότερη, δηλαδή το περιεχόμενο που κρυπτογραφηθεί μετά από το κρυπτογραφηθεί.
0: Ναι, το αλλά μια ερώτηση τώρα εδώ πέρα. Υπάρχει μια λέξη πολύ σημαντική που είναι και η λέξη κλειδί σε όλο αυτό και αυτό αφορά τον περισσότερο κόσμο εκεί πέρα έξω. Είναι η λέξη ιδιωτικότητα. Διότι με αυτό υπάρχει, έρχεται ένα τέλος απορρίτου. Δηλαδή, καλός ή κακός, υπάρχει μια μαζική παρακολούθηση και ο άνθρωπος νιώθει μια ανασφάλεια εκεί πέρα έξω που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ ανταλλάζω κάποια μηνύματα με ένα φίλο μου, ανταλλάζω κάποιες φωτογραφίες, ανταλλάζω κάποια βίντεο ή ας πούμε τραβάω το παιδί μου ή το ανήψι μου και δεν θέλω κανένας να έχει πρόσβαση στο να βλέπει τι κάνω στην καθημερινότητά μου. Εδώ πέρα είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα πλέον.
1: Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο και θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε λέγοντας ότι είναι μια στοχευμένη έρευνα ή μια γενικευμένη επιτήρηση. Γιατί αυτό που λέτε έχει μια νομική κρίσιμη διάκριση, η οποία είναι ακόλουθη. Είναι στοχευμένη παρακολούθηση, δηλαδή βασίζεται σε συγκεκριμένο ύποπτο. Στον Βασίλη Ζωγράφο, ο οποίος είναι ύποπτος, οπότε του εφαρμόζω τα πάντα, σε αντικειμενικές ενδείξεις που έχουν προκύψει, γιατί κάποιος έκανε μια αναφορά εναντίον του Βασίλη Ζωγράφου, σε δικαστική ανεξάρτητη άδεια. Έγινε μια καταγγελία και οι εισαγγελικές αρχές δώσαν την άδεια να παρακολουθηθεί ο Βασίλης Ζωγράφος. Σε συγκεκριμένο λογαριασμό ή συσκευή, γιατί ξαφνικά ο λογαριασμός του Βασίλη Ζωγράφου σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο ή η συσκευή του Βασίλη Ζωγράφου ξαφνικά εμπλέκεται σε δρόμενα τα οποία είναι παραβατικά. Και μετά η δυνατότητα μεταγενέστερου ελέγχου. Αυτό είναι θεμητό. Γιατί βασίζεται σε συγκεκριμένη παρακολούθηση, σε συγκεκριμένο ύποπτο. Όταν έχουμε τη γενικευμένη σάρωση, αυτό που λέτε πριν, βασίζεται στη λογική ότι ελέγχουμε τις επικοινωνίες όλων προκειμένου να ανακαλύψουμε ποιος ενδέχεται να είναι ύποπτος. Αυτή η προσέγγιση αντιστρέφει συνήθεια αρχή του κράτους δικαίου. Δεν προηγείται η υπόνοια της έρευνας, είναι μαζική έρευνα που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει την υπόνοια. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να τεθεί ένα πλαίσιο και μια βάση για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι.
0: Αλλά δεν υπάρχει αντίδραση. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Δεν υπάρχει αντίδραση, δηλαδή, διότι η επίσημη θέση της Ελλάδας είναι υπέρ του chat control. Δηλαδή, οι πιο πολλοί ευρωβουλευτές, υπήρχαν και φυσικά και εξαιρέσεις που δώσανε αγώνα κατά όλο αυτού, αλλά οι πιο πολλοί ψηφίσαν ότι είναι εντάξει με αυτό και έτσι. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να πούμε ότι συντάσσεται σταθερά και με όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ. Στηρίζουν δηλαδή αυτή τη λήψη αυτών των μέτρων για την καταπολέμηση, λένε, της σεξουαλικής κακοποίησης χωρίς να εξετάζουν τα προβλήματα.
1: Έχουν ξεχάσει, έχετε δίκιο, έχουν ξεχάσει έναν πολύ σημαντικό μηχανισμό. Δηλαδή, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και συζητάμε, να ξέρετε ότι στο διαδίκτυο, στον κυβερνοχώρο, υπάρχει αυτού του τύπου επιτήρηση, απλά δεν είναι γνωστό. Αν εσείς αυτή τη στιγμή στείλετε ένα email σε μένα και να αναφέρετε «Βασίλη, σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν μηχανισμό εκρηκτικό από τα υλικά που έχει μια κουζίνα, γιατί θέλω να επιτεθώ στον Donald Trump, τον πρόεδρο της Αμερικής». Σας πληροφορώ ότι σε 10 λεπτά θα σηκωθεί ένα red flag από την Αμερικανική κυβέρνηση και θα τεθείτε υπό παρακολούθηση μέσα από το Patriot Act 2001 που παρακολουθούνται τα πάντα γιατί υπάρχουν κερκόπορτες παντού χωρίς καν να το ξέρετε και να το αναγνωρίζετε. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό προσπαθεί να το νομιμοποιήσει. Το βασικότερο όλων, το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, είναι το ακόλουθο. Ότι εγώ είμαι υπέρ το να παρακολουθείτε το chat control. Ναι, αλλά υπό μια προϋπόθεση. ότι τη στιγμή που παρακολουθείς τη συνομιλία μου, εκείνη τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, επί τόπου να διαγράφεται και να σβήνεται και να ανωνυμοποιείται. Οπότε λοιπόν δεν έχεις κάποιο στοιχείο το οποίο το κρατάς για οποιοδήποτε λόγο και το αρχιοθετείς. Ναι, σου δίνω το δικαίωμα να το κάνεις, αλλά τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν έχω κανένα μα κανένα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο, επί τόπου ο μηχανισμός και ο αλγόριθμος να διαγράφει το περιεχόμενο, οπότε κανένας να μην έχει πρόσβαση. Αυτό για μένα είναι η μοναδική λύση. Και προσέξτε, αποδεδειγμένα αυτό να φαίνεται. Να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα μπορέσει να δει τον αλγόριθμο του chat control τι κάνει. Θα πρέπει λοιπόν να καταθέσουν τον πηγαίο κώδικα, ακριβώς πώς αυτό ελέγχει, πώς αξιολογεί, με ποια κριτήρια το αξιολογείς. Γιατί πιστέψτε με, θα υπάρχουν τρομερές λαθασμένες αναφορές. Όταν είναι τόσο γενικευμένο, ένα 0,01% σε πόσα εκατομμύρια θα είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο λαθασμένες αναφορές. Μετά, πώς μπαίνουν οι παράμετροι εκεί. Πώς έχεις βάλει τις παραμέτρους για το σύστημα να ξέρει ακριβώς πώς θα αξιολογήσει. Ποια είναι τα σημεία αναφοράς. Ποια είναι τα δεδομένα τα οποία το σύστημα το έχεις εκπαιδεύσει για να μπορεί να καταλαβαίνει τι αποτελεί μεμπτό και τι όχι. Τι αποτελεί παραβατικό και τι όχι. Και τέλος, σε ποιο χώρο, σε ποιο αποθηκευτικό νέφος γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες και με το πέρας των διεργασιών γίνονται τα δεδομένα αυτά. Αν λοιπόν είχαμε, υπήρχε αυτή η διαφάνεια, πιστέψτε με, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και όλοι θα θέλαμε να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όπως και ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο εγώ μπορώ να στείλω ένα μήνυμα που θα στείλω, ανάλογα το πλαίσιο που είναι το μήνυμα, μπορεί να έχει και διαφορετική βαρύτητα. Είναι διαφορετικό το περιεχόμενο όταν ένα συγκεκριμένο μήνυμα το στέλνει ο μπαμπάς στην κόρη, διαφορετικό όταν το στέλνει ένα 40χρονος στη συγκεκριμένη κόρη και ένα συμμαθητής στη συγκεκριμένη κόρη. Και εντελώς διαφορετικό ειδικό βάρος και βαρύτητα.
0: Ναι, άρα μας λέτε ότι υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι δικαστές, οι οποίοι στην ουσία περιμένουν να δούνε το τι υπάρχει ακριβώς εκεί πέρα, σύμφωνα και με τη, συνεργάζονται κιόλας με την τεχνητή νοημοσύνη για να βρουν ποιοι είναι, ας πούμε, οι επικίνδυνοι. Αυτό το καταλαβαίνω, κύριε Ζωγράφη. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αποδεικνύει το ότι μας παρακολουθούν από παντού. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Ξέρετε, υπάρχει αυτή η συζήτηση για την ψηφιακή σκλαβιά και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει το ότι σταδιακά υπάρχει ένα σχέδιο που θέλουν να μας βάλουν το προσωπικό αριθμό, τις ψηφιακές ταυτότητες, να μας ελέγχουν από παντού, να χειραγωγούν. Άμα κάποιος, ας πούμε, σηκώσει κεφάλι και θέλει να πάει κόντρα στο σύστημα, να του μηδενίζουν το τραπεζικό του λογαριασμό, να υπάρχουν εκδικητικές στάσεις. Γενικά να υπάρχει μια κοινωνική βαθμολόγηση και βλέπουμε ότι στην Κίνα υπάρχει αυτό. Και υπάρχει αυτός ο φόβος και εδώ στην Ελλάδα ότι μελλοντικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν όλες αυτές όλα αυτά τα εργαλεία, τα ψηφιακά, για να μπορέσει μια αυταρχική κυβέρνηση να εντοπίσει ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να πάνε κόντρα και να τους εκδικηθεί με έναν τρόπο. Δηλαδή, καλός ή κακός, η τεχνολογία είναι χρήσιμη. Δεν λέω ότι δεν είναι χρήσιμη, αλλά είναι και επικίνδυνη. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά δημιουργούν ένα αόρατο κελί και μας εγκλωβίζουν σε αυτό το αόρατο κελί και δεν θα μπορούμε αύριο μεθαύριο να αντιδράσουμε σε κάθε αδικία.
1: Κύριε Σερέτη, είναι πολύ λογικό να το βλέπετε υπό αυτό το πρίσμα, αλλά σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ήδη αυτό γίνεται. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, η ακρίβεια να έχει χτυπήσει κόκκινο, οπότε ένα νοικοκυριό μέχρι τα μέσα του μήνα να μην έχει χρήματα να μπορέσει να συνεχίζεται να διαχειρίζεται τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι γονείς με κάθε τρόπο να προσπαθούν να βγάλουν πέρα τα προς το ζήν και να μην ασχολείται με το ευζήν της οικογένειας. Οπότε λοιπόν, όταν κάποιον τον αποσχολείς, τον έχεις απασχολημένο για να μπορέσει να διαβιώσει, σημαίνει ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία να ανέλθει πνευματικά, να καλλιεργηθεί και το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι απλά η επιβίωση. Αυτό λοιπόν είναι μια σκλαβιά. Γιατί δεν σε αφήνει να σηκώσεις κεφάλι, δεν σε αφήνει να εξελιχθείς, δεν σε αφήνει να καλλιεργηθείς και στο τέλος της ημέρας ακόμα και να υπερασπιστείς τα δικαιώματά σου ως πολίτης. Γιατί όλη αυτή η πολιτική και όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες τοποθετούνται είναι αιρετοί, έχουν ψηφιστεί από εμάς. Οπότε λοιπόν αυτοί θα πρέπει να διαφυλάσσουν τα δικά μας συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του κόμματος ή τα ίδια συμφέροντα. Αυτά λοιπόν όλα έχουν ήδη συμβεί και γίνονται. Εμείς απλά κάποιες στιγμές εθελοτυφλούμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε. Με τη φωτιά μπορείς να μαγειρεύσεις και μπορείς να κάψεις κάποιον. Ναι, είναι η χρήση που γίνεται από τον εκάστοτε άνθρωπο που τη διαχειρίζεται. Και είναι πολύ σοβαρό να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για κάτι τόσο μα τόσο ισχυρό. Οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα άτομο, θα πρέπει να υπάρχει ένα γκρουπ ανθρώπων που θα είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και θα ελέγχουν τον φύλακα. Πώς θα γίνει αυτό? Βέβαια, φυσικά από τους ίδιους τους πολίτες. Πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι όλοι αυτοί που είναι στην εξουσία είναι υπάλληλοι μας. Εμείς τους πληρώνουμε και θα πρέπει αυτοί να υπηρετούν τα συμφέροντά μας. Αν δούμε λοιπόν ότι δεν υπηρετούν τα συμφέροντά μας, δεν πρέπει να βγούμε στη διαδικασία, στο μοναδικό όπλο το οποίο έχουμε στη δημοκρατία, την ψήφο μας και τις εκλογές, να φερθούμε με τρόπο ο οποίος δεν είναι σύνομος και δεν είναι υπέρ του συμφέροντός μας. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω της ακρίβειας. Βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω των επιλογών που έχουμε οι ίδιοι δώσει σε εμάς. Δεν επιτρέπεται προϊόντα τα οποία κοστίζουν χι εδώ να πουλείται στο εξωτερικό και παράγονται εδώ χι δεύτερα. Δεν γίνεται. Κάποιος μας κοροϊδεύει. Κάτι γίνεται.
0: Ναι, μας κοροϊδεύουνε. Απλά και ο κόσμος, συγγνώμη σας διακόπτω, ο κόσμος δεν έχει την αντίληψη. Ξέρετε, δώστε μου ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι, κύριε Ζωγράφε, διότι το ζώο και θεωρώ ότι έχετε μια ισχυρή άποψη και μπορείτε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό. Πάρα πολλές φορές με λένε συνωμοσιολόγο. Οι περισσότεροι βασικά. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω που δεν έχουν αντίληψη με λένε συνωμοσιολόγο. Γιατί? Γιατί λέω ότι υπάρχει αυτή η ψηφιακή σκλαβιά. Ότι με το προσωπικό αριθμό, με το ψηφιακό νόμισμα, με το chat control που υπάρχει μαζική λογοκρισία, ακόμα και με αυτόν τον αλγόριθμο αποκλεισμού που είναι το shadow ban σε διάφορες πλατφόρμες και αποκλείουν κάποιες συγκεκριμένες απόψεις που δεν τους αρέσουν. Και γενικά με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, με όλο αυτό που γίνεται με τις έξυπνες πόλεις και με τους αισθητήρες, με την κοινωνική βαθμολόγηση, που αν δεν είσαι καλός πολίτης δεν θα μπορείς να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα, βλέπω ότι οδηγούμαστε σε αυτήν που ανέφερα, την ψηφιακή σκλαβιά. Και θα μας χειραγωγούν ολοκληρωτικά και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε, γιατί θα υπάρχει αυτή η εκδικητική στάση. Για παράδειγμα, αν τα έχεις συνδέσει όλα σε έναν αριθμό και τον τραπεζικό σου λογαριασμό και ό,τι άλλο έχεις στην κάρτα υγείας σου και πάει λέγοντας, θα ξέρουν ακριβώς ποιος είσαι, τι προβλήματα έχεις και θα μπορούν είτε να σε χτυπήσουν εκεί που πονάς, με κάποιο εμβόλιο ή με κάποια αρρώστια, για να μπορέσουν να τελειώσουν κάποιες ευπαθείς ομάδες ή να μπορέσουν να ρυθμίσουν τον υπερπληθυσμό, και ανάλογα φυσικά να μηδενίσουν και το λογαριασμό σου με το ψηφιακό νόμισμα και να μην ξαναμπορείς να πηγαίνεις κόντρα στο σύστημα. Δηλαδή τι βλέπουμε? Ότι χτίζουν ένα κοπάδι και μπορούν αυτό το κοπάδι να το ελέγχουν όπως θέλουν. Αυτό το κοπάδι δεν θα μπορεί να αντιδράσει στην αδικία, στη διαφθορά και σε όλα αυτά που θέλουν να κάνουν αυτοί οι καπιταλιστές. Αλλά η ερώτηση είναι η εξής. Ποιος ελέγχει, κύριε Ζωγράφε, την τεχνητή νοημοσύνη? Ποιος θα είναι αυτός που θα ελέγχει το ψηφιακό νόμισμα? Ποιοι θα είναι αυτοί που θα ελέγχουν αυτές τις έξυπνες κάμερες και αυτούς τους προσωπικούς αριθμούς? Για πείτε μας λίγο.
1: Πάρα πολύ απλά τα συμφέροντα. Να σας πω λοιπόν το εξής. Πολύ καλά είναι, όπως τα λέτε, για το θέμα της κοινωνικής βαθμολόγησης, για το ψηφιακό ευρώ, για το κλείσιμο λογαριασμό στο περιορισμό. Απλά έχει απολέσει από τη μνήμη των ανθρώπων το εξής, ότι υπάρχουν και αποκεντρωμένες λύσεις για να μπορέσω εγώ να έχω το ψηφιακό νόμισμα. Ξέρετε, το ψηφιακό νόμισμα από μόνο του δεν είναι σκλάβια, ούτε ο νέος αριθμός είναι σκλάβια. Ο τρόπος χρήσης του είναι, όπου βέβαια εγώ έχω τα αντίμετρα, έχω τα αντίδοτα. Δηλαδή, δεν θα έχω μια συστημική τράπεζα, θα έχω μια τράπεζα η οποία είναι εκτός συστήματος. Υπάρχουν μάλλον μια λύση, ένα payment gateway, το οποίο θα είναι εκτός συστήματος. Και υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτά δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Υπάρχουν πάρα πολλές κάρτες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, να μην κάνω διαφήμιση και πόδια ένα όνομα, που είναι ευρέως γνωστή και χρησιμοποιείται πάρα πολύ, πάρα πολύ, κατά κόρο. Σχεδόν το 60% των εργαζομένων την έχει, η οποία δεν έχει σχέση με καμία τράπεζα συστημική, δεν μπορεί να ελεγχθεί από συγκεκριμένα κέντρα, γιατί βρίσκεται σε εισαγωγικά σε φορολογικούς παραδείσους. Παρόλα αυτά όμως λειτουργεί βάσει των νόμων που υπάρχουν και κανείς δεν μπορεί να την ελέγξει. Και όμως λειτουργεί σωστά και οι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν. Αν λοιπόν πάει κάποιος να μου κλείσει εμένα τον λογαριασμό, θα φροντίσω να μην έχω τον λογαριασμό μου εκεί, να τον έχω κάπου αλλού που τον ελέγχω και μπορώ να το κάνω. Φυσικά και μπορώ να το κάνω. Λύσεις υπάρχουν. Απλά ξέρετε τι, είναι οι περισσότεροι, είναι επαναστάτες του καναπέ. Οι επαναστάτες του πληκτρολογίου δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κατανοήσουν ποιες είναι οι λύσεις που θα μπορέσω εγώ να έχω και να αποφύγω συγκεκριμένα προβλήματα. Υπάρχει μια χώρα στον κόσμο όπου οι πολίτες της κάποια στιγμή επαναστάθησαν. Γιατί δεν άντεχαν αυτή την καταπίεση και οι πολίτες μόνοι του έφτιαξαν μια τράπεζα. Πήρε κανονικά άδεια. Και όλοι μπήκαν εκεί. Και ξεκίνησαν να έχουν την τράπεζα αυτή και να τη χρησιμοποιούν κανονικότατα. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, δεν θέλω να πω ονόματα. Αν όμως κάποιος το ψάξει λίγο θα το βρει. Οπότε λοιπόν, στο χέρι μας είναι τα πάντα. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι η δύναμη είναι δική του. Αυτός αποφασίζει. Όλοι αυτοί είναι αιρετοί. Και η δύναμη που έχουν είναι η θεσμική θέση τους. Ούτε η προσωπικότητά τους, ούτε η αντιληπτική τους ικανότητα, ούτε η καλλιέργεια την οποία έχουν. Ένα πρόσωπο είναι σε αυτή τη θέση, το οποίο ανά 4 χρόνια αλλάζει. Οπότε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δύναμη. Η θέση τους δίνει δύναμη, η θεσμική. Αν λοιπόν εγώ σαν πολίτης φροντίσω να μην του ξαναδώσω δύναμη και να βγάλω κάποιον που αξίζει, πάρα πολύ απλά θα μπορέσω να μην έχω όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να ακολουθούμε το τι μας λένε. Είναι σαν να κάνω εγώ ένα λογαριασμό και να σας στείλω στο σπίτι για να σας πω να το πληρώσετε. Και εσείς θα μου πείτε, αχ, μπορώ να το πληρώσω σε δόσεις. Δεν το πληρώνατε. Γιατί ξαφνικά αποφασίζετε να πληρώσετε πράγματα που δεν σας ανήκουν. Γιατί ξαφνικά αποφασίζετε να συμμορφωθείτε σε πράγματα τα οποία δεν είναι σύνομα. Τα αντίθετα. Όμως, τα αποδεχόμαστε και προχωράμε. Εμείς ευθυνόμαστε. Ξέρετε, ο καπετάνιος που έριξε το καράβι στα βράχια δεν είναι ο ίδιος ο καπετάνιος που θα μας σώσει. Θα αλλάξουμε καπετάνιο.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Οπότε λοιπόν βλέπω ξαφνικά και πραγματικά βλέπω, ναι, είναι πολύ σωστά αυτά που θέλετε για ψηφιακό ευρώ κτλ. Αλλά η τεχνολογία προχωράει με γοργούς ρυθμούς και πρέπει η τεχνολογία να γίνει επικουρική απέναντι και βοηθητική απέναντι στην καθημερινότητά μας. Και φανταστείτε ότι πριν από 15 χρόνια πηγαίναμε και στυνόμασταν μπροστά στις τράπεζες για να πάμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ και περιμέναμε με τις ώρες. Ενώ τώρα με ένα κλικ. Είναι η απόσταση να τις συμπληρωμής είναι ένα κλικ. Η ακτίνα θέλησης είναι ένα κλικ. Κάνω ένα κλικ και τελείωσε. Μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Στο τέλος θα κάνουν και ένα κλικ και δεν θα υπάρχει τίποτα όρθιο.
1: Αυτό το κλικ που θα κάνει δεν θα υπάρχει τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει έτσι.
0: Γιατί δεν μπορεί να γίνει. Εγώ εδώ πέρα πριν έκανα μια ανάλυση για την Κύπρο που όταν ξεκίνησε η τουρκική εισβολή μέσα σε μια μέρα κλείσανε τις τράπεζες, μέσα σε μια ώρα κλείσανε τις τράπεζες και ο κόσμος δεν μπορούσε να πάρει 20 λεφτά του.
1: Μα ήταν εντελώς διαφορετική η εποχή τότε.
0: Γιατί τώρα άμα κλείσουν οι τράπεζες τι θα αλλάξει κύριε
1: Ζωμαστή. Αυτή τη στιγμή αν κλείσουν οι τράπεζες μπορείς να έχεις εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής αρκεί τα χρήματά σου θα τα έχεις μεταφέρει εκεί. Τι να πληρώνεις κανονικά. Όταν οι τράπεζες, όταν υπήρχαν τα capital control στην Ελλάδα
0: ναι.
1: Μόνο οι άνθρωποι που είχαν τις οικονομίες τους ή τα χρήματά τους μέσα στην τράπεζα είχαν πρόβλημα. Αν χρησιμοποιούσες αντισυστημικές τράπεζες σε εισαγωγικά ή χρησιμοποιούσες άλλες μορφές payment gateway που υπήρχαν πάμπολες που είχαν άδεια κανονικά.
0: Κοιτάξτε κύριε Ζωγράφε, επειδή εσείς έχετε συγκεκριμένες γνώσεις και μπορείτε να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εφαρμογές και τράπεζες, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Εδώ πέρα μιλάμε για το μέσο Έλληνα, ο οποίος δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα.
1: Ναι, αλλά αυτοί είναι οι άνθρωποι όπως που έχουν ψηφίσει σε κάποιες κυβερνήσεις.
0: Μα βέβαια είναι αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Οπότε λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις, να βάλεις με τους ανθρώπους, να βάλεις με τη βούλησή τους, την ελεύθερη βούληση, τι μπορείς να κάνεις. Το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι απλά να μπορέσεις να τους παρουσιάσεις τα δεδομένα και να τους πείσεις για το ποιο είναι σωστό, ποιο είναι λάθος. Ή να τους βοηθήσεις να σκεφτούν. Η μευτική μέθοδο του Σοκράτη είναι καλύτερη. Να τους βοηθήσεις να σκεφτούν. Να δούνε τι γίνεται ακριβώς. Δεν μπορούμε να βλέπουμε, είναι, ξέρετε, όταν λέμε ευχαριστώ σε έναν πολιτικό για το επίδομα που μας δίνει, είναι σαν να λέμε ευχαριστώ στο ATM για τα χρήματα που παίρνουμε. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι, αλλά ακούστε με λίγο. Εδώ πέρα πρέπει ο Έλληνας να καταλάβει το ότι αυτό το ψηφιακό νόμισμα, μιας και που μιλάμε για τις τράπεζες, όπως είναι και τα bitcoin, έτσι να φέρουν παραδείγματα, όπως είναι και διάφορα άλλα κρυπτονομίσματα, που θέλουν να τα ενσωματώσουν, καταργούν τα μετρητά σταδιακά. Θα μπορέσουν να καταργήσουν όμως τα μετρητά, διότι βλέπω τη διαφθορά τους και γενικά όλο αυτό που γίνεται με τα ναρκωτικά και με διάφορες άλλες ιστορίες, με τον τζόγο. Υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα τέλος πάντων, κύριε Ζωγράφε, να τα λέμε έξω από τα δόντια. Πώς θα μπορέσουν αυτοί, μα δεν τα ελέγχει ο πολίτης τα μαύρα χρήματα. Αυτοί τα ελέγχουν. Αυτοί κάνουν τα κόλπα τους με αυτόν τον τρόπο. Θα φέρουν δηλαδή αυτοί το ψηφιακό νόμισμα για να καταργήσουν τα δικά τους κόλπα. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Άλλο το ψηφιακό ευρώ. Άλλο τα κρυπτονομίσματα. Είναι εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. το ένα με το άλλο. Τα κρυπτονομίσματα πραγματικά είναι αέρας κοπανιστός. Όταν λέμε αέρας κοπανιστός, αέρας κοπανιστός. Σκεφτείτε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η οποιαδήποτε διαδικασία εξόρυξης του bitcoin για παράδειγμα θα ολοκληρωθεί, γιατί είναι στα 23 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Μετά να ξέρετε, μετά από ένα χρονικό διάστημα θα μηδενιστεί η αξία του. Να θυμάστε τα λόγια μου. Γιατί πάρα πολύ απλά η ζήτηση και η πώληση του δίνουν αξία του bitcoin. Με το που σταματήσει όλο αυτό, αν ξαφνικά αποφάσισαν όλοι να πουλήσουν, έχει μηδενιστεί. Γιατί δεν έχει κανένα υπόβαθρο. Δεν έχει καμία ανταλλακτική αξία. Τίποτα. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Μας έχουν πείσει ότι αυτό, αν βγάλετε ένα χαρτονόμισμα από το πορτοφόλι σας, ότι αυτό το χαρτάκι έχει αξία 20 ευρώ, 50 ευρώ, 100 ευρώ. Δεν έχει καμία αξία. Η αξία που έχει είναι το κόστος της παραγωγής του, τίποτα παραπάνω. Και μας πείσαν ότι αυτό έχει αυτή την αξία. Αυτό λέγεται fiat money. Δεν έχει αντίκρισμα. Κάποτε ήταν με αντίκρισμα τον χρυσό. Μην πούμε τώρα όλη την ιστορία.
0: Είναι το ασίμι, ή το χαλκό, βέβαια. Ναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή μας πείσανε ότι αυτό το χαρτάκι έχει αξία. Γι' αυτό όταν γίνεται ένας πόλεμος, ο πληθωρισμός φτάνει στο Θεό, με αποτέλεσμα πια να μην έχουν αξία καθόλου τα χρήματα ή οι καταθέσεις σου. Μας έχουν πείσει ότι αυτό έχει αξία. Δεν έχει καμία αξία. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει ποια είναι η πραγματική αξία και πώς μπορεί να τα αποφύγει. Όλα αυτά δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Ναι, πολύ λογικά, δεν γίνονται. Πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση, κατάλληλη παιδεία. Εδώ οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πραγματικά ψηφιακά αναλφάβητοι. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό και συμβαίνουν ακόμα και αυτά στα παιδιά, τα ανήλικα. Γιατί οι γονείς δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν και δεν ενδιαφέρονται να μάθουν ή δεν μπορούν να μάθουν όταν είναι απασχολημένοι όλη μέρα και δεν το βγάλουν τα προς το ζήν. Οπότε λοιπόν για μένα αυτή είναι η σκλαβιά. Η σκλαβιά μένα είναι ότι τα μετρητά που λέτε πραγματικά όμως δεν έχουν αξία. Ένα χαρτάκι είναι. Το οποίο μας έχουν πει ότι είναι 50, 100, 200 και 500.
0: Ωραία, ναι. Έτσι λειτουργεί όμως το σύστημα, τους καλός ή κακός, γιατί με αυτό το χαρτάκι εγώ μπορώ να πάω να αγοράσω κάτι που κοστίζει 20 ευρώ.
1: Αν συμβεί όμως το παραμικρό, αυτό το χαρτάκι, ο πληθωρισμός μπορεί να το κάνει να κοστίζει ένα λεπτό αντί.
0: Συμφωνώ και συμβαίνει αυτό και χάνουμε την αγοραστική μας δύναμη. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί πολλοί κόσμος ανησυχεί, ας πούμε, για την ψηφιακή ταυτότητα. Και συμφωνώ απόλυτα το ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο και δεν πρέπει να πάρουμε ούτε προσωπικούς αριθμούς ούτε ψηφιακές ταυτότητες. Και έχω και τους λόγους μου και μπορώ να σας αναλύσω, άμα θέλετε κιόλας, κύριε Ζωγράφε. Αλλά θέλω να μου πείτε κάτι. Βλέπουμε εδώ πέρα το ότι το κάνουν υποχρεωτικό. Δηλαδή, τι λένε. Άμα δεν βγάλεις προσωπικό αριθμό, εκβιαστικό κιόλας, δεν θα μπορείς να βγαίνεις από τη χώρα. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Γιατί θέλουν να επιβάλλουν τον προσωπικό αριθμό και τις ψηφιακές ταυτότητες. Όπως κάτι αντίστοιχο κάνανε και παλαιότερα με τα εμβόλια, που ρίχνανε πρόστιμα στους συνταξιούχους και πάει λέγοντας. Ποιος δίνει το δικαίωμα, είναι αντισταγματικό αυτό, κύριε Ζωγράφε, να υποχρεώνει έναν πολίτη να κάνει κάτι που δεν θέλει?
1: Συμφωνώ μαζί σας, παρόλο που ακόμα άνθρωπος της τεχνολογίας και οτιδήποτε τεχνολογικό εγώ το αγκαλιάζω, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Από το να έρθω 15 αριθμούς, να έχω έναν και να κάνω τη δουλειά μου, πάρα πολύ εύκολα και πολύ ωραία, θα σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Και ποιος το δίνει το δικαίωμα? Αυτός που τον ψήφισε.
0: Ναι, οι υπόλοιποι που δεν τον ψήφισαν δεν τον έχουν δώσει τέτοιο δικαίωμα. Και είναι μεγαλύτερο το ποσοστό.
1: Έχουμε μια δημοκρατία που πάρα πολύ.
0: Καμία δημοκρατία δεν έχουμε, κύριε Ζωγράφε. Καμία δημοκρατία.
1: Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Έχουμε μια δημοκρατία που πολλοί την παρομοιάζουν με τις αρχαίες Ελλάδας, ενώ δεν είναι έτσι. Γιατί στην αρχαία Ελλάδα ψήφος του πολίτη, ο οποίος ήταν μορφωμένος, είχε διαφορετική βαρύτητα από την ψήφο του πολίτη που ήταν αμόρφωτος. Το λέω με πολύ απλούς όρους για να καταλάβουμε. Με πολύ απλούς όρους. Ήταν επί 10, επί 20 σχέση που ήταν επί 1. Οπότε λοιπόν έχουμε παρανοήσει κάποια πράγματα. Ναι, έχουμε φτάσει στη δικτατορία της πλειοψηφίας. Ισχύει. Είναι στη δικτατορία της πολιτικής ορθότητας, την οποία εγώ δεν την αποδέχω.
0: Επειδή είπατε, κύριε Ζωγράφε, ότι αγκαλιάζετε κάθε τι που αφορά την τεχνολογία, εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει ασφάλεια σε αυτή την ψηφιακή ταυτότητα για το ότι κάποιος δεν θα κλέψει τα στοιχεία μου, το ότι δεν θα υπάρξει ένα ηλεκτρονικό ψάρεμα, αυτό το γνωστό phishing, το ότι δεν θα υπάρχουν κενά ασφαλείας και διαρροές, ότι δεν θα υπάρξει, ας πούμε, ένα κακόβουλο λογισμικό, μιας και ασχολείστε με την πληροφορική, ένα malware, το οποίο θα μπορέσει, ας πούμε, να μάθει ποιος είμαι εγώ, τι προβλήματα έχω στην υγεία μου, πόσα λεφτά έχω στην τράπεζά μου, από πού κατάγομαι, πού βρίσκομαι. Όλες τις πληροφορίες για εμένα, μα δεν μου παρέχουν ασφάλεια. Και να σας πω κάτι, μη μου πείτε ότι στην Ελλάδα με αυτό το ηλεκτρονικό έγκλημα, με αυτό το σώμα, στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, με αυτόν τον τρόπο που καταπολεμούν, συγγνώμη, το ηλεκτρονικό έγκλημα, ο Έλληνας πολίτης μπορεί να πει ότι είμαστε εντάξει και ότι προχωράμε σε αυτό το μέτρο.
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Έχετε δίκιο να μιλάτε για την κυβερνοασφάλεια. Ναι. Θα σας πω λοιπόν επίσημα, με τη βαρύτητα του λόγου μου, σαν άνθρωπος της πληροφορικής και της επιστήμης των δεδομένων, ότι ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει. Δεν είσαι ποτέ σίγουρος.
0: Ναι, εγώ δεν θέλω να ρισκάρω. Συγγνώμη λίγο. Εγώ δεν θέλω να ρισκάρω κάποιος να μπορεί να ξεκλειδώσει μια ψηφιακή ταυτότητα και να μάθει για εμένα τα πάντα.
1: Ήδη μπορεί να μάθει για εσάς τα πάντα.
0: Όχι, δεν μπορεί να μάθει για μένα τα πάντα αυτή τη στιγμή.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω πώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένα watchdogs, worms, υπάρχουν δηλαδή κάποια λογισμικά τα οποία τι κάνουν. Κάνουν συνεχόμενη συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο, από τις τράπεζες, από οτιδήποτε. Έχετε ένα τόσο μεγάλο ψηφιακό αποτύπωμα, το οποίο συνδυαστικά κατά 94% περίπου, αν θυμάμαι καλά το ποσοστό, αποτυπώνει ακριβώς το προφίλ σας. Γιατί έτσι είναι σχεδιασμένο το σύστημα. Ήδη οι τράπεζες σας στέλνουν, όταν χρησιμοποιείτε τη χρεωστική κάρτα και την πιστωτική κάρτα, ήδη σας στέλνουν το προφίλ που καταναλώνετε τα χρήματα, τι κάνετε και τι θα πρέπει να προσέξετε κτλ.
0: Ακούστε με, κύριε Ζωγράφη, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά για να μπορέσει κάποιος να μάθει γενικά για εμένα τι ακριβώς συμβαίνει, πρέπει να είναι εξειδικευμένος και να πρέπει να ψάξει να κάνει κάτι συγκεκριμένο και να δει και στο νοσοκομείο τα στοιχεία μου και να μπει και στα τραπεζικά αυτά συστήματα.
1: Αν σας τοχοποιήσει, μπορεί να το κάνει.
0: Ναι, απλά άμα τα έχω όλα αυτά μέσα σε μια ψηφιακή ταυτότητα είναι πολύ πιο εύκολο.
1: Μπορείς να τα έχετε σε μια ψηφιακή ταυτότητα. Το να τα έχετε σε μια ψηφιακή ταυτότητα, προσέξτε, υπάρχει μια παρανόηση. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Όχι. Σημαίνει ότι αυτά τα στοιχεία θα ορίζονται από ένα συγκεκριμένο δείκτη. Δηλαδή, εγώ θα έχω τη διεύθυνσή μου, το προφίλ μου το τραπεζικό, το προφίλ μου το ιατρικό. Ναι. Όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι αποθηκευμένα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Όχι.
0: Καμία παρανόηση. Θα σας πω γιατί δεν υπάρχει παρανόηση. Ολοκληρώστε. Ναι. Θα σας πω για ποιο λόγο.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία ήδη υπάρχουν. Ο ενιαίος αριθμός τι είναι? Ένας δείχτης ο οποίος κάνει point ακριβώς που είναι αυτά τα πράγματα. Όχι ότι θα είναι αποθηκευμένα σε ένα κοινό χώρο. Όχι. Είναι ένα point, ένας δείχτης. Είναι ακριβώς η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην αποθήκευση αρχείων σε ένα σκληρό δίσκο.
0: Ωραία, αφού είστε τόσο εξειδικευμένος εσείς στην πληροφορική, κύριε Ζωγράφε, και αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω ψηφιακή ταυτότητα ακόμα. Μπορείτε εσείς, ας πούμε, αύριο μεθαύριο ή σε 2-3 μέρες να μου στείλετε πόσα λεφτά έχω στο λογαριασμό μου, τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία μου και τι ακριβώς, ας πούμε, κάνω στη ζωή μου, ποιος είμαι και από πού προέρχομαι. Μπορείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα?
1: Υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούν να το κάνουν.
0: Άμα μπορούν να το κάνουν, να βρω ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί, γιατί πρέπει να είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι με την ψηφιακή ταυτότητα θα υπάρξει διασύνδεση μητρών και το έχω ψάξει το θέμα. Έτσι, και είμαι σίγουρος ότι.
1: Είναι ο δείκτης που σας λέω.
0: Ναι, είναι σίγουρο το ότι υπάρχουν αποτυχίες και είναι σίγουρο εδώ στην Ελλάδα σήμερα hackers μπαίνουν μέσα στα υπουργεία και ρίχνουν τα site τους. Δεν θα μπορούν να πούνε. Δηλαδή, ήδη υπάρχει διαρροή. Ένα λεπτό, κύριε Ζωγράφε. Ήδη υπάρχει διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών για προεκλογική εκστρατεία. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το μέτρο έρχεται για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν έρχεται γιατί εμάς θα μας βοηθήσει. Πώς θα μας βοηθήσει εμάς δηλαδή αυτό το πράγμα? Για εξηγήστε μου, τι διαφορά θα έχει από το να έχω μια κάρτα υγείας και μια κανονική ταυτότητα, το να τα βάλω όλα μαζί σε ένα συγκεκριμένο σημείο? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φέρνουν αυτό το μέτρο. Πού θα μου εξυπηρετήσει εμένα σαν Έλληνα πολίτη?
1: Εγώ σας λέω λοιπόν, σαν άνθρωπος τεχνολογίας, το ακόλουθο. Ότι αυτό που είπατε πριν για το θέμα της παραβίασης της κυβερνοασφάλειας στους συγκεκριμένους σερβέρς, που έχετε απόλυτο δίκαιο, όπως την τράπεζα θεμάτων που έγινε με τα παιδιά που πέσαν τα συστήματα πέρσι και πρόπερσι, πότε έγινε, δεν θυμάμαι ακριβώς, το καλοκαίρι, που είχαν, επειδή πάρα πολλοί μπήκανε μέσα και δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει ο διακομιστής κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν γιατί έχει να κάνει με τεχνολογία. Γι' αυτό και συνέχεια είναι κάτι οργανικό. Δηλαδή συνέχεια εξελίσσεται. Θα βρει κάποιος μια πόρτα, θα την καλύψω. Θα βρει μια άλλη πόρτα, θα την καλύψω. Έτσι γίνεται παντού.
0: Ναι, πώς με εξυπηρετεί σε μένα στη ζωή μου, κύριε Ζωγράφη, επειδή προσπαθώ να καταλάβω. Σε εμένα πού θα με βοηθήσει
1: η απλοποίηση, είναι η απλοποίηση των μηχανισμών και πόσο γρήγορα θα μπορεί να βγαίνει ένα χαρτί το οποίο θα ζητάτε, δηλαδή από ένα πιστοποιητικό γέννησης μέχρι οτιδήποτε άλλο, πόσο γρήγορα μπορώ να το έχω στα χέρια μου. Γιατί φανταστείτε ότι πριν από 10 χρόνια για να πάω να βγάλω ένα πιστοποιητικό γεννήσεως ή κάποιο οποιοδήποτε πιστοποιητικό μπορεί να κάνει και 4 μέρες και 5 μέρες. Τώρα θα γίνεται μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Μέσα σε δευτερόλεπτα, ξέρετε τι άλλο θα γίνεται. Θα βλέπουν το τι ακριβώς συμβαίνει με την εφορία, το τι ακριβώς συμβαίνει με ανθρώπους τους οποίους τους έχουν φτωχοποιήσει και μέσα σε δευτερόλεπτα θα τους παίρνουν και το σπίτι και θα αλλάζουν όλα αυτά τα έγγραφα που έχουν τίτλους και μια χαρά μετά εσύ πάνε να αποδείξεις στο δικαστήριο ότι δεν είσαι ελέφαντας.
1: Αυτό το οποίο λέτε είναι σωστό, αλλά σκεφτείτε το ακόλουθο, ότι τα συστήματα μιλάνε μεταξύ τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος που θα έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων θα είναι ένας χρήστης, όπως είναι και ο χρήστης αυτή τη στιγμή της εφορίας. Αν πάρετε έναν εφοριακό, μπορεί να ξέρει τα πάντα για εσάς. Τα πάντα.
0: Ναι.
1: Για οποιοδήποτε εφοριακός που δουλεύει στην εφορία, ο πιο απλός υπάλληλος που είναι μπροστά σε έναν υπολογιστή
0: ναι.
1: και έχει πρόσβαση, γνωρίζει τα πάντα για εσάς.
0: Βέβαια. Βέβαια. Αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά, ξέρετε ποια είναι η διαφορά, κύριε Ζωγράφη, όλο αυτό που συζητάμε.
1: Πείτε μου ποιος ελέγχει αυτόν τον άνθρωπο.
0: Τον εφοριακό.
1: Τον
0: εφοριακό.
1: Ποιος
0: κανένας δεν τον ελέγχει.
1: Είναι ο Βασίλης Ζωγράφος, ο οποίος είναι ένας φίλος.
0: Κανένας δεν τον ελέγχει. Κανένας δεν τον ελέγχει.
1: Ξαφνικά ένας φίλος είδε έναν αριθμό πινακίδας, γιατί είδε μια ωραία κοπέλα που του άρεσε,
0: ναι.
1: και τον αριθμό πινακίδας του λέει, να σου πω, για χτύπα αυτό και παίζουν τα στοιχεία, και του δίνει όλο το προφίλ της κοπέλας.
0: Ναι, αυτό είναι παράνομο, έτσι. Αυτό δεν πρέπει να εξηγείται.
1: Φυσικά
0: τώρα. Είναι παράνομο.
1: Αλλά όμως,
0: κανονικά θα έπρεπε, συμφωνώ μαζί σας, θα έπρεπε να καταδικάζονται οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν προσωπικά στοιχεία ανθρώπων τόσο εύκολα ή μιλάνε για προσωπικά δεδομένα. Ακούστε με όμως λίγο, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη σε αυτά που συζητάμε. Γιατί? Γιατί, κύριε Ζωγράφε, είναι άλλο το να υπάρχει ένα μέτρο το οποίο θέλετε εσείς, για παράδειγμα, να υιοθετήσετε στη ζωή σας και αντίστοιχα εγώ που δεν θέλω, και είναι κάτι άλλο το να το επιβάλλουν αυτό το μέτρο χωρίς κάποιοι να θέλουν να το ακολουθήσουν. Εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. Διότι όπως είπατε, σε μια δημοκρατία εξουσία
1: ναι.
0: έχει ο λαός και ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και να ακολουθήσει αν θέλει την τεχνολογία. Αν δεν θέλει, μπορεί να μην την ακολουθήσει. Αυτό λέει το Σύνταγμα.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω λοιπόν τον αντίλογο σε αυτό. Που έχετε δίκιο να το βλέπετε έτσι. Πολύ μεγάλο δίκιο. Αλλά θα σας πω τον αντίλογο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, senior citizens, μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτα να πάρουν χρεωστική κάρτα. Και πηγαίνουν στην τράπεζα για να βγάλουν μετρητά και να πληρώσουν. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Άμα δεν μπορούν να το χειριστούν,
1: εγώ ξέρω τουλάχιστον πολλούς. Όχι, όχι. Λένε ότι δεν εμπιστεύω την τεχνολογία. Αυτοί οι άνθρωποι, αν ήταν στο χέρι τους, δεν θα είχαμε ποτέ χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.
0: Κύριε Ζωγράφε, εγώ γνωρίζω ανθρώπους μεγάλης. Και εγώ καταλαβαίνω απίστευτα. Απόλυτα αυτό που λέτε. Εσείς δεν καταλαβαίνετε κάτι. Εγώ έχω ανθρώπους και συγγενείς μου κιόλας μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνολογία και είναι 70 και 80 χρονών και δεν έχουν και τον χρόνο να προσαρμοστούν στην τεχνολογία.
1: Θα πρέπει να μείνουμε πίσω λοιπόν για αυτό.
0: Όχι, αλλά πρέπει να σεβαστούμε και αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα 80.
1: Για να τους σεβαστούμε.
0: Δηλαδή,
1: λοιπόν,
0: για να πάρει τα λεφτά από την τράπεζα η γιαγιά, θα πρέπει να στέλνει κωδικούς στα κινητά. Μα δεν έχει σχέση με τα κινητά. Είναι άλλη εποχή άνθρωποι. Δηλαδή, να μην τους σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους. Οι άλλοι δεν μπορούν να πάνε, ας πούμε, να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία με τις χρεωστικές κάρτες.
1: Ναι, ναι, να μην τους σεβαστούμε. Απαντώ. Ότι τους σεβόμαστε, με ποιο τρόπο, είτε στην προηγούμενη κουβέντα μας που λέγαμε με ένα ψηφιακό βοηθό που να τον έχει ορίσει το κράτος για να τους βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους,
0: ναι.
1: να μην αισθάνονται περιθωριοποιημένοι και ταυτόχρονα να καταρτιστούν για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες. Μας βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας.
0: Ουτοπικό μου ακούγεται. Ουτοπικό, ξέρετε γιατί. Εδώ δεν έχουμε παράλληλη στήριξη για τα παιδάκια που έχουν προβλήματα με την ψυχική τους υγεία. Δεν έχουμε παράλληλη στήριξη. Πού να βρούμε ψηφιακούς βοηθούς, κύριε.
1: Ποιος φταίει για όλα αυτά?
0: Μα το κράτος προφανώς φταίει. Το κράτος φταίει και η κυβέρνηση.
1: Δεν είναι από μόνο του, κάποιος το ψήφισε.
0: Η κυβέρνηση όχι. Άμα θέλετε να το εμβαθύνουμε και αυτό για να δούμε τι γίνεται με την εκλογική νοθεία και για να δούμε τι γίνεται με την εκλογική νοθεία.

0: ισχύει. Ισχύει.
1: Μα βέβαια παρόλα ισχύει.
0: Αυτά όμως, επειδή συνέβη ό,τι συνέβη, και αν συνέβη, να το πούμε έτσι, για χάρη της δημοκρατίας,
1: ναι,
0: αυτό δεν επηρέασε και δεν επηρέασε με τρόπο τέτοιο τους συγκεκριμένους πολίτες να ψηφίσουν, και όταν βλέπανε το στραβό να συνεχίζουν να ψηφίζουν, ή όταν βλέπανε κάποιον ο οποίος κάποτε τον φτύνανε, συγγνώμη για την λαϊκή έκφραση,
1: ξαφνικά
0: να τον ηρωποιούν.
1: Καλά, το έχουμε δει αυτό. Ναι, ο κόσμος έχει χαζέψει. Αυτό συμφωνώ
0: από όλα. Έχει βρακία μνήμη ο κόσμος.
1: Βέβαια.
0: Βρακία μνήμη, και δυστυχώς έχεις να κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους. Ζεις στην Ελλάδα, έχεις αυτούς τους πολίτες και ψηφίζουν έτσι. Τι μπορείς να κάνεις, δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις, να τους πείσεις, να τους ενημερώσεις.
1: Ωραία. Επειδή γνωρίζω ότι έχετε απόψεις ισχυρές και θέλω, μ' αρέσει αυτή η συζήτηση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε όλοι, δεν έχουμε όλοι τον ίδιο τρόπο σκέψης. Κάποια στιγμή μελλοντικά, θα σας κάνω μια ερώτηση τελευταία τώρα, αλλά θέλω να μου υποσχεθείτε ότι μελλοντικά θα κάνουμε μια συζήτηση και για τις εκλογές και για τις δημοσκοπήσεις, κύριε Ζωγράφε. Γιατί υπάρχει το σύνδρομο του νικητή, υπάρχει ο τρόπος που επηρεάζουν τη σκέψη και κατευθύνουν τον κόσμο σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερα ποσοστά, και κάπως έτσι τους αποτραβούν με συγκεκριμένο τρόπο από κόμματα τα οποία είναι αντισυστημικά, αλλά δεν δίνονται τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις που έχουν, για να μπορεί ο κόσμος να λέει ότι αυτοί τελειώσανε. Να μιλήσουμε λοιπόν για τις δημοσκοπήσεις στην επόμενη εκπομπή, κύριε Ζωγράφε. Θέλω να μου το υποσχεθείτε.
0: Υπάρχει ολόκληρη κοινωνική μηχανική πίσω από τις δημοσκοπήσεις που δεν είναι τόσο αθώες. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις στον κανόνα, έτσι. Υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα ανθρώπων σοβαρών που πραγματικά υπηρετούν τις δημοσκοπήσεις ως σοβαροί επιστήμονες, αλλά υπάρχουν και τα εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιούν γιατί πραγματικά επηρεάζουν πάρα πολύ την κοινή γνώμη. Τη χαμένη ψήφο, την στρατηγική ψήφο, την περιθωριοποίηση, την κοινωνική γενικότερα μηχανική μεσολαβδομένες. Ναι, θα μιλήσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον να εξηγήσουμε ακριβώς πώς λειτουργεί όλος αυτός ο μηχανισμός και πραγματικά τι effect έχει στους πολίτες και πόσο μπορεί να επηρεάσει, γιατί όλοι πιστεύουν, εντάξει, και αν θα μου πει εμένα ότι το κόμμα του Ζωγράφου είναι 35%, τι σημαίνει αυτό, πάντα ψηφίσω? Δεν είναι έτσι.
1: Λοιπόν, κύριε Ζωγράφη, να σας πω κάτι. Επειδή έχω σπουδάσει ψυχολογία, υπάρχει στατιστική στην ψυχολογία, όπως υπάρχει στατιστική και στις δημοσκοπήσεις, και μπορούμε σίγουρα να αναλύσουμε το πώς εμείς, ας πούμε, συλλέγουμε κάποια δεδομένα για να μπορούμε να βγάλουμε ένα πόρισμα, το τι ακριβώς είναι η περιγραφική στατιστική, η επαγωγική στατιστική, και το πώς ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο δείγμα, το οποίο κάθε φορά είναι ίδιο. Που αυτό δεν γίνεται σε τυχαίο δείγμα χιλίων ατόμων κάθε φορά να βγαίνουν τα ίδια αποτελέσματα. Αλλά όπως και να έχει, αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε στην επόμενη εκπομπή, γιατί θέλουμε χρόνο και τώρα έχουμε περίπου 3 λεπτά. Και θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ξεκίνησε η συζήτησή μας από το chat control. Ξεκίνησε η συζήτησή μας από το σημαντικότερο κομμάτι της καθημερινότητας πλέον των ανθρώπων που δουλεύουν και χρησιμοποιούν συγκεκριμένες πλατφόρμες. Το WhatsApp, το Viber, το Instagram, μην αναφέρω τώρα συγκεκριμένα ονόματα, συγκεκριμένες είναι οι εφαρμογές με τη μεγαλύτερη απήχηση, τέλος πάντων. Και επειδή ρωτάνε οι ακροατές, μπορεί κάποιος από όλους αυτούς εκεί πέρα έξω να μπει, να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, μια συνομιλία ή να δει μια συνομιλία, να παρακολουθήσει μια συνομιλία από τους παρόχους και να δώσει αυτές τις πληροφορίες και σε άλλους ανθρώπους? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί γνωρίζουμε ότι χτίζουν, για παράδειγμα, ένα καταναλωτικό προφίλ για τους ανθρώπους, για το τι ενδιαφέρονται να αγοράσουν, για το πόση ώρα κοιτάνε μια διαφήμιση. Γενικά χτίζουν προφίλ καταναλωτικά. Και πώς γίνεται, χωρίς να μας έχουν ενημερώσει, τα προσωπικά μας δεδομένα, τις προσωπικές μας συνομιλίες και ό,τι κάνουμε σε αυτές τις εφαρμογές, να τις πλασάρουν έτσι ελεύθερα στους ανθρώπους που πουλάνε ή που παρέχουν μια υπηρεσία, για να είμαστε εμείς τα θύματα?
0: Δυστυχώς, κύριε Σαρέτη, όταν μας παρέχουν ένα δωρεάν προϊόν και δεν μπορούμε να βρούμε ποιο είναι το αντικείμενο, το προϊόν είμαστε εμείς τελικά. Στην προκειμένη φάση, λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια συλλογή πληροφοριών και υπάρχουν data brokers, οι οποίοι τι κάνουν, πουλάνε και αγοράζουν τα δεδομένα που παράγουμε εμείς, το ψηφιακό μας αποτύπωμα, υποθέτει ότι τα νομιμοποιούν κτλ. Άλλες φορές ισχύει, άλλες φορές δεν ισχύει. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, να υπάρχει μια τεράστια ανταλλαγή πληροφοριών που είναι ο νέος ψηφιακός χρυσός, γιατί ο ίδιος έχει την πληροφορία, είναι και νικητής. Και πάρα πολύ απλά φτάνει, λοιπόν, στο σημείο να μπορέσεις να καταλάβεις και να κατανοήσεις τι γίνεται και το τι συμβαίνει από τη στιγμή που εγώ με κρατάς απασχολημένο όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στο διαδίκτυο, γιατί

0: Γιατί πάρα από δεδομένα, αυτά τα δεδομένα είναι χρυσός για να μπορέσεις να τα χρησιμοποιήσεις και να χειραγωγήσεις, να προβλέψεις κτλ. Κτλ. Άρα λοιπόν, εμείς οι άνθρωποι θα καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι όλα αυτά προέρχονται από εμάς. Και βέβαια, φυσικά, στη νέα εποχή, ενέτη 2026, αυτό που μετράει είναι ποιος έχει την πληροφορία. Γιατί αν έχεις την πληροφορία, μπορείς ταυτόχρονα και να ελιχθείς, αλλά και να προβλέψεις τις μελλοντικές σου κινήσεις. Αυτός που δεν έχει την πληροφορία είναι το θύμα και το casualty, το οποίο θα υπάρξει γιατί κάποιοι θέλουν να πλουτίσουν περισσότερο ή κάποιοι θέλουν να έχουν το πάνω χέρι. Γιατί η εξουσία είναι ναρκωτικό. Το μεγαλύτερο ναρκωτικό όλο.
1: Η εξουσία και το χρήμα. Και η δόξα.
0: Πιο πολύ είναι η εξουσία.
1: Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Ζωγράφε, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά έχουμε συμφωνήσει ότι θα μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και για τη στατιστική και για όλο αυτό που κάνουν. Γιατί έρχονται εκλογές, δεν ξέρουμε σύντομα ή άμα θα έρθουν το 27, αλλά πρέπει να κάνουμε συζητήσεις για τις δημοσκοπήσεις. Να το ορίσουμε.
0: Αν με ρωτήσετε, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Ναι, πολλοί λένε όμως ότι περιμένουν, αφού θέλετε να το πούμε έτσι τώρα, ένα λεπτό που έχουμε, πολλοί λένε όμως ότι στα 5 χρόνια παραγράφεται.
0: Αυτό είναι το Νοέμβριο.
1: Το Νοέμβριο, ναι, το Νοέμβριο, άρα το Νοέμβριο δεν θα περιμένει η κυβέρνηση να γίνει παραγραφή του σκανδάλου των υποκλοπών.
0: Σας λέω πάρα πολύ απλό ότι θα έχουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί μπορεί να σκάσει κάτι πάρα πολύ μεγάλο που δεν σηκώνει διαχείριση.
1: Για να δούμε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα.
1: Καλό μεσημέρι, με υγεία και ευλογία να έχετε, κύριε Ζωγράφη.
0: Να είστε καλά.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το βάζωμα του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Θα παραπεμφθούν επίσης η Αγάπιος Χαρακόπουλος, Ευάγγελος Φαλάρας, Βασίλης Παπαγεωργίου και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου, αποσύρομαι από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, η πρώτη αντίδραση Τριαντόπουλου. Η εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στην Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. Χορηγούνταν και χημειοθεραπευτικά φάρμακα ακόμη και σε ασθενείς που δεν είχαν διαγνωστεί με καρκίνο. Αύριο αναμένεται η ανακοίνωση των πρώτων μέτρων από την κυβέρνηση για την επιδότηση των καυσίμων. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, η οποία μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ και τον προϋπολογισμό, προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τσίπρας, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργική πολιτική, κλείνοντας λιγνίτες, βάζοντας κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ενισχύοντας την εσχροκέρδεια και τώρα, αφού θέλουν κακομοίριδες τους Έλληνες, όπως οι ίδιοι τους αποκαλούν, σκοπεύουν να τους δώσουν λίγα ψίχουλα, ώστε από κακομοίριδες να τους κάνουν και μπατήριδες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζονται οι έρευνες για την έκρηξη και κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από έντονη διαρροή φυσικού αερίου. Την άρση απορρίτου τηλεπικοινωνιών ζητά ο εισαγγελέας με πρότασή του προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του γνωστού τραγωδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Δεν τα κατάφερε, έφυγε από την ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι την περασμένη Κυριακή στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο κατά την διάρκεια αγώνα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός, με νεφώσεις και βροχές στα ανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι μέτρη έως ισχυροί στο βόρειο, στο Αιγαίο. Στην Θεσσαλονίκη συννεφιά, με την θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις. Πας ντουγρού στην Cap Car όλες τις εποχές. Cap Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cap Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
2: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394-020-560.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
12: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαδριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
13: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, Καθημερινά 1 με 4, Κόντρα στο Σύστημα, Γρηγόρη.

0: έχουμε την τιμή. Και είναι μαζί μας ο Γέροντας Μεθόδιος. Καλησπέρα, Γέροντα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γρηγόρη.
0: Γέροντα, τι χέρι είναι αυτοί που ζούμε?
1: Δυστυχώς είναι για τους δυνατούς.
0: Για τους δυνατούς που μπορούν να επιβιώσουν.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως βλέπω ότι κυνηγάνε τους Ορθόδοξους πάρα πολύ, ναι. Κυνηγάνε και τον Ελληνισμό.
1: Βέβαια. Ορθοδοξία και Ελληνισμός είναι ένα και το αυτό. Αν τα ξεχωρίσεις, χαθήκανε.
0: Γιατί όμως το κυνηγάνε?
1: Γιατί είναι η αλήθεια, φίλε μου.
0: Κυνηγάνε την αλήθεια δηλαδή?
1: Κυνηγάνε την αλήθεια γιατί δεν μπορούν να βλέπουν την αλήθεια και ανθρώπους που πραγματικά πήγαν στο Άγιο Όρος για να υπηρετούν και να βλέπουν την αλήθεια. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με ανθρώπους που τα ξεπουλάνε όλα. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με μοναχούς που δεν πήγαν στο Άγιο Όρος για να σωθούν, αλλά για business. Ναι. Δεν μπορούμε να συνονοηθούμε με κανένα από αυτούς όταν μας χαλάνε αυτά τα οποία είχαμε μέχρι τόσο καιρό. Και όπως έλεγε ο Παπαδιαμάντης, έτσι το κάνουνε, πέτα ένας βόλο μήτρο και διώξε εκείνα τα σκυλιά που μας χαλούν το φύτρο. Έτσι πρέπει.
0: Πιστεύετε λοιπόν το ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι, χειραγωγούνται από κάποια πρόσωπα ή το κάνουν από μόνοι τους?
1: Χειραγωγούνται από πρόσωπα και από ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς, κύριε Σερετή, δεν ξέρουν γιατί ήρθαν στο Άγιο Όρος.
0: Τι σκοπό έχουν όμως, τι σκοπό έχουν?
1: Ο σκοπό έχουν να μην ακούγεται πουθενά η Ορθοδοξία και να ακούγονται μόνο τα μηνύματα της νέας τάξης πραγμάτων. Να φαίνεται όλα ότι είναι κατά Θεό, να έχουν αγάπη άνθρωποι, έχουν τα πάντα, αλλά δεν έχουν το Χριστό μέσα τους.
0: Το Χριστό όμως για ποιο λόγο να μην τον έχουν μέσα τους? Ο Χριστός μόνο καλά πράγματα είπε, δεν είπε κάτι αρνητικό.
1: Επειδή είπε τα καλά, γι' αυτό δεν τον έχουν, γι' αυτό το σταυρώσανε.
0: Θέλουν δηλαδή να υπερισχύσει το κακό, το σκοτάδι?
1: Βέβαια.
0: Για να μπορέσουν να καταφέρουν τι, να έχουν τα κέρδη και να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους?
1: Να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους και να έχουν και την τσεπούλα τους γεμάτη και τη θέση τους ολόκληρη.
0: Στην Ελλάδα έχουν περάσει πάρα πολλές ξένες δυνάμεις. Θεωρώ το ότι έχουμε βασικό πρόβλημα το ότι δεν έχουμε βρει κάποιους ανθρώπους που στην ουσία μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει ανατροπή σε κάποια βάση?
1: Εγώ πιστεύω ναι. Γιατί και ένας Έλληνας μόνο να μείνει είναι ικανός να αλλάξει όλο τον κόσμο. Έλληνας πραγματικός όμως, ορθόδοξος, που να τιμάει τα ράσα που φοράει, να είναι άνθρωπος να λέει πάντα την αλήθεια, όσο και δύσκολη να είναι, οφείλουμε να λέμε την αλήθεια. Όπως και ο Δεσπότης Χριστός, θυμάστε πόσες φορές είπε «Ουέ ημίν γραμματείς Φαρισαίοι και Υποκριτέ»?
0: Πάρα πολλές φορές.
1: Πάρα πολλές φορές. Και εμείς, όπως το είπε ο Δεσπότης Χριστός και όπως το είπαν όλοι οι Άγιοι Πατέρες, έχουμε να πούμε «Αλίμονό σας γραμματείς και Φαρισαίοι Υποκριτέ». Οι τότε υποκριτέ του καιρού εκείνου που σταυρώσαν τον Δεσπότη Χριστό και οι τωρινοί υποκριτέ που σταυρώνουν ολόκληρη την Ελλάδα μας και ολόκληρο το Άγιο Όρος.
0: Πίσω από αυτά τα σχέδια,
1: ναι,
0: θεωρείτε το ότι κρύβονται άνθρωποι οι οποίοι και στο παρελθόν έχουν κάνει κακό στην Ορθοδοξία?
1: Βεβαίως.
0: Και ποια είναι η νέα τάξη πραγμάτων, δηλαδή τι θέλει να καταφέρει?
1: Η νέα τάξη πραγμάτων είναι να καταφέρει να νομοθετήσει τα αντίθετα από ό,τι λέει η Ορθοδοξία.
0: Δηλαδή τον καπιταλισμό?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Ξέρω ότι πάνε κόντρα σε όλα ό,τι υπάρχει υγιές πάνε κόντρα. Και σας φέρνω το παράδειγμα τη δική μας της Μονής, που έχουμε από το 1974 διωγμό.
0: Ναι.
1: Και το έγκλημα το δικό μας ποιο είναι, κύριε Σιρέτη? Είναι ότι δεν μνημονεύουμε τον Πατριάρχη γιατί είναι αιρετικός, και δεν παίρνουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αυτό θα είναι το, πώς το λένε, ο δούριος ύπος μέσα στο Άγιο Όρος.
0: Θεωρείτε λοιπόν το ότι όσοι έχουν δεχθεί χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτοί που στην ουσία έχουν πέσει, έχουν υποδουλωθεί?
1: Ακριβώς.
0: Ναι, γιατί δεν πρέπει να χρωστάμε πουθενά.
1: Ακριβώς.
0: Για ποιο λόγο όμως το κάνανε αυτό? Για να μπορέσουν να αποκτήσουν τα πλούτη?
1: Ακριβώς, για να φέρουν σε δύσκολη θέση τους απλούς ανθρώπους και να τους κυβερνάνε αυτοί με ό,τι τρόπο θέλουν.
0: Στην ουσία μας βλέπουν σαν εργατικά χέρια και καταναλωτές.
1: Ακριβώς.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, Γέροντα, όμως?
1: Εμείς να είμαστε πάντοτε κοντά στο Θεό, να μην παρατάμε ούτε ένα γιώτα από αυτά που μας έχουν διατάξει οι Άγιοι Πατέρες, και τότε δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα.
0: Ποιο είναι το σχόλιο σας για αυτό το πολιτικό σύστημα, το οποίο παίρνει αποφάσεις και για την Ορθοδοξία?
1: Είναι αυτό που θα σας πω. Δεν έχει καμιά δουλειά το πολιτικό σύστημα να ανακατεύεται με την Ορθοδοξία. Γιατί αν πάω εγώ να κάνω μια δουλειά την οποία δεν θα γνωρίζω, το πολύ πολύ να κάψω σπίτια.
0: Ναι, αλλά έχουμε δει ότι έχουν εργαλειοποιήσει την Ορθοδοξία αρκετοί πολιτικοί, ναι. Και έχουμε δει ότι έχουν πάρει αποφάσεις, όπως για παράδειγμα να παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι.
1: Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο, κύριε Γρηγόρη μου, γιατί για αυτές τις αμαρτίες ο Θεός έκαψε 5 πόλεις και ακόμα βγάζει καπνό από εκεί που βούλεξε η Πεντάπολης. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτά που λέει ο Θεός. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Δεν υποχωρούμε ούτε στο παραμικρό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το δικό μας. Και το έχουμε αποδείξει τόσα χρόνια. Κοιτάξτε τι γίνεται, ας πούμε, να σας πω τώρα και πάνω στις Ικαρίες που ήταν και πάλι. Κάναμε πάλι δικαστήριο και πάλι δικαστήριο και πάλι δικαστήριο και πάλι δικαστήριο, τη στιγμή που εμείς είχαμε ένα κυπάκι εκεί και το είχαμε περιφράξει. Και πήγαν αυτοί και το ξυλώσανε και πήγαν να μπουν μέσα στο κονάκι το δικό μας. Λοιπόν, πήγε εκεί, βάλανε ένα παιδί, ένα Σύριο από την
0: Σύρια,
1: από την Αθωνιάδα σχολή. Λοιπόν, και πήγε να ξυλώσει εκεί για να μπαίνουν μέσα αυτοί. Ναι, τι έγινε όμως, η πόρτα δεν τα είχε καλά μαζί του και έπεσε το κεφάλι του. Και εμείς θέμε και γι' αυτό. Ενώ όλο το χώρο εκεί πέρα που ξέρετε που έχουν φτιάσει, το φτιάσανε σε έδαφος της Μονής Εσφυμάνου, στην οποία τους έβαλε ο Πατριαρχής για κάποιο σκοπό, για να μην ακούγεται πουθενά η φωνή της αληθείας, να ακούγεται μόνο ότι έχει αγάπη ο Πατριάρχης και ότι μπορεί και ότι πόσοι πατριαρχάδες περάσανε αιρετικοί, πόσοι αυτό, πόσοι, όλοι εξαφανιστήκανε.
0: Γιατί όμως έχουν τέτοια αιμονή και θέλουν να εκδικηθούν την Ιερά Μονή Εσφυγμένου?
1: Γιατί είναι η μόνη μονή που λέει και πράττει την αλήθεια.
0: Και δεν μνημονεύει?
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο δεν μνημονεύει?
1: Γιατί ο Πατριάρχης έχει ξεφύγει από την Ορθοδοξία. Είναι αιρετικός, πανερετικός, ακόμα δεν το λέμε εμείς, ακόμη και το νέο ημερολογείο οι άνθρωποι υπάρχουν που λένε ότι αυτό έχει ξεφύγει από το δρόμο. Οπότε εμείς που αφήσαμε τα πάντα, αδερφέ Γρηγόρη, Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πάντα για την αγάπη του Χριστού και να έρθουμε να υποταχθούμε σε ποιον? Στον Βαρθολομαίο, στον Ελπιδοφόρο, σε ποιον? Σε ποιον που θα μας εξασφαλίσει τη σωτηρία μας?
0: Στην προκειμένη φάση δεν βλέπω να αγωνίζεται για τη σωτηρία, βλέπω να αγωνίζεται για τα κέρδη.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε ξαναζήσει εσείς στο Άγιο Όρος, ας πούμε, να εξάγουν τσιπούρες ή να εκμεταλλεύονται νερό ή να κάνουν, ας πούμε, τέτοιου είδους δουλειές?
1: Όχι. Τώρα τελευταία έγιναν αυτά. Εμείς πιο πολύ είμαστε στα θέματα της πίστεως, δεν κάνουμε πίσω ούτε γραμμάριο. Μας πολεμάνε, μου έχουν κάνει 68-69 δικαστήρια και επιμένουν ξανά και ξανά και ξανά. Άρα αυτοί οι κύριοι δικαστές οι οποίοι δικάζουν δεν ξέρουν τον νόμο του Αγίου Όρους ή δεν θέλουν να τον εφαρμόσουν γιατί θα χαλάσουν την καρδιά των
0: φίλων τους.
1: Των φίλων τους.
0: Τι λέει ο νόμος του Αγίου Όρους?
1: Ο νόμος του Αγίου Όρους λέει ότι από τη στιγμή που γίνεσαι μοναχός δεν έχει δικαίωμα κανένας να σε διώξει. Ο νόμος του Αγίου Όρους λέει ότι ο Πατριάρχης δεν έχει καμία διοικητική ιδιότητα μέσα στο Άγιο Όρος, αλλά τα κανονίζει ο ηγούμενος με την σύναξη της μονής, με τους προϊσταμένους δηλαδή, και εκεί δεν έχει κανένας. Ένα αυτό. Δεύτερο, για να γίνει ηγούμενος που κάνανε ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει ούτε ένα δευτερόλεπτο στο μοναστήρι, άμα το σπιτέ θα σου πούνε εμείς αυτό και είμαστε και ψέμα και κακό και όλο όπως το λένε ψέμα.
0: Χαμός. Ψέμα και χαμός, ναι.
1: Ψέμα και χαμός. Πολύ ωραία το είπατε. Ψέμα και χαμός. Αυτοί ας πούμε είναι μοναχοί. Πότε ακούστηκε στην Ορθοδοξία μοναχοί να διώκουν μοναχούς? Και μοναχούς που έχουν τόσα σφάλματα, εμείς δεν τους δώσαμε καμιά αφορμή. Τους λέμε μόνο ότι δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα κάνουμε, γιατί είναι η κατάλυση του Αγίου Όρους.
0: Η κατάλυση του Αγίου Όρους πιστεύετε ότι έχει έρθει από πολλές πλευρές? Γιατί από τη μία είναι η φιλοδοξία, είναι το χρήμα, είναι η φιλιδονία, είναι πολλά πράγματα θεωρώ τα οποία έχουν χτυπήσει την Ορθοδοξία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, να ξεκινήσω από αυτό που είπαμε για τους ομοφιλόφιλους. Για παράδειγμα, βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι προωθούν τον γάμο των ομοφιλοφίλων. Ωραία.
1: Ναι.
0: Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους στηρίζουμε?
1: Εμείς.
0: Ναι.
1: Ουδέποτε.
0: Ουδέποτε τους ανθρώπους που λένε ότι οι ομοφιλόφιλοι πρέπει να παντρεύονται.
1: Αυτό εντάξει. Αλλά πέστε μου, κύριε Γρηγόρη μου, η Εκκλησία τι κάνει? Ποιος είναι ο ρόλος της, ποιος ο σκοπός της, ποιο το αυτό να κάνει ας πούμε να είναι σύμφωνα με αυτά που έχουν αφήσει οι Άγιοι Πατέρες τόσα χρόνια? Τίποτα.
0: Τίποτα, δεν τοποθετείται η Εκκλησία στην ουσία.
1: Δεν τοποθετείται, για να μην τα χαλάσει με τους πολιτικούς. Όχι. Πολιτική και ορθοδοξία είναι ως ουρανός από τη γη. Δεν έχει καμιά δουλειά. Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε ότι να φτιάνουμε σούπερ μάρκετ στο Άγιο Όρος, να φτιάχνουμε κέντρο μασάζ, να κάνουμε τόσο πράγματα για να καταστρέφουμε το Άγιο Όρος.
0: Για όλους αυτούς τους εθνοσωτήρες που παρουσιάζονται αναδιαστήματα στην Ελλάδα και λένε ότι μπορούν να σώσουν την Ελλάδα, ότι στηρίζουν την Ορθοδοξία, αλλά δεν στηρίζουν τις απόψεις της Ορθοδοξίας, τι έχετε να πείτε?
1: Η Ορθοδοξία, αν δεν στηρίζεις τους νόμους πάνω στο οποίο είναι νομοθετημένη η Ορθοδοξία, είναι σαν να κάνεις τρύπες στο νερό.
0: Εφετζηλίκη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το κάνουν για να κερδίσουν κάτι προφανώς.
1: Ακριβώς. Μας ρωτάνε πολλές φορές εάν μας βοηθάει κάποιο μοναστήρι. Σας λέω χαρακτηριστικά. Όσο είναι γεμάτη η τσέπη τους και η θέση τους, μας στηρίζουν. Όταν δούνε ότι υπάρχει ας πούμε αγώνας και ότι θα πρέπει να φανερωθούν να... αυτά δεν μας ξέρουνε, δεν μας είδανε.
0: Ναι.
1: Και είναι σχεδόν το μεγαλύτερο μοναστήρι στο Άγιο Όρος από έμψυχο υλικό, αλλά δυστυχώς είναι 4-5 άτομα, 4-5 άτομα οι οποίοι θέλουν σώνει και καλά να περάσει το δικό τους. Είτε ψέματα είναι, είτε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εμείς δεν τα δεχόμαστε αυτά. Γιατί πήγαμε στο Άγιο Όρος, κάναμε αναστροθυσίες, αφήσαμε τα πάντα για την αγάπη του Χριστού, αδελφές στον δρόμο, γονείς στον δρόμο, και έρχονται αυτοί να μας πούνε ότι εσείς δεν είσαστε μοναχοί. Μα, τι μας είπες? Ναι, δείξε μου εσύ ότι είσαι μοναχός και να σου δείξω εγώ διπλάσια φορά αν είμαι μοναχός ή αν δεν είμαι. Θέλω να βγούνε δημοσίως στο κανάλι? Ναι, να βγούνε. Να τους πω εγώ που είναι. Όσο ο ουρανός από τη γη απέχουν αυτοί οι άνθρωποι. Είτε είναι, παίρνουν χρήματα, είτε μνημονεύουν έναν αιρετικό, είτε κάνουν όλα τα υπόλοιπα, για μας είναι μηδέν εις το πηλικόν.
0: Ναι, αλλά καλός ή κακός ο κόσμος είναι ευκολόπιστος, είναι παρορμητικός και πέφτει σε αρκετές παγίδες. Πώς μπορούμε δηλαδή να αφυπνίσουμε πνευματικά τον ελληνικό λαό και να μην τον κοροϊδεύει ο κάθε λαοπλάνος?
1: Ακριβώς. Αυτό είναι έργο της Εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς η Εκκλησία είναι, πώς να σας πω κύριε Γρηγόρη μου, δεν πιστεύουν τίποτα και δεν εκπροσωπούν τίποτα.
0: Ναι. Έχει χαθεί η μπάλα.
1: Έχει χαθεί η μπάλα από αυτούς.
0: Και προχωράμε προς πανθρησκεία.
1: Ναι.
0: Τι έχετε να πείτε για αυτή την πανθρησκεία? Ποια είναι τα σχέδιά τους?
1: Να ενώσουν όλες τις θρησκείες σε ένα πράγμα. Σε μια αντίχριστη θρησκεία. Στο αντιχρίστο. Και δεν πειράζουν οι ομοφιλόφιλοι, δεν πειράζουν όλα όσα γίνονται που ακούμε κάθε μέρα. Για αυτούς είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Είναι μια χαρά όλα. Και αφού το λέει και ο Βαρθολομαίος, αφού θα έρθει και μεθαύριο, άκουσα στη Θεσσαλονίκη να σας ευλογήσει.
0: Φέρουνε και τον προσωπικό αριθμό, είπανε και ναι στα εμβόλια, δεν είπαν και σε τίποτα όχι.
1: Μα δεν λένε τίποτα πουθενά. Δεν μιλάνε για τίποτα, ούτε για τα εμβόλια. Μάλιστα εμάς μας κάνουν συνέχεια δικαστήρια, γιατί λέει είμαστε το κέντρο του αντιεμβολιασμού. Ναι, είμαστε. Και τους το λέμε παρησία. Και ας μπορούν να μας πούνε εάν αυτά που λέμε είναι αλήθεια ή ψέματα.
0: Το θεωρείτε σφράγισμα από όσο γνωρίζω?
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε αυτό το σφράγισμα δεν θα υπάρχει επιστροφή?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Σύμφωνα με αυτά που γράφει η Αποκάλυψη του Αγίου του Θεολόγου, όσοι πάρουν αυτά τα συστήματα δεν υπάρχει επιστροφή.
0: Άρα στην ουσία πιστεύετε το ότι καλός ή κακός αυτή η μεταβατική φάση που προχωράμε και ενώνεται η ανθρώπινη φύση με την τεχνολογία γίνεται για κακό σκοπό?
1: Βεβαίως.
0: Χάνεται η επαφή με τη φύση και με την πνευματικότητα?
1: Χάνεται η επαφή με το Θεό. Χάνεται η επαφή με την Παναγία μας. Χάνεται η επαφή με όλα αυτά που δημιουργεί η νέα τάξη πραγμάτων, τα οποία εμείς όχι μόνο δεν τα δεχόμεθα, αλλά τους στέλνουμε και στο ανάθημα που λένε οι Άγιοι Πατέρες.
0: Το λέει και η φράση για το ακροατήριο, νέα τάξη πραγμάτων. Δηλαδή πλέον θα λειτουργούν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Σε αυτό πάμε κόντρα, γέροντα.
1: Κόντρα μέχρι θάνατο, κύριε Γρηγόρη μου. Γιατί δεν βλέπω κανέναν να νοιάζεται για τίποτα. Και ο χριστιανός που δεν νοιάζεται για τα ήθη και τα έθιμά του είναι υποχρεωμένη η πατρίδα του σιγά σιγά να εξαφανιστεί.
0: Ναι. Καλός ή κακός, βλέπω ότι τα σχέδιά τους προχωράνε με γρήγορους ρυθμούς και δυστυχώς είναι πάρα πολύ λίγα τα μέτωπα, ας το ονομάσω μέτωπα, που πάνε κόντρα, όπως είπαμε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, υπάρχουν κάποιες μονές οι οποίες στέκονται ακόμα όρθιες και είναι ορθόδοξες, υπάρχουν και κάποιοι ηγέτες ή οι ηγέτες όλοι έχουν πέσει. Γιατί βλέπω, ας πούμε, τον Πούτιν, ο οποίος Πούτιν βγήκε και είπε κάποια πράγματα. Οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας, τέλος πάντων, είπαν κάποια πράγματα για τον Βαρθολομαίο. Θεωρείτε το ότι εκεί πέρα βρίσκεται κάποια λύση ή όχι?
1: Η λύση είναι να αφήσει ο Βαρθολομαίος, δεν έχει καμία εξουσία να επεμβαίνει σε ξένη εκκλησία και να χωρίζει τον κόσμο. Όχι. Γιατί θα το άρεσε του Βαρθολομαίου να πάει στην Κωνσταντινούπολη ο Ρώσος και να του πάρει κανένα δεκαριά ενορίες?
0: Όχι.
1: Όχι. Τότε γιατί το κάνει αυτός?
0: Γιατί εξυπηρετεί συμφέροντα.
1: Ακριβώς. Γιατί εξυπηρετεί συμφέροντα. Γιατί θέλει κατά αυτόν να φαίνεται όλα τα πράγματα ότι είναι όλα ίσια. Πολύ αγάπη. Μας αγαπάει ο άνθρωπος, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, τι να πω, κύριε Γρηγόρη μου?
0: Εγώ βλέπω ότι εκπροσωπούμε συγκεκριμένα πράγματα. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
1: Ακριβώς.
0: Και δυστυχώς όλα τα χτυπάνε. Ας ξεκινήσω από την οικογένεια. Ναι. Βλέπουμε πλέον το ότι δύσκολα μπορεί κάποιος να κρατήσει μια οικογένεια. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί πέρα έξω χωρίζουν. Βλέπω το ότι υπάρχει υπογενετικότητα, που σημαίνει το ότι μια ελληνική οικογένεια στην Ελλάδα δεν μπορεί να επιβιώσει. Θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι μέρος του σχεδίου?
1: Βεβαίως. Γιατί όταν δεν υπάρχουν νέοι, η Ελλάδα σε λίγο θα έχει γεράσει. Θα υπάρχει ένα πράγμα που θα θέλουν όλοι να εξαφανίσουν την Ελλάδα. Αλλά πολλοί δεν το έχουν πάρει σωστά, γιατί και ένας Έλληνας να μείνει πραγματικός Έλληνας, θα την έχουν σκούρα.
0: Ναι. Γιατί ο ελληνισμός στην ουσία δεν μπορεί να πεθάνει.
1: Ακριβώς. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, έλεγε παλιά. Δεν τη σιάζει φοβέρα κομιά. Ούτε και εμάς. Mm-hmm. Είτε σήμερα, αν δεν φύγουμε σήμερα, θα φύγουμε αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο. Δεν συμφωνούμε με όλα αυτά τα οποία κάνουν. Δεν συμφωνούμε μοναχοί να γίνονται κοσμικοί. Δεν συμφωνούμε να βλέπουμε μοναχούς οι οποίοι να θέλουν τη νέα τάξη πραγμάτων. Δεν μπορούμε ποτέ να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι εντελώς εναντίον σε όλη την θρησκεία μας, στην οικογένεια, στην πατρίδα μας, στα πάντα.
0: Ναι, στις αξίες μας.
1: Στις αξίες μας, μπράβο. Ναι, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Για αν νομίζουν αυτοί ότι μπορούν να το κάνουν, ας έρθουν.
0: Γνωρίζω ότι υπάρχουν 7 θανάσιμα αμαρτήματα, τα οποία πλέον, ναι, ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να τα αποφύγει. Θέλω να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, για να μπορέσουν να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε το πώς τα δαιμόνια παρεμβάλλουν τη σκέψη. Πρώτα απ' όλα, υπερηφάνεια, γέροντα. Ναι. Πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω λειτουργούν με υπερηφάνεια, και αυτό, πέρα το ότι τους κάνει να χάνουν την αξία τους, τους βάζει και σε ένα τρυπάκι να μην σέβονται τους υπόλοιπους.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι η υπερηφάνεια που νομίζουμε ότι εμείς είμαστε οι εκλεκτοί, αυτοί που πραγματικά πρεσβεύουμε για το Θεό. Λοιπόν, και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, με την υπερηφάνεια, με το να καταργούν τα πάντα, να μην δέχονται τίποτα, τότε μόνο νομίζουν ότι πετύχανε. Αλλά δυστυχώς, όταν θα πούνε ότι πετύχαμε, εκεί θα τους έρθει ο μπαλτάς στο κεφάλι.
0: Εκεί θα κρυθούν, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Το δεύτερο είναι η απληστία ή φιλαργυρία, αλλιώς, που θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο από τα θανάσιμα αμαρτήματα, γιατί ο περισσότερος κόσμος πλέον, σε αυτή την εποχή, σε αυτό υποκύπτει, στο χρήμα.
1: Ακριβώς.
0: Πώς μπορούν να αποβάλουν αυτό το πάθος?
1: Πρέπει να δούμε τι ακριβώς μας φτάνει για να μπορούμε να ζήσουμε. Γιατί η φιλαργυρία κατά τον Απόστολο Παύλο είναι ειδωλολατρία. Οπότε δεν μπορούμε να γίνουμε ειδωλολάτρες, να λατρεύουμε το χρήμα πιο πολύ από το Θεό και από τις αξίες όλης της Ορθοδοξίας, γιατί μόνο η Ορθοδοξία είναι η πίστη που σώζει, και η Ορθοδοξία αυτή που τηρούμε τα πάντα, όχι να τα ξυλώνουμε. Δεν μας αρέσει αυτό, το ξυλώνουμε. Δεν μας αρέσει εκείνο, το καταργούμε. Δεν μας αρέσει το άλλο, το κάνουμε όλα όμοια, δηλαδή
0: τα μπλέκουμε
1: άντρες με άντρες, γυναίκες με γυναίκες και όλα. Λοιπόν, κατά αυτούς είναι μια χαρά.
0: Ναι.
1: Λάθος κάνουν, έχουν πατήσει την πεπονόφλωρα και θα το καταλάβουν όταν θα αρχίσει να γλιστράει.
0: Ναι. Από την άλλη, μετά τρίτο θανάσιμο αμάρτημα είναι η λαγνία ή αλλιώς πορνεία, είναι αυτή η ακραία σεξουαλική επιθυμία, η ακόρεστη ειδονή, που πάρα πολλοί υποκύπτουν σε αυτό και λόγω αυτού χαλάνε και αρκετές οικογένειες, γέροντα.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει δηλαδή να έχουν μια καλή επαφή με τον εαυτό τους για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν αυτό το αμάρτημα.
1: Καταρχήν, είναι οι άνθρωποι που δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους και νομίζουν ότι είναι κάποιοι μεγάλοι και προχωράνε σε όλα αυτά τα αντίχριστα καμώματα και στα αντίχριστα
0: βήματα. Το επιτρέπουν όμως να συμβαίνει στον εαυτό τους αυτό. Άρα χρειάζεται και εκεί μια πνευματική δύναμη για να μπορέσουν να πάνε κόντρα. Γιατί στη δική μας εποχή το προβάλλουν πολύ αυτό.
1: Η μόνη πνευματική δύναμη, κύριε Σερατή μου, είναι ότι αυτά που άφησε ο Θεός, δεν μας έδωσε δικαίωμα τέτοιο ο Θεός. Δεν μας έδωσε δικαίωμα να κάνουμε ό,τι θέλουμε σαν ζώα.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει να είναι ζώο, ας πάει στην Αφρική.
0: Ας πάει στη ζούγκλα.
1: Δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί που, ας πούμε, να διαφεντεύουν τα της Ορθοδοξίας και να λένε όχι αυτό.
0: Να μπορούν να ελέγξουν τις ορμές τους.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: να μπορούν να ελέγξουν τις ορμές τους και να μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους. Αυτό θέλετε να πείτε.
1: Ακριβώς.
0: Μετά έρχεται και η οργή ή αλλιώς θυμός,
1: ναι,
0: που η ύμνηση κακία, ξέρετε, αυτή η εκδικητική διάθεση που την βλέπουμε και από ιερείς.
1: Ναι.
0: Άρα και αυτοί υποκύπτουν σε αυτά τα θανάσιμα αμαρτήματα.
1: Ναι, σίγουρα. Είναι όταν βάζουμε τον εαυτό μας ότι εμείς είμαστε ανώτεροι από όλους και δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, τότε το κακό είναι διπλάσιο.
0: Ναι. Πρέπει να το ελέγξουμε και αυτό, όπως πρέπει να ελέγξουμε και τη λεμαργία.
1: Ακριβώς. Τα πάντα. Τα πάντα ό,τι είναι λάθος που προβάλλουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ωραία, αυτά όλα μπορούμε να τα ελέγξουμε, αρκεί να βασιστούμε στην εκτίμηση.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή να εκτιμάμε, ακριβώς, αυτά που έχουμε και αυτά που είναι αρκετά για να μπορούμε να επιβιώσουμε.
1: Όταν η Εκκλησία, κύριε Γρηγόρη μου, δεν παίρνει θέση, οι άνθρωποι από πού θα μάθουν? Όταν οι αρχιεπίσκοποι, οι πρεπατριάρχες, οι άνθρωποι, ας πούμε οι θεολόγοι αυτά, και δεν παίρνουν θέση και λένε όλο εναντίον. Θυμάμαι προχθές που είχε έρθει ο Πάπας στην Κωνσταντινούπολη, τον δεχτήκανε λες και ήταν ο πρώτος επίσκοπος της Ορθοδοξίας, ενώ δεν είναι τίποτα η Παπική Εκκλησία. Δεν έχει τίποτα. Έχει το φιλόκβη που λέει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και έχει και του Υιού. Έχει το πρωτείο, έχει το αλάθητο, έχει το βάπτισμα που δεν το κάνει σωστά, έχει τα Θεία Κοινωνία που την κάνουν με ταμπλέτες.
0: Ναι.
1: Εμείς πώς θα συνονοηθούμε με αυτούς τους ανθρώπους? Θα τους δίνουμε, ας πούμε, Θεία Κοινωνία και αυτοί θα μας δίνουν ταμπλέτες για να μας περνάει ο πόνος από το στομάχι?
0: Ναι, δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε, αυτό θέλετε?
1: Δεν υπάρχει.
0: Με άλλες θρησκείες μπορούμε να συνυπάρξουμε?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: όσοι λέει ουδής έρχεται προς εμένα, λέει ο Χριστός μας, εάν μη ο πατήρ, ο πέμψας με ελκύσει αυτόν και εγώ αναστήσω αυτόν τη εσχάτη ημέρα. Καταλάβατε.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί κανένας, κάποτε συζητούσε ο Δεσπότης Χριστός με τον Νικόδημο και του λέει εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δηλαδή από το Άγιο Βάπτισμα, ου δύναται εισελθήν στην Βασιλεία Τρόνων. Και λέει ο Νικόδημος, λέει καλά, μπορούμε να ξαναμπούμε στην κοιλιά της μάνας μας και να μας να ξαναγεννηθούμε? Και του λέει δεν σου μίλησα γι' αυτό, σου μίλησα ότι πρέπει να υπάρχει το Άγιο Βάπτισμα. Δεν υπάρχει Άγιο Βάπτισμα, πρόσωπο Θεού δεν βλέπει κανένας, ούτε μουσουλμάνος, ούτε ινδοϊστής, ούτε Τούρκος, ούτε κανένας, μόνο ο Ορθόδοξος, και εκείνος να είναι σωστός απέναντι του νόμου της Εκκλησίας.
0: Ναι. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Θέλω ένα σχόλιο σας για τον Ισλαμισμό και τους Οθωμανούς, γιατί είδαμε τον Πάπα ότι πήγε στους Τούρκους και του προσκύνησε κιόλας.
1: Αφού δεν πιστεύει τίποτα, αφού δεν είναι εκκλησία, είναι εκκλησία του σατανά, εκκλησία πονηρευωμένων. Δεν είναι εκκλησία. Η εκκλησία είναι εκείνη που ναι μεν είναι μαζεμένοι πολλοί, αλλά έστω και δύο να είναι ορθόδοξοι, εκεί είναι η εκκλησία και εκεί είναι όλοι οι νόμοι της εκκλησίας.
0: Άρα υπάρχει στην ουσία έτσι μια συνεργασία αυτών των πονηρών με αυτό που ονομάζεται ισλαμοποίηση, γιατί βλέπουμε ότι στην Ελλάδα έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε κάτι διαφορετικό, και εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξει και μια αντικατάσταση πληθυσμού.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Ήδη έχει υπάρξει. Είναι μέσα στην Ελλάδα, είναι κάπου 5 εκατομμύρια αλλόθρησκοι.
0: Ναι.
1: Τι δουλειά έχουν αυτοί? Αν πάμε εμείς και μιλήσουμε για το Μοχαμέτη, θα μας κόψουν το κεφάλι. Αυτοί έρχονται μέσα εδώ. Πού είναι η Ελλάδα, πού είναι η αστυνομία, πού είναι οι δεσποτάδες, πού είναι οι παπάδες, πού είναι οι θεολόγοι, πού είναι όλα αυτά? Άρα εμείς έχουμε άδικο πάλι. Ναι, αν είναι να είμαστε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους και να κάνουν όλα αυτά που κάνουν, ναι, να είμαστε εκτός αυτών.
0: Κατανοητό είναι αυτό που λέτε, αλλά δυστυχώς παίρνουν θέση αυτοί οι πολιτικοί, οι οποίοι από ό,τι γνωρίζω εγώ δεν είναι καν Έλληνες.
1: Από εκεί και πέρα τι περιμένετε?
0: Τι να περιμένει κάποιος δηλαδή, από ανθρώπους που δεν είναι Έλληνες?
1: Ναι.
0: Είδαμε σε αυτές τις εκλογές 4 άτομα να ορκίζονται και στο Κοράνι μες στο ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Βλέπετε.
0: Και αυτό λέει πολλά.
1: Θα αφήσω εγώ τον ομοφιλόφιλο ή τον αυτόν που ορκίζεται στο Κοράνιο να μπει μέσα στη Βουλή. Δεν είμαστε καλά.
0: Καλά, η Βουλή είναι γεμάτη από τέτοιους πλέον, γέροντα.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Στην ουσία ο ομοφιλόφιλος, για να το πάρουμε, γιατί υπάρχουν ομοφιλόφιλοι εκεί πέρα έξω, οι οποίοι παρεξηγούνται, οι οποίοι πάνε κόντρα στην Ελλάδα, κόντρα στον Χριστό και αντιδράνε και κάνουν γεραν. Ένας ομοφιλόφιλος έχει υποκύψει στα πάθη του. Ακριβώς. Τα οποία πάθη, κατά τη δική σας άποψη και τη δική μου, δεν είναι στο σωστό δρόμο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, κύριε Σρέτ. Δεν μπορούμε με αλλόθρησκους να συμπροσευχόμεθα όπως κάνει ο Πατριάρχης. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε το ίδιο, ότι είμαστε εκκλησία και εμείς, εκκλησία και οι παπικοί, εκκλησία και οι προτεστάντες, εκκλησία και οι γυναίκες οι οποίες δεσποτάδες και παπαδίνες και εδώστου. Όλα αυτά είναι ψέματα του σατανά. Είναι ψέματα μέχρι αηδίας. Δεν μπορεί να τα δεχτεί αυτά ένας Ορθόδοξος. Και αυτό κάνουμε κι εμείς. Ας βρεθεί λοιπόν κάποιος να μας κατηγορήσει ότι κάνουμε κακός. και να βγούμε δημοσίως και να τα πούμε. Τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, όχι τι λέει ο καθένας.
0: Μητροπολίτης.
1: Ναι.
0: Ναι, ο κάθε, τι λέει η Ορθοδοξία, όχι τι λέει ο κάθε παπάς.
1: Α, την άλλη φορά πήγε ο Ιωνίας και ήταν δύο που κάνανε απεργία πείνας. Ακούστε τώρα τι τους λέει. Άλε ρε, μην είσαστε ανόητοι. Τραβάτε να κάνετε το εμβόλιο και να ζείτε σαν άνθρωποι. Να σου το πει αυτό ο επίσκοπος, που είναι υποχρεωμένος να σου λέει την αλήθεια, ότι πρέπει για να σωθείς πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Να μην υποχωρείς στα θέματα της πίστεως, αλλά να είσαι μέχρι θανάτου, και τότε ο Θεός θα κάνει αυτό που πρέπει.
0: Υπάρχει λοιπόν ένας δρόμος, μια καθοδήγηση για το τι κανόνες, ας το πω έτσι απλά και λαϊκά, πρέπει να ακολουθήσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Ώστε να μπορούμε να βρούμε την ευτυχία και να ζούμε.
1: Ακριβώς.
0: Να ζούμε γαλήνια.
1: Η ευτυχία, κύριε Γρηγόρη μου, είναι ότι αυτά που είπε ο Θεός. Ο Θεός δεν κάνει λάθος. Ο Θεός δεν μας λέει ψέματα για να μας πάει κάπου αλλού. Μας λέει την αλήθεια. Αυτό θα κάνετε, εκεί θα κάνετε. Εμείς έχουμε ζήσει και ζούμε τόσα πράγματα, ας πούμε, μέσα στο μοναστήρι μας, που μας έχουν αφήσει πολλές φορές ούτε με 5 ευρώ. Την άλλη μέρα που ήταν να πληρώσουμε τους εργάτες, ανοίγουμε το σιρτάρι και βρίσκουμε 70.000 μέσα. Και όχι μόνο μια φορά, πολλές φορές. Άρα λοιπόν, εμείς έχουμε την αλήθεια. Αυτό που προσβεύουμε, που είναι της Εκκλησίας. Δεν κάνουμε, ας πούμε, εκπτώσεις, όχι. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Προτιμούμε να μας σκοτώσουν σε ένα σκηνί όλους, παρά να υποχωρήσουμε. Γιατί η υποχώρηση είναι απώλεια της Βασιλείας Ρώνων.
0: Γι' αυτό σας ονομάζουν και το τελευταίο κάστρο της Ορθοδοξίας.
1: Ναι.
0: Γιατί ναι. Δεν δέχεστε να υποκύψετε στο χρήμα.
1: Ακριβώς. Όχι μόνο στο χρήμα. Δεν δεχόμεθα να υποκύψουμε στο χρήμα, γιατί είναι ειδωλολατρία. Δεν δεχόμεθα να γίνουμε ομοφιλόφιλοι, γιατί είναι σαρκολατρία. Δεν δεχόμεθα τίποτα, γιατί είναι κατάλυση της Ορθοδοξίας.
0: Αυτό κάποιοι δεν το σέβονται όμως. Ποιος έχει σπείρει τη διχόνοια στο Άγιο Όρος? Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, οι περισσότερες μονές να μην λειτουργούν ορθόδοξα?
1: Γιατί, να σας πω. Εμείς είμαστε σαν τις μαϊμούδες που προσπαθούν να μιμηθούν ξένα πρότυπα. Εμάς ο ίδιος ο Θεός μας ελευθέρωσε από τον τουρκικό ζυγό. Ο ίδιος ο Θεός μας έκανε τόσα πράγματα που δεν μπορούμε ούτε να τα μετρήσουμε. Λοιπόν, και γι' αυτό είμαστε κόντρα σε όλα αυτά τα διαβολίστικα των πολιτικών και των δεσποτάδων και των παπάδων και των αυτών. Ας βγει ένας να βγει να μας πει ότι σύμφωνα με τον νόμο του Αγίου Όρους και της Ορθοδοξίας κάνουμε λάθος. Δεν μας το πει.
0: Δεν μπορούν νομίζω να σταθούν απέναντί σας.
1: Όχι. Γι' αυτό προσπαθούν με τα δικαστήρια. Γι' αυτό προσπαθούν με τα ψέματα. Ψέμα, ψέμα, ψέμα, ψέμα, ψέμα. Δεν χορταίνουν.
0: Και επειδή έχουμε μπροστά μας περίπου 7 λεπτά, θέλω να μου πείτε με ποιο τρόπο κατάφεραν να δημιουργήσουν έτσι μια νέα αδελφότητα και να διεκδικήσουν από την Ιερά Μονή Σφιγμένου κάποια πράγματα και να σας ονομάσουν φυσικά καταληψίες.
1: Ναι. Εγώ έχω από το 70, από το Μάιο του 70 εκεί. Πότε έγινα καταληψίας? Άρα εγώ έκανα αυτό που είναι ο νόμος του Αγίου Όρους. Θα πάει εκεί ένας θα κάτσει ένα χρόνο σαν δόκιμος, μετά θα γίνει ρασοευχή, μετά θα γίνει μεγαλόσχημος, μετά θα γίνει, αν πάρει άλλες εξουσίες, όλα με τη σειρά. Μετά, πες, έχω 55 χρόνια, κύριε Γρηγόρη, εγώ δεν δικαιούμαι χρησικτησία, ας πούμε, να είμαι ελεύθερος. Ενώ οι άλλοι, οι οποίοι δεν αφήνουν τίποτα όρθιο, είναι σε όλα εντάξει, πήγανε φράξαν εκεί πέρα που περνάμε, που περνάνε και τα πυροσβεστικά, και μας λένε ότι εμείς φράξαμε ένα κομματάκι στη γωνία του κονακιού του δικού μας για να κάνουμε ένα κήπο, και θέλουν και αυτό να το κρεμίσουν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και θέλουν και αυτό να το κρεμίσουν.

0: Μαίο, δεν σκέφτονται αυτό που κάνει. Χωρίζει, χώρισε τη Ρωσία στη μέση, τώρα θέλει να χωρίσει και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Δεν φτάνει το κακό που έκανε. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι σε λίγο θα πρέπει να δώσει λόγο στο Θεό. Έχει γίνει σαν μαϊμού πλέον.
1: Ένα σχόλιο για τον Ιερώνυμο.
0: Τάλε κουάλε.
1: Το ίδιο πράγμα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τι να πω, πώς θα αποφύγουμε αυτή την κατάσταση? Ποια θεωρείτε ότι είναι η λύση? Εγώ μια λύση έχω σκεφτεί, Γέροντα, και θέλω την άποψή σας.
0: Ναι.
1: Διότι λέω ότι οι νέες γενιές δεν μαθαίνουν την αλήθεια. Οι νέες γενιές με τη σχολική ύλη, με αυτούς τους καθηγητές, δεν θέλω να τους σουβαλιάσω όλους, οι περισσότεροι όμως δεν τους διδάσκουν τα πράγματα που πρέπει να τους διδάξουν. Δεν υπάρχει δηλαδή μια εθνική συνείδηση, μια πνευματική επανάσταση ώστε να καταλάβουν πού πρέπει να πάνε και πώς πρέπει να προχωρήσουν.
0: Όταν βλέπετε, κύριε Σερέτη, ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, δεσποτάδες, παπάδες, να φτάνουν στο σημείο να υποστηρίζουν την ομοφιλοφιλία σαν κάτι φυσικό, από εκεί και πέρα μην ψάχνει να βρεις. Τελειώσανε. Έχουν τελειώσει, όπως τότε όταν ήταν ο Δεσπότης Χριστός, λέγανε εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσέως. Εσάς, αυτόν τον Χριστό δεν τον γνωρίζουμε. Βέβαια, πώς θα τον γνωρίσετε? Και πώς θα τον γνωρίσετε και τώρα, όταν ας πούμε εσείς οι ίδιοι σκάβετε τα θεμέλια του σπιτιού σας?
1: Να. Ένα τελευταίο σχόλιο για την νεολαία. Τι μήνυμα στέλνετε σε αυτούς τους νέους εκεί πέρα έξω που μας ακούνε?
0: Η νεολαία και όλοι όσοι μας ακούνε είναι υποχρεωμένοι να κρατάνε τα ήθη και τα έθιμα τους. Κάθε κράτος το οποίο ξεφτίζει τα ήθη και τα έθιμά του είναι καταδικασμένο εισαφανισμών. Ας ψάξουν, ας βρούνε πού ακριβώς υπάρχει η αλήθεια και τότε να ενσωματωθούν στην αλήθεια. Η αλήθεια σώζει. Το ψέμα είναι ψέμα και είναι για λίγο σκοπό. Αυτό κάνουν οι αγιορείτες. Θέλουν να αφανιστούν, στο καλό να πάνε. Εάν έχουν αυτά τα πώς το λένε, αυτά τα πρότυπα και αυτά, πέστε μου την άλλη, μια άλλη 15 ετία, ναι, πόσο θα είναι ο κόσμος?
1: Σε 15 χρόνια από τώρα,
0: ναι,
1: θα έχει ενσωματωθεί η τεχνολογία, δεν θα σκέφτονται πλέον, θα χρειάζονται την τεχνητή νοημοσύνη, θα έχουν εγκλωβιστεί σε ένα πολύ διεφθαρμένο και βρώμικο σύστημα που θα έχει δολοφονήσει την πνευματικότητά τους.
0: Ακριβώς. Τώρα είναι και ένα άλλο. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή τι προσπαθούν να κάνουν με αυτές τις τεχνητές νοημοσύνες? Να διώξουν τον Θεό από τη γη και να ετοιμάσουν ένα Θεό επίγειο που θα πηγαίνουν όλες οι γυναίκες και θα ρωτάνε την τεχνητή νοημοσύνη τι να κάνουμε, πώς να σωθούμε, τι να κάνουμε, να παντρευτούμε, να χωρίσουμε. Θα είναι όπως ήταν παλιά οι μάγισσες.
1: Ναι.
0: Έτσι θα είναι. Και δεν θα είναι για καλό. Θα είναι για πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο κακό. Και αλίμονο σε αυτούς που έχουν συνηθίσει να προδίδουν την πίστη τους και την πατρίδα τους. Εμείς είμαστε Έλληνες μέχρι το κόκαλο. Όσο και να μας πολεμήσουνε, όσο και να μας βάλουν μέσα στη γη, εμείς αφωνάζουμε και μέσα από τη γη ακόμα είσαστε, πώς το λένε, κάλπιδες, δεν είσαστε αυτό που θέλει ο Θεός, είσαστε άνθρωποι που το μόνο που προσπαθεί να αφανίσει την θρησία του Θεού από τη γη και να ετοιμάσει ένα τεχνικό διαβολοθεό.

0: Μια τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Ναι. Τελικά, Γέροντα, το φως θα νικήσει το σκοτάδι?
1: Οπωσδήποτε.
0: Οπωσδήποτε.
1: Οπωσδήποτε. Και ένας Έλληνας να μείνει, ένας, λέει ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης, αν είναι δύο και συμφωνούν και είναι σωστοί στα θέματα της πίστεως, εκεί είναι η Ορθοδοξία. Ο Άγιος Αθανάσιος λέει, τι μη πλήθος εδέσιμων, για μένα το πλήθος το σεβαστό είναι αυτό που κρατάει πατρών ευσέβειαν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα, που ήρθατε εδώ πέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Σερέτη μου.
0: Ευχόμαστε υγεία και ευλογία σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
1: Να είναι καλά. Και κοιτάξτε, όταν φτάνουν οι μοναχοί που έπεται ότι ήρθανε στο Άγιο Όρος για να σωθούνε, λυπάμαι πολύ, ντροπή τους, και να μην πω τίποτα περισσότερο.
0: Δεν χρειάζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα.
1: Να είστε καλά.
0: Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Θα παραπεμφθούν επίσης η Αγάπιος Χαρακόπουλος, Ευάγγελος Φαλάρας, Βασίλης Πάπα Γεωργίου και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου, αποσύρωμαι από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ήταν η απάντηση του Χρήστου Τριαντόπουλου. Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες, χορηγούνταν και χημειοθεραπευτικά φάρμακα ακόμη και σε ασθενείς που δεν είχαν διαγνωστεί με καρκίνο. Αύριο αναμένεται η ανακοίνωση των πρώτων μέτρων από την κυβέρνηση για την επιδότηση των καυσίμων. Τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, η οποία μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τα υπερέσοδα του φόρου προστέμενης αξίας και τον προϋπολογισμό, προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Τσίπρας, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική, κλείνοντας λιγνίτες, βάζοντας κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ενισχύοντας την εσχροκέρδεια, και τώρα, αφού θέλουν κακομύριδες τους Έλληνες, όπως οι ίδιοι τους αποκαλούν, σκοπεύουν να τους δώσουν λίγα ψίχουλα ώστε από κακομύριδες που τους έκαναν να τους κάνουν και μπατήριδες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την άρση απορρίτου τηλεπικοινωνιών ζητάει ο εισαγγελέας με πρότασή του προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συνεχίζονται οι έρευνες για την έκρηξη και κατάρρευση κτηρίου στην περιοχή της Πλάκας στην Αθήνα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι εστιάζοντας στο δεύτερο όροφο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από έντονη διαρροή φυσικού αερίου. Στη σύλληψη ενός 55χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί στη μεταμόρφωση Αττικής μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας παραγωγής μπετών, τα οποία μέσω του εδάφους κατέληγαν στον Κηφισό ποταμό. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι την περασμένη Κυριακή στο γήπεδο της Παναγίας Θάσο κατά τη διάρκεια αγώνα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 14χρονος μετά από επίθεση που δέχτηκε από 15χρονο σε γυμνάσιο του Αμαρουσίου σε βάρος του 15χρονου που συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και απειλή.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Για αύριο Τετάρτη αναμένονται αρκετές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια, ενώ θα πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, με πολύ χαμηλή πιθανότητα βροχής, ενώ το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum. Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
7: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό ξεκινάει η αθλητική ζώνη του Focus FM 103,6 με την εκπομπή Σφήνα στα Σπορ. Μαζί μας στο στούντιο του Focus FM 103,6 ο συνάδελφος Μάκης Ιωαννίδης, συνεργάτης του Μάχη FM. Μάκη, καλησπέρα.

0: Καλησπέρα λοιπόν, είμαστε στις αρχές της εβδομάδας αλλά παραμονές ενός μεγάλου αγώνα, δύο μεγάλων αγώνων μάλλον, καθώς έχουμε τις δύο αναμετρήσεις εθνικής μας ομάδας με την Ολλανδία αρχικά την 5η 10 παρατέταρτο η αναμέτρηση αυτή στο γήπεδο της Τούμπας, ίδια μέρα, ίδιο γήπεδο την Κυριακή. Αυτή τη φορά αντίπαλός μας θα είναι η Γερμανία. Δύο παιχνίδια τα οποία η εθνική καλείται να κάνει την δική της υπέρβαση, υπέρβαση στην υπέρβαση τώρα να ζητούμε μετά την μεγάλη νίκη που πετύχαμε μέσα στην Γερμανία, που όπως είπαμε και χθες της έχει ανοίξει την όρεξη για να έχει μια πολύ καλή πορεία στο Nations League. Έχουμε όμως και μπάσκετ, μπάσκετ με τον Άρη να είναι αυτός ο οποίος μπαίνει πρώτος στην μάχη για το φετινό Eurocup. Ακολουθεί αύριο ο ΠΑΟΚ, σήμερα ο Άρης στις 9 η ώρα στην Γαλλία, στο Λεμάν, αντιμετωπίζει την τοπική ομάδα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία θέλει να δείξει από την αρχή τις διαθέσεις της, που δεν είναι άλλος, δεν είναι άλλες οι διαθέσεις αυτές από την παρουσία της στον τελικό της φετινής διοργάνωσης, γιατί για να διεκδικήσει και ένα εισιτήριο για την επόμενη EuroLink. Αύριο ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Παλατάκι την Μανρέσα, μια καλή ισπανική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ όμως φέτος είναι πολύ δυνατός, δεν βλέπει τέτοιες ομάδες, για αυτούς βλέπει πολύ μακριά, αλλά για να φτάσει εκεί θα πρέπει να κερδίζει τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια κερδίζονται μέσα στο γήπεδο, σε ένα Παλατάκι το οποίο θα είναι sold out, κατάμεστο. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή την ομάδα γιατί βλέπει ότι υπάρχει μεγάλη προοπτική, μεγάλη δίψα, μεγάλη διάθεση, και αυτό το οποίο θέλουν είναι να ξαναζήσουν μεγάλες στιγμές του παρελθόντος. Στο ποδόσφαιρο τώρα τα πράγματα κινούνται με αργούς ρυθμούς. ΠΑΟΚ Άρης και Ηρακλής είναι σε μια κατάσταση ας πούμε προετοιμασίας. Διαφορετικά όμως είναι τα πράγματα σε ΠΑΟΚ από ό,τι σε Άρη και Ηρακλή. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος κάνει την προετοιμασία του αυτή με τον Ελίση, αλλά με πολλές απουσίες. Καταρχάς αρκετοί τραυματισμοί, κατά δεύτερο λόγο πολλές απουσίες με συμμετοχή των παιχτών σε εθνικές ομάδες, ανδρών και ελπίδων. Απ' την άλλη πλευρά ο Άρης και ο Ηρακλής δεν έχουν και τόσους διεθνείς, αλλά επικεντρώνονται στο πώς θα παρουσιάσουν ένα διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο από αυτό το οποίο παρουσιάσαν στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Ξέροντας πλέον τις αδυναμίες τους, θέλουν να τις διορθώσουν, θέλουν να τις καλύψουν, θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να πετύχουν περισσότερα. Χωρίς φιλικά παιχνίδια όμως και οι δύο ομάδες, έτσι όπως τουλάχιστον βγαίνει από το ρεπορτάζ, και δεν φαίνεται στον ορίζοντα να υπάρχει κάτι το οποίο να διαφοροποιήσει την κατάσταση και να έχουμε φιλικά για Άρη και για Ηρακλή. Θα πάμε σιγά σιγά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και θα ασχοληθούμε κατά κύριο λόγο και με την εθνική ομάδα. Με την προσπάθεια αυτή την οποία γίνεται η εθνική, η οποία από χθες το βράδυ βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη φτάνοντας απευθείας από τη Γερμανία, μια εθνική ομάδα η οποία θέλει να δείξει και επί ελληνικού εδάφους και μάλιστα στην Θεσσαλονίκη τις διαθέσεις της, το πόσο πολύ αυτή η ομάδα μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα και να ικανοποιήσει και τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, που έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι αγκαλιάζει αυτό το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Τέτοιο πράγμα με sold out σε δύο παιχνίδια, όχι σε ένα, σε δύο παιχνίδια μέσα σε λιγότερο από 4 ώρες, νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί. Θα μου πεις τώρα ότι υπάρχει και ηλεκτρονική διάθεση, ok, αλλά πάλι είναι μεγάλο επίτευγμα. Εμείς όμως θα πάμε να δώσουμε το λόγο σε έναν παίχτη που τον αγαπήσαμε με την εθνική ομάδα και με τις ομάδες που αγωνίστηκε. Φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο, μας χάρισε πολλές χαρές και διακρίσεις. Φάνης Γκέκας είναι μαζί μας. Κύριε Γκέκα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Περάσαν αρκετά χρόνια από τότε που ήσασταν εσείς, που η εθνική ομάδα την αγκάλιασε ξανά ο κόσμος και μάλλον η εθνική ανάγκασε τον κόσμο να την αγκαλιάσει με τα αποτελέσματα που έφερε αλλά και τις εμφανίσεις τις οποίες έχει.
1: Όπως το είπατε ακριβώς, έπρεπε να περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να αποδείξουν ότι το αυτονόητο ότι η εθνική πρέπει να στηρίζεται πάντα τον κόσμο. Ο κόσμος πρέπει να είναι εκεί στις χαρές και τις λύπες, γιατί προσφέρανε πάρα πολύ και εμείς οι παλιοί που ήμασταν και οι νέοι που ήρθαν τώρα. Κανένας δεν πάει για να χάσει.
0: Ναι. Ξέρετε, εγώ πάντα το έλεγα αυτό ότι προσωπικά, τώρα μην βάζουμε και το εγώ, εμένα μου αρέσει ας πούμε στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, που και αυτοί κάνουν τις ανάλογες κοιλιές που έχουν, αλλά το γήπεδο τους είναι πάντα γεμάτο όταν παίζει η εθνική ομάδα. Εμείς το γεμίζουμε όταν θα έρθουν τα αποτελέσματα. Αλλά υπάρχουν και πέτρινα χρόνια που πάνε φίλοι και γνωστοί στα παιχνίδια της εθνικής. Πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία, νομίζω.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο να αλλάξουν την νοοτροπία του κόσμου. Αυτό το ξέρετε πιο καλά από τον καθένα. Παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Αλλά το σημαντικό για μένα αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει το καλύτερο υλικό μετά από πάρα πολλά χρόνια και έχει πλέον βγάζει και προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό.
0: Ναι, και μάλιστα μεταλλασσόμενη προσωπικότητα, άλλο πρόσωπο στη Σερβία που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, που βγήκαμε μπροστά και δημιουργήσαμε άπειρες τελικές, άλλο πρόσωπο στη Γερμανία, μέχρι να διαχειριστούμε το παιχνίδι να το φέρουμε εκεί που θέλουμε.
1: Οπωσδήποτε, διαφορετική νοοτροπία ποδοσφαιρική Σερβία, διαφορετική Γερμανία. Η Σερβία ήταν τελείως διαφορετικό παιχνίδι, έπρεπε να διαχειριστείς ένα σκορ που στο 3-4 λεπτό μπήκε το 1-0 και να διαχειριστείς να το αλλάξεις. Από εκεί πέρα όμως το παιχνίδι με τη Γερμανία...
0: Ναι, αλλά το έκανε όμως, συγγνώμη σας διακόπτω, το έκανε. Έχει την ικανότητα να το κάνει αυτό.
1: Αυτό είπα, έπρεπε να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο και το κατάφερε όπως και να έγινε.
0: Ναι, ναι.
1: Έπρεπε καλύτερα από τη Σερβία, έχει πάρα πολλές ευκαιρίες και ήταν άδικο να μην κερδίσει. Ειδικά μετά το 1-1.
0: Ακριβώς.
1: Με τη Γερμανία, εντάξει, ήταν πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι, έπρεπε να διαχειριστούμε την πίεση των Γερμανών. Είχαν την κατοχή της μπάλας, δεν είχαν κάτι το ιδιαίτερο σε ευκαιρίες, αλλά νομίζω ότι το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες και ήμασταν καλύτεροι σε αυτό.
0: Κρατάω πολύ, επιστρέφοντας ξανά στο παιχνίδι με τη Γερμανία, ότι ακόμα και στο 1-1, άλλες φορές ίσως και να λέγαμε εντάξει, καλό είναι και το 1-1, πάμε να το κρατήσουμε. Η ροή του αγώνα μας έδειχνε ότι πάμε να κερδίσουμε και ακολουθούσαμε τη ροή του αγώνα. Δεν πήγαμε να κρατήσουμε το 1-1.
1: Όχι, από ό,τι φάνηκε στο παιχνίδι, ειδικά με τη Σερβία στο 1-1 και μετά, νομίζω ότι όταν μπήκε το 1-1, η εθνική ανέβασε απόδοση και είχε καλύτερη απόδοση και ώστε να πάρει το παιχνίδι και έλεγε ότι από λεπτό σε λεπτό, ό,τι και να γίνει, θα είναι θετικό για μας.
0: Ναι.
1: Βέβαια είμαστε και τυχεροί στη φάση του Ζολάκη που έκανε τη διπλή απόκριση εκεί πέρα.
0: Γι' αυτό υπάρχουν τερματοφύλακες.
1: Έτσι, μπράβο, γι' αυτό υπάρχουν οι καλοί τερματοφύλακες, όπως το λέμε.
0: Σωστά.
1: Για να κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Πότε το κάνει και ο τερματοφύλακας, θα είναι η ώρα του πορτιέρο εκείνη η ώρα. Λοιπόν, αυτή η εθνική έχει μια φουρνιά, όπως είπατε, πολύ καλή και η πλειονότητα είναι παιδιά τα οποία γνωρίζονται από μικρή ηλικία. Από τα K15-17 παίζαν μαζί στις εθνικές ομάδες. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι πιο έμπειροι, μεγαλύτερες ηλικία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι τέλος πάντων, Κουρμπέλης, Τσιμίκας και κάποια άλλα παιδιά. Και γίνεται μια ωραία μαγιά σε αυτό το κομμάτι.
1: Εντάξει, αυτό το μίξ πρέπει να υπάρχει πάντα. Το θέμα είναι αυτή η μικρή που λέμε πιτσιρικάδες, γιατί 22-23 πλέον δεν υπάρχει πιτσιρικάς, ταλέντο. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, παίζουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Αυτό που έλειπε νομίζω στα τελευταία χρόνια ήταν η προσωπικότητα του καθενός, η ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Τα τελευταία χρόνια νομίζω από πέρυσι άρχισε η ομάδα να βρίσκει αυτή την προσωπικότητα. Και σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια φάνηκε ότι διαθέτει πλέον την ποδοσφαιρική προσωπικότητα να προχωρήσουν.
0: Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Παυλίδης είναι ένας παίκτης πλέον που έχει την προσωπικότητα και την εμπειρία να το κάνει αυτό. Ο Κουρμπέλης το ίδιο. Έχουμε παίκτες, τους έλεγε παλιά ο Άγγελος Αναστασιάδης, αρχηγούς. Όχι με το περιβραχιόνιο, αλλά μέσα στο γήπεδο, καταλαβαίνεις.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι μόνο ούτε. Χωρίς να μειώσω ούτε τον Κορμπέλη και ο Παυλίδης, που νομίζω ο Παυλίδης αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα παίκτης αυτή τη στιγμή στην εθνική και θα θέλανε πολλές ομάδες να τον έχουν στην
0: εύκολα.
1: Αλλά υπάρχει ο Έτσος, υπάρχει ο Παυροπάνος, υπάρχει.
0: Ναι, σωστά. Πολλά παιδιά. Σωστά συμπληρώνεις. Τώρα να σε πάω στα δικά σου τα νερά. Μπροστά μετά από πολλά χρόνια, δηλαδή ίσως και από σένα τότε, έχουμε μπροστά Παυλίδη, Καρέτσα, Τζόλι. Και Τετέι και εγώ δεν ξέρω το Ιωαννίδη, μεγάλος ανταγωνισμός.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ανταγωνισμός και αυτός είναι υγιής ανταγωνισμός για τον προπονητή. Αλλά όπως είπαμε πρέπει να διαχειριστεί ένα υλικό το οποίο πρέπει να βγάλει αυτό που είπαμε για να κερδίσουμε και να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση.
0: Ναι.
1: Και η αθλητική το δικαιούται αυτό το πράγμα, γιατί είναι κρίμα να μην βρεθεί σε μια μεγάλη διοργάνωση αυτή η φουρνιά.
0: Θα τα καταφέρει. Τώρα πάμε λίγο και στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Δεν ξέρω αν έτυχε λίγο να παρακολουθήσετε τέτοιο και στιγμιότυπα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ, σε πολύ καλή κατάσταση οι Ολλανδοί. Και νομίζω ότι.
1: Και με Γερμανία και με την Σερβία.
0: Ναι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι εδώ θα κάνουμε ένα καλό τεστ. Όχι πως ήταν εύκολο το παιχνίδι με τη Γερμανία, αλλά επειδή εδώ θέλουμε και το αποτέλεσμα, ξέρεις, γεμάτο γήπεδο κτλ. Θα έχουμε λίγο περισσότερη πίεση σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω τώρα, δεν ξέρω, εσείς σαν ποδοσφαιριστής πώς θα το διαχειριζόσουν.
1: Αυτό που λέω εγώ είναι μην βάζετε πίεση χωρίς να κάνουμε πράγματα που δεν πρέπει. Εσείς οι δημοσιογράφοι και ειδικά ο κόσμος, οι ποδοσφαιριστές είναι έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Το έχουν αποδείξει και στα δύο παιχνίδια. Για μένα η Ολλανδία δεν είναι αυτή η Ολλανδία που ήταν τα τελευταία χρόνια. Ναι, μεν έχει καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά δεν είναι η Ολλανδία απόμικρο που λέγαμε ότι θα έρθει εδώ και θα ρίξει 4-5 γκολ.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Αυτό ακριβώς. Άρα υπάρχει μια ομάδα που νομίζω ότι αυτοί οι παίχτες μπορούν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση τώρα, αυτή τη δεδομένη στιγμή και να πάρει αποτέλεσμα.
0: Όχι, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι το παιχνίδι θα κρυθεί στις λεπτομέρειες. Δεν νομίζω ότι έχουμε μεγάλες διαφορές. Και έχουμε και τη δίψα, έχουμε και την άβρα, έχουμε την ψυχολογία.
1: Νομίζω ότι είμαστε και καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή από την Ολλανδία.
0: Φτάσαμε, φάνηκε να το λέμε αυτό, έτσι.
1: Οπωσδήποτε, γιατί να μην το λέμε. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές μέσα που πλέον έχουν αποδείξει ότι όχι μόνο είναι καλύτερα από την Ολλανδία, μην πω και από κάποιες άλλες μεγαλύτερες ομάδες. Αλλά δεν θέλω να φτάσω σε αυτό το σημείο. Λέω ότι υπάρχει μια ομάδα αυτή τη στιγμή που για μένα η Ολλανδία δεν με φοβίζει.
0: Να το τραβήξω λίγο πιο μακριά. Έχω μια άποψη τώρα. Μας την πεις εσύ που ξέρεις ποδόσφαιρο, έχεις παίξει κτλ. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η εθνική, εάν πάει σε ένα Μουντιάλ ή σε ένα Euro, εκεί θα δούμε να κάνει ακόμα μεγαλύτερα πράγματα. Απλά έχει αυτό το ζόρι, έτσι, την πίεση, το πώς θα φτάσει εκεί. Αν φτάσει εκεί, δεν θα με προκαλέσει έκπληξη αν τη δούμε να κάνει πορεία.
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να το περιμένουμε και θα εύχομαι να το δούμε σύντομα, το 2018 να πάμε στο Euro, έτσι ώστε το 2028 να είναι στο Euro και η ομάδα να αποδείξει ότι αξίζει να είναι όχι μόνο σε κάθε διοργάνωση, αλλά να φτάσει στο κάτι παραπάνω. Γιατί νομίζω ότι η ποιότητα των παιχτών το έχει αυτό να το δείξει ότι μπορεί να φτάσει παραπάνω.
0: Ναι. Τώρα, παίζοντας ένα, έχεις παίξει χιλιάδες παιχνίδια με κόσμο και Ελλάδα, Bundesliga, Τουρκία, παντού. Αυτό τώρα πώς βοηθάει τον παίχτη, τι σας δίνει μέσα στο γήπεδο? Θα είναι μια τούμπα sold out και στα δύο παιχνίδια.
1: Μα νομίζω ότι πλέον μιλάμε για ποδοσφαιριστές που παίζουν και σε περισσότερο κόσμο και με περισσότερη πίεση. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα παίξει αρνητικό ρόλο στους ποδοσφαιριστές. Ίσα θα παίξει αρνητικό στους Ολλανδούς. Η εθνική είχε χρόνια να δει αυτό το πράγμα, άρα νομίζω ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα χαρούν και μόνο που θα δουν τον κόσμο, θα παίξουν κάτι παραπάνω. Άρα νομίζω επίσης δίνει στους Ολλανδούς και όχι σε εμάς.
0: Ναι. Θα ήθελα να σου κάνω μια άλλη ερώτηση, άμα θες την αποφεύγουμε κιόλας. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δέχτηκε μεγάλη κριτική όταν η εθνική δεν κατάφερε να πάει στο Μουντιάλ. Που έγιναν όντως, κάποια λάθη έγιναν. Τώρα ξαφνικά έγινε Θεός. Δηλαδή το χάρισμα του Έλληνα, θα έλεγα εγώ.
1: Αυτό έγινε από όλους όμως, έτσι. Και από εσάς και από εμάς. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένας προπονητής που δεν έχει να αποδείξει κανένα τίποτα. Λάθη κάνουμε όλοι. Και όλοι οι προπονητές νομίζω κάνουν λάθη. Αλλά μέσα από τα λάθη κατάλαβε, γνώρισε όπως και οι ποδοσφαιριστές. Και πλέον βρίσκεται και αυτός και οι προπονητές στο καλύτερο, πώς να το πω, στην καλύτερη κατάσταση έτσι ώστε να φτάσουν αυτό που θέλουν.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί ο Ιβάν έδειξε στο παιχνίδι με τη Γερμανία, έκανε δύο παιχνίδια back to back και δεν δίστασε να κάνει κάποιες αλλαγές που ήταν και οι προηγούμενοι ήταν καλοί. Δηλαδή ο Δουβίκας έβαλε γκολ, δεν έπαιξε για παράδειγμα, μπορούσε να είχε παίξει. Αλλά έκρινε ότι έπρεπε να παίξει άλλος. Μπήκε ο Ανδρούτσος.
1: Αυτό είναι, υπάρχουν και τέσσερα παιχνίδια τα οποία πρέπει να κάνει συντήρηση για κάποιους προσφερειστές και να επανέλθουν στο επόμενο παιχνίδι. Τώρα ο προπονητής ξέρει καλύτερα από ότι και εσύ και από μένα που παραπάνω. Αλλά νομίζω ο προπονητής αυτή τη στιγμή ξέρει ακριβώς να διαχειριστεί το υλικό που έχει έτσι ώστε να φτάσει σε αυτό το κομμάτι που θέλει.
0: Έτσι είναι. Θα είσαι στην Τούμπα, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη.
1: Ορίστε.
0: Θα είσαι, λέω, στην Τούμπα, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Κύπρο και δεν θα μπορέσω να έρθω.
0: Είμαστε σε κάποια ομάδα.
1: Όχι, όχι, ακριβώς λόγω των πανεπιστημίων των παιδιών είμαι εδώ και κάνω λίγο κάποια πράγματα.
0: Πάνω απ' όλα τα παιδιά, πάνω απ' όλα τα παιδιά να είναι καλά, όλοι οι παιδιά.
1: Το επόμενο πιστεύω θα είμαι.
0: Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Λοιπόν, Φάνη, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και με την ευκαιρία να σε ευχαριστήσω για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες σε όλα αυτά τα χρόνια που έπαιξε στην εθνική ομάδα.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Focus 103,6.
2: rumors spread around. United takes his time. But the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go.
0: Λοιπόν, ήταν ο Φάνης Γκέκας, ένας από τους αγαπημένους μου στράικερ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και θα μπορούσε να πετύχει, πέτυχε πάρα πολλά, έτσι, θα μπορούσε να πετύχει και ακόμα περισσότερα, και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να ακούμε αυτούς τους ανθρώπους που έπαιξαν ποδόσφαιρο σε ψηλό επίπεδο και πέτυχαν πάρα πολλά. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε σε επίπεδο εθνικής ομάδας, θα πάμε να ακούσουμε και τον Μιχαηλίδη, ο οποίος με την άφηξή του στη Θεσσαλονίκη χθες βράδυ, η εθνική ομάδα έφτασε εδώ, έκανε κάποιες δηλώσεις για την επιστροφή στο σπίτι του, γιατί ο Μιχαηλίδης και τα άλλα παιδιά που είναι στον ΠΑΟΚ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτό το γήπεδο. Να πούμε ρίστο την παρόδο ότι η εθνική μας ομάδα προπαινείται στις εγκαταστάσεις του ΠΑΟΚ στη Μεσύμβρια. Εκεί γίνεται η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας. Και ασφαλώς θα είναι ευκολότερα τα πράγματα, όπως και να το κάνουμε, όταν μπαίνεις σε γνώριμα μέρη και ψυχολογία έχεις, ξέρεις, ακόμα και που είναι οι λακκούβες του γηπέδου, που λέει ο λόγος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Μιχαηλίδη να μιλάει για την εθνική μας ομάδα.
3: Γιάννη, πολύ μεγάλη νίκη, δεύτερη σειρά μεγάλη νίκη. Τι είναι αυτό που έδωσε το ριστάρτ στην εθνική?
4: Ναι, αλήθεια είναι ότι είναι δεύτερη μεγάλη νίκη, όπως είπες και εσύ. Εντάξει, έχουμε δουλέψει πολύ σαν ομάδα, πολύ καιρό δουλεύουμε μαζί. Τα παιδιά δουλεύουν παραπάνω, γιατί εγώ είμαι τώρα στις κλήσεις. Αλλά η θέληση και η αυτοπεποίθηση που είχαμε σε όλο το παιχνίδι, πιστεύω ήταν το κλειδί. Το θέλαμε πολύ, το θέλαμε περισσότερο από τον αντίπαλο και το δείξαμε.
5: Γιάννη, χθες παίξατε σε ένα γήπεδο που τουλάχιστον για εμάς που φλάμιζε σαν να έπαιζε εθνική εντός έδρας. Πώς είναι να παίζει στη Γερμανία, αλλά να νιώθει ότι παίζει την Ελλάδα?
4: Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι ότι ζουν πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό, πολλοί Έλληνες στη Γερμανία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήταν στο γήπεδο. Ξέραμε ότι ήταν παραπάνω από όσοι φανόντουσαν. Κάνει και στον κόλλο αυτό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ χαρούμενοι που του κάναμε και περίφανο.
5: Και τώρα πλέον.
4: Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια μπροστά μας. Συγκεντρωμένοι, βήμα-βήμα, παιχνίδι με το παιχνίδι. Με την ίδια δουλειά, με το ίδιο σκεπτικό. Να πάρουμε ό,τι πρέπει να πάρουμε.
5: Ευχαριστώ πολύ.
6: Μία τελευταία έτσι, έχω μία πορεία. Τελειώνει το παιχνίδι, ακούω στο σφύριγμα. Τι σκέφτεσαι, είναι ένα κενό, ένα χάσμα στο μυαλό?
4: Εντάξει, ναι, πολύ χαρά. Ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας. Αλλά λίγη πανηγύριση και από σήμερα σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι.
7: Focus 103,6.
0: Ήταν λοιπόν ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ο οποίος μίλησε και με την άφηξή του χθες βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα και στον άνθρωπο ο οποίος θα σφυρίξει το παιχνίδι. Εντάξει, τα βλέπουμε πάντα αυτά. Μάρκος Κουίντα από την UEFA ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ολλανδία. Ένα παιχνίδι στο οποίο η UEFA εμπιστεύτηκε τον 45χρονο ρέφερι από τους πλέον έμπειρους πλέον της Ιταλίας. Ο Κουίντα έχει παίξει ξανά την εθνική ομάδα. Στο παιχνίδι με την Ισπανία 25 Μαρτίου 2021 ήταν για τα προκριματικά τότε του Μουντιάλ. 1-1 είχαμε φέρει. Ενώ σε επίπεδο εθνικών ομάδων έχει σφυρίξει τον Ολυμπιακό με την νίκη που πέτυχε επί της Σλόβαν Μπρατισλάβας με 3-0 στο Europa League τον Αύγουστο το 2021. Στο πλευρό του Κουίντα θα είναι Ιταλοί οι βοηθοί του, Τζέπε Περότη, Τζέπε Περέτη, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Φάμπιο Μαρέσκα. Δίδυμο Ιταλικό θα έχουμε και στο ΒΑΡ, ο Ντανιέλε Κίφη μαζί με τον Βαλέριο Μαρίνη θα είναι όλη η διαιτητική σύνδεση της αναμέτρησης. Αυτά όσον αφορά και τους διαιτητές. Θα συνεχίσουμε ασφαλώς με εθνική ομάδα, αλλά η ώρα έχει πάει 4:30. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Focus 103,6 ακούτε πάντα, είναι η δική σας συχνότητα. Επιστρέφουμε σε λίγο με εθνική ομάδα, με ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή και φυσικά με μπάσκετ, με τις μεγάλες προκλήσεις για τις ελληνικές ομάδες.
7: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
8: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
9: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
8: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
10: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
12: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστη.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
11: Και τελείως άγνωστη.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε τηλέφωνο.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Θα συνεχίσουμε και θα μείνουμε στην εθνική ομάδα. Και το παιχνίδι αυτό της Τούμπας έχει ιδιαίτερη σημασία για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχάς, μετά από πολλά χρόνια, μετά από αρκετό καιρό, είχε παίξει νομίζω ένα παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών λόγω COVID η εθνική εδώ. Δεν θυμάμαι καλά, εν πάση περιπτώσει στην Τούμπα. Γενικά η εθνική δεν είναι και ο συχνός προορισμός της εθνικής μας ομάδας. Αλλά φάνηκε τώρα ξεκάθαρα πόσο διψάει ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, ο κόσμος Βορείου Ελλάδος να βλέπει την εθνική ομάδα με τα δύο sold out που έγιναν. Και όταν ακούμε εθνική ομάδα, το μυαλό μας πηγαίνει στον γαλανό λευκό φάρο. Και εμείς εδώ από τη Θεσσαλονίκη έχουμε τις δικές μας συμπάθειες. Τάσος Κοστούλας, Κοτούλας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κοτούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα σε όλους σας, παιδιά.
0: Εντάξει, θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές, πιστεύω, στην Τούμπα και με την Πέμπτη και την Κυριακή. Και τώρα τα φέρνει η μοίρα. Παίζουμε Θεσσαλονίκη, παίζουμε Τούμπα και παίζουμε δύο ματσάρες.
1: Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Τυχεροί είναι όμως και η εθνική που παίζει στη Τούμπα. Γιατί όπως είπατε, διψάει η Θεσσαλονίκη για την εθνική. Και ιδίως αυτή τη στιγμή που είναι στα πολύ επάνω της εθνική, είναι μια ομάδα που ξεχωρίζει, είναι μια ομάδα που παίζει μπάλα, είναι μια ομάδα μικρών παιδιών που έχει μέλλον, είναι μια ομάδα που θα μας τραβήξει όλους στο γήπεδο, θα γεμίσουν το γήπεδο. Ήδη φάνηκε από τις πρώτες μέρες που δεν υπάρχουν καν εισιτήρια και πόσο διψασμένος είναι ο κόσμος για αυτό τα παιχνίδια.
0: Πείτε μου τώρα αλήθεια, πόσοι σας πήραν τηλέφωνο και σας ζητήσαν εισιτήριο?
1: Λοιπόν παιδιά, αναλεπτό χτυπάει τηλέφωνο, αναλεπτό χτυπάει τηλέφωνο. Δεν μπορώ να ξεπηρετήσω τους φίλους μου. Και αυτό είναι πολύ τυχερή εθνική που έκανε οπαδούς. Είναι μεγάλη υπόθεση η Εθνική Ελλάδος που ήμασταν στα πολλά παιχνίδια, 50 και 60 άτομα η παρέα μας, αλλά χαιρόμαστε πάρα πολύ που γεμίζει η Τούμπα, που γέμισε η Τούμπα, που αν ήταν άλλες 100.000 ακολουθά πηγαίνανε όλοι στο γήπεδο, αλλά δυστυχώς είναι περιορισμένος ο κόσμος και χαιρόμαστε γι' αυτό. Αλλά ίσχυε η σημασία που παίζουμε στη Τούμπα.
0: Μάλιστα. Σαν φίλαθλοι της Εθνικής είμαστε έτοιμοι να την υποδεχτούμε. Από ό,τι γνωρίζω ο πυρήνας θα είναι στην θύρα 5.
1: 5-6 θα είναι ο πυρήνας, αλλά δεν είναι και στις άλλες θύρες θα είναι ο πυρήνας. Στις άλλες θύρες θα είναι ο κόσμος της Εθνικής, ο κόσμος του ποδοσφαίρου, ο κόσμος που θέλει αυτή την ομάδα και στεναχωρέθηκε που είναι, ήταν κρίμα αυτή η ομάδα, η υπέροχη ομάδα των μικρών να είναι εκτός Μουντιάλ, η ατυχία μας, αλλά έδειξε ότι έχει συνέχεια και η συνέχεια είναι μπροστά μας.
0: Ναι, εντάξει, όταν είσαι καλός δεν γίνεται συνέχεια να μην τα καταφέρεις, κάποια στιγμή να τα καταφέρεις. Πείτε μου λίγο, σας γυρίζω λίγο πίσω, θα ξαναπάμε στα παιχνίδια της Τούμπας. Ζήσατε δύο μεγάλες νίκες, δεν ξέρω αν ήταν και σε δύο τα παιχνίδια, στη Γερμανία νομίζω ήταν σίγουρα. Πώς το ζήσατε εκεί και πώς ήταν ο κόσμος, κυρίως στη Γερμανία, οι Έλληνες της Γερμανίας εκεί?
1: Ήταν πολύ συγκινημένος, πολύ ενθουσιασμένος και πίστευε από την πρώτη στιγμή. Εμείς δεν κάνουμε μόνο κερκίδα στο γήπεδο, εμείς κάνουμε και στις πλατείες που μαζευόμαστε και είχε μία... και όλος ο κόσμος αυτός πίστεψε ότι θα κερδίζαμε σήμερα. Οι διψασμένοι Έλληνες φίλαθλοι της Γερμανίας, η ελληνική ψυχή χτυπούσε εκεί πέρα και γνωρίζω καλά τι θα πει η διασπορά, διότι σε όλα τα κράτη που έχω πάει, γιατί από την Εθνική από το 4 δεν έλειψε ούτε ένα παιχνίδι μέσα ή έξω, και βλέπω αυτοί που γεμίζουν και ενθαρρύνονται, και εκείνοι παιδιά της Δεσποράς, παιδιά τρίτης γενιάς που δεν γνωρίζουν το χωριό του παππού τους, δεν ήρθανε καν, πόσο διψάνε για την Εθνική. Ζητάνε να παίζουμε τον Εθνικό Ύμνο, τη Μακεδονία, και βλέπω πόσο συγκινημένοι είναι. Και γεμίζουν το γήπεδο και τις ψυχές μας.
0: Ναι, ξέρετε, το είπε αυτό και ο Σάλιαγκας, ο οποίος έπαιξε για χρόνια στην Άουσμπουργκ και καταλάβαινε καλύτερα από όλους μας το πόσο πιο ψηλωμένοι, με την καλή έννοια, πόσο πιο ψηλά ένιωθαν οι Έλληνες οι οποίοι πήγαν την άλλη μέρα στις δουλειές στη Γερμανία. Μια Γερμανία η οποία έτσι μας χλέβαζε, έτσι, με την Bild να λέει για νάνο ποδοσφαιρικό κτλ. Και πόσο ωραία όμως ένιωσαν όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν στο γήπεδο και αυτοί που δεν ήταν και πήγαν περήφανοι τις επόμενες μέρες στις δουλειές τους.
1: Το θέμα είναι ότι πήγαν στις δουλειές τους και κοιτάξανε στους Γερμανούς στα μάτια. Ήταν η πρώτη φορά, λέει κάποιος, όποιος δεν έκανε στη Γερμανία, ρίξε τι σημαίνει αυτή η νίκη.
0: Έτσι είναι.
1: Για τους Έλληνες της δεσποράς.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Μάλιστα. Τώρα, επειδή έχετε αυτή την εμπειρία, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει ο κόσμος να μην πάει 10 παρατέταρτο στο γήπεδο, να είναι αρκετή ώρα νωρίτερα.
1: Το επιβάλλεται, γιατί αυτός ο κόσμος για να μπει στο γήπεδο, να γίνει και ο έλεγχος, που είναι λίγο αυστηρός, γιατί τα μέτρα της FIFA είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ αυστηρά και επιβάλλονται να είναι αυστηρά, θα πάρει χρόνο. Και αυτό θα έλεγε έλεγχο, δυνατό έλεγχο θα γίνει από τα όργανα. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να είμαστε επιμελείς στην ώρα μας, πρέπει να πάμε πολύ πολύ πολύ πριν για να μην εγχωθούμε. Βασικά ας πάμε και νωρίς για να απολαύσουμε όχι μόνο τις στιγμές του αγώνα και τις στιγμές της κερκίδας.
0: Βέβαια. Ναι. Τρομπέτες, τύμπαν, αυτά έχουμε φωδιαστεί.
1: Είμαστε,
0: όλα καλά.
1: Είμαστε οργανωμένοι, ο Φάρος, γιατί είμαι ένα μέλη του Φάρου που συμμετείχουμε ειρηνικά και δυνατά για την εθνική μας. Τη στηρίζουμε και στα δύσκολα. Εμείς μείναμε αυτοί που είμαστε ο Φάρος, είμαστε και στα εύκολα και στα δύσκολα. Αλλά περάσαμε περισσότερο δύσκολο καιρό. Τώρα ήρθε να δικαιωθούμε για αυτό που πιστεύουμε.
0: Έτσι θα πάει, έτσι θα πάει. Σας ευχαριστώ πολύ, να πάνε όλα καλά και καλά ταξίδια με την Εθνική σε μεγαλύτερες διοργανώσεις.
1: Πάντα υγεία σε όλους σας, πάντα υγεία στην Εθνική μας και πάντα νίκες, πάντα νίκες.
0: Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Συνεχίζουμε και θα μείνουμε σε ρυθμούς εθνικής ομάδας και η Θεσσαλονίκη είναι οικοδεσπότης. Και όταν η εθνική παίζει στη Θεσσαλονίκη, η οικοδεσπότης είναι η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, η αρχαιότερη ένωση στην Ελλάδα. Και θα πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον πρόεδρο, τον κύριο Σάβα Δημητριάδη, που είναι μαζί μας. Πρόεδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Να διορθώσω, είναι μία από τις τρεις αρχαιότερες.
0: Για μας είναι αρχαιότερη. Είναι η μεγαλύτερη και η αρχαιότερη. Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Όπως θέλουμε εμείς το λέμε.
1: Ναι. Σωστά.
0: Εντάξει, τα έχουμε όλα έτοιμα και ράσμα να τους φιλοξενήσουμε καλά όλους.
1: Όλα έτοιμα. Γίνεται χαμός με τα εισιτήρια. Πλέον έχουμε sold out και στα δύο τα παιχνίδια. Η χαρά μας είναι ότι η Εθνική Ελλάδος έρχεται στη Θεσσαλονίκη μετά από πάρα πολλά χρόνια, και αυτό πρέπει να δώσουμε εύσημα στην Ομοσπονδία και στον πρόεδρο αυτής. Νομίζω ότι ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, και παίρνοντας, λαμβάνοντας υπόψη τα δύο τελευταία παιχνίδια αλλά και τα προηγούμενα που είχε πολύ καλές αποδόσεις, περιμένει με μεγάλη αιμονία αυτά τα δύο παιχνίδια. Νομίζω ότι το γήπεδο θα είναι ασφυκτικά γεμάτο και ελπίζουμε η εθνική μας να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει για να διεκδικήσει αυτό που δικαιούται. Γιατί αυτό που είδαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια, βέβαια με διαφορετικές προσεγγίσεις στο ένα από τα δύο, μας άρεσε όλους και μας έκανε και χαρούμενους.
0: Ναι, και πολύ καλό το timing, έτσι. Δηλαδή μια εθνική η οποία πέτυχε δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες απέναντι σε δύο πολύ μεγάλους αντιπάλους, και μια εθνική ομάδα η οποία έχει το καλύτερο υλικό των τελευταίων χρόνων.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Το ταλέντο περισσεύει από αυτή την ομάδα. Άρχισε και γίνεται από τα τελευταία παιχνίδια, δεν εννοώ μόνο αυτά τα δύο που πέρασε, αλλά και τα προηγούμενα, γινόμαστε και ομάδα. Έχουμε έναν πάρα πολύ καλό προπονητή, ο οποίος μπορώ να πω ότι κατά το ίμιση είναι Έλληνας, γιατί έχει περάσει πολλά χρόνια από εδώ, ήταν ένας από τους καλύτερους.
0: Συγγνώμη, τώρα επειδή είναι φίλος μου ο Ιβάν, και το λένε όλοι, ο Ιβάν έζησε περισσότερα χρόνια στην Ελλάδα από τη Σερβία, να τα λέμε αυτά.
1: Δεν θα διαφωνήσω, δεν θα διαφωνήσω, αλλά εγώ βλέπω ότι έχει δέσει αυτό το σύνολο, έχει αποκτήσει χημεία με έναν προπονητή, γιατί πολλές φορές το έχω ζήσει και από κοντά εγώ, χωρίς να έχω πάει ταξίδια προς τα έξω, αλλά επειδή είμαι στην Επιτροπή Εθνικών Ομάδων, βλέπω τι χημεία υπάρχει μεταξύ τους. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτό το σύνολο, και βέβαια τα παιδιά μας τα οποία παίζουν στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τι να πω για τον Παυλίδη που είναι δικό μας παιδί και έπαιζε στη Μικτή μας, για τον Τζιμίκα επίσης, για τον Τζόλι επίσης, για τον Καρέτσα, για τον Μαυροπάνο. Όλα αυτά τα παιδιά παίζουν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πάρουν αυτό ακριβώς που δικαιούνται, να πάνε σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, θεωρητικά είστε υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή του αγώνα, δεν κάνω λάθος, ή όχι?
1: Θεωρητικά, τυπικά είναι.
0: Άρα να ρωτήσω, ας πούμε, σαν Τούμπα είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάποιες έτσι εκκρεμότητες?
1: Είμαστε πανέτοιμοι, και η Τούμπα θα βάλει τα γιορτινά της, αλλά και όλη η Θεσσαλονίκη. Θα το διαπιστώσετε, άλλωστε θα είναι ο κόσμος με τις γαλανόλευκες σημαίες και μπλούζες, θα περπατάει στους δρόμους, στην όμορφη παραλία μας.
0: Και όχι μόνο, πρόεδρε, συγγνώμη, γιατί συμπτωματικά έπεσα πάνω σε κάτι ποσταρίσματα στο Facebook, θα έρθουν και αρκετοί Ολλανδοί και μάλιστα το διαφημίζουν αυτό. Οι Ολλανδοί είναι οι ωραίοι φιλαθλέτσι, είναι όλοι μαζί, χορεύουν όλοι μαζί, τραγουδούν. Είναι ωραίοι, είναι ωραίοι. Και θα είναι στο κέντρο της πόλης, από ό,τι καταλαβαίνω. Να είναι έτσι μια γιορτή.
1: Έχει ανάγκη η χώρα μας, έχει ανάγκη από τέτοιες διοργανώσεις, με τέτοιους φιλάθλους, με όλοι οι φίλαθλοι να γιορτάζουν, να αποφύγουμε αυτή την τοξικότητα που έχουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, να δούμε πώς είναι το πραγματικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το πραγματικό ποδόσφαιρο, είναι μια γιορτή και πρέπει να χαρούμε όλοι με αυτή τη γιορτή και να διασκεδάσουμε, έτσι.
0: Αρκεί να το καταλάβουμε. Ωραία. Τώρα, δράτωμα της λίγο της ευκαιρίας. Σε μια άλλη ένωση, δυστυχώς, έχουμε ένα πολύ δυσάρεστο θέμα. Αυτό με την απώλεια του 16χρονου στην Καβάλα, και τίθεται εδώ ένα θέμα με τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Τώρα, δεν ξέρω, η υπεύθυνη είναι η Γενική Γραμματεία, η τοπική ένωση πάντα? Πώς γίνεται αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, μιλάμε για ένα τραγικό γεγονός. Οφείλουμε όλοι να δώσουμε συλληπιτήρια και στην οικογένεια και στην ομάδα. Αλλά το κυριότερο, έφυγε ένα μικρό παιδί σε ηλικία Τώρα, όσον αφορά τις κυπηρικές εγκαταστάσεις, η Γενική Γραμματεία έχει βγάλει μια οδηγία. Έχει δώσει τις απαραίτητες κατευθύνσεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να δώσει, εάν δεν έχει έτοιμα τα γήπεδα, δηλαδή πλήρως αδειοδοτημένα ή κατά το ίμιση, να δώσει παράταση για να μπορούν να γίνονται τα παιχνίδια, και έχουν υποχρέωση μέσα στα 2 χρόνια της παράτασης που μπορούν να δώσουν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις να φτιάξουν τα γήπεδά τους έτσι όπως πρέπει να τα φτιάξουν.
0: Ναι.
1: Τώρα για το συγκεκριμένο γήπεδο δεν έχω άποψη.
0: Εντάξει,
1: για το γεγονός έχουμε... πάλι δεν έχω άποψη και δεν θα ήθελα να πω πράγματα.
0: Κρίμα στο παιδί, κρίμα.
1: Αυτό είναι μια τραγική αλήθεια.
0: Πάμε ξανά στα ΔΕΤ της Ένωσης. Χθες νομίζω είχαμε έτσι και μια ένταση στον αγιασμό που έγινε στο Σύνδεσμο Διαιτητών. Τι έγινε τώρα εκεί, μιλάμε για αυτό,
1: καλά,
0: έγινε
1: τώρα,
0: κάτι, τα κλασικά.
1: Δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω, οι οποίοι τέλος πάντων έχουν δημιουργήσει πολλά στο παρελθόν με την συμπεριφορά τους. Θέλω να κάνω μια επίθεση στον πρόεδρο της Ένωσης όσον αφορά το ότι δεν έχουμε διαιτητές. Δεν έχουμε διαιτητή μάλλον στη μεγάλη κατηγορία. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα στενάχωρο γεγονός, αλλά παρόλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε 4 βοηθούς διαιτητές, εκ των οποίων οι 2 είναι και διεθνείς. Έχουν ανέβει παιδιά από τη ΓΑΜΑ στην ΠΙΤΑ Εθνική. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και με την προσπάθεια που κάνουν αυτά τα ίδια τα παιδιά, με τις βοήθειες που δίνει η Ένωση, με την συμπαράσταση και την υποστήριξη του Συνδέσμου, κάποια στιγμή το αποτέλεσμα θα φανεί. Και θα φανεί, πιστεύω, δεν θέλω να το σύντομα, αλλά θα φανεί. Από εκεί και πέρα τώρα, αυτός που με επιτέθηκε, ξέρετε, καμιά φορά λένε, δεν είναι τι λέει κάποιος, είναι ποιος το λέει. Κανονικά αυτός θα έπρεπε να είναι κρυμμένος σε κάνα λαγούμι, αλλά παρόλα αυτά, θράσος, γιατί περί θράσος πρόκειται, να με επιτεθεί, και το σύνολο εκεί των ανθρώπων που ήταν, φυσικά με προφύλαξε, όχι με προφύλαξε, την αγένειά του αυτή προσπάθησε να προφυλάξει. Παρ' όλα αυτά, περασμένα ξεχασμένα,
0: ακριβώς,
1: δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε καμιά τέτοια
0: λύση να βρεθεί και να πάνε όλα καλά.
1: Οι λύσεις βρίσκονται, γιατί ξέρετε, είμαστε από τις λίγες ενώσεις που δεν έχουμε αντιπαραθέσεις με το Σύνδεσμο Διαιτητών. Αντιθέτως, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά εδώ και χρόνια. Σύντομα θα έχουμε πολλά αποτελέσματα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημητριάδη. Καλή σας συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και η Θεσσαλονίκη δεν έχει μόνο την παρουσία της εθνικής μας ομάδας, έχει και Super Link 2 και Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος περιέχει δηλητήριο φοβερών και μάλιστα κατάφερε να πάρει και την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας. Πάμε να δούμε λίγο πώς είναι τα πράγματα στην ομάδα του Απόλλωνα. Ο πρόεδρος, ο κ. Φώτης Μπαλτίδης, είναι μαζί μας. Κύριε Μπαλτίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καταρχάς, συγχαρητήρια. Πρώτη νίκη μετά από πολλά χρόνια στην Super League 2, πολλά γιατί η ομάδα έλειπε. Με το δεξί, λοιπόν, εντός έδρας, γιατί αναγκαστήκατε να παίξετε κάποια παιχνίδια μακριά από τη φυσική σας έδρα.
1: Τρία παιχνίδια η κλήρωση έβγαλε λόγω και προβλήματα που είχαμε στο πρωτοτάπητα του γηπέδου. Τρία παιχνίδια παίξαμε εκτός. Ήρθε η ώρα να παίξουμε στην έδρα μας, με πολύ κόσμο, με αρκετό κόσμο, με πάθος, δύναμη, αγωνιστικότητα και πιστεύω ότι κάναμε μια μεγάλη νίκη.
0: Κάθε νίκη σε αυτό το πρωτάθλημα είναι σημαντική, γιατί καταλαβαίνουμε έτσι και από τα αποτελέσματα που έχουμε δει ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα χωρίς play-off, και αυτή είναι η ιδιομορφία για να καταλάβουν οι ομάδες ότι εδώ κάθε λάθος δεν συγχωρείται, δεν μπορείς να το διορθώσεις, απλά μόνο να προσπαθείς για το επόμενο παιχνίδι.
1: Αυτό πιστεύω και εγώ. Τρία παιχνίδια πιστεύω που παίξαμε εκτός έδρας ήταν... Ήμασταν εκεί, είμαστε στο γήπεδο, προσπαθήσαμε, παλέψαμε και σε λεπτομέρειες χάσαμε τα παιχνίδια. Πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, έχουμε πάρει καινούριους 30 καινούριους ποδοσφαιριστές. Έχουμε τον προπονητή μας τον κύριο Τάτσι, έχουμε τον επιτελείο του. Ναι. Και γελάω από χθες προχθές.
0: Ναι, τώρα αυτό θέλω τώρα να σας ρωτήσω. Τώρα ξαφνικά τι έγινε, δηλαδή μόλις λίγο στρώνει η δουλειά στον Απόλλωνα, ξαφνικά βγαίνουν δεξιά και αριστερά και βγάζουν κάποιες φήμες για να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομάδα.
1: Να σου πω κάτι. Ο Απόλλων που τρία χρόνια ήταν β' τοπικό. Το ξέρεις εσύ, Μάγκη.
0: Ναι, ναι.
1: Η ομάδα ήταν β' τοπικό. Τώρα είσαι Super League 2. Ο Απόλλων κέρδισε. Ο Απόλλων δημιουργεί προβλήματα στις άλλες ομάδες. Ξαφνικά πηγαίνουν τα δημοσιεύματα για τον προπονητή. Σε λίγο θα πουλήσουμε φιλάθλους. Θα αρχίσω να κάνω μεταγραφές σε απλά προπονητές. Θα πουλάω φιλάθλους. Έχουμε και φιλάθλους καλούς άμα θέλει καμιά ομάδα να πάρει. Υπάρχει να πουλάμε προέδρους, τι να κάνουμε, σιγά σιγά όλοι κοιτάνε δηλαδή να πάρουν κάτι από τον Απόλλωνα, άρα κάτι κάνουμε καλό.
0: Τι ακριβώς ήταν αυτή η φημολογία, ποια ακριβώς ήταν, ότι φεύγει ο Τάτσι και πάει σε άλλη ομάδα.
1: Εντάξει, ότι η γη κινείται το ξέρουμε, ότι ο κότς έπιε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Αυτό.
0: Τώρα κοιτάξτε.
1: Εγώ γελάω
0: γιατί σας ξέρω ότι αυτά γίνονται στη Super League 2. Γίνονται, τα είδαμε και πρόσφατα.
1: Την μια μέρα έλεγε όμως,
0: ο Απόλλων, εκεί θέλω να καταλήξω ότι ο Απόλλων δεν είναι, συγγνώμη για τον παθραγικό, παθραγικός. Απόλλων είναι Απόλλων, είναι μια ομάδα ιστορική που έχει και κάποιους ανθρώπους που ξέρουν να διαχειρίζονται τη διοίκηση πολύ καλά.
1: Να φανταστείτε πόσο σοβαρά προσπαθούμε να λειτουργούμε το τμήμα του ποδοσφαιρού στον Απόλλων. Μετά την νίκη, εγώ με τον Τάτσι που έχουμε και σχέσεις, παίζαμε και παλιά αντίπαλοι, 2 ώρες καθόσαμε και μιλούσαμε διάφορα θέματα. Κερδίσαμε και καθόμασταν 2 ώρες και μιλούσαμε διάφορα θέματα. Προβλήματα υπάρχουν, να προσπαθήσουμε σιγά σιγά να τα λύσουμε. Ο Γιάννης πιστεύω ότι είναι άνθρωπος που φορά παντελόνια. Δηλαδή γελάμε με τα δημοσιεύματα αυτά. Κανονικά αύριο είχε ομάδα ρεπό, κανονικά έχουν προπόνηση. Δευτέρα παίζουμε στην Αθήνα με τη Ζάκηθο στο γήπεδο της Καλλιθέας. Δευτέρα παίζουμε στην Αθήνα με τη Ζάκηθο στο γήπεδο της Καλλιθέας.

0: μπορούν. Εμείς πήραμε 30 καινούριους ποδοσφαιριστές. Μέχρι να στρώσει αυτό, άρα δηλαδή πιστεύω ότι κάθε αγωνιστική θα είμαστε καλύτεροι.
1: Καλά, δεν είναι. Δεν πάει και χάλια ο Πόνο Καλαμαριάς, έτσι.
0: Όχι, ομάδες... δεν είπα τίποτα. Μια χαρά είμαστε.
1: Αυτό λέω, ναι. Δεν είναι.
0: Είμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος. Και είμαστε βαθμολογικά 7η, 8η. Δηλαδή, άμα τελειώσει τώρα το πρωτάθλημα, απλά δεν έχει πρόβλημα για σωτηρία.
1: Ναι, και έτσι πρέπει να γίνει. Και μην ξεχνάμε ότι είναι δύσκολο φέτος, γιατί πολλές ομάδες, επειδή θέλουν να γυρίσουν, ρίξαν πολλά χρήματα και υπάρχει έτσι ανταγωνισμός. Εγώ θα ήθελα λίγο να πάω σε κάτι άλλο. Είδα και κάτι αναρτήσεις που είχατε κάνει. Άλλαξαν αρκετά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Από ό,τι είδα, μέχρι και καρεκλάκια αλλάξατε που είχαν πολλά χρόνια να αλλάξουν.
0: Αυτό το γήπεδο είναι το 86-87.
1: Το ξέρω, έκανα τότε προπονήσεις στο Στίβο.
0: Το ξέρω ότι έκανες προπονήσεις, το ξέρω ότι ήσαν και κοντά, μπορεί αν και. Άλλη ομάδα αγαπάς πάρα πολύ τον Απόλλων, το ξέρω.
1: Όχι, Απόλλων είμαστε στιγμή... καλαμαριώτες, είμαστε καλά πάντα. Δεν είμαστε. Το λέω και δημόσια, μπράβο. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Το έχεις πει και προσωπικά σε μένα. Σε 3-4 που είναι ακριβώς 1620 καρεκλάκια τα έχουμε αλλάξει. Σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε και τα άλλα. Ο Κάπιτας είναι σε καλή κατάσταση, όχι σε πολύ καλή, είναι σε καλή κατάσταση λόγω... Το πρόβλημά του που είχε πέρσι με κάτι μήκητες, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων είμαστε καλά.
1: Ναι, αλλά...
0: πίσω το βοηθητικό,
1: αυτό
0: το ξέρεις.
1: Αυτό είναι πιο σημαντικό, ναι, ότι και εκεί...
0: Αλλάξαμε απλά... χωροτάπητα καινούριο, βάλαμε. Προσπαθούμε να κάνουμε συνέχεια πράγματα για να βελτιώσουμε, γιατί έχουμε και τις ακαδημίες μας εδώ. Πολλά παιδιά, όλες τις ακαδημίες το απόγευμα, γιατί μην πρόεδρος Αραστέχνη το ξέρεις. Έχουμε άλλα 9 αθλήματα. Εντάξει, προσπαθούμε για το καλύτερο.
1: Ναι, δεν είναι. Αυτό όλα έρχονται. Είναι ένας έτσι κουμπαράς μεγάλος που άμα τα βάλεις δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μαζί. Παρ' όλα αυτά υπάρχει έτσι μια καλή. Σε καλό επίπεδο υπάρχει ένα balance. Δηλαδή
0: ναι,
1: η ομάδα, πολλές μεταγραφές, γήπεδο. Όλα μαζί.
0: Όταν ήρθαμε πριν 6 χρόνια εδώ στην Καλαμαριά, τα κατασχετήρια στην πόρτα ήταν από πάνω μέχρι κάτω προηγούμενους αθλητές και προηγούμενους φυσιοθεραπευτές. Όλοι το παίζανε εδώ πέρα, οι πάλι πρόεδροι το παίζανε, οι δήμονες και χρωστούσαν και τις πέτρες. Το γήπεδο το νερό χρωστάει, τι να πω τώρα, 600 και χιλιάδες και εμείς κατεβάσαμε στις 200. Εδώ γινότανε πάρτι, κάνανε οι προηγούμενοι πρόεδροι. Το λέω δημόσια, κάνανε πάρτι στον Απόλλων Καλαμαριάς. Προηγούμενοι, το ξαναλέω άλλη μια φορά, οι προηγούμενοι πρόεδροι του Απόλλων Καλαμαριάς εδώ κάνανε πάρτι, περνούσανε καλά. Και το λέω και το ξαναλέω, και ένας δεν βγαίνει να μου κάνει μια μήνυση. Θα τον πάω και φυλακή κατευθείαν στον εισαγγελέα. Ένας δεν βγαίνει να το πει. Μιλάμε για πάρτι. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη.
1: Για ερασιτέχνη μιλάμε.
0: Για τον ερασιτέχνη, φυσικά.
1: Ναι.
0: Η δεν υπάρχει εδώ και εντάξει.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι ο Απόλλων.
0: Απόλλων Πόντιο και ο Πασαλή, η γωνία δεν υπάρχει για μας. Δεν το συζητάμε. Τώρα αυτή είναι η οδός που έχουμε στην Καλαμαριά. Εντάξει. Εμείς είμαστε Απόλλων Καλαμαριάς. Από τη μέρα που γεννηθήκαμε, πριν να γεννηθούμε στην κοιλιά της μάνας μας, εμείς είμαστε Απόλλων Καλαμαριάς. Άλλο όνομα δεν ξέρουμε εμείς εδώ στην Καλαμαριά.
1: Μα το Απόλλων Καλαμαριάς είναι και το τοπονύμιο της ομάδας, έτσι δεν μπορείς να το
0: φέρεις
1: μέσα.
0: Σύρο. Δευτέρα Πανιόνιο. Δευτέρα Ζάκηθο. Οι φίλαθλοι εκεί παρατάνε τις οικογένειές τους, τις δουλειές τους. 10, 20, 30, 50, 100 είναι εκεί.
1: Εντάξει, επειδή η δυναμική μπορεί τώρα οι νεότεροι να μην το έχουν ζήσει αυτό, αλλά ο Απόλλωνας στα καλά του, τέλη δεκαετίας 80, αρχές δεκαετία 90, το γήπεδο ήταν γεμάτο. Όταν λέμε γεμάτο, όσοι έχουν
0: πρέπει
1: εικόνα...
0: Πρέπει να έχεις μέσον για να μπει στο γήπεδο του Απόλλων τότε.
1: Ναι, ήταν γεμάτο, έτσι. Και ας μην βιάζονται όλοι πολύ. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει η βλέψη. Μακάρι να υπάρχει να πάει η ομάδα για άνοδα, αλλά. Το να μείνει η ομάδα στην κατηγορία, να δέσει και του χρόνου έχοντας κάνει τα βήματά της να πάει να διεκδικήσει περισσότερα, νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος.
0: Έτσι ακριβώς είναι, Μάκη. Έτσι ακριβώς τα λες.
1: Λοιπόν.
0: Βήμα-βήμα και ο Απόλλων δυναμώνει πάρα πολύ.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν ο κύριος Τάτσης φεύγει από την ομάδα.
0: Ο κύριος Τάτσης δεν φεύγει από την ομάδα.
1: Λοιπόν.
0: Ο κύριος Τάτσης είναι προπονητής του Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Ωραία.
0: Και θα είναι όσο θέλει αυτός.
1: Εντάξει, είναι καλό.
0: Τόση εμπιστοσύνη τον έχω. Το έχω πει από την αρχή, το έχω δείξει δηλαδή.
1: Είναι καλό.
0: Δηλαδή, εγώ έχω παίξει ποδόσφαιρο και με τον Γιάννη δεν συζητάμε όπως κάνουν οι άλλοι, οι δήμονες, οι πρόεδροι. Βάλε αυτό, βγάλε αυτό, αντί είναι αυτά που κάνεις και αυτά. Γιατί συμβαίνουν, τα ξέρεις έτσι.
1: Εγώ ξέρω ότι και στην προηγούμενη ομάδα, νομίζω η προηγούμενη ομάδα, στην Καβάλα που ήταν, η ομάδα δεν πήγαινε καλά, ήρθαν άλλοι να τον πάρουν. Αυτός έμεινε εκεί, πάλεψε για να τα φέρει μέχρι τέλος. Δεν μπορούσε.

0: πλάι ο Τάτσης.
1: Δεν συζητάμε δηλαδή. Δεν έχουν ασχοληθούν με κάτι άλλο δημοσιογράφοι, ξέρω εγώ γάμο τα site. Τι να πω ρε γάμο. Θα ασχοληθούν με τον Απόλλωνα, εντάξει. Μεγάλη ομάδα είμαστε, θα ασχοληθούν.
0: Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Καλή σας συνέχεια, κύριε Παλτίδη.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ.
2: Focus 103,6.
0: Ακούσαμε λοιπόν και την επίσημη τοποθέτηση του Προέδρου της ΠΑΗ Απόλλων Καλαμαριάς, του κυρίου Φώτη Παλτίδη. Κανένα θέμα με τον Τάτσι, όπως αναφέρεται σε διάφορες ιστοσελίδες. Εντάξει, είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Ο καθένας βγαίνει, γράφει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, όταν θέλει, όπως το θέλει και πολλές φορές και με δόλο. Αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να έχουμε την ξεκάθαρη τοποθέτηση. Κανένα θέμα με τον Τάτσι. Θα μείνει όσο θέλει, όποτε θέλει, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπαλτίδης, ο οποίος μάλιστα έριξε και πειρά απέναντι στους πρώην προέδρους του Ερασιτέχνη Απόλλωνα. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε με εθνική ομάδα, με ΠΑΟΚ, πώς προετοιμάζεται, με Άρη, με ρεπορτάζ, με Ηρακλή και μπάσκετ. Φυσικά με τον Άρη θα πάμε και Γαλλία, εκεί όπου ο Άρης θα αντιμετωπίσει τη Λεμάς σε 9 η ώρα, και φυσικά και στη Media Day του ΠΑΟΚ που είχαμε σήμερα, με δηλώσεις Τριγκέρι και των άλλων ανθρώπων της ομάδας του ΠΑΟΚ.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Θα παραπεμφθούν επίσης και η Αγάπιος Χαρακόπουλος, Ευάγγελος Φαλάρας, Βασίλης Παπαγεωργίου και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου. Αποσύρωμαι από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ήταν η απάντηση Τριαντόπουλου. Η απόφαση παραπομπής του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα των Τεμπών αποτελεί δικαίωση της ελληνικής λύσης και επιβεβαιώνει τη συγκάλυψη. Όλοι όσοι έλεγαν ότι δεν έγινε ξεμπάζωμα και μπάζωμα, τώρα πρέπει να σιωπήσουν. Η συγκάλυψη δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, αλλά και από το Μαξίμου, διότι κανείς δεν θα μπάζωνε μόνος του χωρίς την απόλυτη γνώση και έγκριση του Μαξίμου, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες, χορηγούνταν και χημειοθεραπευτικά φάρμακα ακόμη και σε ασθενείς που δεν είχαν διαγνωστεί με καρκίνο. Αύριο αναμένεται η ανακοίνωση των πρώτων μέτρων από την κυβέρνηση για την επιδότηση των καυσίμων. Τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, η οποία μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τα υπερέσοδα του φόρου προστέμενης αξίας και τον προϋπολογισμό, προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την άρση απορρίτου τηλεπικοινωνιών ζητάει ο εισαγγελέας με πρότασή του προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συνεχίζονται οι έρευνες για την έκρηξη και κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Οι έρευνες εστιάζονται στον δεύτερο όροφο του κτηρίου και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από έντονη διαρροή φυσικού αερίου. Στη σύλληψη ενός 55χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί στη μεταμόρφωση Αττικής μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας παραγωγής μπετών, τα οποία μέσω του εδάφους κατέληγαν στον Κηφισό ποταμό. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι την περασμένη Κυριακή στο γήπεδο της Παναγίας Θάσο κατά τη διάρκεια αγώνα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 14χρονος μετά από επίθεση που δέχτηκε από 15χρονο σε γυμνάσιο του Αμαρουσίου σε βάρος του 15χρονου που συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και απειλή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένονται αρκετές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια ενώ θα πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με πολύ χαμηλή πιθανότητα βροχής ενώ το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής Φίνα στα Σπορ.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, πατάτες Νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Αυτά όσον αφορά την εθνική ομάδα, τα όσα είχαμε πει στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, όπως επίσης και για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, τα όσα μεταφέρθηκαν. Έχουμε φυσικά να δώσουμε λίγο αργότερα ρεπορτάζ για ΠΑΟ Κάρι, μην περιμένετε και πάρα πολλά. Μπάσκετ όμως έχουμε πολλά να πούμε αργότερα και για ΠΑΟ μεταγραφές και όχι μόνο, και για την προσπάθεια του Άρη μέσα στη Γαλλία απέναντι στη Λεμάν. Θα πάμε όμως σε έναν προπονητή ο οποίος χάρισε μεγάλες χαρές εδώ στη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα στον Ηρακλή. Ο κύριος Πετράκης είναι μαζί μας, ο οποίος ήταν ο coach που έφερε τον Ηρακλή μετά από πολλά χρόνια στην μεγάλη κατηγορία. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που είσαι εδώ μαζί μας για να μας κάνεις σοφότερος.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Θα ήθελα λίγο τώρα το viral αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, είναι η εθνική μας ομάδα. Για μένα θα πρέπει να είναι πάντα εθνική ομάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένας παροξυσμός πλέον με αυτές τις δύο μεγάλες νίκες που πετύχαμε. Είναι όντως μια εθνική ομάδα η οποία είναι η καλύτερη των τελευταίων χρόνων?
1: Καλώς από κι εγώ. Η εθνική ομάδα είναι πάνω απ' όλα και από όλους. Εκπροσωπεί τη χώρα μας. Οπότε όλοι αισθανόμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Αυτό είναι το αρχικό σχόλιο. Είναι αυτό που αισθάνομαι κι εγώ. Από εκεί και πέρα, ό,τι αφορά το ταλέντο και την αγωνιστική εικόνα της Εθνικής Ελλάδος, πιστεύω ότι ό,τι αφορά το ταλέντο τους, θα τολμήσω να πω ότι είναι ίσως η πιο ταλαντούχα εθνική των τελευταίων ετών, και αυτό το στηρίζω και στο κομμάτι το ηλικιακό. Είναι παιδιά τα οποία είναι ταλαντούχα και ακόμα νεαρά σε ηλικία, έχοντας φτάσει ήδη στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, πανευρωπαϊκού σίγουρα. Οπότε όλο αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία. Σίγουρα δεν ήταν ένα προϊόν τύχης αυτά τα δύο αποτελέσματα που κάναμε, αυτές τις δύο μεγάλες νίκες, και σίγουρα μέσα σε όλο αυτό πιστώνεται και την πίστη που έδειξαν όλοι οι ποδοσφαιριστές στο πλάνο και στην συνέπεια που είχαν σε αυτό και στα δύο παιχνίδια στον προπονητή.
0: Ναι. Πηγαίνοντας λίγο πιο εξειδικευμένα, η Εθνική έδειξε δύο πρόσωπα με την έννοια ότι με τη Σερβία βρεθήκαμε νωρίς πίσω στο σκορ και δείξαμε έναν επιθετικό πλουραρισμό, τουλάχιστον έτσι εμείς το αντιληφθήκαμε. Εσείς θα μας πείτε καλύτερα, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, δεν φοβηθήκαμε τη Σερβία. Ψάξαμε την νίκη και την πήραμε. Στη Γερμανία, ξέροντας και τις δυσκολίες, πήγαμε πιο προσεκτικά. Κρατήσαμε την άμυνά μας, δεν επιτρέψαμε τους Γερμανούς να μας κάνουν και πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Και όταν πλέον πέρασε ο χρόνος, εκεί βγήκαμε μπροστά για να ψάξουμε τον γκολ και το οποίο μας ήρθε. Άρα αυτή η εθνική μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες του αγώνα.
1: Θα τολμήσω να σχολιάσω το εξής γι' αυτό. Μας έδειξε και στα προηγούμενα παιχνίδια η συγκεκριμένη εθνική και με τον κύριο Γιωβάνοβιτς σαν προπονητή, ότι το κομμάτι της επιθετικής φάσης, σίγουρα και λόγω ταλέντου αλλά και λόγω φιλοσοφίας του κύριου Γιωβάνοβιτς, η εθνική το έχει. Απλά κάποιες φορές θεωρώ εγώ, είναι προσωπική μου άποψη αυτή, ότι ίσως το πληρώσαμε με μία μικρή, αν τολμήσω να πω έτσι, ανισορροπία ή μικρή αφέλεια που δείχναμε στο κομμάτι το αμυντικό στα όλα τα προηγούμενα παιχνίδια. Τώρα, αυτό που εγώ βλέπω και με χαροποίησε ιδιαίτερα και έδειξε ότι μπορεί να γίνει και αποτελεσματικό, είναι ότι στο παιχνίδι με τη Σερβία η ομάδα μας κατάφερε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους να δημιουργεί ευκαιρίες, και όταν ήταν πίσω στο σκορ και κυνηγούσε, και ταυτόχρονα κατάφερε να περιορίσει και τα όποια κενά είχαμε δείξει σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια που είχαμε παίξει. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι ό,τι αφορά τη Σερβία, που θεωρώ ότι κάπως έτσι περιμέναμε όλοι να το δούμε. Το μεγάλο ερωτηματικό για όλους μας, εμείς ειδικότερα που είμαστε έτσι στο χώρο, ήταν αν θα μπορούσαμε να μπούμε σε παπούτσια αμυντικού ρόλου και με βάση το προφίλ που έχει αυτή η ομάδα απέναντι σε ένα σπουδαίο αντίπαλο όπως είναι η Γερμανία. Το ευχάριστο είναι ότι αυτό έδειξε ότι μπορεί να λειτουργήσει στο 100%. Έδειξαν και οι ίδιοι οι παίχτες αλλά και ο προπονητής μας ότι μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες ώστε η ομάδα να είναι πολύ συνεπής και αμυντικά και να μπορεί να κρατήσει κοντά στις γραμμές της και σε λίγο πιο χαμηλό μπλοκ από ό,τι συνηθίζει να το κάνει. Και σίγουρα το ταλέντο και η ταχύτητα υπάρχει στις επιθετικές μεταβάσεις να μπορούμε να χτυπήσουμε και τέτοια παιχνίδια. Θεωρώ αυτή τη φάση παιχνιδιού ότι η Εθνική μπορεί να την αναπτύξει ακόμα περισσότερο βάσει προφίλ παιχτών, τους οποίους έχει στο δυναμικό της σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Ναι, και πραγματικά είμαστε μια ομάδα η οποία, συγγνώμη, έχει, πέρα από την ποιότητα που υπάρχει σε ορισμένους παίχτες, έχουμε πολλές εναλλακτικές λύσεις σε όλες σχεδόν τις θέσεις. Το οποίο είναι εξαιρετικό για να προπονηθεί αυτά.
1: Ασφαλώς, και δεν είναι τυχαίο το σχόλιο που κάναμε στην αρχή ότι είμαστε όντως η πιο ταλαντούχα εθνική. Τώρα μόνο αν βάλουμε το κομμάτι της επίθεσης αλλά και της αμυντικής σε όλες τις θέσεις. Η εθνική έχει παίχτες, τώρα ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι εκτός αποστολής ο Κουλεράκης που, που είναι παίχτης της Ρώμα. Έχουμε στην επίθεση τον Παυλίδη, τον Ιωαννίδη, τον Δουβίκα, τον Τετέι, τον Καρέτσα, τον Τζιόλ, παίζει Πρέμερ, δηλαδή έχουμε παιδιά μέσα στην ομάδα. Ο Ρώτα που ήταν εκτός έπαιξε ο Σάλιακας, ανταπεξήλθε στο 100%, ο Βαγιανίδης, ο Τσιμίκας, για ποιο να πρωτομιλήσουμε, θα ξεχάσω και κάποιον.
0: Σίγουρα θα ξεχάσουμε κάποιον, δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή ναι. είναι μια ομάδα παιχτών, ένα γκρουπ παιχτών, το οποίο πραγματικά και πολύ ταλαντούχο και πολύ πλήρες και σε αριθμό. Δηλαδή σίγουρα νομίζω ότι και τα επόμενα χρόνια θα έχουν να μας δώσουν πράγματα, και μην ξεχνάμε ότι και αυτή η ομάδα όσο περνάνε τα χρόνια θα δένει, διότι δεν είναι εύκολο όταν συναντιόνται ακόμα και για τον προπονητή οι παίχτες στην Εθνική Ελλάδος να δουλέψουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά στην ουσία χτίζουν τη δική τους επικοινωνία μέσα από τα παιχνίδια, και νομίζω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα είμαστε ακόμα πιο όριμοι και ακόμα καλύτεροι.
0: Ναι, γιατί και το 2004 η Εθνική δεν έγινε εκείνο το χρόνο. Υπήρχε μια προεργασία με την έλευση του Ντουρεχάγκερ που, άμα θυμάστε τότε, λέγαμε τι μας το φέρατε τώρα αυτόν τον παππού εδώ
1: και
0: πέρα.
1: Και πώς παίζουμε έτσι.
0: Και πώς παίζουμε έτσι. Καλά, τα ίδια λένε και για τον Γιωβάνοβιτς. Έτσι, μόλις δεν πήγαμε Μουντιάλ, αρχίσαν. Είναι η μοίρα του προπονητή, τα ξέρετε πολύ καλά αυτά. Δοκάρει και μέσα, δοκάρει και έξω.
1: Είναι αλήθεια αυτό, δυστυχώς είναι αλήθεια, ναι.
0: Τώρα αυτή η εθνική, αν με το καλό λέμε τώρα, καταφέρει να πάει που πιστεύω ότι θα πάει, σε μια διοργάνωση όπως είναι ένα Euro, ένα Mundial, θα μπορέσει και εκεί να δείξει ακόμα περισσότερα?
1: Δεν θα τολμήσω να κάνω κάποιο σχόλιο γι' αυτό. Το μόνο που πιστεύω, και γι' αυτό είμαι πεπισμένος ότι θα υπάρξει, είναι ότι αυτή η εθνική μπορεί να κοιτάξει οποιονδήποτε αντίπαλο στα μάτια. Τώρα κάποιες φορές το αποτέλεσμα μπορεί να είναι συγκυριακό, ή κάποιες φορές μπορεί να μην τα καταφέρουμε όπως σε κάποιες μικρές λεπτομέρειες, όμως μας γεμίζει αισιοδοξία όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, για να μην κουράζουμε και τον κόσμο, ότι αυτή η ομάδα εφόσον στηριχθεί, δείχνω το άλλο που δεν σχολιάσαμε που φαίνεται, είναι ότι όλοι οι παίχτες που βρίσκονται τώρα εκεί θέλουν πολύ να είναι, και ο τρόπος που πανηγυρίζουν και ο τρόπος που στηρίζουν ένας τον άλλον μέσα στην ομάδα, η συγκέντρωσή τους, το πάθος τους, ο ρόλος που, παρότι είναι νεαρά παιδιά, με ό,τι ανοριμότητα μπορεί να έχει αυτό, είναι και ήδη φτασμένοι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στο κορυφαίο επίπεδο, το οποίο δείχνοντας ότι παίζοντας για την Εθνική Ελλάδος και το Εθνόσημο, όλοι μεταβάλλονται και γίνονται μέρος του ισχυρού πάζλ που θέλουμε να έχει η Εθνική.
0: Ναι. Μακάρι να πάρουν καλά. Τώρα, μπορούμε να κάνουμε έτσι λίγο μια πρόβλεψη για το τι να περιμένουμε στο παιχνίδι με την Ολλανδία, που είναι μια ομάδα. Εγώ είχα να δω το παιχνίδι με τη Γερμανία, Ολλανδία-Γερμανία. Πολύ δυνατή ομάδα, έτσι, και ίσως τώρα και εδώ δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούμε, γιατί θα υπάρχει και ο ενθουσιασμός, γεμάτο γήπεδο πλέον, δεν είμαστε εκτός έδρας, ξέρεις, θα θέλουν να βγουν όλοι μπροστά να βάλουμε γκολ. Πώς θα το διαχειριστούμε, πιστεύετε, το παιχνίδι?
1: Το θεωρώ εξίσου απαιτητικό, ίσως και περισσότερο αν μπορούσα να πω, σε φάση άμυνας για εμάς. Είναι μια πολύ επικίνδυνη και γρήγορη ομάδα η Ολλανδία, με τελείως διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Σίγουρα ο ενθουσιασμός θα πρέπει να είναι οδηγός για να παίξει το δικό του ρόλο, περισσότερο σε κομμάτια αυτοπεποίθησης, ατομικής ενέργειας, mentality να πω, και όχι σίγουρα στο να μας φέρει σε ένα ανισόρροπο τρόπο παιχνιδιού, που σίγουρα με ένα τόσο ποιοτικό αντίπαλο μπορεί να μας τυχήσει.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω τώρα και για τον Ηρακλή, και θα γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω, όχι πολύ μακριά, σχεδόν 6 μήνες, πώς ήταν όλη η προσπάθεια αυτή? Ήρθατε σε δύσκολο χρονικό σημείο. Ο Ηρακλής είχε αλλάξει αρκετούς προπονητές, η πίεση μεγάλη για να έρθει το αποτέλεσμα. Υπήρχαν τα play-off που δεν έφερναν γενικά ευχάριστες αναμνήσεις τα play-off για τον Ηρακλή. Πώς λειτουργήσε εκεί η ομάδα για να φτάσει αυτή την επιτυχία?
1: Αρχικά θα πω ότι το μεγαλύτερο κίνητρο για εμένα ήταν ότι ήταν πολύ μεγάλη τιμή να δουλέψω για αυτόν τον ιστορικό σύλλογο. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, ότι δεν πήγα σε οποιαδήποτε ομάδα β' εθνικής. Ούτε ήταν σκοπός μου να δουλέψω σε επίπεδο δεύτερης κατηγορίας τη δεδομένη χρονική στιγμή. Όμως το μέγεθος της ομάδας πολύ εύκολα με έκανε να αναπτύξω ένα μεγάλο κίνητρο στο να βοηθήσω κι εγώ από τη δική μου πλευρά αυτή η ομάδα να βγει κατηγορία. η προσέγγιση της ομάδας μετά και η εκτίμησή μου ότι το ρόστερ είναι αρκετά δυνατό, σύν τις κάποιες πινελιές που μπήκαν το Δεκέμβρη, με έκανε να αποφασίσω να έρθω και θέλοντας και εγώ να γίνω μέρος αυτής της επιτυχίας, αν στο τέλος τελικά τα καταφέρναμε, δόξα τω Θεώ, θεωρώ ότι δίκαια καταφέραμε να βγουν πρωταθλητές και να ξαναεπιτρέψει ο Ηρακλής εκεί που βρίσκεται τώρα, εκεί που αρμόζει να είναι σίγουρα. Εγώ δέθηκα με την ομάδα, σίγουρα κάναμε μια πολύ σπουδαία πορεία. Αν θυμάμαι καλά, σε 9 παιχνίδια κάναμε 8 νίκες. Ήταν ένα, 7 νίκες νομίζω, 8 δεν θυμάμαι. Ήταν ένα τεράστιο, ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, τα συναισθήματα που είχαμε όλοι ήταν χαράς, ικανοποίησης, συγκίνησης στο τέλος. Οπότε έχω μόνο καλές αναμνήσεις να θυμάμαι από αυτή την περίοδο.
0: Παρακολουθώντας αυτή την ομάδα, νομίζω έχω την αίσθηση ότι το κομβικό σημείο εκεί που ίσως να καταλάβατε περισσότερο ότι έρχεται η άνοδο, το παιχνίδι με τον Έστω, όταν η ομάδα ήταν πίσω στο σκορ και γύρισε και εκεί πλέον δεν μπορούσε η νίκη να φτάσει στον Ηρακλή.
1: Ήταν αυτό και το παιχνίδι μετά που για μένα ήταν πολύ κομβικό, ήταν τελευταία αγωνιστική πριν τα play-off, αν θυμάμαι καλά, που παίξαμε μέσα στο Γιάννενα και καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη στο τέλος με ένα γκολ του Ντουρμισάη, που ήταν ένα παιχνίδι που έδειξε η ομάδα ότι και σε μια δύσκολη στιγμή βρήκε τον τρόπο να κερδίσει εμάς.
0: Ναι, γιατί και άλλοι την παραμονή παίζανε, ναι.
1: Ναι, ακριβώς, εμάς δεν μας φόβιζαν, για να είμαι ειλικρινής, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι σε ντέρμπι δεν θα ήμασταν παρόν και θα καταφέραμε να κερδίσουμε, διότι και προσωπικότητα υπήρχε στην ομάδα και το βάρος της φανέλας και εμείς από τη δική μας πλευρά με τη δική μας εμπειρία θεωρώ ότι βοηθήσαμε. Οπότε ήταν κάθε στιγμή ξεχωριστή και δόξα τω Θεώ, όπως είπα και πριν, τέλος καλό, όλα καλά. Ο Ηρακλής είναι εκεί που του αρμόζει και όλοι είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Σαφώς, γιατί το είπαμε και για την εθνική ομάδα, μεγάλο ρόλο δεν παίζει μόνο το πώς προετοιμάζεται για να μπει στο αγωνιστικό κομμάτι, είναι και τα αποδυτήρια. Εκεί υπήρχαν οι παίχτες, πέρα από εσάς φυσικά, που κράτησαν τα αποδυτήρια στις δύσκολες στιγμές.
1: 100% είναι αυτό. Μοιράζομαι μαζί σας και μια στιγμή που είχα στα τελευταία παιχνίδια, αν θυμάμαι πριν το Super Cup, ήταν ότι ανέφερα στους παίχτες ότι ίσως ήταν και το καλύτερο γκρουπ παιχτών που προπόνησα από την στιγμή που ήμουν, σε ομοιογένεια και σε τρόπο σκέψης. Παίζανε ο ένας για τον άλλον, είχαν παραμερίσει όλοι το προσωπικό τους εγώ και έβαζαν πάντα μπροστά το εμείς.
0: Το κάνανε αυτό σκοπό δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ήταν σε κάθε στιγμή, το ένιωθες όλο αυτό και πραγματικά ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που μας βοήθησε. Παιδιά τα οποία ήταν με πολύ μεγάλες εμπειρίες και παραστάσεις, ακόμα και αν κάποιες φορές εμείς επιλέγαμε να μην παίρνουν τον ανάλογο χρόνο που μπορεί να τους αναλογούσε, πάντα βάζαμε μπροστά την ομάδα, βοηθούσαν τους συμπαίχτες τους. Όλο το κλίμα ήταν ταγμένοι όλοι για να καταφέρει η ομάδα να βγει κατηγορία.
0: Ναι. Και φτάνουμε τώρα στα play-off. Ο Ηρακλής παραγγελία να τα έχετε, δεν θα του πηγαίναν καλύτερα τα πράγματα. Και ενώ όλοι περιμέναμε να γίνει έτσι το μαθηματικό που λέμε για να πάρει την άνοδο στο Καφτατζόγλιο, κέρδισε ο Ηρακλής μέσα στην καρδίτσα και γυρνάτε το βράδυ πλέον στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ποια ήταν τα συναισθήματά σας?
1: Εντάξει, μεγάλη ικανοποίηση, συγκίνηση μπορώ να πω. Δεν περιγράφονται πάντα όλα με λέξεις, δεν ξέρω αν μπορώ να βρω αυτό το πράγμα. Είπα και προηγουμένως, ο κόσμος μας αγκάλιαζε, μας ευχαριστούσε. Όπως σας είπα, αυτό που στα δικά μου μάτια, αυτό που σκέφτηκα όταν μου έγινε η πρόταση και αυτό που βίωσα εκείνη τη στιγμή, ίσως ήταν η δική μου προσωπική ικανοποίηση ότι πήρα μια σωστή απόφαση. Μόνο και μόνο βιώνοντας αυτά τα συναισθήματα αυτές τις στιγμές. Καμιά φορά το ποδόσφαιρο, εκτός από ένα τέτοιο επάγγελμα, είναι και ένας χώρος που μπορεί να σου χαρίσει συναισθήματα που δύσκολα συναντάς σε άλλο εργασιακό περιβάλλον.
0: Ναι,
1: ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Οπότε συγκίνηση, χαρά, ικανοποίηση, όλα αυτά.
0: Κλείνει η χρονιά και μετά από ένα διάστημα ήρθατε σε συζητήσεις με την ομάδα. Δεν προχώρησατε, αλλά νομίζω κάπου υπήρχε και μια κοινή συνισταμένη.
1: Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα. Σίγουρα μετά από μια τέτοια επιτυχία και εμένα η πρώτη μου σκέψη και της διοίκησης ήταν ποιο θα ήταν το καλύτερο και το συμφέρον για την ομάδα. Έπειτα από συζητήσεις θεώρησαμε το καλύτερο δυνατό ότι η δεδομένη χρονική στιγμή ήταν να μην συνεχίσουμε μαζί και έτσι υπάρχει αυτή η απόφαση. Αλλά θεωρώ τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά έχω μεγάλη εκτίμηση σε όλο τον κόσμο, σε όλο αυτό το σωματείο, στη διοίκηση. Εγώ πέρασα και βίωσα πολύ ωραίες στιγμές. Εύχομαι και νομίζω ότι είναι και από την άλλη πλευρά το ίδιο, οπότε είμαστε όλοι ικανοποιημένοι για αυτό που πετύχαμε.
0: Το ίδιο εισπράττουμε κι εμείς, ότι γενικά, και νομίζω ότι αυτός ο κύκλος δεν έχει κλείσει κάπου, ίσως θα ξανανοίξει. Και νομίζω ότι και εσείς κάπου με στο μυαλό σας το έχετε, γιατί κάπου λίγο δεθήκατε και με αυτή την ομάδα.
1: Ακριβώς. Η ζωή θα τα φέρει με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να πάρουμε αυτό που μας αναλογεί όλοι.
0: Λοιπόν, coach, και ένα σχόλιο λίγο για την φετινή Super League. Ξεκίνησε με αρκετά έτσι διαφορετικά πρόσωπα, ομάδες, Παναθηναϊκός πρώτος, Ολυμπιακός ένα τεράστιο ρόστερ με πολλούς παίχτες, ακόμα δεν βρήκε τα πατήματά του, η ΑΕΚ μέσα στην έδρα της δεν παίζεται, εκτός συνεχίζει να κάνει γκέλες και να είναι πίσω, ο ΔΕ ΠΑΟΚ με τα προβλήματά του. Τι περιμένετε φέτος?
1: Θα πω ότι δείχνει από την αρχή αμφίρροπο. Αυτό που μου δημιουργεί έτσι ένα προβληματισμό είναι η αστάθεια στην απόδοση κάποιων ομάδων, κυρίως έτσι από των μεγάλων. Βλέπουμε καμιά φορά δύο πρόσωπα, όπως είπατε και εσείς. Βέβαια υπάρχει μια δικαιολογία ότι άλλαξαν πράγματα. Αν εξαιρέσω την ΑΕΚ, στις άλλες τρεις ομάδες άλλαξαν πολλά. Δείχνει ο Παναθηναϊκός το πιο πλήρες ρόστερ στο να μπορέσει να διεκδικήσει. Έτσι έχει ξεκινήσει. Δείχνει ότι τουλάχιστον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχει βρει τον τρόπο να κερδίζει. Βέβαια έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Γιατί κάποιοι βιαζόμαστε να πούμε, ναι, πρέπει να παλέψει πολύ σκληρά για να το κάνει. Σίγουρα ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είναι τεράστια μεγέθη. Θα βρουν τον δρόμο του σιγά σιγά και νομίζω ότι όλο αυτό θα μας φέρει για ακόμα μια χρονιά σε ένα πολύ αμφίροπο πρωτάθλημα. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο μου ό,τι αφορά το πρωτάθλημα. Το άλλο που μου κάνει μεγάλη εντύπωση φέτος στη Super League είναι ότι δεν βλέπω εύκολα αδύναμους κρίκους. Βλέπω όλες τις ομάδες καλά δομημένες, έτοιμες να διεκδικήσουν αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε έδρα, και σίγουρα όλο αυτό πιστεύω ότι θα μας κρατήσει το ενδιαφέρον μέχρι τέλους.
0: Μάλιστα. Και για τον Ηρακλή το φετινό δεν είπαμε κάτι.
1: Μια καινούρια ομάδα. Σίγουρα δεν περιμέναμε με τίποτα να δούμε ένα συμπαγές σύνολο ή μια ομοιογένεια και η ομάδα να παίζει πάρα πολύ καλά από την πρώτη στιγμή. Άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα. Όμως απ' την άλλη βλέπω ότι γίνει μια πολύ μεγάλη επένδυση. Θεωρώ ότι σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται και καλύτερος. Έχει την ποιότητα του ρόστερ. Έχει την εμπειρία πλέον, έχει το ειδικό βάρος της φανέλας. Θεωρώ και εύχομαι η ομάδα όσο περνάνε οι αγωνιστικές, κερδίζοντας αποτελέσματα, να μπορέσει να παρουσιάσει και ακόμα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο.
0: Μακάρι. Κότς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να τα ξαναπούμε και με άλλες συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Focus 103,6.

0: Έχουμε φτάσει ήδη τις 5:30. Ακούτε πάντα Focus 103,6. Εμείς θα πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με μπάσκετ αλλά και ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ Ηρακλή.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με μπάσκετ και θα πάμε με Άρη. Και μάλλον το σύνθημα το φιλάθλων του Άρη, Άρη θυμίσου πλήρηγα χρόνια στα ευρωπαϊκά σαλόνια, σιγά σιγά θα πρέπει να αλλάζει, γιατί ο Άρης είναι στα ευρωπαϊκά σαλόνια και μάλιστα δεν πάει σαν φιλοξενούμενος, θέλει να πρωταγωνιστήσει. Έχει υψηλές βλέψεις φέτος στο Europa Cup και ήδη ετοιμάζεται για να κάνει την πρεμιέρα του μέσα στη Γαλλία, μέσα στην έδρα της Λεμάν. Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Σταμάτη Μουραλή στην Γαλλία, στο Λεμάν, να μας δώσει έτσι λίγο τις τελευταίες λεπτομέρειες για το πώς είναι έτοιμος ο Άρης για αυτή την αναμέτρηση. Σταμάτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάγκη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές.
0: Σ' άρεσε έτσι όπως τα είπα?
1: Μια χαρά. Ωραίος.
0: Τι περιμένουμε από τον Άρη σήμερα, πώς πάει εκεί? Σίγουρα είναι πρεμιέρα, οι πρεμιέρες πάντα λίγο έχουν ένα άγχος, όσο καλός και να είσαι πρέπει να το δείξεις.
1: Κοίτα, ο Άρης σε αυτή την πρεμιέρα σε σχέση με άλλες πρεμιέρες που έχει κάνει σε ευρωπαϊκές διοργάνωσεις τα τελευταία χρόνια έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Ξεκινάει με το χαρακτήρα του φαβορί για τη διοργάνωση. Και μάλλον ένα από τα φαβορί στη διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Για την κατάκτηση. Αυτό δίνει παραπάνω πίεση.
0: Συγγνώμη λίγο, Σταμάτη, βοήθησε με, γιατί το συζητούσατε νωρίτερα και δεν το γνωρίζω. Υπάρχει Final Four, είναι Final Four ή τελικός είναι?
1: Όχι, είναι μετά τους ομίλους, είναι μόνο play-off μέχρι το τέλος. Είναι play-off με τον νικητή στις δύο νίκες.
0: Άρα δηλαδή...
1: Απλά οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες θέσεις των ομίλων
0: ναι.
1: έχουν πλεονέκτημα μέχρι τα ημιτελικά. Μετά η ομάδα που έχει το καλύτερο ρεκόρ είναι αυτή η οποία θα έχει πλεονέκτημα στο τελικό.
0: Οκ. Okay. Άρα λοιπόν το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω, μέρα μου κολλάει πάρα πολύ. Κάποια στιγμή θα δούμε το ΠΑΟΚ Άρης σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είτε ημιτελικό είτε τελικό. Γιατί αν δεν κάνουν μεγάλες γκέλες αυτές οι δύο ομάδες.
1: Υπάρχει πιθανότητα. Ναι. Υπάρχει πιθανότητα αν ο Άρης βγει πρώτος και ο ΠΑΟΚ βγει πρώτος, αν δεν κάνω λάθος, να βρεθούν μόνο στο τελικό.
0: Α, μόνο στο τελικό. Α, αυτό ναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ωραία,
1: αν βγει δεύτερος ο Άρης, μπορεί να βρεθούν ακόμα και στο 8.
0: Εντάξει. Άρα πάμε για πρωτιά στους δύο ομίλους. Άλλωστε, τα φαβορί, διόρθωσε αν κάνω λάθος, Χάπολ Ιερουσαλήμ, Άρης, ΠΑΟΚ και Μπασάκ Σεχίρ. Αυτοί οι τέσσερις πάνω.
1: Ναι, το άσχημο για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ είναι ότι τα άλλα δύο φαβορί είναι στους ομίλους τους. Δηλαδή και η Μπασάκ Σεχίρ είναι στον όμιλο του ΠΑΟΚ και η Χάπολ είναι στον όμιλο του Άρη. Οπότε θα είναι λίγο δύσκολο σε σχέση με τους άλλους. Αυτό βέβαια θα τους δώσει μια, θεωρώ, ένα προβάδισμα, ας πούμε, για τη θέση του, για το πλεονέκτημα μέχρι στο τελικό.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, άμα τους κερδίσεις εκεί, έχεις την πλέον την τύχη στα χέρια σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο σημερινό παιχνίδι. Ο Άρης πώς παίζει, πώς ετοιμάστηκε για αυτόν τον αγώνα?
1: Κοίτα, η ψυχολογία είναι καλή. Η ομάδα δεν έχει δώσει επίσημα παιχνίδι σε σχέση με τη Λεμάν, η οποία κέρδισε το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία, εκτός εδώ στην Κραβελίν. Αλλά η ψυχολογία είναι καλή. Η ομάδα είναι πλήρης με τη λογική ότι οι παίκτες που είχες πάνω στην προετοιμασία είναι όλοι κανονικά εδώ. Δεν είναι Τανούλης, Πουγιανίτης και Γιώργης, οι οποίοι δεν έχουν κάνει προετοιμασία. Είναι αλήθεια, λόγω τραυματισμών, λόγω των θεμάτων υγείας των οποίων είχαν. Ο Γιώργης κρίθηκε ανέτοιμος, παρότι είναι διαθέσιμος. Οι άλλοι δύο ακόμα θέλουν χρόνο για να επιστρέψουν. Οπότε ουσιαστικά ο Σπανούλης αυτή τη στιγμή πήρε την ομάδα με την οποία προπονείται από τις 2 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Με αυτήν την ομάδα που έδωσε και παίξει στα φιλικά. Δηλαδή με τελευταία είσοδο, αν θέλεις, το 12 του Μοκόκα, που είναι ως ο τελευταίος από αυτούς που είχαν θέματα τραυματισμών. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ουσιαστικά είτε από την αρχή της προετοιμασίας, είτε από την αρχή της προετοιμασίας με το Σπανούλι, έτσι, γιατί είναι δύο κομμάτια η προετοιμασία του Άρη. Είναι ένα κομμάτι προετοιμασία χωρίς Σπανούλι και ένα με το Σπανούλι.
0: Ναι, τι είσαι στη Λεμάν?
1: Κοιτάξτε, η Λεμάν είναι μια, θεωρώ, μικρομεσόμενα στη Γαλλία, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν είναι φαβορή για τον τίτλο. Στη Γαλλία έχει αλλάξει πάρα πολύ το ρόστερ της σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έφυγε ο ηγέτης της που είναι ο Χάτκινς που πήγε στον ΠΑΟΚ. Γενικά κάνει μια νέα αρχή ουσιαστικά, αλλά με την ίδια φιλοσοφία. Επιθετικό μπάσκετ, γρήγορο μπάσκετ, πολλά σουτ, ταχύτητα, πολύ λίγη άμυνα, δεν έχει την άμυνα δηλαδή στο ρεπερτοριό της, κυρίως επιθετικά. Είναι όπως είναι γενικά όλες τις γαλλικές ομάδες, έτσι. Λέω, το γαλλικό μπάσκετ είναι ένα μπάσκετ με πολλά σουτ, πολλές επιθέσεις, γρήγορο μπάσκετ. Και όχι τόσο πολύ, ξέρω εγώ, διάθεση για άμυνα. Είναι μια μικρομεσαία ομάδα, μια ομάδα που εντάξει μπορείς να πεις ότι θα πεις στην εξάδα στη Γαλλία, κάτι που δείχνει ότι εντάξει, δεν είναι μεγάλο δυνατοτήτων, αλλά δεν πάει να είναι εκτός ένας παιχνίδι, έτσι. Ο Άρης, να θυμίσω ότι τα τελευταία παιχνίδια με τη Λεμάνα τα έχει χάσει, δηλαδή έχει 4-0, μάλλον 0-4 έχει ο Άρης στο EuroCup στις τελευταία 4 παιχνίδια με τη Λεμάνα.
0: Παλιά.
1: Βέβαια, ναι, παλιά, άλλες. Άλλες ιστορίες και τα δεδομένα τότε και άλλα τώρα. Αλλά θέλει προσοχή, Μάγκη, όπως είπες και εσύ, είναι μια πρεμιέρα. Πάντα οι πρεμιέρες επιφυλάσσουν κινδύνους. Βέβαια, Είδαμε ότι ο Άρης είναι σε ένα καλό επίπεδο με βάση τα φιλικά, είδαμε μια ποιότητα που έχει ομάδα πλέον και χαρακτηρίζεται από όλους φαβορί και για σήμερα και για ένα από τα φαβορί για την κατάσταση του τίτλου. Προσωπική μου εκτίμηση τώρα σήμερα θα κερδίσει, δεν νομίζω να θέλει τα προβλήματα. Αν παίξει, έχει μια εικόνα όπως και εμάς, να την πάσει σε χέρι ή π.χ. με τον Ερυθρό Αστέρα, νομίζω θα κερδίσει το μάτι. Δεν έχει κάτι η Λεμάν που μπορεί να πει ότι θα κάνει διαφορά. Άρα... έχει να στηρίζει σε ένα παίκτο στιγμή. Το point guard, άμα μπορείς να κόψεις αυτόν, κόβεις τουλάχιστον το 50% της Λεμάν.
0: Άρα ο τίτλος είναι «Ο Άρης φοβάται μόνο τον κακό του εαυτό στο σημερινό παιχνίδι». Μαζί με την ομάδα...
1: Κάπως έτσι.
0: Ο Άρης σήμερα μαζί του θα έχει και κόσμο, έτσι. Ήδη κάποιοι ταξίδεψαν με το τσάρτερ της αποστολής, αλλά αναμένεται να έρθουν και άλλοι από τις γύρω περιοχές, ακόμα και από τις κοντινές χώρες.
1: Ναι, και θα έχουν έρθει με το τσάρτερ από τη Θεσσαλονίκη καταρχήν, περίπου 50 άτομα. Έχουν έρθει σήμερα πάρα πολλοί Έλληνες από την Ελλάδα, από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη. Και έχουμε δει και Έλληνες από Γερμανία, από Βρυξέλλες, από άλλα μέρη Γαλλίας, από το Παρίσι για παράδειγμα. Έχουν έρθει τώρα. Ακριβής αριθμός δεν μπορεί να προσδιοριστεί αυτή τη στιγμή. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 150-200 άτομα. Αυτή είναι η αρχική εκτίμηση. Τώρα πώς θα είναι μέσα στο γήπεδο δεν το ξέρουμε. Η ΚΑΕ Άρης, από όσο γνωρίζουμε, πήρε 150 εισιτήρια. Αυτά είναι τα εισιτήρια που πήρε η ΚΑΕ Άρης για να διαθέσει προς τους λάβρους της. Αυτούς που είδαμε το τσάρτερ και όσους κάναν αίτηση για να έρθουν. Αλλά θεωρώ ότι θα και αρκετό κόσμο Έλληνες οι οποίοι θα έρθουν από άλλες περιοχές, δηλαδή από άλλες χώρες της Ευρώπης και από τη Γαλλία, όπου και εδώ έχει αρκετούς Έλληνες γενικότερα.
0: Ωραία.
1: Πάντως είναι σίγουρο δεν θα είναι μόνος, αυτό είναι δεδομένο.
0: Ωραία. Επόμενη αναμέτρηση για Άρη στο Nick Gallis Hall.
1: Στο Nick Gallis Hall τώρα...
0: Για Ευρώπη μιλάω, για Ευρώπη.
1: Για Ευρώπη είναι η επόμενη αγωνιστική με την Μπούργος στην Ισπανική. Τώρα έχει δύο εντός ο Άρης.
0: Α, καλό μας.
1: Μπούργος και Ντερτόνα. Με την Μπούργος έχει ήδη γίνει sold out. Γιατί θα είναι το πρώτο επίσημο εντός έδρας στο καινούργιο παλέ, στο ανακαινισμένο παλέ με την καινούργια κερκίδα. Και έχει ήδη γίνει sold out και αναμένεται και με την Τερτόνα μετά να γίνει, αλλά την Μπούργος είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο, γιατί η Ισπανία είναι μια καλή ομάδα, έχουν βελτιωθεί φέτος πάρα πολύ, έχουν ενισχυθεί, θα είναι ένα ντέρμπι, αλλά θα είναι ένα ντέρμπι σε ένα καινούργιο παλέ και γεμάτο παλέ.
0: Σωστά.
1: Έτσι την επόμενη μας στιγμή.
0: Ωραία, καλή επιτυχία λοιπόν να σταμάτησε τον Άρη, ευχαριστούμε πολύ για τα όσα μας μετέφερες από τη Γαλλία. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ Μάγια την φιλοξενία, καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, αφήνουμε τον Άρη. Τα ακούσαμε όλα από τον Σταμάτη Μουρελή που είναι ήδη στην Γαλλία με τη Λεμάν. Στις 9 η ώρα αντιμετωπίζει την τοπική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ τώρα ετοιμάζεται για το δικό του παιχνίδι με την Μανρέσα. Ένα παιχνίδι στο οποίο υπάρχουν δύο θέματα για τον ΠΑΟΚ. Ένας είναι ο Νίκος Χουγκάς και άλλος ο Ραϊκουάν Γκρέι. Το είπε μάλιστα και ο Τριγκέρι με τις δηλώσεις τις οποίες θα ακούσουμε σε πολύ λίγο στη σημερινή media day της ομάδας. Χουγκάς οριστικά νοκάουτ δεν θα αγωνιστεί. Αντίθετα, ο Γκρέι θα είναι παρόν στην αυριανή ημέρα. Συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση και όπως φαίνεται θα πάρει χρόνο συμμετοχής στον αγώνα με την ισπανική Μανρέσα. Λοιπόν, αφού μιλάμε για ΠΑΟΚ, θα πάμε να ακούσουμε τον Τριγκέρι, ο οποίος αναφέρεται στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και όχι μόνο.
1: Εάν παίξει ο Γκρέι, θα είναι σημαντικό για μας γιατί θα έχουμε έναν ακόμα ψηλό στο παιχνίδι μας, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό από αυτή τη στιγμή που δεν θα αγωνιστεί ο Χουγκάς, γι' αυτό και ελπίζουμε να τον έχουμε στη διάθεσή μας και να είναι σε θέση να αγωνιστεί.
2: Same energy, same passion. But this is an important game for us.
1: Το να υπάρχει, το πρέπει να κερδίσει ένα παιχνίδι. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει και ιδιαίτερα για εμάς που είμαστε επαγγελματίες, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και το ενδεχόμενο της ήττας. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να καταβάλουμε την πιο δυνατή προσπάθεια που έχουμε, να αγωνιστούμε με μυαλό, να αγωνιστούμε με καρδιά, να δείξουμε στο παρκέ για να διεκδικήσουμε κάθε μπάλα και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το γεγονός ότι θα ξεκινήσουμε την διοργάνωση του EuroCup με μια εντός έδρας νίκη που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί πέρα όμως, γνωρίζοντας ότι είναι κάτι διαφορετικό από όλα τα παιχνίδια τα οποία παίξαμε μέχρι τώρα και για τα οποία έγινε πολλή συζήτηση, με ομάδες Ευρωλίγκα όπως η Παρτιζάν, όπως η Αρμάνι, όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, αυτό που σας λέω και πάλι, είναι να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Να δώσουμε ό,τι μπορούμε στο παρκέ για να μπορέσουμε να πάρουμε την νίκη. Δεν μπορείς να υποσχεθείς ότι θα κερδίσεις, μπορείς όμως να υποσχεθείς ότι θα κάνεις όλα τα υπόλοιπα και όλες εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες που μπορούν να σου δώσουν το αποτέλεσμα που θέλεις.
2: So it will be a game that will require a great concentration, great focus to do the little things, because little things make big things happen.
1: Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε την σεζόν στο EuroCup. Είναι ουσιαστικά το πρώτο παιχνίδι της νέας εποχής του ΠΑΟΚ σε αυτή την διοργάνωση και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε ακόμη πιο χαρούμενοι. Όπως επίσης και το γεγονός ότι θα είναι το πρώτο παιχνίδι απέναντι στους φιλάθλους μας. Ξέρετε ότι στη διάρκεια της προετοιμασίας δεν είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε ένα παιχνίδι μπροστά στον κόσμο μας. Οπότε υπολογίζουμε πάρα πολλά στην βοήθειά τους. Αντιμετωπίζουμε μια ισπανική ομάδα και η οποία είναι κλασική ισπανική ομάδα και είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό, γιατί στο διάστημα που προηγήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο καταναλώσαμε πάρα πολύ ενέργεια και πνευματική και σωματική και επίσης έχουμε πολύ πρόσφατη την εμπειρία με το πώς αντιμετώπιση ομάδας EuroLeague, οπότε πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά μια επανεκκίνηση και να ξεκινήσουμε από το 0, γνωρίζοντας τι αντιμετωπίζουμε, μια ομάδα η οποία έχει τα βασικά χαρακτηριστικά του ισπανικού μπάσκετ, έχει πολύ καλό spacing, έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας, είναι πολύ καλή σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού, οπότε πρέπει να προσαρμοστούμε στα δεδομένα του αγώνα αυτού και να ξεκινήσουμε τη σεζόν όπως πρέπει και όπως θέλουμε.
3: Focus 103,6.

0: Μένουμε πάντα σε ασπρόμαυρο φόντο. Μένουμε στην πολύ μεγάλη προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Sold out υπάρχει για το παιχνίδι. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια και νομίζω ότι θα είναι μια συνήθεια και δεν θα είναι πλέον είδηση ότι υπάρχει sold out στα παιχνίδια της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κάνει μια υπερομάδα. Πραγματικά είναι μια ομάδα που, όπως προσωπικά παρακολουθώ τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα, θα κάτσω να δω και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, γιατί έχει πλέον και καλό μπάσκετ παίζει, με πολύ καλό προπονητή, αλλά έχει και πολύ καλή ποιότητα παιχτών. Και δεν είναι μόνο ο Όσμαν, είναι και άλλοι. Όπως για παράδειγμα το τελευταίο απόκτημα της ομάδας του Δικεφάλου, ο Μετιαγιούνιας, Μοντιεγιούνας, το είπαμε, εντάξει παιδιά, και εσείς οι Λιθουανοί, 100... σύμφωνα έχετε μέσα. Ένας παίχτης ο οποίος έρχεται να διευρύνει τις επιλογές του Ανδρέα Τρικέρη στην γραμμή των ψηλών. Έτσι δίνει μεγαλύτερο βάθος μέσα στη ρακέτα του Δικεφάλου, πολλές περισσότερες επιλογές στο post του παιχνιδιού, και αυτά είναι πράγματα τα οποία ασφαλώς τα θέλει ο Ιταλός τεχνικός. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνει και μια διαχείριση των ψηλών της ομάδας, και ιδιαίτερα πλέον συζητιέται το μέλλον του Ομορούγκη, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή στον χώρο, στη γραμμή των ψηλών παιχτών του ΠΑΟΚ, υπάρχουν πλέον αρκετές επιλογές. Σαφώς ο Νιγηριανός σέντερ θα έχει περιορισμένο χρόνο. Τώρα ψάχνουν να δουν στον ΠΑΟΚ αν θα μπορέσουν να βρουν κάποιο balance μέσα στην ομάδα ή να βρουν κάποια άλλη ομάδα για δανεισμό του παίχτη. Μέχρι τότε ο Μωρούγη προπονείται κανονικά, συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις, και από εκεί και πέρα θα φανεί κατά πόσο θα προχωρήσουν σε μια τέτοια κίνηση στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε και Περσίδη, τον αρχηγό της ομάδας του Δικεφάλου, ο οποίος και αυτός στάθηκε στην αυριανή αναμέτρηση με την Μαρέσα.
1: Επίσης ευχαριστούμε πρώτα το Ευρωπαϊκό Μπάτσι και στην άνθρωση από το παιχνίδι κοντά στην Μαρέσα.
2: Εντάξει, ο κόσμος έδειξε και μετά διαρκείας το πόσο ανυπομονεί να μας δει στη μέτρα μας. Από εκεί και πέρα, αύριο το μόνο αποτέλεσμα που κοιτάμε είναι η νίκη. Τίποτα άλλο.
3: Νίκο, έχεις μιλήσει στους νέους συμπαίκτες για αυτό που θα ζήσουν αύριο?
2: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι έχουν πληροφορηθεί. Τώρα καλύτερα θα τα πούμε αύριο την ημέρα του παιχνιδιού. Αλλά γνωρίζουν ότι έχουν έρθει σε μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και θα το καταλάβουν αύριο και στο γήπεδο.
4: Νίκο, υπήρχε ένα πνευματικό σε σχέση με το κομμάτι της ενέργειας στο τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν είχαμε σοβαρέ 24 ώρες από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω το απαντήσατε στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα όμως είναι τρίτο παιχνίδι σε 5 μέρες. Πώς το περιμένεις αυτό το κομμάτι?
2: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι αρέσει την ομάδα να χρησιμοποιεί δικαιολογίες. Έτσι ήταν η κατάσταση. Παίξαμε το πρώτο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Δώσαμε ό,τι είχαμε. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε να την παλέψουμε και το μάτς με τον Ολυμπιακό. Αυτό θα κάνουμε και αύριο. Αύριο το παιχνίδι είναι must win και το μόνο αποτέλεσμα που θέλουμε είναι η νίκη.
5: Είσαι έτοιμος, Νίκο, ξανά για τη θέση 4, λίγο παραπάνω?
2: Δεν έχω πρόβλημα. Έχω συζητήσει και με τον coach. Ό,τι ζητήσει από μένα coach, εγώ θα τον βοηθήσω. Τι θέλω να χρησιμοποιήσω, 3, 4, ούτως ή άλλως στο σύγχρονο μπάσκετ δεν υπάρχουν θέσεις.
4: Αυτός ο ευρωπαϊκός άρεσης θα δίνει κάτι παραπάνω, δηλαδή λίγο πιο όμως σαν συνέστημα, είναι το ίδιο έτσι?
2: Ο ευρωπαϊκός,
4: δεν άκουσα. Ο ευρωπαϊκός άρεσης Ευρώπης, στο EuroCup.
2: Εντάξει, σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Από εκεί και πέρα εμείς βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είχαμε κάποια παιχνίδια με πολύ μεγάλες ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, κάποια φιλικά με ομάδες Ευρωλίγκας. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι αγωνιστικές μας υποχρεώσεις στην Ευρώπη και θέλουμε να πάμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται.
4: Πάλι παραφόρες που έτσι σπίγγει από το άνθρωπο.
2: Ναι, αυτό λέω. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν θέλω να πω για μακροπρόθεσμους στόχους. Κάθε μάτς είναι ξεχωριστό. Όπως είπε και πριν ο Νάζ, η Μαδρέσα παίζει πάρα πολύ γρήγορα. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε ετοιμάσει το χρόνο μας και θα το δούμε άμεσα.
3: Νίκο, επειδή τα δύο μάτς με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ήταν crash test και καινούργια ομάδα πάω. Εσένα τι σου έβαλα, δηλαδή διαπίστωσες κάτι για την ομάδα σου σε ό,τι αφορά σε αυτό που χτίζεται, ας πούμε, καινούργιο?
2: Δεν είναι κάτι σε μένα προσωπικά. Θεωρώ ότι και ο κόσμος κατάλαβε ότι τη φιλοσοφία της ομάδας και πώς θέλουμε να παίζουμε. Θεωρώ παλέψαμε στα ίσια και τα δύο παιχνίδια. Από εκεί και πέρα στο δεύτερο μάτς δεν ήρθε το θετικό αποτέλεσμα. Χάθηκε ένας τίτλος. Αυτό μας πεισμώνει για τη συνέχεια.
6: Focus 103,6.

Λοιπόν, πάμε. Αφήνουμε τον μπάσκετ, πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο που στον Άρη ήρθε η ΔΕΑΦ σήμερα και επέβαλε ένα πρόστιμο 20.000 ευρώ για ένα γκράφιτι στο Κλεάνθης Βικελίδης, το οποίο από τη στιγμή που είχε πάρει διάσταση το θέμα σβήστηκε. Αλλά αυτό δεν άλλαξε κάτι στο σκεπτικό των ανθρώπων της ΔΕΑΦ που επέβαλαν με αυτό το πρόστιμο αρκετά υψηλό, 20.000 ευρώ, την ΠΑΕ Άρης. Την ίδια στιγμή έρχεται άμεση αντίδραση από την ΠΑΕ, όπου περνάει στην αντεπίθεση και αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Αξιότιμε κύριε Βρούτσι, ασχοληθείτε ελεύθερα με τις προεδρίες σας και την προεκλογική σας καμπάνια. Οι φοιτευτοί σας στη ΔΕΑΦ πάταξαν τη βία αφού μας επέβαλαν πρόστιμο 20.000 ευρώ για ένα γκράφιτι στο Κλεάνθης Βικελίδης, το οποίο έγινε από αγνώστους δράστες σε άγνωστη μέρα και ώρα. Εκτός και αν δεν είναι φοιτευτοί, αλλά εισπράκτορες. Ελπίζουμε να δείξετε την ίδια ευαισθησία για παρόμοια γκράφιτι που έχουν γεμίσει τη Θεσσαλονίκη και εν γέννη την χώρα και να μην είστε επιλεκτικός μόνο με την ομάδα του Άρη. Καλή συνέχεια στις περιοδίες σας. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Ο Άρης τώρα από εκεί και πέρα είναι σε μια διαδικασία προετοιμασίας. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στους κεντρινόμαυρους ακούει στο όνομα του Μάνου Γκαρσία, ο οποίος είχε έντονες ενοχλήσεις στις προηγούμενες μέρες. Τελικά οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν. Έχει ένα σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Είναι το ίδιο το οποίο αντιμετωπίζει και ο Φαμπιάνο, το οποίο αυτό τώρα πάει με δύο τρόπους. Ή κάνεις εγχείρηση, οπότε μένεις εκτός για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, είτε κάνεις ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα θεραπείας, συντήρηση περισσότερο, για να μην καταπονηθείς επιπλέον και να μπορείς να συμμετέχεις στα παιχνίδια. Τώρα, το καλό είναι ότι υπάρχει χρόνος, γιατί έχουμε διακοπή στο πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα θα λείψει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα σε όλα τα ενδεχόμενα. Από εκεί και πέρα οι κιτρινόμαυροι δεν φαίνεται να μπουν στη διαδικασία να παίξουν κάποιο άλλο φιλικό παιχνίδι, να έχουν μάλλον κάποιο φιλικό παιχνίδι, δεν έπαιξαν κάποιο φιλικό παιχνίδι, αλλά όπως φαίνεται θα πάνε με τις προπονήσεις μέχρι την επανέναρξη του πρωταθλήματος και την αναμέτρηση με την ομάδα του Βόλου. Στην πρωινή προπόνηση που έγινε σήμερα, εκτός έμεινε ο Μικέλ Αλφαρέλα, ο οποίος ταλαιπωρείται από κάποια ίωση. Αύριο η ομάδα θα έχει προπόνηση το απόγευμα. Αυτά όσο αφορά την ομάδα του Άρη. Πάμε και στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τώρα προετοιμάζεται, αν το πούμε έτσι, και το λέμε αυτό γιατί έχει πολλές απουσίες λόγω των των παιχτών που συμμετέχουν σε εθνικές ομάδες, είτε ανδρών είτε ελπίδων. Καταρχάς να πω μια είδηση, η οποία μόλις τώρα έγινε γνωστό το πρόγραμμα για την ΚΑΠΑ, για τον ΠΑΟΚ Β, όπου θα παίξει στο γήπεδο της Καλαμαριάς με την Ελλάς Σύρου. Το παιχνίδι αυτό έχει οριστεί την Δευτέρα στις 3 παρατέταρτο, είναι η αναμέτρηση αυτή. Δευτέρα λοιπόν 3 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ Β θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Ελλάς Σύρου. Και μια που είπαμε τώρα για Καλαμαριά, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο προπονητής της ομάδας του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο κύριος... ας το αφήσουμε καλύτερα. Ας τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, θα πάμε αργότερα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, γιατί έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που, επαναλαμβάνω, προσπαθεί να μπει σε μια διαδικασία έτσι μήνης προετοιμασίας, που είναι κάτι δύσκολο για αυτόν, αλλά είναι αναγκασμένος να πορευτεί. Και αυτό γιατί καταρχάς έχει πολλούς τραυματίες. Ένας εξ αυτών αναγκασμένος να πορευτεί. Και αυτό γιατί καταρχάς έχει πολλούς τραυματίες.

κάποια φιλικά παιχνίδια. Και από εκεί και πέρα ο κύριος Ματσάρη έχει να δει τους παίχτες που ήρθαν τελευταίοι χρονικά, όπως ο Δανός ο Στόπερ, όπως ο Ιταλός ο Σέντερφορ, όπως ο παίχτης του Άρη, ο πρώην παίχτης του Άρη ο Σίλβα, να δει σε ποιο βαθμό ετοιμότητας είναι για να μπορέσει να τους χρησιμοποιήσει. Τώρα η είδηση της τελευταίας στιγμής έχει να κάνει με πρόστιμο και στην ΠΑΕ Ηρακλής. Είναι για τις αναγνώσεις που είχαν βγει τότε κατά του διαιτητή Κατόπι Ζαμπαλά για το παιχνίδι με τον Ατρόμπιτο. Ο κύριος Σπυρόπουλος άσκησε δίωξη, ο Ηρακλής κλήθηκε σε απολογία και πληρώνει 10.000 ευρώ πρόστιμο. Και από εκεί και πέρα, τι άλλο λέει, είναι ποινές για άλλες ομάδες. 10.000 είναι το πρόστιμο λοιπόν για την ομάδα του Ηρακλή για τις δηλώσεις οι οποίες έγιναν μετά τον αγώνα με τον Ατρόμητο. Για να ολοκληρώσω με τον Ηρακλή, είναι σε μια χρονική περίοδο στην οποία ετοιμάζεται για να επιστρέψει πλέον στο Καφτατζόγλιο. Ο Ηρακλής έπαιξε ό,τι έχει παίξει μέχρι στιγμής, είναι εκτός έδρας, ακόμα και ως γηπεδούχος αγωνίστηκε στο γήπεδο του Βόλου. Στον αγώνα με τον Λαβαδιακό στις 10 Οκτωβρίου αναμένεται να είναι όλα καλά στο Καφτατζόγλιο, θα παίξει εκεί, λέει η λογική, οπότε θα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει επιτέλους τους φιλάθλους του να δουν την αγαπημένη τους ομάδα σε ένα παιχνίδι εντός έδρας μέσα στη Θεσσαλονίκη.

Πάμε να ολοκληρώσουμε και μια είδηση από τον διεθνή χώρο που έχει να κάνει με τον Εμπαπέ, ο οποίος τελικά απέφυγε τα χειρότερα. Στον τραυματισμό που είχε με την Τουρκία, φαινόταν κάποια στιγμή ότι ίσως να αναγκάζονται να περάσει και την πόρτα του χειρουργείου. Τελικά αυτό δεν θα γίνει. Ίσως να μην μπορέσει να αγωνιστεί στο παιχνίδι με την Villarreal. Η Real αντιμετωπίζει τη Villarreal στην επανέναξη του πρωταθλήματος. Αλλά από εκεί και πέρα δεν φαίνεται να είναι κάτι περισσότερο σοβαρό που να του στερεί τη συμμετοχή του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, κάπου εδώ και εμείς ολοκληρώσαμε σήμερα την εκπομπή μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι εδώ, Focus 103,6, η δική σας συχνότητα. Καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Θα παραπεμφθούν επίσης οι Αγάπιος Χαρακόπουλος, Ευάγγελος Φαλάρας, Βασίλης Πάπα Γεωργίου και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου. Αποσύρομαι από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ήταν η απάντηση του Χρήστου Τριαντόπουλου. Η απόφαση παραπομπής του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα των Τεμπών αποτελεί δικαίωση της ελληνικής λύσης και επιβεβαιώνει τη συγκάλυψη. Όλοι όσοι έλεγαν ότι δεν έγινε ξεμπάζωμα και μπάζωμα, τώρα πρέπει να σιωπήσουν. Η συγκάλυψη δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, αλλά και από το Μαξίμου, διότι κανείς δεν θα μπάζωνε μόνος του χωρίς την απόλυτη γνώση και έγκριση του Μαξίμου, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. Χορηγούσαν και χημειοθεραπευτικά φάρμακα ακόμη και σε ασθενείς που δεν είχαν διαγνωστεί με καρκίνο. Αύριο αναμένεται η ανακοίνωση των πρώτων μέτρων από την κυβέρνηση για την επιδότηση των καυσίμων. Τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, η οποία μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τα υπερέσοδα του φόρου προστέμενης αξίας και τον προϋπολογισμό, προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με πρότασή του προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, ο εισαγγελέας ζητάει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συνεχίζονται οι έρευνες για την έκρηξη και την κατάρρευση κτηρίου στην περιοχή της Πλάκας στην Αθήνα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Οι έρευνες εστιάζονται στον δεύτερο όροφο του κτηρίου και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών, η έκρηξη φέρεται να προήλθε πιθανότατα από έντονη διαρροή φυσικού αερίου. Στη σύλληψη ενός 55χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στην περιοχή της μεταμόρφωσης Αττικής μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας παραγωγής μπετών, τα οποία μέσω του εδάφους κατέληγαν στον Κηφισό ποταμό. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι την περασμένη Κυριακή στο γήπεδο της Παναγίας Θάσου κατά τη διάρκεια αγώνα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 14χρονος μετά από επίθεση που δέχτηκε από 15χρονο σε γυμνάσιο του Αμαρουσίου σε βάρος του 15χρονου που συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και απειλή. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Βασιλικό Χαλκίδα στην Εύβοια. Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για την ώρα σχετικά με τυχόν εγκλωβισμένους ή τραυματίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, σχέδιο 5 σημείων για την πρόληψη, την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση ευνίδιων και μαζικών παράνομων αφήξεων με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως επισημαίνει, τα πρόσφατα γεγονότα από τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τις ακτές της Μεσογείου καταδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των ευρωπαϊκών εργαλείων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένονται αρκετές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια, ενώ θα πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, με πολύ χαμηλή πιθανότητα βροχής, ενώ το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό κόλπο θα πνέουν ασθενείς από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Απόγευμα Δίνω Μαγκαζίνου.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια. Από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Truck & Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Hola, señor Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Φόκους στον κόσμο.
5: Καλημέρα από Γαλλο-Γερμανο-Ελβετία.
6: Καλημέρα από Ολλανδία. Χάγη.
7: Καλημέρα. Θωμάτα από Σουτγκάρδη.
8: Λούντερσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
18: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Φόκους FM με το καλημέρα.
19: Καλημέρα από Βέρεια.
20: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
21: Καλημέρα από Καρδίτσα.
22: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
23: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
24: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
18: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
25: Φόκους FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
6: Και

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα. Ξεκινάει το απογευματινό μαγκαζίνο, η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα από τον Focus FM 103,6, που από Δευτέρα ως Παρασκευή μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε μαζί. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Γιαννόγλου πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, τα γνωστά, έτσι, να σας θυμίσουμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας, όλους τους τρόπους που έχει ο Focus στη διάθεσή σας για ενημέρωση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές. Γραπτά μηνύματα στέλνετε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στην ομάδα μας στο Viber, στον αριθμό 6907-483-484. 6907-483-484 στο Viber. Περιμένουμε τα μηνύματά σας από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Ένα δωρεάν γραπτό μήνυμα να σχολιάζετε και εσείς παράλληλα αυτά που λέμε και αναλύουμε στην εκπομπή, έτσι και να έχουμε έτσι ένα καλό τρόπο επικοινωνίας και με το Viber. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα ραδιοφωνά σας ξέρετε ότι είναι συντονισμένα όλα στους 103 και 6 όλο το 24ωρο, όμως αναλυτική ενημέρωση πέρα από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές του σταθμού μπορείτε να έχετε και από την ιστοσελίδα μας, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε πολύ συχνά μέσα στο 24ωρο. Η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας είναι www.focusfm.gr. Στην ιστοσελίδα του Focus θα βρείτε όλη την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Μέσα από την ιστοσελίδα μας επίσης, όσοι βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης, στην υπόλοιπη Ελλάδα και εκτός Ελλάδας οπουδήποτε στον κόσμο, μπορούν να ακούν ζωντανά το πρόγραμμα του Focus διαδικτυακά. Όλες τις μέρες και όλες του χρόνου και όλες τις ώρες του 24ωρου. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κομμάτι της καθημερινότητάς μας πλέον, των περισσότερων τουλάχιστον, εκεί υπάρχει σελίδα του Focus παντού, σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία μπορείτε να ακολουθείτε και να έχετε και ενημέρωση από εκεί και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό, με τις εκπομπές. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε στο κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, είτε πρόκειται για το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε στην αναζήτηση να γράψετε Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει στη σελίδα του σταθμού και να την ακολουθήσετε. Και η επιλογή η οποία είναι έτσι της πιο σύγχρονης τεχνολογίας πλέον είναι η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, η εφαρμογή του Focus. Την κατεβάζετε στο κινητό σας δωρεάν, εύκολα και γρήγορα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουμε όλοι στα κινητά μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα, την ψηφιακή που κατεβάζετε εφαρμογές για το κινητό σας, γράφετε στην αναζήτηση με λατινικούς χαρακτήρες όπως το ακούτε Focus 103,6 FM Radio, θα εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus, θα την κατεβάσετε και αυτό είναι όλο, θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό στη τσέπη σας όπου και αν βρίσκεστε. Και μέσα από αυτή την εφαρμογή, όλο το 24ωρο, όπου και αν είστε στον κόσμο, ζωντανά ακούτε το πρόγραμμα του Focus και φυσικά επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χάνετε ούτε δευτερόλεπτο ενημέρωση.

Πάμε λίγο να δούμε έτσι επικαιρότητα. Έχουμε εξελίξεις. Εξελίξεις που αφορούν την τραγωδία των Τεμπών, το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Μαθαίνουμε σήμερα λοιπόν ότι ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο, θα βρεθεί στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για το περιβόητο μπάζωμα στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Θυμάστε όλοι, φαντάζομαι θα θυμάστε, αλλά και για όσους δεν θυμόσασταν, ο Φόκους τα έλεγε από τότε καθημερινά και συνεχίζει να τα λέει. Λοιπόν, το πόσο βιαστικά και το πόσο γρήγορα έγινε η αποκατάσταση εκεί του χώρου του δυστυχήματος πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Αυτό λοιπόν το μπάζωμα ερευνάται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και πλέον στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος, εκτός όμως από τον κύριο Τριαντόπουλο, θα παραπεμφθούν στο ειδικό δικαστήριο οι κύριοι Αγάπιος Χαρακόπουλος, Ευάγγελος Φαλάρας, Βασίλης Παπαγεωργίου, αλλά και ο Κώστας Αγοραστός, ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Ο ίδιος ο Χρήστος Τριαντόπουλος σε ανάρτησή του λέει ότι η προτεραιότητά μου είναι η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου. Αποσύρωμαι, δηλώνει, από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά θα βρεθεί στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Το τεκμήριο της αθωότητας άλλωστε υπάρχει στον κάθε έναν, έτσι, μέχρι τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία και τουλάχιστον έχει αρχίσει πλέον να πηγαίνει το θέμα και σε πολιτικά πρόσωπα. Για να δούμε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εμείς το λέγαμε από την πρώτη στιγμή, όποιοι, σύμφωνα με τις αρχές και με τη δικαιοσύνη, κριθούν υπαίτιοι για αυτή την τραγωδία που έγινε, για αυτό το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη, όσο ψηλά κι αν είναι, όσο χαμηλά κι αν είναι, δεν έχει σημασία, θα πρέπει να οδηγηθούν στις δικαστικές αίθουσες, έτσι, και να αντιμετωπίσουν ό,τι ακριβώς ορίζει ο νόμος για τον κάθε Έλληνα πολίτη. Αυτό. Στην υπόθεση της δικαιοσύνης άλλωστε, η οποία πρέπει να αποδοθεί προς πάσα κατεύθυνση, εκεί δεν χωράνε μπαζώματα.

0: Στο μεταξύ συνεχίζεται και το δικαστήριο κατά Τέμπη στη Λάρισα. Η δίκη είναι σε εξέλιξη, έτσι. Ξεκίνησε εδώ και αρκετό καιρό. Σήμερα είχαμε την πρόταση της εισαγγελέως επί των αιτημάτων που υπέβαλε στο δικαστήριο η οικογένεια του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Και με αυτό ολοκληρώθηκε σήμερα η δίκη. Η εισαγγελέας από την πλευρά της πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα, να κλειστούν, να εξεταστούν ως μάρτυρες ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Επιφυλάχθηκε επίσης επί του αιτήματος για διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του βοηθού μηχανοδηγού. Αυτές ήταν οι σημερινές εξελίξεις. Να πω ότι υπήρξαν και κάποια αιτήματα που υποβλήθηκαν σήμερα στο δικαστήριο για τα Τέμπη από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας. Το πρώτο ήταν από τον κύριο Παύλο Ασλανίδη, το οποίο αφορά στα οστάρια που φυλάσσονται σύμφωνα με όσα ανέφεραν στο δικαστήριο οι συνήγοροι του στο εφετείο της Λάρισας. Ζητείται να εντοπιστούν αυτά τα οστάρια και να καταμετρηθούν, να γίνει ταυτοποίηση και συνέχεια να διενεργηθούν ειδικές εξετάσεις σε κατάλληλα δείγματα για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου. Τα άλλα δύο αιτήματα που υποβλήθηκαν αφορούν στην κλήση ως μαρτύρων 7 πρώην Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών την περίοδο 2016-2023, να προσκομιστούν και έγγραφα που αντάλλασε η ελληνική κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ασφάλεια των Σιδηροδρόμων. Αυτή ήταν η σημερινή εξέλιξη. Κατέθεσαν βέβαια και συγγενείς των θυμάτων. Έτσι, για να παρακολουθούμε λίγο και τις εξελίξεις γύρω από την δίκη των Τεμπών, μια και αναφερθήκαμε και στην υπόθεση Τριαντόπουλο, ο οποίος πλέον, όπως είπαμε, θα βρεθεί στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου. Για το θέμα αυτό, την εξέλιξη αυτή με την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, έκανε νωρίτερα σήμερα δήλωση και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Να την ακούσουμε, Αλέξανδρε. Ωραία, πάμε να ακούσουμε.
1: Η απόφαση παραπομπής του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα των Τεμπών αποτελεί δικαίωση της ελληνικής λύσης και επιβεβαιώνει τη συγκάλυψη. Όλοι όσοι έλεγαν ότι δεν έγινε ξεμπάζωμα και μπάζωμα, τώρα πρέπει να σιωπήσουν. Η συγκάλυψη δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, αλλά και από το Μαξίμου, διότι κανείς δεν θα μπάζωνε μόνος του χωρίς την απόλυτη γνώση και έγκριση του Μαξίμου.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα που ακούσαμε, διότι μπορεί άραγε οποιοδήποτε, το οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος να κάνει το οτιδήποτε χωρίς να έχει την έγκριση του Μεγάρου Μαξίμου. Ε, τι λες εσύ, Αλέξανδρε? Προφανώς και δεν μπορεί έτσι. Τουλάχιστον αυτό φανταζόμαστε ότι συμβαίνει. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας, χωρίς να γνωρίζει το Μέγαρο Μαξίμου, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αλλά όλα αυτά θα φανούν στις δικαστικές αίθουσες τι ακριβώς συνέβαινε και πώς. Έτσι, εκεί θα ακούσουμε ό,τι έχει να υποθεί. Λοιπόν, αλλάζουμε λίγο κλίμα. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα. Δεν περιμένετε τίποτα συγκλονιστικό τουλάχιστον. Αυτά λένε οι πληροφορίες αναφορικά με τα καύσιμα στη χώρα μας. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει για το πετρέλαιο κίνησης, λένε οι πληροφορίες, και η κρατική επιδότηση αναμένεται να αυξηθεί κατά 5 λεπτά, από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο, και από εκεί και πέρα για την αμόλυπτη βενζίνη οι πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη να αλλάξει κάτι ή να γίνει κάτι. Η αμόλυπτη βενζίνη που αν πάει σήμερα κανείς να δει σε κάποιο πρατήριο, δεν υπάρχει περίπτωση να βρει κάτω από 2,20, σπανίως, σε λίγα, σε ελάχιστα, ίσως πρέπει να ψάξεις πάρα πολύ. Λοιπόν, και για την αμόλυπτη βενζίνη λένε οι πληροφορίες, το ξαναλέμε, αύριο θα ακούσουμε τις ανακοινώσεις, δεν μπορούμε να λέμε οριστικά 100% ότι αυτό, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα υπάρχει κάποια ουσιαστική παρέμβαση, καμία παρέμβαση μάλλον. Η κρατική επιδότηση θα παραμείνει μηδενική, απλά θα διατηρηθεί η έκπτωση των 10 λεπτών το λίτρο που παρέχουν τα δηληστήρια. Τώρα βέβαια εδώ τα δηληστήρια δεν διαμορφώνουν τις τιμές. Ε, Αλέξανδρε. Ε, λέει λοιπόν το δηληστήριο, πάει αύριο η τιμή παράδειγμα 2,30, κάνω και μια έκπτωση 10 λεπτών, πάει στα 2,20. Τι είχαμε, τη χάσαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι όμως κάτι που τουλάχιστον για τους οδηγούς δεν φαίνεται να αλλάζουν πράγματα. Οι ανακοινώσεις αύριο αφορούν μόνο το πετρέλαιο κίνησης και έτσι όσοι οδηγείτε αυτοκίνητα, και είστε και οι περισσότεροι, συντριπτική πλειοψηφία που το καύσιμο είναι η βενζίνη, θα χρειαστεί να βάζετε και θα συνεχίσετε να βάζετε και να βάζουμε όλοι μας πάρα πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη για να κινήσουμε τα αυτοκίνητά μας. Τώρα βέβαια ακούσαμε και το άλλο προημέρον, λέει όποιος δεν έχει, ο βουλευτής αυτός από την Πιερία που είπε, Αλέξανδρε, όποιος δεν έχει, λέει, να βάλει 10 ευρώ βενζίνη στο αυτοκίνητο, ας πάρει λεωφορείο. Ε, ναι. Ε, δεν είπε. Μάλιστα, τι θα ακούσουμε άλλο. Βέβαια, αυτό πόσες φορές θα χρειαστεί να το ξαναπούμε, αυτό που κάνουν τα περισσότερα κράτη του κόσμου με τη μείωση της φορολογίας στα καύσιμα και συγκρατούν όσο το δυνατόν χαμηλότερα τις τιμές για τους πολίτες τους, εδώ ούτε πρόκειται να συμβεί. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά, έτσι, πολλά τα έσοδα του κράτους από αυτή την ιστορία, οπότε δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Και μετά αναρωτιόμαστε βέβαια, με αυτούς όλους, και εντάξει, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού που γίνεται, αλλά δυστυχώς συμβαίνει στα βόρεια σύνορα της χώρας μας, να βλέπουμε σε καθημερινή βάση ουρές χιλιόμετρων προς τη Βουλγαρία, προς τα Σκόπια, έτσι, για να μπαίνουν μέσα, να περνάνε τα σύνορα, να βάζουν λίγη βενζίνη, να γεμίζουν και να φεύγουν. Λοιπόν, αναρωτιόμαστε μετά γιατί συμβαίνει. Ένα που συμβαίνει. Και το ξαναλέω και πάλι, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού προσωπικά, έτσι, και ουδέποτε, ακόμη και αν έμενα στα σύνορα, δεν θα το έκανα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν ο κόσμος έχει φτάσει σε σημείο απελπισίας πλέον και δεν ξέρει πώς να κινήσει το αυτοκίνητο του για να πάει στη δουλειά του,
Και ειδικά σε περιοχές που δεν είναι όπως οι μεγάλες πόλεις εδώ που βλέπουμε, εντάξει, που έχεις συγκοινωνίες, έχεις λεωφορεία, έχεις ταξί, έχεις μετρό, έχεις στην Αθήνα που έχει 100 διαφορετικά μέσα να κινηθεί κανείς. Λοιπόν, σε αυτές τις περιοχές εκεί πάνω, όποιος δεν έχει το αυτοκίνητό του, δυστυχώς δύσκολα κάνει τη δουλειά του. Και αντιλαμβάνεται κανείς πόσο είναι πιο δύσκολα είναι τα πράγματα. Και για να μην μιλήσουμε και για τη θέρμανση, που ήδη αν πάει κάποιος στη Φλόρινα σήμερα, θέλουν χοντρά μπουφάν λόγω των καιρικών συνθήκων. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, από πού να το πιάσουμε και πού να τα αφήσουμε αυτό με τα καύσιμα. Η κατάσταση στις διεθνείς τιμές δεν λέει να εκτονωθεί, να αλλάξει. Το ράλι ανόδους τιμές συνεχίζεται. Και όσο δεν υπάρχουν μέτρα ουσιαστικά που πραγματικά να ανακουφίσουν τους πολίτες και να συγκρατήσουν τις τιμές όσο γίνεται πιο χαμηλά, δυστυχώς τα πράγματα θα πηγαίνουν όλο ένα και χειρότερα. Και βέβαια, όπως είπαμε, αυτό συμπαρασύρει και πάρα πολλά άλλα. Συμπαρασύρει προϊόντα τα οποία, ακόμη και τα τρόφιμα μας που αγοράζουμε, υπηρεσίες και χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία θα τα πληρώσουμε πάρα μα πάρα πολύ ακριβά.

0: Λοιπόν, μια μικρή διακοπή θα κάνουμε σε αυτό το σημείο για να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα που θα βάλει αμέσως τώρα ο Αλέξανδρος. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Περιμένουμε δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. 2-3 που ήρθαν τώρα εδώ τα βλέπω, θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά όταν επιστρέψουμε. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Πάμε σε διαφημίσεις και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα είμαστε και πάλι πίσω για να συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
5: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο σταθμός της αλήθειας.
9: Παρηγοριά στον άρρωστο.
10: Φως στο τούνελ.
11: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
12: Λιοντάρι, λιοντάρι.
13: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
14: Γροθιά στο κατεστημένο.
15: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
16: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
17: Η αντικειμενική ενημέρωση.
18: Το α και το ω.
19: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
20: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
21: Μαχητές από τους ολίγους.
22: Αξιόπιστη ενημέρωση.
23: Φάρος της αλήθειας.
24: Παρηγοριά, ελπίδα.
25: Ευτυχώς που υπάρχει.
26: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο που λέει απόλυτη κατοχή, γράφει στο σχόλιο του. Τι να πούμε, κύριε Νίκο. Ζούμε πράγματα που ίσως κάποια τα χρόνια πριν, έτσι, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα ζήσουμε τέτοια πράγματα. Σε ό,τι αφορά και τα οικονομικά, από την οικονομική κρίση και μετά δηλαδή, τα πράγματα στη χώρα πάνε από το κακό στο χειρότερο, τι να πούμε. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Βασίλης λέει, μας στέλνει εδώ ένα μήνυμα που λέει η Ρωσία λέει κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για εμπλοκή στον πόλεμο, κλιμακώνει μέτρα εναντίον των επιχειρήσεων, κατά των επιχειρήσεων, μάλιστα. Και ο Δημοσθένης μας γράφει για τον ποδοσφαιριστή τον νεαρό, δυστυχώς τραγικό γεγονός αυτό, που έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος που έπαιζε ποδόσφαιρο με την ομάδα του στη Θάσο. Τι να πούμε, τραγικό γεγονός πραγματικά, ό,τι να πούμε, Δημοσθένη μου. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα 6907-483-484 στο Viber. Θέλω να σταθώ σε ένα θέμα που έχει εξέλιξη σήμερα. Θα ακούσατε ίσως και θα είδατε ίσως και στις τηλεοράσεις αυτή την ιστορία με την 87χρονη στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Μαδρίτη, την οποία την έκαναν έξωση από το σπίτι της, το σπίτι στο οποίο ζούσε για περισσότερα από 70 χρόνια, αφού ένα φαντ αγόρασε το κτίριο εκεί, τριπλασίασε το ενίκιο της, με αποτέλεσμα αυτή η γυναίκα κάποια στιγμή να την οδηγήσουν στο να μην μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς και φτάσαν στο σημείο να της κάνουν έξωση. Η γυναίκα η οποία αντιμετώπιζε και προβλήματα αναπηρίας, έτσι. Και πώς έγινε η έξωση, απομακρύνθηκε βία από το διαμέρισμα με φορείο, έσπασαν την πόρτα κανονικά, μπήκανε μέσα, της δώσανε μισή ώρα λέει, να μαζέψει τα πράγματά της, μια γυναίκα που ήταν ανάπηρη, και τελικά την απομάκρυναν με φορείο. Θα μου πει κανείς, πόσα τέτοια δεν βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα ίσως. Έχουμε δει έτσι στο παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν διάφορα τέτοια περιστατικά στις διενέξεις με τα φαντ. Τι έγινε όμως στην Ισπανία, εδώ είναι το ζουμί της υπόθεσης. Οι Ισπανοί δεν κάθισαν με σταυρωμένα χέρια, ούτε μείνανε στο να βλέπουν από τις τηλεοράσεις το περιστατικό και να λένε «Α, εντάξει, ένα ακόμα». Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους από τις 23 Σεπτεμβρίου, μαζικό κύμα τεράστιου διαδηλώσεων σε ολόκληρη την Ισπανία. Μιλάμε για τεράστια κινητοποίηση, όσοι δεν τα είδατε στις τηλεοράσεις, σας το μεταφέρουμε. Σε όλες τις πόλεις της Ισπανίας, στη Βαρκελόνη, στη Μαδρίτη, σε 11 μεγάλες πόλεις άλλες της Ισπανίας, χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους. Το αποτέλεσμα, αναγκάσανε την κυβέρνηση να πάρει μέτρα, την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσες, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο κατεπήγοντα διατάγματα που περιλαμβάνουν αναστολή εξώσεων μέχρι το 2030 για ευάλωτους πολίτες και αυτόματη ανανέωση συμβολέων μίσθωσης και απαγόρευση αγοράς οικιστικών ακινήτων από επενδυτικά κεφάλαια, από τα funds. Έτσι. Λοιπόν, και βέβαια, οι κινητοποίησεις και οι διαδηλώσεις αυτές που έγιναν σε όλη την Ισπανία για αυτή τη γυναίκα, από χιλιάδες ανθρώπους πραγματικά, έφεραν τους εκπροσώπους της να καταλήξουν σε συμφωνία με την ιδιοκτήτρια εταιρεία του κτηρίου και άνοιξαν τον δρόμο και η γυναίκα αυτή επέστρεψε στο σπίτι της. Και φυσικά έρθαν σε συμφωνία για το πώς θα καταβάλλεται το ενίκιο της και όλα αυτά. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν πως η κινητοποίηση του κόσμου, έτσι, έφερε ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά είναι χαρακτηριστικό του τι ακριβώς έγινε. Πώς μια ολόκληρη κοινωνία βγήκε στους δρόμους. Οι Ισπανοί σου λέει όχι, είναι άδικο. Και αμέσως και η κυβέρνηση πήρε μέτρα και όλα έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν. Και φυσικά δεν έγιναν διαδηλώσεις
με επεισόδια και με διάφορα τέτοια. Ειρηνικές διαδηλώσεις, αλλά διαδηλώσεις, μαζικές κινητοποιήσεις. Έτσι. Και οι Ισπανοί έφεραν αποτέλεσμα. Αυτή η 87χρονη, η Μάρι Κάρμεν Αμπασκάλ Μάρτιν, όπως λέγεται, αν διαβάζω καλά το όνομά της εδώ, που από τις 23 Σεπτεμβρίου την έβγαλαν με φορείο από το σπίτι της η αστυνομική, τελικά επέστρεψε στο σπίτι της.

0: Λοιπόν,
1: σε ό,τι αφορά τώρα αυτή την ιστορία με το σπίτι που κατέρευσε στην περιοχή της Πλάκας, συνεχίζονται οι έρευνες, οι οποίες πλέον επικεντρώνονται, γιατί ψάχνουν να βρουν πώς προήλθε η έκρηξη, έτσι. Το σπίτι που διέμεναν οι 4 Αμερικανοί τουρίστες δεν είχε φυσικό αέριο, ο δεύτερος όροφος είχε. Λοιπόν, και επικεντρώνονται οι έρευνες στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Οι εκτιμήσεις, οι πρώτες που κάνουν οι ειδικοί, που συνεχίζουν ακόμη να ψάχνουν, λένε ότι προήλθε η έκρηξη από διαρροή και έντονη συσσόρευση φυσικού αερίου από το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Τώρα όλα αυτά βέβαια είναι ακόμα υπό διερεύνηση, προκειμένου να καταλήξουν σε ένα συγκεκριμένο πόρισμα για το τι έφταξε και χάθηκαν τόσο άδικα 6 άνθρωποι. Και σήμερα είχαμε και άλλη μια περίπτωση. Θυμάστε προημερών το βιτιοφόρο εκεί που άδειαζε λίμματα από ένα εργοστάσιο σε ένα βενζινάδικο και πηγαίναν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Σήμερα είχαμε άλλη μια περίπτωση. Συνελήφθη ένας 55χρονος. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν γιατί εντόπισαν ότι υπήρξε διαρροή υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις μιας εταιρείας που παράγει μπετόν. Τσιμέντο, μπετόν, αυτό που χτίζουμε, τις οικοδομές. Λοιπόν, και μέσω του εδάφους όλα αυτά κατέληγαν στον Κηφισό ποταμό και από εκεί στη θάλασσα. Δεύτερη περίπτωση. Έτσι. Και συνελήφθηκε αυτός ο 55χρονος από την αστυνομία.

Θέλω να πάω τώρα σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούστε τώρα, το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης στην Ευρώπη μας αγγίζει όλους. Τη δική μας χώρα πολύ περισσότερο, όπως και τις χώρες του Νότου, έτσι, την Ιταλία, την Ισπανία. Οι πιο βόρειοι ίσως δεν έχουν τόσο έντονο πρόβλημα, υπό την έννοια ότι δεν είναι χώρες εισόδου, δεν είναι πύλες εισόδου, έτσι, αλλά σταδιακά απέκτησαν πρόβλημα, γιατί πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι, έφυγαν προς το βορρά. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα σχέδιο 5 σημείων, έτσι ώστε, λέει, να ενισχυθούν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. 5 σημείων σχέδιο για την πρόβλεψη, λέει, την αντιμετώπιση ευνίδιων και μαζικών παράνομων αφήξεων. Αυτό έγινε βέβαια με αφορμή τη Θέουτα, την Ισπανία, έτσι. Για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα βέβαια πριν δούμε λίγο έτσι επιγραμματικά, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που περιλαμβάνει το σχέδιο των 5 σημείων, ήταν ανάγκη να γεμίσει όλη η Ευρώπη παράνομους μετανάστες, για να σκεφτούν κάποιοι ότι πρέπει να πάρουν μέτρα, έστω ένα σχέδιο που μπορεί να εφαρμοστεί κάποια στιγμή, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, το σχέδιο, λέει, βασίζεται αυτό σε 5 βασικούς άξονες. Το πρώτο είναι, λέει, η ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες εταίρους για την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης, ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, να βελτιωθεί η παρακολούθηση και η έγκαιρη προειδοποίηση, εξάρθρωση, λέει, των δικτύων διακίνησης παράνομων μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων και ενίσχυση των επιστροφών. Αυτό είναι, έτσι, επιγραμματικά το σχέδιο. Επίσης, στο πλαίσιο συνεργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τρίτες χώρες προτείνει την ενίσχυση της παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης και ανταλλαγής πληροφοριών και στενότερη συνεργασία με την Frontex, την Europol και την Eurojust. Προβλέπεται επίσης και ανάπτυξη κέντρων συντονισμού, λέει, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων, του Eurosur, με χώρες εταίρους. Τώρα αυτό, η συνεργασία με τρίτες χώρες και λοιπά, πήγαινε να συνεργαστείς, ας πούμε, με την Τουρκία τώρα, έτσι, Αλέξανδρε, και πες ότι θέλω να συνεργαστούμε, ας πούμε, στο θέμα αυτό. Λοιπόν,

Ακούστε και το άλλο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει, λέει, την ενίσχυση της δυνατότητας του Frontex να παρακολουθεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι ώστε να έχει επίγνωση της κατάστασης. Αυτό γιατί γίνεται, γιατί πολλές φορές καλούνται αυτοί οι άνθρωποι μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό έγινε πρόσφατα στη Θέουτα, από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία τώρα και κινητοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μαζική είσοδο παράνομων μεταναστών εκεί στην Ισπανία. Λοιπόν, να παρακολουθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προλαμβάνουν αν κάτι πάει να γίνει, έτσι να προλαβαίνουν. Και βέβαια ο άξονας ο πέμπτος αφορά την ενίσχυση των επιστροφών με στενότερη συνεργασία, λέει, με τρίτες χώρες στον τομέα της επανεισδοχής, ενίσχυση του ρόλου της Frontex και ευρύτερη αξιοποίηση της στήριξης του οργανισμού για επιστροφή και επανεισδοχή και επανένταξη. Άρα, για αν όλους αυτούς οι οποίοι μπήκαν στην Ευρώπη κάποια στιγμή πούν, εντάξει, τους μαζεύουμε και τους πηγαίνουμε πίσω από εκεί που ήρθαν, θα τους δεχτούν αυτοί οι οποίοι τους προώθησαν στην Ευρώπη? Λέμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το σχέδιο θα παρουσιαστεί στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, το οποίο θα γίνει 1 και 2 Οκτωβρίου, οπότε εκεί θα συζητηθεί εκτενέστερα. Πάντως, με αφορμή τη Θέουτα, άρχισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθεί να πάρει κάποια δραστικότερα μέτρα, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Στη δική μας χώρα, αν μη τι άλλο, εξακολουθούμε ακόμα να υποφέρουμε από αυτή την κατάσταση.

φίλος μας, ο κύριος Νίκος, μας γράφει εδώ στο Viber τι δουλειά έχουν οι αστυνομικοί να εξυπηρετούν, λέει, τα ξένα κουαράκια αναφορικά με αυτό που έγινε στην Ισπανία που πήγαν και βγάλαν τη γυναίκα από το σπίτι της. Εντάξει, όταν υπάρχει νομοθεσία που προβλέπει κάποια πράγματα, τώρα προφανώς την αλλάξανε, έτσι, στέλνουν την αστυνομία να κάνει τη δουλειά. Απλά είναι τα πράγματα, κύριε Νίκο μου. Γιατί σε εμάς εδώ ποιος πηγαίνει μαζί με όσους, όσες φορές χρειάστηκε να γίνουν, να βγάλουν ανθρώπους από τα σπίτια τους, δεν πηγαίνει η αστυνομία? Το ίδιο πράγμα δεν συμβαίνει. Από τη στιγμή που υπάρχει νομοθεσία που τους επιτρέπει να το κάνουν, τι μπορεί να κάνει η αστυνομία άλλο όταν παίρνει αυτή την εντολή?

0: Τα μηνύματά σας πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Έχουμε ένα δεκαλεπτάκι να ανοίξουμε και λίγο γραμμές, Αλέξανδρε, έτσι. Να ανοίξουμε και λίγο γραμμές. 2-31-05-6-76, 2-31-05-6-77. Να σας ακούσουμε και όλα, έτσι, πάνω στα θέματα που συζητάμε στην εκπομπή, βέβαια, έτσι να μην ξεφεύγουμε. Έχουμε γραμμή. Καλησπέρα.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε, ναι.
1: Έλα, εδώ πέρα στέλνουν έξω από την αστυνομία. Άλλο λέω.
0: Τι γίνεται, Δημοσθένη?
1: Καλά, εσείς?
0: Λοιπόν, σε ακούμε πολύ γρήγορα, πες μας.
1: Ναι, ναι, εδώ στέλνουν έξω από την αστυνομία, στέλνουν κλειδαράδες, πυροσβεστικοί, τα γνωστά. Τα γνωστά. Α, και το άλλο που λέτε για τη Frontex, ότι θα κοιτάνε τα κινητά, τα social media, τι λέγατε εκεί πέρα. Πατήματα είναι αυτά. Γιατί αν σου πούνε θα σας ελέγχουμε, θα αντιδράσει ο κόσμος.
0: Από τα social media, από τα κοινωνικές δικτύωσεις ειδοποιούν αυτοί πολλές φορές και λένε ελάτε και κάνε. Αυτό έγινε στη Θέουτα στην Ισπανία, γι' αυτό το κάνουν.
1: Στη Θέουτα, ναι, σας άκουσα. Ναι. Αν ήταν σωστοί και δικές μας οι αρχές, αυτούς που πιάνουν τους λαθρομετανάστες έπρεπε να πάρουν τα κινητά τους, να τα διερευνήσουν, να πάρουν στο μικροσκόπιο, να δούμε τι είναι αυτά τα κινητά, τι εφαρμογές κρυφές υπάρχουν.
0: Καλά, μα πάμε στο τι έπρεπε να γίνει. Ένα σώρο πράγματα έπρεπε να γίνουν.
1: Να μην το άνοιξω τόσο.
0: Θα μιλάμε μέχρι αύριο. Δεν είναι.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή να είσαι καλά. Λοιπόν, αν πάμε στο τι έπρεπε να γίνει και το τι δεν έχει γίνει, τι να λέμε. Λοιπόν, έχω ανοιχτές γραμμές, 2-31-05-576, 2-31-05-576-77, μέχρι το τέλος εκπομπής, έχουμε λίγη ώρα ακόμα, πάμε στην επόμενη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από την Καλαμάτα, κύριε Τουσίδη.
0: Καλησπέρα και βλέπω και τη διευκρίνησή σας τώρα, κύριε Νίκο, που λέγατε ότι αναφερόσασταν στην Ελλάδα, ναι, αλλά αυτό έγινε ακριβώς. Και επειδή έγινε και στην Ισπανία ακριβώς το ίδιο σκηνικό.
2: Άρα η τοκογλυφία και τα κοράκια λειτουργούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αυτό για μένα, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι η αστυνομία που είναι για να προστατεύει, για να μιλήσουμε για τη χώρα μας, τους Έλληνες πολίτες, να πηγαίνει και να εξυπηρετεί τα κοράκια, αυτά τα φανς τα οποία δεν έχουν ούτε αφημί στην Ελλάδα, όπως έχω ακούσει πολλές φορές να λέει ο κύριος Βελόπλος. Και όχι μόνο αυτό, είναι μια ιδιωτική υπόθεση την οποία έχουν προκαλέσει οι τράπεζες, αυτοί οι οποίοι άρπαξαν τα χρήματα των Ελλήνων, αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται για πολλά χρόνια άτοκα το δημόσιο χρήμα και δεν τρέχει τίποτα, και τώρα αρπάζουν τα σπίτια των αδύναμων ανθρώπων, τους οποίους φτώχυνε το κράτος, η πολιτική, η ανίκανη πολιτική που καταχρέωσαν την Ελλάδα. Δεν την χρέωσα εγώ, κύριε Τουτσίδη, ούτε εσείς. Αυτοί τη χρέωσαν με την αδιαφορία, την ανικανότητα, και πώς γίνεται όλη η Ελλάδα να υποφέρει, να βογκάει και αυτοί να αυξάνουν τα ακίνητά τους. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, όπως δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν παρεμβαίνει ένας εισαγγελέας. Επίσης θέλω να πω...
0: Ναι. Ναι. Απλά εγώ μία παρατήρηση για το θέμα των αστυνομικών, να πω κάτι, κύριε Νίκο.
2: Και εσείς να είστε. Δουλειά των αστυνομικών. Και λυπάμαι για την κατάντια της ελληνικής αστυνομίας.
0: Και εσείς να ήσασταν αστυνομικός ή στη θέση της ελληνικής αστυνομίας.
2: Δεν θα πήγαινα εγώ, κύριε.
0: Ακούστε με λίγο. Όταν υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει να συμβεί αυτό και υπάρχει εντολή, διατάγει, πάει η αστυνομία. Τι να κάνει ο αστυνομικός? Να πει,
2: αυτό είναι υποασύ τι κάνει. Η Πανελλήνια Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ελλάδος, τι κάνει για αυτό το πράγμα, πού αντέδρασε?
0: Θα πρέπει να το δει θεσμικά προφανώς, ναι.
2: Μα έπρεπε να αντιδράσουν, δεν έπρεπε να το αφήσουν να συμβεί αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα όταν έχεις υπουργό έναν άνθρωπο 30 χρόνια που τον έχουν διορίσει οι Γερμανοί, όπως και τον άλλον εκεί, τον διοικητή της τράπεζας, αυτοί είναι όλοι άνθρωποι των Γερμανών. Έχουμε χώρα, κύριε Τουσίδη? Άμα δεν ξυπνήσουμε θα πάθουμε χειρότερα. Με χρυσή κάρτα έχει δώσει αυτός που παριστάνει τον Πρωθυπουργό, και οι Τούρκοι αγοράζουν παντού όπου να είναι, και οι μη κοινοτικοί, οι Σκοπιανοί. Με ποιο δικαίωμα οι Σκοπιανοί αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα? Αυτά τα έχουν σκεφτεί, ότι τα παιδιά μας θα υποφέρουν?
0: Εδώ δεν είναι μόνο ότι αγοράζουν, δεν ελέγχει κανείς και την προέλευση του χρήματος, από πού έρχεται αυτό το χρήμα.
2: Βέβαια. Έτσι. Μα το ναρκωτικό, κύριε Τουσίδη, είναι το νούμερο ένα στην Ελλάδα. το νούμερο ένα στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Αλβανία και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτά κάνουν κουμάντο και οι Έλληνες απορώ πως θα ανεχόμαστε. Είδατε, σας άκουσα που είπατε για την Ισπανία, την αντίδραση των Ισπανών σε εκείνη την ηλικιωμένη...
0: Μέσα σε 10 μέρες ξεσηκώθηκε όλη η Ισπανία, χιλιάδες άνθρωποι σε όλες τις πόλεις βγήκαν στους δρόμους. Μέσα σε 10 μέρες άλλαξε η κατάσταση. Ψηφίστηκαν και νόμοι και τα πάντα.

0: Αυτό. Εμείς οι Έλληνες, οι νεοέλληνες, πρέπει να καταλάβουμε ότι η σιωπή μας, τη σιωπή μας θα την πληρώσουν οι επόμενες γενιές. Άμα θέλουν λοιπόν τα παιδιά τους, εμείς δηλαδή σήμερα κάνουμε, συγγνώμη, το αυτό μας παξιμάδι για να αφήσουμε στα παιδιά μας κάτι. Αν λοιπόν θέλουν να αφήνουμε κατάρα στα παιδιά μας, διότι αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα θα τα πληρώσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας και θα μας καταριούνται. Αν το θέλουμε, τι να πω, τι να πω. Λυπάμαι για την κατάδεια της χώρας μας. Είχε χούντα ο Παπαδόπλος, είχε φάκελο, λέει, για τους αριστερούς, τους κομμουνιστές, ο Παπαδόπλος. Σήμερα μας φαγγελώνουν, σήμερα γίνεται της κακομοίρας και δεν τρέχει τίποτα. Και έχεις έναν τύπο, συγγνώμη κύριε Τουτσίδη, αλλά και ο τύπος, ο έντυπος και γραπτός τύπος έχει αυτός τεράστια ευθύνη, γιατί κάποιοι έχουν μάθει στην ωραία την κοσμάρα τους, στα ωραία γραφεία τους και στα πολυτελή λέσχε σχετόνα και τ' άλλο, και ξεχνούν ότι η σκάλα έχει σκαλοπάτια, ανεβαίνεις, κατεβαίνεις. Ό,τι είναι, ανεβαίνει, κατεβαίνει.
1: Κύριε Νίκο μου, είναι άδικο πάντως σε κάποιες που μιλάμε για τον τύπο να του βαλιάζουμε μέσα τα πάντα, γιατί
0: όχι,
1: το λέω
0: δεν
1: αυτό.
0: Είπα.
1: Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι εργαζόμενοι στο χώρο του τύπου, στα ηλεκτρονικά μέσα, στα έντυπα μέσα, στα πάντα. Λοιπόν, οι οποίοι δουλεύουν για 6 και 7 και 8 κατοστάρικα και κάνουν όλη τη δουλειά. Έτσι.
0: Βαράνε κουμπί, κύριε Τουτσίδη.
1: Λοιπόν,
0: σε και... όλους τους κολλάδους τα ίδια συμβαίνουν.
1: Και δυστυχώς εισπράττουν πράγματα που δεν τους αναλογούν.
0: Έτσι. Πρέπει ο ελληνικός λαός να μονιάσει, η ισχύς εν τη ενώση λέγανε οι αρχαίων ημών πρόγονοι, και καμία δική τους ρίση έχει βγει λάθος. Πρέπει να το καταλάβουμε, πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε το αριστερός, δεξιός, κεντρός και τίνο και τ' άλλο. Έλληνες και ανθέλληνες, εκεί έχει φτάσει η κατάσταση. Έλληνες ή ανθέλληνες. Και επίσης λυπάμαι που ακούω και εσάς που λέτε ότι οι Έλληνες πάνε και στέκονται στην ουρά για να πάνε να βάλουν, να πουλάρουν το αυτοκίνητό τους από διπλανά κράτη.
1: Πηγαίνετε εδώ να δείτε στα σύνορα, στη Φλόρινα, στη Γευγελή, στους Ευζώνους εδώ, στη Βουλγαρία, να δείτε τι γίνεται κάθε μέρα.
0: Αυτός που παριστάνει τον Πρωθυπουργό έπρεπε να έχει παραιτηθεί ζητώντας 10 φορές συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για την καταστροφή που έχει κάνει στη χώρα. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε και το εσουρού, κύριε Τουτσίδη.
1: Να είστε καλά, κύριε Νίκο, καλό βράδυ. Λοιπόν, να είστε καλά. Φτάσαμε και στο τέλος εκπομπής σήμερα. Τι μου λέει ο Αλέξανδρος εδώ, κόψτε, τέλος μου λέει, δεν έχει... Εγώ πήγα να πω κάτι, αλλά δεν... λοιπόν, κάπου εδώ να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, για την συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας, τηλεφωνήματα. Πρώτα θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στον Focus FM 103,6. Αμέσως μετά θα παραδώσω τις κιτάλες στην Εύη και Αγιά, στην εκπομπή Κωδικός Εύη και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Δελτία ειδήσεων στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ και σας αποχαιρετούμε έτσι και με ένα χαρακτηριστικό τραγουδάκι που μας αρέσει πολύ και το βάζουμε συχνά πυκνά. Καλό σας βράδυ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
8: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην Αφροδίτη και στους φίλους από το Βόλο. Θα ξεκινήσω με το εξής. Παρακαλώ πάρα πολύ όλους όσους ακούτε την εκπομπή Κωδικός Εύη. Να είστε πάρα πολύ καχύποπτοι με όλα όσα σας προπαγανδίζουν και προσπαθούν να σας επιβάλλουν γενικότερα. Στα δικαστήρια, σε υπηρεσίες, στα σχολεία, παντού και πάντα να αμφισβητείτε τους πάντες. Είναι σε τέτοια εντεταλμένη υπηρεσία να υπακούν το τον κατσικοβοσκό, το διακοπούλι, που θα σας πούνε όλοι αυτό που τους έχει υπαγορεύσει. Αυτός μιλάει με κασέτα, την οποία του έχουν υπαγορεύσει, και όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και σχολεία και δικαστήρια και παντού μιλάνε σαν θερέφωνα αυτουνού που μιλάει με κασέτα. Λογικό και επόμενο είναι να παραβιάζουν νόμους. Λογικό και επόμενο είναι να προσπαθούν να επιβάλλουν πράγματα τα οποία δεν έχουν κατοχυρωθεί ούτε με νόμο, ούτε με κία, ούτε με ΦΕΚ, ούτε με τίποτα. Λογικό και επόμενο είναι απλά να εκτελούν εντολές. Όπως τα πρόβατα. Εκτελούν εντολές. Τώρα θα φας, τώρα θα πας στο μαντρί, τώρα θα βγεις να βοσκήσεις, τώρα θα πας στο χασάπι. Πρόβατα δεν είμαστε. Σας θέλω υποψιασμένους. Σας θέλω καχύποπτους. Κλήθηκα λοιπόν να βοηθήσω μια φίλη σε δικαστήριο που έχει για μάσκες. Έτσι, για μάσκες. Ναι. Το 2026 υπάρχουν ακόμη, τρέχουν ακόμη δικαστήρια για μάσκες. Για πρόστιμα. Και για παρενέργειες, αυτά τα δικαστήρια τα τελευταία δεν θα σταματήσουν ποτέ. Όμως, για όλες αυτές τις επιβολές, το πιο πιθανό, αν απευθυνθείς στη δικαιοσύνη, είναι να λάβεις δικαίωση. Αλλά δεν θα το μάθεις ποτέ και από κανένα αρδάκι. Και αυτό είναι το θέμα. Αν δεν ακούς την εκπομπή μου, δεν θα ενημερωθείς. Εγώ λοιπόν αθωώθηκα στο μεγαλύτερο δικαστήριο που είχα, για το οποίο κατηγορούμουν για 5, 6, 7 παραπτώματα. Το ένα ήτανε ότι έλεγα ότι οι μάσκες δεν προστατεύουν. Πήγαμε 158 μελέτες. Έλεγα ότι τα εμβόλια είναι επικίνδυνα και δεν κάνουν ανοσία. Πήγα επίσης με αντίστοιχο αριθμό μελετών. Έλεγα ότι τα εμβόλια έχουν παρενέργειες. Πήγα επίσης με μελέτες και με δεδομένα πλέον δεδικασμένα αποζημιώσεις για παρενέργειες εμβολίων. Και όχι μόνο της Άστρα, αλλά και της Pfizer. Κατηγορήθηκα ότι έλεγα ότι το εμβόλιο υπάρχει πιθανότατα παρεμβαίνει στο DNA. Υπάρχει μελέτη που λέει ότι ναι, παρεμβαίνει στο DNA. Και όχι, δεν σου κάνει αυτιά λαγού, όπως κοροϊδεύανε όλοι οι αγράμματοι και οι αμόρφωτοι, τα αρδάκια που ακούγανε πολλοί κόσμος την περίοδο της κοροναπάτης. Κάνει αλλαγές στο DNA πολύ πιο επικίνδυνες. Σου καταστρέφει την αλυσίδα στο σημείο που λέει πόσο θα ζήσεις. Ακριβώς τα γονίδια που λένε ότι
θα σε προστατεύσουν από τον καρκίνο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Έλεγα ότι τα τεστ είναι άκυρα, αλλά και το PCR στους 38, 36, 38 κύκλους που το κάνανε, φυσικά δεν έβγαζε κορονοϊό, έβγαζε κάποια σκουπίδια που ανίχνευε, που όπως σας είχα πει σε μια άλλη εκπομπή, όταν ανιχνεύσεις κάποια παπούτσια, νούμερο 37, δεν είναι απαραίτητος της γιατρού της κιαγιά, δεν είναι απαραίτητος δικά μου, μπορεί να είναι άλλου ανθρώπου που φοράει νούμερο 37. Το σόπλο. Έλεγα επίσης ότι τα rapid test δεν ανιχνεύουν τα συγκεκριμένα που κυκλοφόρησαν επί κορονοϊού. Δεν ανίχνευαν μόνο κορονοϊό, ανίχνευαν 7 διαφορετικούς ιούς, μεταξύ των οποίων τον ιό της γρίπης. Αλλά αυτοί εξαφάνισαν για ένα ολόκληρο χρόνο τη γρίπη, δεν είχαμε κρούσματα. Όλα ήτανε κορονοϊός. Αλλά τα τεστ ανίχνευαν και γρίπη. Ε! Τέλειο. Για όλα αυτά απολογήθηκα. Γιατί κατηγορούμουν για διασπορά ψευδών ειδήσεων και οι ψευδείς ειδήσεις ήταν όλες αυτές. Δικαιώθηκα όμως. Αθωώθηκα όμως. Και τώρα έχουν να απολογηθούν κάποιοι άλλοι που λέγανε ότι, άλλη μια κατηγορία προς εμένα, ήταν ότι έλεγα ότι τα εμβόλια δεν έχουν πάρει κανονική άδεια χρήσης από τον αίμα. Και όπως αποδείχθηκε, και έχω και ντοκουμέντα και έχω και έγγραφα, δεν είχαν πάρει κανονική άδεια, ήταν άδεια εκτάκτου ανάγκης. Βέβαια, κάνανε το έγκλημα 3 χρόνια μετά τη χρήση τους, περίπου 3 χρόνια, να πάρουν κανονική έγκριση. Εγώ όμως αυτό που έλεγα τη στιγμή που το έλεγα ήταν αληθές. Δεν είχαν έγκριση κανονική, είχαν έγκριση εκτάκτου ανάγκης. Η εκτάκτου ανάγκης έγκριση γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες. Και έγινε γιατί θα έπρεπε να τελειώσουν την τρίτη κλινική φάση με πειραματόζωα ανθρώπους, γιατί τους αρουραίους τους είχαν εξετάσει. Ανταποκρίθηκαν άσχημα. Οι περισσότεροι ψόφισαν. Και σου λέει, εντάξει, μπορεί να ψοφάει ο αρουραίος, αλλά ο άνθρωπος είναι πιο ανθεκτικός. Κάτσε να το δοκιμάσω σε δισεκατομμύρια ανθρώπους. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Το αποτέλεσμα ήτανε να εκδικάζονται υποθέσεις θανάτων και να αποζημιώνονται με εκατομμύρια ευρώ, να εκδικάζονται υποθέσεις παρενεργειών από τα εμβόλια και να αποζημιώνονται με χιλιάδες ευρώ, 280.000, 50.000, 180.000, 300.000. Δηλαδή, μισό λεπτό, αυτό και μόνο δεν έπρεπε να στείλει κάποιους φυλακή, κουραμπιέ, που βγήκες και είπες ότι είναι ασφαλή, απολύτως ασφαλή, αποτελεσματικά και δεν έχουν παρενεργίες. Δεν θα έπρεπε τώρα να είσαι φυλακή? Πολλά θα έπρεπε, για όλα τα σκάνδαλα θα έπρεπε να είσαι, αλλά αυτό ήταν το χειρότερο. Ήταν το χειρότερο και το μεγαλύτερο σκάνδαλο για το οποίο συνένοχος ήσουνα με την Ούρσουλα για να πάρετε τις μιζούλες. Τι? Δεν πήρατε? Η κυρία Ούρσουλα είναι σύζυγος αυτού που δουλεύει στη Pfizer. Κάνω λάθος? Πώς έβγαλε δισεκατομμύρια με την παραγγελία που έκανε η Μπουμπού? Πώς έβγαλε δισεκατομμύρια? Έτσι? Επειδή ο άντρας της είναι καλός επιστήμον και επειδή δουλεύει στη Pfizer? Πώς βγάλανε τόσα εκατομμύρια? Και δεν είναι παράνομο να προωθείς ένα προϊόν όντας σε
τέτοια θέση με το οποίο προϊόν αποφέρει κέρδη στον αντρούλη σου. Ε? Δεν είναι παράνομο. Τι είναι, νόμιμο? Θα πας φυλακή ποτέ, άραγε? Δεν νομίζω. Γιατί? Γιατί η διαφθορά έχει προχωρήσει σε τέτοιο βάθος, έχει γίνει γάγκρενα στην Ευρώπη. Και πλέον όλοι οι μεγαλοεγκληματίες αθώνεστε. Να θυμηθούμε λίγο το Qatar Gate, ε? Πού είναι η κυρά αυτή? Έμαθα ότι είναι διακοπές στην Ιταλία, μόνιμες διακοπές, με το σύζυγο. Σύζυγο, γκόμενο, ούτε μοιάζει κιόλας. Με το σύντροφο. Είναι πολύ της μόδας ο σύντροφος. Ε, πού είναι η Καϊλή? Φυλακή? Όχι, γιατί? Γιατί κι αυτή άνοικε στη συμμορία, την ίδια συμμορία, της Φόντερ Λάιν συμμορία. Συμφωνίες μεταξύ κυριών ήτανε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Πάμε στο διατάφτα. Να πούμε λιγάκι για την ταυτοποίηση ανηλίκων. Με τις ψηφιακές ταυτότητες, ε. Άκουσα τον Στέφανο το πρωί. Εντάξει, είχα δουλειά, δεν τον άκουσα το πρωί. Τον άκουσα όμως το μεσημέρι. Και έλεγε ότι έγινε καταγγελία, αν κατάλαβα καλά, από ένα σχολείο που η διευθύντρια υποχρέωνε τους μαθητές να βγάλουν ψηφιακή ταυτότητα, γιατί δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές, εκδηλώσεις του σχολείου, αν δεν έχουν ψηφιακή ταυτότητα. Εντάξει, σε αυτή την περίπτωση τι θα κάνω εγώ? Δεν μου έχει τύχει και μακριά από μένα. Τι θα έκανα εγώ? Κατευθείαν μήνυση. Κατευθείαν μήνυση για εκφοβισμό. Πρώτα απ' όλα. Εκφοβισμό. Μήνυση για παραπληροφόρηση, δηλαδή, πώς λέγεται αυτό? Το έμαθα πολύ καλά. Διασπορά ψευδών ειδήσεων. Και τέλος, για ψυχική μουδίνη. Ξεκάθαρα, έτσι. Δηλαδή, πώς με απειλείς εμένα ότι το παιδί μου δεν θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις του σχολείου αν δεν έχει νέου τύπου ψηφιακή ταυτότητα? Δεν κατάλαβα. Θα υποχρεώσει δηλαδή ένα 12χρονο, ένα 14χρονο να βγάλει ψηφιακή ταυτότητα? Αλήθεια τώρα? Υπάρχει κοιά? Όχι. Φεκ. Όχι. Νόμος, όχι. Τι υπάρχει? Στον εγκέφαλό της, προφανώς, της διευθύντριας, υπάρχει ένα τσιπάκι το οποίο λέει «Εκβίασε τους μαθητές να βγάλουν ψηφιακή ταυτότητα τώρα. Πρέπει να τους εκβιάσεις με κάθε τρόπο. Βρες τρόπο». Αυτό υπάρχει. Προφανώς έχει εμφυτευτεί από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που μας κυβερνάει και εκεί τελειώνει το θέμα. Φυσικά και δεν απαγορεύεται η συμμετοχή των μαθητών ούτε καν στις πανελλαδικές. Δεν απαγορεύεται αν δεν έχουν ψηφιακή ταυτότητα. Πόσο μάλλον σε σχολικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Δεν υπάρχει καμία κοινή υπουργική απόφαση ή εγκύκλιος που να θέτει σαν προϋπόθεση να έχεις νέου τύπου δελτίου ταυτότητας για τη συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες. Όσο για τις εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό, αν είναι ταξίδι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σέγγεν, απαιτείται ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ.
Αν ο μαθητής δεν έχει νέα ταυτότητα, μπορεί να ταξιδέψει κανονικά με ισχύον διαβατήριο. Με λίγα λόγια, όλοι οι μαθητές συμμετέχουν κανονικά και στις εκδηλώσεις και στις εκδρομές εκτός εξωτερικού, έτσι, που πρέπει να έχει διαβατήριο. Δεν υπάρχει καμία κοία κοινή υπουργική απόφαση που να επιβάλλει νέου τύπου ταυτότητα. Και για εκδρομές εντός της Ελλάδος αρκεί η παλιά ταυτότητα, αν έχει, που δεν έχουν οι μαθητές, ή το πιστοποιητικό γέννησης. Για το εξωτερικό, σας είπα, ταξιδεύουν με το διαβατήριό τους. Κόψτε τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, γιατί θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Γιατί μέσα στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, να ξέρετε, της κάθε πόλης, θα υπάρξει ένας, δεν χρειάζεται παραπάνω, ένας που είναι ενημερωμένος και ξέρει και τους νόμους και τη σκία και τα δικαιώματά του. Εντάξει, και αν δεν ξύνεστε στην κλίτσα του τσομπάνι για μηνύσεις, κόψτε την κασέτα της κυβέρνησης, να τη βάζετε και συγκεντρωθείτε, γιατί δεν είστε ούτε συγκεντρωμένοι ούτε τίποτα. Σας είπε ο Τσοπάνης, θα σας βαρέσει με την κλίτσα αν δεν κάνετε παραπληροφόρηση και διασπορά ψευδών ειδήσεων, και εσείς καθίσατε και τρομάξατε. Στον επόμενο τόνο θα είναι σφαγείο, γιατί κάποιος από τους γονείς, κάποιος, ένας, δεν θα υπάρξει, ένας θα υπάρξει, και αυτός ο ένας θα σας πάει τρένο. Εντάξει, αυτά με εσάς που το παίζετε ξύπνοι και φερέφωνα. Θυμάστε την εποχή που όλα τα τηλεοπτικά παράθυρα είχαν γεμίσει με αγιογραφίες της BioNTech, ε? Και ένα θαυματουργό ζευγάρι των ιδρυτών της που είχαν έρθει για να σώσουν τον κόσμο. Τότε που οποιοδήποτε εξέφραζε την παραμικρή αμφιβολία ή επιφύλαξη, τον κοιτάζανε με καχυποψία, τον λέγανε αρνητή της επιστήμης, τον λέγανε συνωμοσιολόγο. Καλά, μετά έχω να σας πω ότι έχουν αυξηθεί τα προσωνύμια, έχουν αυξηθεί τα κοσμητικά επίθετα, έχουμε γίνει κακομύριδες, εκτός από ψεκασμένοι συνωμοσιολόγοι, αρνητές, έχουμε γίνει κακομύριδες, μίζεροι, μελλοντικοί αυτόχειρες, ε! Τι, δεν το θυμάστε αυτό? Αν δεν συμμορφωθούμε θα πεθάνουμε. Δεν το θυμάστε? Από εδώ το εμβόλιο και από εκεί ο θάνατος. Ο τάφος, συγγνώμη. Τώρα λοιπόν, ως γνωστό, η ζωή κάνει τους κύκλους της και τα πράγματα αλλάζουν. Η BioNTech λοιπόν ανακοίνωσε αθόρυβα ότι κλείνει τις μονάδες παραγωγής της στη Γερμανία. Πόσοι μείνανε στο δρόμο, πόσοι εργαζόμενοι μείνανε στο δρόμο? Περίπου 1.800. Παράλληλα, το ίδιο ζευγάρι αυτών των ιδρυτών ετοιμάζεται σιγά σιγά να αποχωρήσει από τη διοίκηση. Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και ανάγκη περιστολής του κόστους. Θυμάστε τι είπανε? Μωρέ, θυμάστε τι είπανε όταν έκλεισε και σταμάτησε το εμβόλιο της AstraZeneca? Θυμάστε τι είπανε? Είναι η ίδια δικαιολογία πάντα και παντού. Η ίδια δικαιολογία. Τότε για την AstraZeneca είχαν πει, ενώ ξέραμε την αλήθεια,
ήταν οι παρενέργειες και οι θάνατοι από τα εμβόλια τα mRNA της AstraZeneca. Τι είχαν πει όμως στα κανάλια? Ότι κλείνει γιατί υπάρχει υπερπαραγωγή από τη Pfizer. Τι λέει ρε, αλήθεια? Αλήθεια τώρα. Υπήρχε υπερπαραγωγή από τη Pfizer. Και γιατί δεν έκλεισαν όλες αυτές οι εταιρείες που βγάζουν κεφαλοσπορίνες? Γιατί υπάρχουν και άλλες εταιρείες ανταγωνιστικές που βγάζουν κεφαλοσπορίνες της ίδιας γενιάς με διαφορετικό όνομα, εμπορική ονομασία. Αχ, αυτό δεν θα το λύσουμε το θέμα. Δεν ξέρουμε. Α, αυτό είναι άλλο θέμα, εντελώς άλλο θέμα. Πάτε καλά. Πάτε καλά ή να βάλω τις φωνές. Τώρα, η επίσημη δικαιολογία είναι η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα πάλι. Είστε μωρέ με τα καλά σας. Τώρα λοιπόν που η ζήτηση για τα εμβόλια έπεσε στον αδύερ, τα κρατικά στα ταμεία σταμάτησαν να μοιράζουν αλόγιστα εκατομμύρια, δεν παίρνουν μιζούλες και ο αρχικός ενθουσιασμός εξαφανίστηκε. Το μαγαζάκι της BioNTech απλά μαζεύει τα κουβαδάκια του για άλλη παραλία. Το πιο ενδιαφέρον βέβαια είναι η επόμενη μέρα, Μετά από μια περίοδο τεράστιων κερδών, η BioNTech αποφάσισε να αλλάξει σελίδα και να μεταπηδήσει στις αντικαρκινικές θεραπείες. Ξέρετε γιατί? Γιατί πάρα πολύ απλά τα εμβόλια έχουν κάνει τόσο μεγάλο ποσοστό σε καρκίνους και σε αυτοάνοσα, αλλά κυρίως σε τουρμποκαρκίνους, που πλέον το κέρδος είναι στην καταπολέμηση των καρκίνων. Σου δημιούργησαν το πρόβλημα, σου φέρουν και τη λύση τώρα. Αυτοί που σου δημιούργησαν το πρόβλημα σου σερβίρουν τη λύση και εσύ ακόμη νάνι νάνι το παιδί μου κάνει. Τι να πω? Τι να πω εγώ? Εγώ έχω υποφέρει ήδη με 4 δικαστήρια για να σε ενημερώνω. Τι άλλο σου πω? Έκανα το χρέος μου, κοιμάμαι ήσυχη τα βράδια και η συνείδησή μου είναι τόσο ήσυχη όσο ενός ανθρώπου σε κόμμα. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς
20: που υπάρχει.
21: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι. Ακούτε Focus FM, την εκπομπή Κωδικός Εύη. Είμαι η γιατρός Εύη Γιαγιά και σε λίγο κλείνω 5 χρόνια στη συχνότητα του Focus FM. Όσοι δεν ακούτε από την αρχή της εκπομπές, τι να σας κάνω. Μου κατεβάζανε τα κανάλια, μου κατεβάζανε τις εκπομπές, ρίχνανε το σταθμό για να μην ακούσετε αλήθειες. Γιατί οι αλήθειες πονάνε, πονάνε το σύστημα. Όσοι λοιπόν είστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στη συχνότητα του Focus FM στους 103,6, μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube. Επίσης θα ανέβει το κανάλι μου, είναι το Εύη Γιαγιά με λατινικά. Μπείτε να ακούσετε την εκπομπή. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση, και θα ξεκινήσω με αυτό, το πώς ένας άνθρωπος κατηγορείται με το κακούργημα της πλαστογραφίας και ακόμη σήμερα που μιλάμε βγαίνει και μιλάει στα διάφορα κανάλια, στο Turk κανάλ ας πούμε, το Sky, βγαίνει και μιλάει σε όλα τα ραδιόφωνα την ίδια ώρα που υποτίθεται ότι είναι στην Ευρωβουλή, έτσι. Πώς γίνεται να μην έχει αγχωθεί? Τι έγινε, ο Sugar Daddy σου είπε να μην αγχώνεσαι, να μην ανησυχείς? Εγώ θα σου πω, πρέπει να ανησυχείς, γιατί το κόμμα σου με τις πλαστές υπογραφές θα εκπέσει, εσύ δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα και αν θα πας στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, εκεί να δεις γλέντια. Εκεί δεν είναι ελληνική δικαιοσύνη που μπορείς και να πληρώσεις, όχι εσύ, καλά λέμε τώρα, όχι εσύ, ο Sugar Daddy μπορεί να πληρώσει την ελληνική δικαιοσύνη να βγάλει μια απόφαση, εντάξει, πλαστογράφησες υπογραφές, αλλά σε ψήφισε ο κόσμος και άρα δεν πειράζει που είσαι πλαστογράφος. Σαν να λέμε δηλαδή ένα πράγμα, δεν πειράζει που είσαι μπιπ σε οίκο ανοχής, αρκεί να κόβεις αποδείξεις. Σε πρόσφατη τηλεοπτική της συνέντευξη, γιατί δεν είναι στην Ευρωβουλή, σαν τους δικούς μας τους βουλευτές εδώ στη Βουλή, πληρώνονται αλλά δεν πατάνε στη Βουλή, κάπως έτσι και αυτό το «on». Δεν πάει στην Ευρωβουλή, κάθε μέρα είναι στα κανάλια, εδώ και 2 χρόνια, να μας πείσει ότι είναι φοβερή και τρομερή, με ρητορική οχή σύμφωνα με τους νόμους, ρητορική μίσους εναντίον γύφτων, όπως είπε, εναντίον λαθρομεταναστών, αλλά ψήφισε στην Ευρωβουλή οι λαθρομετανάστες να έχουν περισσότερα δικαιώματα και να γίνουν περισσότερα σποτ, αφρούλα, αφρούλα, από χωριό δεν είσαι, αφρούλα δεν σε λέγανε, πώς σε λέγανε, πάμε παρακάτω. Στη συνέντευξη λοιπόν του Sky είπε το όχι, δεν συνεργάζεται με κανέναν. Εγώ θα τη ρωτούσα, γιατί σε θέλει κανένας? Σε θέλει κανένας? Σε θέλει κανένας να συνεργαστείς μαζί του? Ποιος θέλει μία αρχηγό κόμματος που έκανε κόμμα με πλαστογραφίες και λέει συνεχώς ψέματα, που ζούσε με τη γιαγιά της και έτρωγε
ένα πιάτο φαΐ στη γιαγιά της, δεν πήγαινε βόλτες. Ποιος θέλει να συνεργαστεί με ψεύτες? Πολιτικούς ψεύτες. Ποιος? Κανείς. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία ψήφισε την άρση ασυλίας σου στην Ευρωβουλή. Γιατί έχεις και απορίες. Να στις λύσω εγώ. Το ταπεινό χαμομηλάκι. Βγήκε για ακόμη μία φορά με τη ρητορική του λαϊκισμού. Λαϊκίστικες κορώνες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έβαλε στη θέση της την Ούρσουλα. Με την Ούρσουλα δεν έχετε κανένα. Καμία διαφορά, κυρά μου. Καμία διαφορά δεν έχετε. Ό,τι πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, τα ψήφισες. Χρηματοδότηση στην Ουκρανία, όπλα στην Ουκρανία, λαθρομετανάστες να έρχονται εδώ, κατά των τεμπών, τα ψήφισες όλα. Υπέρ των μεταλλαγμένων, τα ψήφισες όλα. Πώς ακριβώς, τι βγήκατε και είπατε το προηγούμενο βράδυ? Άσε με να κάνω ένα σοου εναντίον σου για να πούνε ότι είμαι μεγάλη μπατριώτισσα. Κάπως έτσι φαντάζομαι το σοου. Και επειδή την Ούρσουλα τη θεωρώ κωμικό, φαντάζομαι να σου είπε το εξής. Έλα ρε εσύ, έλα, θέλεις να κάνουμε σοου? Θα κάνω εγώ ότι τρομάζω. Θα κάνω εγώ. Πες εσύ ό,τι θέλεις, εγώ ξέρω ότι είσαι φίλη μου. Πες εσύ και ψηφίζεις τα πάντα όσα προτείνω εγώ, σαν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Αλλά έλα, έλα να κάνουμε ένα σοου. Εγώ θα κάνω αυτό. Εσύ θα πεις αυτό, εγώ θα κάνω έτσι μια γκριμάτσα ότι και καλά σε φοβάμαι, και μετά θα πάμε να πιούμε ένα ποτάκι στις Βρυξέλλες στο κέντρο να το γιορτάσουμε, να γιορτάσουμε την κοροϊδία. Τι, όχι? Είμαι 1000% σίγουρη ότι κάπως έτσι έγινε. Αλλά γυρνάω στο Sky. Ξέφυγα. Έκανε πρόταση για επαναφορά της υποχρεωτικής στολής στα σχολεία. Στο περίπου ότι είπε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος ότι θέλει μία ενιαία εμφάνιση των παιδιών για να μην υστερούν παιδιά πιο φτωχής οικογένειας. Και το πήρε και αυτή και το έκανε πρόταση. Wow. Μπράβο! Πρώτα απ' όλα σε θαυμάζω για την πρωτότυπη σκέψη. Ό,τι πει ο Βελόπουλος, πρώτα τον λιδω... Πήρες βρε το 15% οριζόντιο φόρο που λέει ο Βελόπουλος εδώ και 6 χρόνια. Έκανες κόμμα και πήρες αυτό και είπες το 15% οριζόντιος φόρος. Καλά δεν τρέπεσαι ρε εσύ? Εγώ θα έλεγα τουλάχιστον 16%. Έτσι για τη διαφορά. Να μην φανώ ότι αντιγράφω. Δεν μπορώ. Πραγματικά. Δεν μπορώ. Όταν ένας άνθρωπος γελιοποιείται και δεν καταλαβαίνει κιόλας ότι γελιοποιείται, γιατί έχει έναν υποβολέα εντελώς αγράμματο και τον ξέρουμε όλοι, και γελιοποιείται χωρίς να καταλαβαίνει ο ίδιος ότι τα λέει αυτά ο υποβολέας για να την γελιοποιήσει, αλλά δεν το καταλαβαίνει. Και βγαίνει και την ώρα που μιλάει διαβάζει και το κινητό της συνέχεια, γιατί δεν έχει μόνη τις απαντήσεις. Ο υποβολέας της υποβάλλει απαντήσεις. Ό,τι τη ρωτάνε, κοιτάει το κινητό και μιλάει. Και σταματάω εδώ, βαρέθηκα, πραγματικά είναι εντελώς γελίο το πράγμα. Και όσοι ακόμη ακολουθούν αυτό το πλάσμα και υπάρχει περίπτωση να το ψηφίσουν ξανά, τι να πω? Υγεία. Υγεία. Αγάπη. Το ψυχιατρίο είναι κοντά. Αυτά.
πάμε λίγο στην ετήσια έκθεση του Υπουργείου Υγείας για τους δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς της χώρας μας. Μεταβάλλεται λοιπόν η ποιότητα της διατροφής σε παιδικούς σταθμούς. Έγινε μια έρευνα που κάλυψε πάνω από 20.000 βρέφη και νήπια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στην συγκεκριμένη έρευνα καταγραφή εξετάστηκαν συνολικά 20.602 παιδιά. Η συντριπτική πλειονότητα, δηλαδή πάνω από 18.000 βρέφη και νήπια, φιλοξενούνται σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς σε 46 περιφερειακές ενότητες, ενώ περίπου τα 2.300 παιδιά παρακολουθούνται σε ιδιωτικούς σταθμούς σε 23 περιοχές της χώρας μας. Όσον αφορά τα εβδομαδιαία μενού για τα παιδιά άνω των 18 μηνών, τα στοιχεία είναι ως εξής. Σχεδόν ένα στους 5 παιδικούς σταθμούς, δηλαδή το περίπου 20%, δεν προσέφερε καθόλου ψάρι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Παράλληλα, παρατηρήθηκε αύξηση στα τρόφιμα με πρόσθετα σάκχαρα. Το 41 περίπου της εκατό των δημόσιων, αλλά και το 45,8% των ιδιωτικών σταθμών αύξησαν την προσφορά γλυκισμάτων και επεξεργασμένων σνακ. Κατά τα άλλα, ελέγξατε τα κηλικία των σχολείων να προσφέρουν πολύ προσεγμένα σνακ για τα παιδιά. Για μισό λεπτάκι, το τόστ με ζαμπόν είναι υγιεινό? Ποιος το λέει αυτό ακριβώς? Ποιος έβγαλε το συμπέρασμα ότι ένα τόστ με γαλοπούλα, μιλάμε για το επεξεργασμένο, αυτό τετράγωνο πραγματάκι που μπαίνει σε τόστ, και το άλλο το ημιπλαστικό τυράκι που μπαίνει σε τόστ. Το τόστ είναι και το ψωμί, το οποίο είναι, λέει, ολικής άλλης. Θα γελάσω γιατί δεν μπορώ να κλάψω. Το τόστ ολόκληρο των κηλικίων είναι υγιεινό? Αλήθεια τώρα? Είστε με τα καλά σας ή να βάλω τις φωνές? Είναι υγιεινό ένα τόστ επειδή έχει ψωμί ολικής άλεσης, αλλά επεξεργασμένο ζαμπόν και ένα ημιπλαστικοποιημένο τυρί? Είστε με τα καλά σας? Είναι, λέει, δίνουν, λέει, υγιεινά σνακ στα κηλικία. Για να μην πω για τις μπάρες, για να μην πω για τη σαλάτα και καλά, για να μην πω για τα... Είστε με τα καλά σας? Ναι, είστε με τα καλά σας, γιατί προφανώς ξέρετε και ξέρουμε και εμείς, κάποιοι από εμάς, ότι απλά πήρε αυτό το κάθαρμα απευθείας ανάθεση, ανάθεμα για τα κηλικία, όπως έγινε και με τους αρχαιολογικούς χώρους. Γιατί, όπως ξέρετε και καταλαβαίνετε όλοι, μία συμμορία που κυβερνάει ένα τόπο, δηλαδή που έχει εξουσία πάνω σε ένα τόπο, ξεκάθαρα μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Έτσι, στη λαϊκή γλώσσα, ό,τι γουστάρει. Πήρε τα κηλικία να τα κάνει υγιεινά
και έβαλε μέσα ανθυγιεινά. Γιατί ποιος κρίνει ότι είναι υγιεινό ένα τόστ με αυτές τις προδιαγραφές που σας είπα? Αν ήταν υγιεινά, θα τα πρότειναν γενικά όλοι οι διαιτολόγοι. Ένα τόστ. Τι λένε οι διαιτολόγοι? Οι διαιτολόγοι λένε μακριά από τα τόστ. Με οποιοδήποτε ψωμί, με οποιοδήποτε υπερεπεξεργασμένο αλλαντικό, αλλά και τυρί, κασέρι, sorry. Και τι κάνανε? Απευθείας ανάθεση, πάρε εσύ για να πλουτίσεις. Θα βγάλουμε εμείς ότι το τόστ από αυτά τα προϋλικά είναι υγιεινό. Και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, τίποτα. Έχουμε τελειώσει. Έχουμε τελειώσει σαν χώρα. Δεν ενδιαφερόμαστε για την υγεία των παιδιών. Η υγεία των παιδιών εξαρτάται από την ευγενική χορηγία,

0: Ο Όμιλος Γρηγόρης έχει κερδίσει μεγάλους διαγωνισμούς, ξέρετε. Σαν να σας λέω εγώ, είμαι 1,65, είμαι 65 κιλά, έχω μαύρα μαλλιά και αυτές είναι οι προϋποθέσεις για να κερδίσω το διαγωνισμό. Έτσι ακριβώς ο Γρηγόρης, αυτός ο να μην πω τι, με τους υπαλλήλους που τους είχε δώσει την εντολή την περίοδο του κορονοϊού, να μην αφήνετε ανθρώπους να μπαίνουν στην τουαλέτα, να κάνουν το τεστ. Για να μπουν στην τουαλέτα πρέπει να σας δείξουν ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή εντωμεταξύ, για να μπει στην τουαλέτα θα πρέπει να περάσεις από ένα άδειο διάδρομο και να πας σε μια άδεια τουαλέτα, εκτός και αν ήθελες να ουρήσεις μαζί με 5-6 ακόμα. Είχε δώσει εντολή ο Γρηγόρης πίσω στην κοκάλα του, δεν ξέρω αν πέθανε, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Είχε δώσει εντολή να ζητάνε τεστ εμβολιασμού στην πόρτα, να ζητάνε μάσκα για να πας στην τουαλέτα μόνος, έτσι, και να ζητάνε και πιστοποιήσεις γενικότερα. Είχα πει λοιπόν, φανταστείτε, το σκέφτομαι τώρα και τρελαίνομαι. Είχα πει λοιπόν στο κατάστημα που πήγα να μπω χωρίς μάσκα, στην τουαλέτα, ήθελα να πλύνω τα χέρια μου συγκεκριμένα. Γιατί είχα χαϊδέψει ένα σκυλάκι και ήθελα να αγοράσω κάτι να φάω. Πήγα να μπω στην τουαλέτα και μου λέει, πιστοποιητικό έχετε? Λέω, όχι. Έχετε κάνει τεστ? Λέω, όχι. Έχετε, γιατί δεν έχετε μάσκα? Λέω, δεν φοράω μάσκα. Έχω πρόβλημα. Έχω πρόβλημα, δεν φοράω μάσκα. Έχω πρόβλημα με το Μητσοτάκι. Ήθελα να του πω, δεν το είπα. Είπα, έχω πρόβλημα. Δεν μπορείτε να περάσετε. Λέω, δεν μπορώ να περάσω. Αλήθεια τώρα? Γιατί? Φοβάστε από κορονοϊό? Έχουμε αυτές τις εντολές. Έχετε τις εντολές από τον... αυτό που έχει την επιχείρηση? Ναι, βεβαίως, μου λέει, εννοείται, απαγορεύεται να περάσετε. Ωραία, λέω. Σας δίνω 6 μήνες για να κλείσει το κατάστημα. Το μεταξύ, σε 3 μήνες το κλείσε. Παιδιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά Θεός υπάρχει. Θεός υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, αυτό το κατάστημα έχει πάρει διαγωνισμούς, επειδή προφανώς τα τσιμιτσικότσι με την εγκληματική οργάνωση έχει πάρει τη λειτουργία κηλικίων σε πάρα πολλά νοσοκομεία, τη λειτουργία κηλικίων σε λιμάνια και σε πάρα πολλούς σταθμούς, καθώς και σε στρατόπεδα. Εγώ ξαναεύχομαι, σήμερα είναι 29 Σεπτέμβρη του 2026, να φαλυρίσει, γιατί την περίοδο του κορονοϊού, αλλά και μετέπειτα, ήταν εσχρός με τους υπαλλήλους του να εκτελούν εντολές μισελληνικές, μισάνθρωπες, και του εύχομαι να φαλυρίσει λίαν συντόμως. Αυτά για σήμερα. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Τα υπόλοιπα αύριο. Και αύριο μέρα είναι. Τετάρτη 30. Και να είστε όλοι καλά. Να παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου. Και αμέσως τώρα το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτζίδη. Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου, να είστε καχύποπτοι πάντα, πάντα και παντού. Αυτά.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Focus στον κόσμο.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Θα παραπεμφθούν επίσης και οι Αγάπιος Χαρακόπουλος, Ευάγγελος Φαλάρας, Βασίλης Παπαγεωργίου και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Προτεραιότητά μου, η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου, αποσύρωμαι από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ήταν η απάντηση του Χρήστου Τριαντόπουλου. Η απόφαση παραπομπής του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα των Τεμπών αποτελεί δικαίωση της ελληνικής λύσης και επιβεβαιώνει τη συγκάλυψη. Όλοι όσοι έλεγαν ότι δεν έγινε ξεμπάζωμα και μπάζωμα, τώρα πρέπει να σιωπήσουν. Η συγκάλυψη δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, αλλά και από το Μαξίμου, διότι κανείς δεν θα μπάζωνε μόνος του χωρίς την απόλυτη γνώση και έγκριση του Μαξίμου, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Η εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες χορηγούταν και χημειοθεραπευτικά φάρμακα ακόμη και σε ασθενείς που δεν είχαν διαγνωστεί με καρκίνο. Αύριο αναμένεται η ανακοίνωση των πρώτων μέτρων από την κυβέρνηση για την επιδότηση των καυσίμων. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, η οποία μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τα υπερέσοδα του φόρου προστέμενης αξίας και τον προϋπολογισμό, προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με πρότασή του προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, ο εισαγγελέας ζητάει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συνεχίζονται οι έρευνες για την έκρηξη και κατάρρευση του κτηρίου στην περιοχή της Πλάκας στην Αθήνα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Οι έρευνες εστιάζονται στο δεύτερο όροφο του κτηρίου και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότητα από έντονη διαρροή φυσικού αερίου. Στη σύλληψη ενός 55χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί στη μεταμόρφωση Αττικής μετά από εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας παραγωγής μπετών, τα οποία μέσω του εδάφους κατέληγαν στον Κηφισό ποταμό. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη για την κατάσβεση. Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου Ρεοκάστρου. 29 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα. Συναγερμός το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Βασιλικό Χαλκίδα στην Εύβοια. Δεν υπήρξαν επιβεβαιωμένες πληροφορίες σχετικά με τυχόν εγκλωβισμένους ή τραυματίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, σχέδιο 5 σημείων για την πρόληψη, την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση ευνίδιων και μαζικών παράνομων αφίξεων με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως επισημαίνει, τα πρόσφατα γεγονότα από τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και τις ακτές Μεσογείου καταδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των ευρωπαϊκών εργαλείων.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Για αύριο Τετάρτη αναμένονται αρκετές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια ενώ θα πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με πολύ χαμηλή όμως πιθανότητα βροχής ενώ το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή πριν λαλεί στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
2: Focus 103,6.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Class. Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
8: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατηρωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
1: Εγώ και πολλοί κόσμος θεωρούμε ότι υπάρχει συνταγματική εκτροπή αυτή τη στιγμή. Για να το δέχεστε και ως ακαδημαϊκός, είτε δεν συμφωνείτε με την επιστήμη σας, είτε θεωρείτε ότι δεν υπάρχει συνταγματική εκτροπή. Και θα ήθελα να ακούσω γιατί το θεωρείτε.
2: Μα έχω γράψει και έχω πει μέσα στη Βουλή.
1: Θέλω να πω, αφού υπερασπίζεστε τη δημοκρατία, γιατί δέχεστε να παραβιάζετε το Σύνταγμα.
2: Γιατί πρέπει να υπερασπίζομαι το Σύνταγμα.
1: Το παραβιάζετε.
2: Βεβαίως.
1: Συμφωνείτε ότι η απάντησή σας είναι ναι, παραβιάζετε το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή.
2: Κύριε Λαβίτη, χθες στην εκπομπή σας είπα κάτι. Ότι αν δεν γίνουν εκλογές, σας είπα χθες ότι αυτή η Βουλή.
1: Αποσύρετε την ψήφο εμπιστοσύνη στο Πασόκ, κύριε Παυλόπουλο, και πάμε σε εκλογές στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.
2: Αυτό.
1: Έχει χάσει τη διαδηλωμένη του
2: Πασόκ. Σαφώς.
1: Για πείτε μου.
2: Και αν δεν γίνει αυτό μέσα στους επόμενους δύο μήνες, θυμηθείτε με τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά σας λέω ένα πράγμα. Αν η κυβέρνηση Παπαδήμου συναισθήθη, και αυτό το είπα την ημέρα, σαν έτυχε να μιλάω σαν πρώτος βουλευτής, επειδή έτυχε πραγματικά, είπα στον κύριο Παπαδήμου μέσα στη Βουλή ότι η κυβέρνησή του είναι προϊόν επιβολής και πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και ένα χρόνο τον οποίο δεν μπορεί να υπερβεί, διότι μας επευλήθη η κυβέρνηση αυτή. Αυτή η Βουλή έχει πλήρη αντιστοιχεία με το λαϊκό αίσθημα.
1: Με το Σύνταγμα.
2: Και όταν μιλάμε με το λαϊκό αίσθημα, η έκφραση λαϊκής κυριαρχίας. Σαφώς.
1: Όταν σας ρωτάω αν υπάρχει συνταγματική εκτροπή και εσείς ο ίδιος μου λέτε ναι υπάρχει, τι να πει ο κόσμος μετά.
2: Να σας πω κάτι.
1: Τι κάνετε γι' αυτό.
2: Τι κάνω.
1: Επειδή με σας μιλάω τώρα.
2: Ναι.
1: Τι κάνετε εσείς, κάποιος άλλος συναδελφός σας μιλάτε. Τι κάνετε γι' αυτό.
2: Κάνω το εξής. Αν δεν είχαμε αποδεχθεί αυτό και η Ελλάδα είχε πτωχεύσει.
1: Αυτό που μου είπατε χθες.
2: Βεβαίως.
1: Κοινωνική έκρηξη.
2: Κοινωνική έκρηξη και σας θυμίζω.
1: Μπροστά στο φόβο της κοινωνικής έκρηξης μπορεί να παραβιάζεται το Σύνταγμα.
2: Δεν είναι μα με συγχωρείτε. Δεν είναι ο φόβος της κοινωνικής έκρηξης που μας κάνει να παραβιάζουμε το Σύνταγμα. Είναι το γεγονός ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα ώστε να μπορέσει το Σύνταγμα να έρθει στον κανονικό του δρόμο στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Αλλιώς, αν κανείς δεν τυνάξει τον αέρα, κύριε Λαβίτη, τότε από εκεί και πέρα το Σύνταγμα θα πάψει να υπάρχει. Η θέση μου είναι ότι το Σύνταγμα το υπερασπίζεσαι μέσα από τις ίδιες διατάξεις. Λέει το άρθρο 120 ότι ο σεβασμός του είναι χρέος όλων των Ελλήνων. Ο σεβασμός αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το προστατέψεις για να μπορέσει να υπάρξει. Δεν είναι η δημοκρατία θέμα μηδενισμού. Αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση. Και σας λέω και πάλι, εάν τους επόμενους δύο μήνες δεν έχει υπάρξει η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, εδώ είμαι να τα ξαναπούμε στην εκπομπή σας. Μέχρι τότε όμως έπρεπε να κάνουμε μια ιεράρχηση μεταξύ στόχων. Και η πρώτη ιεράρχηση ήταν η σωτηρία της ελληνικής κοινωνίας και στη τελική ανάλυση του ίδιου του συντάγματος. Δεν διεκδικώ το αλάτιτο. Αυτή η προσωπική μου πεποίθηση και κρίνεται και θα κρυφτεί.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Παύλο.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
3: Σε όλους ευχαριστώ για την υπομονή σας τόσες ώρες έξω από το δικαστήριο. 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου γιατί ήμουν η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα 3,5 χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν βάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα, έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Α, δεν ήταν μόνο οι 35 που έλειπαν μέσα. Είναι και άλλοι που λείπουν και οι καρέκλες τους είναι άδειες. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις. Και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη, ναι μεν δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, ψυχρή, λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα, γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά και όλο το άλλο πουλήθηκε. Τα σάβανα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν, είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι, 6 μήνες φοιτήτρια και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί, να απεγκλωβίσουν ένα παιδί? Έφταιγαν όλοι, όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου, και μιλάω για τον μηχανοδηγό, να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν. Και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κόσμο που μας στηρίζει. Ευελπιστώ στη δικαιοσύνη της, στη δικαιοσύνη όλων των ανθρώπων που χάθηκαν στο τρένο και 3,5 χρόνια πιστεύω ότι η υπομονή μας είναι τεράστια. Όλα τα στοιχεία βρέθηκαν από τους γονείς. Όλοι οι γονείς που έφεραν στοιχεία, τους θερμό ευχαριστώ. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές. Και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας. Ειδικό δικαστήριο, ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο? Είμαστε ή δεν είμαστε? Εγώ έτσι διδάχτηκα στο σχολείο. Αυτοί γιατί πάνε στο ειδικό δικαστήριο? Όταν τον ρώτησε τον ανακριτή, μου είπε ότι ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Πύρτζης και όλα τα πολιτικά πρόσωπα, όταν σκοντάφτω, οφείλω να τα στείλω στη Βουλή. Και η Βουλή τους αθώωσε? Να ντρέπονται κι αυτοί εκεί μέσα όλοι τους. Τι αθώωσατε, μωρέ, τον εγκληματία? Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ρακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Γιατί το βράδυ, όταν κοιμάται ένας άνθρωπος, κάνει τον απολογισμό της μέρας και είπε, εγώ σήμερα τι έκανα, στη δουλειά μου τα έκανα σωστά. Εγώ αυτό έλεγα το βράδυ όταν ξάπλωνα. Δόξωσε ο Θεός, τέλειωσα τη βάρδια μου και δεν μου έφυγε άνθρωπος. Αυτό ακάτεψε οικογένειες. Και δεν άνοιγε 600 εκατομμύρια. Πόσα έφαγες, πόσα πήρε η Χελένη, πόσα πήρε ο Καποτόρτο, πόσα. Και εγώ δεν έχω την Αναστασία. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι. Αν δεν σε δικάσουν, δεν φοβάμαι που το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Συνδέω τα δύο πράγματα ή τα τρία που ακούσαμε πάντα. Γιατί δεν θέλω να ξεχνιόμαστε ούτε που ζούμε, ούτε που μένουμε, ούτε τι βιώνουμε. Ούτε ότι πέρασε η εποχή των κοτσαμπάσιδων και ίσιοσε η κοινωνία και έγινε μια δημοκρατία. Με ίσα δικαιώματα, ίσες υποχρεώσεις, ίση απέναντι στον νόμο. Γιατί δεν θέλω να ξεχνιόμαστε. Σκηνές που θα βλέπαμε π.χ. σε μια ελληνική ταινία ηθών αναπαράγονται αναλύωτα μπροστά μας, στο σήμερά μας. Γι' αυτό τα βάζω, γιατί δεν θέλω να ξεχνιόμαστε στο πώς μας βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι που ονομάζονται ελίτ, που διοικούν στα παρασκήνια ή από τα παρασκήνια, και πώς μας βλέπουν αυτοί οι πολιτικοί υπηρέτες, όχι άρχοντες. Γιατί αυτοί πληρώνονται από εμάς και από τον δανεισμό που χρεώνεται πάνω στις δικές μας πλάτες. Για τους μισθούς τους και για ό,τι ξοδεύουνε, εμείς το πληρώνουμε από αυτά που μας φορτώνουνε μέσα από τα διαρκή δάνεια. Και δεν θέλω να ξεχνάμε αυτήν την πραγματικότητα. Για αυτούς είμαστε ό,τι είπε ο κύριος Τριαντόπουλος. Σάρκα, κρέατα. Κρέατα ακριβώς. Όπως και να έχει. Ας πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό και επιστρέφουμε αμέσως πίσω.
5: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, Λουκάνικα Φράνκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Σήμερα θα είναι μια διαφορετική μέρα. Ή μάλλον μια διαφορετική εκπομπή. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με αυτό που γράφω λίγο μυστηριωδώς. Ποια είναι τα 5 πράγματα για τα οποία μετανιώνουν οι άνθρωποι πριν φύγουν από τη ζωή. Κυκλοφορούν εδώ και πάνω από 15 χρόνια σε αναρτήσεις, σε σεμινάρια αυτοβελτίωσης, σε ένθετα εφημερίδων, 5 φράσεις που υποτίθεται ότι είπανε άνθρωποι λίγο πριν το τελευταίο τους ταξίδι. Το ένα είναι: μακάρι να είχα το θάρρος να ζήσω τη ζωή που ήθελα εγώ και όχι αυτή που περίμεναν οι άλλοι. Μακάρι να μην είχα δουλέψει τόσο σκληρά. Μακάρι να είχα το θάρρος να πω τι ένιωθα πραγματικά. Μακάρι να είχα κρατήσει επαφή με τους φίλους μου. Μακάρι να είχα αφήσει τον εαυτό μου να είναι πιο ευτυχισμένος. Τα υπογράφει μια Αυστραλή, η Bronnie Ware, και σχεδόν παντού τη συστήνουν ως νοσηλεύτρια ανακουφιστικής. Στην πραγματικότητα ήταν μια φροντίστρια με διαμονή στο σπίτι του ασθενούς, μια νεαρά κοπέλα, μάλιστα στα νέα, κάνοντας, γι' αυτό ρε παιδιά, ειλικρινά όταν διαβάζω κάτι πάω και βλέπω ποια είναι η πηγή του, γιατί μπορεί να σε τρελάνουν. Προσέξτε, τα νέα παρουσίασαν αυτό το βιβλίο που έχει τίτλο «Τα πέντε πράγματα για τα οποία μετανοούν οι άνθρωποι πριν πεθάνουν», πριν φύγουν εγώ θα πω, πριν το ταξίδι, δεν έχει καμία σημασία. Την παρουσίασαν ως δόκτωρα ψυχολογίας που ηγήθηκε μιας ομάδας. Αυτό ήταν μια λάθος μετάφραση από το CNBC και ταύτισαν την ψυχολόγο που έγραφε για το βιβλίο ως να είναι η γυναίκα που έγραψε το βιβλίο. Δεν έχει καμία σημασία. Τώρα προσέξτε κάτι. Το βιβλίο το ξεκίνησε μέσα σε ιστοσελίδες το 2009, σε ένα ιστολόγιο δικό της, η κυρία Βουάιρ. Το απέρριψαν 25 εκδότες, το έβγαλε σε αυτοέκδοση και σήμερα κυκλοφορεί σε 35 γλώσσες. Είναι ένα απομνημόνευμα, είναι απομνημονεύματα για έναν... Σας δώσω συγγνώμη. Λοιπόν, με ένα ασθενή για κάθε μετάνοια, πολλές σελίδες για τη ζωή της συγγραφέως. Η ασθενή είναι όμως αληθινή. Και θέλω να συσκεφτούμε μέσα από την παρουσίαση, γιατί έχουμε να πούμε και ορισμένα πράγματα πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων και φιλοξενήσουμε την κυρία Ειρήνη Μουμούρη, που έχει γράψει το βιβλίο «Τρέξε, έρχεται περιστατικό». Ένα καταπληκτικό βιβλίο. Στο λόγο της ανδρικής μου τιμής. Okay. Η πρώτη μετάνοια που έχουν, το πρώτο πράγμα για το οποίο μετανιώνουν οι άνθρωποι που είναι να φύγουν από τη ζωή, είναι αυτό το «μακάρι να είχα το θάρρος να ζήσω τη ζωή που ήθελα εγώ». Συμπυκνωμένο. Αυτό το βάζει να το λέει στο δικό της βιβλίο η Grace, που είναι πάνω από 80 χρόνια, που έζησε 50 χρόνια παντρεμένη με έναν άντρα που, όπως ισχυριζόταν η ίδια, την κυριαρχούσε πάνω της. Το δόγμα της γενιάς της ήταν ότι ο γάμος δεν λύνεται, ό,τι και αν γίνει. Λίγους μήνες αφού πήγε εκείνος σε κάποια μονάδα φροντίδας, για εκείνη διαγνώστηκε με μια ανίατη ασθένεια και πριν φύγει από τη ζωή, λέει, περίμενα όλα αυτά τα χρόνια να είμαι ελεύθερη, είπε, και τώρα είναι πολύ αργά. Ζήτησε βέβαια και από τη φροντίστρια της να της υποσχεθεί ότι δεν θα αφήσει ποτέ κανένα να την εμποδίσει να κάνει ό,τι θέλει. Πέθανε τη στιγμή λοιπόν που αυτό το ονόμαζε με έναν ιδιαίτερο τρόπο ελευθερία. Προσέξτε κάτι. Θέλω να σκεφτείτε πώς πολλές φορές κάτω από ίσως μορφές εξουσίας και κυριαρχίας, μιας εξουσίας, κάποιου εξουσιαστή, δεν έχουμε το θάρρος να ζήσουμε τη ζωή που θα θέλαμε. Πολύ βασικό, πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό παράγει και τη μεγάλη δυστυχία που παρατηρούμε στο ανθρώπινο είδος. Θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει ο Αμερικανός συγγραφέας, ο Ντάνιελ Πινκ, που συγκέντρωσε τέτοιου είδους μετανιώματα από 16.000 ανθρώπους σε 150 χώρες. Και είναι ακριβώς τα ίδια στα οποία αυτή η κυρία μετέφερε στο βιβλίο της. Βέβαια, εγώ δεν θέλω να πω ότι η ζωή που θα θέλαμε να κάνουμε θα ήταν μια ζωή ξοδέματος, δηλαδή μια ζωή η οποία να μην έχει ουσία και περιεχόμενο. Αλλά συμβαίνει πάρα πολλές φορές η ζωή που κάνουμε πραγματικά μέσα από αυτές τις μορφές των σχέσεων και επιβολής να είναι μια ζωή χωρίς ουσία και χωρίς περιεχόμενο. Και πολλές φορές μέσα από τους διαρκείς συμβιβασμούς μας, όσο μεγαλώνουμε, και όσο περισσότερο κατά κάποιον τρόπο χάνουμε εκείνο το ανυπόταχτο πνεύμα που έχουμε σαν νέοι άνθρωποι, ερχόμαστε και υπογράφουμε τους συμβιβασμούς στη ζωή μας όλο και περισσότερους, όλο και περισσότερους σε μια διαρκή συσσόρευση. Σε τέτοιο βαθμό και με τέτοιους περιορισμούς που επιβάλλουν, εγώ θα τα ονομάσω συστήματα εξουσίας, γιατί θεωρώ ότι το σύστημα εξουσίας μας ζητάει να είμαστε με αυτόν τον τρόπο, όχι ελεύθεροι δηλαδή. Και φτάνει σε ένα σημείο που αυτοί όλοι οι συμβιβασμοί που έχουμε δεχτεί και έχουμε κάνει γίνονται το πετσί μας. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον πραγματικό μας εαυτό, αυτόν που αφήσαμε παράδειγμα στα νιάτα. Στα νιάτα που όταν περνάει ο καιρός, που είναι γεμάτα με τα όνειρά μας, ερχόμαστε και προσυπογράφουμε, θα έλεγα, το θάψιμο που κάνουμε στη ζωή μας σαν μια ή μέσα από μια αναγκαιότητα επιβίωσης. Η δεύτερη μετάνοια είναι: μακάρι να μην είχα δουλέψει τόσο σκληρά. Εγώ είμαι υπέρ της εργασίας όχι με σκληρότητα αλλά με προσπάθεια, με κόπο. Αυτό δεν είναι σκληρότητα. Κοπιάζω για αυτή την εκπομπή. Δεν θεωρώ όμως ότι είναι μια σκληρή η εργασία που κάνω. Σκληρός είναι ο κόσμος μας. Πολλές φορές λέω, μα δεν βλέπουν οι άνθρωποι πόση σκληρότητα υπάρχει ανάμεσά μας. Γιατί θέλει ο καθένας να προσθέσει από αυτή τη σκληρότητα που μπορεί να έχουμε? Γιατί όλοι έχουμε σκληρότητα. Σκληρός είναι ο κόσμος. Άρα δεν αναφερόμαστε στην εργασία, αναφερόμαστε στη δουλεία. Τώρα σε αυτή την περίπτωση είναι ο Τζον. Είναι 90 χρονών και είχε αρκετά χρήματα για να σταματήσει. Η Μάργαρετ, η γυναίκα του, περίμενε 15 χρόνια να βγει στη σύνταξη για να ταξιδέψουν. Εκείνος τη ζήτησε ένα ακόμα χρόνο για μια τελευταία συμφωνία. 4 μήνες μετά εκείνη άρχισε να νιώθει ναυτία και πέθανε 3 μήνες πριν από την ημερομηνία που είχε ορίσει ο ίδιος. Δούλεψε πάρα πολύ σκληρά και τότε, στη στιγμή που γράφεται αυτό το βιβλίο, είναι ένας μοναχικός ετοιμοθάνατος. Πολύ σημαντικό. Και τι σκέφτομαι? Ότι με αυτά τα δύο πρώτα που έχουμε πει, αυτό θα έπρεπε να μας ξεσηκώνει απέναντι σε κάθε υποταγή και υποτέλεια. Δεν αναφέρομαι στο να κάνουν οι άνθρωποι άσωτη ζωή. Δεν έχει καμία σχέση. Πόσοι άνθρωποι τελικά αυτό το σύστημα που βιάζει τις ζωές των ανθρώπων τους οδηγεί να κάνουν μια δουλειά την οποία δεν την αγαπούν? Χρειάζεται μια δουλειά ο άνθρωπος για να επιβιώσει. Θα πάρει το πρώτο βαγόνι που θα δει μπροστά του για να μπορέσει να ζήσει, γιατί αυτό θα του προσφερθεί. Τίποτα από αυτά τα ταλέντα που μπορεί να έχει, και μπορεί να είναι ένας ταλαντούχος καθαριστής, έχει κανένας άνδρας κοιτάξει πραγματικά πόσο επιμελώς μπορεί μια νοικοκυρά να καθαρίζει ένα σπίτι που δεν μπορεί με τίποτα? Είναι η άλλη δομή του εγκεφάλου του. Ο εγκέφαλος του άνδρα, είπαμε, είναι ένα χάος. Είναι μάλλον ένα απλοποιημένο χάος. Πολλές φορές λέω ότι ο γυναικείος εγκέφαλος είναι ένα super duper νευρονικός υπολογιστής που κάνει χιλιάδες λειτουργίες ταυτόχρονα. Του άνδρος είναι ένα ίσον δύο. 2 ή 2 ίσον 4, και σε αυτό μέσα περιλαμβάνει και το χάος. Δεν έχει σημασία λοιπόν ποιο είναι το ταλέντο σου, και θα πρέπει να αμείβεσαι και να ανταμείβεσαι. Και μόνο όταν κάνουμε τις δουλειές τις οποίες πραγματικά θα μπορούσαμε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, γιατί εκεί μέσα νιώθουμε δημιουργικοί, όποια είναι η έννοια της δημιουργίας, μπορεί και χαράς. Μπορεί χαρά σου είναι, ρε παιδί μου, να σερβίρεις σαν μπάρμαν, ή μπορεί χαρά σου να είσαι σαν ένας άνθρωπος στην πώληση. Μπορεί να περνάς παπούτσια, να αγαπάς τα παπούτσια και τα πόδια των ανθρώπων που τα φοράνε. Ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Το σίγουρο είναι πάντως ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, με τον τρόπο που ζούμε, δεν κάνουν τις δουλειές, τις εργασίες που θα θέλανε. Και γι' αυτό βλέπουν και τη δουλειά σκληρή και τη ζωή σκληρή, και γι' αυτό ερχόμαστε και επιβαρύνουμε με πρόσθετη σκληρότητα εμείς οι ίδιοι. Η τρίτη μετάνοια είναι: μακάρι να είχα το θάρρος να πω τι νιώθω ή τι ένιωθα, για την ακρίβεια. Είναι ο Τσάρλι, 78 ετών, άκουγε τα παιδιά του να μαλώνουν για τη διαθήκη πάνω από το κρεβάτι του. Ο γιος του, ο Γκρέγ, δούλευε τελείωτες ώρες σε μια δουλειά που μισούσε για να αποδείξει την αξία του. Όταν ρώτησε αυτή η φροντίστρια τον Τσάρλι αν ο Γκρέγ ξέρει, γνωρίζει ότι ο πατέρας τον αγαπά, απάντησε ότι πάντα του έλεγα μπράβο όταν, και θα του πω τον μπράβο όταν θα κάνει μια καλή δουλειά για να έχει ένα καλό σπίτι. Δεν είχε πει όμως ποτέ στο γιο του ότι τον αγαπάει, γιατί ένιωθε ότι δεν είχε εξασκηθεί στο να εκφράζει τα συναισθήματα. Προσέξτε κάτι. Δεν αναφέρομαι μόνο στις εσωτερικές μας ανθρώπινες οικογενειακές σχέσεις. Εδώ λοιπόν, προηγουμένως ακούγαμε τη μητέρα της Αναστασίας Ντόλκας και λέει: δεν φοβάμαι να το πω, να σε δω να σέρνεσαι, Καραμαλή. Κι όμως στην καθημερινή μας ζωή, αν βλέπουμε τον Καρακατσουλίνο, τον Άδωνη, τον Γιουριέλ, πώς είναι εκείνοι που θα τολμήσουμε να του πούμε: α, πάει για να πω εδώ, ρε άνθρωπε. Α, πάει για να πω εδώ, χαμένε. Γιατί εγώ σε πληρώνω, ρε. Γιατί εσύ είσαι ο υπηρέτης μου, ρε. Ο υπάλληλός μου. Και θα ήθελα να σε σέβομαι που σε έχω για υπάλληλο, για υπηρέτη, γιατί κάνεις καλά τη δουλειά σου. Και δες πως τα φέρνει η ζωή και ήρθαν τα πράγματα ανάποδα. Εσύ να θεωρείς εμένα υπάλληλος. Πόσοι άνθρωποι έχουμε το θάρρος στον οποιοδήποτε πολιτικό της πόλης μας, της γειτονιάς μας, να του πούμε ακριβώς αυτό που σκεφτόμαστε, να του πούμε ακριβώς αυτό που νιώθουμε, αντί να τον γλύψουμε. Πόσοι. Δεν ξέρω πολλούς. Ίσως ξέρω ελάχιστους, γιατί έχουμε βρεθεί όλοι σε κάποιον χώρο που, μια συναισθίαση ας πούμε, επεφανίζεται ο πολιτικός, και δεν έχουμε το θάρρος να σηκωθούμε και το τουλάχιστον, το ελάχιστον που θα κάνουμε, να σηκωθούμε, να γυρίσουμε την πλάτη μας και να φύγουμε. Αυτό θα είναι το ελάχιστο. Το λίγο παραπάνω είναι να του πεις: τι είναι αυτά που λες, βρε, τι είναι αυτά που μας τσαμπουνάς. Είχα μια φίλη, την ήταν κοινή μας φίλη με τον Νίκο το Σίμου, μακαρίτησα σήμερα, Λένα Βέλιου λέγονταν. Κάποια μέρα, θαραλέα γυναίκα, το λέω, ήμασταν σε μία συζήτηση, εγώ βρισκόμουν στο πάνελ και άρχισε κάποιος κάτω από το, ένας υποψήφιος πολιτικός, να μιλάει για τον λαό αυτό. Και ήταν τόσο υποκριτικός, και ήταν πράγματι έτσι, που η Λένα Ιβέλιου σηκώθηκε του, τι είναι αυτά που μας αμπουνάς, ρε, απαράτα μας, δεν τρέπεσε. Ναι. Τι θαύμαζα τη Λένα γι' αυτό. Αυτό θα πει για μένα, να πούμε τα πράγματα που νιώθουμε πραγματικά, να έχουμε το θάρρος της έκφρασης των συναισθημάτων μας. Αλλά δυστυχώς φτιάξαμε χαρακτήρες υποτελείς. Φτιάξαμε χαρακτήρες χωρίς θάρρος και μας το πλάσανε από το σχολείο. Την ώρα που σου έλεγε ο δάσκαλος στο σχολείο να έχεις θάρρος να σηκώσεις το χέρι σου, ποτέ δεν μας είπε να έχεις θάρρος να με διορθώσεις όταν κάνω λάθος. Όχι από απουσία σεβασμού. Να έχεις θάρρος να μου πεις ότι διαφωνείς. Όχι από απουσία σεβασμού, γιατί το να πεις τη γνώμη σου δεν σημαίνει απουσία σεβασμού. Το σεβασμό στο κάτω του κάτω γραφής, εμείς οι άνθρωποι το κατακτούμε μέσα από τον τρόπο μας, συμπεριφορά μας κτλ. Δεν μπορούμε να τον απαιτούμε. Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο ηλικιωμένο μέσα στο λεωφορείο, από σεβασμό σηκωνόμαστε, γιατί ο άνθρωπος αυτός, ο γέροντας, μας προκαλεί το σεβασμό, δεν μας τον ζητά, δεν μας τον απαιτεί. Γιατί κατανοούμε ότι εμείς μπορούμε να σταθούμε και για 5 ώρες όρθιοι. Αυτός ούτε για 5 λεπτά. Πόσοι λοιπόν έχουμε το θάρρος της έκφρασης των συναισθημάτων μας, ακόμα και απέναντι στους δικούς μας ανθρώπους. Η τέταρτη λοιπόν, το τέταρτο πράγμα για το οποίο μετανοούν οι άνθρωποι, είναι «Μακάρι να είχα κρατήσει επαφή με τους φίλους μου». Η Ντόρις, 4 μήνες σε ένα ιδιωτικό γυροκομείο, σε όλο αυτό το διάστημα δεν είχε δει κανένα χαρούμενο πρόσωπο. Της έλειπαν οι παλιές της φίλες που τις είχε χάσει μέσα στη διαδρομή της ζωής. Η φροντίστρια πήρε τα 4 ονόματα και έψαξε. Η μία είχε πάθει εγκεφαλικό και δεν μίλουσα. Οι 2 είχαν πεθάνει. Η 4η, ονόματι Λορέιν, τη βρήκε. Η Ντόρις της τηλεφώνησε και μίλησαν σαν τα 2 κορίτσια. Το ίδιο απόγευμα η Ντόρις έφυγε στο τελευταίο της ταξίδι. Η Ελίζαμπεθ, 50 χρονών, είχε χάσει και αυτή μέσα από τη διαδρομή του ζωής τους παλιούς της φίλους, στο ποτό θα μένει. 15 χρόνια αλκοολική, νέες παρέες που έπιναν και στο τέλος οι δικοί της απαγόρευσαν και σε αυτές να την επισκέπτονται. Λίγες μέρες πριν πεθάνει, 2 παλιές της φίλες μπήκαν στο δωμάτιο. Τις ζήτησε συγγνώμη και συγχώρεσαν. «Μην χάνεις ποτέ επαφή με τους φίλους σου που σε δέχονται όπως είσαι. Γιατί στη διαδρομή της ζωής αυτό που έμαθα και βεβαίως και αυτό που έκανα για χρονικά διαστήματα ήμουνα όχι ο εαυτός μου, αλλά ήμουνα αυτό που θέλανε οι φίλοι μου». Και δεν λέω να είσαι πάλι ξετσίποτος, δεν εννοώ τίποτα τέτοιο, αλλά μέσα στο μυαλό μου πίστευα ότι έτσι θα είμαι αρεστός στον άλλον, στον φίλο μου. Μεγάλο λάθος. Ο φίλος είναι ο καθρέφτης μας. Είναι ο άνθρωπος που δεν θα τολμήσουμε να πράξουμε κάτι που θα πέσουμε στα μάτια του. Αυτό σημαίνει καθρέφτης. Είναι ο άνθρωπος που πρέπει να μας εμπνέει να ανεβαίνουμε πιο ψηλά από εκείνον και εκείνος πιο ψηλά από μας. Αυτό είναι φιλία. Οι φιλίες όμως αυτές γεννιούνται στα εφηβικά μας χρόνια, στα παιδικά μας, εφηβικά μας, στα πρώτα μετεφηβικά μας. Τότε που δεν υπάρχει συναλλαγή, αν και σήμερα νομίζω ότι οι άνθρωποι ξεκινάνε τη συναλλαγή, αυτή την αντίληψη της δοσοληψίας, όπως την κάναμε τη ζωή, από πολύ μικρά παιδιά. Ίσως να μην ξέρουν πια τι είναι φιλή. Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι το Facebook, για παράδειγμα, σου λέει «Κάντον friend, be friend». Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι μου, ότι έχω 5.000 φίλους, ελάχιστους όμως γνωρίζω. Μας ξεγελάει αυτό. Μπορεί να είμαστε γνωστοί, μπορεί να είμαστε αγαπημένοι μέσα από το τι κάνει ο καθένας, χωρίς να γνωριζόμαστε. Φίλοι όμως δεν είμαστε. Είναι μια επιβαλλόμενη φιλία μέσα από το να γίνω εγώ ακόλουθός σου ή να σε κάνω εσένα ακόλουθό μου. Μην νομίζετε, και ειλικρινά σας λέω, ότι αν δεν έκανα αυτή την εκπομπή θα είχα κλείσει το Facebook. Έντοιμα το λέω. Όχι, δεν εκτιμώ τους ανθρώπους που αγαπάω και τους έχω εκεί στη συναναστροφή μου και, στο διάλογο και τη συζήτηση. Αλλά απομακρυσμένες φιλίες δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Είναι σαν τα κατακαιρματισμένα συναισθήματα. Αυτή η εποχή και αυτό το σύστημα εμποδίζει τον άνθρωπο να γίνει φίλος πρώτα απ' όλα με τον εαυτό του. Να γίνει φίλος με τον συνάνθρωπό του και να είναι ανεκτικός απέναντι. Απέναντι στον φίλο του. Σε μια αμοιβαία ωφέλεια. Δεν είναι χρήση το να είσαι φίλος με κάποιον, να είναι φίλος κάποιον μαζί σου. Το λέει ο Αριστοτέλης. Είναι εποφελές. Η πέμπτη μετάνοια είναι μακάρι να είχα αφήσει τον εαυτό μου να είναι πιο ευτυχισμένος. Η Ρόζ Μαρή είχε ανέβει σε διοικητική θέση μιας παγκόσμιας εταιρείας όταν οι γυναίκες δεν έφταναν εκεί εύκολα. Ο χωρισμός της, όπως το ένιωθε η ίδια, είχε λερό στιγματίσει το όνομα της οικογένειας και από τότε πίστευε ότι δεν αξίζει την ευτυχία. Και έδιωξε τους φροντιστές με φωνές, μια μέχρι μια περίπτωση που δεν έφυγε ήταν η κύριο Ware. Στο τέλος είπε, μακάρι να είχα αφήσει τον εαυτό μου να είναι πιο ευτυχισμένος, γιατί είμαι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Και είναι τόσο εύκολο να φέρουμε τη δυστυχία στη ζωή μας, γιατί η ευτυχία δεν βρίσκεται στην πολυπλοκότητα. Η ευτυχία δεν βρίσκεται σε όλο αυτό το πράγμα των πραγμάτων, το σύνορο θέλευμα των πραγμάτων που έχουμε γύρω μας. Τηλεόραση, κινητό, λάπτοπ, υπολογιστές, μικρόφωνα εδώ, ακουστικά. Η ευτυχία βρίσκεται και μπορεί να πηγάσει μόνο από την απλότητα. Και η απλότητα βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν έχω τίποτα. Η απλότητα σημαίνει ότι μπορώ να επιβιώσω και να ζήσω μέσα από το ελάχιστο. Εντάξει, αν έχω και το μέγιστο δεν με πειράζει. Αλλά αυτό που μου προκαλεί την ευτυχία είναι το ελάχιστο, όχι το μέγιστο. Στο μικρό είναι, όχι στο μικρόβιο, στο μικρό είναι το κουμπάκι που μας κάνει ανθρώπους χαμογελαστούς. Στα μικροπράγματα, σε αυτά τα οποία δεν χρειάζεται καν να πληρώσουμε. Για μένα τα βιβλία, οι φίλοι μου, οι φίλες μου, οι άνθρωποι μου, οι οποίοι τους αγαπώ. Για την πορνογραφία του θανάτου θα συζητήσουμε μάλλον άλλη μέρα. Δεν πειράζει. Είναι ωραίο θέμα και θα σας ευνηδιάσει. Ξεκίνησα να το μελετώ μέσα από αυτό το βιβλίο και είναι καταπληκτικό αυτό που θα σας παρουσιάσω όταν θα έρθει η ώρα. Όπως για να έχει τώρα, φτάσαμε στην ώρα των ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και μετά λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω και θα έχουμε μαζί μας την κυρία Ειρήνη Μούρη. Και πραγματικά αξίζει τον κόπο αυτό που διάβασα. Έχω πολλά να τη ρωτήσω. Πάμε.
10: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.

0: Επίσης και η Αγάπης Χαρακόπουλος, Ευάγγελος Φαλάρας, Βασίλης Παπαγεωργίου και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου, αποσύρωμαι από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ήταν η απάντηση του Χρήστου Τριαντόπουλου. Η απόφαση παραπομπής του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα των Τεμπών αποτελεί δικαίωση της ελληνικής λύσης και επιβεβαιώνει τη συγκάλυψη. Όλοι όσοι έλεγαν ότι δεν έγινε ξεμπάζωμα και μπάζωμα, τώρα πρέπει να σιωπήσουν. Η συγκάλυψη δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, αλλά και από το Μαξίμου, διότι κανείς δεν θα μπάζωνε μόνος του χωρίς την απόλυτη γνώση και έγκριση του Μαξίμου, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Η εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες χορηγούταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα ακόμη και σε ασθενείς που δεν είχαν διαγνωστεί με καρκίνο. Αύριο αναμένεται η ανακοίνωση μέτρων από την κυβέρνηση για την επιδότηση των καυσίμων. Τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, η οποία μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τα υπερέσοδα του φόρου προστιθέμενης αξίας και τον προϋπολογισμό, προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με πρότασή του προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, ο εισαγγελέας ζητάει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν και θα ελεγχθούν είναι του Γιώργου Μαζονάκη, των δύο κατηγορούμενων γιατρών, δύο γραμματέων και μιας νοσηλεύθριας. Συνεχίζονται οι έρευνες για την έκρηξη και την κατάρρευση κτηρίου στην περιοχή της Πλάκας στην Αθήνα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Οι έρευνες εστιάζονται στο δεύτερο όροφο του κτηρίου και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από έντονη διαρροή φυσικού αερίου. Στη σύλληψη ενός 55χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί στη μεταμόρφωση Αττικής μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας παραγωγής μπετών, τα οποία μέσω του εδάφους κατέληγαν στον Κηφισό ποταμό. Υπό έλεγχο τέθηκε νωρίτερα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Σύνδους, Θεσσαλονίκη. 29 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εχθροί του Ισραήλ ενδέχεται να διαπράξουν επιθέσεις στη χώρα πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου. Σας απευθύνω αυτό το μήνυμα. Μην τα βάζετε μαζί μας ούτε τώρα ούτε ποτέ. Μπορούμε να σας πλήξουμε παντού ανά πάσα στιγμή, προειδοποίησε ο Νετανιάχου. Σχέδιο 5 σημείων για την πρόληψη και πρόβλεψη και την αντιμετώπιση ευνίδιων και μαζικών παράνομων αφήξεων με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τετάρτη αναμένονται αρκετές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια, ενώ θα πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, με πολύ χαμηλή όμως πιθανότητα βροχής, ενώ το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
2: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές.

0: μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4.
3: Καλώστε!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
6: Γεννηθήκαμε έτσι. Μας φτιάξατε εσείς. Μου λες να σε σεβαστώ. Μου στέρισες να σέβομαι τον εαυτό μου. Μου έκλεψες το καλό. Μου άφησες μόνο να διαλέξω από το κακό. Ό,τι μου έχεις αφήσει. Μάνες μου χώρισανε για ένα γκόμενο, πατέρες που αφήσανε τα βυζανιάρικα τους για τις γκόμενες και στοίχημα. Γεννήσατε παιδιά, θάψατε την ευθύνη.
7: Τι μας έχει δίνει?
6: Μόνο η δική σας ναυθαλίνη. Μας αφήσατε.

0: Δεν το δικαιολογώ, όμως σου εξηγώ. Πώς φτάνει ένα παιδί να μην νιώθει πια τίποτα.
1: Το πήρατε και ντροπή μαζί με την ελπίδα.
0: Γιατί η ντροπή είναι πολυτέλεια και εμείς δεν έχουμε ούτε για ψωμί.

0: ζήσατε. Καμένη γη. Μια νεολαία χωρίς μέλλον, μόνο παρελθόν. Γιατί εκεί μας έκλεψες το παρόν. Πλήρωνε τώρα τόκους. Κάθε τόκος είναι η δική μου ζωή.
1: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, μαζί μας έχουμε την κυρία Ειρήνη Μουμούρη. Ευκαιρία αυτής της συζήτησης που θα γίνει, έχουμε το βιβλίο της «Τρέξε, έρχεται περιστατικό, ιστορίες εφημερίας». Εφημερού και εφημερεύων. Καλησπέρα Ειρήνη, καλώς ήρθες.
2: Γεια σας, καλώς σας βρήκα, με μεγάλη χαρά.
1: Λοιπόν, καταρχάς έχω μία απορία. Γιατί Θανάσης?
2: Γιατί ο Θανάσης?
1: Ποιος Θανάσης? Α, είναι ο Βέγκος.
2: Ο Βέγκος είναι αγαπημένος και σίγουρα είναι η αλήθεια όταν λέμε εφημερία και μάλιστα ελληνική, γιατί κάποιος καλός άνθρωπος τρέχει εκεί μέσα. Οπότε σίγουρα είναι ο Βέγκος. Αλλά πίσω από το Βέγκο, τον αείμνηστο, υπάρχει το όνομα Θανάσης που ενέχει την έννοια της αθανασίας. Και τι μπορεί να κοντράρει περισσότερο την αρρώστια από την αθανασία? Τι άλλο?
1: Πολύ σωστά, οπότε, αλλά εγώ δεν μπορούσα να μην το ρωτήσω.
2: Εννοείται. Ήταν προμελετημένη λοιπόν η επιλογή, γιατί η αθανασία μπροστά στην αρρώστια στέκεται. Και δεν στέκεται.
1: Βεβαίως, ναι. Αλλά μου έκανε εντύπωση, γιατί διαβάζοντας το βιβλίο, ξέρω ότι είναι μέσα από την προσωπική σου ιστορία, μέσα από όλο αυτό το βίωμα μέσα στην. Στις επίγοντα περιστατικά των επιγόντων.
2: Το τμήμα επιγόντων στις εφημερίες. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι Θανάση φώναζαν και κάθε υπεύθυνο βάρδιας από το καλέ μου άνθρωπο, γιατί έπρεπε να τρέξει. Όντως υπάρχει ο Βέγκος μέσα στην ελληνική εφημερία και είναι και ο καλός άνθρωπος.
1: Ωραία. Το άλλο που θέλω να πω, καταρχάς είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο. Δεν το λέω γιατί σε φιλοξενώ. Θα μπορούσα να το αποφύγω, να μην πω τίποτα. Είναι τόσο, δηλαδή, καταρχάς μου θύμισε Νίκο Τσιφόρο. Και δεν λέω ότι τον αντιγράφεις, αλλά έχει ασκήσει έντονη και διαχρονική κοινωνική κριτική μέσα από χιούμορ, τη σάτιρα, το ανατρεπτικό ύφος, το δεικτικό σου ύφος. Είναι εκπληκτικός ο τρόπος που αραδιάζει σε μικρές ιστορίες, θα λέγαμε, της εφημερίας σου ή των τέλος πάντων αυτού του χρόνου που. Τώρα νομίζω δεν είσαι πια στα επίγοντα περιστατικά, σωστά?
2: Μετά από 22 χρόνια, με το δεύτερο πτυχίο έφυγα από τα επίγοντα, okay. Αλλά όταν περνάς από τα επίγοντα, οπότε δεν φεύγεις.
1: Ωραία. Λοιπόν,
2: άνθρωπος.
1: Γράφεις θέατρο, γράφεις διηγήματα. Σημαίνει ότι έχεις ένα πλούσιο κόσμο μέσα σου, σου βγαίνει. Αλλά εγώ πραγματικά θα ρωτήσω, τι απεγκλωβίζει από τον εσωτερικό σου, αυτόν τον εσωτερικό σου κόσμο? Θα μιλήσουμε για το βιβλίο σε λίγο, αλλά έχω κάποιες ερωτήσεις που για μένα είναι πρωταρχικές. Μετά θα πάμε και σε αυτά τα οποία έχω σημειώσει. Λοιπόν, δηλαδή πέρα από την προσωπική ικανοποίηση, για παράδειγμα, που είναι να ολοκληρώνεις κάτι, την αποδοχή που συναντά, στην επιβράβευση. Ο καθένας βέβαια διαβάζει ένα βιβλίο, το ερμηνεύει, το μελετά, ταξιδεύει ανάλογα με τη δική του αντιληπτική ικανότητα και τις δικές του αρχές, αξίες κτλ. Εσύ όμως, όταν το έγραφες, δεν θα αναφέρω ούτε στα θεατρικά που είδα, ούτε τίποτα, τι ήθελες να μεταφέρεις με αυτό το άχθος στους ανθρώπους που θα το διάβαζαν, στους ανθρώπους γύρω σου?
2: Δεν ξέρω, Αλεξάνδρα. Εγώ όταν έφυγα από τα επίγοντα και έκλεισα αυτή τη δουλειά επαγγελματικός, όλοι οι συνάδελφοι με τον επιβότο μου έλεγαν έφυγε και γλίτωσες.
1: Έφυγες και γλίτωσες.
2: Ναι. Αυτή η κουβέντα λοιπόν άρχισε να με βαραίνει μέσα μου. Και έλεγα, γιατί αυτοί που έμειναν πίσω μένουν χωρίς φωνή. Άρχισα λοιπόν να το γράφω ως ένα φόνο τιμή για όλα αυτά που γίνονται στα επίγοντα, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται όταν είμαστε απλοί πολίτες και όχι εργαζόμενοι. Λοιπόν, να το γράφω η σκοπιά του εργαζόμενου. Μετά σκέφτηκα ότι το τίμιο ήταν να το γράψω από τη σκοπιά του αθενούς και εννοείται και του συνοδού, γιατί τελικά όλοι έχουμε περάσει.
1: Με όποια ιδιότητα.
2: Με όποια ιδιότητα. Αθενούς, συνοδού και εργαζόμενοι. Mm-hmm. Κατέληξα σε ένα συμπέρασμα. Αυτό είναι και ο παρανόμενος του βιβλίου. ότι η ανθρωπιά μας πρέπει να είναι σε μια εφημερία που δεν σταματάει ποτέ.
1: Σε αυτό είναι σωστό.
2: Τι το έχουμε χάσει το παιχνίδι.
1: Βέβαια, είναι σωστό συμπέρασμα, μόνο που συνήθως οι άνθρωποι το ξεχνάνε στη διάρκεια της ζωής τους ή όταν ξεφεύγουν από τον κίνδυνο. Γιατί στον κίνδυνο επάνω είναι, πώς θα λέγαμε, αμέσως όλα πρέπει να είναι αλέρτα, στο πω έτσι, είναι σε εγρήγορση. Αλλά όταν τελειώνει ο κίνδυνος, το ξεχνάμε όλα αυτά εδώ που πολλές φορές έχουμε πει, που λέγουμε θα κρατήσουμε κτλ. Η αλήθεια είναι...
2: Αν μου επιτρέπετε,
1: παρακαλώ.
2: Εμένα αυτό ήταν ο μισθός μου, λοιπόν, από τα επίγοντα. Κάθε μέρα, για 22 χρόνια που έμπαινα εκεί, κατάλαβα ότι κάθε μέρα δεν μπορείς να πεις είμαι καλά αν δεν είσαι καλά στην πράξη. Mm-hmm. Αν δεν λειτουργείς σαν άνθρωπος. Δηλαδή, εκεί καταλαβαίνεις το επίγον, το πόσο εφήμεροι είμαστε, ότι όλοι εξισωνόμαστε μπροστά στην αρρώστια, όλοι αποκαλυπτόμαστε μπροστά στην αρρώστια. Οπότε εκεί είναι και η πλάνη. Δεν είναι μόνο το επίγον που θα σε κάνει να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Καλύτερος άνθρωπος πρέπει να είσαι συνέχεια. Mm-hmm. Δηλαδή, στον άνθρωπό σου με τον τρόπο που θα πεις την καλημέρα. Εκεί έχουμε το πρόβλημα. Και το έχουμε σαν, όχι μόνο σαν άνθρωποι και σαν συμπεριφορές, το έχουμε σαν κοινωνία. Γι' αυτό μιλάμε πια για παθογένεια.
1: Βέβαια, πρέπει να πούμε, ο κόσμος, δηλαδή αν θα διαβάσει αυτό το βιβλίο, θα καταλάβει τι ακριβώς γίνεται σε αυτό που λέμε επίγον περιστατικά. Υπάρχει πάρα πολύ αίμα, υπάρχει πάρα πολύς πόνος, υπάρχει δηλαδή ταυτόχρονα η ανάγκη να ανταποκριθείς με ταχύτητα χρόνου στην αντιμετώπιση ενός περιστατικού. Υπάρχουν οι δεκάδες, εκατοντάδες διαφορετικοί χαρακτήρες. Κάποια στιγμή όταν διάβαζα για το Βαρόνο ή πιο κάτω, δεν θυμάμαι, νόμιζα ότι έδινες μία εικόνα, χωρίς να θέλω να απομειώσω καθόλου τη σοβαρότητα ενός υποτίθεται, όχι υποτίθεται, ενός χώρου όπως είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, ο χώρος του νοσοκομείου, των επιγόντων κτλ. Ένιωθα ότι αυτές οι φιγούρες είναι όλες από μία νύχτα Σαββατόβραδο σε ένα λαϊκό μαγαζί όπου κάθονται δίπλα άνθρωποι που δεν ξέρεις τώρα ούτε πού είναι η σκούφια ούτε τίποτα. Όλων των κοινωνικών ομάδων, όλων των εκφράσεων και των συμπεριφορών, είναι απίστευτο η πολυσυλλεκτικότητα των χαρακτήρων και ταυτόχρονα απίστευτο και το πόσο, γι' αυτό σκέφτηκα ότι μάλλον το κόκκινο χρώμα που έχεις και κάτω στις σελίδες από την κάτω πλευρά του βιβλίου, εγώ το σκέφτηκα ότι ξεκινάει μέσα από αυτή την επαφή σου με αυτό το βίο. Γιατί οι συνθήκες, αυτό που σε βάζει να συναντάς, είναι μια βιαιότητα 100% ασυζητητή. Είναι το βίο της ζωής, όπως καταλήγει για παράδειγμα στην ανάγκη ενός επιμελούς ανθρώπου που θα τον φροντίσει, θα τον παραλάβει και θα προσπαθήσει να τον συντηρήσει, να τον διατηρήσει, να τον κρατήσει στη ζωή και να τον παραδώσει πίσω ζωντανό ή τέλος πάντων να τον προωθήσει εκεί που θα βρει ακόμα περισσότερο τους τρόπους που χρειάζονται η υγεία σου. Έχω όμως κάτι που πριν πάμε στα... Γι' αυτό σου λέω ότι έχω μερικές, έχουμε χρόνο. Πριν πάμε σε αυτές τις ερωτήσεις και γενικά σε αυτά που θέλω να σου πω. Εγώ σε γνώρισα και το θυμάμαι σαν αυτή τη στιγμή. Ένα κορίτσι. Πρέπει να πούμε ότι είσαι απόφοιτη πέρα της νοσηλευτικής, τελείωσες φαρμακευτική. Θυμάμαι λοιπόν έναν κορίτσι στον Ευαγγελάτο να βγάζει αυτό που αφορούσε τους εμβολιασμούς, τα εμβόλια σαν σκευάσματα μάλλον, και όταν ήρθε η στιγμή που να του δείξεις τη λευκή σελίδα των παρενεργειών, δηλαδή δεν υπήρχαν οι παρενέργειες. Τώρα αν δεν κάνω λάθος είχε ένα... πώς το λέγεται,
2: ήταν η λευκή σελίδα, ήταν το λευκό φύλλο οδηγιών.
1: Α, ήταν και λευκό. Και
2: τα πάντα.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ακριβώς. Και έτσι σε γνωρίζουμε. Εγώ έτσι σε γνώρισα. Εγώ έτσι σε είδα πρώτη φορά. Και φαντάζομαι πάρα πολλοί κόσμος. Και έχεις δύο σελίδες. Εγώ λοιπόν σε αυτές τις δύο σελίδες που κρατάνε 2,5 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος διώχθηκε, επιδιώχθηκε η δολοφονία του χαρακτήρα του ως μια ανόητη λήθεια που δεν ξέρει τι λέει. Έρχομαι λοιπόν σε αυτό το κομμάτι που το αφιερώνεις εσύ δύο σελίδες με τον Εμφύλιο, ούτε καν δεν ξέρω, νομίζω πάντως είναι πάρα πολύ μικρό, ότι είναι εποχή COVID, η σύγχρονη ιατρική πράξη στην Ελλάδα, διακρίθηκες μέσα από αυτό και απέκτησες και υπόσταση και κύρος και εμβέλεια και δημοφιλία, έτσι, όπως και η δική μου εκπομπή, δεν θα πρόκειται να ξεχάσω, απέκτησε υπόσταση, κύρος, εμβέλεια και δημοφιλία μέσω αυτής της συνθήκης, μέσω δηλαδή της αντίστασης κάποιων ανθρώπων απέναντι, δηλαδή, στην βία, στην υποχρεωτικότητα, στην ανέρεση των συνταγματικών ελευθεριών, των πολιτικών ελευθεριών, των εργασιακών ελευθεριών. Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, το βιβλίο και εκπομπή μου είναι γεννήματα αυτής της εποχής της βίαιης συμμόρφωσης, που πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν μια σταθερή εσωτερική δύναμη αντίστασης του ανθρώπινου μέσα μας να μην αποδέχονται και να διαπραγματεύονται αυτά τα οποία είναι τα απόλυτα ανθρώπινα και ορίζονται και ως πολιτικά. Γράφεις δύο, και για μένα, επειδή ακριβώς εγώ δεν είχα κάποιες διώξεις από το ΕΣΟΥΡΟΥ, αλλά τέλος πάντων υπήρξε μια προσπάθεια στο Twitter για δολοφονία χαρακτήρα, έτσι ας το πούμε, και στο Facebook, αλλά τέλος πάντων εγώ δεν τα έδινα σημασία, δεν ήρθανε μέσα στο σπίτι μου. Εσύ μιλάς λοιπόν για έναν εμφύλιο και μια συμφιλίωση, και ειλικρινέστατα θέλω να σε ρωτήσω με ποιο βάρος και ήρθε αυτή η συμφιλίωση, με πώς, δηλαδή πώς χώρεσε, πόσο κόστησε αυτή η επανένωση μεταξύ, δηλαδή για μια συγχώρεση τριών χαμένων χρόνων ζωής. Από την άλλη μεριά, αν το σκεφτεί κάποιος, είναι τρία χρόνια ζωής μέσα σε καταδίωξη. Εγώ ένιωθα, παρόλο που δεν είχα κάνει κανένα δίκαιωμα, ότι ήμουνα καταδιωκόμενος, ότι ήμουνα ένας παράνομος. Και θέλω να μου το πεις αυτό, γιατί ο χώρος της υγείας ήταν από τους χώρους που, ας το πούμε έτσι, δέχτηκαν αμέσως τον φασισμό απέναντι στο δικαίωμα επιλογής. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση που έχει να κάνει με σένα.
2: Ναι, κοίταξε, να τα πούμε με τη σειρά τα πράγματα. Σίγουρα η εποχή COVID αποτέλεσε το μεγαλύτερο κοινωνικό πείραμα σε απόλυτη εφαρμογή μέχρι τώρα, με τα γνωστά αποτελέσματα. Σίγουρα η υποχρεωτικότητα έγινε η αιτία και η αφορμή κάποιοι άνθρωποι να αποφασίσουν για το σώμα τους, για την υπόστασή τους, για το αυτεξούσιό τους. Με πολύ, πολύ μεγάλο κόστος και προσωπικό και εργασιακό. Αλλά πιστεύω ότι αυτοί που κατέβαλαν αυτό το κόστος θα το έκαναν και πάλι. Αν δεν μπορούμε να ορίζουμε και το αυτεξούσιο της ύπαρξής μας, τότε ας μείνουμε απλά αφημοί.
1: Okay.
2: Και καταχωρημένοι ως πολίτες. Πάει τώρα. Δεύτερο. Όσον αφορά τη συμφιλίωση. Επιστρέφοντας λοιπόν στο νοσοκομείο, ενώ στο μεταξύ είχαμε δεχτεί δικαστικούς επιμελητές στο σπίτι, εγώ προσωπικά πάρα πολλού,
1: δικαστικούς επιμελητές, είπες, επειδή κάποιες στιγμές...
2: Δικαστικούς επιμελητές για μηνύσεις. Μάθαμε να επιδώσει συνεχώς πειθαρχικών ποινικών διώξεων, δολοφονία χαρακτήρων, που είναι ένα ύπουλο χτύπημα πάντα, αν θες να καταστρέψεις κάποιον. Επιστρέφοντας μετά από όλα αυτά, γιατί έπρεπε να επιστρέψουμε στην εργασία μας εμείς υγειονομικοί, και ειδικά όπου διωχτήκαμε, έτσι, όχι απλώς μπήκαμε σε ένα σχολείο, αλλά διωχτήκαμε. Συνειδητοποίησα το εξής, εγώ συνειδητοποίησα αυτό. Ότι η υγεία, ειδικά στην Ελλάδα, είναι ένας πολύπαθος χώρος που πάνω στον ασθενή έχει μία και μόνο επιλογή. Να λειτουργήσεις, ό,τι σου είπα και πριν, ως άνθρωπος και ως επιστήμον. Εκείνη τη στιγμή, τα επίγοντα, τη μονοβάρδια, δεν θα καθίσεις να σκεφτείς πολιτικές και διαμάχες. Γιατί έχεις τον ασθενή στα χέρια σου, έχεις τον όρκο σου, έχεις το καθήκον. Οπότε μοιραία επέρχεται η συμφιλίωση, γιατί όταν λέμε υπεράνω όλων ο αγών, το ίδιο λες και για την ασθένεια. Υπεράνω όλων ο ασθενής λοιπόν. Μπορείτε αυτό να σημαίνει ότι δεν είδαμε, ότι ξεχάσαμε, ότι δεν καταλάβαμε τι συνέβη ή ότι το πώς οδηγηθήκαμε. Αλλά όπως λέω και εγώ, η φαρμακολογία είναι σαν την ιστορία. Δικαιώνεται πάντα εκ των υστέρων και κρίνεται εκ των υστέρων. Οπότε τώρα τα πράγματα δυστυχώς αποδεικνύονται από μόνο τους. Συνεπώς στην υγεία δεν υπάρχει χώρος για εμφύλιο, γιατί όπου μπαίνει ο εμφύλιος, οποιοδήποτε τομέα μπει ο εμφύλιος, δεν στη χώρα μας. Για απλό παράδειγμα, η καταστροφή είναι δεδομένη, στην υγεία δεν χωράνε εμφύλιοι, αλλά σε όλα τα πράγματα το πρώτο που πρέπει να είναι ο άξονας να είναι η ελευθερία, η σκέψη και η κριτική ικανότητα. Δεν μπορείς να έχεις έναν επιστήμονα χωρίς κριτική ικανότητα. Τότε πάρε το AI.
1: Ναι, πολύ σωστά.
2: Αυτό, όσον αφορά για τις συμφιλίες. Δε το βιβλίο γράφτηκε για την υγεία, γιατί η υγεία αντιμετώπιζε προβλήματα προ-COVID, κατά την εποχή του COVID και μετά τον COVID. Είναι η ίδια εικόνα. Το κομμάτι που πραγματεύεται, τα επίγοντα και οι εφημερίες, είναι ακριβώς μια εικόνα καρμπών για δεκαετίες. Υπάρχει η ίδια ταλαιπωρία, υπάρχει η ίδια υποστελέχωση, υπάρχουν τα ίδια πρακτικά προβλήματα. Γράφτηκε για αυτούς τους ανθρώπους όλους, με στολή και χωρίς στολή, που περνάνε αυτή την πόρτα. Επειδή λοιπόν τα επίγοντα είναι ένας χώρος πολυεπίπεδος που θα δεις από δήμαρχο μέχρι και τον κλητήρα δίπλα-δίπλα στο ίδιο χωριό, και θα δεις και τις ιστορίες που έχουν πίσω από αυτό, ουσιαστικά βλέπεις όλη την κοινωνία. Κάθισα λοιπόν κι εγώ με αφορμή όλη αυτή τη δίωξη που είχα φάει, και αφού είχα και το χρόνο, γιατί πρώτη φορά στη ζωή μου είχα χρόνο, αφού πρακτικά με είχαν καταστήσει άνεργοι, και άρχισα να παρατηρώ και να καταγράφω τα αυτονόητα που ζήσα τόσα χρόνια ως επαγγελματίας υγείας. Και το έκανα, το λέω και πάλι, ως χώρο την ίδια τους ανθρώπους που περνάνε αυτή την πόρτα, με την όποια ιδιότητα. Γιατί τελικά πρέπει να καταλάβουμε ότι όλο αυτό που ζούμε στον χώρο της υγείας αφορά όλους μας. Είναι αποτέλεσμα πολλών, πολλών δεκαετιών και χειρισμών. Και δεν είναι τυχαίο ότι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα κάτι θα βγει με αφορμή την υγεία. Άρα υπάρχει λόγος. Υπάρχει μια αιτία που δεν έχει θεραπευτεί. Υπάρχει η ρίζα του προβλήματος που παραμένει και πετάει και άλλες ρίζες από ό,τι βλέπουμε.
1: Αφορά όλους μας, αλλά τελικά δεν αποδίδεται ισότιμα σε όλους.
2: Δεν αποδίδεται και ευθύνες ισότιμα.
1: Σωστά. Ένα μεσημέρι εφημερία, σχετικά ήσυχης, ήρθε και ένας απλός, ήρθε όχι ένας απλός κρατούμενος, αλλά ένας κρατούμενος, βαρόνος. Οι αστυνομικοί τον ρώτησαν σε ποιο φορείο ήθελε να καθίσει και διέταξαν τον τραυματιοφορέα να το μετακινήσει ακριβώς δίπλα στο παράθυρο του ιατρείου. Ο Θανάσης του είπε ότι το φορείο με τον κρατούμενο θα έμπαινε σε μία άκρη, όχι στο πιο κεντρικό σημείο του παθολογικού ιατρείου. Μάτιος ο κόπος του, γιατί ο αστυνομικός μίλησε απευθείας με τον γνωστό διευθυντή των επιγόντων και το πρώτο φορείο πίστα για τον Βαρόνο είχε κλειστεί. Μάλιστα βρέθηκε αμέσως και καρέκλα για τη Βαρόνη που τον συνόδευε. Πού βρέθηκε καρέκλα στα επίγοντα? Εδώ, όπως βλέπουμε, και συγγνώμη που ήρθα να διαβάσω κάτι έτσι λιγάκι, μου κάνει τόσο εντύπωση. Όχι, μου κάνει εντύπωση, γιατί όταν μιλάς για Βαρόνο ναρκωτικών που δέχεται, που έρχεται ως κρατούμενος, γιατί ποτέ δεν είναι.
2: Κρατούμενος, κανονικά με το απαραίτητο κόσμο χειροπέδι.
1: Ναι, αλλά έχει τέτοιο μορφή σεβασμό, υποταγής και υποτέλειας από το όργανο και ταυτόχρονα και από τον διευθυντή των επιγόντων, εκεί αρχίζει και διαφαίνεται πραγματικά ότι η υγεία, άσε τον βουλευτή, άσε το δήμαρχο με το κάταγμα πέους που γελούσα, δηλαδή πραγματικά ποιος θέλει να το πάθει, εντάξει με το πάθημα του άλλου δεν γελάς θα μου πεις, αλλά μου κάνει
2: η εξουσία τον παθαίνει κατάγματα, παθαίνει πολύ συγκεκριμένου τύπου κατάγματα.
1: Η εξουσία παθαίνει, τα συνήθι κατάγματα εξουσίας είναι κατάγματα πέους, αλήθεια τώρα. Μ' αρέσει. Δεν ξέρω, συνείδηση δεν ξέρω, έχουνε, δεν νομίζω να έχουνε. Νομίζω ότι δεν, είναι αποκοιμισμένοι αυτοί.
2: Αλλά έχω, ναι, το ίδιο λέμε, ότι την έχουν μονίμως στο γύψο.
1: Στο γύψο. Καταπληκτικό. Α, ναι, τώρα το βρήκαμε, την έχουν μόνιμα στο γύψο. Λοιπόν, αυτή η εικόνα, αυτή της, μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση, δεν μπορούσα να μην το ρωτήσω, δεν μπορούσα να μην το φέρω σαν κουβέντα μέσα στην συζήτησή μας, γιατί εκεί δείχνει πραγματικά τι σημαίνει να είσαι, να δέχεσαι ίση την υγεία, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι η υγεία είναι από τα πιο ακριβά σπόρα, δηλαδή έχει το, αν δεν κάνω λάθος, το 1/4 του δημόσιου χρέους αφορά δαπάνες που έχουν γίνει στην υγεία, δηλαδή θα το πληρώσουμε, το πληρώνουμε, θα το πληρώνουμε, το πληρώναμε και η υγεία δεν παρέχεται παρά μόνο κάτω από ειδικές συνθήκες. Σε συνθήκες δηλαδή ανθρώπων που θα έχουν αυτή την επιλογή του να μπορέσουν να επιβάλλουν ένα δικό τους τριάζ. Να πούμε τριάζ είναι η διαλογή, ποιον θα πάρεις πρώτον και ποιον θα πάρεις ανάλογα με το περιστατικό, με την ηλικία. Υποθέτω κάπως έτσι, έτσι σωστά.
2: Αναλόγως με την κρισιμότητα και τη βαρύτητα του περιστατικού. Η αλήθεια είναι ότι αυτό βέβαια δεν αφορά την υγεία, αυτή η διαλογή, αυτό το τριάζ. Αυτό αφορά την κοινωνία. Δηλαδή, δεν επιλέγονται αυτά τα περιστατικά με βάση την παθολογία τους και την κρισιμότητά τους. Αυτά τα περιστατικά έχουν επιλεχθεί πριν καν περάσουν την πόρτα των επιβόντων από το τηλέφωνο.
1: Okay.
2: Και άλλη είναι η παθογένεια που ανέφερα πριν. Γιατί μέσα αναφέρεται και ο δήμαρχος που ήθελε να έχει ειδική μεταχείριση και ο βουλευτής που απειλεί τον ειδικευόμενο και όλα αυτά. Δηλαδή τι θέλω να πω. Ότι ναι, όντως η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό κόστος για την υγεία και σε σχέση με άλλες χώρες γίνονται εξετάσεις που δεν γίνονται έξω και απόδειξη είναι ότι έρχονται πάρα πολλοί και κάνουν εξετάσεις εδώ. Mm-hmm. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά το ότι υπάρχουν πολλών ταχυτήτων συμπεριφορές στην υγεία, αυτό είναι ένα πρόβλημα που το βιώνουμε όλοι καθημερινά. Δηλαδή υπάρχει η υγεία του ΙΚΑ που λέγαμε κάποτε, η υγεία του ιδιωτικού, η υγεία του δημοσίου, υπάρχει αυτό. Τώρα η βαρόνη είναι βαρόνη παντού όμως. Είναι βαρόνη από τη φυλακή μέχρι το νοσοκομείο, μέχρι το Υπουργείο Οικονομικών που και εκεί θα εξαιρεθούν από έναν οικονομικό έλεγχο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Απλώς μέσα στην υγεία το βλέπεις πάρα πολύ έντονα. Γιατί όντως πού να βρεθεί καρέκλα στα επίγοντα. Για ένα βαρόνο κοκαίνης βρίσκεται και καρέκλα στα επίγοντα και θρόνος μέσα.
1: Ναι, αυτό είναι πραγματικά σε βάζει ας πούμε μπροστά σε μια εικόνα που καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει ούτε σε νομία ούτε σε πολιτεία, δεν υπάρχει
2: αλλά
1: τίποτα από όλα αυτά.
2: Είναι πορεία ο συγκεκριμένος πάλι δεν φαίνεται, μπορεί να παίρνει και κάποιο βοήθημα.
1: ο φτωχούλης του Θεού.
2: Μπράβο, οπότε ναι, η υγεία απλώς είναι το φίλτρο που δεν αφήνει κανέναν να κρυφτεί.
1: Τώρα θέλω να σου κάνω μια ερώτηση εδώ.
2: Καταλογιστή του ας πούμε.
1: Καταλαβαίνω, αλλά βγαίνει αυτόματα μια ερώτηση. Αν δεν κάνω λάθος, είσαι στην περιφέρεια τώρα, κάνεις ελέγχους στις προμήθειες φαρμάκων και τα λοιπά, σωστά?
2: Ναι.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, μάλιστα είδα και την παρουσίαση που κάνεις στον Ιαννό, από εκεί άκουσα από την Ειρήνη τη Μαρούπα για το 50%, πώς θα το πούμε,
2: θυμίωση
1: φαρμακευτικής δαπάνης. Τώρα το ερώτημά μου, Ειρήνη, είναι το εξής. Ας πούμε έχουμε το Βαρόνο που παρακάμπτει εξουσίες και τα λοιπά, παρακάμπτει μάλλον όχι εξουσίες, το αντίθετο, παρακάμπτει προτεραιότητες και όλα αυτά εδώ και έχουμε την ίδια στιγμή μια νομοθεσία την οποία βρίσκεσαι κάτω από μια νομοθεσία η οποία αφήνει το περιθώριο στον προηγούμενο από σένα να έχει 100 να ξοδέψει για φάρμακα και με το που πάει ένας προκομμένος άνθρωπος να ξοδευτούν 50 για τις ανάγκες ας πούμε της των νοσοκομείων της περιφέρειάς σας. Είναι θέμα των ανθρώπων ή είναι θέμα νομοθεσίας για το πώς μπορεί να διαφεύγει κάποιος ή αντίθετα κάποιος να έρχεται και να βάζει τα πράγματα στην θέση τους?
2: Εγώ θεωρώ ότι μετά την υγεία η λέξη έλεγχος είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα που γίνεται στην Ελλάδα, αλλά γίνεται ως κουβέντα. Δηλαδή όταν ο έλεγχος περνάει στην πράξη με βάση την κείμενη νομοθεσία, τότε βλέπεις όντως να δουλεύει. Mm-hmm. Όταν ο έλεγχος λειτουργεί χωρίς πιέσεις, γιατί ο ελεγκτής είναι κάποιος που όλοι τον θέλουν θεωρητικά, πολλοί τον προσπαθούν να τον πιέσουν πρακτικά, όταν λοιπόν ο έλεγχος λειτουργεί χωρίς πιέσεις, λειτουργεί σωστά, πάει, κάνει έλεγχο και στα μπαλκόνια, δεν φοβάται τις γλάστρες, μην παρεξηγηθούν, γιατί υπάρχει τέτοιο τύπο έλεγχος. Όταν λοιπόν ο ελεγκτής είναι ελεγκτής και σημάδεμα γίνεται και στοιχεία προκύπτουν και κάποιες πληγές σταματούν να κακοφορμίζουν και να μαζεύονται. Απλώς είναι το θέμα πόσο αφήνουν τον ελεγκτή να λειτουργήσει.
1: Μάλιστα. Άρα αυτό που απουσιάζει στην πραγματικότητα είναι ο έλεγχος. Από αυτό καταλαβαίνω.
2: Υπάρχει η Εθνική Αρχή Διαφάνεια. Είναι μια αρχή που είναι η βάση της πάρα πολύ σωστή. Οι ελεγκτές κάνουν όντως πάρα πολλές εργατόρες που δεν φαίνονται πέραν του ωραρίου τους. Απλώς είναι υποσταλεχωμένοι. Mm. Δηλαδή δεν μπορεί σε μια Εθνική Αρχή να αποθέτεις να ελέγχει τα πάντα. Ενώ πριν που υπήρχε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, που ήταν πιο εξειδικευμένος, πιο στοχευμένος ο έλεγχος, σαφώς επιμεριζόταν η ευθύνη, ο όγκος για ένα ανευαίσθητο τομέα όπως είναι η υγεία. Δεν μπορεί να γίνει έλεγχος από τους πάντες στα πάντα. Πρέπει ο καθένας να ελέγχει αυτό που ξέρει, που έχει δουλέψει, που έχει σπουδάσει. Γίνεται, έτσι, αλλά είπαμε είναι κάτι υποστελεχωμένο και κάτι που λειτουργεί κατόπιν πιέσεων.
1: Εσύ εργάζεσαι στην
2: Παραλήψεων. Γιατί η γλάστρα δεν βγήκα στον παλικό για να ελέγξει, αυτό δεν είναι.
1: Μάλιστα. Αυτό εννοείς. Φαντάζομαι
2: ότι στο μυαλό του. Ναι, δεν ορίζεται ελεγκτή ο όποιος συνδικαλιστή. Ελεγκτή είναι δουλειά. Απαιτεί να ξέρει μια διαδικασία και αν δεν ξέρει να έχει στήσει να έχεις μια διαδικασία, ένα ελεγκτικό μηχανισμό. Δεν πα έτσι, γεια σα, θα έχω ειδοποιώ και έρχομαι για έλεγχο. Ούτε προειδοποιήσω όταν πα για έλεγχο.
1: Το ίδιο είχε. Το ίδιο... ναι, ναι. Το ίδιο είχε πει και η αρχή. Το ίδιο είχε πει και η αρχή για την διασφάλιση των επικοινωνιών. Είχα φιλοξενήσει την κυρία Παπα-Νικολάου. Μου είχε πει ότι πώς να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας, έχουμε 5 υπαλλήλους που θα πρέπει να ακούσουμε εκατοντάδες ώρες, για παράδειγμα, υλικού.
2: Ναι, γιατί ο έλεγχος απαιτεί ότι θα έχεις μάτια, 4 μάτια αντί για 2 για να γίνει καλύτερος ο έλεγχος. Mm-hmm. Χρόνο, θες ανθρώπους να πάνε για επιτόπιο έλεγχο. Έτσι. Δεν γίνονται αυτά θεωρητικά μόνο από ένα γραφείο. Οπότε αυτό όποιος έχει δουλέψει ελεγκτικό, γιατί είπαμε ο ελεγκτής είναι δουλειά, δεν είναι συνδικαλισμός. Mm. Είναι ένα επάγγελμα που είναι και αυτό λειτουργήμα αν το κάνεις όπως πρέπει, γιατί είσαι τα μάτια και τα φρένα του κάθε συστήματος. Πρέπει λοιπόν να μπορείς να λειτουργείς με τα μάτια σου χωρίς να τα κλείνουν και το στόμα σου και να έχεις και μάτια και άλλα. Όντως είναι υποστελεχωμένος ο έλεγχος στην Ελλάδα. Αλλά είναι κάτι που επιβάλλεται πια και προκύπτει και ως ανάγκη με βάση τα που ζούμε. Άμεση ανάγκη.
1: Υποθέτω ότι μαζί με αυτό αναφέρεσαι και στην ιστορία του ιατρείου που έκανε τις πλασμαφαιρέσεις. Έτσι. Υποθέτω ότι μέσα στο μυαλό σου μιλάς για συνδικαλιστή.
2: Θα πρέπει να αναφερθεί όλη η Ελλάδα πια. Δεν έχει νόημα να αναφερθώ εγώ.
1: Όχι, όχι. Υποτίθεται ότι μέσα σε αυτό που λες καταδεικνύεις και αυτό.
2: Απλώς δεν μπορώ να δεκτώ. Αυτό που λένε ότι δεν βγήκαμε στον μπαλκόνι ή ότι είχε ροδάκι. Αυτά δηλαδή όποιος δουλεύει ελεγκτικό τα ακούει και νιώθει ότι τον αδικούν κατάφορα, γιατί εμείς πώς κάνουμε έλεγχο. Υπάρχουν ελεγκτές που δέχονται απειλές για τη ζωή τους, για τις οικογένειές τους. Οι άλλοι δεν βγήκαν στον μπαλκόνι.
1: Μιλάμε για δισεκατομμύρια στην τελική ανάλυση, αν τα αφαιρέσεις.
2: Είναι γελία πράγματα αυτά. Ο ελεγκτής είναι όπως ο δικαστής δέχεται απειλές, δέχεται ο ελεγκτής, αλλά ο ελεγκτής δεν μπορεί να λέει αυτά τα πράγματα για τις γλάστρες, τα μπαλκόνια και τα ροδάκια, δεν είναι ελεγκτής. Αλλά πέρα από αυτό, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο έλεγχος στην Ελλάδα είναι ανάγκη, αλλά δεν είναι επιθυμητός.
1: Ναι, το κατάλαβα. Ναι. Επιστρέφοντας πίσω σε αυτό το βιβλίο και στις αντιθέσεις των ιστοριών που περιλαμβάνει, εσύ μετά από αυτόν τον Βαρόνο, λέει ο Θανάσης εκείνη την ώρα συνειδητοποίησε ότι είχε φλεβοκεντήσει για 7 ώρες νέους ανθρώπους. Ήταν το ευχαριστώ που σου είπε ένας κρατούμενος και ταυτόχρονα λες γέρους, πλουσίους, φτωχούς, δεξιούς, λουσάτους, αριστερούς, εναλλακτικούς. Ένα ευχαριστώ δεν έχεις ακούσει. Τα έχεις ακούσει από έναν κρατούμενο, προφανώς δεν ξέρω τώρα τι ήταν αυτός, και που ο αστυνομικός που δεν υπηρετεί ένα Βαρόνο αλλά έναν κρατούμενο, λέει, βρωμάει ο τύπος πως αντέχεις. Δηλαδή φαίνεται σαφέστατα η διαφορά για το πως τοποθετείται ο βασικός κεντρικός μηχανισμός που λέγεται ασφάλεια αστυνομία απέναντι ας πούμε σε 2 διαφορετικούς ανθρώπους. Και θα περάσω κατευθείαν στο επόμενο που επίσης μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί αφορά τον πατέρα σου. Οι πατεράδες των βουλευτών δεν είναι στο διάδρομο ξεβράκωτοι. Τι ψάχνεις πατέρα εδώ, την αξιοπρέπειά μου γιατί είμαι γέρος.
2: Είναι αυτή η ιστορία που δούμε όλοι με τους διαδρόμους, τα ράδια που συμβάζουν. Δεν είναι έτσι και συμβαστεί και ο πατέρας μου. Αυτό είναι ιδιωματικό.
1: Δεν σε άκουσα.
2: Λέω, αφορά την καθημερινή κατάσταση που βλέπουμε όλοι με τα ράντζα στους διαδρόμους των επιγόντων και των κλινικών. Mm-hmm. Εμένα έτσι είχε συμβαστεί και ο πατέρας μου. Αυτό και αν είναι βιωματικό.
1: Ναι, αυτό.
2: Ναι, είναι ανάγκη η αξιοπρέπεια να υπάρχουν τα στοιχειώδη, τα δωμάτια, οι κουρτίνες, τα παραβάν, όλα αυτά που σε μία εφημερία επειδή γίνεται ο χαμός δεν υπάρχουν. Καλό θα ήταν λοιπόν όσοι έχουν αντίληψη του τι σημαίνει νοσοκομείο, πόνος, αρρώστια και έχουν αντίληψη επί του πρακτέου, επειδή απλώς τοποθετήθηκαν, να το δουν, γιατί σίγουρα αυτό δεν είναι εικόνα για μια χώρα που όντως χαλάει τόσα χρήματα, δηλαδή είναι τόσο υψηλό το κόστος για υποδομές και εξοπλισμό.
1: Το επόμενο που θέλω να σε ρωτήσω και είναι πάντα μια απορία δικιά μου, επαναλαμβανόμενη ακόμα και αν έχω ακούσει απαντήσεις. Μόλις έφυγε ο αστυνομικός, ο Θανάσης στάθηκε με τις γάζες πάνω από τον νεκρό για να του καθαρίσει το πρόσωπο. Δεν ήθελε να το στείλει στο νεκροτομείο. Στο νεκρό αξίζει πάντα σεβασμός. Ξεκίνησε από το μέτωπο που η σφαίρα αυτή, όπως είχε σφινωθεί, είχε αφήσει σημάδι. Σαν τον ίδιο τον θάνατο να σε χαιρετάει. Καθάρισε τα ξεραμένα αίματα από τα μάτια, τα μάγουλα, και όσο καθάριζε τόσο τα μάτια, το μυαλό της άρχισε να αναρωτιέται, «Ρε, λες να είναι ο στρατής?» Και απάντηση σίγουρη ο Θανάσης δεν μπορούσε να δώσει. Εμένα η ερώτησή μου δεν είναι η επαφή σου, αυτή η συγκλονιστική επαφή με έναν παλιό σου συμμαθητή. Το συγκλονιστικό για μένα είναι η περιποίηση του νεκρού και ταυτόχρονα το άλλο ζήτημα. Πόσο μένει συναισθηματικός χώρος, βέβαια σήμερα όταν διαβάζει κάποιος το βιβλίο σου, Ειρήνη, αντιλαμβάνεται γιατί το συνέστημα ξεχυλάει, δηλαδή ξεχυλίζει μέσα από τις λέξεις. Μπορεί να κρατάς μια σατυρική προσέγγιση ή αυστηρή προσέγγιση, είτε εξαιρετικά πετυχημένη σε συμπεράσματα και κρίσεις, αλλά πάντα μου μένει αυτό το ερώτημα. Πόσο συναισθηματικό απόθεμα αφήνει αυτή η συνεχής επαφή με τον θάνατο ή με τον πόνο, το απαραίτητο του επαγγελματισμού που θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να δείξει ένας άνθρωπος και να σταθεί απέναντι στο περιστατικό απαλλαγμένος από κάθε λιποψυχία, από κάθε μορφή τέλος πάντων αναστολή. Αλλά στο τελείωμα, στο διατάφτα, πόσο συναισθηματικός κόσμος μένει?
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν φεύγεις, εκτός από το γεγονός ότι δεν θυμάσαι που έχεις παρκάρει μια στις 10 φορές, είσαι άδειος. Αλλά τι γίνεται. Στα επίγοντα, δηλαδή αδειάζεις, στην κυριολεξία αδειάζεις, φεύγεις σαν κουρέλι, αλλά μπορείς να επαναφορτιστείς μέσα σε μια στιγμή. Γιατί το βιβλίο, όπως έχεις δει, εκτός από το πόνο, το θάνατο, εννοεί το σεβασμό και στον νεκρό και στον ασθενή, αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα, έχει και χιούμορ, γιατί η ζωή είναι στα επίγοντα, ξετρυπώνει όπως το λουλούδι μέσα στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή μπορεί να σου έρθει ο παππούς, εγώ ας πούμε με τον παππού και την πτήση του, που πτήση μου είχε τη στήση, έχουμε ράξει 20 χρόνια και ακόμη το θυμάμαι και γελάω.
1: Τον παππού δεν άκουσα, γιατί κάποιες στιγμές πέφτει, δηλαδή αποσυνδεόμαστε.
2: Λέω ο παππούς που περιέγραφε την πτήση που ήθελε να έχει και νοούσε τη στήση. Και θυμάμαι και γελάω, και μας είχε έρθει μετά από ανακοπή. Δηλαδή ήμασταν άδειοι μετά από μια ανακοπή και ήρθε ένας παππούς, μας είπε την πτήση μου και νοούσε τη στήση του. Και πραγματικά γελάσαμε. Στα επίγοντα λοιπόν επαναφορτίζεσαι, γιατί θα σου έρθει μια γυναίκα που γέναγε στο ταξί και εκείνη την ώρα θα βγει το παιδί στο φορείο. Μόλις βγήκε από το ταξί, θα σου έρθει ένα καλό νέο για έναν άνθρωπο που σώθηκε από την ανακοπή που είχες το προηγούμενο βράδυ στα χέρια σου και θα έρθει να σε αποχαιρετήσει με το εξιτήριο. Τα επίγοντα είναι σαν τη ζωή. Και για να το πω και αλλιώς, είναι σαν τη θάλασσα. Έχει την ηρεμία του, έχει τη φουρτούνα του, αλλά πάντα και από τα δύο κερδίζεις. Απλώς όταν το άδειασμα, δηλαδή όταν έχεις τροχαία αναγγελίες θανάτου, είναι λογικό να μην μπορείς να πας σπίτι σου ήρεμος, δεν ήταν μια μέρα στη δουλειά που έβαλες πρωτόκολλο, αριθμό πρωτοκόλλου. Αλλά σου δίνει αυτό ακριβώς το άδειασμα, γίνεται η αιτία για να εκτιμήσεις το τι ζεις βγαίνοντας από την πόρτα του νοσοκομείου. Όλα αυτά που για άλλους είναι, θεωρούνται γκρίνια, ρουτίνα, κούραση, βλέπεις και καταλαβαίνεις, έχεις μια άλλη ματιά. Γιατί πριν έγινε με έναν άνθρωπο που κάνει χημειοθεραπείες και ξέρω ότι παλεύει για να έχει μια μέρα που εσύ λες πώς θα πάω σήμερα στο γραφείο. Άρα βγαίνεις με μια άλλη ματιά. Για μένα αυτό το άδειασμα σου δίνει το μεγαλύτερο γέμισμα μετά.
1: Σαφώς ανάμεσα στα υπόλοιπα έχει και τρομερή επικινδυνότητα. Αυτό για μένα ήταν συγκλονιστικό στην περιγραφή. Λες, δεν επιτρέπεται να βρίσκεστε εδώ, απάντησε ο Θανάσης στο μαυροφερωμένο άντρα. Ο άντρας έβγαλε πιστόλι, σημαδεύοντας τον Θανάση, «Κάνε στην άκρη να δω τη φάτσα του». είναι ο άνθρωπος που μόλις προηγουμένως λέγαμε ότι τον καθάριζες. Ο Θανάσης παραμέρισε και μόλις ο άνδρας με το όπλο είδε το πτώμα, άρχισε να φωνάζει. Αυτός είναι. Εκδικήθηκα το χαμό του αδελφού μου. Τώρα θα φάει και αυτός χώμα. Ο μαυροφορεμένος Φωνιάς στάθηκε μπροστά στο τζάμι που είχε η πόρτα της αναζωογόνησης και ακαριέα το έσπασε με το κεφάλι του ουρλιάζοντας «Αδέλφη μου». Καλά μιλάμε.
2: Εντάξει, αυτό όντως και εγώ τώρα που το διαβάζεις μου ήρθε η εικόνα εκείνο που είχαμε ζήσει. Κοίταξε, δεν υπάρχει ασφάλεια στα επίγοντα. Είναι γνωστό ότι κάθε μέρα πέφτει ξύλο.
1: Ότι κάθε μέρα πολύ ξύλο βλέπω, να αριστερά δεξιά πέφτει.
2: Πολύ ξύλο. Οι νοσηλευτές και οι γιατροί είναι πρακτικά ακάλυπτοι. Δηλαδή πας κάθε μέρα και εντάξει δεν είναι η εποχή της πανοπλίας. Δεν μπορούμε να πάμε με τα σίδερα στη δουλειά, αλλά πας με τα μάτια στην πλάτη. Είναι καταγεγραμμένα όλα αυτά τα περιστατικά βίας που επιθέσεων που έχουν δεχτεί κατά καιρούς συνάδελφοι. Και είναι και η επικινδυνότητα, ξέρεις, γιατί έχεις να κάνεις και με το ότι σου έρχεται απ' έξω.
1: Περαστικό.
2: Ναι, δηλαδή μπορεί να μπει ένας τοξικομανής που και αυτό έχει γίνει πολλές φορές και να δεχτείς επίθεση και σε μέρα μη εφημερίας. Συμβαίνουν αυτά τα επίγοντα. Είναι ένα πόστο, είναι ένα δημόσιο άλλου τύπου. Ο κόσμος ακούει δημόσιος υπάλληλος. Εκεί δεν υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν δημόσιοι λειτουργοί. Είναι όντως λειτουργοί. Όσοι δουλεύουν. Όσοι δουλεύουν με ψυχή βέβαια. Έτσι, γιατί και εκεί, μην τρελαθούμε, δεν είναι όλοι άλλοι. Δεν υπάρχει μόνο παράδοτος. Έχουμε και κάτι συντάνια εξαιρετικά. Δηλαδή έχουμε και το, όπως διάβασε τον καθηγητή, που τον λέγανε καθηγητή γιατί έπαιρνε τα φακελάκια για να δηλώνει καθηγητής. Έχουμε και αυτά τα...
1: Ναι.
2: Τι συμπεριφορές. Ναι, δεν περιγράφουμε Αγίους.
1: Δεν περιγράφεις Αγίους. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Το βιβλίο των εργαζομένων.
1: Το αντίθετο.
2: Έχει, ναι, μια στιγμή καταγραφή γιατί και αυτοί, εγκληματικές οργανώσεις είναι. Δηλαδή όταν έρχεται ο άλλος και συμπεριφέρεται ως δημόσιος υπάλληλος εκεί που πρέπει να τρέξεις, εκεί που πρέπει να είσαι πρώτη γραμμή και αυτό σου λέει, αντί να σου λέει τώρα τρέχω, σου λέει τώρα περίμενε. Δεν έχει περίμενε. Εδώ δεν είναι δημόσιο που ήξερες. Εδώ είναι ανάγκη, είναι αρρώστια. Είσαι πρώτη γραμμή, τέλος. Γι' αυτό περιγράφονται και αυτοί. Και για μένα αυτοί είναι επίσης επικίνδυνοι. Και για μένα αυτοί, είτε είναι γιατροί, είτε είναι νοσηλευτές, είτε είναι οποιαδήποτε ειδικότητας, κακός και κάκητα. Δηλαδή ο έλεγχος που λέγαμε πριν πρέπει να γίνεται πρώτα και σε αυτούς που είναι λειτουργοί στην υγεία. Αυτό θα ξεκαθάριζε πολλά πράγματα.
1: Θα ξεκαθάριζε και την ώρα από το Στάρι και ίσως θα πρέπει να σου πω ότι ένα από τα θέματα τα οποία κατά κάποιο τρόπο με προβλημάτισε ήταν η αδυναμία του δικού σας κινήματος των ανθρώπων που εναντιώθηκαν στην υποχρεωτικότητα και όχι απαραίτητα στα εμβόλια. Ήταν η αδυναμία να συνδεθεί με την κοινωνία και σκέφτηκα ότι οι άνθρωποι που έχουν μια εικόνα για το σύστημα υγείας, για τους γιατρούς, για τους νοσηλευτές, μια διαδικασία εκμετάλλευσης, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, που ίσως αυτό να ήταν και το απαγορευτικό της σύνδεσης των δύο κινημάτων ανάμεσα, ξέρεις, εννοώ σε πλατή επίπεδο, όχι σε επίπεδο προσωπικών επαφών ή μικρών ομάδων. Επίσης έχει χαιρετίσματα από μια φίλη εδώ που είναι στο chat. Λέει, καλησπέρα, λέει στην αγαπημένη κυρία Μούρη. Γνωριστήκαμε εκεί στο Υπουργείο, στο πεζοδρόμιο του Υπουργείου Υγείας στους Αγώνες και πέρσι ήρθατε πάλι στην Αθήνα να μας παρουσιάσετε το υπέροχο βιβλίο σας. Να μεταφέρω. Λέγεται η κυρία Ελένη Πίκουλα. Οπότε έχει χαιρετίσματα.
2: Να καλά, την ευχαριστώ πολύ. Ναι, όντως στο πεζοδρόμιο έβγαλε συναδέλφους, πραγματικούς συναδέλφους, γιατί στα δύσκολα φαίνεται και ο συνάδελφος, που έχει μέσα τη λέξη συνάδελφος, δεν είναι καθόλου τυχαία. Κοίταξε να δεις. Γενικότερα αυτό δεν ήταν θέμα κινήματος. Ήταν θέμα ότι εφαρμόστηκε σε μια ομάδα εργασιακή. Εγώ πιστεύω ότι αν αυτή η απαγόρευση είχε επεκταθεί, υπήρχε άλλο αντίκτυπο κοινωνικό.
1: Μα είπε ότι αν δεν μπορούσε να δουλέψει, αν δεν ήσουν εμβολιασμένος. Για πάρα πολλούς κόσμους που
2: όπως
1: γνωρίζω.
2: Όπως υπήρχε στους υγειονομικούς με αναστολή εργασίας, δεν υπήρχε σε άλλο.
1: Με απόλυση, σε ιδιωτικό τομέα. Ναι, το λέω από την εμπειρία εδώ.
2: Με απόλυση, αλλά και πάλι στους υγειονομικούς. Δηλαδή αυτό που δεν επεκτάθηκε και γενικότερα, να σου το πω αντίστροφα. Mm-hmm. Η κοινωνία μας, ένα από τα μεγάλα της προβλήματα που έχει είναι η παρέτηση.
1: Ναι, εντάξει.
2: Έτσι συμβαίνει γύρω μας.
1: Έτσι είναι.
2: Είμαστε όλοι με το κεφάλι σκυμμένο και περιμένουμε ποιον, το σωτήρα, να παραιτηθεί. Ποιος βγαίνει να μιλήσει, ποιος βγαίνει να μιλήσει με πράξεις, γιατί από λόγια εντάξει, εύκολα είναι τα λόγια. Ποιος βγαίνει να μιλήσει με πράξεις, ποιος έχει να επιδείξει έργο. Ένα. Οπότε πάνω στη διαίρεση των μικροσυμφερόντων, γιατί όλοι καταλήγουν τελικά σε ένα βουλευτικό γραφείο για τα ρουσφέτια τους, μετά ακολουθεί η παρέτηση. Αυτό είναι το δίπολο της κοινωνίας τώρα. Ρουσφέτη και παρέτηση. Οπότε μην περιμένεις να εναντιωθούν. Το μόνο που έβγαλε τον κόσμο πρόσφατα στους δρόμους και ήταν έτσι κινηματικό ήταν τα Τέμπη.
1: Όχι, εδώ στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, ήμουνα σε διαδηλώσεις που γίνανε την εποχή του COVID, πολυπληθείς για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.
2: Η Θεσσαλονίκη, ναι, βεβαίως, η Θεσσαλονίκη σε αυτό πρωτοστάτησε, εξαιρετική ήταν η παρουσία της. Ο Βορράς εννοείται ότι υπερήχε του Νότου, το λέω γιατί εγώ είμαι στο Νότο, υπερήχε και ήταν πάρα πολύ μπροστά σε όλο αυτό και στάθηκε ορθώς. Okay. Ορθά. Και ορθώς και όρθα στάθηκε ο Βορράς. Αλλά έτυχε να είναι εκεί ένας πυρήνας ανθρώπων, γιατί ξέρεις κάτι τελικά, πολύ γουτρελούς ξεκινάει πάντα.
1: Όχι, εμένα δεν με πλησίασε κανένας. Πρόσεξε, Ειρήνη. Πρέπει να σου πω ότι εμένα δεν με πλησίασε κανένας και μου είπε πρέπει να μιλήσουμε ενάντια στους εμβολιασμούς. Οι αιτιάσεις μου απέναντι σε αυτό το είδος των εμβολίων, αν είναι εμβόλιο, γιατί άλλαξε και η ορολογία τι είναι εμβολιασμός για αυτά τα σκευάσματα, έτσι. Αλλιώς ήταν παλιά, αλλά έγραφε, τώρα είναι αλλιώς ο ορισμός. Λοιπόν, σε μένα με οδήγησε σε αυτή τη συμπεριφορά αιτιάσεις που έχουν να κάνουν με την επιστήμη, με τις κλινικές έρευνες, με αυτά που κάθισα να διαβάσω και είπα κάτσε εδώ, κάτι δεν πάει καλά, έτσι.
2: Να πω και γενικότερα όμως, αυτό είναι το θέμα, ότι ο κόσμος ξέρει και για θέματα που δεν είναι επιστημονικά ορμόμενα, επιστημονικός ορμόμενα. Δηλαδή, για οτιδήποτε συμβαίνει, δεν κάθεται να ασχοληθεί. Σου λέω η παρέτηση είναι η ριζέα για πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή επιστήμη να διαβάσει τι γίνεται με τις τιμές της ΔΕΗ, του καυσίμου ή τι σημαίνει ενεργειακή κρίση και αυτά. Είναι το θέμα να ασχοληθείς, να αρχίσουν να λειτουργούν τα γρανάζια του μυαλού σου, να μην δέχεσαι μόνο να σου σερβίρουν και να ψάχνεις.
1: Εντάξει, πολλοί άνθρωποι με την δουλειά και την κούραση που έχουν δεν μπορούν να έχουν σε αυτή.
2: Ακριβώς, ναι, βέβαια ισχύει αυτό. Άρα αυτό είναι το θέμα. Δουλεύω, άρα φτάνω μέσα στο σούπερ μάρκετ, καταναλώνω για όσο μπορώ πια, άρα δεν το υπάρχω, άρα τι ζούμε.
1: Μάλιστα. Έχω μία τελευταία που δεν μπορούσα να το αφήσω ασχολίαστο και θέλω να μου πεις, διάβασα για την απώλεια και την παραλαβή μιας συναδέλφισσάς σας, της Ρένας, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ρινούλας, ναι. Ναι, είναι κάτι και, που έχουμε δει.
1: Και διαβάζω λοιπόν πριν από το τέλος, αδρεναλίνη επιγόντων, η μόνη πρέζα που σώζει αυτό τον κόσμο, η μόνη πρέζα που τη λες και φάρμακο, σκεφτόν Θανάσης καθώς έφευγε στραβοπερπατώντας και αυτός πάνω στα πρισμένα του πόδια. Λίγο καιρό μετά, πάλι στο παιδιατρικό ιατρείο, η αδρεναλίνη της εφημερίας δόθηκε σε μεγάλη δόση σε όσους δούλευαν εκείνη τη νύχτα βάρδια. Και μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν σκέφτηκα ποτέ ότι μπορεί. Βέβαια, τα πρισμένα πόδια που γράφεις είναι ακριβώς αυτό το οποίο μεταφέρεις στις εικόνες καταπληκτικά, έτσι. Το λέω. Είναι πολύ γραφειρός ο τρόπος όλων των περιγραφών και του γραπτού σου λόγου. Είσαι πάρα πολύ καλή. Αλλά δεν σκέφτηκα ποτέ ότι.
2: Καλό λόγο, κύριε Τσίγκο, γιατί εντάξει, διαβάζετε χρόνια και το εκτιμώ ιδιαίτερος, γιατί εμείς είμαστε και πρωτάριδες.
1: Δεν ξέρω, θα σε ρωτήσω, είναι τελευταία ερώτηση. Αλλά πρώτη-τελευταία, παίρνουν αδρεναλίνη οι άνθρωποι για να ανταποκριθούν στη βάρδια τους?
2: Όχι, όχι. Η αδρεναλίνη είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούμε εκεί. Είναι, ναι, είναι θυσιάτος.
1: Εγώ έτσι πως το διάβασα, λέω συγγνώμη, τι γίνεται. Αλλά αλήθεια, μου κάνει εντύπωση. Δεν θα το θεώρησα και περίεργο.
2: Ναι, ναι, είναι αυτό που λέμε, κρίνει τα αδρεναλίνη και ο οργανισμός παίρνει
1: πάνω
2: αυτό
1: στον,
2: το μπουστάρισμα. Αλλά όχι, είναι δηλαδή ότι είσαι, πώς λέμε, πολύ λαϊκά είσαι στην τσίτα. Γιατί τι γίνεται, όταν είσαι στο επίγον και δεν είσαι στο επίγονο, είσαι στο κάτω επίγονο, όπως είναι μια mm-hmm. ανακοπή, όπως είναι ένα τροχαίο, εκείνη την ώρα η αδρεναλίνη σου είναι στα κόκκινα. Οπότε αυτό, όχι, δεν παίρνουμε αδρεναλίνη.
1: Τρελάθηκα, ναι. Αλλά...
2: Εμείς χορηγούμε αδρεναλίνη, τη χορηγούμε μάλιστα σε σωστές δόσεις.
1: Όχι σαν τους άλλους 0,10 μμ.
2: Ναι, όχι, όχι, όχι. Δεν παίζουμε με αυτά τα φάρμακα ποτέ, τα σεβόμαστε. Είναι σαν ευθυμίσματα αυτά τα φάρμακα για τον άνθρωπο. Ναι, χορηγούμε αδρεναλίνη. Απλώς είναι τόσο η ένταση, είναι έκφραση αυτό που χρησιμοποιούμε, που νιώθεις ότι τρέχεις στις φλέβες και στις δικές σου αδρεναλίνη, για να μπορέσεις να αντέξεις εκείνη την ώρα. Γιατί εκείνη την ώρα δεν είσαι. Ο Αλέξανδρος ή η Ειρήνη, είσαι ένα αυτόματο.
1: Ναι, ναι. Είναι σαν αυτό που λες, ο ψυχίατρος είναι το ψυχίατρο. Εγώ, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι περισσότερο η ψυχίατρο είναι το ψυχίατρο σε μια άλλη στιγμή μέσα στο βιβλίο σου. Και λέω, πόσο δίκιο έχει.
2: Εντάξει, ναι. Η ψυχίατρη είναι ειδική κατηγορία, όπως είναι και η φαρμακοποίη. Μιλάω για τις άλλες ειδικότητες, να μιλήσω και για τους φαρμακοποιούς και για τους νοσηλευτές. Αλλά ναι, εκείνη την ώρα μόνο σκέφτεσαι και εκτελείς. Δηλαδή το κεφάλι σου λειτουργεί με έναν αλγόριθμο, είσαι μηχάνημα. Ένα, δύο, τρία. Και γι' αυτό νιώθεις ότι θες και εσύ την αδρεναλίνη σου για να λειτουργείς. Αλλά τα πόδια σου είναι πρισμένα, γιατί όπως λέει και το βιβλίο, τρέξε. Έρχεται περιστατικό.
1: Ακριβώς.
2: Όχι, τρέχει, έχει και πρισμένα πόδια.
1: Λοιπόν, τρέξτε, ή μάλλον τρέξε, έρχεται περιστατικό της Ειρήνης Μουμούρης. Εξαιρετικό, ειλικρινέστατα, πολλές φορές παρουσιάζω βιβλία, αλλά λίγες φορές μιλάω με τόσο ενθουσιασμό για τον τρόπο που το έγραψες. Το απόλαυσα, το ευχαριστήθηκα, δηλαδή με συγκλώνησε, στο λέω έντιμα. Δηλαδή το τελευταίο βιβλίο που έχω διαβάσει είναι πάρα πολύ παλιό, το έχει γράψει ο Λούρους, ένας γυναικολόγος που έχει καμιά 40 χρόνια πριν, να το πούμε έτσι, που αποκαλείται το παρασκήνιο πίσω από τη γυναικολογία. Ένα ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο δεν ξέρω αν κυκλοφορεί πια. Λοιπόν, συγχαρητήρια αγαπητή Ειρήνη, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και που είχες τον χρόνο και ήρθες εδώ στην εκπομπή για το Τρέξε έρχεται περιστατικό. Γράφεις τίποτα άλλο τώρα? Όχι.
2: Όχι, έχω γράψει, θα σου πω. Καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω για δύο λόγους. Θα σε ευχαριστήσω για το παρελθόν που ήσουν εκεί μπροστά όταν κάποιοι πυροβολούσαν το χαρακτήρα, χωρίς να σε ξέρω, χωρίς να με ξέρεις. Σε ευχαριστώ για εκείνη την αλεξίσφαιρη αγκαλιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν την ξεχνάω ποτέ. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση τώρα. Είναι πραγματικά, αυτό είναι το κέρδος κάποιου που γράφει, ο άλλος να το ευχαριστιέται. Γιατί εμείς δεν βγάζουμε λεφτά από το βιβλίο, δεν έχουμε κομματικούς μηχανισμούς από πίσω. Το κέρδος μας είναι αυτό. Να τα γράφουμε τίμια, που έλεγε και ο Μίσιος. Αυτό. Και ναι, έχω γράψει. Δεν σταματάω να γράφω, γιατί εγώ βγήκα ωφελημένη από όλο αυτό το κυνήγι. Κατάλαβα τελικά ότι έπρεπε να πιάσω τα μολύβια μου και όσο δώσει ο Θεός να μην τα αφήσω. Οπότε ναι, γράφω, έχω ολοκληρώσει και άλλα πράγματα. Και χαίρομαι που υπάρχουν ανθρώποι που διαβάζουν, γιατί όσο διαβάζουμε υπάρχει ελπής.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, λοιπόν, να είσαι ένα καλό βράδυ.
2: Ευχαριστώ και εγώ, καλό βράδυ.
1: Έγινε, κούκλα μου. Λοιπόν.
2: Συνέχεια, για χαρά.
1: Γεια σου, Ειρήνη. Παιδιά, αυτά είχαμε για σήμερα. Αύριο θα έχουμε την συνέχεια για την Ελίτ. Τα συγκλονιστικά στοιχεία που έχω να σας παρουσιάσω. Για το πώς δημιουργείται, αλλά και πώς μας βλέπει, πολύ πιθανό να προλάβουμε και γι' αυτό. Αλλά πάμε πολύ βάθος για την τόπια, όχι έτσι αφηρημένα. Μιλάμε με ονόματα και διευθύνσεις. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Οπότε ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν. Οπότε ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν.

Και επειδή γέρος άνθρωπος, γέρος, πώς το λέει, γερολιμέντο, όχι. Λέει από αυτό εδώ τέλος πάντων. Και επειδή είναι και το μυαλό που έχει φυράνει, μείνετε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Focus 103,6, διότι έρχεται ο διαμαρτυρόμενος προτεστάντης ορθόδοξος Γιώργος Σόιλε Μέζογλου με την εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις. Και μετά από μια τέτοια εκπομπή σαν τη δικιά μου, νομίζω λίγο ελαφρότητα με τη μουσική και τις όμορφες, τα ωραία μουσικά ταξίδια που μας κάνει, αξίζει τον κόπο. Καλό βράδυ, κλείσε με, βρε.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α.

0: Ξεκάθαρος.
1: Όαση.
2: Παγκόσμιος.
3: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
5: Υπεύθυνος.
6: Φιλαλήθης.
7: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά!
8: Ψαγμένος.
9: Ωραία.
10: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
14: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
13: Μόνο χαρίζεται.
14: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
13: Δώσε αίμα.
14: Αιμοπετάλια.
13: Μυελό των οστών.
14: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
13: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
14: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
13: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
14: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
15: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
16: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
15: Focus 103,6.
0: Σήμερα ήρθα λίγο αργότερα στη δουλειά και είχα την τύχη, ατυχία, δεν ξέρω, να δω λίγο έτσι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, όπου είχαν ως κεντρικό θέμα αυτό με την υπηαγωγό και το γεγονός ότι η κυρία αυτή μίλησε πάρα πολύ άσχημα στα παιδάκια της χθες. Όντως, ήταν μια πολύ άσχημη αντίδραση της νηπιαγωγού απέναντι στα παιδιά. Όμως, αυτό που εμένα έτσι κάπως με προβληματίζει είναι το εξής. Μπροστά σε μια άτυχη στιγμή μιας εκπαιδευτικού, μια στιγμή που, ναι, έκανε λάθος και δεν έπρεπε να μιλήσει έτσι ποτέ στα παιδιά, όλη η κοινωνία έχει να πει κάτι. Όταν εμείς εκπαιδευτικοί όμως παλεύουμε για ένα καλύτερο δημόσιο σχολείο, προσπαθούμε και μιλάμε για τις υποδομές που δεν υπάρχουν, για πράγματα τα οποία δεν γίνονται στα σχολεία όπως θα έπρεπε να γίνουν, η κοινωνία πού είναι, τα μέσα πού βρίσκονται. Πάντα δηλαδή όταν γίνεται κάτι κακό, όλα τα φώτα πέφτουν στην εκπαίδευση. Όταν γίνονται τόσα πολλά καλά στα σχολεία, κανείς δεν βρίσκεται να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Το γεγονός ότι όλοι εμείς βρισκόμαστε εδώ και δουλεύουμε στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα αμοιβόμενοι με έναν μισθό που πραγματικά είναι γελίος, για να διδάξουμε και να μορφώσουμε το μέλλον αυτής της χώρας, αυτό κανείς δεν το σκέφτεται. Γι' αυτό κανείς δεν έχει να πει κάτι. Εκεί δεν μιλάμε. Την πρώτη στραβή όλοι είναι εκεί για να σου πούν τι έκανες λάθος. Τα social media, οι δημοσιογράφοι, η απλή κοινωνία. Η εκπαιδευτικός αυτή έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Αντέδρασε με πάρα πολύ μεγάλο θυμό απέναντι στους μαθητές της, κάτι το οποίο είναι ανεπίτρεπτο. Όμως, κανείς δεν έχει το δικαίωμα ούτε να την βιντεοσκοπεί την ώρα που γίνεται αυτό, πόσο μάλλον να εισβάλλει στο σχολείο και να την στέλνει στο νοσοκομείο. Θέλω λίγο να τα σκεφτείτε όλα αυτά για το πού έχει καταντήσει αυτή η χώρα να βρίσκεται.

0: Στροφή για σκέψη. Πολύ ωραία τα είπε. Μια χαρά τα είπε. Φέρνουμε τις ευθύνες μας, εμείς που έχουμε τα παιδάκια και τα μεγαλώνουμε μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά και η κοινωνία. Αυτή η κοινωνία η ελληνική πόσο, μα πόσο έχει αλλάξει. Και τι έχει γίνει, έχει γίνει καλύτερη? Όχι. Δεν έχει γίνει καλύτερη. Έχουμε απομακρυνθεί. Αν έχουμε σχέση προσωπική με τον γονέα, ως εκπαιδευτικό δηλαδή, αν έχει μια προσωπική σχέση, εκεί πάνε κάπως καλά τα πράγματα. Όλοι οι απ' έξω, οι υπόλοιποι, είναι έτοιμοι να καταδικάσουν και να κρεμάσουν. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις. Η εισαγωγή, γιατί τα έχουμε πει βέβαια και εγώ από το χώρο της εκπαίδευσης, οπότε δεν θα μπορούσα να το προσπεράσω έτσι απλά. Καλώς ήρθατε λοιπόν στις μουσικές ανιχνεύσεις μαζί και σήμερα μέχρι τις 11. Το φάγαμε το πρώτο τεταρτάκι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Λοιπόν, σήμερα τα εισιτήριά μας που είναι και δωρεάν είναι με ένα έτσι φανταστικό τρένο. Να κάνουμε ένα ρομαντικό ταξίδι. Να πάμε Παρίσι, να πάμε Ρώμη, να πάμε Νάπολη. Διαλεγμένα γαλλικά και ιταλικά τραγούδια σας έχω. Μεγάλες φωνές που έφυγαν και νέες φωνές που τώρα ξεκινούν την καριέρα τους. Στη διάρκεια της εκπομπής σας έχω έτσι κάποιο γρίφο, όχι, κάποια έτσι ερώτηση που μπορεί να την ξέρετε την απάντηση. Ποια Ελληνίδα ήταν μητριά του Τζον Ντασέν? Ποιος διάσημος τραγουδιστής ήθελε να γίνει τερματοφύλακας? Και στη διάρκεια λοιπόν αυτής της εκπομπής θα ανακαλύψουμε έναν αόρατο ποιητή που θα μας συναντήσει τρεις φορές μέσα στη βραδιά. Πάρτε θέση έτσι φανταστικά δίπλα στο παράθυρο, σαν να είστε σε ένα τρένο, και ελάτε να ταξιδέψουμε. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά στον Κυριάκο. Και το όνομα προέρχεται από το Κύριος. Ας είναι λοιπόν Κύριοι της ζωής τους και της χαράς τους. Και μια και απόψε ταξιδεύουμε στην Ιταλία, Tanti auguri, χρόνια πολλά και στα ιταλικά. Πω ότι σήμερα 29 Σεπτεμβρίου του Σωτήριου έτους 2026 είναι Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, που καθιερώθηκε το 1999 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδιάς με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την πρόληψη των καρδιακών νοσημάτων. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο Σύλλογο Παιδικές Καρδιές που κάνει τεράστιο αγώνα, τεράστια δουλειά. Και από πίσω βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν αυτό το έργο χωρίς να θέλουν να είναι στην δημοσιότητα, έτσι ανώνυμα. Έχουν, μπορούν από το υστέρημά τους, ποιος ξέρει. Πάντως ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε αυτούς τους ανθρώπους. Φροντίζουμε την καρδιά μας να είναι με κίνηση, σωστή διατροφή και τακτικό έλεγχο. Και πολλή μουσική που κάνει και αυτή καλό στην ψυχή και γιατί όχι και στην καρδιά. Επίσης είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων. Ό,τι μαγειρεύουμε με αγάπη, ας μην το πετάμε. Και ευτυχώς ως λαός έχουμε αλλάξει σε αυτό το κομμάτι. Πριν χρόνια, είτε στο σπίτι είτε στην ταβέρνα, το μισό τραπέζι έφευγε στον κάδο. Τώρα, λόγω του ότι τα οικονομικά μας έχουν σφίξει πάρα πολύ, αυτό ευτυχώς το έχουμε περιορίσει σε τουλάχιστον μεγάλο βαθμό. Ας μην λέω ποσοστά, γιατί δεν έχω μπροστά μου κάποια στατιστική έρευνα. Στέφανος Εμμανουήλ στον ήχο. Χρόνια πολλά, Στέφανε. Ο Στέφανος σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Κλείνει τα 22, ο Χριστός να σε ευλογεί, να έχεις την ευλογία Και να χαίρεσαι, να χαίρεσαι τους ανθρώπους που σε αγαπούν.
1: Ευχαριστώ.
0: Α, ωραία. Έτσι, επιτέλους, να σε ακούσω και μια φορά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Αντρέα Καρντήλο, Σόνιο Νταμόρ, Όνειρο Αγάπης, και για δεύτερο τραγούδι σας έχω Il Volo, Canzone per te, τραγούδι για σένα. Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις. Πάμε.

Piero Barone, Ignacio Boschetto, Gianluca Ginoble. Γνωρίστηκαν έφηβοι το 2009 σε ένα τηλεοπτικό σόου, διαγωνισμό, ναι. Το «Τι λάσιο ούνα κανσόνε», «Σου αφήνω ένα τραγούδι». Ένωσαν τις φωνές τους σε pop όπερα ύφος το 2015, αυτή είναι η πιο γνωστή ιστορία. Κέρδισαν το Σαν Ρέμο με το «Grande Amore». Τρίτη βγήκαν στη Eurovision της Βιέννης, πρώτη όμως στις ψήφους του κοινού. Άξιζαν πραγματικά, ακόμα και σήμερα που περάσανε τόσα χρόνια, 11 χρόνια, άξιζαν τότε οι νεαροί την πρώτη θέση σε μια Eurovision που είχε και καλά τραγούδια. Το «Κανσόνε Περτέ» που ακούσαμε το έχει γράψει ο Σέρτζιο Ρίκο μαζί με τον Σέρτζιο Μπρανότη και τον Λουίς Μπακάλοφ, τον συνθέτη που χρόνια αργότερα πήρε Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Ιλποστίνο, ο ταχυδρόμος». Το τραγούδι είναι γεμάτο μελαγχολία, είναι αλήθεια. Η γιορτή μόλις άρχισε και ήδη τελείωσε και ο αφηγητής μένει μόνος με ένα μόνο δώρο να δώσει, ένα τραγούδι. Είναι μια σοφή παραδοχή, οι στιγμές φεύγουν, αλλά η τέχνη μένει. Ο Ιπποκράτης το είπε πρώτος, ο βίος βραχής, η δε τέχνη μακρά. Οι νεαρές λαμπερές φωνές των Ιλβόλο κάνουν το ίδιο τραγούδι να μοιάζει με υπόσχεση ότι η γιορτή θα ξαναρχίσει. Το 68 η πρώτη εκτέλεση, η πρώτη ηχογράφηση. Το 68 για τους Παριζιάνους ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά. Ο Μάιος του 68 είχαμε την εξέγερση των φοιτητών, η φαντασία στην εξουσία, το σύνθημα. Πάνω στα οδοφράγματα γράφτηκαν και τα πιο ποιητικά συνθήματα. Και το 68 είχαμε και Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μεξικό, όπου ο Μπομπ Μπίμον κατάφερε να πηδήξει 8 μέτρα και 90 στο μήκος. Και όλα αυτά το 1968. Γαλλία, πάμε Γαλλία. Σας υποσχέθηκα και τραγούδια από τη Γαλλία. Σε ένα τραγούδι που μας έρχεται από το 1977. Ο ερμηνευτής γεννήθηκε το 1938 στη Νέα Υόρκη και ήταν γιος σκηνοθέτη του Ζίλντασεν. Και εδώ έρχεται η απάντηση στην ερώτηση που είχα θέσει στο ξεκίνημα της εκπομπής. Υπάρχει μια ελληνική λεπτομέρεια. Ο πατέρας του Τζον Ντασέν παντρεύτηκε το 1966 τη Μελίνα Μερκούρη. Η Μελίνα δηλαδή ήταν μητριά του Τζο. Ηχογράφησε σχεδόν 300 τραγούδια ο Τζον Ντασέν σε πολλές γλώσσες, ανάμεσά τους και στα ιταλικά. Έφυγε από το μάτι του το κόσμο το 1980, νεαρός, σε μόλις ηλικία 41 χρονών. Τον Ιούλιο του 1977 ο Ντασέν τραγούδησε το «Ατουά», το οποίο θα το ακούσουμε, στην γαλλική τηλεόραση μαζί με την Μαρί Μυριάμ, η οποία είχε κερδίσει την Eurovision για τη Γαλλία με το «Λουαζό Ελενφάν», το πουλί και το παιδί. Και είναι και γεννά ένας κρυφός έρωτας της απόψινής βραδιάς. Ο στιχουργός, ο Πιέρ Ντελανοέ, θα ξαναβρεθεί μπροστά μας, αυτό που έλεγα επίσης στο ξεκίνημα, δύο φορές ακόμα στα τραγούδια που έχω διαλέξει να ακούσουμε για σήμερα και αποκαλύπτω τους ερμηνευτές που θα ακούσουμε στην διάρκεια της εκπομπής. Ανταμό και Φιγκέν. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε Τζον Ντασέν και το υπέροχο «Ατουά».

0: façon que tu as d'être à moi. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος με Ρικάρντο Φόλι, Ανταμό όπως σας είπα και Ζαν Καμπίν. Έχουμε ωραία πράγματα για το δεύτερο μέρος. Διαφημίσεις για την ώρα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr. Από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβεις ότι δεν έχουν όλοι την ίδια καρδιά με σένα. Δεν σκέφτονται όλοι όπως σκέφτεσαι εσύ, ούτε νοιάζονται όλοι όπως νοιάζεσαι εσύ. Και μόνο επειδή εσύ θα έκανες τα πάντα για τους άλλους, δεν σημαίνει ότι θα έκαναν και αυτοί τα πάντα για σένα. Αυτό δεν σε καθιστά λάθος. Και όταν το καταλάβεις αυτό, δεν τα παίρνεις όλα τόσο προσωπικά όπως έκανες πάντα. Γι' αυτό ξεκίνα να προστατεύεις λίγο περισσότερο την ενέργειά σου. Δεν αξίζουν όλη την προσοχή σου και δεν χρειάζεται συνέχεια να δίνεις εξηγήσεις και να απολογείσαι επειδή οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις και storie di tutti i giorni, ιστορίες της καθημερινότητας. Και η καθημερινότητα έχει ιστορίες χαρούμενες, θλιβερές. Και τέτοια ώρα τι κάνεις, ίσως από αυτά που συνέβησαν σε σένα ή σε κάποιον άλλον, να περνάνε από το μυαλό σου, να κάνεις κάποιο στοχασμό, τελικά ποιος ήταν σωστός, ποιος ήταν λάθος, εσύ ή αυτό που είδες και το έκρινες. Εμείς είμαστε εδώ, εγώ είμαι εδώ μαζί με τον υπέροχο ηχολήπτη μου που σήμερα έχει τα γενέθλιά του, να σας βοηθήσουμε να αποσυμπιεστείτε από τις κουραστικές ιστορίες της καθημερινότητας. Ρικάρντο Φόλι, ναι, αυτός ήταν από το 1982, ο οποίος τότε, το 82, είχε κερδίσει το φεστιβάλ Σαν Ρέμο. Ήταν η φωνή και μπασίστας του συγκροτήματος Πού, ενός από τα πιο αγαπημένα ιταλικά συγκροτήματα. Αποχώρησε το 1973 για σόλο καριέρα και επέστρεψε στο συγκρότημα για τη μεγάλη επανένωση των 50 χρόνων το 2015-16. Έχουν περάσει ήδη 10 χρόνια από τότε. Με αυτό το τραγούδι ο Φόλι κέρδισε το Σαν Ρέμο το 82, κορυφαία στιγμή της σόλο καριέρας του, και την επόμενη χρονιά εκπροσώπησε την Ιταλία στην Eurovision με το Περλουτσία, για την Λουτσία, για τη Λουκία. Και ο χρόνος τον δικαίωσε. Το story di tutti i giorni που ακούσαμε είναι σήμερα ένα από τα πιο τραγουδισμένα νικητήρια τραγούδια του φεστιβάλ στην Ιταλία, ακριβώς επειδή μιλά για όλους εμάς, για τις καθημερινές μας ιστορίες. Δεν μιλά για ήρωες, αλλά για ανθρώπους που ξυπνούν, δουλεύουν, αγαπούν, περιμένουν. Ο Μοντένιος έγραφε ότι όλη η ηθική φιλοσοφία μπορεί να εφαρμοστεί σε μια απλή ιδιωτική ζωή. 1982 λοιπόν, και τον Ιούλιο η Ιταλία του Πάολο Ρώση κατακτά το Μουντιάλ και ο πρόεδρος Σάντρο Περτίνι πανηγυρίζει όρθιος στην εξέδρα. 1982, και στην Ελλάδα καθιερώνεται ο πολιτικός γάμος. Από τότε το ναι λέγεται και στο Δημαρχείο. Σας υποσχέθηκα Σαλβατόρε Αντάμο, Αντάμο, Αντάμο. Εμείς εδώ τα αλλάζουμε. Όχι ότι για εκείνους τους Ιταλούς, τους Γερμανούς, τους Ρώσους είναι εύκολο να πουν τα ονόματα, πόσο μάλλον αν τους ζητήσεις να πουν το δικό μου το επίθετο. Εκεί είναι που θα μπλοκάρουν εντελώς. Λοιπόν, Σαλβατόρε Αντάμο, γεννημένος το 1943 στο Κόμιζο της Σικελίας, μεγάλωσε στο Βέλγιο, ο πατέρας του ανθρακορίχος. Έγινε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του γαλλόφωνου τραγουδιού με επιτυχίες όπως το «Τον Πλανές», «Πέφτει το χιόνι», αυτό το 1963, το «Je reviens de Cersé», το έγραψαν, που θα ακούσουμε, το έγραψαν ο Ζιλμπέρ Μπεκό και ο Πιέρ Ντελανοέ. Ναι, ο φίλος μας από το τραγούδι του Ντασέν που είχαμε πει νωρίτερα. Πάμε. Je...

Salvatore Adamu, Je reviens de Cersei, γυρίζω να σε ξαναβρω, μετάφραση του τίτλου, ή να σε πάρω πίσω. Η επιστροφή λοιπόν, το θέμα, ο νόστος. Αυτά τα δύο, η επιστροφή και ο νόστος, είναι ίσως το αρχαιότερο θέμα της λογοτεχνίας. Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη. Εδώ ο αφηγητής γυρίζει στον άνθρωπο που άφησε με λίγη ντροπή, λίγη ελπίδα και πολλή αγάπη. Το τραγούδι μας θυμίζει ότι να επιστρέψεις απαιτεί περισσότερο θάρρος από το να φύγεις. Το πρωτότυπο στο τραγούδι τώρα, το πρωτότυπο από τον Gilbert Bécaud, ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε το 1967. Η εκδοχή του Αντάμο το 2014. Και το 67, έτσι ψάχνοντας να βρω κάποιο σπουδαίο γεγονός για εκείνη τη χρονιά, έπεσα πάνω στον Christian Barnard. Ποιος είναι αυτός? Ίσως όσοι έχουν μπει σε διαδικασία για επέμβαση καρδιάς να έχουν ακούσει το όνομά του. Λοιπόν, ο Christian Barnard έκανε στο Cape Town την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς στον κόσμο το 1967, παρακαλώ. Αυτό που σήμερα θεωρείται κάτι όχι εύκολο, αλλά σίγουρα όχι πρωτοποριακό. Και το αναφέρω γιατί σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα καρδιάς και του στέλνουμε ένα νοερό μπράβο. Και επειδή ξέρω ότι αγαπάτε και τα αθλητικά και περιμένετε και τον Τζόρνταν σε λίγο να ξεκινήσει την εκπομπή του, να πω ότι το 2014, όταν είχαμε την εκδοχή δηλαδή του τραγουδιού από τον Αντάμο, η Βραζιλία έφαγε 7 γκολ από τη Γερμανία στο Μουντιάλ. Μια βραδιά που οι Βραζιλιάνοι θα ήθελαν να την ξεχάσουν για πάντα. Και σας υποσχέθηκα και Μισελ Φιγκέν. Έφτασε η ώρα για το Μισελ Φιγκέν και στο τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1973. Ο Μισελ Φιγκέν δημιούργησε στις αρχές της δεκαετίας του 70 το Big Bazaar, ένα θίασο τραγουδιστών και χορευτών με φαρδιά, πολύχρωμα ρούχα, γεμάτο από το κοινοτικό χίπικο πνεύμα μετά του Μάη του 68. Αυτό που θα ακούσουμε έχει πουλήσει χιλιάδες. Γενικά πάντως ο Φιγκέν έχει πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια δίσκους σε μια καριέρα που εκτείνεται μισό αιώνα. Και την άνοιξη του 2026 περιόδευε ακόμα και στο Κεμπέκ με παράσταση για το Big Bazaar. Η μεγαλύτερη επιτυχία, το In Belle Histoire, μια όμορφη ιστορία του 72. Αυτό και μόνο είχε πουλήσει 800.000 δίσκους. Ο Φιγκέν είχε αρχικά φανταστεί την ιστορία των δύο νέων να εκτυλίσσεται στον αμερικάνικο δρόμο Route 66, αλλά ο στιχουργός, ο Pierre Delanoë, τη μετακόμισε, σε εισαγωγικά, στη Γαλλία. Και για τρίτη φορά, απόψε, συναντάμε τον Delanoë, τον αθόρυβο ποιητή πίσω από τόσες γαλλικές επιτυχίες. Το τραγούδι είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Στα βουνά, στη θάλασσα, στον άνεμο, στο ουράνιο τόξο, αλλά κρύβει και μια συγγνώμη προς τη γη για όσους θα την πληγώσουν και μια παράκληση να αφήσει ζωντανό το περιστέρι της ειρήνης. Γραμμένο το 1973. Πολύ πριν μιλήσουμε για κλιματική αλλαγή, ένα τραγούδι που το λες και οικολογικό. Οι στοικοί έβλεπαν τον κόσμο σαν έναν ζωντανό, αρμονικό οργανισμό. Και ο Φιγκέν αυτό τον οργανισμό, σε εισαγωγικά, τον χειροκροτεί.

0: Συγχωρώ σημαίνει ότι δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να παγώνει ο ψυχικός μου χρόνος, δηλαδή να μένω στο παρελθόν. Αυτός που δεν συγχωρεί μένει τοξικά ακίνητος σε ένα παρελθόν. Δεν προχωράει. Δεν έχει μέλλον. Γι' αυτό η συγχώρηση έχει μέλλον, έχει φως. Η μετάνοια που λέει ο Χριστός έχει φως. Τι φως έχει? Τι σου λέει ο Χριστός? Σου λέει, ξέρεις, πήγε η πόρνη. Ήταν η πόρνη, ήταν αμαρτωλή. Και τη λέει, αφέοντες οι αμαρτίες γιατί αγάπησες πολύ. Δηλαδή βρίσκει μέσα στο σκοτάδι της ένα φως. Ε. Και τι της κάνει, της λέει, είδες ο Χριστός ούτε στη Μιχαλίδα γυναίκα, ούτε στην πόρνη γυναίκα, ούτε στο ληστή, ούτε πουθενά. Τι δεν έκανε? Δεν ασχολήθηκε με το παρελθόν τους. Είναι φοβερό αυτό. Ενώ σήμερα όλοι ασχολούμαστε με το παρελθόν ενός αμαρτωλού ανθρώπου. Τι έκανε, πώς το έκανε, γιατί το έκανε. Και εμείς ήδη με τον εαυτό μας. Γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Δεν ξεκολλάμε εύκολα. Ο Χριστός τι λέει? Δεν με ενδιαφέρει τι έκανες. Με ενδιαφέρει τι μπορείς να κάνεις. Αλλάζει το χρόνο σου. Του δίνει μια προοπτική, ένα φως, μια εσχατολογική προοπτική. Δηλαδή σου λέει, δεν με νοιάζει, ας πούμε, τι έκανες, αλλά τι μπορείς να κάνεις. Δεν με νοιάζει τι ήσουνα, αλλά τι μπορείς να γίνεις. Τι μπορείς να γίνεις. Σε ελευθερώνει από το παρελθόν. Η κακία, το μίσος, η μη συγχωρητικότητα σε εγκλωβίζει στο παρελθόν. Είναι μια τοξικότητα, μια αυτοαναφορικότητα, ένα αυτοφάγωμα. Δεν κάνεις κακό στον άλλο όταν το μίσεις. Δεν παθαίνει τίποτα, μια χαράζει ο άλλος. Μια χαράζει, τι παθαίνει? Έχεις να παθαίνει κανείς τίποτα? Μια χαρά είναι. Εσύ καταστρέφεσαι, εσύ τρώγεσαι, εσύ υποφέρεις.
1: Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais, ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau.

0: Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
1: Πρώτο τελευταίο τραγούδι, ο Ζαν Γκαμπέν, κατά κόσμον Ζαν Αλεξί Μονκορζέ, γεννημένος το 1904 στο Παρίσι και ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς του γαλλικού κινηματογράφου, με ταινίες όπως το La Grande Illusion του 1937, το Le Quai de Brime, η Αποβάθρα των Ομιχλών του 1938. Στα 70 του λοιπόν, σχεδόν απαγγέλλοντας, ηχογράφησε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε και έγινε επιτυχία που θυμόμαστε μέχρι και σήμερα. Ο Γκαμπέν δεν ήταν μόνο στάρ της οθόνης. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άφησε το Χόλιγουντ και κατατάχθηκε στις ελεύθερες γαλλικές δυνάμεις. Υπηρέτησε ως κυβερνήτης άρματος και τιμήθηκε με το στρατιωτικό μετάλλιο. Έτσι, όταν ο ίδιος άνθρωπος στα 70 του λέει «τώρα ξέρω», γιατί αυτό σημαίνει το «maintenant je sais», «τώρα ξέρω», δεν το λέει ένας ηθοποιός που παίζει ρόλο, αλλά κάποιος που έζησε, μπορούμε να πούμε, πολλές ζωές. Έφυγε 2 χρόνια αργότερα από την ηχογράφηση, το 1976. Ουσιαστικά το τραγούδι είναι ένας απολογισμός ζωής. Στα νιάτα του πίστευε και πιστεύει κανείς ότι ξέρει τα πάντα. Ξέρει για την αγάπη, ξέρει για τη φιλία, ξέρει για τον κόσμο. Και στο τέλος καταλήγει στη μεγαλύτερη σοφία, ξέρει ότι δεν ξέρει. Ο Σωκράτης το είχε πει πριν από 2.400 χρόνια. «Εν είδα ότι ουδέν είδα». Τα ακούς, εορταζόμενε, σε πιάνει και σένα αυτό, σε αυτή τη νεαρή ηλικία που είσαι, το λέω στον ηχολήπτη για σας που συντονιστήκατε αργότερα επειδή έχει τα γενέθλιά του, για σας που γεννηθήκατε και είστε σε νεαρή ηλικία, νομίζετε ότι ξέρετε τα πάντα. Η ζωή σας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Εύχομαι οι περισσότερες από αυτές να είναι

σίγουρος ότι και σήμερα έχει πολλά ωραία πράγματα να συζητήσει μαζί σας και γενικά να τα μεταφέρει όλα αυτά που έχει στο μυαλό του, γιατί πραγματικά είναι ένα ανοιχτό βιβλίο. Όπως τον ακούτε στο ραδιόφωνο, έτσι είναι και στην καθημερινή του ζωή. Δεν αλλάζει στο ελάχιστο επειδή ανοίγει ένα μικρόφωνο. Και αυτό θα μου επιτρέψει να του πω ότι είναι το κλειδί της επιτυχίας. Στέφανε, χρόνια πολλά και πάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη στον ήχο. Μαζί αύριο Τετάρτη με ελληνικά τραγούδια.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το άλφα και το ωμέγα.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρίμα, μουτσάτσος!
21: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητή. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου, πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσει συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων. Την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λεύκο. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη Λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτό στην Ποντιακά. Πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης με στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη Φαπαναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην Τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103.6 λοιπόν και σήμερα, εδώ έως και τις 2 μαζί, 29 του Σεπτέμβρη. Τρίτη μέρα με Πέμπτη παίζει εθνική στην Τούμπα με την Ολλανδία. Είμαι πολύ περίεργος να δω αυτό το παιχνίδι, να δω πώς θα εξελιχθεί, να δω την ποιότητα από κοντά, έτσι, των ποδοσφαιριστών. Φυσικά θα μπουν με ενθουσιασμό, έτσι, νικητές σε 2 παιχνίδια. Βέβαια όμως παίζουν με μια ποιοτική ομάδα, μεγάλη ποιότητα, και φυσικά παίζουν και μπροστά στον κόσμο, και να δούμε και τις αντιδράσεις του κόσμου σε περίπτωση επιτυχίας ή και σε περίπτωση στραβού αποτελέσματος. Η City που λέγαμε εχθές, προχθές, πότε τα λέγαμε αυτά, εχθές μάλλον, κρίθηκε ένοχη για τα πάντα, για όλες τις κατηγορίες, για αυτά που κάνανε, που έκανε τις παραβιάσεις των κανονισμών, το fair play που λέμε, από το 9-10 μέχρι και το 17-18, δηλαδή 8 χρόνια. Τα πάντα ήταν πόσα, 114, 115, 114 ήταν από τα 115, αλλά μου φαίνεται σε όλα ήταν, να πούμε, σε όλα κρίθηκε ένοχη.

Εν τω μεταξύ να πούμε ότι σε αυτά όλα εδώ πέρα η Manchester City έχει δικαίωμα για έφεση. 2-3 μέρες ακόμα, νομίζω μέχρι τις 2 του Οκτώβρη είναι. Φυσικά θα το κάνει, εννοείται ότι θα το κάνει. Αλλά το θέμα είναι ότι η Επιτροπή έκρινε ότι δεν συνεργάστηκαν έτσι η City καθόλου όταν κάναν την έρευνα αυτοί όλοι, έτσι αυτοί δεν συνεργάστηκε καθόλου, πράγμα το οποίο πιθανόν ή τους έγραψε ή δηλώνει, ξέρω εγώ, ενοχή και το να κοιτάλλω. Αυτό το θεώρησαν δηλαδή μεγάλη ενοχή και μπαμ, θα ένοχη σε όλα και καταλαβαίνετε. Να δούμε τώρα τι θα ακολουθήσει. Είναι ένα πράγμα το οποίο νομίζω όλη η Ευρώπη το παρακολουθεί. 8-9 χρόνια λοιπόν τα οικονομικές ατασταλίες εκεί πέρα, έτσι, για το Financial Fair Play, και φυσικά παρακολουθούν όλες οι ομάδες με αγωνία να δούμε τι θα συμβεί. Παραβιάσεις πάρα πολλές, εικονικές συμβάσεις, δεν υπήρχαν, να πούμε, κάτι πραγματικές, δεν δείχνανε δηλαδή τις πραγματικές συμφωνίες, πολλά πράγματα, εικονικές συμφωνίες, με άλλους συνεργαζόντουσαν, με άλλους πιάνανε, πως το λένε, ατασταλίες, φουσκώνανε, να πούμε, τα έσοδα για να μπορούν να έχουν έξοδα, καταλαβαίνετε, οι Άραβες τώρα εκεί πέρα, οι πετρελαιάδες, έτσι, αν δεν μπορεί να έχεις έσοδα, αυτοί θέλουν να κάνουν μια πανίσχυρη ομάδα, έπρεπε να παρουσιάσουν έσοδα και κάνανε, να πούμε, εικονικά έσοδα, πως τα λένε, και αυτά όλα φυσικά την πήρανε χαμπάρι άλλοι, να πούμε, πιάνανε δηλώσεις οι οποίοι ήταν πάρα πολλά, πολύ ψηλά, δηλαδή κινούσαν, να πούμε, την περιέργεια όλων, έτσι, και να μην γνωρίζεις και πολλά, όταν βλέπεις τεράστια έσοδα, να μην καταλαβαίνετε, σου λέει τι γίνεται εκεί πέρα.

και τα οικονομικά. Είναι δύσκολο πράγμα, ξέρετε. Δηλαδή μπορεί να φτιάξει μια ιστορία εκεί πέρα, ένα λαβύρινθο, να μην μπορεί να βγάλεις εύκολα άκρη, να πούμε. Ή και καθόλου να μην μπορεί να βγάλεις άκρη. Και τόσα χρόνια, γιατί πώς δεν την βγάλανε την άκρη. Εδώ μιλάμε, έχεις τόσους χορηγούς, να πούμε. Λες, ξέρω εγώ, θα σε παίρνω 100, εγώ θα δηλώνω 400, παράδειγμα. Έτσι, όταν τα έσοδα να πούμε 100 εκατομμύρια, αλλά αυτοί δηλώνουν 500, για να μπορεί να κάνει μεταγραφές, να μπορεί να φέρνει πολλούς. Όταν τα λεφτά είναι πολύ καρά, παιδιά, έτσι σκέφτεσαι να διάφορα τερδίπια, να πούμε, για να μπορεί να τα ασπρίσεις. Άμα είναι μαύρα τα λεφτά που λέμε, δεν πρέπει να τα ασπρίζεις, να πούμε. Τώρα εκεί οι πετρελαιάδες, τα λεφτά έρχονται μέσα από τους αγωγούς, καταλαβαίνετε. Μιλάμε για πράγμα μπόλικο, να πούμε.

Κάνανε φορολογικές δηλώσεις, οικονομικές δηλώσεις και τέτοια να πούμε, και κρύβανε να πούμε τεράστια ποσά. Δηλαδή άλλα έσοδα είχανε, άλλα δηλώνανε τεράστια να πούμε. Και φυσικά αυτοί που τους ελέγξανε κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είχε σαφή πρόθεση ο σύλλογος να παρακάψει όλους αυτούς τους, πώς θα λένε, αυτά τα, τους νόμους, τους κανονισμούς αν θέλετε, της Premier League να πούμε.

Θέλω να δω τώρα τις ποινές. Τι ποινές θα πέσουνε. Έφεση θα κάνει σίγουρα η City, αλλά εγώ θέλω να δω ποινές και πού θα καταλήξει η ιστορία. Να δω εκεί τελικά ισχύουν αυτά που πιστεύουμε όλοι, ότι εκεί ισχύουν οι νόμοι. Να δούμε.

Να δούμε λοιπόν το παιχνίδι της Πέμπτης και να το δούμε, να το σχολιάσουμε, να δούμε όντως πώς βρίσκεται, σε τι κατάσταση είναι η εθνική μας. Άλλο να είναι μπροστά στο κοινό, έτσι μπροστά στη χώρα, μέσα στη χώρα, μπροστά στο κοινό της, για να δούμε και πώς θα αντιδράσει, να πούμε έτσι, στο κοινό. Γιατί άλλη πίεση υπάρχει στο κοινό μπροστά και πιο ελεύθερα νομίζω παίζεις εκτός έδρας, έτσι. Είναι καμιά φορά γυρνάει η έδρα όταν έχει κόσμο πολύ και φανατικό, να πούμε. Καμιά φορά μπορεί να πάθεις και να μην σε βγει και καλό, να πούμε έτσι. Γιατί έχεις το άγχος, λες πρέπει να πάρουμε το παιχνίδι, να μην κάνω λάθος ο κάθε ποδοσφαιριστής κλπ. Λοιπόν, τα προκατακτικά δεν τα είπαμε. Focus FM λοιπόν 103 και 6 είμαστε εδώ στην συχνότητα των FM και στο διαδίκτυο μέσα από την σελίδα του Focus μας ακούτε παντού. Επίσης, επικοινωνία έχουμε με το γνωστό αριθμό του Viber, μέσω του Viber λοιπόν με μηνύματα 69-07-483-484. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έκλεισε άλλα 3 χρόνια τον τερματοφύλακα του Τσιφτσί, ανανεώνει δηλαδή, γίνεται επέκταση έως το 2029, έτσι μεγάλο πράγμα να πούμε, δένει τον τερματοφύλακα του άλλα 3 χρόνια και νομίζω ότι ακόμη έναν θα πρέπει να πάρει, γιατί μόλις τελειώσει ο Παβλέγκα, έτσι μιλάμε, γιατί όπως λέμε από τον Άσο ξεκινάνε τα πάντα και φτιάχνει την ομάδα όπως πιστεύεις. Μικρός είναι ο Τσιφτσής, 26 χρονών είναι το παιδί. Αυτός να πω ότι άλλα 2 χρόνια είχε συμβόλαιο, το κάνανε 3, δηλαδή τον κάνανε 1 χρόνο επιπλέον τον πήρανε, να πούμε. Τώρα δεν ξέρω, πιθανόν μπορεί να έχει καμία αύριο μεθαύριο καμία κρούση για μεταγραφή, σου λέει δες τον από τώρα πιο καλά, να πούμε, για να μην έχουμε τίποτα ιστορίες. Μέχρι το καλοκαίρι του 29 λοιπόν ανανεώνει ο Τσιφτσής, άλλα 3 χρόνια που λέμε θα είναι στην ομάδα. Σχεδιάζεις έτσι ρε παιδί μου, κάνεις τον προγραμματισμό, καλό είναι έτσι, μην περιμένεις πάντα τελευταία στιγμή όπως πέρσι, θυμάμαι λίγανε τόσα συμβόλαια, ή φέτος ήτανε, μάλλον πέρσι, τόσα συμβόλαια να πούμε, 10, 11, 12 συμβόλαια και δεν ήτανε ο ΠΑΟΚ να τα ρυθμίσει ρε παιδί μου από καιρό, έτσι, περίμενε και τελευταία στιγμή του φύγανε και μπόλικοι, άλλοι πάλι ανανέωσαν αναγκαστικά, τους ανανέωσε. Γι' αυτό καλά είναι να πούμε το κάθε πράγμα στον καιρό του, να πούμε. Ο Τσιφτσής ήρθε στην ομάδα του 24. 33 συμμετοχές έκανε σε όλες τις διοργανώσεις και κατάφερε στις μισές να μην δεχτεί γκολ. Έτσι, στις 17 συγκεκριμένα δεν δέχτηκε γκολ.

Ένα σκηνικό είχαμε, ένα σκηνικό είχαμε στα Άνω Λιώσια, όπου πήγε ένα Ρωμά, να πούμε, μπαμπάς κάποιου παιδιού φαίνεται να πούμε, έτσι στο νηπιαγωγείο, και κοπάνισε να πούμε, πλάκωσε την νηπιαγωγό, τη δασκάλα. Έπεσε κάτω να πούμε, αυτή την τράβαγε κλπ. Έτσι, υπάρχει και σχετικό βίντεο πάνω σε αυτό. Την πλάκωσε στο ξύλο. Και φυσικά μπενέβησαν κι άλλοι. Τι την παράς, τι χτυπάς, δεν χτυπάω, λέει αυτός. Κάτι ιστορίες και λοιπά να πούμε. Και νομίζω τώρα θα έχει άσχημα ξεμπερδέματα. Αυτό με τους Ρωμάρε, παιδιά. Δηλαδή για να ενταχθούν στην κοινωνία θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν μπορούν να το καταλάβουν με τίποτα. Έτσι. Θέλει προσπάθεια λοιπόν από την πολιτεία. Θα μου πεις τώρα, μπορεί να ενταχθεί ένας Ρωμά έτσι στην κοινωνία, να βάλει τα παιδιά στο σχολείο. Τα παιδιά από μικράματα πάνε στο σχολείο, κάτι θα μάθουν. Κάτι θα μάθουν, μεγαλώνοντας λοιπόν να μάθουν 5 πραγματάκια, και την επόμενη γενιά το κυριότερο είναι να τα μεταδώσεις ότι είναι απαραίτητο το σχολείο για να μπορούν να λειτουργήσουν στη ζωή τους, και απαραίτητο φυσικά για τη μόρφωση, και όχι μόνο, αλλά και για τα παιδιά που θα κάνουν αύριο μεθαύριο, να μπορούν και αυτά να τα μεταδώσουν στα παιδιά τους για να μπορούν να κάνουν τη ζωή τους ακόμη καλύτερη.

Εν τω μεταξύ θέλω να δικαιολογήσουν το Ρωμά που την κοπάνησε, την πώς λένε, την υπιαγωγό, και κάνανε αυτό, λένε ότι για ρατσισμό και τέτοια, να πούμε. Δηλαδή μάλλον θέλουν να περάσουν αυτοί ότι τους κοροϊδεύε, τους έκανε, μιλούσε πώς λένε στους Ρωμά, έτσι. Αυτοί πήγανε, κάνανε, διαμαρτυρήθηκαν εκεί, συγκεντρώθηκαν έξω από τον υπηαγωγείο και μιλάγανε για τη συμπεριφορά της διευθύντριας. Διευθύντρια ήταν αυτή. Κατήγγειλαν λοιπόν ότι τα παιδιά τους δηλαδή δέχονται συστηματική αντιμετώπιση, έτσι, ρατσιστική. Δηλαδή τους μιλάνε, η επίθεση που τους γίνεται είναι ρατσιστική.

Η διευθύντρια έκανε μήνυση και τώρα κυνηγάνε να πούμε, πιάσανε το μάξι μια μάνα, πιθανόν να είναι του Ρωμά η γυναίκα να πούμε, και ψάχνουν τώρα τον ίδιο το Ρωμά.

Γεια σου Δημοσθένη, όπως πάντα πρώτος να πούμε έτσι. Καλησπέρα, λέει η Ιορδάνη Μπαλίγαρε, όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των Ποταλτών και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Μάλιστα. Τζόρνταν, καλησπέρα, καλή εκπομπή, με υγεία σε όλη την παρέα. Θλίβομαι, λέει, με τον Γιάννη, γιατί είναι, λέει, από την Βόρεια Ελλάδα και υποστηρίζει, λέει, τη προβλημιά των κάτω, λέει, μόνο ντροπή. Σύνορα Ζαντέμπη, καλά, ρε, σιγά, μεγάλε. Τι, δηλαδή, κακό είναι. Δηλαδή, άμα είσαι από τη Βόρεια Ελλάδα, μην υποστηρίζει άλλη ομάδα. Μόνο τον ΠΑΟΚ να υποστηρίζει και τον Άρη. Δεν γίνεται αυτό. Πώς είναι όταν ένας από την Νότια Ελλάδα υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ, δεν χαίρεσαι? Εδώ είναι. Όλο το φύλαθλο πνεύμα, να πούμε έτσι, ελεύθερο, και όχι μόνο το φύλαθλο, γενικά. Μια χώρα είμαστε, ο καθένας ό,τι γουστάρει υποστηρίζει. Μένα δεν με πειράζουν αυτά καθόλου. Θα είχε προφανώς κάποιους λόγους, να πούμε έτσι, θα το συγκίνησε κάποια στιγμή, να πούμε, από την ομάδα του, να πούμε τίποτα, ή κανένα παίκτη ή κανένα αυτό, ξέρω εγώ, ή καμιά καλή πορεία που έχει κάνει. Και έτσι, να πούμε, έγινε. Όλοι κάπως γίνονται. Καλησπέρα, Τζόρα, και καλή εκπομπή απόψε, λέει. Ευχαριστώ, Μιχάλη, για να είσαι καλά. Για χαρά.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Arriba, muchachos!

0: κεντρώνει.
1: Εδώ είμαστε, επιστροφή Focus FM 103 και 6.
0: Δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια.
1: 2310 500676 και 500677. Αυτά τα λέω για να μάθετε απ' έξω, να ξέρετε. Πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε μου.
2: Έλα, καλημέρα, Γιορδάνη.
1: Καλώς ήρθα, καλώς ήρθα.
2: Τι είναι, πώς πάει.
1: Πώς πάει, πάει.
2: Να πούμε συλληπιτήρια και στην οικογένεια για το παιδί που χάθηκε, άδικα.
1: Ποιο παιδί?
2: Δεν το μάθες, για το ποδοσφαιριστή.
1: Για ποιον, για πες μου, δεν το
2: μάθες. Το 16χρονο, έπεσε μια τοπική ομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Χτύπησε το κεφάλι στη μάντρα, κάτι τέτοιο.
1: Άστα να πάνε.
2: Πήρε το αυτί μου, ξέρω εγώ τι να πω. Τα λόγια είναι περιτά. Άσου το άκουσα και αυτό είναι το άσχημα.
1: Μην το συζητάς.
2: Ναι. Δεν ξέρω, φέτος αυτό, πέρσι και φέτος ειδικά.
1: Ναι.
2: Ήταν η χρονιά, άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Μετά μου λες, γιατί δεν πάω διακοπές και θάλασσα και βλακίες. Άλλα είναι τα προβλήματα, πιο σημαντικά.
1: Καλά, δηλαδή άμα πας τι θα γίνει, δεν θα...
2: Εντάξει, εσύ Ιορδάνη, εντάξει, εγώ σε αυτά τα πράγματα, θα ξέρεις, είμαι λίγο ευαίσθητος.
1: Ναι, πού κολλάει αυτό όμως?
2: Εντάξει, ο χαρακτήρας μου, ρε φίλε, κήγεται όλη η χώρα, φωτιές από εδώ, από εκεί, τα ξέρεις. Τέλος πάντων, τώρα, εντάξει, καθένας τώρα...
1: Να γίνεις λίγο ανέστητος, σαν το μητσοκάκι.

0: Σουτάκι να είσαι.
1: Εντάξει τώρα, τι να πω τώρα. Ανέστητος. Εντάξει. Έχω λίγο παραπάνω συνείδηση, χωρίς να προσβάλλω τους άλλους, έτσι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, άστα αυτά τώρα.
0: Ναι, άντε, τα πίνουμε.
1: Λοιπόν,
0: πάμε στα άλλα.
1: Ναι, πάμε στα άλλα. Άκουγα στις ειδήσεις αυτά που έλεγες εχθές.
0: Ποια?
1: Άκουσα κι άλλα. Κλείσανε κι άλλοι κλινικοί που κάνανε τσάπα χωρίς λόγο χημειοθεραπείες, υγιές. Εδώ στο σταθμό τα άκουσα.
0: Ποιος ξέρει τι ακόμα γίνεται στη χώρα μας.
1: Φίλε, η απάτη πάει σύννεφο. Σου είπα και χθες, εγώ τα είδα με τα μάτια μου. Σα έλεγα χθες το βράδυ. Εδώ δεν μου είχαν στείλει μήνυμα και μου λένε να πάω και καλά τις άμπαξες. Εγώ το πήρα χαμπάρι, έτσι, γιατί δεν με έκανα χαζός. Κάνω το χαζό. Κάνω και το μυρωδιά πολλές φορές.
0: Καλά, σε κάποια θέματα, ναι. Γιατί σε άλλα θέματα είσαι κανονικός μυρωδιάς.
1: Εντάξει, μυρωδιάς είμαι στην μπάλα, το λέω. Ναι. Εκεί είμαι και μυρωδιάς και άμπαλος. Και το στραγάλι
0: δεν μου λες, κάτσε να σε ρωτήσω. Σε παίρνουν τηλέφωνο και σε λένε να πάνε κάνεις δωρεάν εξετάσεις.
1: Λοιπόν, κάτσε να, για να μην το πω κατά λάθος στον αέρα, γιατί δεν πρέπει. Ιδιωτική τέτοια, Ινστιτούτο Αδυνατίσματο και Ομορφιά.
0: Α, αυτά που πάνε καλύτερα. Ναι, σε λέει άλλα.
1: Ναι. Ασύγνωστη κυρία.
0: Ένα μήνα δωρεάν και κάτι τέτοια να πούμε, σε βάλω στο λόγιο.
1: Άκου. Μου λένε, ελάτε να κάνουμε εξετάσεις. Μεταξύ ήταν και ο πατέρας μου συγχωρεμένος και μου λέει, τι γίνεται, μου λέει, κατάλαβες το γνωστό όνομα, και το καλαμπουρίσαμε. Λέω, εντάξει. Παίρνω τηλέφωνο πίσω, ξέρω εγώ, ένα κύριε τάδε, ελάτε από εδώ. Ναι, θα έρθω και καλά. Κάθομαι εγώ. Είχε μια ωραία καρέκλα, αυτή την καρέκλα που θυμίζει οδοντιατρίου. Τέλος πάντων, κάθομαι εκεί πέρα, είχε μια οθόνη. Παλιού τύπου, θυμάσαι κάτι τις οθόνες παλιές από τους πρώτους υπολόγιστες του Αμίγκα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή με την πράσινη οθόνη. Καραντάρ που ήταν τότε. Τέλος πάντων. Κάθομαι εκεί πέρα στο τέτοιο, αρχίζω και την ψηλιάζω με τη δουλειά. Μου βάζει μια μουτσούνα, μια μάσκα αυτή το χειρουργείο, να παίρνει και καλά αραπνοές. Με ένα σόλ, ένα χοντρό. Ωραία, τώρα εκεί αρχίζει το καλαμπούρ. Με πιάνει ένα νευρικό γέλιο και θα σου πω γιατί με πιάσει νευρικό γέλιο. Γιατί δούλευε το μηχάνημα, ναι, διοχών και αυτά, λαμπάκια, φρουρό και αρώματα, αλλά δεν έπαιρνε δεδομένα. Και επειδή εγώ στα ηλεκτρονικά δεν είμαι και πολύ μυρωδιάς. Είμαι μυρωδιάς, αλλά όχι και πολύ. Δεν έδειχνε η οθόνη δεδομένα. Δεν έπαιρνε κάποια ποσοστά CO2, βγάζει η αναπνοή μας. Κάτι, ρε παιδί μου, να δείξει ήταν παύλες. Κάπως έτσι ήταν το μηχάνημα. Τέλος πάντων, περιμένω εκεί κάνα 45 λεπτά και καλά δίθεν να βγουν οι εξετάσεις. Πάω εκεί πέρα στη ρεσεψιόν να μου κανονίσει και καλά τι θα μου πει και αυτά. Και μου λέει, μου κάνει, ξέρεις, με έφαση το κεφάλι πάνω κάτω. Μου λέει, ωραία, μου λέει, κύριε τάδε, το επιθετωμένο. Μου λέει, ξέρετε, είναι σοβαρά τα πράγματα, έχετε θέματα υγείας. Εν τω μεταξύ εγώ είχα κάνει κάπου αλλού που δεν θα σου πω που έκανα εξετάσεις, που πρέπει να τις κάνω τις προβλεπόμενες. Υγιέστατος, εγώ δόξα τω Θεός, υγιέστατος. Ωραία, της λέω, κοπελιά, φέρε μου τις εξετάσεις να τις βάλω στο αρχείο μου. Αυτό και το σωστό. Τώρα σου λέω αρχές 2000 τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Δεν μου τις έδινε. Λέω, εντάξει, σου φέραμε χαμπάρι κάνω εγώ. Και παγκωθήκαν, ξέρεις, σαν να το καταλάβανε δηλαδή ότι είναι απατεώνες. Και ναι, μιλάμε με όνομα, με διαφήμιση της τηλεόρασης τώρα. Έλεσμα,
0: κατάλαβα. Γίνονται πολλά, με λίγα λόγια γίνονται πολλά στη χώρα.
1: Στο διατά αυτά, ναι, η απατεωνιά εδώ στην Ελλάδα πάει σύννεφα σε όλους τόμους. Και στην υγεία και παντού. Άστο. Λοιπόν, έλα να πω καμιά καλημέρα για να σε αφήσω.
0: Άντε, καλημέρες, πες και φεύγουμε
1: γρήγορα. Ωραία. Λοιπόν, ναι, γρήγορα στο διατά αυτά. Λοιπόν, καλημέρα, κοσμοκαλόγερο. Στο φιλαράκι μου εκεί στο Γιώτη που ακούει, την καλημέρα μου και την αγάπη στο Γιάννη Μπαμπίκο κτλ.
0: Ζει
1: το Κώστα που μου λέει και εμένα. Και να πω αυτά, βάλε ένα τραγούδι από το γουστάκι έτσι για να κάνουμε λίγο αυτό.
0: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά, καλό ξημέρα.
1: Έγινε, ρε φιλαράκι, πώς με ακούς με αυτό, καλά.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Έτσι, τέλεια. Χαιρετώ, bye bye.
0: Μια χαρά. Γεια, φιλός.
2: Σωστά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εσένα και τον Στέφανο τον Νιχολήπτη.
0: Να είσαι καλά, επίσης.
2: Τζόρνταν, ο Δημοσθένης δεν είναι μυρωδιάς, είναι που ητάχθηκε Και σεύτελος.
0: Ναι, σεύτελος. Εντάξει, θα μάθει το παιδί, ρε.
2: Βάζει το τηλέφωνο όλο στο αυτί.
0: Και πατάει τα κουμπιά.
2: Το έχει και κάνει όλο όλο παραμολές είναι.
0: Μόλις το παίρνει από τα αυτή και βλέπει καμιά 15 φτάρια γραμμένα εκεί πέρα, ε.
2: 4-5
0: μηδενικά.
2: Και παραδέχομαι, είδες που κάνει θόρυβο. Ρε Ιορδάνη, είσαι πολύ δυνατός. Σε παραδέχομαι που μας ανέχεσαι.
0: Δεν πειράζει, τι σιγά τώρα.
2: Ναι ρε φιλαράκι μου, ναι ρε Λεβέντη. Λοιπόν, γρήγορος θα είμαι. Αύριο θα πούμε για τον αγώνα με την Ολλανδία.
0: Ναι, να δούμε.
2: Λοιπόν, ναι. Θα πεις στον Στέφανο, είπε ο γιος της, το ξέρω
0: τι
2: νεκρούς.
0: Τι να τον πω ρε μυστικό, θα το... Το ποιο?
2: Ορίστε.
0: Ποιο?
2: Ξέρω νεκρούς. Του Στέλιου Καζαντζίδη.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, στον Κώστα τον Μπίλεβεντ που την Τρίτη πότε είναι... Έρχεται στην Ελλάδα και να μην μας ξεχάσει.
0: Θα βρει το δρόμο λες?
2: Θα το βρει το δρόμο, άμα θέλει ας μην το βρει. Να μας φέρει ένα μπρελό Κισάλ και ή της Αρμίνια Μπίλεφεν. Και σένα είπε θα έρθει στο στούντιο να σε επισκεφθεί.
0: Ναι.
2: Να σε φέρει και μεζέδες.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Χαρίζουμε το τραγούδι στον Κώστα από τον Μπίλεφεν, στο Δημοσθένη από τον Πειραιά, στον Κώστα από την Άουσα. Στον Κώστα του Καπνιστό από το ασπρόμαυρο Λιπαρό, τον Κρέμτζι, το φιλαράκι μου το Βασίλη τον Κυριακίδη τον Αεστή και τον αδερφό του τον Γιώργο.
0: Μάλιστα.
2: Τον Μπάκι τον Ντεμέλο, αυτός είναι ο αρχηγός του Παοκτσίδος, μια φορά με έδωσε Τζόρταν εισιτήριο ΠΑΟΚ Νάπολη άνευ θέσεων στη θύρα 5. Λοιπόν, θα έσπανε, οι κερκίδες θα σπάνανε τότε με την Νάπολη.
0: Ξέρω, εκεί ήμουνα.
2: Είχε και 5.000 θέσεις το λιγότερο άνευ θέσεων.
0: Τι 5-6, καμιά 15.
2: Εγώ το εισιτήριο τότε το 2.000 το είχα πληρώσει, Τζόρταν. 1987-88 τότε ήταν, ακριβώς δεν θυμάμαι, μάλλον το 88 πρέπει να ήταν.
0: 88 ήταν, 88.
2: Είχαμε γερό προπονητή, man to man, μέσα εκεί χάσαμε με υδρότα, 1-0 με...
0: Πέναντι.
2: Με μπέναντι του Μητσάρα. Ναι. Με μπέναντι του Μητσάρα χάσαμε εκεί μέσα.
0: Ναι.
2: Εδώ μέσα είχαν τι καρέ, τι παιχταράς ήταν εκείνος. Δε. Τέτοιος σεντερφόρ πρέπει να βρούμε τώρα, σαν τον Καρέκα. Ναι. Καρέκα αλεμάωσε στην άμυνα που ήτανε.
0: Καρέκα δεν ήταν στην άμυνα ρε, μπροστά ήτανε.
2: Ο Καρέκα ήταν σεντερφόρ, ο Αλεμάω ήτανε στην άμυνα.
0: Ήταν πίσω, χάφι ήτανε.
2: Την παλιά την έβγαλε ο Μαραντόνας στον Καρέκα και κλάτσο και τσίδες την έψαχνε την μπάλα να τη βρει.
0: Πού να τη βρεις κύριε, εντάξει.
2: Ναι, και ισοφάρισε ο Σκαρτάδος, Τζόρνταν.
0: Ξέρω.
2: Λοιπόν,
0: στην τέσσερα μπήκε.
2: Ο Γιάννη το Δημητρούση τον Αεχτή, το φιλαράκι. Και το μεγάλο τον Τζόρνταν τον Κανάρη, ανώτερος ήσουν ο μεγαλύτερος μπουρλοκές της Κίδρας.
0: Βέβαια, το ξέρω αυτό.
2: Σύριζες, Τζόρνταν.
0: Όλοι μου το λένε.
2: Όποιος μπορεί να... Και καλά ξέρεις εσύ ποιοι ήταν οι αετοί.
0: Βέβαια.
2: Ο Παναθηναϊκάκιας ήταν καλός μπουρλοκές.
0: Εκείνος κοντά στο Μάινο ήταν Χαϊβάνης.
2: Όχι, όχι.
0: Ο Βαγγέλης ήταν στο καμπάκι, ο Μάινος.
2: Ο Βαγγέλης ήταν κορυφή.
0: Έκανε
2: μια φορά μονομαχία, ξέρεις τι έκανε Τζόρνταν. Είχε 10 ρίγα ντάμα και κάτι άλλα ψηλά. Εγώ τράβηξα κάτι κόδια, φορτώνει το δεκάρι και παίζω εγώ καροπάνα υγεία μου. Με έπιασε γέλιο να δεις που έριξε ο Μάινος. Αλλά παίζαμε...
0: Καλύτερος από όλους ήταν ο Βαγγέλης.
2: Ήτανε. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
0: Μετά το Βαγγέλη ήταν ο Ηλίας ο Κουντουράς.
2: Τι δεν το ξέρω ρε Τζόρνταν.
0: Μετά ήταν ο Μπίρδας.
2: Δεν το ξέρω το καημένο τον Ηλία ρε.
0: Ο Μπίρδας μετά ήτανε.
2: Ναι ναι. Ήμασταν αλφα-εθνικοί. Και εγώ ήμουν και ήταν και ο Τσαμπασίδης ο Ιορδάνης.
0: Και ο Ιορδάνης ήταν καλός αλλά ήταν...
2: Εκείνος ήταν καλός.
0: Ναι.
2: Τα μετρούσαν όλα τα φύλλα εκτός τα κόλια.
0: Ο Ιορδάνης μέτραγε και τα του, σκεφτόταν κιόλας, έβγαινε τέτοια.
2: Εκτός, εγώ μια φορά αυτό που έκανα Τζόρνταν λίγοι το κάνουν με τρίφυλλο βαλέ έκοψα το καπό σε βίδα, τον είχα βάλει βίδα κάποιον τραβάει ένα καρό, δύο καρό ο Ρήγας Δάμα είχαν πέσει και εγώ είχα τρίφυλλο βαλέ. Και λέει το τελευταίο χαρτί, το εννιάρι, αυτό ποιος θα το πιάσει. Σε τι τον είπα εγώ. Μόλις πήγε να την πάρει την παζιά, τον τραβάω μια στα χέρια, το λέω, άσε αυτό ο Γιώτης θα το πιάσει. Με τρίφυλλο βαλέ έκοψα το καμπό και το κέρδισα και τη βίδα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, Τζορδάν.
0: Έλα.
2: Καληνυχτό και χίλια συγγνώμη ζητάω από τους ακροατές, αλλά επειδή είμαστε εμείς φιλαράκια, λέω καμιά ιστορία παραπάνω να με συγχωρέσουν οι φίλοι. Okay. Κλείνω.
0: Κλείσε, κλείσε.
2: Σε ακούω από το ραδιόφωνο.
0: Οκ, okay, έγινε, τα λέμε, για χαρά.
2: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, καληνύχτα. Καλό ξημέρωμα. Έλα, φίλος.
3: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι.
3: Λοιπόν.
0: Λοιπόν.
3: Καλημέρα, εδώ είσαι πατέρα του Φόγκος.
0: Πολύ πεσμένος ακούω, τι έπαθες?
3: Αναβασμένος είμαι.
0: Ανεβασμένος.
3: Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Ένα μήνυμα, Γιάννη, σε αγαπάμε. Ναι. Έχεις μια καλή κουβέντα να βοηθήσουμε το δάσκαλο τον Πάπη.
0: Ναι.
3: Και δηλαδή το χάρη χρήματα στο γιο του από την Πετριά.
0: Αυτό το μήνυμα είναι από τη Μελβούρνη.
3: Έχεις κάνει μπλοκ σε κάποια άτομα, ρωτάω.
0: Εμένα.
3: Ναι, έχεις κάνει μπλοκ στην εκπομπή σου σε κάποια άτομα.
0: Στην εκπομπή μου.
3: Ναι, ρε παιδί.
0: Όχι, όχι. Μόνο.
3: Γιάννη, σ' αγαπάνε, το Τζόρνταν μας μπλόκαρε τα τηλέφωνα στο Φόγκος.
0: Κοίταξε. Άμα είναι κανένα τρόλ και κάνει ιστορίες, έχω δώσει εντολή με τον Νικολίπη μέσα.
3: Δεν ξέρω τρόλ.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή σε πω τώρα.
3: Και τρόλ, έχει κάνει μπλοκ, να ξέρω.
0: Σε είπα. Συγκεκριμένα με κανένα δεν έχω τέτοιο. Απλώς μερικοί που κουράσανε λίγο έτσι και κάνανε, είναι τρόλ και τέτοια, λέω στείλ τον.
3: Λοιπόν, ναι. Πάμε στα διατάφτα.
0: Στο διατάφτα.
3: Στο διατάφτα. Mm. Λοιπόν.
0: Λοιπόν.
3: Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση.
0: Α, δεν έρχομαι εμείς να χωρίσει.
3: Πήρες κάποτε ένα κασκόλ.
0: Τι έκανα?
3: Πήρες κάποτε ένα κασκόλ από το Μουντιάλ. Ναι ή όχι?
0: Ναι, ήρθε από την Αμερική, ναι.
3: Ναι.
0: Ήρθε από την Αμερική.
3: Ναι, και εσύ.
0: Το κασκόλ, μωρό, το κασκόλ του Μουντιάλ. Ναι.
3: Άκουσε να τελειώσω τώρα.
0: Ναι.
3: Σαν μωρό, σε ένα βιντεάκι, πήρα κασκόλ από το Μουντιάλ, από το φίλο μου τον Γιώργο.
0: Όχι, σαν μωράκι. Τι θα πει μωράκι?
3: Σαν μωρό πέρυγες.
0: Γιατί, επειδή δείξαμε το κασκόλ είναι σαν μωρό.
3: Δεν μπορείς να πεις σαν το φίλο μου τον Γιώργο.
0: Εδώ.
3: Το κασκόλ από την Αμερική.
0: Εδώ πας κάπου, ρε φίλε, και παίρνεις ένα.
3: Εδώ θέλω να θυμηθώ το εξής. Πήρε το κασκόλ από το φίλο μου τον Γιώργο. Από τη γιατρέσα τη γυναίκα του, έτσι την είπες. Γιατρέσα.
0: Ναι.
3: Ενώ είναι γιατρός.
0: Ναι.
3: Δεν είναι γιατρέσα.
0: Το λέω.
3: Είπες ότι το είπα για πλάκα.
0: Ναι, δεν έχω για χουλιαμά.
3: Συνεχίζει το εξής.
0: Συνέχισε.
3: Τι δουλειά έχει η γυναίκα του,
0: ναι,
3: με το φίλο σου τον Γιώργο?
0: Με ποιον έχει δουλειά, ρε, αφού είναι η γυναίκα του?
3: Δεν μπορούσε να πει από το φίλο μου τον Γιώργο.
0: Όχι.
3: Και να πει και συνεχίσει από τη γυναίκα του έτσι και έτσι και έτσι και αλλιώς.
0: Δεν καταλαβαίνω.
3: Αυτό είναι επένευση εις βάρος του Τζόρνταν.
0: Δεν κατάλαβα τι λες.
3: Λέω είναι. Πένεμα. Πένεμα. Καταλαβαίνεις τι λέω?
0: Πένεμα.
3: Ναι, πενεύεις τον εαυτό σου,
0: ναι,
3: με ξένα κόλυβα.
0: Πενεύω τον εαυτό μου με ξένα κόλυβα.
3: Ναι. Ποιος έστειλε το κασκόλ?
0: Ποιος με έστειλε το κασκόλ?
3: Ναι.
0: Ο φίλος μου ο Γιώργος.
3: Ναι. Ήσουν εσύ στην Αμερική ή όχι?
0: Όχι.
3: Δεν μπορούσε να πεις ο φίλος μου ο Γιώργος έστειλε το κασκόλ.
0: Το είπα.
3: Και να μην συμμετέχει στη γυναίκα του. Από εδώ και από εκεί.
0: Άμα δεν ξέρεις την ιστορία, μην την πιάνεις.
3: Εγώ ξέρω την ιστορία.
0: Δεν την ξέρεις καλά.
3: Μπορεί να μου πεις την ιστορία λίγο για τον Τζόρνταν.
0: Δεν την ξέρεις καλά.
3: Τι δεν ξέρω καλά?
0: Την ιστορία δεν την ξέρεις καλά.
3: Πενεύτηκες, μπες του Γιώργου. Συμφωνείς ή όχι?
0: Τι να πενευτώ, ρε. Μέσα στο φίλο μου ο Γιώργος ένα κασκόλ από το Μουντιάλ. Από το, ναι, το πάρτι πάνω. Ναι.
3: Συμφωνώ.
0: Τότε.
3: Πενεύτηκες μέσα σε αυτό.
0: Τι να πενευτώ, λέω, άμα ήμουν στην Αμερική θα ήμουν κι εγώ εκεί πέρα.
3: Άμα ήσουν.
0: Δεν
3: ήσουν όμως. Δεν ήσουν.
0: Εσύ άμα ήσουν, μπορεί να μην ήσουν όμως εκεί.
3: Μισό λεπτό. Σε έστειλε ο φίλος ο Γιώργος ένα κασκόλ του Μουντιάλ. Η γυναίκα του τι ρόλο παίζει σε όλη την κουβέντα αυτή?
0: Η γυναίκα του.
3: Ναι.
0: Δεν είναι για το κασκόλ. Είναι, είναι...
3: Λέω η γυναίκα άκου, του.
0: Άκου λίγο, άκου λίγο. Πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζει. Άκου λίγο, ρε, άκου λίγο, άκου λίγο, άκου λίγο.
3: Θα μιλάς πατελονάδα με το Γιάννη.
0: Άκου λίγο, άκου λίγο.
3: Μπορούσες να πεις, συγγνώμη.
0: Άκου λίγο, άκου λίγο. Πρώτα απ' όλα, άκου λίγο, ρε.
3: Ευχαριστώ το φίλο μου τον Γιώργο.
0: Σουραντάν είσαι.
3: Είναι.
0: Σουραντάν. Αεροπλάνο είσαι.
3: Πας καλά, ρε.
0: Ε, ξέρω εγώ.
3: Το αεροπλάνο είναι στο Αιγίνιο. Εντάξει, μπορούσες να πεις, ευχαριστώ το φίλο μου τον Γιώργο. Και τα περιτάξια δεν ισχύουν.
0: Πρώτα απ' όλα...
3: Η γυναίκα του και η γιατρέσα και
0: πρώτα
3: η
0: διευθύνη. Πρώτα απ' όλα δεν σε αφορά εσένα αυτό. Δεύτερον, μια που το πιάνεις...
3: Συγγνώμη.
0: Μια που το πιάνεις όμως, άκου λίγο.
3: Όπα λίγο.
0: Άκου λίγο, ρε, άκου.
3: Είδες δεν με αφορά.
0: Δεν σε αφορά, σε αφορά.
3: Είμαι ακροατής σου, δεν είμαι.
0: Ναι, αυτό είναι δικό μου όμως και του φίλου μου του Γιώργου. Δεν είναι δικό σου το θέμα.
3: Αφού λες αυτό είναι ακροατής του φίλου στο Γιώργο,
0: ναι.
3: Προσβάλλεις το φίλο στο Γιώργο.
0: Γιατί τον προσβάλλω?
3: Επειδή εκμεταλλεύτηκε τη γυναίκα του.
0: Εκμεταλλεύτηκε τη γυναίκα του για ποιο λόγο?
3: Γιατί είπε τη γυναίκα του?
0: Ρε, σε με ρωτάει ο άλλος πώς βρέθηκαν στο πάρτι.
3: Έπρεπε να πεις ο φίλος μου ο Γιώργος.
0: Ναι, στο πάρτι πώς βρέθηκε? Δεν είναι ο φίλος μου ο Γιώργος, στο πάρτι πώς βρέθηκε. Με αυτό είναι που πρέπει να ξέρεις και δεν σε ενδιαφέρει. Άρα τζάμπα το πιέζε.
3: Γιατί ο επιτεθόμενος, ο τέτοιος, ο φίλος σου, όχι ο φίλος σου, ο εχθρός σου, ο εχθρός σου, να το πω έτσι.
0: Εχθρός μου, ναι.
3: Παπαδόπουλος είπε, επικαλέστηκε και δεν την καλέζε.
0: Με κοπριές δεν μιλάω, δεν ασχολούμαι.
3: Αυτή είναι η απάντησή σου.
0: Για τους εχθρούς.
3: Αυτή είναι η απάντησή
0: σου. Τι να κάνω τώρα με τον κάθε...
3: Για μένα Ζωτά...
0: Άκου λίγο. Θα ασχοληθώ...
3: Μισό λεπτό να τελειώσει, ρε Ζωτά.
0: Τι να τελειώσει, ρε, λάθος του πιέκανε.
3: Να τελειώσει λίγο και απάντησε...
0: Τι να τελειώσει, στο μονόδρομο
3: για
0: είσαι.
3: Για μένα έπρεπε να πεις. Ο φίλος μου ο Γιώργος έστειλε το φιλαράκι του τον Τζόρνταν ένα κασκόλ. Η γυναίκα του και τα υπόλοιπα...
0: Μην ασχολείσαι, ρε Γιάννη. Μην ασχολείσαι με αυτά εσένα.
3: Γιατί?
0: Γιατί δεν σε αφορούν.
3: Γιατί θύμωσε, γι' αυτό
0: σε λέω. Δεν σε αφορούνε.
3: Δεν με αφορούνε.
0: Εσένα δεν σε αφορούν, σε αφορούν εσένα.
3: Δεν είναι ακροατής εγώ.
0: Ναι, αλλά δεν αφορά εσένα αυτό το θέμα. Εσύ είσαι ακροατής για να τα ακούεις. Δεν είναι για να μεσολαβείς, να ψάξεις το λόγο. Δηλαδή, μπαίνεις τώρα σε ένα θέμα
3: αυτό
0: για να ρωτήσεις.
3: Αυτό τώρα είναι απάντηση.
0: Φυσικά είναι απάντηση. Δηλαδή, εσύ μπαίνεις τώρα σε ένα θέμα, σαν να μπω εγώ σε ένα θέμα. Με σένα, με έναν άλλο φίλο σου, γιατί μη μίλησε στο φίλο σου, έτσι γίνεται αυτό το πράγμα.
3: Λοιπόν, Τζόρνταν, συνεχίζω. Ό,τι θέλει ο κόσμο ακούει. Ό,τι θέλει ο πάντα.
0: Εσύ τι τα αλγάβαρα τώρα με αυτό?
3: Καθόλου.
0: Ε, τότε.
3: Τα αλγάβαρα ο φίλο ο Γιώργο που εκμεταλλεύεται τη γυναίκα του.
0: Ποιο δεν εκμεταλλεύτηκε?
3: Δεν είπε η γυναίκα του είναι. Προσωπική φίλη με ένα πελάτη του εκατομμυρίου που πηγαίνει στο...
0: Όχι με έναν πελάτη. Με την ιδιαιτέρα του δισεκατομμυρίουγου.
3: Αυτό ποιον ενδιαφέρει και το λες.
0: Εσένα πάντως δεν σε ενδιαφέρει.
3: Ενδιαφέρει κάποιους άλλων.
0: Ε, βέβαια.
3: Ποιον ενδιαφέρει?
0: Αυτοί που ψαχνόντουσαν εκεί πέρα να μάθουν.
3: Είσαι λάθος για μένα.
0: Τέλος πάντων. Δεν σε αφορά εσένα αυτό.
3: Σε αφορά εσένα.
0: Δεν σε αφορά, ρε Γιάννη, τώρα. Τι έκανα εγώ με τον φίλο μου τον Γιώργο? Αφορά εσένα, ρε Γιάννη. Τι είναι αυτά που λες τώρα?
3: Συγγνώμη, λίγο να δώσω μια τελευταία απάντηση.
0: Άλλαξε και τον ποτό. Αυτό σε πειράζει. Άλλο πάρε.
3: Γιατί δεν το βάζει αυτό?
0: Ε, ναι, τώρα αυτό το ποτό τώρα που έπιασε αυτό το θέμα δεν κάνει.
3: Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω. Κάνει σαν μωρό. Επειδή θέλει ένα κασκόλ ο φίλος ο Γιώργος. Εντάξει. Και σε διάφορα βιντεάκια. Βιντεάκια λέω, το τονίζω τώρα.
0: Ναι.
3: Με έφερε ο φίλος μου ο Γιώργος και έχω πολλούς φίλους στην Αμερική, στην Περική, στην Πρέβεζα. Παράδειγμα λέω στο οποίο
0: στην Πρέβεζα έχεις εσύ πας εκεί με τα ρουδάκινα.
3: Παράδειγμα το λέω, παράδειγμα το λέω.
0: Ναι.
3: Παράδειγμα το λέω. Αυτό δεν μπορεί να το πεις.
0: Δεν πειράζει.
3: Ο κόσμος ακούει.
0: Δεν λοιπόν, πειράζει, ναι.
3: Συνεχίζουμε.
0: Ναι.
3: Ακούω διάφορα βιντεάκια και ακούω στο Facebook και βλέπω στο Facebook τώρα.
0: Δεν παίζω εγώ με αυτά. Με Facebook και μετά δεν ασχολούμαι εγώ.
3: Ούτε εγώ. Ασχολείται μόνο ο Μπάμπης από τα σημερινά. Λοιπόν, ερώτηση. Ίσιος τώρα.
0: Ναι.
3: Έχω ακούσει διάφορα σε κάποια βιντεάκια. Και θα σου θέσω ευθέως. Λοιπόν, με ακούς τώρα.
0: Εσ' ακούω ρε Γιάννη, δεν είμαι κουβός. Δεν μιλάω για να σε ακούσουμε καθαρά.
3: Θα σου το πω χωριάτικα και ευθέως.
0: Πες το και πιο...
3: Εγώ θέλω,
0: ναι,
3: θέλω σαν Τζόρνταν, σαν Τζόρνταν που σε γνώρισε Παντελονάτο, αυτοί που σε αδικούνε και σε λένε λόγια ότι τα πήρες 5.000 ευρώ, θέλω να δω την απάντησή σου.
0: Αυτό το κομμάτι, Γιάννη, θα αυτό το κομμάτι λέω θα πάρει το δρόμο του κανονικά, μη στεναχωριέσαι γι' αυτό.
3: Θα πάρει το δρόμο του κανονικά.
0: Βέβαια.
3: Ωραία. Θα είναι σύντομα ή αργά τώρα.
0: Θα το πάρει το δρόμο του κανονικά και με τον νόμο που λέμε.
3: Ναι, σε ρωτάω, σύντομα ή αργά.
0: Καλά θα το πάρει. Το σύντομα δεν με ενδιαφέρει, το καλά με ενδιαφέρει.
3: Εύχομαι να το πάρει καλά.
0: Α, μπράβο.
3: Γιατί να απαντήσω. Σ' αγαπάω σαν άνθρωπο από τότε που σε γνώρισα τώρα και δεν μου αρέσει να λέγω διαλόγια.
0: Ένα πράγμα να ξέρεις, ότι γελάει πάντα καλύτερα αυτός που γελάει τελευταίος.
3: Που γελάει τελευταίος.
0: Α, μπράβο.
3: Α, μπράβο. Θα γουστάρω πολύ να έρθει αυτή η δικαίωση σε σένα και να γελάσω κι εγώ.
0: Εννοείται, αυτά είναι θέμα χρόνου. Μη στεναχωριέσαι.
3: Λοιπόν,
0: ναι,
3: είσαι ο καλύτερος ζήτος στα Λευκάδια της Νάουσας. Ο μόνος ο καλύτερος που μπαίνει από το παράθυρο και βγαίνει από την πόρτα.
0: Μ' αρέσεις.
3: Λοιπόν,
0: να πεις και τον κόσμο, μια που τα λες όλα τώρα στον αέρα,
3: ναι,
0: πώς έκανα ντου όταν ήρθα και σε βρήκα.
3: Λοιπόν,
0: ναι,
3: ήμουνα στο κρεβάτι τζόλα,
0: ναι,
3: ανοίγεις την πόρτα, την εξωπόρτα,
0: ναι,
3: που λογικά έδωσε να χτυπήσει την πόρτα,
0: ναι.
3: Εσύ μπήκες στα πόντιες που είσαι, βγήκε στην κρεβατοκάμαρα,
0: ναι,
3: κοιμόμουν εγώ και με ξυπνάς.
0: Ναι.
3: Και με λες είπε ο Τζόρνταν. Και εγώ από τότε τις αγάπησα.
0: Έγινε.
3: Λοιπόν.
0: Έγινε.
3: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο ακόμα. Δεν μπορώ.
0: Ένα λεπτό έχεις.
3: Ένα λεπτό έχω. Μην υποτιμάς την ΑΕΚ.
0: Ναι.
3: Η ΑΕΚ για μένα... Για μένα η γνώμη μου τότε είναι πρωταθλήτρια και φέτος.
0: Θέλω να με πεις.
3: Ναι.
0: Για...
3: Άσε. Μην με πεις το σήμα πάλι.
0: Όχι το σήμα. Τη χρονολογία γιατί δεν έχει στο σήμα.
3: Ξεχάστηκε να το βάλει.
0: Δεν ξεχάστηκε.
3: Δεν ξεχάστηκε. Τότε θα είμαι στο ακουστήρι, καλημέρα μας.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, για χαρά.
3: Να.
0: Τον μπαγάσα να μου. Ναι. Αεροπλάνο. Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Επιστροφή με κόσμο μετά το διάλειμμα.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
6: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
7: Καλημέρα από Σέρες.
8: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
9: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
10: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
4: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες
7: με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
11: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Πάμε στον κόσμο. Έλα φίλε.
1: Γεια σου φίλε.
0: Γεια σου φίλε Νίκο. Έχει πλάκα και εσύ να ήπιες.
1: Τι κάνεις φίλε μου?
0: Καλά είμαι φίλε μου Νίκο.
1: Ήθελα να πιω ένα κρασάκι.
0: Αλλά δεν το ήπιες.
1: Το ήπια.
0: Τι λες ήθελα, ήπια, πες ένα κρασάκι.
1: Ναι. Ήπια μισό μπουκάλι.
0: Εντάξει. Τι μπουκάλι? Μεγάλο.
1: Μπουτάρι.
0: Ναι, με 700 τέτοιο, μιλιμέτρη.
1: 750 ml.
0: Ml. Δεν σε πείραξε?
1: Έκανα λίγο κεφάλι.
0: Λίγο κεφάλι έκανες, μάλιστα.
1: Ναι. Ήθελα να μου πεις πότε παίζουμε με τον Ολυμπιακό.
0: Πότε παίζουμε με τον Ολυμπιακό?
1: Ναι.
0: Πρωτάθλημα?
1: Πρωτάθλημα.
0: Τώρα παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εμείς παίζουμε την Καλαμάτα, Δευτέρα παίζουμε.
1: Μετά την Καλαμάτα.
0: Εδώ παίζουμε με την Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Με τον Ολυμπιακό παίζουμε 8 Νοεμβρίου.
1: Α, 8 Νοεμβρίου έχει ακόμα πολύ.
0: Στο Καραϊσκάκης παίζουμε.
1: Στο Καραϊσκάκη μάλιστα. Και με την ΑΕΚ.
0: Με την ΑΕΚ παίζουμε τώρα ένα κύπελο έχουμε.
1: Ναι.
0: Τώρα στο Καπάκι δηλαδή, μετά έχουμε κύπελο.
1: Μάλιστα. Στην Τουβά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κερδίσουμε.
0: Πρέπει οπωσδήποτε.
1: Οπωσδήποτε, ναι.
0: Οπωσδήποτε θα κερδίσουμε. Και με την ΑΕΚ παίζουμε 29 Νοεμβρίου.
1: Ναι.
0: Στον Προποτζίδικο.
1: Στον Προποτζίδικο, μάλιστα. Ναι. Θα τη κερδίσουμε και στο κύπελλο και στην Παπαρένα.
0: Μπράβο Νίκο, τέτοια μου αρέσει να λες.
1: Ναι. Φέτος πρέπει να κάνουμε τον ντάμπλ.
0: Καλά, μην αγχώνεσαι. Μην τρελαίνεσαι.
1: Ναι. Ο Τάχα Άλλη ξέρει θα μαγειρίσει στον νόμο.
0: Ο Τάχα Άλλη θα κάνει κάνα τρίμηνο σίγουρα.
1: Τρίμηνο, ε.
0: Ναι. Από την καινούργια χρονιά τώρα.
1: Μάλιστα. Είναι για αδύνατος.
0: Κατά τις 15-20 του Γενάρη. Πρώτα ο Θεός.
1: Και ποιο θα βάλει αριστερά, τον Τάισον?
0: Ανάλογα. Και ο Τάισον θα παίζει και κάνα Χατζίδη θα βάλουμε από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Ποιο να βάλει?
1: Ο Κωνσταντέλιας θα αργήσει.
0: Ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι.
0: Θα αρχίσει για να...
1: Αν επιπλήσει την τάση μου, ξέχασα.
0: Σε πείραξε το κρασί και σε να μου πει.
1: Είναι τραυματίας, ναι.
0: Σε πείραξε το κρασί και σαν του Γιάννη.
1: Βλέπω να έρχεται στα 30 το Κωνσταντέλια στον πάγο πάλι. Είναι 22-8 χρόνια τα παίζει στη Γερμανία. Ναι. Έβαλε και ένα κατοστάκο στον Πάβο για πρωταθλητή Ελλάδος.
0: Ναι, μπράβο Νίκο.
1: Ναι.
0: Πόσο τον έδινε?
1: 5.
0: Μια χαρά.
1: Ναι. Να πάμε 5 κατοστάκα να ρεφάρουμε.
0: Τι να ρεφάρεις? να ρεφάρεις τι?
1: Χτίσουμε άσοδα. Να αυξήσουμε τα έξοδα.
0: Να αυξήσουμε τα έσοδα, όχι τα έξοδα.
1: Τα έσοδα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Okay, έγινε.
1: Ο Γιάννης τι σου έλεγε για ποιο τα σχόλια έλεγε?
0: Δεν άκουσες ρε Νίκο τώρα, πάλι τα ίδια θα λέμε.
1: Από το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Ήταν κάθε ομάδα.
0: Όχι, του τελικού.
1: Α, του τελικού μας. Συλλεκτικό φαντάζομαι.
0: Βέβαια.
1: Πότε έχεις εκπομπή στο YouTube?
0: Δευτέρα.
1: Δευτέρα. Δεν σε άκουσα.
0: Τι δεν άκουσες?
1: Δεν σε άκουσα στο YouTube.
0: Δεν πειράζει.
1: Δηλαδή Δευτέρα.
0: Δεν πειράζει ρε. Ναι. Την άλλη Δευτέρα δεν ξέρω άμα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχει ποδόσφαιρο, πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε, κλείσε, για χαρά.
1: Έγινε, φαινόταν, καλό βράδυ.
0: Για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλε.
2: Γιώ.
0: Έλα.
2: Γιατί με προσβάλλεις εδώ?
0: Τι προσβάλλω, ρε?
2: Δεν έχεις πει σαν το Γιάννη.
0: Καλά, δεν πειράζει, ρε. Και εγώ θα πάω να πιω, μήπως τι κακό είναι.
2: Γιατί νομίζω ότι ήπια εγώ.
0: Λίγο τα τσούξες.
2: Τα άκουσε λίγο.
0: Λίγο ή πολύ.
2: Επειδή είμαι Μπαρτσελονάτος,
0: ναι,
2: θέλω να πω μερικά πράγματα. Ρώτησε ένα κοινό μας φίλο. Θα μιλήσω χωριάτικα τώρα.
0: Κοινό μας φίλο, ναι.
2: Ναι. Και θα μιλήσω χωριάτικα. Και λέω, σημερίζεσαι. Πώς να σου το πω τώρα, βρες μια άλλη λέξη. Αν τα πήρε ο Ζόρταν, λέει το εξής. Ζόρταν, με ακούς?
0: Σε ακούω.
2: Λέει το εξής. Μπορεί να τα πήρε.
0: Μπορεί.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχει μπορεί. Ή τα παίρνεις ή δεν τα παίρνεις.
2: Η κουβέντα πώς την είπα, ρε φίλε, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ή τα παίρνεις ή δεν τα παίρνεις.
2: Αυτό μπορεί να το αποδείξει και.
0: Ποιος?
2: Εσύ μπορεί να το αποδείξεις.
0: Τι να αποδείξω?
2: Αν τα πήρε ή όχι.
0: Να αποδείξω τι ρε, άμα πήρα, τι άμα τα πήρα.
2: Βγήκαν μερικοί άνθρωποι.
0: Αυτοί ας αποδείξουν ότι τα πήρα.
2: Εσύ μπορεί να αποδείξουν ότι τα πήρα.
0: Αυτοί να αποδείξουν ότι τα πήρα. Άμα δεν μπορούν να τα αποδείξουν, την έχουν πληρωμένη.
2: Όταν μιλάς με τον Γιάννη τον Τζοβάνι.
0: Άκου λίγο, Γιάννη. Άκου λίγο. Μην φάμε την εκπομπή τώρα για πλακίες τώρα.
2: Θα πάμε την εκπομπή.
0: Δεν κάνουμε τώρα και δύο ώρες εκπομπή για αυτά τα πράγματα.
2: Εσύ, εσύ λες, αν αποδείξουν αυτοί. Έτσι δεν είναι?
0: Αυτούς θα τους τραβήξω στα άκρα εγώ. Να δούμε ποιος θα στο τέλος θα γίνει.
2: Να το δω και να με το πιστεύω.
0: Να το δεις, θα το δεις και θα το πιστέψεις. Μη στεναχωριέσαι.
2: Επειδή σε γνώρισα Ζόρταν Πατελονάτο, εντάξει, θέλω να του αφήξει τα άκρα αυτό το πράγμα.
0: Τα είπαμε. Μην κουράσουμε τον κόσμο.
2: Και λίγο ακόμα. Επειδή ξέρω ότι ακούς και δεν με παίρνει τηλέφωνο. Λοιπόν.
0: Σ' ακούει ποιος?
2: Ένας κοινό μας φίλος.
0: Ναι.
2: Άκουσε τώρα λίγο κάτι.
0: Ναι, πάμε γρήγορα όμως, Γιάννη.
2: Ναι, ρε, συγγνώμη λίγο. Σέστηκε ένας κοινό μας φίλος ένα κασκόλ.
0: Ρε Γιάννη, τώρα κουράζουμε τον κόσμο, σε παρακαλώ τώρα, είναι εκπομπή εδώ.
2: Άλλο
0: τώρα
2: θέλω να πω.
0: Ναι, πάμε γρήγορα τώρα, δεν είναι τώρα. Στο καφενείο δεν είμαστε τώρα.
2: Τι εννοείς?
0: Στον αέρα ακούει κόσμος τώρα, δεν είναι τώρα. Τα πάμε αυτά τώρα, πάλι μη λέμε τα ίδια.
2: Άλλο θέλω να πω, ρε φίλε, άλλο θέλω να πω. Με επιτρέπεις λίγο?
0: Ναι, πάμε γρήγορα όμως.
2: Και πάμε γρήγορα.
0: Γιατί?
2: Στέφτηκε ένα κοινό μας φίλος ένα κασκόλ. Πριν το στείλει, Τζόρταν, με ακούς λίγο?
0: Έλα ρε Γιάννη, πάμε γρήγορα, είπαμε, σ' ακούμε.
2: Γιατί βιάζεται εδώ?
0: Έλα, καληνύχτα. Γιατί δεν έχουμε εκπομπή, ρε Γιάννη, δεν μιλάμε τα ίδια. Επόμενος.
2: Μπορώ να απαντήσω?
0: Όχι, δεν μπορείς να απαντήσεις τώρα, άλλη μέρα. Για χαρά. Τι άλλα λέμε τώρα, τα ίδια. Τώρα στον αέρα είμαστε, καταλαβαίνεις. Κόσμος ακούει. Τι ακούει ο κόσμος, μέσα στο φίλο μου το κασκόλ? Τι είναι αυτά τώρα? Τα ξαναείπαμε. Όσο για το άλλο, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Μη στεναχωριέστε. Μη στεναχωριέστε. Θα πάτε καλά. Είπαμε ποιος γελάει καλύτερα, ε.

Καλησπέρα, μεγάλο Τζόρνταν, λέει, σε χαιρετώ. Είμαι στο δρόμο, λέει. Περνάω Βιέννη, έρχομαι από Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία και σπίτι Σαλόνικα, λέει. Έχουμε πολλή δουλειά, λέει. Ανοίγει. Μάλιστα. Μάλιστα.

Καλημέρα, Ιορδάνη, Βαγγέλη, Σελβετία. Γεια σου, Βαγγέλα. Ιορδάνη, πρέπει να είμαι ματιασμένος ο Γιάννης. Λέει, τον ακούω σαν να ανεβαίνει, λέει, τραχτέρ Μπελαρούς, λέει, σαν ανηφόρα. Εντάξει, πειράζει. Γίνονται και τέτοια.

0: Καλημέρα Τζόναν, καλημέρα μου λέει σε όλη την παρέα. Δες ομορφιές λέει πρωί πρωί. Πού είναι αυτό ρε φίλε? Αυτό είναι στο Ντάρουιν εκεί. Ωραία πράγματα, ε? Η θάλασσα. Πολύ ωραία. Έλα φίλε μου.
1: Ζωστά, μπορώ να κάνω μια ερώτηση?
0: Ρε λίγο. Γιάννη, κοίταξε να δεις τώρα. Κουράζουμε τον κόσμο, σε παρακαλώ δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Σε παρακαλώ, ναι. Θέλω να πω κάτι.
0: Τι να πεις τώρα, μην φάμε να πούμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
1: Όχι, όχι, θέλω. Σε παρακαλώ, άφησε να πω κάτι.
0: Άντε, πάμε, δύο λεπτά έχεις, πάμε.
1: Λοιπόν, ένας φίλος υφηνός, σύζεται κασκόλο. Άκουσε με τώρα, σε παρακαλώ, άκουσε με. Τα ακούς τώρα?
0: Ναι, σε ακούω, πάρ' το γρήγορα όμως. Ναι.
1: Ναι. Όταν θέλω το κασκόλο στο Τζόρνταν, σε στέλνω και ένα καπέλο για σένα. Με ακούς?
0: Ναι.
1: Σε έστειλε το κασκόλο και δεν με έστειλε το καπέλο. Τι σημαίνει αυτό?
0: Εσένα δεν σε έστειλε το καπέλο?
1: Ναι, τι σημαίνει αυτό, αυτό δεν θέλω να πω.
0: Πού να ξέρω εγώ τώρα, τι να σημαίνει? Τι να πω ρε, τι ήπιατε ρε, δεν μπορώ να το καταλάβω.

Η Ιορδάνη χαιρετώ, λέει, σήμερα τα έβαλε με το κασκόλ. Νομίζω ότι είναι γκολ. Πόσα λέει η Καραβάγια, λέει, κατέβασε λίγο για να κοισμάς. Μάλιστα. Η Ιορδάνη λέει στραβά πατάει. Ακούει βίντεο και βλέπει τραγούδια, λέει. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, δεν πειράζει.

0: Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος καλά κρατεί εκεί πέρα μεταξύ του Μπούρμπου, της ΕΠΟ και του ΟΦΗ κλπ. Εδώ ανοίγει μια ιστορία, ένας πόλεμος μεγάλος, να ξέρετε, αυτό δεν θα σταματήσει και θα έχει και συνέπειες στην πορεία. Θα το δείτε εδώ πέρα που τα λέμε. Θα σας πω τι έκανε ο Μπούρμπος σε λίγο. Έλα, φίλε.
1: Έλα, Γιώργα.
0: Έλα.
1: Εγώ την Μπούρμπα πάω μια φορά.
0: Σήμερα η εκπομπή είναι η εκπομπή των μοντέλων. Σήμερα θα βγουν τα μοντέλα όλα. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Εγώ μοντέλο δεν είμαι. Εγώ πήρα να πω μια καλημέρα κύριο Κακρέα, κύριο Κουβόκου, να έχουν υγεία και να παρακαλέσω λίγο τη Μελβούρνη να μην ακολουθεί με μένα.
0: Η Μελβούρνη δεν σε βρήκε, δεν σε βρήκε.
1: Είπα, να παρακαλέσω τη Μελβούρνη, ελληνικά μιλάω, να μην ακολουθεί με μένα.
0: Και εγώ, και εγώ ελληνικά μιλάω, δεν ήρθε, δεν σε βρήκε.
1: Εγκάτι ρε Κιωργανάκου, κουρα.
0: Όχι, περίμενε, σε βρήκε.
1: Όχι, θα καπούμε από κοντά, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Γιατί δεν τα είπες από κοντά, αυτό λέω άμα σε βρήκε.
1: Με σένα θα καπούμε από κοντά, δεν θέλω να καπούμε από εδώ. Αυτό είναι ωραία, Γιώργα. Προ λίγο έβαλε κάτι για το... για τον πάτε και έβαλε, ένα σχετικό έβαλε.
0: Για τον?
1: Τώρα που είμαστε αναμονή έβαλε ένα σχετικό για τον πάτε.
0: Δεν καταλαβαίνω για ποιον, α?
1: Για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μωρέ, δεν μπορώ να το προφέρω.
0: Για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ έβαλα με χητικό.
1: Ναι, για να, ότι εύκολα θα πάρει το κόρακο, το γύρο κάτι τέτοιο.
0: Εύκολα θα πάρει, κάτσε μια φορά να πάρει.
1: Ναι, φυσικά και να πάρει, ακόμα δεν αφήκαμε. Κάπου διάβαζα σήμερα το απόγευμα ότι αυτοί χάκανε τη πτήση και δεν ξέρουν πότε θα έρθουν στην Καλονίκη.
0: Ποιοι?
1: Οι Ισπανοί που παίζουν πάω αύριο.
0: Α.
1: Κα, δεν ξέρω αλήθεια ψέματα. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Εγώ θα στείλω κατηρεσίμακα. Δεν πρόκειται να το προσφέρω. Ακού πω μια γιόρτη καλύτερα από τον Γιώργο. Κολούμα από Παντελή. Κολοβίνο. Και σε όλη τη Γερμανία. Με τη μακρινή κοχόλμη το δρόμο Κονιλιάδη που και ακούει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Άμα θέλει βάλει ένα τραγούδι του Διονυσίου και να κλείσω, ποιο το είπε για κουμάντι.
0: Κλείσε, έγινε, έγινε, τα λέμε, για χαρά.
1: Καλό ημέρωμα από μένα.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, για την ΕΠΟ να πούμε και την ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, στέλνει, λέει τώρα ο Μπούρμπος, μετά την επιστολή του ΟΦΗ στην ΕΠΟ, λέει, και την απόρριψη του αιτήματος του Μπούρμπου, ζητάει τώρα, ζήτησε από την Ομοσπονδία να επιβάλλει κυρώσεις στην ΠΑΕ της Κρήτης. Επειδή δεν εκτελεί την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου που τον δικαιώνει τον Μπούρμπο σε όλα. Ακούστε τώρα. Προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Αίτηση χορήγησης εγγράφων. Ζητάει τα έγγραφα τώρα. Του Χρήστο Μπούρμπου, προέδρου της ΚΕΠ, έτσι λέγεται. Οι ποδοσφαιριστές αυτοί, πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή, κατοίκου Ιωαννίνων, εκεί μένει. Κύριε Πρόεδρε, λέει τον Καγκάτση, όπως πληροφορήθηκα από διαδικτυακά δημοσιεύματα, 24/9/26 η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ υπό την Προεδρία σας απέρριψε την αίτησή μου για εφαρμογή του άρθρου 68,17 του καταστατικού της ΕΠΟ σε εκτέλεση των αμετάκλητων αποφάσεων μου κατά της ΠΑΕ ΟΦΗ από την ΠΕΟΔ του ΔΔΠ, το ΚΑΣ και το Εφετείο Αθηνών. Επειδή ούτε στην πρώτη, ούτε στην επαναληπτική συνεδρίασή σας με καλέσατε για να εκθέσω τις απόψεις μου και κρίνατε ερήμην μου τα απαραγραπτά περιουσιακά δικαιώματά μου, επειδή δεν απαντήσατε στην προηγούμενη αίτησή μου και δεν μου χορηγήσατε την επιστολή σας προς την ΠΑΕ ΟΦΗ, με την οποία την καλούσατε να συμμορφωθεί με τις υφιστάμενες αποφάσεις και να εξοφλήσει τα επιδικασμένα δεδουλευμένα μου. Επειδή από τα δημοσιεύματα προκύπτει ότι η ΠΑΕ ΟΦΗ σας απάντησε εγγράφως, αρνούμενη προκλητικά να ακολουθήσει τις ευγενικές υποδείξεις σας. Επειδή η Εκτελεστική Επιτροπή μετά από αυτή την ταπεινωτική και προσβλητική για την ΕΠΟ και την ποδοσφαιρική δικαιοσύνη επιστολή της ΠΑΕ ΟΦΗ, αντί να εφαρμόσει άμεσα το καταστατικό και τη συγκεκριμένη απόλυτα δεσμευτική διάταξή του, είτε αποβάλλοντας την ομάδα του όφη απόλυσης διοργανώσης, είτε ανακαλώντας τα δελτία του, έκρινε ότι είναι αναρμόδια και ότι δύναται και δεν υποχρεούται να επιβάλλει αυτές τις ποινές, παρερμηνεύοντας καταδολιευτικά το γράμμα και το πνεύμα της καταστατικής διάταξης του άρθρου 68,17. Επειδή μεταξύ άλλων σύμφωνα με βάσιμες πληροφορίες συζητήσατε και για το νομικό σύμβουλο της ΚΕΠ, ψάχνοντας τρόπους για να τον παρεμποδίσετε από την υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών μας, όπως αποτυχημένα επιχειρήσατε και κατά το παρελθόν με την πρόφαση ότι δυσφημεί την ΕΠΟ. Επειδή με τις αποφάσεις σας έχετε καταλύσει το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, αυτοδιασυρώντας την επέτειο των 100 ετών της ΕΠΟ. Επειδή, όπως αντιλαμβάνεστε, η απόφαση σας θα προσβληθεί ενώπιον των αρμοδίων εγχώριων και διεθνών ποδοσφαιρικών οργάνων, των αστικών και των ποινικών δικαστηρίων, όπου άλλωστε εγκρεμούν ομαδικές καταγγελίες των μελών της ΚΕΠ. Για τους λόγους αυτούς και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, σας ζητώ να μου χορηγήσετε άμεσα την επιστολή του Προέδρου της ΕΠΟ προς την ΠΑΕ ΟΦΗ, την απαντητική επιστολή της ΠΑΕ ΟΦΗ προς την ΕΠΟ, την εισήγηση νομικής υπηρεσίας ΕΠΟ, την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΠΟ και τα πρακτικά των συζητήσεων επί της υπόθεσης και της προηγούμενης και της δεύτερης συνεδρίασης. Μάλιστα, εχθές τα έκανε αυτά ο Μπούρμπος. Άρα, με λίγα λόγια, πάει στα αρμόδια όργανα, δικαστήρια κλπ. Έτσι και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θα την τραβήξουν τη δουλειά πολύ. Και μακάρι να πετύχουν, εγώ μαζί τους είμαι. Να ρίξουν και την ΕΠΟ αυτήν εδώ πέρα. Έτσι. Η ΕΠΟ, η οποία δυστυχώς πάει να γίνει, από ό,τι φαίνεται, η χειρότερη όλων. Κρίμα. Μεγάλο κρίμα. Ακούστε τι λέει. Επειδή μεταξύ άλλων σύμφωνα με βάσιμες πληροφορίες συζητήσατε και για το νομικό σύμβουλο της ΚΕΠ, ψάχνοντας τρόπους για να τον παρεμποδίσετε από την υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών μας, δηλαδή ψάξατε τρόπους, λέει, στην ΕΠΟ να παρεμποδίσετε τον δικηγόρο μας για τα συμφέροντα, δηλαδή, που των μελών μας, έτσι. Αποτυχημένα επιχειρήσατε και κατά το παρελθόν με την πρόφαση ότι δυσφημεί την ΕΠΟ. Δηλαδή, πιάσαν τους δικηγόρους και είπαν ότι δυσφημείτε την ΕΠΟ, μην το κάνετε αυτό, σταματήστε τα κλπ. Επειδή, λέει, με τις αποφάσεις σας έχετε καταλύσει το αυτοδίκητο του ποδοσφαίρου, αυτοδιασυρώντας. Έχετε καταλύσει το αυτοδίκητο του ποδοσφαίρου, αυτοδιασυρώντας.

0: να πάει όφη να κάνει αιτήσεις, ιστορίες και λοιπά, εφέσεις και αυτά, και να μην δικαιώνεται πουθενά, να είναι τελεσίδικα δικαιωμένος και να μην πληρώνεται. Και να λέει ο νόμος, εφόσον δεν πληρώνει, του παίρνει το πιστοποιητικό συμμετοχής από το πρωτάθλημα, από το κύπελλο και όλα. Και όχι μόνο δεν του τον πήρανε, τον αφήσαν και έπαιζε και τελικός κυπέλου, πήρε και κύπελα, βγήκε και Ευρώπη. Με τον Μπούρμπο είμαι. Γιατί με το δίκιο του, έτσι, με το δίκιο του. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103.6, γραμμές ανοιχτές, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Έχουμε και στην Τουρκία νέο σκάνδαλο στο ποδόσφαιρο, έτσι. Συνελήφθη εκεί ο πρόεδρος της Διαιτησίας για Διαφθορά. Τι νομίζετε, μόνο εδώ έχει? Απλώς εδώ δεν συλλαμβάνονται. Μέχρι και οι Τούρκοι μας περάσανε σε αυτά, ρε φίλε. Νέο σκάνδαλο λοιπόν στο τουρκικό ποδόσφαιρο. Συνελήφθη ο πρόεδρος της Διαιτησίας για Διαφθορά. Λένε εκεί πέρα, θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τον αγώνα μας για ένα καθαρό ποδόσφαιρο. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται στην Τουρκία αστυνομική έρευνα για καταγγελίες διαφθοράς στο χώρο της Διαιτησίας, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του επικεφαλής των διαιτητών Ferhat Güngündü, καθώς και ακόμη 6 ατόμων. Όπως δήλωσε λοιπόν ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Akin Gülrelek, η έρευνα αφορά καταγγελίες για παρεμβάσεις στη διαδικασία διαμόρφωσης των κατηγοριών των διαιτητών, στις αναθέσεις αγώνων, στη βαθμολογία και στις διαδικασίες διορισμού, αλλά και σε εξετάσεις που σχετίζονται με τους κανονισμούς. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας, ενώ οι τουρκικές αρχές πραγματοποίησαν παράλληλα έρευνες σε κατοικίες, σε χώρους εργασίας και γραφεία, όπως αναφέρει το BBC. Θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τον αγώνα μας για ένα καθαρό ποδόσφαιρο, δήλωσε ο Γκουρλέκ, τονίζοντας ότι στόχος είναι να διευρετηθούν οι καταγγελίες, να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύπτουν και να προστατευτεί η αξιοπιστία του τουρκικού ποδόσφαιρου. Όταν ακούω, ρε φίλε, αξιοπιστία, δηλαδή στα μούτρα σου μπροστά, σε φτύνουν μέσα στα μούτρα. Η νέα υπόθεση λοιπόν έρχεται περίπου ένα χρόνο μετά το σκάνδαλο με τους λογαριασμούς στοιχηματικών διαιτητών. Το Νοέμβριο του 25 η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είχε αποκλείσει 149 διαιτητές και βοηθούς μετά από έρευνα που αποκάλυψε ότι εκατοντάδες επαγγελματίες διαιτητές διατηρούσαν λογαριασμούς στοιχηματισμού. Στο πλαίσιο λοιπόν εκείνης της υπόθεσης είχαν συλληφθεί περίπου 29 άτομα, μεταξύ των οποίων και 14 ποδοσφαιριστές. Μάλιστα. Πάντως ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης δεν συνέδεσε την περσινή υπόθεση με τη νέα έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έκτακτο δελτίο ειδήσεων, λέει. Συνελήφθη στη Βάγκαινα ο τέος παγκόσμιος διαιτητής Χαράλαμπος Κον, την ώρα που έπαιρνε, λέει, δύο κυβότια νοπό κοτόπουλο. Αύριο θα περάσει. Μάλιστα.

Τζόρνταν, βάλε τα ριάλια, λέει, από βιολάρι. Χρήστος Χαλκίδα. Πού είσαι ρε Χρυσταρά, εσύ? Πού είσαι ρε Χρυσταρά? Βιολάρι πήγε, έκανε και αυτός κάτι φεγγάρια εκεί πέρα στην Κύπρο. Τους έμαθε εκεί πέρα όλους τους Κύπριους. Βέβαια. Έγινε ερωτικός μετανάστης, πήγε εκεί πέρα. Βάλε τα του βιολάρι λοιπόν, βάλε τα ριάλια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε κανονικά. Να πούμε και 2-3 πράγματα για τον ΠΑΟΚ, έτσι, προετοιμασία κανονικά. Βέβαια έχει πολλές αρκετές απουσίες στο ρόστερ λόγω των ομάδων της εθνικής. Σημασία όμως έχει τώρα πιο πολύ ότι τις προπονήσεις που γίνονται είναι περισσότερο για πράγματα τα οποία θέλουν τον χρόνο τους, έτσι, και φυσικά τώρα που έχει μεγάλο κενό ποδοσφαιρικό, δεν έχει πρωτάθλημα, νομίζω μπορεί να το περπατήσουν αυτό την προετοιμασία, έτσι ώστε να έρθουν σε ένα κανονικό επίπεδο. Λοιπόν, είναι και κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν καιρό που απουσιάζουν και είναι θέμα πλέον ημερών να επιστρέψουν. Ήδη μπήκανε και δουλεύουν πάνω στο χόρτο, έτσι, και μιλάω για τον Γιαννούλη και για τον Δεσπότοφ. Να πούμε, μεγάλο πράγμα αυτή, έτσι, ατομικό πρόγραμμα, αλλά τουλάχιστον είναι άλλο επίπεδο αυτό της αποκατάστασης, γιατί μιλάμε, να πούμε, ότι δουλεύουν πάνω, πώς το λένε, είναι θετική αυτή η εξέλιξη, γιατί δουλεύουν ήδη στο γήπεδο, έτσι, στο χόρτο. Και τώρα περιμένουν το πράσινο φως, να πούμε, από το επιτελείο για να μπουν κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι απαραίτητοι, να πούμε, έτσι. Ειδικά ο Δεσπότοφ λείπει από την άνοιξη, νομίζω. Από την άνοιξη, τότε λίγο πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Και φυσικά μιλάμε τώρα για σχεδόν 5 μήνες πάει. Όταν θα υπάρχει επιστροφή στην αγωνιστική δράση, στο πρωτάθλημα, νομίζω ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Λύση, θα μπορεί να υπολογίζει πιο πολλούς ποδοσφαιριστές, έτσι, θα είναι λίγο πιο γεμάτο το ρόστερ σε σχέση με όταν σταμάτησε. Γιατί όταν σταμάτησε ο ΠΑΟΚ ήταν κανονικά, να πούμε, νοσοκομείο που λέμε. Πέρα από τον δύο ποδοσφαιριστών που είπαμε, το οποίο και αυτό πιστεύω ότι σε λίγες μέρες θα λέω εγώ τώρα, έτσι, δική μου είναι η υπολογισμή αυτή, πιστεύω ότι σε λίγες μέρες θα μπουν και αυτοί με την ομάδα, έτσι, αφού κάνουν ατομικά και είναι πάνω στο χόρτο, νομίζω ότι τώρα, εντάξει, πόσο θα μείνουν ακόμα έξω. Θα μπουν λοιπόν με την ομάδα, επίσης, όπως επίσης και υπάρχουν και κι άλλοι οι οποίοι επιστρέφουν, έτσι, όπως ο Χατζηδιάκος, ο Λουσέ, και νομίζω ότι είναι μια διακοπή βάλσαμο, ρε παιδί μου, όταν έχεις πολλές απουσίες, και όχι μόνο απουσίες, αλλά και απουσίες με την έννοια των τραυματισμών, αλλά και απουσίες γιατί δεν πρόλαβαν να, με την ομάδα, να ενσωματωθούν. Νομίζω ότι είναι μεγάλο πράγμα η διακοπή, ειδικά αυτή που είναι και 20 μέρες, 3 εβδομάδες.

Λείπουν αρκετοί βέβαια από το ροστέρ, αυτό είναι μια πραγματικότητα έτσι, γιατί τα παιδιά λείπουν με τις εθνικές, αλλά νομίζω ότι αυτοί που λείπουν με τις εθνικές δεν είναι, δεν είναι άμεσα που χρειάζονται να πούμε έτσι, είναι καλά, παίζουν με τις εθνικές κλπ. Το πρόβλημα ήταν αυτοί που δεν ήταν σε συμμετοχή να πούμε με την ομάδα για τους λόγους που προαναφέραμε προηγουμένως έτσι, λόγω τραυματισμών ή λόγω αποχής από ένα μεγάλο διάστημα από τις προπονήσεις. Αυτό ενδιαφέρει πιο πολύ πρωτίστως που λέμε για την ομάδα έτσι, να έρθουν σε καλύτερη κατάσταση, να μπορούν να είναι έτοιμοι και με την επιστροφή και των πρωτοκλασσάτων νομίζω ότι θα είναι ακόμα καλύτερα.

Τζόρνταν λέει εδώ, χαιρετίσματα, σ' αγαπάμε. Χαιρετίσματα, δώσε στο διαιτητή μας Χάρα από Κωνσταντινίδη την απομίμηση του Πιερ Λούτζι Κολίνα. Α, τι απομίμηση. Έστειλα αντιπρόσωπο να βρει τον δάσκαλο, λέει. Καλό παιδί είναι, μάλιστα. Δεν τον είδαμε. Μήπως ήσουν ασύ και τον κοροϊδεύεις τώρα. Στέλεχος της τουρκικής αεροπορίας και πρώην διαιτητής επαρχίας Χαμπέρ Οσμάν εθεάδη, λέει. Ναι, καλά. Πήγε βρήκε τον Παμπίγκο, λες, εκεί πέρα.

Ασυνείδητος οδηγός λέει γινόταν με λιγιώδη ταχύτητα στην Εγνατία οδό στο ύψος του Οροκάστρου. Εδώ σε εμάς λοιπόν, αυτά γίνανε προχθές, εχθές, φτάνοντας στο κοντέρ του αυτοκίνητου λέει 310 χιλιόμετρα ρε φίλε. Πω, τι ψάχνεις να βρεις ρε φίλε με τέτοια ταχύτητα. Και μάλιστα αυτό το ίδιος που οδηγούσε να πούμε, κατέγραψε και το έκανε κατόρθωμα αυτό να πούμε έτσι και το έγραψε και σε βίντεο. Και το ανέβασε και στα, πώς τα λένε αυτά, στα TikTok και τέτοια. Δηλαδή πρόσεξε να δεις που φτάσαμε. Το θεώρησε επιτυχία, μαγιά αυτό να πούμε.

Από μια οδηγούσε μια BMW, παιδιά, αυτός Ε60 πεντάλιτρη, 507 ύπους. Το πλάκωσε 310 χιλιόμετρα, ρε φίλε.

0: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα του τελευταίου. Focus FM 103 και 6. Διάλειμμα τελευταίο λοιπόν και ερχόμαστε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε, σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πάντως αυτό που γίνεται ρε παιδιά με τους γιατρούς, με τις κλινικές και με αυτά όλα εδώ πέρα, τα παράνομα και αυτά, έτσι δηλαδή ξεπερνάει ρε φίλε και του... Μου ζητούσαν λέει οι άλλοι 12.000 ευρώ για 3-4 χημειοθεραπείες το χρόνο. Κάνει μια καταγγελία, μια καρκινοπαθής για την κλινική αυτή που την σφραγίσανε, έτσι, αυτό εδώ πέρα. Μάλιστα. Θα πλήρωνε λοιπόν τα φάρμακα που το κράτος θα δίνει δωρεάν, ενώ τη ζητήθηκε να αξιοδοτήσει κάποιον που δεν ήξερε, ώστε αυτός να πάρει λέει τα φάρμακα στο όνομά της. Μάλιστα. Πήγα εκεί πέρα λέει και μόλις άκουσα αυτά την έκανα με ελαφριά μπηδηματάκια να πούμε. Όλα αυτά λοιπόν καταγγελία για την ιδιωτική κλινική η οποία, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια.

Η μητέρα μου έπαθε, λέει, αφυδάτωση εδώ πέρα, λέει αυτή, και μετά πέθανε στην κλινική αυτή, ναι. Πολλές καταγγελίες λοιπόν για αυτή την κλινική, και φυσικά σε αγωνία είναι οι συγγενείς των νοσηλευόμενων που ήταν εκεί πέρα. Εισαγγελέας για τη λειτουργία της κλινικής που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, μάλιστα.

Κατόπιν σύστασης, λέει, πνευμονολόγου, τον οποίο αποκάλεσε μέντορα του γιατρού, στον οποίο αναφέρθηκε η Αθανασία Ιωαννίδου, η οποία είναι καρκινοπαθής, μετέβη πέρσι στη συγκεκριμένη κλινική και όπως είπε ο γιατρός, τη ζήτησε υπέρογκα ποσά. Μου ζήτησε για όλο τον χρόνο, που είναι 2, 3 ή 4 συνεδρίες, 12.000 ευρώ και για το δωμάτιο στην κλινική 300 ευρώ. Και για τον ίδιο, λέει, και για τα φάρμακα. Τα φάρμακα τα δίνει δωρεάν του κράτους, αλλά εγώ, λέει, θα τα πλήρωνα. Μου είπε μάλιστα να εξουδετήσω κάποιον που δεν ήξερα, ώστε να πάει και να τα πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου, λέει. Τι λέει, φίλε. Πολύ άσχημη εμπειρία λοιπόν, και αμέσως μετά έφυγε και πήγε στο νοσοκομείο στο Θεαγένειο. Η γυναίκα, μόλις άκουσε όλα αυτά, έφυγε που λένε με λαφριά πηδηματάκια. Πήγε στο Θεαγένειο. Αυτή η κλινική εν τω μεταξύ είναι λίγα μέτρα πιο πέρα, έτσι, κοντά εκεί είναι.

Εδώ μεταξύ αυτό δεν το κατηγγείλε ποτέ και τώρα μίλησε εκεί στους δημοσιογράφους που ήταν εκεί πέρα και λέει κιόλας η γυναίκα ότι έχω όλα τα χαρτιά, τα αποδεικτικά δηλαδή, για να τα αποδείξω όλα αυτά.

0: Εδώ μεταξύ είχαμε και ένα μπάσκετ σήμερα τον Άρη, τώρα το βράδυ. Κέρδισε μέσα στη Γαλλία την Λεμάν, έτσι 87-74. Ήταν στα τελευταία, ειδικά δύο δεκάλεπτα. Ήταν εκεί έγιναν και οι ανατροπές. Δεν ξεκίνησε καλά, επειδή το άκουγα. Στα πρώτα δεκάλεπτα ήταν χάλι μαύρο. Μετά το ημίχρονο όμως άρχισε να ανεβαίνει σταδιακά και με αποτέλεσμα να πάρει το παιχνίδι. Σχετικά εύκολα κιόλας. Έλα φίλε.
1: Έλα, γεια σου Ζωλά.
0: Καλώς ήρθες.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, μόλις ήρθαμε εδώ.
0: Πρώτες πρωινές. Ναι.
1: Καλά, άκουγα προηγουμένως. Ρε φίλε, τι πράγμα είναι αυτό να πούμε. Δηλαδή, έχουμε εγώ και λέω σε σένα ότι ξέρω εγώ, όχι σε σένα, σε κάποιον άλλον. Ότι κοίταξε να δεις, δεν κόβεις ας πούμε αποδείξεις, έτσι. Και θα πρέπει εσύ να αποδείξεις ότι κόβεις αποδείξεις. Όχι εγώ, ότι δεν, δηλαδή δεν πρέπει εγώ να αποδείξω ότι εσύ δεν κόβεις, ναι, αλλά...
0: Αυτή είναι, αυτό εδώ ξέρω πώς λέγεται.
1: Τι κουφά είναι αυτά.
0: Αυτό λέγεται η λογική του παραλόγου. Η λογική του παραλόγου.
1: Ναι ρε εσύ, αλλά ζηλεύεσαι και εσύ ο ίδιος που το λες, να πούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω να πω το άλλο, με πάλι για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι η τακτική που ακολουθά η ΠΑΕ με την κυρία Κοντζάρεβα ότι είναι η πιο επιτυχημένη από όλες τις ομάδες. Και θα εξηγήσω πάλι το γιατί. Έτσι.
0: Για πες, ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις δει, ναι, διότι πρέπει να κάνουμε κοντρόλ τι έσοδα έχουμε και ανάλογα να κάνουμε τις μεταγραφές μας και όλα αυτά.
0: Α, λες εσύ τώρα αυτό που έγινε με την City, λες.
1: Είδες τι έγινε με τη Manchester City, έτσι.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Τη βγάλανε...
1: Επίσημα ένοχη.
0: Ναι, επίσημα ένοχη, ναι. Θα δούμε όμως.
1: Ναι. Και μάλιστα προσπάθησε, λέει...
0: Έχει δικαίωμα έφεση σε αυτή τώρα.
1: Ό,τι και να κάνει θα τιμωρηθεί.
0: Ναι, έχει μέχρι τις 2 του μήνα να κάνει έφεση.
1: Ναι, θα κάνει έφεση. Εντάξει, θα πάει λιγάκι. Αλλά βλέπεις όμως τι γίνεται. Εσύ τι λες δηλαδή, ότι εδώ θα μας αφήνανε εμάς έτσι, ξέρεις, α, εντάξει, να το γλιτώσουμε και να το κάνουμε μετά από όλα αυτά που έχουμε δει να κάνουν εναντίον μας. Θα μας είχαν διαλύσει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ότι η Manchester City για να τη γλιτώσει προσπάθησε να μειώσει τεχνητά τα έξοδα κατά 900 εκατομμύρια λίρες. Που καταλαβαίνεις, δηλαδή, ενώ αυτοί βάζαν χρήματα, ξέρεις, αβέρτα,
0: ναι.
1: Αβέρτα βάζαν μέσα και κάναμε τα γραφάρες και τέτοια και ιστορίες. Αυτό που θέλουν πολλοί να κάνει ο ΠΑ.
0: Ο. Έλα. Κάτσε σε ένα μέρος, Άκη. Έλα. Έπεσε το σήμα. Ξαναπάρε. Κλείσω να ξαναπάρε, Άκη. Και κάτσε ένα μέρος.

0: Έλα, Πυλός.
1: Έλα, Τζορδάν, εγώ είμαι πάλι.
0: Α, εκεί κάτσε σε ένα μέρος, ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ την έχουν πέσει τώρα στη Manchester City, διότι κάνει ακριβώς, σου είπα, το αντίθετο από αυτά που κάνει ο ΠΑΟΚ, εντάξει. Λοιπόν, αυτοί κάνανε αβέρτα μεταγραφές και την καρφώσαν. Ο ένας της ο προπονητής, τι έγινε, έπαιρνε αυτός ένα ακόμα, λέει, 45 εκατομμύρια, ναι, και τον δήλωναν, τα δήλωναν αυτά κανονικά, ξέρεις, καθαρά χρήματα, αλλά πρόσεξε τώρα, πιάστηκε να βάζουν σε κάποια άλλη εταιρεία που έχει έξω στην Ιταλία, τώρα κάπου εκεί, να βάζουν άλλα τόσα. Για να μην φαίνεται δηλαδή ότι ξοδεύουν.
0: Ναι.
1: Και γίνεται τώρα χαμός, γιατί πιάνουν πάρα πολλά εικονικά, ξέρεις, θυμολόγια, ότι να δείξουν, ρε παιδί μου, ότι τα έξοδα τα οποία κάνανε, ότι ήταν ανάλογα με τα έσοδα. Έσοδα όμως δεν μπορούν να δικαιολογήσουν. Πάει μέχρι σε ένα σημείο. Την πέφτουν εντωμεταξύ τώρα και άλλοι πρόεδροι ομάδων και λένε, ναι, ότι πρέπει να κάνουν, ξέρεις, αίτηση. Πρόσεχε τώρα τι μπορεί να πάθεις αν ξεφύγεις, έτσι. Γιατί σου λέει, πολλές φορές αυτοί θα μπορούσαν να βγουν, ας πούμε, στο Champions League, να έχουν έσοδα από εκεί, τα οποία δεν τα είχαν, γιατί με τις μεταγραφές που δεν έπρεπε να κάνει η City, κέρδισε αυτή την έξοδο της, ας πούμε, στο Champions League, και έτσι αυτοί χάσαν έξοδα.
0: Ναι.
1: Χάσαν έσοδα, μάλλον, συγγνώμη. Γιατί θα μπορούσαν να πάνε αυτοί και πάρα πολλά άλλα. Τώρα λένε ότι υπάρχει περίπτωση να τους αφαιρέσουν και τους τίτλους. Πρόσεξε, και τους τίτλους. Και λένε μάλιστα και ποιοι είναι να πάνε να τους πάρουν. Είναι United και άλλη μία τώρα, δεν θυμάμαι, είναι τρεις ομάδες.
0: Ναι.
1: Και αυτές θα βγουν τώρα ότι έχουν και παραπάνω τίτλους. Και μάλιστα λέει ότι η Liverpool πάλι θα ξαναπεράσει την πρώτη θέση. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Η City, ναι, δεν διαφέρει, λέει, από το ντόπινγκ. Διότι όταν αυτοί, λέει, μπορούν να κάνουν 5-10 μεταγραφές περισσότερες, είναι, λέει, σαν να το πάρει στην ομάδα της. Πάρει την ομάδα της, την ίδια δηλαδή, της Manchester City, αλλά οι ίδιοι αυτοί, δηλαδή οι άλλες ομάδες, δεν μπορούν να το κάνουν. Και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, τώρα υπάρχει μεγάλος φόβος, ότι μπορεί να υποβιβαστεί η City. Το λένε εδώ πέρα όλοι, και δηλαδή την πέφτουν για να γίνει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Και αν δεις μέσα, έχει βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
0: Ναι.
1: Έχει τώρα ο πρόεδρος να καλύψει, αλλά δεν μπορεί να καλύψει. Εάν κάποιοι θέλουν να γίνει αυτό, εν τω μεταξύ πρόσκειται τώρα, χρήμα υπάρχει. Και πάρα πολύ χρήμα να ξοδέψουν για να κάνουν και άλλες τόσες μεταγραφές και άλλες τόσες και όσους γουστάρουν να κάνουν. Αλλά τους το απαγορεύει, γιατί σου λέει η Premier League, από την Premier League
0: τις
1: κάνανε 115 καταγγελίες, ναι, και στις 114 δικαιώθηκαν οι άλλοι, δηλαδή τι φάγανε. Μόνο σε μία δικαιώθηκε η City.
0: Μες,
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: αυτά, όποιος μιλάει για τον ΠΑΟΚ τώρα, ότι πηγαίνετε, βάλε χρήμα και κάνε και ράνε, δεν είναι ότι ο Σαββίδης δεν έχει χρήμα. Είναι ότι ανάλογα με τα έσοδα κάνεις και τα έξοδά σου. Λοιπόν, και ένα τραγουδάκι θα μπορέσει να μας βάλει θερασί, Τζόρνταν, ένα ξένο.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, Tom Jones, τον Delilah. Δεν ξέρω αν το έχεις ακουστά. Παλιό τραγούδι. Το άκουσα στο ράδιο.
0: Ναι, ναι, ναι, το έχουμε.
1: Το γουστάρω. Το Delilah, εντάξει.
0: Το έχουμε, το έχουμε.
1: Αυτό, έστω και μισό ας είναι, γιατί βλέπω εδώ πέρα.
0: Κάτσε λίγο αυτό, δεν είναι. Περίμενε λίγο να το βρούμε.
1: Ναι. Έγινε, Τζόρνταν, αυτά.
0: Τα λέμε, για χαρά.
1: Την καλή χρονιά, έγινε.
0: Για χαρά. Ο μοναδικός μη σουρωμένος ήταν σήμερα, λίγο. Σήμερα οι ακροατές μας ήταν λίγο ματιαγμένοι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βέβαια. Τρίτη μέρα, ρε φίλε. Δεν είναι Παρασκευή. Τρίτη.

0: Ωραία, βέβαια. Πολύ ωραία. Καλά είναι κάπου κάπου έτσι να ακούμε και κανένα τέτοιο τραγουδάρα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, 2 ώρα πήγε. Κλείνουμε και σήμερα και αύριο μέρα είναι έτσι. Καλό ξημέρωμα λοιπόν σε όλους. Υγεία, παιδιά, πάνω απ' όλα υγεία, σαν την υγεία δεν υπάρχει. Αυτονόητα πράγματα λέμε. Και εμείς, καλώς εγώ των πραγμάτων, αύριο το βράδυ λοιπόν, λίγο μετά τις 11 εδώ, τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Σεισμός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός.
6: Τιτάνιος.
4: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
7: Κέραιο κέραιε ελευθεριά.
1: Σταγμένος.
8: Ωραία.
9: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

μάτα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. 1 με 4.